θα είναι χαμένος. Ο μοναχός τυραννήθηκε αρκετή ώρα από τέτοιους λογισμούς και μάλιστα του μπήκε και ο λογισμός να τα παρατήσει όλα και να φύγει από το Άγιον Όρος. Όμως εκείνη τη στιγμή επενέβη η Παναγία. Του είπε λοιπόν, άκουσε ο μοναχός καθαρά τη φωνή της. «Τι αδειμονείς και θλίβεσαι, να ξέρεις ότι οι κόποι εκείνων που κοπιάζουν για τους αδελφούς τους γίνονται ευπρόσδεκτοι στον Θεό ως θυσία ευάρεστος και ο ιδρώτας που χύνουν κουβαλώντας τα βαριά φορτία για την αγάπη των αδελφών επίσης είναι ευπρόσδεκτος από τον Θεό ως μαρτυρικό αίμα». Σαν τα άκουσε αυτά ο αδελφός εκείνος πήρε δύναμη, κουράγιο και συνέχισε το διακόνημά του με περισσή χαρά. Κατά την αγιορητική παράδοση την αποκάλυψη αυτή πληροφορήθηκε και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Πέμπτος, ο Καράκαλος, ο οποίος ασκήτευε τότε στην Ιερή Σκήτη της Αγίας Άννας. Από εκείνη την ημέρα έπαυσε να μεταφέρει με υποζύγιο, με γαϊδουράκι δηλαδή, τα γεωργικά εργαλεία στον Ελαιώνα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον τόπο όπου έγινε το θαύμα και τα μετέφερε έκτοτε στον ώμο του για να λάβει και αυτός τον Στέφανον των μαρτυρικών ιδρώτων των αδελφών και υποτακτικών της Κήτης. Στο σημείο που ακούστηκε η φωνή της Παναγίας, αργότερα κτίστηκε το προσκυνητάρι αυτό, για να διηγείται το θαύμα της αόρατης παρουσίας της Παναγίας και τα ενθαρρυντικά της λόγια στους κοπιάζοντες με εγκαρτέρηση. Διάσπαρτα είναι τέτοια προσκυνητάρια, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στο Άγιον Όρος, τα οποία μαρτυρούν από ένα ή και περισσότερα θαύματα. Τα περισσότερα από τα προσκυνηταράκια αυτά έχουν σχέση με την παρουσία και την θεία ενέργεια της Παναγίας μας. Κάθε φορά που θαυματουργεί η Παναγία μας με κάποιον τρόπο όπως αυτόν που αναφέραμε πριν από λίγο, οι πατέρες εκεί κτίζουν ένα προσκυνηταράκι όπου μέσα σε αυτό καίει ακίμητη κανδύλα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαυμαστά εκείνα που επιτελεί στους μοναχούς της. Ένα όμορφο περιστατικό θα σας διηγηθώ τώρα που έχει σχέση με τον Άγιο Παΐσιό μας, τον Αγιορείτη. Ήταν Κυριακή του Ασώτου το βράδυ, 3 Φεβρουαρίου του 1979. Ο γέροντας Παΐσιος βρισκόταν στο κελί του, την Παναγούδα, και έκανε την συνηθισμένη του αγρυπνία προσευχόμενος με το κομποσκήνι του. Ενώ ήταν προσιλωμένος στην ευχή, ξαφνικά είδε στο κελί του να φωτίζεται από ένα περίγραπτο ουράνιο γλυκό φως που κανένα ανθρώπινο στόμα δεν μπορεί να εξομολογηθεί και να εξηγήσει. Ταυτόχρονα εμφανίστηκε μπροστά του ένας Άγιος Απαστράπτων ενδεδειμένος μανδύα ηγουμένου. Δίπλα στον Άγιο έβλεπε μια κόγχη τείχου εκκλησίας όπου υπήρχε πεπαλαιωμένη τοιχογραφία κάποιου Αγίου. Η ουράνια αυτή επίσκεψη προκάλεσε στην ταπεινή ψυχή του γέροντα ιερό δέος και ταυτόχρονα αισθάνθηκε απερίγραπτη χαρά και πνευματική αγαλίαση. Ενώ είχε στραμμένο το βλέμμα του στον Άγιο
και ταυτόχρονα θαύμαζε για την ξεχωριστή εσωτερική κατάσταση που του είχε δημιουργηθεί, αναρωτιόταν ποιος να είναι άραγε αυτός ο νυχτερινός ουράνιος επισκέπτης. Εκείνη την στιγμή άκουσε μέσα από το εκκλησάκι του, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας, μια γλυκιά φωνή. Ο γέροντας είπε κατόπιν ότι ήταν η φωνή της Παναγίας και η οποία φωνή του έλεγε «Είναι ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβενα. Εντός ολίγων ημερών θα κυκλοφορήσει και η βιογραφία του. Ένας συνταξιούχος χριστιανός από το Αγρίνιο θα βοηθήσει για να γίνει η εκκλησία του Αγίου. Εκεί δε στην Κόνχη υπήρχε η τοιχογραφία του Αγίου». Μετά από λίγες μέρες, 8 μέρες συγκεκριμένα από το θείο αυτό γεγονός, στα Σκλάβενα κυκλοφόρησε ο βίος του Αγίου. Έστειλαν και στον γέροντα ένα αντίτυπο της βιογραφίας του, τιμής ένεκεν, χωρίς βέβαια εκείνος να γνωρίζει από κάποιον άνθρωπο ότι τυπωνόταν, αλλά ούτε και οι αδελφοί από τα Σκλάβενα ήξεραν για την εμφάνιση του Αγίου σε εκείνον. Ο γέροντας έμεινε έκπληκτος και δόξαζε τον Θεό που οικονόμησε με αυτόν τον τρόπο να του γνωρίσει αυτόν τον αφανή Άγιο της Εκκλησίας μας. Θεώρησε μάλιστα μεγάλη του τιμή να τον επισκεφθεί ο Άγιος και να το δει με τα ίδια του τα μάτια και σύντομα ανταπέδωσε την επίσκεψη αυτή. Από το Άγιον Όρος πήγε στα Σκλάβενα της Ετωλοακαρνανίας, όπου προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Βλασίου και τα χαριτόβρυτα λείψανά του που διαφυλάσσονται στον εκεί ομώνυμο ιερό ναό. Στη συνέχεια ο γέροντας περιέγραψε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του Αγίου όπως ήταν κατά την εμφάνισή του σε αυτόν, ώστε να αγιογραφηθεί. Την εικόνα αυτή την είχε και την προσκυνούσε με ευλάβεια. Από τότε ο γέροντας την 3η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο γιόρταζε με ολονύχτια αγρυπνία το θαύμα της εμφάνισης του Αγίου Βλασίου και της Παναγίας μας, της οποίας άκουσε τη φωνή. Τέλος, μετά από λίγο καιρό, βρέθηκε και ο συνταξιούχος εκείνος που ενίσχυσε οικονομικά την αποπεράτωση του ναού του Αγίου. Συγκινούμε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα, αγαπητοί αδελφοί, διότι σχετίζομαι με εκείνο τον τόπο, καθότι έχω φίλους και αδελφούς εκεί και τον επισκέπτομαι συχνά και έχω πάει και στο ναό του Αγίου Βλασίου στα Σκλάβενα. Είναι πάνω από την Πάλερο Ετωλοακαρνανίας, στους πρόποδες του βουνού. Εκεί υπήρχε κατά την παράδοση παλαιό μοναστήρι μέσα στο οποίο μαρτύρησε ο Άγιος Βλάσιος μαζί με συμμοναστές του. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό και τα σχετικά για τον άγνωστο μέχρι τότε Άγιο Βλάσιο από την ίδια μας την Παναγία. Η Παναγία μας πληροφορεί πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί. Μας πληροφορεί σχετικά με γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας. Βέβαια, τη μεγάλη πληροφορία που παρήχε η Παναγία μας σε όλο τον κόσμο είναι η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο, αυτό το ευχάριστο μήνυμα ότι ο Θεός δεν μας ξέχασε και δεν μας εγκατέλειψε, ότι ο Θεός είναι κοντά μας και μαζί μας, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Άλλο ένα χαριτωμένο περιστατικό, πάλι
με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο Άγιος Παΐσιος διηγείται ο ίδιος το περιστατικό αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις τελευταίες μέρες της επηγής ζωής και παρουσίας του μεγάλου αναχωρητή Παπατίχωνα του Ρώσου, τον οποίον υπηρέτησε ο σεβαστός και όσιος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια μέρα από εκείνες τις τελευταίες του είχα βγει έξω, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να του φέρω λίγο νερό. Όταν άνοιξα μετά και μπήκα στο κελί του, με κοιτούσε παράξενα και μου λέγει: «Εσύ ο Άγιος Σέργιος είσαι?» «Όχι γέροντα, είμαι ο Παΐσιος». «Τώρα παιδί μου ήταν εδώ η Παναγία, ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Σεραφείμ. Πού πήγαν?» Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και τον ρώτησα: «Τι σου είπε η Παναγία γέροντα?» «Θα περάσει η πανήγυρη και μετά θα με πάρει». Ήταν απόγευμα, παραμονή του γενεθλίου της Θεοτόκου 7 Σεπτεμβρίου του 1968. Και μετά από 3 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου, αναπαύθηκε εν κυρίω ο γέροντας Τείχων. Γνώρισμα της αγιοπνευματικής ζωής των μεγάλων ερημητών είναι η γνώση της ημέρας του θανάτου τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος ή η Παναγία γνωστοποιούν στους ζήσαντες θεάρεστα την ικανοποίησή τους από τη ζωή τους και την αγάπη τους σε αυτούς. Όντως θαυμαστό και υπέροχο το γεγονός αυτό, και το βλέπουμε συχνά στη ζωή των Αγίων μας. Κυρίως η Παναγία μας τους πληροφορεί για την ώρα της αναχωρήσεώς τους από τούτο τον κόσμο και της εισόδου τους στον κόσμο της Βασιλείας των Ουρανών. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μια άλλη χαριτωμένη ιστορία. Ένας αρχαίος πατέρας του Αγίου Όρους, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη και ζούσε στη Σκήτη Μαγουλά, προσευχήθηκε στη Θεομήτωρα ζητώντας να του δείξει πώς οι μοναχοί σώζονται στο περιβόλι της. Αυτό ζήτησε για να ενισχυθεί στις προσπάθειες, στις θυσίες και τους πνευματικούς αγώνες. Κάποια νύχτα άκουσε φωνή να τον καλεί να βγει έξω και να κοιτάξει ψηλά στο βουνό, στον Άθωνα. Βγαίνοντας, είδε τη Βασίλισσα των Ουρανών να στέκεται στην κορυφή του όρους μέσα σε ανέκφραστο φως, να περιστοιχίζεται από μεγάλο πλήθος πύρινων στήλων. Τότε άκουσε και φωνή της Παναγίας να του λέει: «Αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος των πύρινων στήλων είναι οι Αθωνίτες πατέρες. Αν μπορείς να απαριθμίσεις τα άστρα του ουρανού, θα μπορέσεις τότε να απαριθμίσεις και τους εσωσμένους μοναχούς αυτού του τόπου, οι οποίοι κατά τους εσχάτους χρόνους θα είναι ακόμη περισσότεροι». Αυτό το θείο και παρήγορο μήνυμα έδωσε η Παναγία στο μοναχό με την ουράνια αγωνία και χάθηκε η φωνή και η οπτασία. Ο μοναχός αυτός ύστερα από αυτή την οπτασία άρχισε πιο σκληρούς πνευματικούς αγώνες. Με αυτούς τους σωματικούς και πνευματικούς αγώνες του αναδείχθηκε μέγας, εισάξιος των ασκητών, ομότροπος με τους παλαιούς θαυμαστούς Αγίους, και αξιώθηκε να δει την Παναγία που είναι η άρρητη εφροσύνη κάθε ψυχής, η ποικιλότροπη παράκληση των θλιβωμένων και η κοινή ωφέλεια
της ανθρώπινης φύσης. Όντως, μεγάλα και θαυμαστά πληροφορούμαστε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, και όλο αυτόν τον καιρό σε τούτες τις χαριτωμένες εκπομπές που σχετίζονται με την Παναγία μας, θαυμαστά και μεγάλα που ενεργεί η χάρις της και η δύναμη που έχει λάβει από τον Υιόν και Θεόν της. Κι άλλο ένα. Κάποτε ο πατήρ Σίμων ο Αρβανίτης, σύμφωνα με τη διήγησή του, ως μοναχός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Εκεί ζήτησε από τους πατέρες να τον αφήσουν να ασκητέψει στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Είναι, να το πω έτσι απλά, η σπηλιά αυτή προς τη μύτη του Αγίου Όρους. Έχω αξιωθεί και έχω πάει εκεί, μάλιστα μέσα στο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στη σπηλιά αυτή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Εγγυήτριας. Είναι η εικόνα αυτή στην οποία προσευχήθηκε η Ιωσία Μαρία η Μαγδαληνή στο ναό της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων και την έβαλε εγγυήτρια για να κάνει πνευματικούς αγώνες και να ασκηθεί ώστε να σωθεί. Αργότερα η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε στον τόπο εκείνο όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Εκεί λοιπόν θέλησε να ασκητέψει ο πατήρ Σίμων ο Αρβανίτης. Οι πατέρες του απάντησαν πως δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αν και ήξεραν πόσο πνευματικός και ασκητικός μοναχός ήταν, γιατί φοβούνταν ότι θα αντιδρούσαν οι αγιορείτες μοναχοί αν θα έπαιρνε τη σπηλιά του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου ένας κοσμικός μοναχός. Επειδή ο πατήρ Σίμων επέμενε πολύ, του είπαν πως θα έκαναν προσευχή επί μία εβδομάδα στην Παναγία προκειμένου να του δώσουν τελική απάντηση. Πραγματικά, σε μία εβδομάδα του έδωσαν την απάντηση που ήταν η εξής: «Πάτερ Σίμων, η Παναγία μας πληροφόρησε πως πρέπει να γυρίσεις στον κόσμο που σε χρειάζεται για να οδηγηθείς στη σωτηρία». Αυτό το γεγονός έγινε το 1929 ή το 1930. Αναφέρω ημερομηνίες, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές και πρόσωπα, για να σας δείξω πως τα γεγονότα αυτά στα οποία αναφέρομαι και τα οποία σχετίζονται με την Παναγία μας δεν είναι γεγονότα φανταστικά, αλλά είναι γεγονότα πραγματικά. Γεγονότα που έχουν συμβεί, γεγονότα που είναι αλήθειες και που μαρτυρούν πως η χάρη και πως η ευλογία έχει η Παναγία μας, την οποία χάρη και ευλογία δεν την κρατάει για τον εαυτόν της, αλλά την μοιράζει πλουσιοπάροχα και αφιδόλευτα σε όλους εμάς που με πίστη, με πόθο, με λατρεία, με αγάπη την επικαλούμεθα. Η Παναγία είναι κοντά μας, αδελφοί μου. Να το γνωρίζουμε αυτό, να το ξέρουμε αυτό, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και είναι κοντά μας ιδιαίτερα σε εκείνες τις στιγμές που η ζωή δεν μας χαμογελάει. Την ώρα της ασθένειας, την ώρα της ορφάνειας, την ώρα του πειρασμού και της δοκιμασίας, η Παναγιά είναι κοντά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Ποιο είναι το παρήγορο? Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι έχουμε μια τέτοια συντροφιά, μια τέτοια παρέα.
Ποιος δεν θέλει τη συντροφιά και την παρέα της Παναγίας μας? Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η Παναγία να συντροφεύει

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν

0: πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμι. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμη. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με, σώφησά με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
9: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
11: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
16: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
17: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Παναγία σου Μελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου. Του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διαβάζει ο Φάνος Αθανασόπουλος.
0: Μέρος πρώτον.

γέμιζαν από μεθυστικές ανάσες και χρώματα οι γωνιές του Αττικού τοπίου, εκείνο το ανοιξιάτικο δειλινό, καθώς η μαγεία χρωμάτων και αρωμάτων πλημμύριζε όλους τους χώρους και μέθαγε τη φύση που, ναρκωμένη, ηρεμούσε σε απόλυτη γαλήνη. Η βελούδινη αφή του αργόσυρτου σούρουπου έμπαινε κατευθείαν στην ψυχή και χάριζε μια αίσθηση υπερκόσμιας ομορφιάς που ξέφευγε από τα γήινα και τα ανθρώπινα. Η μέρα ψυχοραγούσε και το λευκό της φως γινόταν ολοένα αχνότερο. Λιγόστευε αδιάκοπα, αφήνοντας στο δυτικό ορίζοντα τεράστιες πινελιές από χρυσό και πορφύρα. Και εκεί στο βάθος έπαιρνε μια παραδεισένια αχνηστή απόχρωση του κίτρινου, σαν υπερκόσμιο χνότο κάποιας αόρατης θεότητας που παρατηρούσε λες από εκεί τα γήινα φαινόμενα και έπαιζε μαζί τους, φτιάχνοντας μαγευτικούς χρωματισμούς και σχήματα.

Την υπερφυσική αυτή εναλλαγή των αποχρώσεων παρακολουθούσε με δέος η σαστισμένη ματιά ενός ξερακιανού μοναχού που καθισμένος σταυροπόδι έμενε ασάλευτος παρατηρώντας γύρω με θαυμασμό. Ήταν η ώρα της πάλης ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, στο φως και στο σκοτάδι, που συγκλονίζει και σαστίζει όποιον παρατηρεί αυτό το θαύμα της δημιουργίας. Ο μοναχός Βασίλειος μόλις είχε τελειώσει την εσπερινή προσευχή στο κελί του και τώρα, καθισμένος στον πέτρινο πάγκο της αυλής, κοίταζε γύρω συνεπαρμένος από τη μαγεία που τον τύλιγε. Δεν πρόσεχε τίποτα το συγκεκριμένο και η ματιά του έτρεχε αδιάκοπα πάνω στις αποχρώσεις. Αριστερά στο βάθος, μόλις και διαγράφονταν τα αραιά σπιτάκια της Αθήνας, πνιγμένα στον αχνό του Δειλινού, ενώ η μπλαβιά θωριά των γύρω λόφων βυθιζόταν αδιάκοπα στον γκρίζο χάος που καταβρόχθιζε αχόρταγα βοσκοχόραφα, δέντρα, λόφους, βουνά. Στην απόμερη τούτη έκταση, η πετρόχτη στη σκήτη που είχε φτιαχτεί από τα χέρια του μοναχού ήταν η μόνη ανθρώπινη φωλιά. Πιο πέρα, τίποτα. Ξερολίβαδα, λόφι και πετρόβραχα.

Ο Βασίλειος ασκήτευε σε αυτή την ερημιά από χρόνια και σπάνια επικοινωνούσε με ανθρώπους. Μόνο αν ανιψιός του, ο Σωτήρχος, είχε επαφή μαζί του. Ερχόταν πότε-πότε για να του φέρει λίγη τροφή, κάποια ελάχιστα εφόδια και να μιλήσει λίγο μαζί του. Τον άλλο καιρό περνούσε μόνος του, με προσευχή, αναζητώντας μια μονάχα επαφή του Θεού. Χρονικά βρισκόμαστε στο τέλος του 4ου αιώνα, όταν στο θρόνο του Βυζαντίου καθόταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μεγάλος και ο Βυζαντινός Δικέφαλος άπλωνε τις φτερούγες του σε Ανατολή και Δύση, σκορπίζοντας το φως του Σταυρού σε όλες τις γωνιές της απέραντης αυτοκρατορίας.

Η Ρώμη είχε ξεθοριάσει και η νέα πρωτεύουσα τραβούσε σαν μαγνήτης τους κάθε λογής ανθρώπους. Η Αθήνα, η πόλη της Σοφίας, είχε χάσει την παλιά της δόξα και η αλωτινή ένδοξη φήμη της έμενε σαν μια παλιά καλοθύμητη ανάμνηση. Ενώ οι κάτοικοί της λιγόστευαν συνεχώς και τα καλυμάρμαρα στολίδια της ξεθόριαζαν, φθύρονταν και γκρεμίζονταν. Τώρα η πόλη της Αθήνας γέμιζε μόνο από μικρά ταπεινά χαμόσπιτα, σαν αυτά που μόλις διακρίνονταν εκεί κάτω να βυθίζονται στον γκρίζο χνότο. Ξαφνικά, ο αγαθός μοναχός, μεθυσμένος από τη μαγεία του ανοιξιάτικου δειλινού, αισθάνθηκε ένοχος γιατί τον απορρόφησε το θέαμα τόσο πολύ και η απόλυτη αφοσίωσή του δεν συνεχίστηκε με τη δοξολογία που έπρεπε στο δημιουργό. Για να καθησυχάσει λοιπόν τη θορυβημένη συνείδησή του, θέλησε να συνεχίσει την προσευχή που λίγο πριν η κούραση τον είχε κάνει να διακόψει. Σταυροκοπήθηκε και ψιθυρίζοντας μια σύντομη αυτοσχέδια δοξολογία, ανασηκώθηκε και προχώρησε για το κελί του.

Οι σκουριασμένοι μεντεσέδες της ανιδένιας πόρτας έσκουζαν απέσια μέσα στην ησυχία. Μα αυτός ούτε που το πρόσεξε. Δρασκέλισε και πέρασε στο εσωτερικό του μισοσκότεινου κελιού. Εκεί μέσα, οι ίσκοι φαίνονταν μακρύτεροι και κινούνταν παράξενα, καθώς το λιγοστό φως του καντιλιού τρεμόπαιζε μπροστά στο εικόνισμα, εκεί, στο βαθούλωμα του τοίχου. Κι όπως η χοροπηδητή φλογίτσα αντιφέγγιζε πάνω στα χρυσαφιά χρώματα της εικόνας, το γλυκό πρόσωπο της Παναγιάς τον κοίταζε με ένα αχνό χαμόγελο που έφτανε στα κατάβαθα της ψυχής του. Πήρε το προσευχητάρι από το στενό πρεβάζι του μοναδικού παραθυριού και γονατίζοντας άρχισε θερμή προσευχή. Και ενώ τα μάτια προσπαθούσαν να διακρίνουν στο μισοσκόταδο τις υμνολογικές αράδες, τα χείλη ψιθύριζαν συχνότερα τις λέξεις της καρδιάς παρά αυτές που έφερναν τα μάτια, και η σκέψη χανόταν στο όραμα της θείας μορφής της. Κάποια στιγμή όμως σταμάτησε ταραγμένος. Η ανάσα του κόπηκε, τα μάτια του βούρκωσαν και το στόμα του βουβάθηκε. Ναι, είδε το μεγάλο θαύμα. Έντρομος έκανε να σηκωθεί, μα δεν το πόρεσε. Έμεινε καρφωμένος στην ίδια θέση. Φοβισμένος από το υπερφυσικό, έμενε ασάλευτος να κοιτάζει το τρεμουλιαστό, φευγάτο όραμα.

Εκείνη, το ίδιο πάντα χαμογελαστή, στεκόταν, να, εκεί στη γωνία του κελιού και τον κοίταζε, ενώ ένα δυνατό κατάλευκο φως πλημμύρισε το χώρο. Άφωνος, μη μπορώντας να πάρει τα μάτια του από πάνω της, μπόρεσε μόνο να σταυρώσει τα χέρια του σφιχτά στο στήθος και συνεπαρμένος από τη θεία οπτασία έμενε να κοιτάζει άλαλος. Και να, ήρεμη, γλυκιά, υπερκόσμια, ακούστηκε η φωνή της. «Μη φοβάσαι, Βασίλειε. Είμαι η Παναγιά η Αθηνιώτισσα. Έχε θάρρος και δύναμη. Άκουσε και ακολούθησε την εντολή μου. Να πάρεις τον ανιψιό σου το σωτήρχο, να αλλάξετε κι οι δυο σας όνομα και να έρθετε στη Θήβα στο ναό μου. Εκεί θα πάρετε τις εντολές μου. Μην ταράζεσαι, μην φοβάσαι. Θα είμαι πάντα μαζί σας».

Αυτό ήταν. Το όραμα έσβησε απότομα. Το φτωχό κελί πήρε πάλι τη μισοσκότεινη όψη του, ενώ ο πιστός ερημίτης εξακολουθούσε να μένει ακίνητος, στην ίδια στάση. Επιτέλους, κάποτε συνήρθε. Το όραμα ήταν τόσο έντονο, ώστε νόμισε πως το ξανάβλεπε αδιάκοπα μπροστά του. Το αδύνατο φως του καντιλιού εξακολουθούσε να φωτίζει τρεμουλιαστά το γλυκό πρόσωπο της εικόνας. Ταραγμένος πολύ, ανασηκώθηκε. Πήρε με δέος το εικόνισμα στα χέρια του και το ασπάστηκε με ευλάβεια. Αμέσως μετά έπεσε στα γόνατα, έσκυψε το κεφάλι και προσευχήθηκε θερμά. Όταν σηκώθηκε, φίλησε πάλι πολλές φορές το εικόνισμα, επαναλαμβάνοντας αδιάκοπα τα λόγια. «Θα γίνει το θέλημά σου, Βασίλισσά μου. Θα γίνει όπως το θες».

Τα γόνατά του ήταν μουδιασμένα και πονούσαν, μα ούτε που το πρόσεχε. Κάνοντας αδιάκοπα το σταυρό του, κίνησε να βγει στον αυλόγυρο για να συλλογιστεί με ηρεμία. Τώρα ανυπομονούσε πολύ να συναντήσει τον ανιψιό του. Θα έπρεπε, σκεφτόταν, να πάει νωρίς το πρωί ή και τώρα ακόμα να τον συναντήσει στο φτωχικό του σπίτι. Μια ταραχία σίγαστη τον πλημμύριζε και μια δύναμη πρωτόγνωρη τον είχε κυριεύσει. Ήθελε πολύ να σκεφτεί.

άνοιξε την πόρτα του κελιού να βγει στην αυλή, όταν νέα έκπληξη τον άφησε άναυδο. Στο μισόθαμπο είδε να έρχεται από το μανοπάτι προς το μέρος του ο Σωτήρχος. Η συγκίνησή του κορυφώθηκε. «Ας είσαι ευλογημένος, παιδί μου», του φώναξε χαρούμενος. Βιάστηκε να τον αγκαλιάσει με αγαλίαση. Εκείνος τον κοίταζε απορριμμένος. Ήταν φανερή η αλλαγή του θείου του. Κάθισαν στο πεζούλι και αμέσως ο Βασίλειος, με κομμένη την ανάσα και ανατριχιάζοντας, διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Εκείνος άκουγε γεμάτος θαυμασμό.

Έμειναν για πολλή ώρα συζητώντας και σχεδιάζοντας τι έπρεπε να κάνουν. Ήσαν ανήσυχοι, μα και αποφασισμένοι. Το ανοιξιάτικο βραδινό τους δυνάμωσε την αισιοδοξία. Όταν κάποτε ολοκλήρωσαν τα σχέδια, η νύχτα είχε προχωρήσει και ο σκοτεινός ουρανός είχε γεμίσει από χιλιάδες άστρα. Είχαν πάρει πλέον την απόφασή τους. «Αυτό θα γίνει, παιδί μου. Από εδώ και πέρα θα είμαστε οι μοναχοί. Εγώ ο Βαρνάβας και εσύ ο Σοφρόνιος. Θα πάμε στη Θήβα, στο ναό της. Εκεί θα πάρουμε την προσταγή της όπως το είπε. Η χάρη της θα μας βοηθήσει. Μου το είπε καθαρά. Να, ακούω ολοκάθαρα τα τελευταία της λόγια. Μην ταράζεσαι, μην φοβάσαι. Θα είμαι πάντα μαζί σας. Δεν θα λογαριάσουμε κόπους και δοκιμασίες. Η δόξα της χαρά μας. Η υπηρεσία της σκοπός μας. Συμφωνείς? Ναι, είμαι αποφασισμένος. Ας γίνει το θέλημά της. Αυτό θα κάνουμε», απάντησε εκείνος. Μπήκαν στο κελί και προσευχήθηκαν μαζί. Έπειτα έπεσαν να κοιμηθούν. Τους έμεναν μόνο λίγες ώρες. Το χάραμα έπρεπε να αναχωρήσουν. Δεν είχαν πολλά πράγματα να τακτοποιήσουν, μα έπρεπε να μην τους πάρει η μέρα. Ήσαν ανυπόμονοι να κινήσουν. Μόνο το πάνινο δυσάκι τους θα έπαιρναν. Κίνησαν την ώρα που χρυσόφεγγε η Ανατολή. Μετά τις πρόχειρες προετοιμασίες τους βγήκαν στην αυλή. Ο Βαρνάβας τράβηξε την πόρτα πίσω τους και πέρασαν στο χωμάτινο μονοπάτι. Γύρισε να ρίξει μια τελευταία ματιά στη μικρή του σκήτη που την κράτησε τόσα χρόνια και τώρα την αποχαιρετούσε. Ένα δάκρυ αργοκύλησε στο μάγουλό του. Χίλιες σκέψεις τον κύκλωναν. Μία όμως κυριαρχούσε. Πού πορευόταν, εκείνη μόνο ήξερε. Έκαμαν το σταυρό τους και κίνησαν. Το άγνωστο οδηπορικό τους άρχιζε.

χάριζε μια βελούδινη αίσθηση. Μέσα σε αυτή την πρωινή παραδεισένια απαλότητα, τα βήματα των δύο οδηπόρων πάνω στο χωμάτινο δρόμο ήταν η μόνη ηχητική παραφωνία. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, με το χοντροκομμένο ξύλινο ραβδί στο δεξί και το ριγμένο στον αριστερό ώμο φτωχικό σακούλι, βάδιζαν σιωπηλοί. Η ματιά τους κοίταξε το βάθος του δρόμου και η σκέψη βυθιζόταν σε στοχαστικούς συλλογισμούς και ερωτηματικά. Ο δρόμος, έρημος τούτη την ώρα, ανοιγόταν φιδωτός και ατελείωτος μπροστά τους. Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Ο χωματόδρομος δύσκολος, ανώμαλος, γεμάτος λακκούβες, χοντρολίθαρα, ανηφοριές και κλίσεις. Ενώ στα δύο πλαϊνά του ρήθρα παράστεκαν αγριόχορτα, ξερόκλαδα, μικρή και μεγάλη θάμνη και δέντρα. Το πεζοπορικό ταξίδι εκείνο τον καιρό ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό οι ταξιδιώτες λιγοστοί. Τούτος μάλιστα ο δρόμος που δεν ήταν κεντρικός και δεν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικές μετακινήσεις, είχε αφαιθεί στη φροντίδα των χωρικών, που τον χρησιμοποιούσαν μόνο για τις επικοινωνίες μεταξύ των χωριών τους. Περνούσε από όλα τα χωριά, που τα περισσότερα ήσαν μικροί απομονωμένοι οικισμοί, με χαμηλά, πέτρινα και πλήθινα σπίτια. Η Αθήνα και η Θήβα, οι δύο άλλοτε μεγάλες και ονομαστές πόλεις, είχαν τώρα πέσει σε μαρασμό. Αποδυναμωμένες, λησμονημένες, χαμένες στη μνήμη της παρελθοντολογικής δόξας τους, δεν ήσαν παρά δύο μικρά επαρχιακά κέντρα, χωρίς την αλλοτινή οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Κανένας δεν μιλούσε πια για τη δόξα του παρελθόντος τους, που είχε θαυτεί κάτω από τα μεγάλα γεγονότα της νεοσύστατης αυτοκρατορίας, που, πλημμυρισμένη από το φως της νέας θρησκείας, δημιουργούσε με φανατισμό και πάθος τη νέα ιστορία του ελληνισμού. Άλλωστε, τα σκληρά διατάγματα των αυτοκρατόρων βοήθησαν αποτελεσματικά στη λησμονιά τους. Οι δύο οδηπόροι, με τη φλόγα της θείας εντολής, βάδιζαν αμίλητοι και βυθισμένοι στους συλλογισμούς τους για την πόλη του Ευαγγελιστή Λουκά. Ξαφνικά, η φωνή του Σοφρονίου διέκοψε το ρυθμικό χράτς-χράτς του βηματισμού και το χτύπημα των ραβδιών. «Λέω πως ο δρόμος είναι μακρύς. Μακρύς και δύσκολος, Σοφρόνιε. Μα θα τον πορευτούμε με τη βοήθεια της χάρης της. Τώρα μόλις που αρχίζουμε, είναι το εύκολο μέρος. Μετά τη Θήβα αρχίζει το άγνωστο. Τι άραγε να κρύβει το κάλεσμά της? Δεν ξέρω. Αυτή θα μας τον δείξει όταν θα έρθει η στιγμή. Τώρα προχώρα. Δεν πρέπει να καθυστερούμε. Την είδε ζωντανή, ε?» Ο Βαρνάβας κοντοστάθηκε μια στιγμή, κοίταξε με σταθερό βλέμμα το Σοφρόνιο και αμέσως απάντησε με κοφτό και αποφασιστικό τρόπο. «Ολοζώντανη, σου λέω. Αλλά μην το ξαναρωτήσεις αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι για τη χάρη της. Τα λόγια της αντιχούν στα αυτιά μου ολοκάθαρα. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη θεία μελωδία της φωνής της.» Σταυροκοπήθηκε με δέος. Ο Σοφρόνιος τον μιμήθηκε. «Μα γιατί στη Θήβα?» «Δεν άκουσες το λόγο της. Στη Θήβα, στο ναό μου. Εκεί υπάρχει αφιερωμένος ναός το Άγιο όνομά της. Ξέρεις πολλά γι' αυτό?» «Αυτά που μου έλεγαν οι παλιότεροι. Από παιδί έχω να πάω στη Θήβα. Αργότερα έμαθα περισσότερα, καθώς τα διηγόταν ως χορεμένος ο παππούς μου. Στη Θήβα, βλέπεις, κοιμήθηκε ο Άγιος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Σε αυτόν χρωστάμε την Αγία της εικόνα. Λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, την εμπιστεύτηκε στον πιστό του μαθητή Ανανία. Μα αυτός δεν κράτησε το μεγάλο θησαυρό για τον εαυτό του. Στα κηρύγματά του, στους επισκέπτες του, παντού μίλαγε για την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος με τη γαλήνια μορφή και το βαθύ της βλέμμα που μπαίνει κατευθείαν στην ψυχή. Όλοι έτρεχαν με πίστη να τη δουν, να γονατίσουν μπροστά της και να τη ζητήσουν τη βοήθεια στην ανυμποριά και στον καημό τους. Φλογίζεται, λένε, στο αντίκρισμά της η ματιά και αλαφρώνει η ψυχή από όποιο βάρος κι αν έχει. Όποιος την κοιτάζει στα μάτια δεν θέλει να πάρει πίσω το βλέμμα του. Τόσο γλυκιά και ήρεμη είναι η μορφή της. Χωρίς να τη θέλεις, κοιτάζοντάς την, ηρεμείς και γαλινεύεις. Αυτή η πανέμορφη εικόνα, άγνωστο πώς, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου προς τιμή της χτίστηκε όμορφος ναός.

Τότε είναι που η Παναγιά ονομάστηκε Αθηνιώτισσα. Πόσα χρόνια έμεινε εκεί, κανένας δεν θυμάται. Κάποιοι όμως πιστοί, για άγνωστη αιτία, την έφεραν πάλι στη Θήβα, όπου βρίσκεται σήμερα. Οι Θηβαίοι της έχουν χτίσει λαμπρό ναό και η χάρη της λατρεύεται με το ίδιο πάντα όνομα, Παναγιά η Αθηνιώτισσα. Εκεί λοιπόν μας καλεί να πάμε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά της. Σταυροκοπήθηκε πάλι με σεβασμό. Και λες πως θα τη βρούμε? Σίγουρα. Η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται στο ναό. Καθώς με πρόσταξε, πρέπει να πάμε εκεί για να πάρουμε τις εντολές της. Δεν νομίζεις πως πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο? Περπατήσαμε πολύ. Ελάχιστα θες να πεις, γιατί το πολύ είναι ακόμα μπροστά μας. Ας είναι όμως. Φύγαμε χαράματα και τώρα ο ήλιος βρίσκεται στην κορυφή. Κοντεύει μεσημέρι. Ας πιάσουμε τον ίσκιο κάποιου δέντρου. Θα πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

Δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν πολύ και μπροστά τους πρόβαλε θωριά μεγάλου δέντρου, δίπλα στο δρόμο. Προχώρησαν ίσια πάνω του και στάθηκαν κάτω από τον παχύ του ίσκιο. Ακούμπησαν στον κορμό τα δυσάκια τους και ο Σοφρόνιος σημάζεψε δύο μεγάλες πέτρες για να καθίσουν. Ένιωσαν την κούραση να φεύγει από πάνω τους σαν το ρίγος και ίσκιωσαν το κορμί πάνω στο χοντρό κορμό. Δεν μίλησαν καθόλου. Άφησαν μόνο τη ματιά τους να σεριανίσει στον γύρο κάμπο και βάλθηκαν να θαυμάζουν τον ανασασμό της γης, καθώς το πλήθος των αγριολούλουδων αναδευόταν αδιάκοπα, προβάλλοντας πολλά πολύχρωμα κεφαλάκια. Η ανοιξιάτικη φύση βρισκόταν στην ακμή της και άφηνε να ξεχυλήσει παντού η μαγεία της. Η ησυχία και η γύρω ομορφιά τους αποκοίμησε σιγά-σιγά, χωρίς να το καταλάβουν. Αν κάποιος διαβάτης περνούσε από εκεί, θα απορούσε πολύ με το θέαμα. Δύο ρασοφορεμένοι άνθρωποι είχαν αποκοιμηθεί στον κορμό ενός δέντρου, βυθισμένοι σε γλυκά όνειρα, όπως έδειχνε το αχνό χαμόγελο που είχε χαρακτήσει στα στεγνά τους πρόσωπα. Ο ένας προχωρημένης ηλικίας, γύρω στα 65, με ασκητικό πρόσωπο που το έκανε πιο στεγνό η μακριά γενιάδα. Και ο άλλος, πολύ νεότερος, με κοκκινοπό πρόσωπο που το χλώμιαζε ο ξανθός κνουδωτός περίγυρος της νεανικής γενιάδας. Τα κορμιά τους ήταν ντυμένα με ένα φτωχό σκούρο ράσο από χοντρό ύφασμα, φτιαγμένο σε χωριάτικο αργαλιό. Πλάι τους ρηγμένα αφρόντιστα τα ραβδιά και τα δύο σακούλια. Έμειναν αποκοιμισμένοι αρκετή ώρα, όταν ακούστηκε κάποιος υπόκοφος θόρυβος σαν ποδοβολητό αλόγων. Καθώς πλησίαζε προς το μέρος τους, ξύπνησαν. Ο Βαρνάβας ανασηκώθηκε στον αριστερό του αγκώνα, κοιτάζοντας κατά τη μεριά του ήχου, ενώ με απλωμένο το δεξί προσπαθούσε να αγγίξει το Σοφρόνιο, χωρίς όμως να το καταφέρνει. «Σοφρόνιε, Σοφρόνιε, ξύπνα! Κάτι γίνεται εκεί! Κάποιοι έρχονται, ξύπνα!» Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο. Εκείνος άνοιξε τα μάτια του και ανασηκώθηκε. Ανακάθισε. «Κοίταξε εκεί κάτω. Δεν βλέπεις σύννεφο σκόνης? Ακούς το θόρυβο? Δεν φαίνεται σαν καλπασμός?» Εκείνος παρατήρησε επίμονα. «Ναι, σηκώνεται μπουχός. Είναι ποδοβολητό, καλπασμός αλόγων. Κάποιοι καβαλάριδες έρχονται κατά δω». Πραγματικά, στο βάθος του δρόμου που είχαν περπατήσει πριν, είχε σηκωθεί ένα σύννεφο σκόνης και ερχόταν προς το μέρος τους, ενώ ο ήχος του καλπασμού ακουγόταν όλο και πιο καθαρά τώρα. Στάθηκαν σιωπηλοί να κοιτάζουν με περιέργεια. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Σε λίγο το σύννεφο πλησίασε κοντά τους. Τώρα από μπροστά τους περνούσε μια ομάδα καβαλάριδων. Ήταν κάμποσοι βυζαντινοί στρατιώτες με τα στολισμένα άλογα και τις αστραφτερές πανοπλίες που προχωρούσαν κατά τη Θήβα. Μπροστά πήγαινε ένας δέκαρχος. Όταν έφτασαν κοντά τους, έκοψε την ορμή του αλόγου του και κοίταξε ερευνητικά τους δύο μοναχούς που στέκονταν αμίλητοι και κοίταζαν με θαυμασμό. Τους παρατήρησε για λίγο προσεκτικά και αμέσως χτύπησε με δύναμη τα πόδια του στα πλευρά του γκρίζου αλόγου που τεινάχτηκε πάλι με ορμή. Πίσω τον ακολούθησαν οι στρατιώτες του. «Το υπηκό», είπε με θαυμασμό ο Σοφρόνιος. «Ναι, οι σπαθάριοι. Τους είδες καμάρι?» Σίγουρα ο αυτοκράτορας πρέπει να είναι περήφανος για τους στρατιώτες του. «Εμάς γιατί να μας προσέξουν?» «Μα κοντοστάθηκε ο αρχηγός τους. Ίσως για να εξετάσει ποιοι είμαστε. Ληστές, φανατισμένοι δολολάτρες και άλλοι συχνά κρύβονται στις ερημιές. Μα εμείς φοράμε ράσο με σταυρό. Το ράσο ασφαλώς θα το πρόσεξε. Το σταυρό όμως δεν πιστεύω. Του έφτανε όμως το πρώτο. Γι' αυτό και προσπέρασε. Άγιε Πατέρα, νομίζω πως παρακαθήσαμε. Η ώρα περνάει». «Δίκιο έχεις, παιδί μου. Αποκοιμηθήκαμε, ξεκουραστήκαμε και το ρίξαμε στη συζήτηση. Σήκω. Αργήσαμε. Ο σκοπός μας περιμένει». «Αυτό λέω κι εγώ. Πάμε». Σηκώθηκαν, άρπαξαν ραβδιά και σακούλια και κίνησαν με πιάση. Το μεσημέρι είχε προχωρήσει και άρχιζε το απόγευμα. Σε λίγο το βαρύ τους βήμα ακουγόταν και πάλι στην ησυχία. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει όταν είδαν μπροστά τους ένα πέτρινο κεφαλάρι στο πλάι ενός βράχου. «Αχ», φώναζε ο Σοφρόνιος,
Ευτυχώς, γιατί δεν άντεχα άλλο. Από το πρωί είμαστε χωρίς νερό. Το είδα και σε σκέφτηκα, παιδί μου. Ανησυχούσα κι εγώ. Στη βιασύνη μας για αναχώρηση δεν φροντίσαμε για νερό. Το λίγο ψωμί που έφερες χτες θα μας φτάσει με οικονομία. Το νερό όμως έμεινε στην πρόνοια του κυρίου. Να που μας το έφερε κι αυτό. Πρέπει να έχουμε υπομονή και αντοχή. Ποιος ξέρει πόσα έχουμε ακόμα να περάσουμε. Η μεγαλόχαρη θα μας προστατέψει. Ας δροσιστούμε τώρα. Σκοτεινιάζει. Σε λίγο θα νυχτώσει. Πού θα σταθούμε? Μην ανησυχείς. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τότε θα προχωρούμε. Πιστεύω πως δεν θα αργήσει να φανεί κάποιο χωριό. Εκεί θα σταθούμε για δείπνο και ξεκούραση. Αν δεν βρούμε, κάποιο δέντρο ή βράχος θα μας φιλοξενήσει. Το χάραμα θα συνεχίσουμε. Ήπια νερό με βουλιμία. Ένυψαν τα πρόσωπά τους και ξεκίνησαν πάλι. Ο Αυγερινός είχε για καλά εγκατασταθεί στο χλωμό στερέωμα που σκοτίνιαζε αδιάκοπα. Όταν μετά το τελευταίο στρίψιμο του δρόμου, εκεί δεξιά, φάνηκε καπνός να ανεβαίνει στον ουρανό, από ένα αρκετά φαρδί σπίτι, με περιφραγμένη από καλάμια την αυλή του. Σοφρόνιε, η προστασία της μεγαλόχαρης μπροστά μας. Είναι αργά και σκοτεινιάζει γρήγορα. Εδώ θα διανυκτερεύσουμε. Την αυγή θα συνεχίσουμε. Προχώρησαν μέχρι την εξώπορτα. Εκείνη τη στιγμή ένας άντρας έβγαινε από το σπίτι με ένα δοχείο στο χέρι. «Ο Θεός μαζί σου, καλέ μου άνθρωπε», είπε ο Βαρνάβας. Αυτός κοντοστάθηκε και κοίταξε αμίλητος με απορία. «Μην απορείς, αδελφέ μου. Είμαστε δύο στρατοκόποι, δύο μοναχοί που πάμε στη Θήβα και ζητάμε κατάλημα για απόψε. Το πρωί θα φύγουμε, μα δεν έχουμε χρήματα να σε πληρώσουμε. Ο Θεός να σε ευλογεί. Μπορούμε να ακουμπήσουμε στο στάβλο του σπιτιού σου?» «Απόψε δεν φαίνεται να με ευλογεί, γιατί οι στρατιώτες του Αυτοκράτορα που έφτασαν το απόγευμα ξεκουράζονται μέσα, πίνοντας και περιμένουν φαΐ, ύπνο και φροντίδα στα άλογά τους. Τι να πρωτοκάμω εγώ και η γυναίκα μου? Αν θέλετε κατάλημα, βάλτε ένα χέρι. Φροντίστε τα άλογα. Σαν τελειώσετε, κάτι θα βρεθεί για φαγητό. Όσο για ύπνο, η αποθήκη εκεί μπορεί να σας βολέψει. Έννοια σου. Αυτό το αναλαμβάνουμε».

Γλυκοχάραζε στην Ανατολή, όταν ο Βαρνάβας άνοιξε τα μάτια του. Το αμυδρό φως που έμπαινε από το στενό παραθυράκι της αποθήκης μόλις άφηνε να διαγράφονται τα πράγματα γύρω. Κούνησε το μουδιασμένο του κορμί και σκούντισε το σοφρόνιο που κοιμόταν ακόμη πλάι του, πάνω στο μεγάλο ξύλινο αμπάρι. Εκείνος ξύπνησε, ανασηκώθηκε και έτριψε με τα χέρια το πρόσωπό του. «Καιρός να κινήσουμε, παιδί μου». Σηκώθηκαν. Το ξύλινο στρώμα είχε μουδιάσει τα κορμιά τους, μα δεν το λογάριαζαν. Ο ύπνος στην αποθήκη ήταν η αμοιβή τους για τη δουλειά που είχαν προσφέρει. Είχαν ξεστρήσει τα άλογα, τα πότισαν, τα έδεσαν και κατόπιν δέχτηκαν με ευγνωμοσύνη ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και μια κούπα με φασόλια που τους πρόσφερε ο Χατζής. Αυτός ασχολήθηκε με τη φροντίδα των λεγεωνάριων που έμειναν πίνοντας μέχρι αργά τη νύχτα. Στην αποθήκη που πήγαν να κοιμηθούν οι μοναχοί μετά τη δούλεψη και το φαγητό, ακουγόταν ο απόϊχος των τραγουδιών τους. Κουρασμένοι από την οδηπορία και τη βραδινή δουλειά, δεν άργησαν να αποκοιμηθούν. Τώρα στο λιγοστό φως, μάζεψαν τα σακούλια τους και βγήκαν έξω. Στην πρωινή ησυχία δεν ακουγόταν θόρυβος. Όλα κοιμούνταν. Μόνο αυτοί, δύο μαύρες σκιές, σάλευαν στο μισοσκόταδο. Πλήθηκαν με το κρύο νερό του πηγαδιού και αφού έκαναν την προσευχή τους γονατισμένη κοντά στο πέτρινο βάθρο του πηγαδιού, κίνησαν να φύγουν. Λίγο πριν βγουν από τον περίβολο, άκουσαν τη φωνή του νοικοκύρη. «Φεύγετε! Νωρίς σηκωθήκατε!» «Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφέ! Πρέπει! Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία!» «Την πληρώσατε! Οι στρατιώτες σίγουρα θα ενθουσιαστούν για τα άλογά τους!» «Κοιμούνται ακόμα! Σταθείτε όμως μια στιγμή!» Μπήκε βιαστικά μέσα στο σπίτι και γύρισε γρήγορα με ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, ένα κεφάλι σκόρδο και δύο χοντρά κρεμμύδια. «Αυτά για το δρόμο. Ο Θεός μαζί σας». Ο Βαρνάβας έκανε το σημείο του σταυρού και ο Σοφρόνιος στάθηκε να τυλίξει στο σακούλι του το ψωμί. Ύστερα έτρεξε να προφτάσει το θείο του που είχε βγει κιόλας στο δρόμο. Τώρα είχε φωτίσει για καλά και οι δύο διπόροι κίνησαν γρήγορα. Η ανοιξιάτικη δροσιά έκανε ευχάριστη την πεζοπορία τους. Τριγύρω, ψυχή ζωντανή δεν φαινόταν. Προχωρούσαν αμίλητοι και μόνο κάπου-κάπου άλλαξαν κάποιες κουβέντες. Ο ήλιος ανηφόριζε στο καθημερινό του ταξίδι, όταν κάποια στιγμή πολύ κοντά τους άκουσαν θόρυβο. Γύρισαν και είδαν τους λεγεωνάριους να καλπάζουν πίσω τους. Μέριασαν στο πλάι και αυτοί τους προσπέρασαν χαιρετώντας με φωνές. Σε λίγο είχαν χαθεί στο βάθος του δρόμου, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης από τα πέταλα των αλόγων τους. «Τι καλά θα ήταν να είχαμε κι εμείς ένα άλογο», είπε ο Σοφρόνιος. «Το ταξίδι μας, παιδί μου, δεν είναι άνετο. Θα κουραστούμε βέβαια, μα στο τέλος η αμοιβή μας θα είναι πολύ μεγάλη. Προχώρα και μη διστάζεις». «Δεν διστάζω. Μερικές μόνο φορές φοβάμαι για το άγνωστο που πάμε». «Ο φόβος δεν ταιριάζει στους ανθρώπους που πιστεύουν. Η μεγαλόχαρη θα μας προστατεύει πάντα. Αυτή θα οδηγεί τα βήματά μας. Αυτή ακολουθούμε». «Γιατί λοιπόν ο φόβος? Υπάρχει καλύτερος προστάτης?» Ο Σοφρόνιος δεν μίλησε πλέον. Καταλάβαινε πόσο δίκιο είχε ο θείος του. Προχωρούσαν αδιάκοπα. Δύο-τρεις φορές προσπέρασαν χωριά και οικισμούς χωρίς να σταματήσουν. Κόντευε μεσημέρι, όταν για πρώτη φορά συνάντησαν τρεις οδηπόρους που έρχονταν αντίθετα. Στην θέα των μοναχών, εκείνοι κοντοστάθηκαν και τους χαιρέτησαν με σεβασμό, σκύβοντας το κεφάλι και κάνοντας το σταυρό τους. Ο ήλιος μεσουρανούσε. Αναζήτησαν ένα δέντρο για να ξεκουραστούν. Μια μεγάλη βελανιδιά φάνηκε μπροστά τους. Χάρηκαν. Άνοιξαν το βήμα τους για να φτάσουν γρηγορότερα, όταν μια φωνή τους σταμάτησε. «Ευλογείτε, άγιοι άνθρωποι!» Γύρισαν προς το μέρος της φωνής, κόβοντας το βηματισμό τους. Έχοντας το νου τους το δέντρο, δεν είχαν προσέξει τη φιγούρα ενός οδηπόρου κάμποσα μέτρα μπροστά τους. Βλέποντάς τον να έρχεται προς το μέρος τους, στάθηκαν. «Ο Θεός να σε ευλογεί, καλέ μου άνθρωπε», είπε ο Βαρνάβας. «Για πού οδηπορείς? Δεν σε προσέξαμε. Πηγαίνω αντίθετα από σας. Είναι όμως μεσημέρι και βλέποντας να προχωρείτε για τον ίσιο του δέντρου σκέφτηκα να σας συντροφεύσω. Θέλετε? Κόπιασε μαζί μας, άνθρωπε του Θεού. Έλα να μοιραστούμε το ψωμί μας και τη σκιά του δέντρου. Είναι δώρα του Κυρίου για όλους τους ανθρώπους».
Προχώρησαν και οι τρεις και κάθισαν στις σκόρπιες κοτρώνες κάτω από τη βελανιδιά. Ο Σοφρόνιος έδωσε το ψωμί, το σκόρδο και ένα κρεμμύδι στο Βαρνάβα. Αυτός τα ευλόγησε και άρχισε τη μοιρασιά. «Να βοηθήσω κι εγώ το φαγητό με το νερό του ασκιού μου. Δεν έχω τίποτα άλλο μαζί μου», είπε ο ξένος. «Ας είσαι ευλογημένος όπως το νερό που προσφέρεις», απάντησε ο Βαρνάβας. «Το νερό σου μας είναι πολύτιμο, αφού το έχουμε στερηθεί από το πρωί που κινήσαμε». «Γιατί δεν φροντίσατε? Δεν βασανίζετε έτσι τη ζωή σας?» «Για τους μοναχούς, αδελφέ, δεν υπάρχει απόλαυση. Μόνο ανάγκη». «Τότε γιατί δεν φροντίσατε για αυτή την ανάγκη?» «Μείναμε στη φροντίδα του Δημιουργού. Πιστεύουμε πως αυτός που φροντίζει για τα ζωντανά του ουρανού και της γης θα φροντίσει και για μας. Κάποια πηγή θα βρισκόταν στο δρόμο μας. Έπειτα δεν έχουμε φλασκή». «Μα τα ζωντανά δεν έχουν ανθρώπινη λογική?» «Τώρα για τους ανθρώπους, και μάλιστα για μας που είμαστε ταγμένοι στην υπηρεσία του. Εκείνα δεν γνωρίζουν τη Θεία Πρόνοια. Εμείς τη γνωρίζουμε και την περιμένουμε». «Ναι, μα ευτυχώς που βρέθηκα εγώ. Εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη του Πρόνοια. Εσύ για μας και εμείς για σένα. Η συνάντησή μας είναι και για σένα, Πρόνοια δική του. Μοιράστηκε στο ψωμί μας. Το διαπιστώνεις τώρα?» «Θαυμάζω την πίστη σου, Άγιε Πατέρα». «Την πίστη μου δεν την είδες ακόμα. Τη σοφία εκείνο θαυμάζεις». «Θαυμάζω και τα δύο. Σίγουρα πορεύεστε για κάποια αποστολή. Διαφορετικά δεν θα πεζοπορούσατε χωρίς λόγο στην ερημιά». «Δεν ξέρω αν είναι αποστολή, αλλά για εντολή συμφωνώ. Πηγαίνουμε στη Θήβα. Είναι πολύ μακριά ακόμα?» «Αρκετά. Έχετε κάνει το μισό δρόμο. Είστε όμως άνθρωποι με πίστη και θέληση. Προχωρήστε με θάρρος. Σίγουρα θα φέρετε σε πέρα στην εντολή που πήρατε». «Είναι σπουδαία?» «Πολύ σπουδαία». «Μιλάς όμως παράξενα, άνθρωπε του Θεού», πετάχτηκε ο Σοφρόνιος. «Πώς μας δίνεις θάρρος χωρίς να μας ξέρεις?» «Μιλάω ανθρώπινα. Ο Κύριος οδηγεί τα βήματά σας. Εσείς είστε άνθρωποι δικοί του. Θα σας βοηθήσει. Πιστεύω πως θα φτάσετε στη Θήβα αύριο το δειλινό. Να ζητήσετε καταφύγιο στο μεγάλο ναό. Θα τον δείτε από μακριά. Εκεί υπάρχει και η εικόνα της Μεγαλόχαρης που έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όλοι οι πιστοί την ξέρουν και πηγαίνουν να προσκυνήσουν τη χάρη της». «Αδελφέ, φαίνεσαι πιστός. Πώς είναι η εικόνα?» ρώτησε ο Βαρνάβας. «Θεία γαλήνη η ματιά της. Μα θα δείτε μόνοι σας. Ας είστε ευλογημένοι». «Ευχαριστούμε. Είναι όμως ώρα να κινήσουμε. Αργήσαμε κιόλας». Σηκώθηκαν κι οι τρεις. «Στο καλό, αδελφέ. Ο Θεός μαζί σας». Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος τράβηξαν βόρεια και ο ξένος νότια. Δεν είχαν προχωρήσει 10 βήματα όταν ο Σοφρόνιος γύρισε το κεφάλι του πίσω να ξαναδεί τον ξένο. Κατάπληκτος όμως, δεν τον είδε και σκούντισε το Βαρνάβα. «Γέροντα, κοίτα, ο ξένος χάθηκε», είπε με απορία. Ο Βαρνάβας στάθηκε και γύρισε να δει. Πραγματικά, ο ξένος δεν φαινόταν. Είχε γίνει άφαντος. Ο δρόμος άδειος ως πέρα και καμία φιγούρα πάνω του. Έμειναν ακίνητοι κάμποσες στιγμές. Μάταια τα μάτια τους χτένιζαν τους γύρω χώρους. Και ο δρόμος δεν είχε ούτε κατοφέρεια. Στον ίσκιο της βελανιδιάς οι πέτρες έστεκαν άδειες. Μια ανατριχύλα διαπέρασε το κορμί τους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας», ψιθύρισε ο Βαρνάβας κάνοντας το σταυρό του. Το ίδιο έκαμε και ο Σοφρόνιος. «Και μίλαγε τόσο παράξενα και ερευνητικά», μουρμούρισε πάλι. «Και μας ξεδίψασε με το νερό του. Και φάνηκε μπροστά μας τόσο ξαφνικά. Μα και τα λόγια του έκρυβαν κάτι. Σαν να μας έψαχνε χωρίς να μας ρωτάει. Σαν να μας βεβαίωνε χωρίς να το δείχνει. Μας μίλησε και για το ναό και για την Αγία Εικόνα». «Κύριε Ιησού Χριστέ», επανέλαβε ο Βαρνάβας, ξανακάνοντας το σταυρό του. «Τι είναι αυτό, Αγία Πατέρα?» «Σημάδι, παιδί μου. Ολοζώντανο θεϊκό σημάδι. Η Μεγαλόχαρη μας έδειξε την προστασία της. Ήταν το πρώτο μήνυμά της. Ας μην καθυστερούμε. Πάμε. Αργούμε και η ώρα περνάει». «Μας είπε και πότε θα φτάσουμε». «Πάμε, Σοφρόνια. Η εντολή της μας περιμένει». Με την ψυχή πλημμυρισμένη από θεϊκό δέος, ενθουσιασμό και δύναμη, κίνησαν βιαστικοί και αμίλητοι. Ο νους θαύμαζε. Η ψυχή οραματιζόταν.
Μια ταραχή τρεμούλιαζε τα σωθικά τους.

Ο ήλιος είχε ολοκληρώσει το ταξίδι του και η μέρα έσβηνε, όταν οι δύο οδηπόροι πλησίασαν το χωριό που μετά από μια στροφή του δρόμου φάνηκε ακριβώς μπροστά τους. «Βιάσου, Σοφρόνιε, η μέρα τελειώνει. Κοντά μας βλέπω κάποιο χωριό. Έτσι δεν θα χρειαστεί να περάσουμε τη νύχτα στα χωράφια». «Ποιο να είναι άραγε?» «Πού να ξέρω. Τι σημασία όμως έχει? Μας αρκεί να βρούμε κατάλημα. Νιώθω πολύ κουρασμένος. Το ίδιο κι εγώ. Βλέπεις, δεν σταθήκαμε καθόλου από το μεσημέρι. Άγιε Πατέρα, παρατήρησα κάτι. Το σκέπτομαι και ανατριχιάζω». «Σαν τι?» «Από το μεσημέρι που κινήσαμε δεν βρήκαμε πουθενά νερό. Κι όμως αν και κάναμε τόσο δρόμο και έχω κουραστεί πολύ, καθόλου δεν διψάω». «Το ίδιο κι εγώ. Ξεδιψάσαμε για καλά με το νερό του παράξενου εκείνου ανθρώπου. Λες να είναι από αυτό? Γιατί όχι. Μεγάλη η σοφία και η προστασία του Κυρίου». Κοιτάχτηκαν αμίλητοι. Σταυροκοπήθηκαν. Ένα ρίγος τους διαπέρασε και μια απορία τους γέμιζε. Αλήθεια, ποιος ήταν εκείνος ο παράξενος άνθρωπος?

Είχαν φτάσει στην είσοδο του χωριού και προσπερνούσαν τα πρώτα σπίτια. Ξάφνου από ένα αυλόγυρο ξεπετάχτηκαν μπροστά τους 3-4 μικρά παιδιά. Στάθηκαν να τους κοιτάξουν για λίγο και αμέσως έβαλαν τις φωνές. «Χριστιανοί! Χριστιανοί!» φώναξαν και τρύπωσαν τρέχοντας στο μικρό χαμόσπιτο. Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα πρόβαλε στην πόρτα και στάθηκε να τους κοιτάζει. Όταν έφτασαν μπροστά της, ο Βαρνάβας της μίλησε. «Αδελφοί μου, πού μπορεί να μείνουν μόνο για τη νύχτα δύο οδοιπόροι?» Η γυναίκα δεν πρόφτασε να μιλήσει, γιατί την ίδια στιγμή στην πόρτα φάνηκε ένας μεσόκοπος άντρας, τριγυρισμένος από τα μικρά. Η γυναίκα μέριασε και ο άντρας έκαμε δύο βήματα μπροστά. «Καλό σας βράδυ, αδελφέ. Υπάρχει μέρος για οδοιπόρους στο χωριό σας?» ξαναρώτησε ο Βαρνάβας. «Ξένε, το χωριό μας είναι μικρό και το φτωχικό μου ασήμαντο. Αν θέλετε όμως μπορείτε να μείνετε κοντά μας. Η νύχτα πέφτει γρήγορα και δεν ξέρω αν βρείτε μέρος αλλού. Δεν είναι σωστό να μείνουν οι ξένοι στο δρόμο. Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφέ μου. Ευχαρίστως θα μείνουμε. Μας αρκεί μια γωνιά στην αυλή σας. Ο Θεός προστατεύει τους ξένους. Δεν πρέπει να αρνηθούμε τη φιλοξενία. Κοπιάστε». Οι δύο μοναχοί πέρασαν στην αυλή και ο άντρας τους οδήγησε σε ένα μεγάλο ισόγειο δωμάτιο. Η τείχη ήταν από πλήθα και το δάπεδο χωμάτινο. Ένα μεγάλο τζάκι κάπνιζε στο βάθος με κάμποσα σκαμιά μπροστά του. Έδειχνε δωμάτιο γενικής χρήσης, κάτι μεταξύ αποθήκης, μαγειριού και τραπεζαρίας, με πλήθος καρφιά στους τοίχους, από όπου κρέμονταν διάφορα σακούλια, δοχεία και προϊόντα. Το μέρος μπροστά στο τζάκι ήταν το πιο καθαρό. Εκεί όχι μόνο κάθονταν, αλλά και έτρωγαν, αφού υπήρχε και ένας πολύ χαμηλός σοφράς μπροστά. Εδώ έφερε τους μοναχούς ο νοικοκύρης. Τους έδειξε τα σκαμιά και κάθισαν. Πήρε και αυτός θέση κοντά τους. Τα παιδιά σκόρπισαν εδώ και εκεί, κοιτάζοντας σιωπηλά τους ξένους. Η γυναίκα συνδάβλησε τη φωτιά, βάζοντας πάνω της ένα μαύρο τσουκάλι. «Αδελφέ, δεν χρειάζεται για μας καμιά περιποίηση. Μας αρκεί μια γωνιά να κουμπίσουμε το κουρασμένο κορμί μας. Ίσως και λίγο νερό. Τίποτε άλλο. Θα είναι προσβολή για το Θεό να στερηθούν οι ξένοι τη φιλοξενία μας. Ευχαριστούμε, αλλά ο δικός μας τρόπος ζωής δεν είναι όμοιος με αυτόν των άλλων αδελφών. Εμείς ζούμε λιτά. Πριν με είπες αδελφό, δεν τρώνε λοιπόν το ίδιο οι αδελφοί? Δεν μοιράζονται το ίδιο κομμάτι ψωμί? Μερικά πράγματα δεν ξέρω να τα καταλαβαίνω καλά. Ξέρω όμως πως οι αδελφοί μοιράζονται τα πάντα». Ο Βαρνάβας εντυπωσιάστηκε. Χαμήλωσε λίγο το κεφάλι. «Η αλήθεια είναι αυτή», απάντησε. «Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Όμως στο φαγητό υπάρχει μια διαφορά για μας. Εμείς είμαστε μοναχοί, άνθρωποι δηλαδή που πήραμε την απόφαση να στερηθούμε πολλές ανθρώπινες απολαύσεις και να αφοσιωθούμε περισσότερο στο Θεό. Δηλαδή εμείς που δεν είμαστε σαν εσάς δεν είμαστε άνθρωποι του Θεού? Και όμως ο πατήρ Γαβρίλ που μας διδάσκει μας λέει πως όλοι οι χριστιανοί είμαστε αδέλφια και ίσοι απέναντι στο Θεό, όταν μάλιστα είμαστε βαφτισμένοι. Αδελφέ, είσαι κατηχούμενος? Εγώ και η γυναίκα μου». «Φυσικό είναι τότε να μπερδεύεσαι. Άκουσε λοιπόν. Ο Θεός είναι ένας. Η καλοσύνη του μας χάρισε τη ζωή και την ευημερία της. Και όπως είπαμε λίγο πριν, όλοι είμαστε αδέλφια. Στον καθένα μας όμως μένει το δικαίωμα να τον λατρέψει με τον τρόπο που κρίνει καλύτερα, χωρίς να φύγει βέβαια από τους ιερούς κανόνες. Εμείς διαλέξαμε η ζωή μας να μην έχει άλλο περιεχόμενο και σκοπό από την αποκλειστική αφοσίωση σε Αυτόν. Γι' αυτό και αποτραβιόμαστε στις άκρες και τις κορφές της γης, με μοναδική συντροφιά τη φύση και με μια μόνη απασχόληση, τη λατρεία και την προσευχή. Κάνουμε μια ζωή στερημένη από όλα αυτά που προσφέρουν στον άνθρωπο ηλική απόλαυση και ειδονή. Οι άλλοι, οι πιο πολλοί, ζουν τα εγκόσμια, δίνοντας και ένα μέρος στη ζωή τους στη λατρεία του Θεού. Σε πολλούς είναι δύσκολο να αποχωριστούν τις απολαύσεις και προσαρμόζουν τη θεϊκή λατρεία στην καθημερινή ζωή, προσπαθώντας να βρουν το Θεό μέσα από την καθημερινότητα, όπως ο καθένας νομίζει πως του ταιριάζει. Οι δύο δρόμοι είναι τελείως αντίθετοι. Σμίγουν όμως στο τέλος της ζωής, στο λυκόφωτο του ανθρώπινου βίου. Τότε φαίνεται όλη η ματαιότητα και ο καθένας κρίνεται κατά το πώς πορεύτηκε. Τώρα κατάλαβες που διαφέρουν τα αδέλφια? Άγιε Πατέρα, πολύ σοφά μιλάς.
Μα βλέπεις, εγώ δεν έχω το δικό σου φωτισμό. Είναι τόσο λίγο το δικό μου φως. Συγχώρεσε την άγνοιά μου. Αδελφέ μου, τη συγχώρεση να τη ζητήσεις και να τη ζητάς πάντα από εκείνον που ορίζει τη ζωή μας. Αυτός θα σε φωτίσει και τώρα που βρίσκεσαι στη θέση του κατηχούμενου και πάντα, για να βλέπεις την αλήθεια, να έχεις την ευλογία του. Όση ώρα μιλούσε ο χωρικός, η γυναίκα του ετοίμαζε το φαγητό και τελειώνοντας έκαμε νόημα στον άντρα της για το τραπέζι. «Άγιοι πατέρες, κοπιάστε. Το φτωχικό μας φαγητό σας περιμένει. Χόρτα και λίγη βραστή κότα. Αν θέλετε κάτι ακόμα, η γυναίκα μου θα σας το ετοιμάσει. Ευλογημένο να είναι το σπίτι και το καθημερινό σου τραπέζι, φιλόξενε αδελφέ. Τα αγαθά του Θεού να μην λείπουν ποτέ από το σπίτι σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σου, μα για μας το ψωμί και λίγα χόρτα είναι αρκετά. Όπως θέλετε, Άγιοι Πατέρες, να έχουμε την ευλογία σας». Ποτέ δεν είχε περάσει τέτοια βραδιά η αγροτική εκείνη οικογένεια. Οι αλλιώτικοι αυτοί άνθρωποι, τα παράξενα λόγια τους, ο ήρεμος τρόπος τους, έκαναν γονείς και μικρά παιδιά να τους κοιτάζουν με θαυμασμό και να σωπαίνουν. Ο άντρας κουβέντιασε πολλή ώρα μαζί τους και όταν αργά το βράδυ τους οδήγησε με το φανάρι στην αποθήκη, όπου εκείνοι με επιμονή ζήτησαν για να κοιμηθούν, ζητούσε διάκοπα συγγνώμη και μουρμούριζε με θαυμασμό. «Άγιοι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι».

Δεν είχε καν χλωμιάσει η Ανατολή όταν ο Βαρνάβας κούντισε το σοφρόνιο που κοιμόταν βαθιά. «Ξύπνα, παιδί μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς. Να κερδίσουμε χρόνο. Σήμερα το ταξίδι μας πρέπει να τελειώσει». Ετοιμάστηκαν βιαστικά. Πριν βγουν, ο σοφρόνιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Ο χωρικός σχεδόν αμέσως άνοιξε και πρόβαλε το κεφάλι του. «Φεύγετε, Άγιοι Πατέρες. Μα είναι νωρίς. Πρέπει να βιαστούμε. Η ευλογία του Θεού στο σπιτικό σου, αδελφέ». Εκείνος συνέχισε να τους τονίζει να μην βιαστούν για να τους περιποιηθεί, μα αρνήθηκαν και κίνησαν να φύγουν. Τους αποχαιρέτησε συγκινημένος και μόλις πρόφτασε να βάλει στα σακούλια τους κάτι φαγόσιμο. Μετά από λίγο, περπατούσαν στο μισόφωτο με την πρωινή γαλήνη. Τη νύχτα είχε ψιλοβρέξει και το χώμα ήταν ποτισμένο. Αυτή τη φορά δεν μιλούσαν πολύ. Αντάλλαξαν μόνο μερικές κουβέντες για την αγνότητα του χωρικού και βυθίστηκαν ξανά στις σκέψεις τους. Τους απασχολούσε το τέλος του ταξιδιού. Αργότερα συνάντησαν στον δρόμο κι άλλους συνταξιδιώτες, γεγονός που τους χαροποίησε. Ήταν σημάδι που μαρτύραγε ότι πλησίαζαν στη Θήβα. Οι άνθρωποι τους κοίταζαν άλλοτε περίεργα και άλλοτε με θαυμασμό. Μερικοί δοκίμασαν να μιλήσουν μαζί τους, μα δύσκολα έπαιρναν απάντηση. Αυτοί δεν νοιάζονταν για κουβέντα. Ο δρόμος πάντα κουραστικός, με χώματα, λακκούβες και πολλές πέτρες, τους δυσκόλεψε πολύ. Προχωρούσαν αδιαφορώντας για τη δίψα και την πείνα που τους πίεζαν. Βάδισαν ασταμάτητα ολόκληρο το πρωί και μόνο το μεσημέρι στάθηκαν σε μια ισκιάδα για να ξαποστάσουν. Αγωνιούσαν για το πότε θα έφταναν. Άλλαξαν μεταξύ τους λίγες λέξεις. «Μεσημέρι και ακόμα έχουμε δρόμο, Άγιε Πατέρα». «Μην ανησυχείς. Σήμερα θα φτάσουμε οπωσδήποτε. Και αν είναι αργά, αν είναι βράδυ, τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Όποια ώρα και να φτάσουμε, θα πάμε κατευθείαν στο ναό. Μα μέσα στο σκοτάδι, και αν είναι κλειστός, εσύ πίστευε και η Δέσποινα θα μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε. Τόσα σημάδια μας έφερε. Θάρρος, δύναμη και μαζί πίστη. Πολύ πίστη. Και τα τρία συναγωνίζονται μέσα μου. Είμαι βέβαιος γι' αυτά». «Μπράβο, παιδί μου. Άντε να βιαστούμε». Σηκώθηκαν να φύγουν. Σε λίγο βάδιζαν και πάλι γοργά. Κάποια στιγμή μια βοηδάμαξα μπήκε στο δρόμο τους από πλαϊνό δρομίσκο με κατεύθυνση προς τη Θήβα. Την οδηγούσε ένας γέροντας και στην καρότσα της υπήρχαν λίγα άδεια βαρέλια και μερικά σακιά κριθάρι. Περπάτησαν για λίγο πλάι. Ο γέρος πήγαινε στη Θήβα για εμπόριο. Τους κάλεσε μάλιστα να ανεβούν στην άμαξα για να ταξιδέψουν μαζί και να γλιτώσουν την πορεία. Τον ευχαρίστησαν, αλλά δεν δέχτηκαν γιατί τα δύο βόδια προχωρούσαν αργά. Προσπέρασαν λοιπόν γρήγορα, χαιρετώντας τον καλό καρδογέρο. Παρά την κούραση, ένιωθαν μια παράξενη δύναμη και μια έντονη επιθυμία να φτάσουν το γρηγορότερο. Κάτι τους έσπρωχνε να βαδίζουν όλο και ταχύτερα, κοιτάζοντας πάντα μπροστά, σε κάτι που τους τραβούσε σαν μαγνήτης και ας μην το βλέπαν. Ήταν άραγε μυστική δύναμη, ή αν τλούσαν αυτό το κουράγιο από το γεγονός ότι πλησίαζε το τέλος του ταξιδιού. Δεν σκέφτονταν τίποτα. Βάδιζαν αμήλυτοι, ακουμπώντας τα ξύλινα ραβιά τους, που άφηναν ξερό, γρατζουνιστό ήχο, καθώς χτυπούσαν στις πέτρες ή βυθίζονταν στο χώμα. Η μέρα είχε προχωρήσει και ο ήλιος κατηφόριζε στον ορίζοντα. Ο χρυσός δίσκος του όλο και γινόταν πιο θαμπός. Πολλά σημάδια μαρτύραγαν πως πλησίαζαν. Ο καλλιεργημένος κάμπος, τα σκόρπια εδώ και εκεί αγροτόσπιτα που όλο ένα πολλαπλασιάζονταν και ιδιαίτερα το πλήθος των ανθρώπων που συνέχεια πύκνωνε. Οι περισσότεροι ήταν αγρότες που άφηναν τα χωράφια τους και έμπειναν με τα ζώα τους στο δρόμο από τα γειτονικά χωράφια επιστρέφοντας στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι κοίταζαν τους μοναχούς με περιέργεια και απορία. Ψιθύριζαν κάτι μεταξύ τους, έκαναν νοήματα και συχνά χασκογελούσαν ή τους κοίταζαν σοβαροί, ανάλογα με τα συναισθήματά τους. Αυτοί έμεναν σιωπηλοί, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον ήλιο. Κάποια στιγμή σταμάτησαν απότομα. Να, εκεί στο βάθος, πάνω από τις κορφές των δέντρων, φάνηκε η πόλη. Σπίτια πολλά, το ένα κοντά στο άλλο που χρήσιζαν οι στέγες τους, καθώς τις χτυπούσαν λοξά οι πορφυρένιες ακτίνες. Ενώ στην κορφή του λόφου, χρυσαφένιο στέμα η φιγούρα του κάστρου. «Η Θήβα, Άγιε Πατέρα,
φώναξε ο Σοφρόνιος σταματώντας το βάδισμα. «Ναι», ψιθύρισε ο Βαρνάβας, μένοντας ακίνητος. Αμέσως όμως φώναξε. «Ας βιαστούμε. Η ώρα περνάει». Ξεκίνησαν πάλι πιο βιαστικοί από πριν. Τώρα ο δρόμος φάρδαινε. Οι πεζοπόροι και τα ζώα πλήθαιναν και στο ανοιξιάτικο θηλυνό όλα κινούνταν με γρηγοράδα, λες για να μην τα προφτάσει η νύχτα που ερχόταν με ταχύτητα. Σε λίγο προσπέρασαν τα πρώτα συγκεντρωμένα σπίτια και μπήκαν στην πόλη. Και να, επιτέλους είδαν αυτό που λαχταρούσαν. Η ματιά τους πήρε τη μεγάλη στέγη του ναού, που ξεπερνούσε το ύψος των σπιτιών και σπίθιζε κοκκινοπή από το χρυσάφι του δειλινού σαν μια τεράστια πύρινη γλώσσα. Οι μοναχοί στείλωσαν τα μάτια τους γεμάτη έκσταση στο σταυρό που σαν υπερκόσμιο μετέωρο σημάδι υψωνόταν στην κορυφή και μαγνητισμένοι προχώρησαν προς τα εκεί. Η μέρα τελείωνε. Το γκρίζο πέπλο θόλωνε ολοένα και περισσότερο τον ουράνιο θόλο, ενώ η γαλήνη του ανοιξιάτικου δειλινού μαλάκωνε την ψυχή. Τώρα ο πέτρινος δρόμος της πόλης, καμωμένος από σφινωμένα στο χώμα λιθάρια, προχωρούσε με στροφές στο εσωτερικό. Πέρασαν τις πρώτες γειτονιές και έφτασαν σε ένα φαρδί πλάτωμα που έμοιαζε με πλατεία. Στο κέντρο ήταν στρωμένη με μαυριδερές πλάκες και στη μέση είχε ένα πέτρινο κεφαλάρι που άφηνε να τρέχει δροσερό νερό από μια πλατιά γούρνα. Στο πλάι, δεξιά και αριστερά, υπήρχαν δύο στενόμακροι πέτρινοι πάγκοι για να ξαποσταίνουν οι περαστικοί και όσοι έρχονταν να γεμίσουν τις βαρέλες και τα δοχεία τους. Γύρω, ένα μελίσι παιδιών γέμιζε τον αέρα από θόρυβο και ξεφωνητά. Σαν έφτασαν εδώ, στάθηκαν. Έσκυψαν, ήπιαν αχόρταγα δροσερό νερό, νύφτηκαν πολλές φορές και ανάσαιναν βαθιά, θέλοντας να αποδιώξουν από πάνω τους την αγωνία και την κούραση. Μερικά παιδιά στάθηκαν παράμερα, κοιτάζοντάς τους με απορία. Σε ένα από αυτά στράφηκε ο Βαρνάβας. «Παιδί μου, από πού πάνε για το χριστιανικό ναό?» ρώτησε. Εκείνος τον κοίταξε διστακτικά και αμέσως βιάστηκε να του δείξει. «Να, από εδώ. Αυτό το δρόμο. Φαίνεται». Κοίταξαν προς το μέρος που έδειχνε. «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου. Πάμε, Σοφρόνια». Κίνησαν αμέσως και δύο-τρία μικρά ακολούθησαν ξοπίσω τους για λίγο, ενώ μια γριούλα που μόλις έφτανε στη βρύση τους κοίταξε με θαυμασμό και μονολόγησε κατεβάζοντας μια στάμνα από τον ώμο της. «Άγιοι άνθρωποι. Άνθρωποι του Θεού». Βγήκαν από το πλάτωμα και με οδηγό το σταυρό που φαινόταν προχώρησαν σταθερά προς τον ναό.

Με πόδια που έτρεμαν και με πλημμυρισμένη την ψυχή από συγκίνηση, έφτασαν στη λίγο στο ναό. Για μια στιγμή έμειναν διστακτικοί μπροστά στη μισάνοιχτη πόρτα. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η ταραχή τους ήταν μεγάλη. Αλήθεια, επιτέλους είχαν φτάσει. Τώρα τι άλλο έπρεπε να κάνουν? Εκεί μέσα βρισκόταν η Βασίλισσα των Ουρανών, που θα έδινε σε αυτούς τους ασήμαντους υπηρέτες της τις εντολές της. Πώς όμως? Ποια συνέχεια τους περίμενε? Ήταν άξιοι αυτοί για την πραγματοποίησή τους? Η καρδιά τους χτυπούσε δυνατά. Στέκονταν ασάλευτοι με ψυχή ταραγμένη και μάτια που δεν έβλεπαν τίποτα. Κάποια στιγμή, χωρίς και ο ίδιος να το καταλάβει, τα πόδια του Βαρνάβα κινήθηκαν εμπρός. Ένα-δύο βήματα αργά και μετά προχώρησε σταθερά. Ο Σοφρόνιος τον ακολούθησε. Άνοιξαν το πορτόφυλλο και μπήκαν στον ιερό χώρο. Η γαλήνη και η απόλυτη ησυχία του ναού τους μούδιασε. Με δέος προχώρησαν αργά στο εσωτερικό και τρέμοντας από θείο φόβο πλησίασαν το προσκυνητάρι. Η Αγία Εικόνα βρισκόταν εκεί, φωτισμένη από τους ηρυδισμούς και τις αντάβιες που σκόρπιζε το σύθαμπο και το αργυρό φως της μεγάλης ολόχρησης καντήλας που κρεμόταν μπροστά της. Οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου που διαπερνούσαν τα πολύχρωμα παράθυρα σκόρπιζαν τριγύρω παράξενες αποχρώσεις. Δεν τόλμησαν να κοιτάξουν τη δέσποινα κατάματα. Η ματιά τους, φευγαλαία μόνο, πέρασε πάνω από το πρόσωπό της που τους ατένιζε με αγιοσύνη. Τα χείλη δεν χαμογελούσαν, μα άφηναν να πηγάζει μια γλυκιά αθόρυτη καλοσύνη που την ενίσχυε η ήρεμη ματιά. Το βαθύ της βλέμμα έδινε την απόλυτη αίσθηση της κατανόησης και της συμπόνιας. Με το αριστερό της χέρι κράταγε το μικρό Χριστό, ενώ το δεξί της στεκόταν ανοιχτό, περιμένοντας να συναντήσει το απλωμένο χεράκι του γιού της που ευλογούσε, καθώς το άλλο κράταγε ένα μικρό χειρόγραφο. Το παιδικό του πρόσωπο έδειχνε σοβαρότητα, ηρεμία και καλοσύνη. Τα δύο άγια πρόσωπα, όπως σε κοίταζαν, ήταν σαν να σε καλούσαν να ανοίξεις την ψυχή σου σε προσευχή και πνευματική επικοινωνία μαζί τους. Κάτι τέτοιο ένιωσαν και οι δύο μοναχοί, καθώς η θολή ματιά τους χάιδεψε φευγαλαία την Αγία Εικόνα. Έσκυψαν, γονάτισαν ευλαβικά και κάνοντας το σταυρό τους ψιθύρισαν λόγια προσευχής. Ακούμπησαν το κεφάλι τους στο πλακοστρωμένο δάπεδο και με το νου στραμμένο ολότελα σε αυτήν, άφησαν να βγει από την ψυχή τους όλη η πίστη που τους φλόγιζε. Η ησυχία γύρω ήταν απόλυτη. Ανθρώπινη άλλη ανάσα δεν υπήρχε στο ναό. Όλα ήταν βυθισμένα σε μια απέραντη γαλήνη και ακινησία. Μόνο οι αλλαγές των χρωμάτων από τις αποχαιρετιστήριες λάμψεις του ήλιου έδιναν την αίσθηση της ζωής. Μια ζωής που φαινόταν υπερκόσμια, καθώς οι πορφυρένιες ακτίνες διαχέονταν με φαντασμαγορική λαμπρότητα στο εσωτερικό του ναού. Και όπως ολοένα λιγόστευαν, τον γέμιζαν με ενάερους ίσκιους που άλλαζαν αδιάκοπα μορφές και μεγέθη, και όλο ανέβαιναν προς τα πάνω, σε μια χωρίς ήχους μαγευτική δοξολογία στον Πανοκράτορα. Σε λίγο οι εναλλαγές των χρωμάτων σταμάτησαν, και ένα μεν εξεδένιο χρώμα γέμισε τους χώρους δημιουργώντας σκούρους τεράστιους μακρόσυρτους ίσκιους. Τα πρόσωπα των εικόνων έπαιρναν τώρα περισσότερη αυστηρότητα, ενώ η απόλυτη ησυχία βύθιζε σε ανύπαρκους κόσμους. Περιβάλλον και ψυχή βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονική γαλήνη. Εκείνη τη στιγμή, ένας ουρανόσταλτος ήχος, σαν μελωδία απόκοσμη, σαν χερουβικός ύμνος, σαν ηχό πολυκύμαντη, βελούδινη που μάγευε ακόμη και την ψυχή, ακούστηκε από το θόλο του ουρανού. Ήταν η φωνή εκείνης, της Βασίλισσας των Ουρανών, που έδινε τις εντολές της στους δύο μοναχούς που συνέχισαν γονατισμένοι την προσευχή τους. «Τέκνα, μη διστάζετε. Ακολουθήστε με άφοβα στην Ανατολή. Εγώ προπορεύομαι στο όρος του Μελά, που επέλεξα. Θα είμαι πάντα μαζί σας. Ακολουθήστε και μη φοβάστε».

Αργά, κυματιστά, μυσταγωγικά έσβησε η φωνή, αφήνοντας μελωδική ηχό. Αμέσως πάλι ησυχία και γαλήνη. Οι μοναχοί εξακολουθούσαν να μένουν ακίνητοι και μαγεμένοι στην ίδια γονατιστή θέση. Όταν στο σβήσιμο του τελευταίου ήχου ανασήκωσαν με δέος το κεφάλι, κοιτάζοντας προς το μέρος της εικόνας, ανατρίχιασαν. Έντρομοι την είδαν να αφήνει με μια ανεξήγητη δύναμη το εικονοστάσι και να κινείται μετέωρη προς το ανοιχτό παράθυρο του ναού. Από εκεί να φεύγει πετώντας προς το μέρος της Ανατολής. Μίκραινε, μίκραινε και στο τέλος χάθηκε στο θαμπό φως του σούρουπου, στο βάθος του ορίζοντα. Απόμειναν για λίγο απολυθωμένοι να κοιτάζουν το χάος του ουρανού. Γρήγορα όμως συνήρθαν και με θερμή προσευχή ζήτησαν από την υπεραγία Θεοτόκο έλεος και δύναμη για την αποστολή που τους πρόσταξε. Σαν τελείωσαν, σηκώθηκαν αργά και ο Βαρνάβας, με τεντωμένα από την έκσταση και τη συγκίνηση τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έκαμε το σταυρό του, λέγοντας αποφασιστικά: «Πάμε, μας έδειξε το δρόμο, μας περιμένει». Κίνησε να βγει έξω. Πίσω του αμίλητος ακολούθησε ο Σοφρόνιος. Σε λίγο βρέθηκαν να περπατούν στο μισοσκόταδο. Από εκείνη τη στιγμή άρχιζε η περιπετειώδης αποστολή τους. Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει. Οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι. Γύρω επικρατούσε απόλυτη ησυχία που τη διέκοπταν πότε-πότε τα σκόρπια γαυγίσματα των σκύλων και τα μουγκανιτά των ζώων. Τα σπίτια ασφαλίζονταν και μόνο το πορτοκαλί θαμπόφωτο των παραθυρών τους μαρτύραγε τη συνέχεια της ζωής μέσα σε αυτά. Κοντοστάθηκαν να προσανατολιστούν και αμέσως πάλι πήραν το δρόμο προς την Ανατολή. Το σκοτάδι έπεφτε πιο πυκνό, μα αυτοί προχωρούσαν αποφασιστικά στο άγνωστο, με μοναδικό στήριγμα της αγωνίας τους, την πίστη στη δική της βοήθεια. «Πού πηγαίνουμε, Άγιε Πατέρα?» ρώτησε κάποια στιγμή ο Σοφρόνιος. «Μπροστά», απάντησε κοφτά εκείνος. «Η χάρη της θα μας οδηγήσει». «Μας οδηγεί κιόλας. Κοίταξε, βγαίνει το φεγγάρι. Πρόσεξε πόσο λαμπρό είναι. Έχουμε πανσέλινο». «Σωστά μιλάς. Να το πρώτο σημάδι της. Προχώρα λοιπόν. Μεγάλη η χάρη της». Συνέχισαν να βαδίζουν μέσα στη νύχτα, ενώ η ξερή κρότη των ραβδιών γίνονταν η ρυθμική υπόκρουση των συλλογισμών τους. Στον ουρανό η σελήνη είχε προβάλει τώρα ολόκληρη και το χρυσάφι της έβαφε τη φύση και φώτιζε το δρόμο των δύο διπόρων που προχωρούσαν αποφασιστικά. Διέσχισαν την πόλη και σε λίγο ξεμάκρυναν από αυτή. Η Θήβα, πίσω, βυθιζόταν στο νυχτερινό της ύπνο απογυμνωμένη από τον ακριβότερο θησαυρό της, το κόσμημα του Ευαγγελιστή, την Αγία και πάνσεπτη εικόνα του. Για αρκετή ώρα προχωρούσαν γεμάτη έκσταση, χωρίς να μετράνε το χρόνο και χωρίς καμιά άλλη σκέψη. Κάποτε όμως ένιωσαν τα πόδια τους να βαραίνουν. Η ολοήμερη κούραση άρχισε να τους λυγίζει. Είχαν απομακρυνθεί πολύ από την πόλη. Τώρα προχωρούσαν σε ένα στενό αγροτικό δρόμο με πολλά δέντρα. Πού βάδιζαν, δεν ήξεραν. Προχωρούσαν σαν υπνοτισμένοι. Κάποια στιγμή κοντοστάθηκαν. Κοιτάχτηκαν. Τα μάτια τους μαρτύραγαν αυτά που ήθελαν να πουν τα χείλη. «Η νύχτα προχώρησε, Άγιε Πατέρα. Θα συνεχίσουμε?» ρώτησε ο Σοφρόνιος. «Σωστά μιλάς. Καιρός να ξαποστάσουμε. Τα πόδια δεν κρατούν. Φτάνει για σήμερα. Ας αναπαυτούμε. Όταν με το καλό φέξει, ξεκινάμε πάλι. Την ημέρα θα μας είναι και ο δρόμος πιο γνωστός. Ας σταθούμε κάπου εδώ». Μπήκαν στο διπλανό χωράφι και αφού προχώρησαν λίγα μέτρα, στάθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο δέντρο που δεν διέκριναν το είδος του. Στεκόταν τεράστιο πάνω τους, γιγαντωμένο ακόμα περισσότερο από το σκοτάδι. Κάθεζαν στη ρίζα του, στήριξαν πίσω στον κορμό του τη ράχη και το κεφάλι τους και τυλίγονταν σφιχτά γύρω στο σώμα του το ράσο, έκλεισαν τα μάτια. Το κορμί χαλάρωσε.

Απότομα τεινάχτηκε ο Βαρνάβας, όταν η πρώτη ακτίνα που πρόβαλε από τη Χρυσωμένη Ανατολή τον πήρε κατά πρόσωπο. Τα μάτια του θάμπωσαν. Ανασηκώθηκε και έτριψε με τις παλάμες του το πρόσωπο. Ένιωθε μουδιασμένο και αλίγιστο το κορμί του, μα δεν έδωσε προσοχή. Σκούντισε δίπλα του το σοφρόνιο λέγοντας: «Ξύπνα, παιδί μου. Καιρός να κινήσουμε. Μας πήρε η μέρα». Εκείνος ξύπνησε και πετάχτηκε απότομα όρθιος. Στάθηκαν λίγα λεπτά να προσευχηθούν και αμέσως μετά ξεκίνησαν. Σε λίγο βάδιζαν βιαστικά στον ανώμαλο χωματόδρομο. Η ίδια αυτή πρωινή σκηνή επαναλήφθηκε πολλές φορές, καθώς η πορεία συνεχίστηκε αδιάκοπα κοντά 11 μέρες. Όλη μέρα περπατούσαν. Σταματούσαν μόνο αργά το σούρουπο, όταν πια δεν έβλεπαν άλλο για να προχωρήσουν. Τότε κούρνιαζαν κάτω από τα δέντρα ή σε κάποια χαμόκλαδα που συναντούσαν στα χωριατόσπιτα, ξεκουράζοντας λίγο το κατακουρασμένο κορμί τους. Κοιμόντουσαν ελάχιστα και έτρωγαν ξερό ψωμί με νηστίσιμο προσφάι που τους πρόσφεραν οι φιλόξενοι χωρικοί. Η διαδρομή ήταν πολύ κουραστική. Οι δρόμοι δύσκολοι και φοβερά κοπιαστικοί με ανηφόρες και κακοτοπιές. Η σκόνη σχημάτιζε στρώμα πάνω τους και τα ρούχα έχαναν το χρώμα τους. Ο καιρός ήταν ευτυχώς καλός, αλλά πολλές φορές μουσκεύονταν από τις ανοιξιάτικες μπόρες. Το κορμί τους συχνά ξύλιασε και δεν ήσαν λίγες οι φορές που με δυσκολία έστερναν τα βήματά τους. Τις περισσότερες νύχτες κοιμήθηκαν στο χώμα, κάτω από τα δέντρα, και ελάχιστες φορές ένιωσαν ξεκούραστοι. Πολλές φορές έμειναν χωρίς και αυτό το ξεροκόμματο. Κι όμως, ποτέ δεν δίλιασαν. Προχωρούσαν. Τα πόδια τους πληγώνονταν από την πορεία και τα παλιά τους ράσα έτριψαν και τρύπησαν. Δεν είχαν καιρό όμως για να παρατηρούν, να σχολιάζουν ή και να διορθώνουν τις ελλείψεις. Μιλούσαν πολύ λίγο και μόνο για τα αναγκαία. Ο νους τους ήταν αλλού. Προχωρούσαν για το τέρμα της αποστολής τους, αλλά αγνοούσαν πότε θα ερχόταν. Μόνο γι' αυτό μιλούσαν στις λιγοστές συζητήσεις τους. Δεν είχαν σκέψη για τίποτε άλλο. Κάποτε έφτασαν στα Μετέωρα. Εκεί έγινε και ο πρώτος μεγάλος σταθμός τους. Πήραν μια καλή ανάσα. Βρήκαν και μερικούς άλλους μοναχούς και έμειναν κοντά τους λίγες μέρες. Τους εντυπωσίασε ο σκληρός μοναχικός βίος στους κατάξερους φαλακρούς βράχους και διδάχτηκαν πολλά. Μίλησαν για το σκοπό τους και πήραν χρήσιμες οδηγίες. Όταν ένιωσαν ότι οι δυνάμεις τους ήσαν και πάλι ικανές, αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι. Την τελευταία μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και κίνησαν όταν στον ουρανό άρχισαν να σβήνουν τα πρώτα αστέρια. Οι άλλοι μοναχοί τους ξεπροβόδησαν και τους έδωσαν τις ευλογίες τους. Η καινούργια πεζοπορία δεν ήταν λιγότερο κοπιαστική από την προηγούμενη. Δεν ήξεραν πού ακριβώς έπρεπε να πάνε και αυτό τους δυνάμωνε την αγωνία. Προχωρούσαν στο άγνωστο, πάντα ανατολικά, προσμένοντας με λαχτάρα τα σημάδια που θα τους έδειχνε η Αγία Μητέρα. Τα μέρη που περνούσαν ήσαν άγνωστα, άγρια και επικίνδυνα. Οι στερήσεις μεγάλες και οι κόποι ανυπολόγιστοι. Η δική τους όμως θέληση κατανικούσε τα πάντα. Συχνά, με κατάπληξη και ανυπόκριτη χαρά, εκεί που δεν το περίμεναν, δέχονταν απροσδόκητη βοήθεια. Ήσαν τα σημάδια που τους οδηγούσαν και τους έδιναν θάρρος και κουράγιο για τη συνέχεια. Καταλάβαιναν πως η Αγία Ματιά της βρισκόταν πάνω τους. Ο δρόμος ήταν ατελείωτος και το τέρμα αργούσε να φανεί. Καρτερικά υπόμεναν τα πάντα και μόνο στην προσευχή έβρισκαν ανακούφιση και γαλήνη. Η συνομιλία μαζί της ήταν και ο τρόπος για τη μεταβίβαση στις ψυχές και τα κορμιά τους μιας αλλοιώτικης υπερφυσικής δύναμης, που τους έκανε ανθεκτικούς στις τόσες κακουχίες και δυνατούς στη θέληση και την απόφαση. Για το δρόμο δεν ρωτούσαν. Γιατί να ρωτήσουν άλλο

Η νηξιάτικη ομορφιά έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Οι καταπράσινοι λόφοι, τα δασωμένα βουνά, η ολάνθιστη φύση έδιναν την αίσθηση ενός τεράστιου κήπου. Μέθαγε η μοσχοβολιά των λουλουδιών και η ομορφιά του πράσινου. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων, η γλυκιά ατμόσφαιρα, το υπέροχο λάλημα των πουλιών, τα άφθονα τρεχούμενα νερά και ο καταγάλανος φόντος της ήρεμης θάλασσας τριγύρω τους έκανε να νομίζουν πως βρίσκονται σε μαγικούς, παραμυθένιους τόπους. Η ψυχή τους χόρτενε την ομορφιά και η γαλήνη τους ανέβαζε σε ουράνιες σφαίρες. Τόσο μαγεύτηκαν από το μέρος, ώστε ο Σοφρόνιος είπε κάποια στιγμή: «Κάπως έτσι πρέπει να είναι και ο παράδεισος». «Δίκιο έχεις, παιδί μου. Είναι πανέμορφα. Εμείς όμως οραματιζόμαστε έναν άλλο παράδεισο, ωραιότερο. Η αποστολή μας εκεί μας οδηγεί. Δεν κρύβω όμως κι εγώ το θαυμασμό μου για την ομορφιά αυτού του τόπου. Ειλικρινά θα ήθελα να μείνω εδώ, αν δεν ήταν αλλού ο προορισμός μας. Τούτη η μαγευτική φύση, οι πανέμορφες ακρογιαλιές και το πέλαγος που χάνεται πέρα στο σμίξιμο του ουρανού σε κάνει να νιώθεις την αιωνιότητα». Προχώρησαν ακόμα ανατολικά, διασχίζοντας το βόρειο μέρος της Χερσονήσου. Η πορεία τους αυτή ήταν η πιο ωραία και η πιο ξεκούραστη. Φτάσανε στο τρίτο πόδι, τον Άθο, και προχώρησαν πέρα από το στένεμα της σημερινής Ιερισσού και της Νέας Ρόδας. Τώρα βάδιζαν σχεδόν παραλιακά, ανάμεσα στην καταγάλανη θάλασσα και στο πυκνό δάσος από καστανιές, σε μονοπάτια δύσκολα, που τους κούραζαν με τις ανηφοριές, χωρίς να τους δίνουν την ευκαιρία να βρουν το κατάλληλο μέρος που ήθελαν για κατασκήνωση. Λες και κάτι τους έσπρωχνε να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα. Ένα απόγευμα όμως, την ώρα που ο ήλιος βυθιζόταν στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, για το καθημερινό βραδινό του μπάνιο, μπροστά τους πρόσβαλε ένας θαυμάσιος ορμίσκος σε μια κατάφυτη πλαγιά. Ήταν μια υπέροχη γωνιά που τους άφηνε άφωνους. Η δροσιά του δειλινού, η μαγεία του ηλιοβασιλέματος και η καταπράσινη ως την αμμουδιά ακτή τους έκοψε τη διάθεση να προχωρήσουν άλλον. Αυτό ήταν. «Εδώ θα μείνουμε, Σοφρόνιε», είπε ο Βαρνάβας. «Δεν νομίζω πως για σήμερα θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο μέρος. Θα ξεκουραστούμε καλά. Ίσως μείνουμε 2-3 μέρες. Μετά συνεχίζουμε. Και ποιος ξέρει, μπορεί η οδηγήτρια να μας δώσει κάποιο σημάδι για τη συνέχεια». Βιάστηκαν να κατέβουν ως την παραλία και, ω, τι μεγάλη χαρά τους περίμενε. Στο μέρος αυτό βρήκαν να μονάζουν μερικοί ερημίτες. Είχαν διαλέξει τον τόπο αυτό για απομόνωση. Είχαν μάλιστα χτίσει για τη λατρεία τους και ένα μικρό ναό, αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Για την οικοδόμησή του είχαν πάρει περισσότερα υλικά από τα γειτονικά ερείπια της αρχαίας μικρής πόλης Δίων. Στο μέρος αυτό, χρόνια αργότερα, θα χτιζόταν και θα ήκμαζε για πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα ακόμα, η φημισμένη Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, που την ίδρυσή της η παράδοση την αποδίδει στον πιστό αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Μέγα, που την έκτισε από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία σε κοντινό ναυάγιο του γιού του, όταν ταξιδεύοντας με πλοίο, σώθηκε στις γειτονικές ακτές με θαυμαστό τρόπο και βρέθηκε στη στεριά, κοντά σε μία βάτο. Οι ερημίτες τους δέχτηκαν με αγάπη και ο Βαρνάβας με το Σοφρόνιο καταχαρούμενοι δόξαζαν τη Θεοτόκο για τη βοήθειά της. Εδώ έμειναν λίγες μέρες. Ξεκουράστηκαν, επικοινώνησαν πνευματικά με τους αδελφούς και σχεδίαζαν την αναχώρησή τους. Προς τα πού όμως θα τραβούσαν? Αν προχωρούσαν στη στεριά θα βάδιζαν νότια, ενώ αυτοί έπρεπε να προχωρούν πάντα ανατολικά. Ανατολικά όμως ανοιγόταν μπροστά τους η θάλασσα, και εκεί όπου ήσαν, ούτε καράβι υπήρχε, ούτε κοντινό λιμάνι. Άρχισαν να σκέπτονται μήπως έκαναν άσχημα που κατέβηκαν μέχρι εκεί, και δεν προχώρησαν βόρεια, ώστε να περάσουν από τη Μακεδονία στη Θράκη. Μα τα μέρη αυτά ούτε τα ήξεραν αυτοί. Ανησυχούσαν και αναρωτιόνταν μήπως είχαν παρερμηνεύσει κάποιο σημάδι. Κι όμως, ήταν σίγουροι. Εδώ τους έφερνε ο δρόμος και το ενστικτό τους. Σύντομα όμως βγήκαν από την αγωνία και δοκίμασαν απερίγραπτη χαρά. Ήταν απόβραδο. Μετά τον Εσπερινό, με τους μοναχούς στο μικρό εκκλησάκι, όπου ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος θερμά παρακάλεσαν τη Θεοτόκο να τους δείξει τι έπρεπε να κάνουν και να τους βγάλει από το αδιέξοδο, όλοι βγήκαν και στάθηκαν στον περίβολο, συζητώντας και απολαμβάνοντας την ομορφιά του ανοιξιάτικου δειλινού. Ξαφνικά, είδα να έρχεται προς το μέρος τους ένας ψηλός ρωμαλαίος άντρας, με πυκνά φρύδια και σκληρά χαρακτηριστικά, καθαρός τύπος θαλασσινού.

Οι μοναχοί σταμάτησαν τη συζήτηση και έμειναν να περιμένουν να πλησιάσει. Σαν έφτασε κοντά τους, μίλησε αυτός πρώτος με θάρρος. «Καλησπέρα, Άγιοι Πατέρες. Την ευχή σας. Ο Θεός μαζί σου, αδελφέ. Πώς από εδώ?» «Άγιοι Πατέρες, αναζητώ δύο μοναχούς που ακούν στο όνομα Βαρνάβας και Σοφρόνιος. Έρχονται από την Αθήνα. Είναι μήπως μαζί σας?» «Εμείς είμαστε», πετάχτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γεμάτη απορία ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. «Άγιοι Πατέρες, χωράτε με. Αλλά να, έχω μια εντολή που πρέπει να εκπληρώσω και δεν είναι ανθρώπινη. Στον ύπνο μου είδα ένα συνταρακτικό όνειρο. Μια πανέμορφη γυναίκα με πρόσταξε να έρθω εδώ και να σας αναζητήσω. Η προσταγή της ήταν να σας πάρω στο μικρό μου πλοίο. Φεύγω για τη βασιλεύουσα. Το όνειρό μου επαναλήφθηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά δεν κατάλαβα και δεν μπορούσα να βρω εξήγηση. Τη δεύτερη όμως ήταν τόσο ζωηρή η προσταγή που δεν στάθηκα να το ξανασκεφτώ. Ζητώ συγχώρεση για την απιστία μου, μα δεν μπορούσα να φανταστώ όλα αυτά. Πρέπει να είστε άγιοι άνθρωποι». «Ησύχασε, τέκνο μου. Απλοί άνθρωποι του Θεού είμαστε, που κάνουμε κι εμείς όπως και εσύ το θέλημα της Αγίας Μητέρας του. Είσαι ευλογημένος που αξιώθηκες να δεις τη θεία μορφή της. Από εκείνη είσαι σταλμένος. Χίλια σας είναι οι δόξες της. Μα πώς θα γίνει η αναχώρηση? Εδώ κοντά στον όρμο έχω το πλεούμενο. Σας αναζητούσα και ρωτώντας έμαθα που μένουν κάτι μοναχοί. Έτσι ήρθα. Πότε φεύγουμε?» «Και τώρα ακόμα», πετάχτηκε ο Σοφρόνιος γεμάτος συγκίνηση και λαχτάρα. «Όχι τώρα», είπε ήσυχα ο Βαρνάβας. «Πολύ πρωί. Τώρα αρχίζει η νύχτα και το ταξίδι στη θάλασσα είναι δύσκολο. Το πρωί με το χάραμα. Συμφωνείς, αδελφέ μου?» «Όπως εσείς θέλετε, Άγιοι. Εγώ πρέπει να ολοκληρώσω την εντολή που πήρα. Το χάραμα, λοιπόν. Απόψε μπορώ να μείνω κοντά σας?» «Με χαρά μας, αδελφέ. Έλα κάθισε και πες μας πάλι για το όραμά σου. Μας δίνει χαρά και θαυμασμό». «Τι να σας πω, Άγιοι Πατέρες», απάντησε αυτός παίρνοντας θέση ανάμεσά τους. «Ακόμα είμαι ταραγμένος από αυτό που είδα». Άρχισε να επαναλαμβάνει την αφήγηση με λεπτομέρειες. Και ενώ ο ξένος συζητούσε με τους μοναχούς, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έτρεξαν στην εκκλησία. Γονάτισαν στο πέτρινο δάπεδο και προσκύνησαν πολλές φορές την Βασίλισσα των Ουρανών, που τόσο φανερά πλέον τους έστελνε τα σημάδια και τη βοήθειά της.

Το χάραμα αμέσως μετά τον όρθρο. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος αποχαιρέτησαν τους αδελφούς τους και παίρνοντας το ραβδί και το δυσάκι τους, ακολούθησαν το ναυτικό που προπορευόταν. Σε λίγο έφτασαν στο γειτονικό όρμο και γεμάτη χαρά πήδησαν στο μικρό πλεούμενο που λυκνιζόταν αραγμένο στο ήσυχο λιμανάκι. Ήταν ένα μικρό καραβάκι με δύο πανιά και ελάχιστες ανέσεις. Ο ναύτης και καπετάνιος του όμως ήταν έμπειρος και τα στιβάρα του χέρια δούλευαν με θαυμαστή αξιοσύνη το κάθε τι. Ξεκίνησαν αμέσως. Το ταξίδι κράτησε πολλές μέρες, γιατί ο άνεμος ώρες-ώρες γινόταν επικίνδυνος και ο καπετάνιος οδηγούσε το καραβάκι του πλάι στην ακτή. Γενικά το ταξίδι τους ήταν πολύ ευχάριστο. Σαν πλησίαζαν όμως τη Μαρονία, τα πράγματα δυσκόλευσαν. Η θάλασσα αγρίεψε και το μικρό καραβάκι μπήκε με βιασύνη στο γραφικό λιμανάκι της και έριξε άγκυρα. Εδώ έπρεπε να περιμένουν μέχρι να ησυχάσει η θάλασσα. Οι μοναχοί όμως δεν το θέλησαν. Προτίμησαν να συνεχίσουν με πεζοπορία. Άλλωστε ο δρόμος για την πόλη ούτε μακρύς ήταν ακόμα ούτε δύσκολος. Το αποφάσισαν. Ο καλόκαρδος ναυτικός, συγκινημένος από το σκοπό του ταξιδιού τους, τους έδωσε οδηγίες για τις γύρω περιοχές και το δρόμο που θα ακολουθούσαν και τους αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια. Τον ευχαρίστησαν με ευγνωμοσύνη και κίνησαν χωρίς καθυστέρηση. Προχώρησαν βιαστικά, χωρίς σταθμούς και με ελάχιστη ξεκούραση, ακολουθώντας το δρόμο που οδηγούσε για την όμορφη πόλη Ρεδεστό. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη, γιατί ο δρόμος διέσχιζε καλλιέργειες και ισκαινόταν από πολλά δέντρα, όπου έβρισκαν καταφύγιο τις νύχτες. Η Ρεδεστός, πόλη με δυνατά τείχη και μεγάλο λιμάνι, έσφιζε από κίνηση ανθρώπων και πλοίων. Οι δύο μοναχοί όμως δεν έμειναν σε αυτή καθόλου. Το πολύβουο λιμάνι με τα μεγάλα εμπορικά του καταστήματα και το πλήθος που αδιάκοπα μυρμήγιαζε στους δρόμους με σκοπό το χρήμα και τα προϊόντα, δεν είχε καμιά επαφή με το δικό του σκοπό. Έτσι την προσπέρασαν, δίχως να σταματήσουν, και προχώρησαν για την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Βάδιζαν πάντα παραλιακά, με σπάνιους σταθμούς, αλλά κάπως ξεκούραστα, γιατί ο δρόμος ήταν καλύτερος από κάθε άλλο που είχαν περάσει. Φαρδής, λιθόστρωτος στο μεγαλύτερο μέρος και χωρίς τροφές, μεγάλες ανηφόρες και ανομαλίες. Η θρακική πεδιάδα δεν είχε τις εδαφικές κακοτοπιές που είχαν συναντήσει προηγούμενα σε άλλες περιοχές. Ακόμα ο δρόμος ήταν γεμάτος ταξιδιώτες που πηγαίνουν έρχονταν στη βασιλεύουσα. Ένα πλήθος κόσμου από Έλληνες, Ρωμαίους, Εβραίους, Γεωργούς, εμπόρους, περισσότερο, κτηνοτρόφους και εργάτες που γύρευαν την τύχη τους σε ένα τελείωτο ανακάτωμα, χωρίς τέλος. Μαζί και πλήθος ζώων, και ακόμα ομάδες-ομάδες πάνωπλων στρατιωτών, καβαλαρέων ή και πεζών, που προχωρούσαν με πειθαρχία για τον προορισμό τους. Όλο αυτό το πλήθος δημιουργούσε ένα αληθινό πανδαιμόνιο θορύβων, που καταλάγιαζε μόνο σε αν έπιανε το σούρουπο, οπότε τρύπωνε στα πολυάριθμα χάνια που βρισκόταν σε όλο το μήκος του δρόμου. Το αλαλούμ αυτό χειροτέρευε όσο πλησίαζαν στη φημισμένη πόλη. Οι δύο μοναχοί ένιωθαν εντελώς ξένοι και χαμένοι, σαστισμένοι και συχνά φοβισμένοι, αφού προχωρούσαν σε έναν κόσμο άγνωστο, περισσότερο άγνωστο και από τις σκληρές ερημιές που είχαν γνωρίσει ως τώρα. Σε εκείνες έβρισκαν πάντα τον εαυτό τους και νικούσαν ευκολότερα το φόβο. Εδώ, σε αυτό το ανήσυχο και πολύχρωμο ανθρώπινο παζάρι, συχνά έχαναν τη σκέψη και το είναι τους. Θαύμαζαν, σάστιζαν, απορούσαν και μόνο με την προσευχή βρίσκονταν στο δικό τους χώρο. Τότε, με την ψυχή και το νου στραμμένα στην οδηγήτρια, έπαιρναν θάρρος και ζούσαν το σκοπό τους. Οι καλύτερες ώρες άρχιζαν από τη στιγμή που στάχτιζε ο ορίζοντας μέχρι την ανατολή του ήλιου. Από το λιόγερμα μέχρι το μεγάλο άπλωμα των αστεριών. Ώρες δηλαδή που ο δρόμος είχε ελάχιστους ή καθόλου συνταξιδιώτες, αφού όλοι έτρεχαν σε κάποια στέγη για ξεκούραση και ύπνο. Αυτοί ποτέ δεν πλησίασαν σε τέτοιο χάνι. Όχι μόνο γιατί είχαν την εμπειρία από τον πρώτο του σταθμό όταν πρωτοξεκίνησαν για τη Θήβα με τους μεθυσμένους και φωνακλάδες στρατιώτες, αλλά και γιατί η ερημιά, ο ύπνος και η ξεκούραση κοντά στη φύση ήταν για αυτούς η πραγματική ανακούφιση. Εκεί βρισκόταν η δική τους ευτυχία.

Συχνά καθώς πεζοπορούσαν, δέχονταν τη συντροφιά διαφόρων φλίαρων συνταξιδωτών, που ζητούσαν πιεστικά να μιλήσουν μαζί τους για 1000 θέματα. Απέφευγαν τις πολλές συζητήσεις, αλλά δεν έχαναν και την ευκαιρία να σπείρουν το λόγο του Θεού, όταν νόμιζαν πως οι συνομιλητές τους είχαν ανάγκη από στήριξη και καθοδήγηση. Και όλο προχωρούσαν, και όλο πλησίαζαν στην πόλη του Κωνσταντίνου, και όλο είχαν ανησυχία για το τι θα συναντήσουν εκεί, αφού τόσα περίεργα και θαυμαστά άκουγαν για τη νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, που είχε κλείσει 40 χρόνια ζωής. Έφτασαν στην πόλη, μετά από αρκετές μέρες. Κόντευε δειλινό όταν αντίκρισαν τα ψηλά τείχη και τα μεγάλα κτίρια. Δεν θέλησαν να προχωρήσουν αυτή την ώρα, για να μην περάσουν τη νύχτα εκεί μέσα. Προτίμησαν να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο, κοντά στη φύση και τον Θεό. Ακουμπώντας τα κορμιά τους στη γη, νόμιζαν πως έπαιρναν δύναμη. Γυρίζοντας τα μάτια στον ουρανό, αισθάνονταν την θεία επικοινωνία που τους ανέβαζε σε κόσμους αλλιώτικους, γεμάτους θεία αίσθηση και αγαλίαση. Αυτό τους ενίσχυε στην κούραση και τις κακουχίες, δίνοντάς τους απόφαση και υπομονή. Πέρασαν το βράδυ σε ένα μισογκρεμισμένο αχαιρόνα. Έφαγαν το ψωμί τους με λίγες ελιές, που τους είχε προσφέρει λίγο πιο έξω από τη Ρεδεστό ένας φιλόξενος έμπορος, όταν τον συνάντησαν στο δρόμο να μεταφέρει με το κάρο του ελιές και λάδι. Μετά την προσευχή, έπεσαν να κοιμηθούν. Η αγωνία για το άγνωστο αύριο που τους περίμενε στην πρωτεύουσα τους βασάνιζε πάντα. Το λάλημα κάποιου απόμακρου πετινού τους ξύπνησε. Μόλις άρχισε να φέγγει. Ετοιμάστηκαν βιαστικά και κίνησαν. Η πόλη του Κωνσταντίνου πνιγόταν μέσα στους λευκούς αχνούς της ομίχλης. Καθώς προχωρούσαν, η αγωνία δυνάμωνε. Πώς θα έφευγαν από εδώ? Έπρεπε να συνεχίσουν με τα πόδια ή να πάρουν κάποιο καράβι για την Ανατολή. Χρήματα όμως δεν είχαν. Τότε λοιπόν, αυτά και άλλα ερωτήματα τους βασάνιζαν. «Ας αφήσουμε τη Σέγνια στη δέσποινά μας», μονολόγησε ο Βαρνάβας λίγο πριν διαβούν την τεράστια πύλη του τείχους. Σε λίγο παρασύρθηκαν από ένα μεγάλο ανθρώπινο πλήθος. Το πρωινό είχε προχωρήσει και η κίνηση ήταν μεγάλη. Βημάτιζαν διστακτικά, κοιτάζοντας εδώ και εκεί με θαυμασμό, ενώ γύρω τους ένα ανθρώπινο μελίσι από εργάτες, εμπόρους, δούλους, ζητιάνους, αγρότες, πολιτές και κάθε λογής άλλους ανθρώπους τους προσπερνούσε, τους έσπρωχνε, τους κοίταζε περίεργα ή αδιάφορα. Είχαν μείνει άφωνοι με όλα αυτά που έβλεπαν. Θαύμαζαν τους μεγαλόπρεπους ναούς, τα τεράστια αγάλματα των αυτοκρατόρων, τους καλοστρωμένους δρόμους, τα ωραία σπίτια και τα άλλα οικοδομήματα, μα πιο πολύ τα καινούρια που φτιάχνονταν από εκατοντάδες εργάτες. «Άγιε Πατέρα, τι πόλη είναι αυτή?» ρώτησε κατάπληκτος ο Σοφρόνιος. «Η πρωτεύουσα, παιδί μου. Η καρδιά της Αυτοκρατορίας. Το καμάρι του Κωνσταντίνου και των άλλων αυτοκρατόρων που όλο και τη μεγαλώνουν, όλο και τη στολίζουν. Η πόλη που κρύβει μαζί το Θεό, αλλά και τον πειρασμό. Την αλήθεια και το ψέμα. Τη σκλαβιά και τη σωτηρία. Είναι η δόξα, μα και η ανοχή του Χριστού. Ο Κύριος σας την προστατεύει και ας σώζει αυτήν και τους ανθρώπους της από τις συμφορές που μπορούν να έρθουν στο μέλλον. Μια τέτοια πόλη που γεμίζει αδιάκοπα από σάρκες και στολίδια, είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα γίνει η επιθυμία των αρπακτικών. Άντε, παιδί μου, να προχωρήσουμε. Δεν είναι για μας αυτός ο τόπος». Χαζεύοντας και συζητώντας, η ώρα πέρασε και μόλις κατά το μεσημέρι έφτασαν στο λιμάνι. Εκεί σάστησαν περισσότερο. Έμειναν άφωνοι, κοιτάζοντας το πλήθος των πλοίων και των ανθρώπων. Η κίνηση και ο θόρυβος δεν περιγραφόταν. Μια ατελείωτη σειρά από μικρά και μεγάλα πλοία που έρχονταν ή έφευγαν, ενώ τα πιο πολλά ήταν δεμένα και φόρτωναν ή ξεφόρτωναν εμπορεύματα. Δέματα, κυβότια, καλάθια, βαρέλια, σακιά, ξύλα, έπιπλα, δέρματα, μάρμαρα, κεραμίδια, μαλλιά και ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έμπαινε και έβγαινε από τα πλοία πάνω στις πλάτες δούλων και εργατών. Προσταγές, φωνές, βρισχές, τσακωμοί, πειράγματα, γέλια και ένα σωρό ανάμεικτοι θόρυβοι γέμιζαν τον αέρα και έκαναν τους δύο σαστισμένους μοναχούς να γυρίζουν σαν άλαλοι, πότε εδώ και πότε εκεί το κεφάλι τους. Έτσι, καθώς προχωρούσαν πισωκοιτώντας, ο Σοφρόνιος κόνταψε σε ένα κυβότιο και λίγο έλειψε να πέσει στη θάλασσα. Μόλις που κρατήθηκε από τα σκοινιά που ήταν δεμένο ένα πλοίο. «Εσείς οι άνθρωποι του Θεού, κοιτάτε μόνο στον ουρανό», άκουσαν μια χοντρή χλεβαστική φωνή δίπλα τους. Στην άκρη του πλοίου ένας κοντόχοντρος ναυτικός τους κοίταξε κοροϊδευτικά χασκογελώντας. «Αδελφέ μου, είναι καιρός να κοιτάξεις και εσύ τον ουρανό», το απάντησε ήρεμα ο Βαρνάβας.
Προς τα εκεί κοιτάζω μόνο σαν θέλω να μαντέψω τον καιρό και τη θάλασσα. Απάντησε αυτός γελώντας τώρα δυνατά και ευχαριστημένος από την απάντηση που είχες δώσει. Και αυτές τις φορές που κοιτάζεις ψηλά, δεν βλέπεις τίποτα εκεί. Γαλάζιο ουρανό και σύννεφα να τρέχουν. Πίσω από αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Μήπως άραγε όταν εσύ κρατάς το τιμόνι του καραβιού σου και δεν φαίνεσαι, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μόνο το καράβι σου και όχι εσύ? Α, με μπερδεύεις γέροντα και εγώ έχω δουλειά. Πρέπει να φύγω το συντομότερο για την τραπεζούντα και δεν έχω χρόνο για κουβέντα. Οι τελευταίες λέξεις βρόντιξαν σαν κεραυνό στα αυτιά των μοναχών. Να το σημάδι. Η οδηγήτρα το έδινε μέσα από το στόμα του άπιστου αυτού ανθρώπου. Έπρεπε να το ακολουθήσουν. Στην τραπεζούντα πηγαίνεις, αδελφέ? Κουφός είσαι γέρο. Δεν άκουσες που μόλις το είπα? Εκεί θέλουμε κι εμείς να πάμε. Μα δεν έχουμε ναύλα. Πώς μπορεί να γίνει? Γέρο, είσαι παράξενος άνθρωπος. Και λίγο πολύ μου άρεσαν τα λόγια που έλεγες πριν. Πολύ θα ήθελα να συνεχίζαμε. Αλλά βλέπεις δεν έχω καιρό τώρα. Ας είναι όμως. Κάτι μπορεί να γίνει και χωρίς ναύλα. Αν βάλετε ένα χέρι στο φόρτωμα τώρα και σαν φτάσουμε στο ξεφόρτωμα. Βγάζετε με το παραπάνω τα ναύλα και το φαΐ σας. Λίγο ψωμί φτάνει σε εμάς. Καλύτερα. Θα μου έρθει και φθηνότερα αν δεν τρώτε. Άντε λοιπόν κουνηθείτε μόνο, γιατί δεν θέλω να με βρει το βράδυ. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δεν περίμεναν να τους το πει δεύτερη φορά. Πέταξαν τα ραβδιά και τα σακούλια τους σε μια άκρη του καταστρώματος και βάλθηκαν να βοηθήσουν στο φόρτωμα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή το έκανε ένας Ρωμαλαίος άντρας, εργάτης και βοηθός του καπετάνιου. Δύο ώρες πριν από τη δύση του ήλιου, το μικρό πλεούμενο σήκωνε άγκυρα και μετά από λίγο έσκιζε με τη σπαθωτή καρίνα του τον κεράτιο κόλπο για να ανοιχτεί αμέσως τον εύξηνο πόντο, κόντρα στα κύματα και τους κινδύνους.

0: Σαν τελείωσε το φόρτωμα και το πλοίο ξανύχθηκε στον κόλπο, οι δύο μοναχοί έπιασαν μια γωνιά στο κατάστρωμα. Ένιωθαν κουρασμένοι αλλά πολύ ευτυχισμένοι. Η πρόνοια της υπεραγίας Θεοτόκου είχε δείξει και πάλι το δρόμο του προορισμού τους. Χαρούμενοι την δοξολογούσαν ψιθυριστά και συζητούσαν με θαυμασμό για τον τρόπο που βρήκε να τους οδηγήσει. Κοντά το απόβραδο, όταν πλέον το καράβι είχε πάρει για καλά τη ρότα του ταξιδιού, ήρθε κοντά τους ο καπετάνιος. Είχε τακτοποιήσει τα πανιά και αφού έδωσε οδηγίες για την πορεία στο βοηθό του, τον άφησε στο τιμόνι και αυτός κάθισε δίπλα τους. «Λοιπόν, γέροντα, τι βλέπεις τώρα πίσω από τη θάλασσα και τον ουρανό?» ρώτησε χαμογελώντας κοροϊδευτικά. «Αδελφέ, φαίνεσαι πως έχεις ερωτηματικά και ανησυχίες που δεν έχουν βρει τις απαντήσεις τους. Μπορώ όμως, αν θες, να σε βοηθήσω». «Δεν έχεις άδικο, αλλά δεν μου απάντησες». «Για όλα τα ερωτήματα υπάρχει απάντηση, αδελφέ. Εκτός από αυτά που ξεπερνούν την ανθρώπινη σκέψη και φτάνουν τη σοφία του Θεού. Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημά σου. Πίσω από όλα υπάρχει εκείνος, ο Δημιουργός».
1: «Τον έχεις δει, γέροντα?»
0: χλέβασε ο καπετάνιος. «Ναι, τον έχω δει. Όπως και εσύ και όλοι μας».
1: «Εμένα μη με βάζεις στη μεριά σου, γιατί ούτε έχω δει, ούτε βλέπω τίποτα».
0: «Δεν βλέπεις γιατί δεν θέλεις. Δεν αφήνεις την ψυχή σου να δει. Να δει πως πίσω από όλα υπάρχει θεία δύναμη που τα δημιούργησε και τα οδηγεί».
1: «Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Πώς λέγεται? Πώς τη γνωρίζεις?»
0: «Με την πίστη, αδελφέ μου. Με την πίστη στο Θεό. Το Θεό μας».
1: «Μα σε ποιον από όλους? Λένε πως υπάρχουν πολλοί».
0: «Ένας είναι ο Θεός. Ένας υπάρχει. Ένας και μόνος. Είναι αυτός που έφτιαξε εσένα, εμένα, τη θάλασσα, τον ουρανό, τα πάντα. Εσύ είσαι άνθρωπος θαλασσινός, που ζεις τη φύση κάθε στιγμή. Είδες να γίνεται κάτι στην τύχη? Αν δεν είσαι εσύ πίσω από το τιμόνι, μπορεί να πηγαίνει σωστά το καράβι σου?»
1: «Όχι, βέβαια. Καταλαβαίνω πως πίσω από όλα υπάρχει κάποια αιτία, μια εξουσία. Από κάποια αιτία γίνεται ο άνεμος και από αυτόν η φουρτούνα. Από τα σύννεφα η βροχή και από κάθε τι, κάτι άλλο».
0: «Σωστά μίλησες. Δεν σκέφτηκες όμως ποτέ ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την αιτία?»
1: «Οι θεοί, λένε πολλοί».
0: «Δεν είναι οι θεοί. Ο Θεός είναι ο ένας, που είναι πνεύμα και βρίσκεται παντού. Αυτός ορίζει τα πάντα».
1: «Δεν το σκέφτηκα έτσι. Δεν μπορούσα να το φανταστώ και δεν τον γνωρίζω. Θα ήθελα λοιπόν να μου μιλήσεις γι' αυτόν. Μπορείς?»
0: «Αδελφέ μου, αναζητάς την αλήθεια. Γι' αυτή θα σου μιλήσω. Ας με φωτίσει ο Κύριος να σε οδηγήσω σωστά». Ολόκληρη σχεδόν τη νύχτα δεν κοιμήθηκαν. Μίλησαν για όλα τα θέματα που ο καπετάνιος είχε μπερδέψει μέσα του. Ο Βαρνάβας του έδειξε την αλήθεια και του φανέρωσε τον αληθινό Θεό. Όταν τα χαράματα ο καπετάνιος πήγε στο τιμόνι για να κάνει τη βάρδιά του, μέσα του είχε γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος που ήξερε να οδηγήσει σωστά όχι μόνο το πλοίο, αλλά και τη ζωή του. Το ταξίδι συνεχιζόταν ήσυχα και η επόμενη μέρα άρχισε με ευχάριστη διάθεση. Τα πράγματα όμως γρήγορα δυσκόλεψαν. Κοντά το μεσημέρι η θάλασσα αγρίευσε και ο εύξηνος πόντος βεβαίωσε τη φήμη του. Τα κύματα πολύ γρήγορα θέρκυψαν, έγιναν μικρά βουνά και το μικρό πλεούμενο σκαμπανέβαζε πάνω του σαν καρυδότσουφλο. Μάταια ο καπετάνιος και ο ναύτης του προσπάθησαν να το κάνουν να επακούσει στις εντολές τους. Μάζεψαν με κόπο τα πανιά και παράπλαιαν την ακτή για να αποφύγουν τα τεράστια κύματα του πελάγου και να βρουν ίσως κάποιο ήσυχο λιμανάκι να τρυπώσουν. Μάταιος ο κόπος. Τα πανιά από τον άγριο αέρα μισοσχίστηκαν και λιμάνι πουθενά δεν έβλεπαν. Τα κύματα τους είχαν κάνει παιχνιδάκι και άλλοτε τους κατέβαζαν στην άβυσσο, ενώ άλλοτε τους ανέβαζαν στα ύψη. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος κάτι προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά τίποτα. Ποιος μπορούσε να κυβερνήσει και να φέρει σε λογαριασμό τούτο το μακρόστενο μπαλάκι που είχε γίνει παιχνίδι από τους νερένιους γίγαντες? Έντρομοι όλοι κοίταζαν το κακό που γινόταν γύρω τους και ο φόβος τους έπνιγε όλο και περισσότερο. Όταν μάλιστα σε κάποια στιγμή ο κατάμαυρος ουρανός ξέρασε πάνω τους με ορμή και άλλο νερό και η θύελα τους έδερνε από κάθε σημείο, ο καπετάνιος που μέχρι τότε κάτι προσπαθούσε να κάνει, έχασε κάθε ίχνος θάρρους και φώναξε με απελπισία. «Γέροντα, παρακάλεσε το Θεό σου για τη σωτηρία μας. Μου είπες πως τα μπορεί όλα. Κάμε το λοιπόν και γρήγορα, μήπως ακούσει, γιατί ο χαμός μας είναι σίγουρος».
2: «Είναι και δικό σου, καπετάνιε», το απάντησε ο Βαρνάβας. «Μαζί θα τον παρακαλέσουμε. Μη χάνεις το θάρρος σου. Δοκιμασία είναι. Πίστευε και μη φοβάσαι».
1: «Πιστεύω, γέροντα», φώναξε με πάθος εκείνος.
2: Πιστεύω, σου λέω. Παίρνω παράδειγμα τη δική σου πίστη. Μα νιώθω αδύνατος. Εσύ είσαι δικός του άνθρωπος και θα σε ακούσει. Τώρα είσαι κι εσύ. Μη φοβάσαι λοιπόν. Θα σωθούμε. Ο Θεός δεν αφήνει αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν. Να το θυμάσαι αυτό πάντα. Θα το θυμάμαι, γέροντα. Θα το θυμάμαι, αδελφέ. Το κακό κράτησε κοντά μέχρι το σούρουπο. Μετά η θάλασσα μπουνατσάρισε και οι ταλαιπωρημένοι ταξιδιώτες ανάσαναν. Συνήλθαν και έβαλαν σε τάξη το πλεούμενο. Μπόρεσαν να κοιμηθούν και με το ξημέρωμα ρίχτηκαν όλοι να διορθώσουν τις ζημιές και να συμμαζέψουν ό,τι ήταν δυνατόν. Όταν όλα τελείωσαν, ο καπετάνιος πήγε κοντά στους μοναχούς. Έδειχνε μουδιασμένος. «Το κακό πέρασε», είπε αργά. «Νόμισα πως δεν θα υπήρχε γλιτωμός. Κι όμως σωθήκαμε. Φαίνεται είστε άγιοι άνθρωποι. Μαζί σας σωθήκαμε κι εμείς». Σώπασε για λίγο και αμέσως με χαμηλωμένο βλέμμα βιάστηκε να πει. «Όταν όμως έλεγα πως πίστευα, το έλεγα με την ψυχή μου. Ήταν αλήθεια». «Από εκεί ήρθε η σωτηρία, καπετάνιε. Τώρα είδες τη δύναμη της πίστης. Μην τη χάσεις ποτέ και μην διστάζεις να την ομολογείς όπου κι αν βρεθείς. Ο Θεός θα σε ευλογεί και θα σε προστατεύει πάντα». «Μακάρι, γέροντα», είπε εκείνος και βιάστηκε να γυρίσει αλλού το πρόσωπό του για να μην φανεί ένα δάκρυ που κατρακύλαγε αργά στο αξίριστο μάγουλό του. Το ταξίδι κράτησε 13 ολόκληρες μέρες και ήταν γεμάτο ατέλειωτες θεολογικές συζητήσεις που τις προκαλούσε η ανησυχία και ο ζήλος του καπετάνιου. Το μεσημέρι της 13ης μέρας, το θαλασσοδαρμένο πλοίο με τους επιβάτες του και ακέραιο το φορδίο του έφτανε στον προορισμό του.

Ο καιρός είχε πέσει εντελώς. Η θάλασσα είχε ηρεμήσει και στο βάθος φάνηκαν οι τραπεζοειδείς λόφοι που είχαν δώσει το όνομά τους στη φημισμένη πόλη της Τραπεζούντας, το μεγαλύτερο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο του Πόντου. Σε λίγο πρόβαλε το κάστρο και τα μεγαλόπρεπα κτίρια. Το κουρασμένο πλοίο προχώρησε ήρεμα και πλεύρισε σε μια άκρη του λιμανιού. Βαστάζοι, εργάτες και χασομέριδες πλησίασαν για να το περιεργαστούν ή να βρουν δουλειά. Ο καπετάνιος δεν άφησε τους μοναχούς να δουλέψουν στο ξεφόρτωμα όπως είχαν προσυμφωνήσει. «Η δουλειά η δική σας είναι άλλη. Να οδηγείτε τους ανθρώπους στο Θεό», τους είπε, όταν αυτοί του θύμισαν τη συμφωνία τους. «Με ευεργετήσατε διπλά. Σώσατε την ψυχή μου και το καράβι. Να είστε ευλογημένοι». Μεγάλο το όνομα του κυρίου καπετάνιου. Ανεξερεύνητες οι βουλές του και αμέτρητη η σοφία του. Αυτός και η δέσποινα μητέρα του βοήθησαν να γίνουν όλα αυτά. Ταξιδέψαμε δίχως ναύλα, σε βοηθήσαμε να δεις την αλήθεια, σωθήκαμε από το χαμό και τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την αποστολή μας.

Ο πολυάριθμος ελληνισμός της Τραπεζούντας ήταν η έκπληξη για τους δύο μοναχούς μόλις αποβιβάστηκαν από το πλοίο. Όταν πάτησαν το πόδι τους στη στεριά, στάθηκαν για λίγο για να συνέλθουν από το ταρακούνημα των κυμάτων και αμέσως μετά προχώρησαν για το εσωτερικό της πόλης. Σε λίγο βρέθηκαν σε μια μικρή, αλλά γεμάτη δέντρα πλατεία και εκεί στάθηκαν για να βάλουν σε τάξη τα σχέδιά τους. Η συνέχιση της πορείας τους περίμενε. Η χαρά τους ήταν μεγάλη, όχι μόνο γιατί γλίτωσαν από τον εφιάλτη γύρω τους. Νόμιζαν πως βρίσκονταν στην πατρίδα. Η αγορά, τα οικίματα, οι άνθρωποι, όλα ήσαν ελληνικά. Παντού άκουγαν την ελληνική γλώσσα, ένιωθαν την ίδια ζωή και πάνω απ' όλα τη μία και αγία θρησκεία του γλυκού Ναζωραίου να είναι απλωμένη ως το πιο μακρινό ανατολικό σημείο της αυτοκρατορίας.

Μερικοί περαστικοί τους πλησίασαν και στάθηκαν κοντά τους. Κουβέντιασαν μαζί τους για πολλά πράγματα. Οι απλοί άνθρωποι τους κοίταζαν με θαυμασμό. Άνοιξαν την καρδιά τους και μίλησαν για την πόλη τους. Τους είπαν για τον πολιούχο τους Άγιο Ευγένιο, που είχε μαρτυρήσει στον τόπο τους και η Αγία Κάρα του φυλαγόταν στο ναό του. Τους είπαν ακόμα και για τον Ελληνισμό και για την ομορφιά της πόλης τους και έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν πως οι μοναχοί είχαν έρθει από τόσο μακριά. Αυτοί ζήτησαν πληροφορίες για τα ιερά και τον τόπο γύρω και ιδιαίτερα για το όρος του Μελά. Η Δέσποινα τους είχε πει καθαρά τότε στη Θήβα: «Προπορεύομαι στο όρος του Μελά που επέλεξα». Όμως, τίποτα συγκεκριμένο δεν έμαθαν γι' αυτό. Συγκεχημένες μόνον γνώμες, πως πρέπει να προχωρήσουν ακόμα ανατολικά. Το απόγευμα πήγαν στο ναό της Θεοτόκου της Χρυσοκεφάλου. Εκεί, γεμάτη ευγνωμοσύνη, γονάτισαν μπροστά στην Αγία της εικόνα που φεγκοβολούσε ολόκληρη από τον ανυπέρβλητο διάκοσμο. Το κεφάλι της Θεοτόκου ήταν στολισμένο με πολύτιμες πέτρες και χρυσάφι. Από εκεί είχε πάρει και το όνομα Χρυσοκέφαλος. Ασπάστηκαν με ευλάβεια την εικόνα και άφησαν να βγει από τα βάθη της ψυχής θερμή ευχαριστήρια προσευχή για τη βοήθεια που τους είχε προσφέρει. Όταν αργότερα σηκώθηκαν να φύγουν, βρήκαν στα σκαλοπάτια του ναού να τους περιμένει ο καπετάνιος με τον παραγιό του. Μόλις τους είδε, έτρεξε κοντά τους. «Άγιοι πατέρες», φώναξε, «σας αναζητούσαμε. Είμαστε εδώ. Ήρθαμε να φωτιστούμε. Βοηθήστε μας». «Ο Θεός, αδελφέ μου, να φωτίζει πάντα το δρόμο σας. Έλατε να μιλήσουμε στους ιερείς του ναού. Αυτοί θα σας οδηγήσουν». Αναζήτησαν τους ιερείς που δέχτηκαν με ευχαρίστηση να τους κατηχήσουν. Μετά από αυτό, οι μοναχοί τους αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και προχώρησαν να επισκεφθούν τον άλλο υπέροχο ναό, του Αγίου Ευγενίου. Έτσι, με ενισχυμένη την ψυχική τους δύναμη, ετοιμάστηκαν να κινήσουν για την τελική αναζήτηση. Μέχρι εδώ είχαν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της πορείας τους. Τώρα τους έμενε να αναζητήσουν το όρος Μελά. Εκεί έπρεπε να ήταν το τέρμα της αποστολής τους. Σίγουρα η Δέσποινα θα τους καθοδηγούσε.

Οι καλύτερες πληροφορίες που είχαν πάρει έλεγαν πως το βουνό αυτό βρισκόταν νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας. Την επόμενη κιόλας μέρα, ξεκούραστοι, ξεκίνησαν 2 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου. Η πορεία ήταν θαυμάσια αυτή τη φορά. Προχωρούσαν θαυμάζοντας την πανέμορφη ανατολή με τους ηριδισμούς και τη μαγεία των χρωμάτων, ενώ τα χείλη τους χαμογελούσαν από μια ακαθόριστη ικανοποίηση. Η ψυχή τους όμως διατηρούσε την αγωνία για το άγνωστο που τους περίμενε. Η νύχτα τους βρήκε πολύ μακριά από την Τραπεζούντα. Δεν μπορούσαν πλέον να βαδίσουν άλλο στον έρημο και κακοτράχαλο δρόμο και στάθηκαν, όπως τόσες άλλες φορές, στο πρώτο μεγάλο δέντρο που φάνηκε μπροστά τους. Αυτή τη νύχτα κοιμήθηκαν χωρίς να φάνε. Με τις απανωτές συγκινήσεις της ημέρας είχαν λησμονήσει να φροντίσουν για το ξεροκόμματό τους, που με τόση προθυμία κάθε φορά τους προσέφεραν πάντα διάφοροι αγνοί και φιλόξενοι άνθρωποι. Το πρωί άργησαν να ξυπνήσουν. Η ταλαιπωρία του θαλασσινού ταξιδιού και της προηγούμενης μέρας είχε βαρύνει πολύ τα μέλη τους. Όταν ο Σοφρόνιος κούντισε το Βαρνάβα, ο ήλιος είχε ανέβει 2 μέτρα πάνω από τον ορίζοντα. «Άγιε Πατέρα, ξύπνα! Καθυστερήσαμε πολύ», του φώναξε. Εκείνος πετάχτηκε ταραγμένος, έτριψε το πρόσωπό του με απορία και βιάστηκε να αρπάξει το ραβδί του. «Άντε, παιδί μου, αργήσαμε. Δίκιο έχεις. Ξεκινάμε. Πώς με πήρε έτσι ο ύπνος?» Έκαναν μια σύντομη προσευχή και με γρήγορο βήμα κίνησαν γοργά. Οι χωρικοί που δούλευαν στα χωράφια κοίταζαν περίεργα τους μοναχούς να προχωρούν αμήλυτοι και βιαστικοί. Απορούσαν και έκαναν υποθέσεις. Συχνά έβγαζαν φήμες που προέτρεχαν. Αυτοί προχωρούσαν στα τυφλά περιμένοντας κάποιο σημάδι. Μιλούσαν μεταξύ τους ελάχιστα και εκείνη την ημέρα ούτε για φαγητό δεν στάθηκαν. Άλλωστε, τι να φάνε. Τους έλειπε και το ψωμί. Κάνα 2 φορές μόνο στάθηκαν για λίγο να ξαποστάσουν, να πάρουν μια ανάσα και να πιούν λίγο νερό από κάποια νερομάνα. Αργά το απόγευμα, αποκαμωμένοι, είδαν με ανακούφιση από μακριά ένα χωριουδάκι. Πήραν κουράγιο. «Ένα χωριό φάνηκε», φώναξε ο Σοφρόνιος. «Το βλέπω, παιδί μου. Δόξα τω Θεώ, γιατί νιώθω πολύ εξαντλημένος». «Το ίδιο κι εγώ. Νομίζω πως εκεί θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε». «Σίγουρα. Θα διανυκτερεύσουμε και πιστεύω πως η πρόνοια του Παντοδύναμου δεν θα μας αφήσει χωρίς το ψωμί μας». «Πρέπει, γιατί τρέμουν τα πόδια μου από την κούραση και την πείνα». «Συγκρατήσου, παιδί μου. Το κορμί μας βέβαια έχει τις ανάγκες του, αλλά εμείς πρέπει να μην παρασυρώμαστε από αυτές και να μπορούμε να τις ορίζουμε όταν ακόμα είναι πιεστικές. Προηγείται ο σκοπός μας». «Με συγχωρείς, γέροντα. Ίσως δεν είπα σωστά αυτό που ήθελα. Παρασύρθηκα από την κούραση και την αδυναμία των ποδιών μου. Στα αλήθεια δεν πίστευα αυτά που είπα». «Ωραία μίλησες, Σοφρόνιε. Θαυμάζω τη δύναμή σου, γιατί μέχρι τώρα ακολουθείς χωρίς ποτέ να παραπονεθείς για κάτι. Να είσαι βέβαιος πως η Δέσποινα θα βρει τρόπο να μας ξεκουράσει και απόψε». Κουβεντιάζοντας είχαν πλησιάσει πολύ το χωριό. Είχε όμως πλησιάσει πολύ προς τη δύση του και ο ήλιος. Για άλλη μια φορά χάνονταν πίσω από τον ορίζοντα, βάφοντας τον ουρανό με πορφυρένια χρώματα και τη γη με μόβα αποχρώσεις. Άνοιξαν το βήμα τους ακόμα. Την ώρα που έστριβαν πίσω από την πλαγιά, το χωριό κρύφτηκε για λίγο. Όταν όμως πήραν τη στροφή και βγήκαν στο χαμηλό διάσελο, στάθηκαν άφωνοι από την ομορφιά που αντίκρισαν. Μπροστά τους ανοιγόταν μια καταπράσινη κοιλάδα, κλεισμένη στα 3 μέρη από κατάφυτα βουνά, που άφηναν τις κορφές τους να τυλίγονται από κατάλευκα βαμβακερά σύννεφα. Ενώ στο σμίξιμο των ποδιών τους, λούφαζε ήσυχο σαν τρομαγμένο πουλί το μικρό χωριουδάκι, πνιγμένο στην πρασινάδα, ενώ πλάι του κύλαγε χοροπηδητά τα πεντακάθαρα νερά του, ένα μικρό ποτάμι. Η ομορφιά ήταν τόσο υπέροχη, ώστε έμειναν λίγη ώρα ακίνητοι, θαυμάζοντας. «Ίδια ζωγραφιά», μονολόγησε ο Σοφρόνιος. «Αληθινή», απάντησε ο Βαρνάβας. «Εδώ πρέπει να μείνουμε απόψε. Άντε να προχωρήσουμε πριν μας πάρει το βράδυ. Να δούμε πού θα κονέψουμε». Η ομορφιά του τοπίου και η βραδινή δροσιά τους έκαναν προς στιγμή να ξεχάσουν την κούραση. Προχωρούσαν κοιτάζοντας πού θα έπρεπε να σταματήσουν. Κόντευαν να φτάσουν τα πρώτα σπίτια, όταν από ένα πλαϊνό μονοπάτι βγήκε σχεδόν μπροστά τους ένας γέροντας χωρικός, τραβώντας πίσω του 2 κατσίκες. Κοντοστάθηκαν. «Καλησπέρα, αδελφέ. Ο Θεός μαζί σου», τον χαιρέτησε ο Βαρνάβας. «Καλησπέρα, γέροντα. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Ξένοι είστε?» «Ναι, αδελφέ.
ξένοι στρατοκόποι για του Θεού το θέλημα. Από αυτό το χωριό είσαι? Από αυτό. Είναι Κουσπιδί, αν έχεις ακούσει. Καλό και ήσυχο χωριό, αλλά χαμένο από τα μάτια του Θεού εδώ στην άκρη της γης. Όλους τους πιάνει το μάτι του Θεού, αδελφέ. Όλους. Σ' όποια άκρη και αν βρίσκονται του στερεώματος. Δίκιο έχεις, γέροντα. Μα βλέπεις, είμαστε τόσο μακριά από τις πόλεις και τον κόσμο. Κόσμος, αδελφέ, δεν είναι μόνο οι πόλεις και οι άνθρωποι τους. Κόσμος είναι και το χωριό σας. Και εσείς που μένετε σε αυτό, και εκείνος που περπατάει μόνο στην έρημο, και εκείνος που βολοδέρνει μοναχός ή με παρέα στο πέλαγο. Και όλους και όλα τα πιάνει το μάτι του Θεού, ως το πιο μικρό κουνούπι και το τελευταίο κυματάκι της ακρογιαλιάς. Σοφά μιλάς, γέροντα. Φωτισμένος είσαι. Για πού τραβάτε? Περαστικοί είμαστε, αδελφέ, και μας έπιασε εδώ η νύχτα. Υπάρχει άραγε κάποιο ταπεινό κατάλημα στο χωριό ή εδώ γύρω, για να περάσουμε τη νύχτα μας και να συνεχίσουμε το χάραμα. Γέροντα, είστε άνθρωποι του Θεού, και αφού βλέπει παντού, όπως είπες πριν, σίγουρα βλέπει και εσάς και εμένα. Πώς λοιπόν να σας αφήσω στην ερημιά? Εκείνος φροντίζει και για την τροφή του μυρμηγκιού, και εγώ θα διαφορήσω για τους ανθρώπους του. Άλλωστε, δεν επιτρέπεται να κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού μας όποιον τη χτυπήσει. Είναι σαν να την κλείνουμε σε εκείνον. Ελάτε στο φτωχικό μου, κοντά είναι. Δεν θέλουμε να σου γίνουμε βάρος, αδελφέ. Μια τρούπα μας φτάνει. Ο αχυρώνας σου με ένα ξερό κομμάτι ψωμί θα είναι παλάτι για μας. Όχι, γέροντα. Δεν είναι βάρος οι άνθρωποι που περνάνε το κατώφλι του σπιτιού μας για μια μπουκιά ψωμί και μια κούπα νερό. Αντίθετα, το βάρος θα είναι στην ψυχή μου αν σας κλείσω την πόρτα. Πάμε. Πάμε στο σπίτι. Εδώ πιο κάτω είναι. Καθυστερήσαμε κιόλας τόση ώρα συζητώντας. Όπου να είναι θα φτάσει και η γυναίκα μου. Έρχεται πίσω μου. Μόλις τελειώσαμε με τα ζωντανά. Σε ευχαριστούμε, αδελφέ. Η ευλογία του Θεού στο σπιτικό σου. Ελάτε, ας προχωρήσουμε. Το σούρου που είχε προχωρήσει και η γλυκιά γκρίζη ανοιξιάτικη μελαγχολία που μπλαβιάζει τον ορίζοντα και κάνει την ψυχή να αναρωτιέται από το φόβο της νύχτας, είχε απλωθεί παντού. Προχώρησαν όλοι μαζί. Προσπέρασαν τα πρώτα σπίτια και ο χωρικός τους οδήγησε σε ένα καλοφτιαγμένο αγροτικό σπιτάκι με όμορφη αυλή, μια σειρά δέντρα και ένα πηγάδι πλάι. Μια όμορφη κοπελίτσα πρόβαλε στην πόρτα και στάθηκε να τους κοιτάζει απορριμμένα. «Είναι εγγόνα μου», είπε χαμογελαστά ο χωρικός. «Είναι κόρη του γιού μου που έχει πάει με την ύφη μου στην τραπεζούντα για δουλειές. Θα έρθουν σε λίγες μέρες. Ελάτε, περάστε μέσα. Μην διστάζετε. Περάστε», επανέλαβε ο χωρικός. «Αδελφέ, μη σε βάζουμε σε κόπο», είπε ο Παρνάβας. «Είμαστε οδοιπόροι, λεροί, σκονισμένοι και δεν ταιριάζουμε στο προκομμένο σπιτικό σου. Άσε μας έξω στην αυλή, μας αρκεί το νερό του πηγαδιού σου και η σκέπη των δέντρων». «Μα τι λέτε, ανθρωποί μου», απάντησε αυτός. Δεν πρόφθασε όμως να συνεχίσει, γιατί μια γυναικεία φωνή ακούστηκε πίσω τους. «Οι ξένοι είναι απεσταλμένοι του Θεού, και όποιος τους διώχνει, διώχνει και το Θεό». Έστρεψαν το κεφάλι τους προς τα εκεί. Μια χωρική με ένα καλάθι στο ένα χέρι και ένα μεγάλο ζεμπίλι στον ώμο τους πλησίαζε. «Η γυναίκα μου», είπε ο χωρικός. «Σας είπα, μας πρόφτασε». Στράφηκε σε αυτή. «Θεανό, θέλουν να περάσουν τη νύχτα στα δέντρα. Είναι δυνατόν?» «Καλησπέρα, άγιοι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να το δεχτούμε αυτό?» απάντησε εκείνη. «Τα σπίτια φτιάχτηκαν να δέχονται τους ανθρώπους και τα δέντρα να δίνουν καρπούς και ίσκιο». «Μαρία, τι στέκεσαι?» φώναξε στη μικρή εγγονή της που παρακολουθούσε αμήλυτη. «Άνοιξε την πόρτα και βγάλε νερό. Οι ξένοι μας πρέπει να πληθούν». Στο άκουσμα του ονόματος της μικρής, οι δύο μοναχοί κοιτάχτηκαν. Ήταν άραγε ένα μήνυμα το όνομα της οδηγήτριάς τους. «Ο Θεός να σας ευλογεί», είπε ο Βαρνάβας. «Ας γίνει έτσι. Ας πληθούμε. Καθαριστείτε και περάστε μέσα. Στο μεταξύ, εγώ θα ετοιμάσω φαγητό», είπε η γυναίκα του χωρικού. Οι μοναχοί πήγαν να πληθούν στο πλάι του πηγαδιού. Όταν τελείωσαν, μπήκαν στο σπίτι. Η δροσιά του νερού και η ξεκούραση έδιωχνε σιγά σιγά την κούραση. Έπιασαν μεγάλη κουβέντα με το χωρικό για το ταξίδι τους και την πίστη των ανθρώπων. Έξω είχε πέσει η νύχτα για τα καλά, μα αυτοί είχαν ξεχαστεί. Κάποια στιγμή τους διέκοψε η μικρή Μαρία που τους κάλεσε να καθίσουν στο τραπέζι. Κάθισαν και η νοικοκυρά τους έρβηρε χόρτα και ψάρια. «Λειψώ το δείπνο μας, Άγιε Γέροντα», είπε η χωρική. «Μα βλέπεις, είναι βράδυ και δεν πρόφθασα τίποτα άλλο».
Θαυμάσιο είναι, πετάχτηκε ο Σοφρόνιος, που ένιωθε δυνατές διαμαρτυρίες από το άδειο του στομάχι. Ναι, ωραίο και για μας πλούσιο, είπε ο Βαρνάβας, αν και θα μας αρκούσαν μόνο τα χόρτα. Όχι μόνο χόρτα, φάτε απ' όλα. Είναι όλα φρέσκα. Τα χόρτα τα μάζεψε η γυναίκα μου από το χωράφι μας και τα ψάρια τα ψάρεψα ο ίδιος, το πρωί από τον Πηξίτη. Είναι το ποτάμι που θα είδατε στο πλάι του χωριού. Κατηφορίζει από το όρος Μελά. Τινάχτηκε ολόκληρος ο Βαρνάβας στο άκουσμα της λέξης, ενώ ένα πνιχτό «Α» βγήκε από τα χείλη του Σοφρόνιου. Κοιτάχτηκαν ταραγμένοι. «Θεέ μου», σκέφτηκαν. «Άραγε έφτασαν εκεί που έπρεπε, στο βουνό της εντολής, στο τέρμα της θείας αποστολής τους. Ήταν τόσο κοντά και δεν το ήξεραν». Σταμάτησαν το φαγητό. Ο Βαρνάβας γύρισε στο μέρος του χωρικού. «Αλήθεια, πες μας σε παρακαλώ ποιο είναι το όρος Μελά και πώς μπορεί να πάει κανείς εκεί». Η ματιά του ήταν τόσο οικετευτική, ώστε ο χωρικός απόρησε και χαμογελώντας σηκώθηκε και προχώρησε προς την πόρτα. Πίσω του ακολούθησαν οι μοναχοί. Άνοιξε αργά την πόρτα. Έξω βασίλευε απόλυτη γαλήνη. Τυλιγμένα όλα στο σκοτάδι σώπαιναν φοβισμένα για να συνεχίσουν τη ζωή. Μόνο ψηλά στον ουρανό, μυριάδες μικρά και μεγάλα διαμαντάκια τρύπαγαν με τις αδύναμες φλογίτσες τους στο σκοτάδι, προσπαθώντας να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Την ίδια στιγμή το φεγγάρι, που μόλις είχε ξεπροβάλει ολόφωτο πίσω από τη ράχη του βουνού, άφηνε να χύνεται σπάταλα το χρυσάφι του, μετριάζοντας τη μαυρίλα της νύχτας και πασχίζοντας να βάψει με το δικό του χρώμα τη σκοτεινή φύση. Το μόνο που κατάφερνε όμως ήταν να γεμίσει με ασήμιτο νερό του ποταμού που κατέβαινε ήσυχα-ήσυχα εκεί στο βάθος της πλαγιάς, ενώ το γουργούρισμα του νερού έφτανε σαν απαλό μουσικό νανούρισμα μέχρι τα αυτιά τους. «Να, εκεί είναι», είπε ο χωρικός, δείχνοντας το σκούρο όγκο πίσω από την ασημένια αρχή του ποταμού. «Αν ακολουθήσει κανείς το ποτάμι, θα βρει το δρόμο που σκαρφαλώνει στο βουνό. Ένα μονοπάτι είναι όλο και όλο δηλαδή, που ανηφορίζει μέχρι το δάσος. Από εκεί και πέρα ο καθένας πηγαίνει όπου νομίζει. Συχνά φέρνουμε ξύλα από εκεί. Είναι όμως μακριά και θέλει κόπο». Όση ώρα μίλαγε ο χωρικός, οι μοναχοί κοίταζαν χωρίς να προσέχουν τα λόγια του, ενώ η ματιά τους προσπαθούσε να μετρήσει την απόσταση. Ο Βαρνάβας παρατηρούσε το χρυσό σιρίτι που ανηφόριζε και νόμιζε πως ένας φωτεινός δρόμος ένωνε τη γη με τον ουρανό. Προς στιγμή πίστεψε πως η ψυχή του διάβηκε γοργά το χρυσό δρόμο και φτάνοντας εκεί ψηλά, ακούμπησε το θρόνο της. Γρήγορα όμως συνήλθε. Σταυροκοπήθηκε και γεμάτος δέος γύρισε να καθίσει στη θέση του. Τον ακολούθησαν οι άλλοι. Ποτέ άνθρωποι δεν γεύτηκαν πιο γλυκό ψωμί και δεν αναπαύτηκαν σε πιο μαλακό στρώμα, όπως οι δύο μοναχοί εκείνο το βράδυ. Επιτέλους η αγωνία που τους έλειωνε όλο αυτό τον καιρό, που τους συντρόφευε στο κάθε βήμα και στην κάθε ανάσα τους, έπαιρνε τέλος. Η ψυχή τους ηρέμησε και πλημμυρισμένη από την απόλαυση της απόλυτης γαλήνης που ηρεμεί το πνεύμα και το πηγαίνει σε μαγικούς κόσμους, που λύνει τους αρμούς του κορμιού και του δίνει την αίσθηση της μακαριότητας, που το κάνει να νιώθει πως ξέφυγε από τη γη, πως δεν είναι ύλη, χαιρόταν την αληθινή ευτυχία που μόνο ο Θεός χαρίζει στους εκλεκτούς του. Η γλυκιά Παναγιά η Αθηνιώτισσα τους δώρισε εκείνο το βράδυ την πιο γλυκιά ευτυχία. Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκαν στον παράδεισο.

Όταν την αυγή ο Βαρνάβας ξύπνησε, κράτησε για πολλή ώρα τα μάτια του κλειστά. Δεν ήθελε να χάσει τη θεία Γαλήνη που είχε δοκιμάσει τη νύχτα. Κάποτε σηκώθηκε, αργά-αργά, και ξύπνησε το Σοφρόνιο. Η καινούργια μέρα άρχιζε και βιαζόταν να ξεκινήσουν. Άρχισε να ανυπομονεί για το φτάσιμο στο τέρμα που το αισθανόταν τόσο κοντά. Αφού όπου χαιρέτησαν μετά από λίγο με ευγνωμοσύνη το φιλόξενο χωρικό και τη γυναίκα του, ευλόγησαν τη μικρή Μαρία και κίνησαν την τελική πορεία προς το θρόνο της Βασίλισσας. Στην αρχή η πεζοπορία ήταν εύκολη και η πορεία ομαλή. Ο δρομίσκος προχωρούσε παράλληλα προς τον ποταμό και τους οδηγούσε με σιγουριά στο βουνό που υψωνόταν μεγαλόπρεπα μπροστά τους. Αργότερα όμως το μονοπάτι στένεψε. Άρχισε να ανηφορίζει και στο τέλος έγινε απότομο, για να χαθεί σε κάποια στιγμή χωρίς κανένα ίχνος μέσα στους θάμνους. Γύρω το δάσος με τα πανύψηλα δέντρα έκλεινε ολόκληρο τον ορίζοντα και έκρυβε τον ουρανό, ενώ ένα πυκνό πούσι μούσκευε τα πάντα. Το γουργουριτό του νερού ακουγόταν πάντα κάπου πλάι, μα δεν το έβλεπαν. Κάποια στιγμή σταμάτησαν, κοιτάζοντας γύρω σαν χαμένοι. Μπροστά τους θάμνη και δέντρα. Τίποτε άλλο. «Τώρα τι θα κάνουμε, Αγία Πατέρα?» ρώτησε ο Σοφρόνιος. «Προς τα πού θα πάμε? Μόνο κορμί και θάμνη υπάρχουν. Κανένα ξέφωτο δεν φαίνεται». Ο Βαρνάβας δεν μίλησε. Στηρίχθηκε με τα δυο του χέρια στο ραβδί του και έφερε ολόγυρα τη ματιά του. Ο Σοφρόνιος είχε δίκιο. Παντού δέντρα και θάμνη. Η βλάστηση πυκνή και η πλαγιά ανηφορική και απότομη. Προς τα πού να προχωρήσουν? Έκαμε το σταυρό του ζητώντας τη βοήθειά της. Την ίδια στιγμή όμως είδε το Σοφρόνιο να μεριάζει ένα μικρό θάμνο, ψάχνοντας για άνοιγμα πίσω του. Το θεώρησε καλό σημάδι και πήρε την απόφαση. «Από εκεί, παιδί μου. Εμπρός. Θα βγούμε σωστά. Προχώρα. Μη φοβάσαι». Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αληθινά μαρτυρική πορεία. Το χώμα που πατούσαν ήταν αλλού σκληρό και αλλού μαλακό, με πέτρες μεγάλες ή μικρές, που συχνά ξεκόλαγαν και κατρακυλούσαν, για να χαθούν στο τέλος στις ρίζες των πιο κάτω θάμνων. Προχωρούσαν ανάμεσα στα δέντρα, άλλοτε σκυμμένοι και άλλοτε σχεδόν γονατιστοί, χαμένοι μέσα στο πυκνό δάσος σε μια ανηφορική πορεία απότομη και επικίνδυνη. Μέριαζαν αδιάκοπα πυκνούς και συχνά αγκαθωτούς θάμνους, έσπαζαν κλαδιά, κρατιόταν με κόπα από φτέρες και βράχια για να μην κατρακυλήσουν στο χάος. Άρπαζαν κορμούς με σκλήθρες και αγκάθια, δρασκέλιζαν ξέρες και κοτρώνες, προχωρούσαν αγκομαχώντας τα τυφλά, όπως τους έσπρωχνε το ένστικτο. Συχνά σέρνονταν πάνω στο χώμα σαν ερπετά, για να περάσουν ανάμεσα από θαμνώδη ανοίγματα που δεν μπορούσαν να προσπεράσουν ή για να μην κατρακυλήσουν σε γκρεμό. Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος και ανελαίητος. Τώρα δεν υπήρχε οδηπορία. Υπήρχε σούρσιμο και μπουσούλισμα με τα τέσσερα. Σχεδόν συνέχεια σέρνονταν στον ανηφορικό και κακοτράχαλο έδαφος. Μπροστά τώρα προχωρούσε ο Βαρνάβας με όλο το βάρος της ηλικίας του, ξεφυσώντας και πασχίζοντας να ανοίξει δρόμο. Ενώ ακολουθούσε κοντά του με περισσότερες δυνάμεις αποφασιστικά και διαμαρτύρητα ο Σοφρόνιος. Για να μην τους εμποδίζουν τα σακούλια τους, τα είχαν δέσει στην πλάτη. Τα ραβδιά χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή για στερέωμα, αλλά γρήγορα διαπίστωσαν πως τους ήταν εμπόδιο στο σκαρφάλωμα, αφού είχαν ανάγκη και από το τελευταίο δάχτυλο για να πιάνονται γερά από τους θάμνους και τα κλαδιά, και έτσι τα πέταξαν. Η ανάβαση γινόταν συνέχεια σκληρότερη. Τα αγκάθια και οι μυτερές πέτρες έσκιζαν ρούχα και σάρκες, ενώ τα χέρια από το τράβηγμα και το τσάκισμα των κλαριών πλήγεζαν αδιάκοπα. Μερικές φορές μάλιστα, στην προσπάθεια να μην γλιστρήσουν, έπιαναν στα τυφλά ό,τι έβρισκαν, και τότε τα φλούδια ή τα αγκάθια τους τρύπαγαν μαρτυρικά τις παλάμες. Τα χοντροπάπουτσά τους ξεσχίζονταν και τα πόδια τους ήταν καταματωμένα. Προσπαθούσαν να φυλάξουν τα μάτια τους από τα ακρόκλαδα, αλλά δέχονταν στο πρόσωπο ξαφνικά χτυπήματα από τα κλαδιά που έμεναν ελεύθερα. Κι όμως συνέχιζαν την ανάβαση άσχετα αν ξεσχίζονταν τα ρούχα, πληγώνονταν οι σάρκες και κοβόταν η ανάσα. Ο υδρότας έτρεχε αδιάκοπα και είχε μουσκέψει το κορμί και τα ρούχα. Έπεφτε από το πρόσωπο ψυχαλιστά, σκληρή αμοιβή για την απόφαση που είχαν πάρει. Προχωρούσαν δύσκολα με βαθιές ανάσες, πολύ υδρότα και αγκομαχητό, παρακολουθώντας από πλάι το ποτάμι που φαινόταν λουσμένο από το φως του ήλιου, σαν γυαλιστερό, καλοστυλβωμένο σιρίτι. Στένευα διάκοπα καθώς πλησίαζαν τις πηγές του. Κάποια στιγμή ο Βαρνάβας δρασκέλισε μια μεγάλη πέτρα

Κόλλησε στο χώμα, αλλά χωρίς στήριγμα άρχισε να σέρνεται στα βράχια προς τα κάτω, με τα χέρια απλωμένα, τις παλάμες ανοιχτές και το πρόσωπο γυρισμένο στο πλάι. Οι πέτρες ξέσχισαν καρπούς και δάχτυλα που πάσχιζαν να πιαστούν κάπου. Ευτυχώς το δεξί του χέρι συνάντησε μια τούφα χόρτα και με απελπισία αρπάχτηκε από αυτά. Το σώμα συγκρατήθηκε από τη σβαρνιστή πτώση και το σούρσιμο σταμάτησε. «Κρατήσου, Αγία Πατέρα», φώναξε σχεδόν ταυτόχρονα ο Σοφρόνιος που ακολουθούσε από πίσω έντρομος, καθώς έβλεπε το επικίνδυνο σβάρνισμα. Ο Βαρνάβας κάτι μουρμούρισε σαν προσευχή και ανασηκώθηκε με κόπο. Ήταν καταματωμένος, αλλά διαφόρησε. Στήριξε σε γερή προεξοχή το δεξί του πόδι και κίνησε με δύναμη προς τα εμπρός, προσπαθώντας να αρπαχτεί και πάλι από το κλαρί. Αυτή τη φορά το πέτυχε. Έπιασε τώρα το χαμόκλαδο με τα δυο του χέρια σαν σκηνή. Στήριξε γερά στο βράχο το αριστερό πόδι και σκαρφάλωσε μέχρι το σημείο που ήθελε. Βρέθηκε σε ένα αρκετά φαρδί πλάτωμα, που δεν διέκρινε όλο του το πλάτος καλά, αφού είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Κάθισε κατάχαμα και κοίταξε χαμογελώντας ελαφρά το Σοφρόνιο, που προσπαθούσε να πλησιάσει με τον ίδιο τρόπο. Υδρότα, αίματα και χώματα είχαν ανακατευτεί στα χέρια και το αριστερό του μάγουλο, μα έδειχνε ικανοποιημένος. Του έκαμε νόημα. «Έλα, με τον ίδιο τρόπο. Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Μας έφερε μέχρι εδώ. Δεν θα μας αφήσει τώρα. Δοκιμασία είναι». Ο Σοφρόνιος πλησίασε και με τη βοήθεια του Βαρνάβα βρέθηκε κοντά του. Κάθισε αποκαμωμένος δίπλα του. «Κινδύνεψες, Άγιε Πατέρα. Δύσκολο το πέρασμα». «Δύσκολο, μα για το σκοπό μας μηδαμινό. Ανυπομονώ να φτάσουμε». «Κι εγώ, αλλά πού πάμε? Πότε και πού θα φτάσουμε? Η μέρα τελειώνει και εμείς είμαστε χαμένοι στο δάσος χωρίς να ξέρουμε πού βρισκόμαστε». «Το ξέρει όμως εκείνη, όπως ξέρει και τον πόθο μας για το θέλημά της και τη συνάντησή μας. Νομίζω πως δεν πρέπει να προχωρήσουμε άλλο. Αρκετά για σήμερα. Η μέρα τελειώνει. Από την προσπάθεια και το πυκνό δάσος ούτε που το καταλάβαμε. Αρχίζει να βραδιάζει. Λέω να περάσουμε εδώ τη νύχτα και το πρωί συνεχίζουμε». «Ας γίνει έτσι. Η ξεκούραση θα μας δώσει δύναμη». Καθάρισαν κάπως με υγρά φύλλα τις πληγές και τα χώματα από πάνω τους και ξάπλωσαν στη γη. Τα κατακουρασμένα κορμιά τους δεν είχαν άλλη δύναμη. Βυθίστηκαν αμέσως σε βαθύ ύπνο.

Το χαρούμενο κελάιδημα των πουλιών ξύπνησε τους δύο συντρόφους. Μια καινούργια μέρα είχε ξημερώσει και οι φτερωτοί τραγουδιστάδες έσπευδαν να δοξολογήσουν το δημιουργό τους. Ο Βαρνάβας ένιωθε πόνο σε όλο του το κορμί. Οι πληγές του τον έτσουζαν, όμως δεν αδράνησε. Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω. Ξαφνικά άφησε μια κραυγή θαυμασμού και ξεφώνησε ανυπόμονα στο Σοφρόνιο. «Ξύπνα, παιδί μου! Ξύπνα, Σοφρόνιε! Κοίτα το θεϊκό τη σημάδι!» Ο Σοφρόνιος πετάχτηκε όρθιος και τρίβοντας τα μάτια με τις ανάστροφες των χεριών του, κοίταξε προς το μέρος που του έδειχνε. Πάνω από τα κεφάλια του υψωνόταν περήφανη και καταπράσινη κορυφή του βουνού. Την προηγούμενη μέρα την είχαν πλησιάσει.

ανάβαση, αλλά με την αγωνία της ανάβασης και το λίγο φωτισμό του σύθαμπου, δεν την είχαν αντιληφθεί. Μα εκείνο που τους άφησε άφωνους δεν ήταν το αντίκρισμα της κορυφής, που ίσως σήμαινε και το τέλος της πορείας τους. Ήταν εκείνο το περίεργο και πανέμορφο θέαμα που έβλεπαν. Αλήθεια, τι υπέροχο Θεέ μου. Εκατοντάδες χιλιάδες λες χελιδόνια πετούσαν παράδοξα πάνω κάτω, σχηματίζοντας μικρούς και μεγάλους κύκλους σε ένα παράξενο χορό. Όπως φτερούγιζαν, έδιναν την αίσθηση μικρών χερουβίν που ανεβοκατέβαιναν από τον ουρανό στη γη, σε μια χερουβική δοξολογία, σε ένα αγγελικό ανεβοκατέβασμα, με ουράνια μελωδία από μυριάδες γλυκά τυτιβίσματα που πλημμύριζαν τους εθέρες. Τι παράξενο θέαμα, τι μαγεία και ασύλληπτη γοητεία είχε το φτερωτό αυτό πέταγμα. Οι δύο μοναχοί έμειναν να κοιτάζουν εκστατικοί, και σε κάποια στιγμή, χωρίς να σαλέψουν, αντάλλαξαν ψιθυριστά λίγες λέξεις, γεμάτες θαυμασμό και απορία. «Άγιε Πατέρα, τι πολλά χελιδόνια, τι θέαμα!» «Ναι, παιδί μου, τόσα πολλά σε τούτη την κορφή, με τέτοιο πέταγμα, είναι σίγουρα καλό σημάδι, είναι το δικό της σημάδι». Για αρκετή ώρα δεν είπαν τίποτα, μόνο θαύμαζαν και απορούσαν. Ξαφνικά, σε ένα ξέσπασμα λατρείας, θαυμασμού και γνωμοσύνης, ο Βαρνάβας σήκωσε ψηλά τα δύο του χέρια και ενώ τα δάκρυά του κατρακυλούσαν σταματωμένα μάγουλα, φώναξε. «Δέσποινα του ουρανού, μεγάλη η δόξα σου. Αν βρίσκεται αυτού ο Άγιος Θρόνος σου, αξίωσέ μας να τον πλησιάσουμε και να σε λατρέψουμε όσο θα ζούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Δόξα σε σένα, Κυρία». «Ας προχωρήσουμε», είπε ήσυχα ο Σοφρόνιος. «Η μέρα τρέχει και η ανάβαση που έχουμε ακόμα είναι δύσκολη». «Ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο. Πρέπει να βιαστούμε. Είμαι βέβαιος όμως πως είναι εκεί. Σίγουρα είναι εκεί. Το μήνυμα είναι ολοκάθαρο. Το νιώθω. Ας βιαστούμε για τη μεγάλη στιγμή». Ξεκίνησαν παρακολουθώντας αδιάκοπα την κορυφή. Το δάσος συνεχιζόταν παρθένο και αδιαπέραστο. Το ποτάμι πέρα στο βάθος φαινόταν σαν ασημένια γραμμή. Μετά από λίγο προσπέρασαν με προφυλάξεις και προσοχή τις πηγές του, που βρίσκονταν σε μεγάλο κύλωμα της πλαγιάς. Από τα σωθικά του βουνού ανάβλησαν αφρισμένοι σωροί κρυστάλλινου νερού, που κατρακυλούσαν χοροπηδητά ανάμεσα από τεράστιες κοτρώνες και δέντρα προς τους πρόποδες. Εκεί έπλυναν το πρόσωπο και το κορμί τους, ρούφηξαν τη δροσιά του και αμέσως συνέχισαν το ανέβασμα που ήταν πάντα πολύ κοπιαστικό. Αρπάζοντας συχνά από τους κορμούς, εισέρνονταν στα κοτρόνια, γλιστρούσαν με δυσκολία ανάμεσα στους θάμνους και τις πέτρες, αλλά πάντα προχωρούσαν. Τίποτα δεν τους σταματούσε. Και με τα δόντια θα πιάνονταν ακόμα αν χρειαζόταν. Η φλόγα της πίστης που έκυγε μέσα τους και η ανυπομονησία της ευτυχίας που τους περίμενε στο τέλος του αγώνα τους έδιναν αφάνταστη δύναμη ώστε να προχωρούν με πάθος προς το τέρμα που το ένιωθαν τόσο κοντά. Κάποια στιγμή σταμάτησαν απότομα και έμειναν ακίνητοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Να, λίγα μέτρα μπροστά τους, αλλά ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους, φαινόταν ένα πλάτωμα και στο βάθος του έχασκε μισοκρυμμένη μια σπηλιά. Από αυτήν έβγαιναν, έμπαιναν και πετούσαν τριγύρω τυτιβίζοντας τα χελιδόνια. Άραγε εκεί ήταν το τέρμα. Σίγουρα. Δίχως άλλο. Η παράξενη παρουσία τόσων χελιδονιών το μαρτυρούσε. Έτσι τουλάχιστον πίστευαν. Αλλά πώς θα έφταναν εκεί? Βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και το σπήλαιο μεσολαβούσε μια απότομη πλαγιά βράχου, που ήταν αδύνατο να την ανέβουν. Όχι μόνο γιατί ήταν δύσκολη, αλλά και γιατί μπροστά τους ανοιγόταν επίσης μια μικρή αλλά πολύ κοφτή χαράδρα. Η ματιά τους έψαχνε παντού, αλλά με απελπισία διαπίστωναν πως οι δυνάμεις τους δεν ήσαν ικανές να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Εδώ το μυαλό τους δεν έβρισκε λύση, ούτε καν σκέφτονταν να αποφασίσουν μια προσπάθεια. Όλες ήσαν από την αρχή καταδικασμένες. Στέκονταν λοιπόν ακίνητοι και απελπισμένοι μέσα στο μισόφωτο του δάσους, σαν δύο μαύροι ίσκοι, σαν δύο οπτασίες. Και οικετευτικά παρακαλούσαν να γίνουν δεκτοί στο θεϊκό άβατο, που με τόση φροντίδα είχε δημιουργήσει η φύση. Ρακένδυτοι, με ξεσχισμένα ρούχα γεμάτα σκόνη, λάσπες και χώματα, πληγωμένοι, με ματωμένα και ιδρωμένα πρόσωπα και χέρια, με κομματιασμένα παπούτσια, με τα γένια λερά και άτακτα να ανεμίζουν πέρα δόθε στην κάθε πνοή του βουνίσκιου αέρα, και με τα μάτια βουρκωμένα από συγκίνηση και απελπισία, στέκονταν εκεί αμήχανοι και με ένα πονεμένο παράπονο στην ψυχή και τη ματιά, για την αδυναμία τους να κάνουν το τελευταίο βήμα. Με τα χείλη σφιγμένα και τα μάτια ορθάνυχτα κοίταζαν, όλο κοίταζαν με αγωνία, ενώ η ψυχή τους προσευχόταν, οικέτευε και λαχταρούσε.
Η στάση του κορμιού και η έκφραση του προσώπου ήταν μια ζωντανή ηκεσία. Μια ηκεσία που μόνο εκείνος που δημιούργησε την ψυχή μπορούσε να διακρίνει. Γι' αυτό και τη δέχτηκε. Τι αγιασμένη ώρα. Το αιώνιο μάτι είδε την απελπισία, τον πόνο, την επιθυμία και την ηκεσία τους. Και καθώς η ανθρώπινη δύναμη είχε εξαντλήσει την ικανότητά της και στεκόταν τόσο ανήμπορη μπρος στο φυσικό μεγαλείο της δημιουργίας του, αποφάσισε να επέμβει και να κάνει το θαύμα. Ξαφνικά, ένα πανύψιλο έλατο που ορθωνόταν πίσω τους άρχισε να γέρνει. Να γέρνει μυστηριωδώς, αργά-αργά και να πλησιάζει την κορφή του στη γη. Μια τεράστια όρατη δύναμη το ανάγκαζε να λυγίσει τον κορμό του σε ένα μοναδικό προσκύνημα της φύσης στο δημιουργό της. Έγειρε, μέχρι που η κορφή του ακούμπησε ακριβώς μπροστά στην αρχή του πλατώματος της σπηλιάς, σχηματίζοντας έτσι μια απροσδόκητη γέφυρα. Η θεϊκή δύναμη έδινε απλόχερα τη βοήθειά της στην ανθρώπινη πίστη, μπροστά στην οποία ενυποχρεωνόταν η φύση να υποκληθεί και να υπηρετήσει. Οι μοναχοί ανατρίχεσαν από δέος, συγκίνηση και θαυμασμό. Κοιτάχτηκαν σαστισμένοι. Στα μάγουλά τους τα δάκρυα έτρεχαν βροχή. Η καρδιά βροντοχτυπούσε ταραγμένα. «Τι στεκόμαστε, Σοφρόνιε?» ακούστηκε σαν κεραυνός μες στην ησυχία της ερημιάς η φωνή του Βαρνάβα. «Εμπρός! Η χάρη της μας δείχνει το δρόμο. Το μεγαλείο της δεν έχει τέλος. Η δύναμή της δεν έχει όρια. Ας προχωρήσουμε. Μας περιμένει». Έκαμε το σταυρό του και κίνησε πρώτος. Ανέβηκε στην υπερφυσική γέφυρα πατώντας το στέρεο κορμό και στηριγμένος από τα κλαδιά του δέντρου προχώρησε. Πίσω του ακολούθησε ο Σοφρόνιος ψιθυρίζοντας δοξολογίες. Πέρασαν με φόβο και ταραχή το χάος που ανοιγόταν κάτω από τα πόδια τους και μετά από λίγο πάτησαν επιτέλους στο πλάτωμα. Τι υπερκόσμιο δέος, Θεέ μου! Κάτω από τα πόδια τους ανοιγόταν το βάραθρο και πέρα ακουγόταν σαν υπόκοφη φοβέρα το βουητό του νερού που κατηφόριζε με ορμή. Πάνω από τα κεφάλια τους υψωνόταν αγέροχη η κορφή του βράχου τυλιγμένη στο πυκνό πούσι. Φαινόταν λες κρεμασμένη από τον ουρανό, ενώ μπροστά τους έχασε και σκοτεινή και άγνωστη η είσοδος της σπηλιάς. Τα γελιδόνια εξακολουθούσαν να φτερουγίζουν γύρω. Σχεδόν τους ακουμπούσαν στους ώμους και τα μαλλιά, τιτιβίζοντας παράξενα και σχηματίζοντας αδιάκοπα κύματα πάνω από τα μαλλιά τους, σαν να ήθελαν να τους αναγνωρίσουν. Ο Βαρνάβας σήκωσε ειρηνικά τα χέρια του για δοξολογία, και τότε εκείνα, λες και πήραν εντολή, πέταξαν σε μακρινούς κύκλους ψηλά, πολύ ψηλά, ώσπου χάθηκαν. Τα χερουβίμ παραχώρησαν τη θέση τους στην ανθρώπινη πίστη και λατρεία, στους εκλεκτούς της Αγίας Μητέρας. Ταραγμένοι και με την έκσταση αποτυπωμένη στα ταλαιπωρημένα πρόσωπά τους, οι δύο μοναχοί προχώρησαν με μικρά βήματα στην είσοδο της σπηλιάς. Διστακτικά και αργοπατώντας προχώρησαν στο κατασκότεινο εσωτερικό. Κάθε βήμα και μια ανατριχίλα. Ο φόβος για το άγνωστο και το δέος για το υπερφυσικό τους συγκλώνιζε. Βημάτιζαν με ταραχή και με μάτια μισόκλειστα, προσπαθώντας να συνηθίσουν το σκοτάδι, όταν ξαφνικά και άθελά τους τα γούρλωσαν από κατάπληξη και θαυμασμό. Ό,τι θαύμα! Σταμάτησαν απότομα και έμεναν ακίνητοι. Όπως στέκονταν απολυθωμένοι, ο Βαρνάβας σκούντισε σιγά το Σοφρόνιο στο χέρι. Τα χείλη τους άλεψαν. «Βλέπεις, παιδί μου, το ίδιο? Αλήθεια, τι υπέροχο είναι αυτό που βλέπω!» Μέσα από το βάθος της σπηλιάς, μια χρυσαφένια αντάβια φώτιζε αχνά. Σιγά-σιγά δυνάμωνε όλο ένα και περισσότερο. Έγινε δυνατή λάμψη και σε λίγο ολοκάθαρη φωτεινή πηγή, για να μεταβληθεί στο τέλος σε μια υπερκόσμια μαγική ακτινοβολία που αστραποβολούσε κεματιστά και φώτιζε ολόκληρο το σπήλαιο. Ήταν ένα εκθαμβωτικό φως και μαζί γλυκό και ξεκούραστο στα μάτια, αλλά και ευχάριστο στην ψυχή που το δεχόταν σαν ευλογία. Φώτισε ο τόπος γύρω. Η σπηλιά φεγκοβόλησε ολόκληρη και το υπερκόσμιο φως απλώθηκε ως έξω τη φύση. Όλα ήταν λουσμένα από το θείο εκείνο φως που μεταμόρφωνε και χρωμάτιζε παράξενα, χόρτα, φυλώματα, δέντρα, γη, πέτρες και βράχια, δίνοντάς τους μια άλλη διάσταση και χρώματα μαγικά. Όλα έπαιρναν μαγευτικές αποχρώσεις και γίνονταν λες άειλα, ουράνια, θεϊκά. Οι μοναχοί είχαν την αίσθηση πως μεταφέρονταν στον ουρανό από μια ολοφώτινη και κατάλευκη νεφέλη. Και να, στο κέντρο αυτής της μαγείας, στο βάθος της σπηλιάς, σε μια κόγχη της, στεκόταν με όλη τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια, λουσμένη στο υπερκόσμιο φως, η εικόνα της Παναγιάς της Αθηνιώτισσας, το κάφημα του Ευαγγελιστή Λουκά, η εικόνα που άφησε το ναό της Θήβας
και που με τόση λαχτάρα και πάθος αναζητούσαν. Το πρόσωπο της Παναγιάς έλαμπε από το θείο φωτισμό και το αχνό της χαμόγελο φαινόταν πιο γλυκό, πιο καλοσυνάτο, ενώ ο μικρός Χριστός άφηνε να διαχέεται από το γλυκό του πρόσωπο η θεϊκή του γαλήνη, που εχμαλώτιζε την ψυχή και έδινε την αίσθηση πως τώρα, να τώρα, θα ακουστούν από τα θεϊκά του χείλη κάποια γλυκά λόγια. Έμειναν ασάλευτοι και σαστισμένοι για αρκετά λεπτά, γεμάτοι φόβο, κατάνοιξη και θαυμασμό. Και όταν μπόρεσαν να συνέλθουν, ο Βαρνάβας, χωρίς να πάψει να κοιτάζει μαγνητισμένος, βρήκε τη δύναμη να σκουντήσει με τον αγκώνα του το Σοφρόνιο. Αμέσως και οι δύο έπεσαν γονατιστοί, σκύβοντας το κεφάλι μέχρι το χώμα και ψιθυρίζοντας ευλαβικά προσευχές που δεν ακούγονταν. Το άγιο φως τους μεταμόρφωνε σε άειλες μορφές, χωρίς τις πληγές του προσώπου και του κορμιού, χωρίς τα ράσα, με ασημένια γένεια και γαλινεμένη τη μορφή τους. Δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο.

Όσο κράτησε η προσευχή τους, ούτε που μπορούσαν να πούν. Έμειναν εκεί γονατιστοί για πολλή ώρα, διπλωμένοι στα δύο και ψιθυρίζοντας λόγια λατρείας και αφοσίωσης, χωρίς τα μάτι μου. Κάποτε αισθάνθηκα να λιγοστεύει το ανέσπερο φως. Ανασήκωσαν το κεφάλι και κοίταξαν την εικόνα. Τώρα είχε μείνει μόνο ένα αχνό φεγγαροβόλημα, σαν φωτοστέφανο γύρω-γύρω. Σταμάτησαν την προσευχή. Ανασηκώθηκαν αργά και με ευλάβεια την ασπάστηκαν πολλές φορές. Τα χείλη τους έτρεμαν και τα κορμιά τους ρηγούσαν από συγκίνηση. Γύρω η φύση ησύχαζε, μαγεμένη από το μέγα θαύμα. Όλα είχαν πάρει το φυσικό τους χρώμα. Η μέρα προχωρούσε και ο ήλιος είχε προσπεράσει το μεσουράνημά του. Πισωπατώντας βγήκαν από τη σπηλιά και κάθισαν κατάχαμα. Τώρα πια όλα είχαν τελειώσει. Έμενε να σκεφτούν και να σχεδιάσουν τι θα έκαναν από εδώ και πέρα. Η δέσποινα τους είχε οδηγήσει στο βουνίσιο θρόνο της. Τώρα έπρεπε να πάρουν τις νέες αποφάσεις τους. Η σκληρή πορεία μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους είχε κρατήσει μέρες. Οι κόποι και οι ταλαιπωρίες ξεπερνούσαν την περιγραφή. Είχαν συρθεί με την κοιλιά σαν τα ερπετά. Είχαν καταπληγωθεί σαν τους μάρτυρες. Είχαν ξεπεράσει τα ανθρώπινα και όλα αυτά με μοναδικό στήριγμα και οδηγό τη μεγάλη τους πίστη. Να που ο αγώνας τους είχε ένα τόσο όμορφο τέλος. Τώρα όλα τα είχαν λησμονήσει. Τις αγωνίες, τους πόνους, τις κακουχίες, το κάθε δυσάρεστο. Αισθάνονταν ευτυχισμένοι και εξαγνισμένοι από το θείο φως της χάρης της. Τους απόμενε να ολοκληρώσουν το έργο, φτιάχνοντας τη γήινη κατοικία της λατρείας της, σε τούτο το ερημικό τόπο της Ανατολής, όπου η ίδια διάλεξε. Κάθισαν κατάχαμα να συνέλθουν και να σκεφτούν. Λοιπόν, Σοφρόνιε, να που φτάσαμε στο τέλος. Μετά από τόσα που περάσαμε, η δέσποινα μας αξίωσε να αγγίξουμε το θρόνο της. Μας οδήγησε στο τέρμα. Δεν νομίζω πως είναι το τέρμα εδώ που φτάσαμε, Άγιε Πατέρα. Σωστά μίλησες, παιδί μου. Εδώ είναι το τέρμα της οδηπορίας μας. Από τούτη τη στιγμή βρισκόμαστε στην αφετηρία της λατρείας της, σε τούτη εδώ την ερημιά, που πρέπει να φροντίσουμε εμείς οι ταπεινοί. Έτσι πρέπει. Μα πώς να υμνήσουμε εμείς οι ελάχιστοι και να υπηρετήσουμε όπως πρέπει τη δόξα της? Δεν είδες το μεγαλείο της? Ποτέ δεν θα φύγουν από τη μνήμη μου τα σημερινά γεγονότα. Όταν τα χελιδόνια σαν χερουβίμ και σεραφείμ την υμνούν, όταν το θείο φως των ουρανών κατέβηκε στη γη να τη δοξάσει, όταν μεταβάλλεται όλη αυτή η γύρω φύση σε ναό της, πες μου, Άγιε Πατέρα, τι να προσθέσουν τα πάμφτωχα και αδύνατα χείλη και χέρια του μηδαμινού Σοφρόνιου? Μήπως μιλάω άστοχα? Παιδί μου, με τα δικά μας ανθρώπινα κριτήρια σωστά μιλάς και είναι δικαιολογημένη η απορία και ο δισταγμός που σε κατέχει. Όμως όλα αυτά που ανέφερες είναι προσφορές του Υιού της και Θεού μας, στη μητέρα του. Βέβαια εμείς δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε εκεί. Όμως σαν δικά του τέλεια δημιουργήματα που έχουμε το χάρισμα να δημιουργούμε, δεν θα κάνουμε τίποτα για τη χάρη της? Θα μείνουμε τυφλωμένοι από το μεγαλείο της, αμέτωχοι στη δόξα της? Εμείς μάλιστα οι διαλεγμένοι από τους πολλούς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να παραβγούμε μπροστά στο μεγαλείο που της προσέφερε ο Θεός και Υιός της? Τότε πια και πού θα είναι η δική μας προσφορά και λατρεία? Δεν θα την υμνήσουμε και δεν θα την δοξολογήσουμε με το δικό μας ανθρώπινο τρόπο? Αυτή γνωρίζει τις ανυπόριές μας. Γι' αυτό το λόγο μας βοήθησε άλλωστε τόσες φορές και δεν θα ζητήσει υπεράνθρωπες προσφορές. Ζητάει μόνο τη φλόγα της πίστης και της λατρείας μας. Ζητά τις ανθρώπινες υπηρεσίες μας. Τίποτε παραπάνω. Δίκιο έχεις, Άγιε Πατέρα. Αστόχησα στους συλλογισμούς μου. Είμαι τόσο συνεπαρμένος και θαμπωμένος από αυτά που είδα, ώστε ένιωσα την αδυναμία μας πολύ μεγαλύτερη. Ο νους μου ξεστράτησε και τα χείλη μου άφησαν να φύγουν λέξεις που δεν θα έπρεπε. Ας με συγχωρέσει η δέσποινα. Μην έχεις τύψεις, Σοφρόνιε. Προέχει το βάθος της ψυχής μας και αυτό που εννοούμε. Στο βάθος λοιπόν της ψυχής σου είσαι πλημμυρισμένος από το μεγαλείο της. Μην ανησυχείς για τα αφρόντιστα λόγια που βγήκαν από την αδυναμία και την ταπείνωσή σου. Πιστεύω μάλιστα πως θα χαίρεται για σένα, αφού γνωρίζει τι κρύβει η ψυχή σου. Δεν είναι μόνο το βάθος της ψυχής μου πλημμυρισμένο από την αγιοσύνη της. Είναι ολόκληρο το είναι μου και νομίζω πως το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Τι άλλο μπορούμε να της προσφέρουμε? Τη λατρεία μας, παιδί μου.
τη μεγάλη αγάπη και λατρεία μας. Αυτός άλλωστε είναι πλέον ο σκοπός μας, η αφετηρία που λέγαμε πριν. Τι λες λοιπόν να κάνουμε? Κάνω μια σκέψη που ίσως μου την έστειλε η Χάρη της. Μας κάλεσε από τον τόπο μας να την ακολουθήσουμε. Μετά από τόσους σκόπους και με τη βοήθειά της φτάσαμε σε αυτή τη γωνιά. Εδώ ήρθε και στάθηκε και εδώ μας έδειξε περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη δόξα της. Θυμάσαι τότε στη Θήβα τι μας παράγγειλε? Προπορεύομαι στο όρος Μελά. Θα είμαι εκεί μαζί σας. Το είπε καθαρά. Θα είμαι εκεί μαζί σας. Άρα η Χάρη της θέλει να μείνουμε εδώ όπου θα μείνει και αυτή. Μαζί της λοιπόν και εμείς για να την υπηρετούμε. Ένιγμα λοιπόν και ερωτηματικό δεν υπάρχει. Εδώ θα μείνουμε. Θα της φτιάξουμε ναό, να στεγάσουμε την Αγία εικόνα της και θα τη λατρέψουμε σε όλη μας τη ζωή, όπως της πρέπει και όπως η ψυχή μας πεθυμάει. Συμφωνώ, αλλά πώς θα φτιάξουμε ναό σε αυτά τα βράχια και την ερημιά? Δύο αδύνατοι μοναχοί τι ναό θα μπορέσουν να στήσουν? Μήπως ένα καλύβι? Μην παρασύρεσαι και πάλι από τις αδυναμίες μας, παιδί μου. Τη λατρεία μας θέλει και όχι στολίδια και μάρμαρα. Ναι, καλύβι θα τις φτιάξουμε στην αρχή για ναό και θα τον φτιάξει η πίστη μας. Αργότερα, ποιος ξέρει, με τη βοήθειά της ίσως γίνει και μεγαλόπρεπος ναός. Τότε ίσως μπουν και χρυσάφια και πετράδια. Πίστη να έχεις. Έχω, Άγιε Πατέρα, έχω. Και θα γίνει όπως είπες. Σίγουρα η σκέψη σου είναι δική της φώτιση. Έτσι θα κάνουμε. Πότε αρχίζουμε? Τα μάτια του άστραψαν από ανυπομονησία. Ο Βαρνάβας χαμογέλασε καλοκάγαθα. Μη βιάζεσαι. Αυτά δεν γίνονται από στιγμή σε στιγμή. Θέλουν σκέψη, φροντίδα και αγώνα. Μεγάλο αγώνα που θα αρχίσουμε από αύριο, γιατί τώρα είναι καιρός να ξεκουραστούμε. Ψυχικά και σωματικά είμαστε πολύ ταραγμένοι. Είδαμε τόσα σήμερα να γίνονται. Άλλωστε τώρα βραδιάζει. Το πρωί με τη δύναμη του Θεού και τη δική της θα αρχίσουν όλα. Σιγά σιγά, με πίστη, απόφαση και υπομονή. Σύμφωνοι. Καιρός να προσευχηθούμε και να κοιμηθούμε. Νιώθω τόσο παράξενα, τόσο αλόκοτα. Δεν ξέρω τι έχω. Είναι από τις συγκινήσεις. Όμως δεν διψάς. Δεν πεινάς. Έχουμε δύο μέρες κοντά να πιούμε νερό. Νιώθω κατάξερο το στόμα και το λαιμό μου. Η πείνα δεν με πειράζει, μα το νερό. Η αλήθεια είναι αυτή. Με τα γεγονότα ξεχαστήκαμε και ούτε νερό δεν ήπιαμε. Αν και νομίζω πως πάλι έκανε το θαύμα της, γιατί με τόσο υδρότο και κούραση, το πρώτο που έπρεπε να αναζητήσουμε ήταν το νερό. Είδες όμως, δεν αισθανθήκαμε καθόλου την έλλειψή του. Αυτό είναι σοφρόνη. Γι' αυτό δεν διψάσαμε. Όμως από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε? Λέω να μας φουλήσουμε μερικά χόρτα και βλαστάρια. Θα είναι τροφή και νερό μαζί. Από αύριο βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσουμε θα είναι αυτό. Είναι το πιο πολύτιμο για τις ανάγκες μας. Αυτό θα κάνουμε. Άντε παιδί μου, ας κινηθούμε. Η νύχτα πέφτει. Με την κουβέντα ο χρόνος είχε περάσει. Ο ορίζοντας περαστάχτιζε και όλα γύρω θάμπωναν. Το σούρου που έπεφτε βιαστικά. Πολλοί βοήθαγαν σε αυτό τα μεγάλα δέντρα του δάσους. Ο Σοφρόνιος σηκώθηκε βιαστικά. Έκαμε ένα γύρο ψάχνοντας τα χορτάρια και τις άκρες των δέντρων και μάζεψε μια χούφτα από ό,τι καλύτερο νόμιζε. Τρυφερά βλαστάρια, άσπρες ρίζες και ξεφλουδιστά κοτσάνια. Τα έφερε και τα μοιράστηκαν. Μάσησαν όσο μπορούσαν και κατόπιν διάλεξαν τον τόπο για να ξαπλώσουν. Έστρωσαν τα χόρτα κοντά στην είσοδο της σπηλιάς και ξάπλωσαν αφού προσευχήθηκαν βαθιά, μπροστά στην εικόνα που αχνευεγκοβολούσε πάντα. Ξαπλωμένοι κατάχαμα ένιωθαν έντονη τη μυρωδιά του χορταριού. Ήταν αγνώθη μίαμα της φύσης προς την Αγία Μητέρα. Και ενώ πάνω από το ξέφωτο που άφηναν οι κορφές των πανύψηλων δέντρων, τα αστραφτερά μάτια σπίθιζαν αδιάκοπα, μόνοι μάρτυρες του μεγάλου μυστικού, εκεί χάμω δύο αδύνατες και ασήμαντες ανθρώπινες υπάρξεις, μόνες στην απεραντοσύνη του χώρου, έστεκαν φρουροί του ταπεινού οίκου της Βασίλισσας του Σύμπαντος. Ήσαν δύο ανθρώπινες φιγούρες με διαφορετική ηλικία και σοφία, με την ίδια φλόγα πίστης και αφοσίωσης. Έμεναν ασάλευτες, αμήλυτες και βυθισμένες σε μια κοινή και μοναδική σκέψη. Πώς να υπηρετήσουν πιο πιστά τη βασίλισσά τους.

0: Ακούσατε το πρώτο μέρος του ιστορικού αφηγήματος «Παναγία Σουμελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου», του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: αφιέρωμα στην Παναγία της Σουμελά. Το ιστορικό της έβρεσης της θαυματουργού εικόνος και η πορεία της από τον Πόντο μέχρι και το Βέρμιο. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το δεύτερο μέρος από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, μου ανοίξει και το στόμα και την ένεση σου. Κύριε, την πληθύνθησαν θλιβοντές μου πολύ επανίστανται με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σε δε Κύριε αντίληπτο μου η δόξα μου και ύψον κεφαλή μου φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσώ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη και Κύριος αντίληψετε μου φοβηθήσω μου για όταν το κύκλωσε μου θα μέρει με ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στο χρόνο τας Ματέως οδόντας αμαρτωνός συνέτυψας. Του Κυρίου σου τρία και από το λόγο σου ευλογία σου εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη και Κύριος αντίληψετε μου. Κύριε μην το θυμώ σε λέξη με μη διεντριγή σου παιδεύσου μα τα βιλούσε να πάγει σαν και πιστήριξε πάει τη χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου θέσμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου πήρε είναι κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, βαρύνθησαν επέ με προσώρησαν και σάψαν μόνο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου. Και τα λεπόρισε και κάτι κάφτιν ω τέλο όλη την ημέρα σκορπάζουν οι πορευόμενοι το υψίο με πλήσαν πεγμάτων και ου και στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ω φόδωρο ρεό μου στην αγμού τη καρδία μου, κύριε αντίο σου πασά επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά λοιπόν εμεί σκίζουν και το φω των θαλμών μου και αυτό και έστειμε μου. Οι φίλοι μου και πλησίαν ξαναδία μου ήγησαν και έστησαν και ήγησαν μου ακροθαρέστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μυαλά τη αματέωτα και δολιότα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ και κον και όσοι έλεγχον με το στόμα αυτού και οι γενόμενοι σου άνθρωποι σου κακούν και κόχαν το στόμα αυτό λέγμο. Ότι επίση η κύριε Λυπησα εσύ ακούσει κύριο Θεό μου ότι είπαν μήποτε επιχαρέσουμε εχθροί μου και είναι τόσα λευθύνε ποδόσμο με μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιδόν μου πει νοστή διαπαντό ότι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ερμηνεύσω πέρα τη αμαρτία μου. Η δέξτρη μου σώση καρτώνεται πέρα με και πληθύνθησαν με σούντα με αδίκω. Η ανταπόδοτα μου κακά για αυτόν τον διαβόλιο μου κατά δίγο να γοθούσε μία καταλήψη με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα από εμού. Πρόσχεση ει τη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήψη με κύριο Θεό μου. Μία αποστήσα από εμού, πρόσχεση τη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσφερθεί ζωή δίψε η ψυχή μου πω απλώ η εισάξω. Εγείρημο και αβότο και ανιδρού, ούτω εν το γιο χθεσίν τη δύναμη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεο πεζά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου ω εκτέω του και πει ότι σου πλειστεί η ψυχή μου. Και χίλια γαλέω στην αίσθηση του στόμα μου, γέμινη μόνο εγώ δεν πτρονίζει με τι όσα μελετούν σε ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη χέμπτη από την εγώ σου. Αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισβάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λέξη του στα καθόλου τη γη παρωθήσονται η σχήρα ζων θέα. Έριδε όλο πεκονέσονται ότι ο Βασιλέα φαρθίστε επί το Θεό επινεθίστε πάσο μου λένε αυτό την εφράγηση των μαλάλων των άδικα. Εν τη όρθω σε μελέτη νησί ότι γίνεται βοηθό μου και έτσι και έπτεν τερού σου αγαλιάσω. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νόνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νόνα να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρα σε και έκραξα και νυχτή αντίον σου, εισελθέντε να πιώσει προσευχή μου. Κλείνω το ούσο στην δέησή μου ότι επλήστηκα εγώ ψυχή μου και η ζωή μου εντά αδίγησα. Προσλογίστη μετά το κοταπενόν των Ισλάκων και κινήθινο ο άνθρωπο αβίωστο είναι κλείσει ελεύθερο. Ουσε τραβάδια καθένοντα εντάφων και νύση έτια αυτή τη σειρό από όσα. Εσέντο με λάκκο το δάσκο την ίσχυνση και αθανάτου που με επιστρεφισμό και πάντα στον μοτοϊμό σε πήγε σε παιδά. Εμάκρυνα στου γνωστού μα που είναι τρελά με δέλημα αυτή. Παρεδόθηκαν και ούκα εξοπρεβόμη φθανή μου στέλνει σαν αποτοχία. Εκεί έκραξα προ εκείνη την μέρα δεν πειτά σε ποσά τα σχέρα μου, την νεκρή πίεση στα βάσια. Οι γιατροί αναστήσουν και εξομολογήσονται σε μη διηγήσετε τη συντοτάφο του ελαιό και την αλήθεια σου είναι διαπολία. Μη γνωστήσετε εντό χώρου τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη. Κακό προ εκείνη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει να την κύρια αποθέτει την ψυχή μου, αποστρέφει το πόσο γόνσαπε μου. Το έχω σημεί εγώ και εγκόψε και νοτό μου ψωθίζει, ταπεινώθεν και εξχωρήθεν επέμε δίλθε ενεργέ υπερισμοί σου και ξετάραξά μου. Εκεί γλωσσά μου ω ίδρο όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρυνα από μη φούλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία, κύριο Θεό σωτηρία σου μέρα σε και έκραξα και νυχτή αντίο σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το ούσο στην δύση μου. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Και μη επιλαμφθάνω πάστα σαν τα αποδόσει αυτού των ευηλαντέου τα πάστα σαν ομοίω του νεμένου πάστα νόσου. Τον λιτούν με εκτορά στη ζωή του, θα σαν ελέγχη και εκτιμή, τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστεί τόσο αϊ του νεότου σου. Ποιον έλεγμο είναι ο κύριο και κρυμα πάση αδικουμένη σε γνώση του ασοδού αυτού το Μωυσή τη ή συζάλει τα θελήματα αυτών. Εκτίμων και ελίμων ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλεγχο ο Χριστέρο οργιστή του ιδίω στον αιώνα μην είναι. Ο κατά τα στρομία Σιμών επίση ενημείνει ότι κάθε σημαντία Σιμών τα παιδό και ενημείνει ότι κατά το ύψο του ουρανού και τη γη εκρατέωσε κύριο το έλεγχο αυτού επί του φοβμένου αυτών. καθώς να παίξουν εντολή που δυσμόνι μου ακριβώντα ονομία Σιμών, καθώς η κτήρη πατήρου σου κτήρισε κύριο φορμένο αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ήμουν εμνήστρη του υποσχεσμένου. Άνθρωπο ω γόρτο σε ημέρα αυτό, ή άνθρωπο του αγρού, το ξανθήσει ότι πνεύμα δήλθε εν αυτού και έχω υπάρξει. Και ούκο επιγνώστε εν τόπον αυτού το δέλεο του κυρίου από το αιώνα. Και έω το αιώνα από του φοβουμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίσημων τη φυλάσσου διαθήκη αυτού και με μνημένου των εντών αυτοποίηση αυτά. Κύριο εν τόρνο, ήτι μα το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάμε δεσπό ευλογεί το κύριο πάτε σε αγγελία αυτού την ατίσχη που είναι στο λόγο αυτού. Το ακούστε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί το κύριο πάση τη δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείται ο Κύριος πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το πόσο ποτέ σε αυτό ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Εν παντή το πόσο ποτέ σε αυτό ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δίση μου, εντιαλυθία σου, σ' άκουσαν δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έλθει κρίση μετά του δουλού σου, ότι ο δικαιωθή των οποίων σου παζώνω, ότι κατεδείξουν αυτό στην ψυχή με τα πίνου και γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μου σκοτεινή στου νεκρού όνου και κηδεία σαν επέμε το πνεύμα μου, είναι μία δαράχτη καρδία μου. Μνήστην ημερών αρχαίνω μελέτησα εν πάση τη έργη σου που είμαστε χειρό σε μελέτη νοδίπεντα από σέντα χείρα μου, ψυχή μου για να δρώσει. Αρχή άκουσαν, μου κήρυξε λίγο το πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομιθύσου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το περίπτωτο έλεο του επισήλπισα. Νόσο με κύριο Δονέν, υπορεύσουν προ την πίσχη μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, κύριε Προσβή, κατεφύγουν, διδαξούμε την πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγωθόν οδηγήσει με εγγύη, είναι και εντρωματό σου, κύριε Ζήση, με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω την ψυχή μου. Και είναι το έλεος σου ξουλοθρεύσει ο εχθρός μου και απολύσει πάντα φλήγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και εμείς θέλετε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και εμείς θέλετε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νόν να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ του Πατρού και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε,
2: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Θεός Κύριος και επεφώνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και του ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω έγινε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οστίον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλησας, οθούν τη ευωδία των εν σύ χαρισμάτων, πήρων ιερομάρτης των παθών των δυσόδες. Απέλασον ανένδοτος εκ των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κλείν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξε ας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εσ λειτουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
0: Και την ειρήνη.

0: Μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος.

0: είναι ο αιράς σου ψυχή. Εις τον παράδεισον η καθαρά σου σκηνή. Μετατέθησα έκτορας αγάλετε Παναγία. Όθεν ανταπέδω και της ανομής ο Κύριος. Δόλων γαρυγάς άλλο το τιμίου ρηψάνος. Υιός είναι Αποστόλης βόμεν χαίρεοι και χαρίτωμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εις τα ουράνια είναι ο αιράς σου ψυχή, στον παράδεισο η καθαρά σου σκηνή. Μετατέθησα εκθώρας αγάλετε Παναγία. Όθεν ανταπέδω και της ανόμης ο Κύριος. Δόλων γαρυγάσα το τιμίο λειψάνω σου. Διός είναι Αποστόλης βόμεν, χαίρεοι και χαρίτωμένοι.
0: Έχει εσύ του Δήμας εν ανθρώπισαν τους εξού παραθεμένη τη ψυχή. Ως πλασπουργός σου και Θεός προς την ζωή την ακίνατον μετέστησε. Όθε σε τόσο μακαρίζομεν την μόνη καθαράν και αμόνιντον και Θεοτόκον απάντες Κυρίως ομολογούντες κραυγάζομεν Χριστόν εις όνο επιπροσωμετέστης σώσε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Έχει εσύ του Δήμας εν ανθρωπίσαντος εξού παραθεμένη την ψυχή ως πλαστουργός σου και Θεός προς την ζωήν την ακύρατον μετέστησεν. Όθεν σε πιστός μακαρίζομεν την μόνην καθαράν και αμόλυντον και Θεοτόκον άπαντες Κυρίως, ομολογούντες κραυγάζομεν. Χριστόν δισόπι, όσον μετέστης, σώσον τα ψυχάς ημών. Ελέησον με ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός και κατ' το πλοίος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομιμά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Όταν ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε εν λόγη και νικήρου το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία στην αλήθεια και αναμαρτία εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησε στα άδλεκτα κρύφε τη σοφία σου δηλώσά μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών με ευκανθίσω με. Ακουτίζ με αγαλία και αφροσύνη αγαλιάσονται ω τέρτα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών και πάσα ανομία μου εξάλληψε. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμία Θεό. Το πνεύμα εστέ εγγέρνησε σε κράτη μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησε με μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτρίου και πνεύμα τη γεμονικό, στηρίξόν με. Διδάξον όμω τα σοδού και ασεβή επισε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεό σωτρία μου αγαλιάσει τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελνά εσύ σου. Ό,τι ή θέλει αστησία να το κάνω, ολοκαυτό με τα οκοδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξεντονώσει. Αγάθινον Κύριον τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν εκδοσιαστηριών σου μόσχος. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτη στην κοίμηση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παρθένινε άνιδες η Μαρία μου την προφήτηδη. Οδύν την εξόδιον ειν αλλαλάξατε, η παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος, προς λήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αξίωσος έμψυχον σε ουρανόν υπεδέξατο, ουράνια πάναγνε θεία σκηνώματα και παρέστηκα σφεδρός οραϊσμένη ως νύμφη πανάμωμος το Βασιλή και Θεό. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών. Ένον Θεό επί τη μνήμη χορεύοντες του αθλοφόρου μύρονος ασωμένα πάντες ενισχύσαντι τούτον το κράτος διόλεσε του πολεμήτωρος. Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών δώρον σ' αυτόν, το ευεργέτη προσήγαγες και ιερών ανάθημα και καλλιέργημα και ευώδη θυσία νομίμως ανήθισας μάρτης πολύ αθλέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως νουν εχείς, ως καθαρός ναός ενδόξε, του εκ Παρθένου λάμψαντος τον εφορμήσαντα, συνταράξε την Θεία να γέλην ψυχοφθόρων λύκων εδίωξας, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μόνη Θεόνα πυρογάμος εκείσας, ον αθλοφόροι μάρτυρες ομολογήσαντες, ημίν ομοιωθέντα, κατήργησαν την πλάνη να χάντε δέσποινα, εν πέτρα με τις πίστεως στερεώσας, επλάτηνα στο στόμα μου επεχθρούς μου, η φράνθη γαρ το πνεύμα μου εν το ψάλιν, που και στην Άγιος ως ο Θεός ημών, και ου και στην δίκαιος πλήν σου.

Εις εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εν πρεσβείες εκείνη των Θεοτόκων και προστασίσα μετάθετον ελπίδα τάφος και νέκρουσης, που και κράτησεν ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον.
2: Ναι, μυρύπνο εισάσμαση και υμνοδίες συνελθόντες τέψομεν και ιερόαθλων πιστή μύρων απάντες των ένδοξων προς συντηδόντα παντίον κακός αιών.
3: Του Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα
2: και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Τις ετήν μετάσταση σου Παναγία εορτής της άμενη σε ανυμνούμενε σε βος Θεογενήτωρ πανήμητε ιούν παρήντης τους πόθο ημούντας
0: έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώ.

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και

0: έχει των οσημάτων. Την καραγάπη του κτίστου του πυρούμενος. Συμπάσχει τις ενανάγκες και λυτρούται δεινών ο πανόλβιος, μυρίζων πάντας τις χάριτη τη δοθήσει αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάση θεία ανάφεση.
1: Ετούμενος πάση θεία ανάφεση.
0: Τη 17η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρονος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Και αυτή η ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής της αδελφής αυτού. Τη αυτή η ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και της συνοδείας αυτών και η σύναξης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου. Μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου Καταγωμένου και εν έτη 1888 αθλήσαντος. Και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον εν καμίνο του πυρός των Εβραίων της πέσης συγκαταδόν.

0: Το στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψε ταπείνωση εις δούλης αυτού, η δούγαρα από του νυν Μακαρίους ημε πάσε έγενε, την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Επίσεν η μεγαλή αδύνατος και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτής γενεάν και γενεάν της φορουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και δεξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Επίσε κράτος εμβραχίων εαυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Φίλε την αυτός από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντως ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Αναλάβει το Ισραήλ παιδός αυτού εις την ελέους, καθώς ελάλησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον.

Ενεφέλες τους Αποστόλους ο Σωτήρ προς την τεκούσαν εκπέμπει όθο κηδέσαντας αυτήν κατέ

0: Δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξον. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμερος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννής ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίνη θέλημά σου, τσι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου γινός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφωμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τη δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τη δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Στη πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, στη δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσω.

Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν, σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δέομεθά σου Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι η μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: τον εκλεκτόν η δόξα προσδέχεται Παρθένε προσωνείο χωρίσασαν.
1: Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και κυβωτός του αγιασματός σου, Δήμος των μαθητών αθρίζεται, κυδεύσε.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτος χώρισοντας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και εις τας μνήμας ημών εκείνον τον ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, τον οποίου σου ενώσει μην σήμενο και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέκης μας υπηρεασμόνους. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε

0: να μην.
1: Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Αμήν, ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίου.

0: Δέσποτα, Κύριο Θεός, ημολοκαταστήσας εν ουρανείς θαύματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις
1: λειτουργίαν το Κύριος εις δόξης,
0: ίσον εις εισόδο ημών, ίσον
1: περιβάλλαντον
0: αγίων αγγέλων γενέστερων, συλλειτουργούντον ημίν και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον και συλλειτουργούντον

ιερών αρετών, Χριστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλησας, όθεν τη ευωδία των εμψή χαρισμάτων, μύρον ιερομάρτης των παθών το δυσόδες, απέλασον ανεντότος εκ των ψυχών.

0: Ήξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγκινέσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Ψευτή σου εικόνα πορταή της αδέσποινα η διαθαλάσσης επέστη θαυμαστός εν τη πίμνη σου τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός εξ αυτής χαραναβλήσεις τας δωρεάς της πόθο εκβόσιση, δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου πλουσία Χριστότητη.
0: Εικόνα σου Αγία ελευθερώτρια άχρονται, νυν πανεπλάδος τους κινούντες, γερένο με παρθένε, πες την κασκεπή προσήμα βραβεύουσα θαυμάτων προχωήν,

0: αδίε συγκυρίλων. Αυτά αδελφοί θεηγών, η εκκλησιών η σεμνοπρέπεια.
1: Συλληβρία των γόνων και γίνη των εφόρων, των εσχά τη χρόνη φανέντα, αρετή φιλονησίων. Νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλή ζυγαρία, εις παντοντα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε, δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε, θαυμαστό σαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασινιάματα.
0: Η συνόδου της πρώτης ανεδίθη,

0: προκειμένων του Αποστόλου.
1: Πρόσχομαι.
0: Ο ποιόν σ' αγγέλους αυτού πνεύματα, εξ λειτουργού αυτού πυρός φλόγα, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους, Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος το διά του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Ιδόντε σουν τον

συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδόντες ημίν, καυχήματος υπέρ ημών, ή να έχετε προς τους εμπροσώπου καυχόμενους και ου καρδία. Είτε γαρεξεστημέν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν, η αγάπη του Χριστού,

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις,

Ευχαριστούμε σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιός αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμή σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιησον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέριν σοι δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς σου σέθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο. Ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημιν εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύινση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθήνε.

Όζη των Επουρανίων και των Επιγείων ο Επιθρόνου Χερουβικού Επουφόμενος ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, μόνος Άγιος και Αγίης αναπαυόμενος έτην ειν δυσοπό.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένων και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σκηνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐων ως αύτος ον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Ομοσπονδία του Αγίου Σου Πνεύματος εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα εις Παρισίαν την προσέλ. Μη εις κρίμα, μη εις κατάκριμα, έτοιμος

κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένο. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός.

Θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Ευχαριστούμε, Εσύ, Βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου, εξού κόντων εις το είναι, τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ητα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέσου. Υψώσωσε ο Θεός μου, να βασιλεύσουμε.

0: Χριστός Χριστός
1: εις δόξαν Θεού Πατρώσαν εμμενίζεται
0: εις δόξαν Θεού Πατρώς αμήν
2: ποιόν σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και λειτουργούς αυτού πυρός.

εκτός ευλογούντος των Κύριων ημνούμεν την Ανάσταση να ευχαριστώ.

Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Διάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο ελαγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Μύρονος, του εν Αγίης Πατρός ημών Ευτυχίου Επισκόπου Γορτίνης και των αδελφών αυτού Ευτυχιανού και Κασιανής, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου Ευτυχιανού και Κυπριανού, του Αγίου εν δόξος Ιωμάρτυρος Μακαρίου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ηλιού του Νέου, Έγλωνος, Αλυπίου του Αγιογράφου και Αθανασίου.

0: Διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρωνος. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Δεκίου, περί το 250, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος εισέβαλε μια ημέρα στην εκκλησία όπου οι χριστιανοί εόρταζαν τη γέννηση του Χριστού, με σκοπό να συλλάβει τους πλέον επιφανείς και να τους εξαναγκάσει με βασανιστήρια να θυσιάσουν στους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Μύρων, ιερέας αγαπητός σε όλους για την πραότητα και ευγένειά του, που υπήρξε άλλοτε φίλος του Αντίπατρου, έσπευσε στον Άρχοντα και τον επιτίμησε έντονα. Έπειτα στράφηκε προς τους πιστούς και τους παρότρινε να παραμείνουν σταθεροί πάνω στην πέτρα της πίστεως, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τους χορηγούσε όχι μόνο το θάρρος να αντισταθούν στους τυράννους, αλλά και την πρόσβαση στη Βασιλεία των Ουρανών. Έξαλλος ο Αντίπατρος έφυγε δίνοντας εντολή να συλληφθεί ο Άγιος και να τον οδηγήσουν κατόπιν ενώπιόν του, στον Φόρο, που βρισκόταν κοντά στο ναό του Διονύσου. Καθώς ο Άρχοντας τον πίεσε να θυσιάσει στον Θεό εκείνο, ο Μύρων του απάντησε ότι έναν μόνο Άρχοντα αναγνώριζε, τον Παντοδύναμο Θεό, που έχει το θρόνο του στους ουρανούς. Τον κρέμασαν στο ξύλο για να τον γδάρουν ζωντανό, αλλά ο Άγιος, ξεπερνώντας τους πόνους, έψαλε και επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός, δεν θα θυσιάσω». Ο διοικητής πρόσταξε εν συνεχεία να τον ρίξουν σε αναμένο καμίνι, οι φλόγες του οποίου έφταναν σε ύψος 50 πηχών. Υπό την σκέπη της Θείας Χάριτος, ο Ανδρείος Μάρτυρας παρέμενε άκαυτος και αναφώνησε: «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε ημάς εις αναψυχήν». Με την προσευχή του οι φλόγες απλώθηκαν προς τα έξω και κατέκαυσαν 150 ειδωλολάτρες που έστεκαν εκεί. Ο διοικητής έφυγε φωνάζοντας τους φύλακες να οδηγήσουν τον Άγιο πίσω στη φυλακή. Το βράδυ, αφού διαβουλεύθηκε με συμβούλους του, ο Αντίπατρος πρόσταξε να οδηγήσουν τον μάρτυρα στην αγορά. Στην αρχή δεν τον αναγνώρισε, τόσο πολύ έλαμπε η όψη του, αλλά ο Μύρων τον διαβεβαίωσε ότι ήταν εκείνος και ο Αντίπατρος τον καταδίκασε να τεμαχιστεί το δέρμα του σε λωρίδες. Ενώ οι δήμοι κατατεμάχισαν τη σάρκα του, από τους ώμους έως τα πόδια, ο γενναίος μάρτυρας έψαλε «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη». Κατόπιν, παίρνοντας στο χέρι ένα κομμάτι σπαραγμένη και ματωμένη σάρκα, την πέταξε στο πρόσωπο του τυράννου και είπε: «Ασεβή, χαίρεσε το θέαμα. Να ξέρεις όμως ότι εύκολα υπομένω τα βασανιστήρια αυτά χάρη στην ελπίδα που τρέφω μέσα μου. Όσο για σένα, το μόνο που θα αποκομίσεις θα είναι η αιώνια κόλαση». Οι δήμοι βάλθηκαν να διπλασιάσουν τα μαρτύρια, αλλά ο Άγιος παρέμενε ακλόνητος με το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό. Σε απάντηση της προσευχής του, μία φωνή ακούστηκε από όλους τους παρόντες λέγοντας: «Ο αγώνας σου σύντομα ολοκληρώνεται. Ένας θρόνος έχει ετοιμαστεί για σένα στους ουρανούς». Ο Μύρων οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή και κατόπιν τον έριξαν στα θηρία στο αμφιθέατρο. Με όπλο το σημείο του Σταυρού στάθηκε μπροστά τους και εκείνα δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν και τον σεβάστηκαν σαν τον Αδάμ πριν την πτώση. Όταν εξαπέλυσαν εναντίον του μια ανήμερη Λέενα, εκείνη ήλθε να ξαπλώσει στα πόδια του και με τα νύχια της έλυσε τα δεσμά του. Έπειτα πήρε ανθρώπινη λαλιά για να αναγγείλει στον Άρχοντα το επικείμενο τέλος του, ενώ ο λαός κράβγαζε με θαυμασμό. Ο Αντίπατρος, πανικοβλημένος μπροστά σε τόσα σημεία και τέρατα, έδωσε τέλος στη ζωή του με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος Μύρων μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κίζικο, όπου αφού επέδειξε στον διοικητή την ακλόνητη εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό, αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχίου και Κυπριανού των Ενικομιδία. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ζούσαν στην Νικομίδια, πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Συνήθιζαν να μεταβαίνουν στην είσοδο του αμφιθεάτρου για να κηρύττουν την αληθινή πίστη στους εθνικούς και να τους προτρέπουν να απομακρυνθούν από την ιδωλολατρία και τις θηριώδεις διασκεδάσεις τους. Μια ημέρα που ο διοικητής της Νικομίδιας βρισκόταν στο αμφιθέατρο για να παραστεί στα θεάματα, έμεινε έκπληκτος διαπιστώνοντας ότι ο λαός, καταρτισμένος στην ορθή οδό από τους Αγίους μας, είχε παραβλέψει τις μάταιες απολαύσεις της αρένας και είχε στρέψει την πλάτη στις δυσιδαιμονίες των πατέρων τους για να ασπαστεί ένα νέο τρόπο ζωής. Κάλεσε αμέσως τους Αγίους να παρουσιαστούν ενώπιόν του, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους και αναγνώρισαν ότι είχαν κατηχήσει το λαό στη διδασκαλία του Χριστού. Τους έριξαν τροφή στα θηρία της αρένας, αλλά εκείνα δεν τους πείραξαν. Μετά από διάφορα βασανιστήρια, τους έριξαν τελικά σε ένα καμίνι, όπου παρέδωσαν με χαρά την ψυχή τους στο Θεό, λαμβάνοντας τον ουρανό τον καλή Νικοστέφανο.

Μνήμη του Οσίου Ηλία του Νέου, του Σικελού, του Εν Καλαβρία Ασκήσαντος. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου. Καταγόμενος από την Σαμαρίνα της Υπήρου, ο Άγιος Δημήτριος έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι της περιοχής, αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Διαπνεόμενος από ζήλο φλογερό, όχι μόνο για την απόκτηση των μοναχικών αρετών, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών του χριστιανών, διέτρεχε τα χωριά της Θεσσαλίας κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και προτρέποντας τον λαό να υπομένει με καρτερικότητα τις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων, ιδιαίτερα μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση, την οποία ακολούθησαν τρομερά αντίπεινα. Συνελήφθη από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Αλή Πασά, τον τρομερό διοικητή των Ιωαννίνων, στον οποίο δήλωσε ότι μόνο σκοπό είχε να στερεώσει τον λαό στην πίστη και να τον προτρέψει να υποτάσσεται στις αρχές. Ο τύραννος, που περίμενε από αυτόν ομολογία συνωμοσίας, διέταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια για να καταδώσει τους συνεργάτες του. Έχωσαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μυτερά καλάμια, αλλά ο Άγιος άντεξε στους πόνους επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και της Αγίας Θεοτόκου. Μπροστά στην αντίστασή του, ο Πασάς διέταξε να τους φίξουν σιγά σιγά σε μία αλυσίδα το κεφάλι, επαναλαμβάνοντας τις ερωτήσεις του για τους συνεργάτες του. Τέλος, η αλυσίδα έσπασε, δίχως να δείξει ο Άγιος το παραμικρό σημάδι πόνου. Το μόνο που τον έθλιβε ήταν να ακούει τους βασανιστές του να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου. Τον έριξαν κατόπιν σε ένα σκοτεινό κελί, όπου ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό που τον έκρινε άξιο να υποφέρει γι' αυτόν. Την επόμενη ημέρα τον κρέμασαν ανάποδα πάνω από ένα αναμένο καμίνι, όπου καίγονταν ρητινόδη ξύλα, βγάζοντας δρυμή καπνό. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως παραδώσει την ψυχή του πριν ολοκληρωθεί το μαρτύριο, οι δήμοι του τον έλυσαν και τον ξάπλωσαν κατά γης με μια βαριά σανίδα πάνω στο στήθος, την οποία ποδοπατούσαν έτσι ώστε να του συντρίψουν τα οστά. Ο Άγιος όμως, έχοντας υψωθεί υπεράνω της σαρκός και του κόσμου με την φλόγα της πίστεώς του, παρέμενε ξένος προς όλα τα βασανιστήρια, γεγονός που προκάλεσε κατάπληξη στους δημίους. Ένας Τούρκος από την Καστοριά, που είχε παρευρεθεί στη σκηνή, βλέποντας την υπερφυσική ανθεκτικότητα του Αγίου και το φως που ακτινοβολούσε το πρόσωπό του, ομολόγησε την πίστη και βαπτίστηκε. Τον κατέδωσαν αμέσως στον Αλή Πασά και ο νεόφυτος αυτός υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, λαμβάνοντας έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου. Ο τύραννος έδωσε ύστερα εντολή να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο με τον πιο άγριο τρόπο. Τον έκτισαν σε έναν τοίχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του ελεύθερο και τον άφησαν να πεθάνει. Με την προσευχή στα χείλη, ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο μαρτύριο για 10 ημέρες, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο στις 18 Αυγούστου 1808. Αμέσως θυμήθηκε ως Άγιος και πολλά θαύματα έγιναν για εκείνους που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του.

0: μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Αγαπίου. Καταγόμενος από την Γαλάτιστα της Χαλκιδικής, ο Άγιος Αγάπιος υπήρξε μαζί με τους Αγίους Κοσμά και Ευγένιο ένας από τους σπουδαιότερους αναστηλωτές της ελληνικής παιδείας κατά τους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας. Δίδαξε στη Σχολή Θεσσαλονίκης και για κάποιο διάστημα χρημάτισε διευθυντής της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Συνελήφθη κατόπιν από τους Γενίτσαρους και υπέστη τρομερό μαρτύριο στις 18 Αυγούστου 1752 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Αλυπίου του Ζωγράφου της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Θεοδωρίτου του Ενκόλα Φωτιστού των Λαπώνων. Μνήμη του Οσίου Φιλίππου του Γιανκόφσκ. Μνήμη του Οσίου Ποιμένος Ηγουμένου της Μονής Ουγκρέσα. Μνήμη του Οσίου Τβέλη Αμπουσερίτζε. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Αύγουστος.

Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ στο θεομητορικό μας ραντεβού στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να διεισδύσουμε στα θαυμάσια και τα μεγαλεία της Παναγίας μας, εκείνα που έχει καταγράψει ευλαβική γραφίδα, τα οποία είναι αληθινά και τα οποία μαρτυρούν την αγάπη της προς όλους εμάς. Ξεκινούμε ευθύς αμέσως και σήμερα να αναφέρουμε στην αγάπη σας τέτοιες όμορφες αληθινές ιστορίες που η χάρις της Παναγίας έχει φανερώσει σε κάποιους ανθρώπους για να δείξει πόσο πολύ επιθυμεί τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Ο ιερομόναχος πατήρ Μεθόδιος από το κελί των Καριών Άγιοι Θεόδωροι είδε σε οπτασία την Παναγία, η οποία του είπε: «Είμαι ευχαριστημένη από τους σωματικούς και πνευματικούς σου αγώνες. Το κουρασμένο σώμα σου από τις νηστείες και αγρυπνίες, από τις χαμεκητίες και ολονύκτιες ορθοστασίες», ανοίγω εδώ παρένθεση, χαμεκητία είναι όταν κάποιος κοιμάται κάτω. Πολλοί ασκητές κοιμώνται κάτω, αγαπητοί αδελφοί, πάνω σε πέτρες ή και στο χώμα, για να ασκηθούν ακόμα περισσότερο. Αυτό το γεγονός λέγεται χαμεκητία. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αντιλαμβάνεστε, όμως πολλοί ασκητές, άγιοι άνθρωποι, το επιχειρούν και το καταφέρνουν αυτό για περισσότερη άσκηση. Κλείνω την παρένθεση. Η Παναγία λοιπόν παρουσιάστηκε στον πατέρα Μεθόδιο και του εκδήλωσε, του φανέρωσε την ευαρέσκειά της για τους πνευματικούς του αγώνες και του είπε πως όλα αυτά έγιναν δεκτά από τον Θεό, όμως ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί, ήρθε η ώρα να αφήσει τα εγκόσμια. «Ο Υιός μου και Θεός μου», του είπε η Παναγία, «σε αναμένει. Το ίδιο, την ίδια ώρα, θα αναχωρήσει από τον τόπο των βασάνων, από τη γη δηλαδή, και ο συμπατριώτης σου, παπά Ιωακείμ», του έδωσε και αυτή την πληροφορία η κυρία Θεοτόκος. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο γέρον Μεθόδιος κάλεσε τον ιερομόναχο παπά Χρυσόστομο, ο οποίος έμενε πιο κάτω από τις καριές, και τον έστειλε στην Ιερή Μονή Κουτλουμουσίου, 5 λεπτά απόσταση από τις καριές, όπου γυροκομούσαν τον συμπατριώτη τους παπά Ιωακείμ, για τον οποίον του είπε ότι θα κοιμηθεί την ίδια ώρα μαζί με αυτόν η Παναγία, να του πει να ετοιμαστεί, διότι αύριο θα πεθάνουν και οι δυο μαζί, ο παπά Μεθόδιος και ο παπά Ιωακείμ. Πηγαίνει λοιπόν ο παπά Χρυσόστομος στη Μονή Κουτλουμουσίου, λυπημένος σαν άνθρωπος που θα έχανε την ίδια μέρα 2 πνευματικούς του αδελφούς και συμμοναστές, και λέει στον παπά Ιωακείμ: «Παπά Ιωακείμ, ευλογείτε, με στέλνει ο παπά Μεθόδιος και μου είπε να ετοιμαστείς, γιατί αύριο θα πεθάνετε μαζί την ίδια ώρα. Σου ζητάει και συγχώρεση σε ό,τι σου έσφαλε». Ο παπά Ιωακείμ, όταν άκουσε το μήνυμα, χάρηκε ξεχωριστή χαρά, σαν να γιόρταζε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας και την επιγής παρουσία του Κυρίου.
σαν να άκουσε την ώρα που θα έκανε ο Κύριος τη μεγάλη κρίση. Σε τίποτα δεν τον ήλεγχε η συνείδησή του. Με χαρούμενο πρόσωπο που φανέρωνε τη χαρά της ψυχής του, με απλότητα και με μια παιδική εμπιστοσύνη στην προφητεία του Παπαμεθοδίου, χωρίς κανένα ερωτηματικό, είπε «Να είναι ευλογημένο. Για να το λέει ο Παπαμεθόδιος κάτι ξέρει». Εκείνη μάλιστα την ημέρα είχε κοινωνήσει ο παπά Ιωακήμ τα άχραντα μυστήρια και έλεγε στον διάκονο Αναστάσιο «Τέτοια χαρά πρώτη φορά ένιωσα στη ζωή μου». Έδειχνε σαν αν τον είχε πληροφορήσει μυστικά κι αυτόν η Παναγία για το μεγάλο ταξίδι. Πήγε στο κελί του και περίμενε ενθουσιασμένος την ώρα του θανάτου του και συνέχεια έλεγε στη ρουμανική γλώσσα, ήταν Ρουμάνος, «Μανούλα μου Παναγία, μανούλα μου Παναγία». Πώς να μην ήταν η Παναγία η μανούλα του, αφού από μικρός, μόλις 16 χρονών, εγκατέλειψε τη σαρκική μάνα του και τον πατέρα του και αυτοεξορίστηκε στο περιβόλι της Παναγίας να γίνει θεληματικά μοναχός ακόλουθος της Παναγίας και του Κυρίου, πώς να μην είναι μανούλα του η Παναγία. Έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, πολλές τέτοιες περιπτώσεις μικρών παιδιών που μεγάλωσαν στο Άγιον Όρος και οι οποίοι έμαθα να λένε μόνο «ευλογείτε και συγχωρέστε με» και απέφυγαν τους πειρασμούς και τον δεδαλώδη κόσμο των αγρίων στον οποίον ζούμε όλοι εμείς. Από μικρός λοιπόν

φέρει και είχε έρθει η ώρα να αναπαυθεί. Εκεί λοιπόν που έλεγε «Μανούλα μου Παναγία», ώρα δεκάτη πρωινή, έκλεισε τα μάτια του σαν μωρό παιδί ήρεμα και αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μανούλας του, της Παναγίας, τον μακάριο ύπνο των δικαίων και αγίων ανθρώπων. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Ο μέγας ασκητής Αγλάιος, ο ουρανοπολίτης, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, ο ένσαρκος άγγελος, έζησε στο Άγιον Όρος. Έζησε με ακρίβεια μια υπέρλογη άσκηση και πρωτοφανή πολιτεία. Ασκήθηκε πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα. Ζούσε σε αδιάλειπτο πένθος και τον διακατήχε ο πόθος και η απόκτηση της αιώνιας εν ουρανής ζωής. Μέρα και νύχτα γύμναζε την ψυχή του, καθώς λέει ο Μέγας Παύλος, και περιφρονούσε τα παρόντα ως μη όντα και επεδίωκε τα μέλλοντα ως αληθώς μένοντα. Και τη ζούσε σε μονή, η ζωή του έδειχνε ότι ήταν ένας αναχωρητής της ερήμου, ενωμένος με τον Θεό, αυτός που πάντα ήταν μόνος του και ουδέποτε απομακρύνθηκε διόλου από τον Θεό. Άσκησε κάθε αρετή και κάθε οδό ευσέβειας και καθαρότητας, όσο αυτό είναι βέβαια δυνατό για έναν άνθρωπο, και συναντήθηκε με τον Θεό, τα κατάφερε, όταν προσπαθήσει και θελήσει ο άνθρωπος, μπορεί να καταφέρει να συναντηθεί με τον Θεό. Ο Θεός τον προσέγγισε πια ως οικείον του, διότι ο Θεός μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι εκείνος ο Θεός που ενώνεται με τους θεούς εντός εισαγωγικών, με μας δηλαδή τους ανθρώπους που έχουμε φτιαχτεί να γίνουμε θεοί. Και γνωρίζεται ο Θεός μας από τους θεούς, από μας τους ανθρώπους. Η αγάπη του γέροντα Αγλαΐου στην Παναγία υπήρξε χωρίς μέτρα. Ώρες μπροστά στην εικόνα της στεκόταν όρθιος και της μιλούσε, όπως ένα παιδί μιλά στη μητέρα του. Και αυτή πάντοτε τον άκουγε με υπομονή και έσπευδε να εκπληρώνει τα αιτήματά του. Υπήρξε βιαστής και πλεονέκτης της βασιλείας των ουρανών. Αυτή η αγωνία τον κατάτρωγε να αποκτήσει μία θέση πλησίων της Παναγίας. Στη λιτή της μονής, έτσι λέγεται ο χώρος πριν από το ναό, είναι ο πρόναος δηλαδή, στο προσκυνητάρι υπήρχε η εικόνα της Παναγίας που τον περίμενε κάθε μέρα να ακούσει την εξομολόγησή του, να δει τα δάκρυα της ταπείνωσής του και να απολαύσει τους στεναγμούς της καρδιάς του. Και ο γνήσιος φίλος του Υιού της και ο δικός της Θεοτοκόφιλος πλησίαζε το σεπτό εικόνισμά της με την αιώνια αγωνία στην καρδιά και το μεγάλο ερώτημα στα χείλη που τον κατάκαιε και απάντηση δεν του έδινε κανείς. «Παναγία μου, Παναγία μου, που σε προσκυνώ δουλικά πολλές φορές την ημέρα, πες μου Παναγία μου, θα σωθώ, θα πάω στον Παράδεισο?» Τότε κατέβηκε η χάρη από τον ουρανό. Μια γυναίκα παρουσιάστηκε αρχοντικιά
με ρούχα σε

0: ξανά και σκούρα και του είπε «Η Παναγία με έστειλε να σου πω θα πας στον Παράδεισο». «Και ποια είσαι εσύ που μου φέρνεις το ουράνιο μήνυμα της Παναγίας?» «Είμαι η Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου. Ήταν 5 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ελισάβετ». Όταν ο άνθρωπος έχει πόθο, αδελφοί μου, και ζητάει με ιερή αγωνία από τον Θεό, τότε λαμβάνει την πληροφορία. Υιός Σάββας και Σιμεών, γιος και πατέρας ήταν αυτοί οι όσοι, άλλη ιστορία μας αναφέρει, όταν άφησαν τους βασιλικούς τους θρόνους στη Σερβία, έμειναν αρκετά χρόνια στη Μονή του Βατοπεδίου και οι δύο τετρωμένοι κυριολεκτικά, πληγωμένοι δηλαδή από την αγάπη του Χριστού, άφησαν τα μεγαλεία και ήλθαν στην ξένη γη ακολουθώντας τον Κύριο ολόψυχα. Και όχι μόνον αυτά, αλλά και οι δύο τις ίδιες ψυχές τους προσέφεραν στην υπεραγία Θεοτόκο μέρα και νύχτα ως θυσία εύοσμη. Το παράδοξο είναι ότι στην περίπτωση των δύο ανδρών αυτών ο πατήρ ζήτησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα και μετά από την συνηθισμένη δοκιμή, περίπου 3 χρόνια δοκιμάζεται ο μοναχός για να λάβει το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ανεδέξατο ο Υιός τον Πατέρα δια του Θείου και αγγελικού σχήματος και έγινεν ο κατασάρκα Υιός Σάββας, πατήρ κατά πνεύμα του Σιμεών, του κατασάρκα πατρός αυτού. Ήταν πατέρας και γιος. Ο γιος ήταν ηγούμενος, αργότερα έγινε ηγούμενος, και όταν ο πατέρας του έγινε μοναχός, τον αναδέχθηκε ο Υιός του και ο Υιός έγινε πνευματικός πατέρας του σαρκικού του πατέρα. Η πνευματική, να το πω έτσι, κατάσταση, αγαπητοί αδελφοί, δημιουργεί νέες σχέσεις και νέες συγγένειες. Επειδή δε η φήμη της αρετής τους παρεκκίνησε και άλλους πολλούς Σέρβους από το βασίλειό τους και ήλθαν κοντά τους και έγιναν καλόγεροι, βλέποντες πως καθημέραν περισσεύουν οι προσερχόμενοι, αναγκάστηκαν να κτίσουν μοναστήρι δικό τους. Νύστευσαν πολλές ημέρες, αγρυπνούσαν και παρακαλούσαν θερμά την Παναγία μας και τη ζητούσαν να τους οδηγήσει εκεί που είναι το θέλημά της για να φτιάξουν το μοναστήρι τους. Η Παναγία τους αποκαλύφθηκε μέσα από οπτασία και τους έδειξε τον τόπο όπου θα έπρεπε να χτίσουν το μοναστήρι. Έτσι και έγινε. Έχτισαν με δικά τους έξοδα την περικαλεστά την μονήν της υπεραγίας Θεοτόκου των Ισοδίων, αυτή που ονομάζεται Μονή του Χιλανδαρίου και είναι ένα από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι σερβικό μοναστήρι γιατί εκεί κατοικούν Σέρβοι πατέρες. Άλλη όμορφη ιστορία. Ένα ρωσικό χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα του Αγίου Όρους αναφέρει τα εξής. Σε κάποιο μετόχι της Μονής Βατοπεδίου ζούσε ένας ασκητής, ο οποίος αγωνιζόταν ανωδικά για τη θέωση και δεν έμενε στάσιμος. Λαβωμένος από τον έρωτα του Θεού, δεν ακολουθούσε πάντοτε την ίδια ζωή, αλλά προετοίμαζε τον εαυτό του για να αγωνιστεί σε μεγαλύτερους αγώνες. Ποιο δρόμο ο οποίος μπορούσε να του διδάξει μέτρο δεν ακολούθησε? Ποια από τις αισθήσεις δεν δάμασε αφού έβαλε σε όλες κανόνες και μέτρα και τις κατέστησε υπάκουες στο σόφρονα λογισμό? Τόσο πολύ επιδόθηκε στην νηστεία ώστε για χρόνια μια φορά την εβδομάδα έτρωγε μόνο ψωμί, και αυτό τόσο λίγο ώστε να μπορεί μόνο να ζει. Είχε συμπεριφορά αγγελική, με σώμα λιωμένο από την εγκράτεια και από την νηστεία. Ήταν σχεδόν ασώματος. Κάποτε ο μοναχός αυτός ασθένησε βαριά. Τότε προσέπεσε στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχε, ζητώντας να του δοθεί υγεία. Μια νύχτα ακούει φωνή, τη φωνή της Παναγίας που προερχόταν από τη θαυμαστή του εικόνα, η οποία φωνή του έλεγε: «Μη φοβάσαι, θα ζήσεις ακόμη ένα χρόνο». Γι' αυτό πήγαινε στο βατοπέδι να προετοιμαστείς για το θάνατό σου. Ο αδελφός αυτό έκανε. Μετά ένα χρόνο άκουσε πάλι τη φωνή, την ίδια αυτή φωνή της Παναγίας, να τον καλεί να απέλθει στον Κύριο, οπότε κοιμήθηκε ειρηνικά και οσιακά. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία αγαπητή αδελφή, ο Άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού λαμβάνει πάντοτε τέτοια θεϊκά μηνύματα, πληροφορίες, και ιδιαίτερα πληροφορείται και μαθαίνει για την ώρα της θανής του. Για να δούμε τώρα για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος σχετίζεται με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε και έδειξε τα θαυμαστά του χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Τις μεγάλες γιορτές, σαν τον Όσιο Αρσένιο, τον συνώνυμό του, έμενε όλη τη νύχτα ξάγρυπνος, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου, λειτουργώντας στο μικρό ναό της Παναγίας της πατρίδας του, ένα ξοκλήσι μέσα σε σπηλιά και πάνω σε βράχο που έπρεπε να ανεβεί 40 σκαλοπάτια σκαλιστά και άλλα 120 μεσανίδες. Το να μένει κανείς όλη τη νύχτα ξάγρυπνος, ου παντός, δεν το μπορούν όλοι, αλλά του έχοντος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία και τον ενισχύει. Τις άλλες μέρες άρχιζε τη λειτουργία στις 9 και τελείωνε στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Η αγιότητά του είχε παρουσιαστεί πολύ γρήγορα. Όσο έκρυβε την αγιότητά του, τόσο ο Θεός τον πρόδιδε και από μακριά ακόμη, με τα θεία δωρήματα που τον είχε πλουτίσει. Το διορατικό, το χάρισμα των θαυμάτων για κάθε αρρώστια. Τα χρόνια εκείνα, πριν την μικρασιατική καταστροφή, οι χριστιανοί δεν γνώριζαν τι θα πει γιατρός. Για το κάθε τι έτρεχαν στο γέροντα και τους θεράπευε. Ως και οι Τούρκοι ακόμα έτρεχαν σε αυτόν για να τους θεραπεύσει. Μερικοί από τους Τούρκους που θεωρούσαν ανάξιο τον εαυτόν τους να ζητήσουν να τους διαβάσει ο γέροντας, ζητούσαν τη στάχτη του θυμιατού του που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την διέλυαν σε νερό, την έπιναν και θεραπεύονταν. Μετά την ανταλλαγή έφυγε από την πατρίδα του με τους άλλους ξεριζωμένους αδελφούς χριστιανούς και ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα. Η ώρα πλησίαζε να τελειώσει και να πληρώσει το τελευταίο χρέος του στη ζωή με το θάνατό του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος το λέει: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Τότε κάλεσε τον αχώριστο φίλο του και του είπε «Έλα πρόδρομε, να αποχαιρετιστούμε, γιατί μεθαύριο φεύγω για την άλλη ζωή. Να ξέρεις πως ήρθε η Παναγία χθες το μεσημέρι και μου το είπε. Και με γύρισε και στο Άγιον Όρος και είδα τα μοναστήρια που πολύ επιθυμούσα να δω, αλλά δεν είχα αξιωθεί. Τι να σου διηγηθώ, πρόδρομε, τι πολλά μοναστήρια που έχει το Άγιον Όρος, τι μεγάλους ναούς, τι μεγαλοπρέπεια. Να μη στεναχωρηθείς που θα πεθάνει η γυναίκα σου μετά από 8 μέρες και του Στεφάνου Καραμουρατίδη η γυναίκα θα πεθάνει και αυτή μετά από 13 μέρες. Πράγματι, έτσι έγιναν όλα. Και όπως έλεγε ο Όσιος Γέροντας Αρσένιος, μεθαύριον κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο των δικαίων στις 10 Νοεμβρίου του 1924 σε ηλικία 84 ετών. Μα είναι δυνατόν να θεωρηθεί θάνατος η δική του τελευταία? Ήταν μετάσταση στον ουρανό, ήταν ανάβαση και ολοκληρωτική προσέγγιση στο Θεό. Πληροφορείται σχετικά με το θέμα από την Παναγία, προνόμιο των δικαίων. Αυτός που προέλεγε το θάνατο των άλλων, πώς θα αγνοούσε το δικό του? Άκουσε λοιπόν αυτά που ακούν οι άξιοι όταν λαλεί το Άγιον Πνεύμα δια της Θεοτόκου. Την ώρα που προσευχόταν του μίλησε «Σε λίγο θα ψάλεις το νέο άσμα μαζί με τους αγγέλους μπροστά στο θρόνο του Θεού». Από το μήνυμα αυτό και ύστερα προσκαρτερούσε στην προσευχή και την νηστεία. Μετάλαβε τα άχραντα μυστήρια χωρίς να γευθεί καμιά άλλη τροφή. Πορεύθηκε μαζί με τον Κύριο ενώ έχινε τα δάκρυα ποτάμι στο έδαφος που πατούσε. Ο χιτώνας του είχε τελείως μουσκέψει από τα δάκρυα. Για να δούμε τώρα πώς φτιάχτηκε, αγαπητοί αδελφοί, το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοραγιάτισσας στην Κύπρο. Σύμφωνα με κάποιες διηγήσεις, ο ασκητής Ιγνάτιος, που ασκήτεψε ψηλότερα στο όρος το καλούμενον κρεμαστή, ενώ κάποτε προσευχόταν, είδε από μακριά στην παραλία της Πάφου, στην τοποθεσία Μουλιά, κάποιο λαμπερό φως. Όταν πήγε ακολούθως εκεί, βρήκε την εικόνα της Παναγίας, η οποία ήταν φυλαγμένη σε μικρό σπήλαιο 400 περίπου χρόνια και η οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν μια από τις 70 εικόνες που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς. Αργότερα ονομάστηκε Χρυσοροϊάτισσα. Πάλι κατά την παράδοση την εικόνα αυτή την είχε ρίξει στη θάλασσα της Κιλικίας μια γυναίκα την εποχή της οικονομαχίας για να την σώσει από την καταστροφή. Τα κύματα μετέφεραν την εικόνα στην Κύπρο όπου έμεινε μέχρι το 1152 στο σπήλαιο εκείνο όπου την ανακάλυψε ο ασκητής Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος ανέβασε την εικόνα στο βουνό Ρογιά όπου έκτισε το μοναστήρι καθ' υπόδειξη της Παναγίας στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Πήρε την επωνυμία Χρυσορογιάτισσα ή Χρυσορογιάτισσα από το βουνό Ρογιά, στο οποίο κτίστηκε το μοναστήρι. Κατ' άλλους πήρε το όνομα από την ροήν του χρυσού γάλακτος της Παναγίας. Η εικόνα της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας βρίσκεται στο εικονοστάσιο της Εκκλησίας, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1770. Το μοναστήρι της Χρυσορογιάτισσας βρίσκεται κοντά στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου. Όντως θαυμαστή και αυτή η ιστορία, αγαπητοί αδελφοί. Για να δούμε τώρα τα σχετικά με την Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά. ούτε ιστορία γραπτή, ούτε προφορική παράδοση διατηρήθηκε για να μας σώσει το όνομα του μοναχού εκείνου, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε στην Κύπρο το σεπτό ζωγραφιστό ομοίωμα της Παναγίας, το γνωστό στο χριστιανικό κόσμο με το όνομα «Η Παναγία του Μαχαιρά». Πιθανότατα, ο Θεοφιλής εκείνος ασκητής κρυφά, μαζί με άλλους διοκομμένους εικονόφιλους, έφυγε από τη Μικρά Ασία νύχτα και βρέθηκε στην Κύπρο. Από εκεί προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού. Του Μαχαιρά τα βουνά του άρεσαν πολύ. Εδώ ο άγνωστος μοναχός σταμάτησε το ταξίδι της αναζητήσεώς του και έμεινε πλησίον πηγής εντός μικρού σπηλαίου, όπου και τοποθέτησε την εικόνα της Παναγίας Μητέρας. Οι Άραβες αργότερα επέδραμον κατά της Κύπρου και έκαψαν εκκλησίες και μοναστήρια και έπιασαν εχμαλώ τους τους μοναχούς, όπου τους μετέφεραν στη Συρία. Εκεί πέθανε και ο ζηλωτής μοναχός. Όμως η εικόνα έμεινε κρυμμένη στο σπήλαιο εκείνο που την είχε τοποθετήσει. Το έτος 1145 έφτασε από τις όχθες του Ιορδάνη ποταμού ο θεοσεβής και ασκητικός μοναχός νεόφυτος με το μαθητή του Ιγνάτιο. Αυτοί βρήκαν την εικόνα και έφτιαξαν το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Το έτος 1187 η Μονή Μαχαιρά έγινε σταυροπηγιακή μονή. Είναι μεγάλο και ξακουστό μοναστήρι και η εικόνα εκεί της Παναγίας επιτελεί μεγάλα θαύματα, αγαπητοί αδελφοί. Όσοι βρεθούμε στην Κύπρο, καλό θα είναι να πάμε να προσκυνήσουμε και εκεί στη Μονή του Μαχαιρά.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 15. Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί Σύ ήλπισα. Είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχριαν έχεις. Της Αγίης, της εν τη γη αυτού, εθαυμάτωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συνάγω, τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδουμή μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, Σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομίαν μου, εμεί. Σχοινία επέπεσαν μη, εν της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μου εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνετής αντάμε, έτι δε και ως νυκτός, επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο η φράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδι, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδυν, ουδέ δώσεις τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με φροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος.
2: Ψαλμός 15. Στυλογραφία από τον Δαβίδ. Φύλαξε με, Κύριε, από κάθε κακό, γιατί εγώ έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε εσένα. Είπα δια της προσευχής μου προς εσένα τον Κύριο. Σύ είσαι ο Κύριός μου, και εσύ σαν ανενδεής που είσαι, δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου υλικά αγαθά. Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων που ζουν στη χώρα, δηλαδή στη γη της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε ο Κύριος. Όλες οι αποφάσεις Του, οι ευμενείς και ευάρεστοι για αυτούς που τηρούν το θέλημά Του, ευρίσκονται ανάμεσά τους. Βέβαια, επληθύνθησαν πάρα πολλοί οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες αυτών, αλλά γρήγορα διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Δεν θα συναθρήσω ποτέ κατά κανένα λόγο και τρόπο σε λατρευτικές συγκεντρώσεις, ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων ή με αίματα ειδωλατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω στα χείλη μου, ούτε καν και θα θυμηθώ τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλατρικών τους θεών. Ο Κύριος είναι για μένα το πολύτιμο μερίδιο της κληρονομίας μου, το ποτήριο από το οποίο πίνω τη γλυκιά χαρά. Εσύ, Κύριε, είσαι εκείνος ο οποίος θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις χαρούμενο στην ποθητή πατρίδα. Και το μερίδιο που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροτενίες είναι από τα πλέον καλά. Πράγματι, η κληρονομία μου είναι άριστη. Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κύριο, ο οποίος μου χάρισε σύνεση. Αλλά και κατά το διάστημα της νυκτός, η φωνή της συνειδήσεώς μου και η πόθη της καρδιάς μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο, ώστε Αυτόν να θεωρώ πλούτο και στήριγμά μου. Ημέρα και νύχτα έβλεπα και βλέπω τον Κύριό μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι στα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει, για να μην ταραχθώ από οποιονδήποτε φόβο ή κίνδυνο. Για τούτο ακριβώς κεφράνθηκε η καρδιά μου, η δε γλώσσα μου λάλησε λόγους αγαλιάσεως. Ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθεί στον τάφο με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διότι εσύ ο Θεός μου, δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον Άδη, ώστε να φυλακιστεί διαπαντός σε Αυτόν. Ούτε θα επιτρέψεις, εγώ, αφοσιωμένος σε σένα, να δοκιμάσω την φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Συ θα με αναστήσεις. Έκαμες γνωστούς σε μένα τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χορτάσεις χαρά και αγαλίαση όταν με αξιώσεις να δω το ένδοξο πρόσωπό σου στην παντοδύναμη και πανάγαθη δεξιά σου. Υπάρχουν πάντοτε για τους εκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειες και ατελείωτες τέρψεις και χαρές.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε, Μπαϊρακτάρι!
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
12: Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς συνταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ, στην Πειραιακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και σας θέλουμε κοντά μας, γιατί για την ώρα που ακολουθεί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι μέχρι το περιβόλι της Παναγίας. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης papaki@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, και ελάτε να ταξιδέψουμε μέχρι το Άγιον Όρος.

5 και 20 το πρωί, μια Τρίτη του Ιουνίου. Ακόμα δεν έχει φέξει, αλλά η ουρά έξω από την πόρτα του γραφείου προσκυνητών στην Ουρανούπολη φτάνει ήδη μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Καθημερινά οι πιστοί στείνονται από νωρίς για να παραλάβουν εγκαίρως τις άδειες εισόδου, τα διαμονητήρια, και να προλάβουν τα δρομολόγια των πλοίων. Μέχρι το γραφείο να ανοίξει τις πόρτες του έχουμε καιρό. Παρατάω το σάκο μου δίπλα στις ορειβατικές τσάντες των υπολείπων προσκυνητών. Δεν βάζω ακουστικά για να ροκανίσω τον χρόνο της αναμονής. Στέκομαι σιωπηλός να τους παρατηρώ. Μια παρέα Βουλγάρων φορούν μπλούζες με το έμβλημα της Μονής Ζωγράφου και έχουν στο πίσω μέρος τους τον Άθο. Σχεδιάζουν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του. Παραδίπλα, κάποιοι Σέρβοι ακούνε βλαβικά τον επικεφαλής της ομάδας τους να μοιράζεται την εμπειρία του από τη Μονή Χιλανδαρίου. Δύο Έλληνες τσεκάρουν διαρκώς το περιεχόμενο στα τσαντάκια που έχουν κρυμμένα στην κοιλιά τους, με τον καφέ στο χέρι. «Έχει εκεί φαΐ», στο Ιουνόρος δηλαδή. «Μην παίρνεις τίποτε», λέει ο ένας τον άλλο. Οι πόρτες του γραφείου προσκυνητών ανοίγουν στις 6 ακριβώς. Δίνω την ταυτότητά μου σε έναν από τους τρεις υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τσεκάρουν τη λίστα με τα ονόματα. Πληρώνω το αντίτιμο των 25 ευρώ, παραλαμβάνω το επίσημο έγγραφο και βγαίνω έξω. Παρά το μεγάλο όγκο επισκεπτών, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εύκολα και γρήγορα. Και κάπως έτσι προλαβαίνω το φέρι των 6:30 με προορισμό το λιμανάκι της Δάφνης. Καφάσια με καλούδια της γης, οχήματα και μηχανήματα μπαίνουν με την όπισθεν στο πλοίο, όσο οι προσκυνητές βγάζουν σέλφι με τα διαμονητήριά τους. «Ευλογημένη να είναι και αυτή η φορά», είναι μια φράση που ακούω ξανά και ξανά στην αναχώρηση. Η άγκυρα σηκώνεται, οι κάβοι λύνονται και το φέρι σαλπάρει, αφήνοντας πίσω τον πύργο του προσφοριού. Οι γλάρια ακολουθούν το πλεούμενο. Χαζεύοντας την ακτογραμμή από το κατάστρωμα, αντικρίζω λίγα χωράφια στην αρχή και καθώς κυλάει η ώρα, τα δάση πυκνώνουν και τα βράχια κυριαρχούν. Το μοναδικό στοιχείο που θυμίζει κάτι από τα άλλα δύο πόδια της Χαλκιδικής είναι τα καταγάλανα νερά. Καθώς πλησιάζουμε στη Δάφνη, ψάχνω τις λέξεις να περιγράψω την αίσθηση. Ηρεμία, γαλήνη ή ανάταση. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι ακριβώς και αν οφείλεται στην επίδραση της θάλασσας, στην προσμονή για τη γνωριμία με έναν τόπο που είχα δει μόνο σε φωτογραφίες ή στη φιλοπεριέργεια για τη σύνθεση των επιβατών. Ωστόσο, κάτι έχει ήδη αλλάξει. Στις 2 ώρες που διαρκεί το ταξίδι, κρατάω στιγμές και στιγμιότυπα. Όπως αυτό, με τους Ουκρανούς ιερωμένους και προσκυνητές που ταΐζουν τους γλάρους και ποζάρουν μαζί τους γελώντας με το γεγονός ότι δεν καταφέρνουν να τους τραβήξουν μια σωστή φωτογραφία με το κινητό τους. Ρουμάνοι πιστοί τρώνε αυγά και ελιές και τα μοιράζονται με όποιον κάθεται απέναντί τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Βούλγαροι φωτογραφίζουν τις εικόνες που κουβάλισαν από το σπίτι για να πάρουν ευλογία από τους μοναχούς. Νεαροί δόκιμοι καλόγεροι προσεύχονται αμίλητοι σε μια γωνιά του πλοίου. Μικρά αγόρια κοιμούνται αποκαμωμένα στο μπράτσο των πατεράδων τους.

άφηξε στη Δάφνη κάποια κτίσματα. Λιμενική, αστυνομική και μικρά λεωφορεία διακρίνονται στη στεριά, καθώς το φεριμπότ Αγιάννα πλησιάζει το λιμανάκι της Δάφνης. Με τα ορειβατικά σακίδια στους ώμους αποβιβαζόμαστε και αναζητούμε τρόπο για να μεταβούμε στις μονές που έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε. Πρώτα όμως, μια γουλιά καφέ, τον οποίο βρίσκουμε στο τοπικό αναψυκτήριο που προσφέρει ελληνικό, φραπέ, σφολιατοειδή και τόστ. Ενημέρωση για τις εσωτερικές μετακινήσεις εντός της Χερσονήσου δεν υπάρχει με την κλασική έννοια του όρου. Βρίσκεις τον οδηγό, τον ρωτάς τι ώρα αναχωρεί το λεωφορείο Ιακαρίας και εκεί αναζητείς και άλλους προσκυνητές που έχουν κλείσει διαμονή στην ίδια μονή με σένα, ώστε να πάρετε μαζί κάποιο από τα αγροτικά 4x4 που έχουν τον ρόλο ταξί. Λένε ότι ο χρόνος στο Άγιον Όρος κυλάει αλλιώς. Την ώρα που περνάω το κατόφλι της Μονής Σιβήρων, το ρολόι δείχνει 11 και 20. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά αισθάνομαι ότι η μέρα έχει δρόμο μπροστά της. Καθώς περιμένουμε να μάθουμε το πρόγραμμα των ακολουθιών και της Μονής, πιάνουμε κουβέντα με τους υπόλοιπους προσκυνητές. Από πού ερχόμαστε, τι θα κάνουμε, τι προσδοκάμε από το ταξίδι. Ο αρχοντάρης είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο της υποδοχής και της τακτοποίησής μας στα δωμάτια. Κάποια έχουν πολλά κρεβάτια, τα υπόλοιπα είναι δίκλινα. Κουβέρτες, σκεπάσματα και πετσέτες βρίσκονται πάνω στο κρεβάτι με ένα ζευγάρι καφέ παντόφλες εργασίας ακριβώς από κάτω. Ανάλογα με την διαρρύθμιση της μονής, τα μπάνια είναι είτε κοινόχρηστα είτε ατομικά με τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής διαθέσιμα. Η δομή του προγράμματος, για το οποίο μας ενημερώνει ο αρχοντάρης, είναι ίδια σε κάθε μονή. Ωστόσο, τα ωράρια και κάποια επιμέρους τυπικά διαφέρουν. Συνήθως, στις 3 ή στις 4 το πρωί ακούγεται ο ήχος από το ξύλινο σήμαντρο για την προσέλευση στο μεσονυκτικό. Ακολουθούν ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Κοντά στις 8 πραγματοποιείται παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία διαρκεί 30 λεπτά και ακολουθεί η πρωινή τράπεζα. Έως το απόγευμα, οι μοναχοί αναλαμβάνουν τα διακονήματά τους, ενώ οι προσκυνητές μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά βάσει των υποδείξεων του αρχοντάρη. Γύρω στις 5 πραγματοποιείται το κάλεσμα για εσπερινό, με την απογευματινή βραδινή τράπεζα να ακολουθεί μια ώρα αργότερα. Η ημέρα κλείνει με το μικρό απόδειπνο, κατά το οποίο τελούνται χαιρετισμοί προς την Παναγία, ενώ σε αρκετές μονές ύστερα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστούς να προσκυνήσουν ιερά λείψανα. Το πρόγραμμα ακολουθείται πιστά, χωρίς την παραμικρή απόκληση. Πολλές λέξεις και διαδικασίες μου είναι ακόμα άγνωστες, αλλά σιγά σιγά εξοικειώνομαι. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το καθολικό φωτίζεται αποκλειστικά από τις ακτίνες του ήλιου ή κάποια λιγοστά κεριά. Οι ψαλμωδίες των μοναχών και όσων πιστών συμμετέχουν σε αυτές φτάνουν σε κάθε κόγχη του ναού. Άλλωστε η κατάνοιξη είναι τέτοια που αποτρέπει οποιονδήποτε ψήθυρο και πυροδοτεί μια εσωτερική ανάγκη για προσευχή και επικοινωνία με κάτι υπερβατικά ανώτερο. Ένας μεταλλικός ήχος σηματοδοτεί το τέλος της ακολουθίας και το πέρασμα στην τράπεζα. Ο τραπεζάρης κατευθύνει τους προσκυνητές στις θέσεις τους. Κανείς δεν πρέπει να αγγίξει το φαγητό του μέχρι την προσευχή. Το καμπανάκι χτυπά ξανά, καθόμαστε και ξεκινάμε να τρώμε γρήγορα-γρήγορα τα καλούδια που έχουμε μπροστά μας, όσο ο διαβαστής αναγυγνώσκει μεγαλόφωνα βίους Αγίων, ερμηνείες των γραφών, πατερικά κείμενα ή κείμενα σχετικά με την εορτή της ημέρας. Ένα πιάτο λαδερά ή τραχανά, λίγη φέτα, ντομάτα, αγγούρι και κρεμμύδι, ζυμωτό ψωμί, αριάνι, κρασί, νερό, απαρτίζουν το γεύμα. Η πόση του κρασιού επιτρέπεται μετά το τρίτο καμπανάκι. Κατά τη διάρκεια του γεύματος επικρατεί απόλυτη σιωπή. Ακούγεται αποκλειστικά ο διαβαστής, ώστε παράλληλα με την αναγκαία για το σώμα τροφή να υπάρχει και η πνευματική. Όσοι ψιθυρίζουν ή σχολιάζουν δέχονται τις συριστικές παρατηρήσεις των πιστών. Μόλις τελειώσει το γεύμα, ο γέροντας χτυπάει το τελευταίο καμπανάκι
και όλοι σηκωνόμαστε όρθιοι. Πρώτα αποχωρούν οι μοναχοί και ύστερα όλοι οι υπόλοιποι με τις ευλογίες του γέροντα.

Ακολουθεί το απόδειπνο, κατά το οποίο οι μοναχοί εκθέτουν ιερά λείψανα Αγίων για προσκύνημα, τα οποία βρίσκονται σε ειδικές μεταλλικές λειψανοθήκες. Οι προσκυνητές περιμένουν κάπως ανυπόμονα τη σειρά τους, δίνοντας στον μοναχό κουμποσχήνια για ευλογία. Καθώς τα ευλογεί, τα ακουμπάει ελαφρά πάνω στη λειψανοθήκη και τα επιστρέφει στους κατόχους τους. Είναι η στιγμή που η ημέρα φτάνει πράγματι στο τέλος της. Κάποιοι προτιμούν να εξομολογηθούν τώρα, λίγο πριν πέσουν για ύπνο. Οι διάδρομοι αδειάζουν, τα φώτα σβήνουν ένα-ένα και οι τελευταίοι ψήθυροι χάνονται πίσω από τις πόρτες των δωματίων του ξενών. Σε λίγες ώρες το σήμαντρο θα χτυπήσει πάλι και ο κύκλος θα αρχίσει ξανά, σαν να μην μεσολάβησε ποτέ νύχτα. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκος αέρας, δεν είμαι βέβαιος αν έχω περάσει μία ημέρα στο Άγιον Όρος ή πολλές μαζί. Προσπαθώ να υπολογίσω πόσα πράγματα χώρεσαν μέσα σε αυτό το πρώτο 24ωρο. Η αναμονή στην Ουρανούπολη, το πλοίο, οι άνθρωποι από κάθε γωνιά των Βαλκανίων, οι ακολουθίες, η σιωπή της τράπεζας, τα πρόσωπα των μοναχών που μοιάζουν ίδια. Τα μάτια κλείνουν από μόνα τους, δίχως να ξέρω τι ώρα είναι ακριβώς. Αλλά εδώ ο χρόνος και η ζωή κυλούν τόσο αλλιώς.

Στο Αγίον Όρος, ένας αθόρυβος αγώνας δίνεται καθημερινά, εκτός από τον πνευματικό, για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την προστασία των πολύτιμων κοιμηλίων του Αγίου Όρους, ώστε να παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της μοναστικής ζωής, αλλά και της ιστορίας του, γράφει στο κείμενό του ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος. Το Αγίον Όρος δεν είναι μουσείο με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Τα κοιμήλια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργικής πράξης και της καθημερινής ζωής, λέει ο πατέρας Θεόφιλος, καθισμένος στο γραφείο του, στη Μονή Παντοκράτορος. Η Ακρόπολη και οι πυραμίδες μπορεί να έχουν διασωθεί, αλλά πρόκειται για νεκρά μνημεία. Το Άγιον Όρος είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου η αρχαιότητα έχει επιβιώσει και παραμένει ζωντανός φορέας. Σκεφτείτε το σαν μια γέφυρα. Ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, αλλά κυρίως αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των αιώνων. Καθώς μας ξεναγεί στους χώρους του μοναστηριού, ο πατέρας Θεόφιλος μας μιλάει με πάθος για τα συντηρημένα χειρόγραφα και τις εικόνες της Μονής. Όταν όμως φτάνουμε στο καθολικό, η χρειά της φωνής του αλλάζει ξαφνικά. «Κοιτάξτε προσεκτικά αυτές τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα», λέει χαμηλόφωνα. Αυτό είναι ο Van Gogh, 500 χρόνια πριν από τον Van Gogh. Ο εξπρεσιονισμός της βυζαντινής τέχνης είναι στην προκειμένη περίπτωση κάτι το απίστευτο, αναφωνεί, δείχνοντας με το χέρι του. Κι όμως, αυτές οι ξεχωριστές τοιχογραφίες μαζί με χιλιάδες άλλα αμύθιτης αξίας κοιμήλια έφτασαν κάποτε μια ανάσα από τον αφανισμό. Κατά την περίοδο του ιδιόρυθμου καθεστώτος των μονών, τα παγκάρια των εκκλησιών είχαν αδειάσει και οι λίγοι μοναχοί που βρίσκονταν στο όρος δεν αρκούσαν για να ασχοληθούν επισταμένως με τη συντήρηση των κληροδοτημάτων που είχαν παραλάβει από τις προηγούμενες γενιές. Το γεγονός ότι σήμερα η Αθωνική Πολιτεία διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και διεξάγει έναν τιτάνιο αγώνα διάσωσης απέναντι στη φθορά του χρόνου, την υγρασία αλλά και τους σεισμούς, αποτελεί από μόνο του κάτι αξιοσημείωτο. Οι Ιερές Μονές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς, έχουν ολοκληρώσει πολλές αποστολές καταγραφής, έρευνας, τεκμηρίωσης, μελέτης και συντήρησης διαφόρων κοιμηλίων. Ο αγώνας αυτός δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Συντελείται καθημερινά και συχνά σιωπηλά. Ένας από τους μοναχούς που ασχολείται με την επίβλεψη και τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της συντήρησης των έργων τέχνης στη Μονή Βατοπεδίου είναι ο πατέρας Δανίηλ. Τον συναντάμε στον εξώστη της Μονής να δίνει οδηγίες στους εργάτες που πραγματοποιούν εργασίες. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός, αλλά ποτέ δεν το άσκησε επαγγελματικά. Όταν ήρθε η αδελφότητά μας το 1987, το μοναστήρι ήταν σχεδόν ερείπιο. Όλα τα κτίρια χρειάζονταν συντήρηση. Μέχρι σήμερα έχουμε φτιάξει λίγο πάνω από τα μισά, σημειώνει. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα ευρήματα που φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και στα κοιμήλια των μονών. Τα τελευταία χρειάζονται, σύμφωνα με τους μοναχούς, διαφορετική μεταχείριση λόγω του ιερού τους χαρακτήρα. Για να μας το εξηγήσει καλύτερα, ο πατέρας Δανιήλ μας μεταφέρει μια ιστορία που διηγούνταν ο γέροντας Εφρέμ της Μονής Βατοπεδίου στους υπόλοιπους μοναχούς. Όταν ήμουν μικρό παιδί στο χωριό του, στην Κύπρο, υπήρχε ένα ερυπωμένο εκκλησάκι. Δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτε, μόνο πέτρες. Πιτσιρικάδες πήγαιναν, έπαιρναν τις πεταμένες πέτρες και έπαιζαν. Τον είδε η γιαγιά του και τον μάλωσε. «Πώς παίρνεις αυτές τις πέτρες? Αυτές ήταν μέρος μιας εκκλησίας, έχουν θυμιατιστεί, έχουν πάνω τους την προσευχή, τα δάκρυα, τις ακολουθίες. Δεν είναι απλές πέτρες για να τις πετάς». Ο γέροντας συνέδεε αυτή την ιστορία με τη ζωή μας εδώ, λέγοντας σε μοναχούς που ένιωθαν ότι δεν κάνουν κάτι σπουδαίο: «Είμαστε σαν αυτές τις πέτρες. Ακόμα και αν νομίζεις ότι είσαι απλώς μια πέτρα, μόνο και μόνο που βρίσκεσαι μέσα στο μοναστήρι, που θυμιάζεσαι, που ακούς τις προσευχές και τις ακολουθίες,
σιγά σιγά αγιάζεις. Με αυτήν την ιερότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τα κτίρια, λέει ο πατέρας Δανίλ.

Δίπλα του στέκεται και τον ακούει προσεκτικά ο 33χρονος συντηρητής Θάνος Αλεξίου. Βρέθηκε για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια στο Άγιον Όρος και αυτό που τον τράβηξε ήταν η αυθεντικότητα και η καλοσύνη των μοναχών. Έχει τελειώσει την Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην Αθήνα. Η διαδικασία για να γίνεις αδιούχος συντηρητής του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυστηρή. Πρέπει να αποφοιτήσεις από τη σχολή, να κάνεις πρακτική για 2 χρόνια σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έπειτα να καταθέσεις τα χαρτιά σου για να πάρεις την άδεια να αναλαμβάνεις έργα πρώτου 1830. Δεν μπορείς να χειρουργήσεις χωρίς να έχεις εκπαιδευτεί. Η ευθύνη που σηκώνουμε απέναντι στο μνημείο είναι τεράστια, σημειώνει. Στα χέρια του κρατάει ένα ειδικό χημικό τζέλ και ένα νηστέρι. Το τζέλ απορροφά την εθάλη, την καπνιά και μαλακώνει τις νεότερες επιζωγραφίσεις. Το νηστέρι, από την άλλη, είναι το βασικό μας εργαλείο, κυριολεκτικά η προέκταση του χεριού μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικούς σάπονες για να αφαιρέσουμε λιπαρούς λεκέδες που αφήνουν τα χέρια των πιστών ή το θυμίαμα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, οι συντηρητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακτινογραφήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει παλαιότερο ζωγραφικό στρώμα και σε τι κατάσταση σώζεται. Αυτήν την εποχή, αντικείμενο της εργασίας του είναι η συντήρηση του Παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027. Η μικρών διαστάσεων τρίκλητη βασιλική κτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και ανακατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου. Η πρώτη επιβεβαιωμένη τοιχογράφησή της έγινε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα με χορηγία του Σέρβου δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση. Κατά την ανακατασκευή του παρεκκλησίου στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τοιχογραφίες στον κυρίως ναό επιζωγραφίστηκαν σε όλη τους την έκταση και οι υπερυψωμένες νέες στιχοποιίες των πλάγιων κλητών δέχθηκαν νέα ζωγραφική, αναφέρει ο Γιώργιος Σκιαδαρέσης, διδάκτορ αρχαιολόγος και αναπληρωτής προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο κρυμμένος θησαυρός του αρχικού παλαιολόγιου ζωγραφικού στρώματος που υπάρχει πίσω από τις επιζωγραφίσεις. Η διαδικασία είναι επίπονη, καθώς η συντήρηση είναι μια λεπτή ισορροπία, παρατηρεί ο Θάνος Αλεξίου. Στον ειδικό επιστήμονα πρέπει να δείξεις ξεκάθαρα που υπήρχε φθορά. Στον μοναχό όμως πρέπει να παραδώσεις μια εικόνα ήρεμη, χωρίς λευκές τρύπες, ώστε να προσευχηθεί χωρίς να διασπάται η προσοχή του. Ένας άλλος σπουδαίος θησαυρός βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο της Μονής Βατοπεδίου. Πρόκειται για μια σειρά από βυζαντινές εικόνες, τις οποίες περί τη δεκαετία του 1990 οι μοναχοί βρήκαν κατάμαυρες, παρατημένες σε στέγες, να τρέχουν τα νερά πάνω τους. Σε παλαιότερες εποχές οι μοναχοί δεν μπορούσαν να φανταστούν τι κρύβεται κάτω από αυτό το οξυδωμένο βερνίκι. Έτσι λοιπόν, για να μην βεβηλωθούν, τις έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Καράβια

μιακών διαστάσεων ξύλινου εσταυρωμένου στη Μονή Ιβύρων, ο οποίος σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων φτάνει τα 4 μέτρα σε ύψος και φιλοτεχνήθηκε το 1525 από τους μοναχούς Ιωάσαφ και Νεόφυτο. Μία νύχτα ο εσταυρωμένος έπεσε, σωριάστηκε στο έδαφος και έγινε κομμάτια. Οι μοναχοί σκούπισαν και μάζεψαν τα θράσματα, ώσπου τη δεκαετία του 1990 τα εντόπισε ένας συντηρητής. Τα πήρε, τα καθάρισε, τα ταξινόμησε σε κουτιά και έκανε ένα πρόχειρο σχέδιο για το πώς περίπου ενώνονται. Όμως δεν πρόλαβε να συναρμολογήσει τον εσταυρωμένο, καθώς απεβίωσε. Πέρασαν τα χρόνια και γύρω στο 2014 η εφορία αρχαιοτήτων ανέλαβε την αποκατάσταση του έργου. Ο συντηρητής Τριαντάφυλλος Σταυρακάκης βρήκε τα σπαράγματα του ξύλινου σταυρού που ήταν τοποθετημένα για χρόνια μέσα σε 4 ξύλινα συρτάρια στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής και τα στερέωσε με ρητίνες, πριονίδι, ξύλο, μπάλσα και ξυλόκολα. Τα κομμάτια μπήκαν στη θέση τους και ο εσταυρωμένος αναστηλώθηκε με την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου διάσωσης, θυμάται ο γέροντας Χριστοφόρος ο Ιβυρίτης. Πέρα από τις εικόνες γίνεται και ένας εξίσου μεγάλος αγώνας για τη συντήρηση των εγγράφων, των χειρογράφων αλλά και των βιβλίων που φυλάσσονται στο όρος. Σύμφωνα με στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων, ο όγκος του υλικού ξεπερνά τους 15.000 τόμους, ενώ υπάρχουν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες λιτά έγγραφα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Λόγω της παλαιότητάς τους και συχνά της καθημερινής χρήσης τους, έχουν επιβαρυνθεί με βλάβες, άλλες μη αναστρέψιμες, όπως η απώλεια μέρους του σώματος ενός βιβλίου λόγω ξεκρίσματος, και άλλες αναστρέψιμες, όπως οι εναποθέσεις σκόνης, κεριού, λίπους, η αφαίρεση ξένων σωμάτων λόγω κακής νεωτερικής συντήρησης, η συρρίκνωση υπεργαμηνής λόγω διακυμάνσεων στην υγρασία, η οξείδωση της μελάνης, η δράση των μυκήτων, η αποκατάσταση και συμπλήρωση υλικού σε σχισμάτα και οπές λόγω δράσης ξυλοφάγων εντόμων νητροκτικών και άλλα, σημειώνει ο κύριος Κεδαρέσης. Σημαντικά έργα που συντηρήθηκαν στα σύγχρονα εργαστήρια είναι η γεωγραφία του Πτολεμαίου του 13ου-14ου αιώνα, το Τετραευαγγέλιο του 950 περίπου, το Χρυσόβυλλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου από τη Μονή Βατοπεδίου, χρονολογημένο στο 1301 και άλλα. Η συντήρηση έργων γλυπτικής, ψηφιδωτών και μαρμαροθετημένων δαπέδων είναι μια ακόμα απαιτητική εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση αλλά και τακτικό έλεγχο της κατάστασης διατήρησης. Σημαντικά αρχιτεκτονικά γλυπτά έχουν συντηρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου, συγκεκριμένα τα θωράκια στον ανοιχτό εξονάρθικα του Καθολικού και στη Φιάλη, καθώς και στη Μονή Ιβύρων, όπου αποκαταστάθηκαν τα κοιονόκρανα και το παλαιό τέμπλο του Καθολικού. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα σπάνια στον ελλαδικό χώρο μαρμαροθετημένα δάπεδα που κοσμούν καθολικά και παρεκκλήσια αγιορείτικων μονών. Όμως, συχνά αυτή η προσπάθεια συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς δοκιμάζεται από τα φυσικά φαινόμενα. Μετά τη σεισμική ακολουθία των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2025, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες από κλιμάκια της εφορίας αρχαιοτήτων και από εξειδικευμένους τεχνίτες. Προτεραιότητα δόθηκε σε ιστορικά κτίρια που περιέχουν τοιχογραφημένα σύνολα. Από εκεί και έπειτα, συνεργείες συντηρητών από το 2025 έως σήμερα εφαρμόζουν σωστικά μέτρα και συντηρούν τοιχογραφίες που υπέστησαν φθορές. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο πατέρας Ιωσήφ από τη Μονή Βατοπεδίου, η ιστορία γράφεται με θυσίες, με κένωση του εαυτού. Πρέπει να αγαπούμε και να καταγράφουμε την ιστορία του χώρου μας για να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Αν είμαστε απορροφημένοι από τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την ιστορία που εμείς παραλάβαμε.

Λίγους μήνες πριν κλείσει μισό αιώνα ως ηγούμενος της σειράς Μονής Ξενοφόντος, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός αφηγείται ιστορίες από τον μοναστικό του βίο. «Αποστολάκι, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις να γίνεις παπάς». Ο πατέρας Γαβριήλ, μοναχός στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, σίγουρα δεν φανταζόταν όταν εξομολογούσε για πρώτη φορά τον 12χρονο τότε Αποστολάκι, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντα Αλεξίου, ότι αυτό το παιδί θα γινόταν ένας από τους μακροβιότερους ηγουμένους του Αγίου Όρους. Γεννημένος στις Σέρες, γιος του Ιωάννη Ματζήρη, υπεύθυνου του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της πόλης και της Ματθίλδης, ο νεαρός Αποστόλης άκουγε επί 3 χρόνια αυτή την πρώτη βοή Θεού, όπως αποκαλεί την προτροπή του πνευματικού του, να δυναμώνει μέσα του. Στα 15 του, στις εξετάσεις γυμνασίου, στο μάθημα των θρησκευτικών, προσευχήθηκε κάτω από ένα δέντρο στον Θεό να τον δεχτεί δικό του. Φίτησε στην ανωτέρα ιερατική σχολή της Τίνου και έπειτα συνδέθηκε με την αδελφότητα θεολόγων Η Ζωή στην Αθήνα. Η πρόθεσή του να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχός ήταν κρυστάλλινη. Ο πνευματικός του στην πρωτεύουσα και προϊστάμενος της αδελφότητας το συμβούλευσε να συναντηθεί με τον τότε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο για να τον καθοδηγήσει. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 συνδέεται με τον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών και ακολούθως με το Μεγάλο Μετέωρο, όπου εκάρι μοναχός το 1967. Ένα χρόνο αργότερα ο Μητροπολίτης τον διορίζει υπεύθυνο του εκκλησιαστικού οικοτροφείου της Μητρόπολης. Σε ηλικία μόλις 26 ετών, καλείται να επιβλέπει τη διατροφή, τη διαμονή και την πνευματική εκπαίδευση των άπορων παιδιών. Θυμάται με χαρά την ομορφιά της επικοινωνίας με τους νεαρούς οικοτρόφους, εκ των οποίων οι περισσότεροι αργότερα θα επάντρωναν την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας. Το 1973, όταν ο ηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου, γέροντας Εμιλιανός, χρίζεται ηγούμενος στη Σιμωνόπετρα, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αλέξιος το Μεγάλο Μετέωρο. Έπρεπε να αναπτύξει την αδελφότητα από την αρχή, καθώς η κύρια αδελφότητα του Μετεώρου είχε μετακινηθεί με τον γέροντα Εμιλιανό στη Σιμωνόπετρα. Με πείσμα, προσευχή και μεγάλο αγώνα κατορθώνει να κρατήσει ζωντανό το μοναστήρι και να το στελεχώσει με νέους πατέρες. Η ζωή όμως, ή αλλιώς το σχέδιο του Θεού, όπως μου επισημαίνει, του επιφυλάσσει μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Το 1976, σε μια περίοδο που το Άγιον Όρος αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες δημογραφικές κρίσεις της νεότερης ιστορίας του, θα ακολουθήσει τη διαδρομή του γέροντα Εμιλιανού και θα χρηστεί αντίστοιχα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Μέχρι τότε δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το Άγιον Όρος. Ωστόσο, σκεφτόταν έντονα να μετακινηθεί από τα Μετέωρα, διότι η πολυκοσμία των προσκυνητών που κάποιες ημέρες ξεπερνούσαν τους 5.000 τον δυσκόλευαν να συγκεντρωθεί στο πνευματικό του έργο. Καθισμένη αντικριστά στο γραφείο του, το οποίο είναι διακοσμημένο με ξυλόγλυπτα έργα και έπιπλα των μοναχών από το ξυλουργείο της Μονής, με κέρασμα τσίπουρο, ελληνικό καφέ και νερό, συζητάμε ήδη μισή ώρα και ούτε που έχω καταλάβει πως πέρασε ο χρόνος. Διανύοντας το 87ο έτος της ζωής του, ο γέροντας Αλέξιος μιλάει ήρεμα και σταθερά, ενώ τα μάτια του λάμπουν κάθε φορά που αναφέρεται στην αδελφότητα της Μονής. Τον ρωτάω τι έμαθε στο πλευρό του γέροντα Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη. Ασυναίσθητα σκύβει το κεφάλι σαν να τον έχει μπροστά του. Μου λέει ότι ήταν άνθρωπος της προσευχής, της μελέτης και της τάξεως. Άνθρωπος που ενέπνεε με τον λόγο του και κυρίως με τη ζωή του. Πριν πάρει τους 14 αδελφούς του από τα Μετέωρα για να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Ξενοφόντος, ένας ηλικιωμένος μοναχός του έδωσε μια συμβουλή που στην πορεία αποδείχθηκε πολύτιμη. Ό,τι διορθώνεται, να μη σε στενοχωρεί. Και ό,τι δεν διορθώνεται, πάλι να μη σε στενοχωρεί, αφού δεν αλλάζει.
να αντιμετωπίζεις τα πράγματα ψύχραιμα και να έχεις εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτή η Θεία Πρόνοια τον έσωσε ούκο λίγες φορές. Την επομένη της εκλογής του ως ηγουμένου, βγαίνοντας το πρωί από το κελί του, θα ακούσει πίσω του έναν εκοφαντικό ήχο. Το ταβάνι είχε πέσει και εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποιεί κατά την αφήγησή του ότι ο Άγιος Γεώργιος μπροστά της θυμονής είναι στο πλευρό του. Θωρακίζεται με μεγάλη υπομονή για να διαχειριστεί τον Γολγοθά που έχει μπροστά του. Η μονή με 13 υπερήλικες πατέρες, με τον νεότερο 70 ετών και τον γυραιότερο 105, δεν έχει νερό και τα περισσότερα κτίρια της είναι ερείπια αφού πατούσαν το ένα σανίδι και σηκωνόταν το άλλο. Ταυτόχρονα με τα λειτουργικά προβλήματα πρέπει να βρει τρόπους να γυροκομίσει και τους πατέρες. Οι πατέρες κράτησαν το μοναστήρι και άναβαν το καντήλι της Παναγίας και η Παναγία τους φρόντισε στο τέλος, φέρνοντας εδώ εμάς τους νεότερους. Σαν άγγελοι έφυγαν όλοι τους, διηγείται συγκινημένος. Μάλιστα, για να τους τιμήσει, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αγιορείτικες μορφές της ξενοφοντινής παραδόσεως». Ανεξαρτήτως των συνθήκων, προσπαθεί εξάλλου να φροντίζει όποιον μπορεί. Για παράδειγμα, το 1981 βοήθησε 5-6 κοπέλες που τον είχαν πνευματικό τους στα μετέωρα να ιδρύσουν μια γυναικεία μονή στις Σέρες. Σήμερα, το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο άκρη του χώρι αριθμεί 47 μοναχές και αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Η ευθύνη των άχτιστων και των χτιστών, δηλαδή της πνευματικής καθοδήγησης των μοναχών και ταυτόχρονα της συντήρησης των κτηρίων και των υποδομών της μονής, τον ανησυχεί πολύ τον πρώτο καιρό της εκλογής του. Υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνει να κάνει τον κανόνα του, δηλαδή το καθημερινό του ατομικό πρόγραμμα προσευχής. Σε μια συνάντησή του με τον Άγιο Παΐσιο, ανακουφίζεται, παίρνοντας μια απάντηση που τον βοηθά να αντιληφθεί το προσωπικό του μαρτύριο ως προσφορά αγάπης. «Γεροντά μου, εσείς θα πάρετε ποσοστά από την πρόοδο των παιδιών σας», του είπε. Η αφήγηση του γέροντα Αλεξίου δεν ακολουθεί χρονική γραμμικότητα, καθώς πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στα εκατοντάδες γεγονότα της πυκνής ζωής του, θυμάται έναν γέροντα που του είπε ότι «νερό πίνουν τα βατράχια», όταν ο ίδιος αναζητούσε λύση για την υδροδότηση της μονής. Περιγράφει με δέος τους αδελφούς που κουβαλούσαν στους ώμους τους σωλήνες για να φέρουν νερό από την ορεινή πηγή που βρισκόταν 8 χιλιόμετρα μακριά, και παίρνει μια βαθιά ανάσα φτάνοντας την ημέρα της μεγάλης γιορτής. Στις 25 Οκτωβρίου 1998 η Ιερά Μονή Ξενοφόντος γιόρτασε με περίλαμπρο τρόπο τα 1000 χρόνια από την ίδρυσή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο και πλήθος πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ένιωσε πως ήταν μια ευλογημένη ημέρα και άκρο συμβολική, καθώς μετά την περίοδο της παρατεταμένης εγκατάληψης η Μονή Ξενοφόντος έστελνε ένα φωτεινό μήνυμα ότι συνεχίζει ακάθεκτη. Οντοστέκεται συγκινημένος. 6 χρόνια πριν από την χιλιετηρίδα αναγκάστηκε να διασπάσει την αδελφότητα της Μονής για να επανδρώσει την Ιερά Μονή Παντοκράτορος που ανασυγκροτούνταν ως κοινοβιακή αδελφότητα. Από τους 50 αδελφούς έστειλε πολυμελή συνοδεία πατέρων από τη Μονή Ξενοφόντος και ηγούμενο το δεξί του χέρι, τον γέροντα Βυσαρίωνα. Προσευχήθηκε και ενίσχυσε εκ νέου την αδελφότητα, όπως είχε κάνει στα μετέωρα. Πιστεύει πως σε μια τόσο ηλιστική εποχή είναι θαύμα που η αγιορείτικη μοναστική κοινότητα συνεχίζει να δυναμώνει και εξηγεί ότι μπορεί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο να μην γεννιέται κανείς, όμως πολλοί αναγεννώνται σαν να πέφτουν αθόρυβα κόκκι της Θείας Χάριτος. Στις 3 Νοεμβρίου ο ηγούμενος Αλέξιος θα γιορτάσει 50 χρόνια από τη δική του εκλογή και του ζητώ να υπογράψει με δικά του λόγια τον επίλογο της κουβέντας μας. «Δοξάζω και ευλογώ τον Κύριο που μου χάρισε όλους αυτούς τους χρόνους να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού μέσω του αγιορείτικου μοναχισμού, αγωνιζόμενος χάρη τη Θεού για την προσωπική μου ανάνυψη και προσφέροντας το κατά δύναμην τη συνδρομή μου στους συνασκουμένους αδελφούς μου και την ανακαίνιση του μοναστικού συγκροτήματος. Χάριτα σου οφείλω και στους αγαπητούς μου συνεργούς που ως καλοί κυριναίοι συνέδραμον στο σωστικό έργο της επαναφοράς της Ιεράς μας Μονής εις το αρχαίον κάλος. Οι ευχές και οι ευλογίες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και δι' η θεοποιής πατριαρχική ευχέ του Οικουμενικού ημών Πατρός μας εστήριζαν και ευωδούσαν στον μοναχικό μας δόλυχο. Ευχαριστώ όλους και εξητώ παραπάντων συγχώρηση».

Οι δείκτες του ρολογιού ακολουθούν το ρυθμό της λατρείας, της προσευχής και μιας ζωής στραμμένης προς την αιωνιότητα. Οι κοσμικοί δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τη διάσταση του χρόνου στο Άγιον Όρος. Πρώτον, διότι οι μοναχοί ζουν το χρόνο ως την απόσταση που διανύουν με τη θέλησή τους για να μεταμορφώσουν το κατοικόναν, την αφετηρία τους δηλαδή, σε καθομοίωση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι για εκείνους μια ευκαιρία να κινηθούν προς την πηγή της ύπαρξής τους, τον Θεό. Αντιθέτως, για τους περισσότερους από εμάς, ο χρόνος που καταναλώνουμε μας γεμίζει άγχος επειδή μας φέρνει πιο κοντά στον θάνατο. Αυτή η μεγάλη αντίφαση προέρχεται από τον πνευματικό βίο των μοναχών. Καθημερινά εκπαιδεύουν τον εαυτό τους ώστε να χωρέσουν στην ψυχή τους την αιωνιότητα, ενώ ο χρόνος για εκείνους υπολογίζεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει. Μπαίνοντας στο Άγιον Όρος, αυτομάτως γυρίζεις 13 ημέρες πίσω, αφού οι μονές ακολουθούν το Ιουλιανό, το παλαιό ημερολόγιο. Κάποια ημερολόγια που παρατήρησα σε κοινόχρηστους χώρους, παραδείγματος χάρη σε κουζίνες και αρχονταρίκια, είχαν και τις δύο ημερομηνίες. Σχετικά με το εορτολόγιο, για όσους Αγίους αναγνωρίστηκαν μετά την υιοθέτηση του Γρηγοριανού ημερολογίου από την Ελληνική Πολιτεία το 1923, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προτιμά να έχει κοινή ημερομηνία. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιλιονός γιορτάζει στις 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το παλαιό, στις 24 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, εξηγεί ο πατέρας Ιουστίνος στην Ιεραμονή Σιμώνος Πέτρας. Καθισμένοι στο ξύλινο μπαλκόνι του μοναστηριού, με τη συγκλονιστική θέα μέχρι την Εύβοια, ο χρόνος γλιστρά αθόρυβα. Μάταια προσπαθώ να τον ορίσω. Εκτός από τις ημέρες, διαφέρουν και οι ώρες. Εμείς χρησιμοποιούμε το βυζαντινό ωράριο, με την ημέρα να ξεκινά στη δύση του ηλίου, συνεχίζει ο πατέρας Ιουστίνος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ώρα δεν είναι σταθερή, αλλά προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα ανάλογα με την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι η μέγιστη διαφορά φτάνει μέχρι και τις 9 ώρες, ενώ το χειμώνα πέφτει στις 5. Μόνο η Μονή Ιβύρων δεν εφαρμόζει τον συγκεκριμένο τρόπο, καθώς έχει υιοθετήσει το χαλδαϊκό σύστημα, στο οποίο 0 ώρα θεωρείται η Ανατολή. Παρά τις τόσες διαφοροποιήσεις, αρκετοί μοναχοί φορούν ρολόγια για να συνεννοούνται, συντονίζονται με τον έξω κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος για όλους στο Άγιον Όρος, είτε κοσμικούς είτε μοναχούς, σηματοδοτείται από ήχους. Και αυτό γιατί ο λατρευτικός χρόνος, όπως η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, οι επιμέρους ακολουθίες και ο εσπερινός, ρυθμίζει εκείνον του μοναστηριού. Όταν οι μοναχοί ακούν τον κόπανο να χτυπάει, συγκεντρώνονται στην τράπεζα, ενώ συνήθως ο ρυθμικός ήχος του ταλάντου τους καλεί στην εκκλησία. Φυσικά υπάρχουν και οι καμπανοκρουσίες, λειτουργικές, χαρμόσυνες, υπαίνθυμες και κάποιοι ήχοι μεγάλων ρολογιών ανάλογα με τη μονή. Στη Μονή Βατοπεδίου, για παράδειγμα, ξεχωρίζει ο πύργος του ορολογίου. Στον δυτικό του τοίχο υπάρχει ένα μεγάλο ρολόι, τις ώρες του οποίου σημαίνει ένα μεταλλικό ομοίωμα ανθρώπου γνωστό ως Αράπης. Το γειτονικό βυζαντινό κοδωνοστάσιο της Μονής χρονολογείται στο 1427. Παλαιότερα, σημαντικό ρόλο για τη μέτρηση του χρόνου έπαιζαν και τα κεριά. Ανάλογα με το πόσο είχαν κάψει, υπολογιζόταν πόση ώρα είχε περάσει. Αντιστοίχως, οι πατέρες στα χωράφια αναζητούσαν τη θέση του ήλιου στον ουρανό για να καταλάβουν αν πρέπει να επιστρέψουν στη Μονή για την ακολουθία. Και αυτός ο ρυθμός των ακολουθιών που συνδέει τον χρόνο με τη σωτηρία συνεχίζεται και στη σιωπή. Είναι η στιγμή της προσευχής, την οποία περιγράφει ο πατέρας Αρσένιος της Μονής Βατοπεδίου. Η πιο δυνατή άσκηση για να μπει στην αιωνιότητα είναι η ασταμάτητη εσωτερική προσευχή. Επαναλαμβάνοντας
το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μέσα στην ησυχία, οι ασκητές καταφέρνουν να κατεβάσουν το νου τους βαθιά μέσα στην καρδιά, λέει, προσπαθώντας να μου εξηγήσει πως οι πατέρες αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου. Όταν αυτή η προσευχή γίνει πια αυτόματη, σαν το χτύπο της καρδιάς, όλη η φασαρία του μυαλού σταματάει και τα ρολόγια του κόσμου σβήνουν. Ο άνθρωπος μπαίνει σε μια κατάσταση όπου τα δευτερόλεπτα πάβουν να κυλούν και μεταμορφώνονται σε μια άχρονη, ζωντανή επαφή με το θεϊκό φως. Και αυτή η συστηματική προσευχή, το ρολόι της καρδιάς που του συντονίζει με την συχνότητα του Θεού, αποτελεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα βήματα των ασκητών στον δρόμο προς την αιωνιότητα, σύμφωνα με τον πατέρα Αρσένιο. Τα άλλα είναι το καθάρισμα της καρδιάς από τα πάθη, η συμφιλίωση με το θάνατο και η τέλεια αγάπη.

Με δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη, όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αγαπήσει ολοκληρωτικά, χωρίς όρους και ανταλλάγματα, βγαίνει εκτός χρόνου. Πρόκειται για τη σταδιακή απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά του χθες και του αύριο, προσθέτει. Στην ανθρώπινη γλώσσα, ο χρόνος είναι ένα κτίσμα με αρχή και τέλος. Μας θυμίζει το εφήμερο της ύπαρξής μας. Όμως, όταν ο άναρχος λόγος αποφασίζει να σαρκωθεί, να περπατήσει στο χώμα και να βαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη, τότε το χτιστό συναντά το άχτιστο. Έτσι γεννιέται η άχτιστη ενέργεια του χρόνου. Η στιγμή που ο χρόνος μεταμορφώνεται σε μια θεϊκή δύναμη που μας ανυψώνει προς τον ουρανό. Τα λόγια του μοιάζουν να σταματούν τη ροή του χρόνου. Μετά από αυτό, πώς γυρίζεις το ημερολόγιο 13 ημέρες μπροστά?

0: Σε ένα κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα η κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, ονομάζονται διακονήματα και ανατίθεται από τον καθηγούμενο κάθε μονής. Ουσιαστικά, οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εν Χριστώ αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακονήματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προστοζήν δημιουργώντας εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα και κουμποσχήνια. Ο ιερομόναχος Πρόδρομος στο βιβλίο του «Αθωνικός Μελισσών» το 2012 κατέγραψε όλα τα διακονήματα και τα εργόχειρα του Αγίου Όρους, αποτυπώνοντας και εργασίες που χάθηκαν ή απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η βιβλιοδεσία και η πυρογραφία. Μάγκυπας. Μοναχός Μινάς στην Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο. Ως λαϊκός, σπούδασε μαγειρική στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Κέρκυρα, από όπου και κατάγεται. Γνώριζε τα βασικά της αρτοποιίας, αλλά προτριετίας όταν ανέλαβε το διακόνημα του Μάγκυπα, δηλαδή του φούρναρη της Μονής, διδάχθηκε από τους παλαιότερους πατέρες την αγιορείτικη αρτοποιία. Όλα τα αρτοσκευάσματα, το ψωμί και το πρόσφορο, γίνονται με προζύμι. Φτιάχνουμε προζύμι δύο φορές το χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας και στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας ευλογεί ένα δοχείο με νερό και αλεύρι, το οποίο αφήνουμε όλο το βράδυ κάτω από τον Τίμιο Σταυρό. Την άλλη ημέρα, ως εκ θαύματος, γίνεται το προζύμι, περιγράφει. Ημερησίως, ο μοναχός Μινάς παράγει 100 κιλά ψωμί, ενώ κάθε εβδομάδα φτιάχνει 500-600 πρόσφορα, για τα οποία χρησιμοποιεί πύληνες σφραγίδες. Ψήνει σε φούρνο με ξύλα, στον οποίο καίει κλαδιά βελανιδιάς. Από τα υπολείμματα της τράπεζας φτιάχνει παξιμάδια, τα οποία στέλνει σε ασκητές στα Καρούλια και σε διάφορες σκήτες, ενώ τα έσοδα από τα σταφυδόψωμα που διατίθενται στο εκθετήριο της Μονής προορίζονται για φιλανθρωπίες. Ράφτης. Μοναχός Γαβριήλ στην Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο. 23 χρόνια μετρά ο μοναχός Γαβριήλ στο γραφείο της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, όπου σήμερα διακονούν συνολικά 3 μοναχοί. Όταν ξεκίνησε, δεν είχε πρώτερη γνώση. Τον δίδαξε ο πατέρας Πρόδρομος. Έκτοτε φοράει το ίδιο ζωστικό, το οποίο κάθε τόσο τον μπαλώνει. Άλλωστε, οι επιδιορθώσεις των ενδυμάτων των μοναχών αποτελούν μεγάλο μέρος του διακονήματός του. Από τις ραπτομηχανές του περνάνε καθημερινά, εκτός από τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, ράσα, σκουφάκια, κουκούλια και άλλα. Αν κάποια μηχανή χρειαστεί επισκευή, καλεί εξωτερικό συνεργάτη. Επίσης, ράβει εξ αρχής ρούχα για τους αδελφούς του, κατόπιν ευλογίας του γέροντα Εφραίμ, κυρίως για τους νέους. Όλες οι κλωστές που χρησιμοποιεί είναι μαύρες, ενώ από υφάσματα προτιμά ποπλίνα και μαροκέν. Το μόνο που δεν φτιάχνει είναι υποδήματα, τα οποία οι μοναχοί προμηθεύονται εκτός όρους. Γενικότερα η κίνηση στο γραφείο έχει αυξηθεί, αφού πλέον εξυπηρετούνται 130 αδελφοί από 80 που ήταν στην αρχή. Τελευταία δεν έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε χειμώνα καλοκαίρι φοράμε σχεδόν τα ίδια, σημειώνει. Ένα ταξίδι μέχρι το Άγιον Όρος κάναμε, διαβάζοντας κείμενα του Παντελή Τσομπάνη, του Κωνσταντίνου Μανολόπουλου και του Γιάννη Παπαδημητρίου. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας που θα επαναλάβουμε και σε επόμενες πρωινές ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, για να μάθουμε κι άλλα και να ταξιδέψουμε νοερά όσοι εκεί, κυρίως οι ακροάτριες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά η μεγάλη ευλογία σκορπίζεται σε όλους. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Μία ακόμα εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και που συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε το πρόσωπο της Παναγίας μέσα σε αυτή την αποκάλυψη, γιατί αποκάλυψη είναι η πίστη μας, η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, η οποία γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη στους αξίους αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί για τις θεοφάνειες, και βέβαια έχουμε και το ίδιο να γίνεται στην Καινή Διαθήκη, όπως και σήμερα. Έχουμε δηλαδή παρουσία του Θεού, φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, σε αυτούς που είναι έτοιμοι λοιπόν για κάτι τέτοιο, και ένα τέτοιο βιβλίο θεοφανιών είναι και η Παλαιά Διαθήκη. Από τα πολλά που λέει και κατά βάση για τον Χριστό που είναι το κέντρο της, μιλάει και για την Παναγία, όπως μιλάει και για το Σταυρό, όπως μιλάει και για άλλα. Στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία προκαταγγέλλεται, προεικονίζεται, προτυπώνεται, προσημαίνεται, προσυμβολίζεται, προφητεύεται. Πολυμερός και πολυτρόπος. Εικόνες προεικόνησαν και σύμβολα προσυμβόλησαν την προαιώνων το Θεό προετοιμασμένη κόρη. Αρκετές προφητείες περιέχουν εικόνες που προεικονίζουν και προκαταγγέλουν προφητικά την Θεοτόκο. Αυτές διακρίνονται και διαχωρίζονται από τις προφητείες και αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά καταρχήν για το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που οι πατέρες το ονόμασαν πρωτευαγγέλιο, και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, και οι πατέρες εδώ πέρα μιλούν για την Παναγία, η οποία παρθενικά θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτό που θα πει και σαφώς και ο προφήτης Ισαΐας αργότερα. Μία άλλη προφητεία, η προφητεία του Ιακώβ, ο πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν από το θάνατό του προανήγγειλε στους 12 γιους του το μέλλον τους. Το Πνεύμα του Θεού αποκάλυψε στον έτοιμο θάνατο τότε πατριάρχη το μέλλον των παιδιών του και τι θα γίνει με ολόκληρο το γένος τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφητική ευλογία που αναφέρεται στον τέταρτο γιο του, τον Ιούδα, από τη γενναία του οποίου θα προερχόταν ο Μεσσίας. Πώς λέει το κείμενο, «Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκπλαστού Ιέ μου ανέβης, αναπεσών εκοιμήθης ως λέον, και ο σκύμνος τι σε γερεί αυτόν». Στη μετάφραση δηλαδή, «Ιούδα, είσαι ένα μικρό λιοντάρι, φύτρωσες από μένα παιδί μου, σαν βλαστάρι, ξάπλωσες και κοιμήθηκες όπως κοιμάται το λιοντάρι και όπως κοιμάται το μικρό λιονταράκι. Ποιος μπορεί να το ξυπνήσει? Δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενεά του, μέχρι ότου εκπληρωθούν τα αποταυμιευμένα σε αυτόν, και αυτός ο Μεσσίας θα είναι η προσδοκία των εθνών». Αυτό θα διαβάσουμε και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως. Στην προφητεία αυτή αναφέρεται η προέλευση, η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ταφή, η ανάσταση, αλλά και ο χρόνος έλευσης του Μεσσία. Το «εκβλαστού ανέβης Ιέ μου» αναφέρεται στην κατασάρκα γέννηση του Μεσσία. Ο Χρυσόστομος λέει, ο βλαστός είναι η Θεοτόκος, βλαστών την Παρθένων και το άχρωτον της Μαρίας εμφαίνων. Θα διαβάσουμε από τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτήν ερμηνεία λέει και ο Ανδρέας Κρήτης. Βλαστών θα εννοήσεις μόνην αυτήν την Αγία και την Αγιωτέρα από όλους τους Αγίους, που φάνηκε τελείως καθαρή στο σώμα και στο πνεύμα, εννοώ τη Μαρία.
μια ακόμα δηλαδή πατερική ερμηνεία που ακριβώς δηλώνει αυτό, ότι ερμηνεύονται τα χωρία από την Παναγία. Και ο Θεοδόρητος Κύρου λέει, όπως ο Λέων και όταν κοιμάται είναι φοβερός, παρομοίως και ο δεσποτικός θάνατος έγινε φοβερός και στον θάνατο και στο διάβολο. Λέοντα και Σκύμνο, λέοντος αυτόν τον Μεσσία ονόμασε, διότι ήταν βασιλιάς και Υιός βασιλέως και Θεός και Υιός του Θεού. Αυτή η έκφραση «τι σε γέρει αυτόν» δείχνει την ανίποτη δύναμη, διότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του σύμφωνα με την προώρηση που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λύσατε τον αον τούτον, τον ίδιο δηλαδή, και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Προλέγει και τον καιρό της εμφάνισης. Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μοιρών αυτού, έως αν έρθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκεί αθνών. Αυτό είναι το σημάδι, το σαφέστατο σημάδι της παρουσίας του Κυρίου, διότι έλειψαν όταν γεννήθηκε ο Χριστός όχι μόνο οι βασιλείς των Ιουδαίων αλλά και οι αρχιερείς και οι προφήτες, ώστε να αποδειχθεί αληθινή η προφητεία. Όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο Σωτήρας, είχαν βασιλεύσει αλλόφιλοι βασιλείς για να φανερωθεί ο αιώνιος βασιλεύς, η προσδοκία των εθνών, σύμφωνα με την προφητεία. Ο Ηρώδης ήταν ο πρώτος αλλόφιλος βασιλιάς των Ιουδαίων, διότι κατηταγόταν από την Ιδουμαία και τότε ήταν που γεννήθηκε ο Χριστός, επαληθεύοντας την προφητεία που αναφέραμε. Έχουμε και άλλες προφητείες για την Παναγία. Βλέπουμε και στο βιβλίο των Ψαλμών, 44ος Ψαλμός. Έχει σημασία θεολογική, διότι οι στίχοι 3-9 είναι χριστολογικοί και αναφέρονται στη χρήση του Μεσσία, ενώ οι στίχοι 10-16 αναφέρονται στην Παναγία. Γι' αυτό το λόγο ψάλλεται ως πολυέλεος στις θεομητερικές εορτές. Οι στίχοι που αναφέρονται στην Παναγία είναι «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου», «Ενηματισμό διαχρήσω», «Περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Και μετά και αυτό το ψάλλουμε «Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνω το ου σου και επιλάθω του λαού σου και επιθυμίσω βασιλεύς του κάλου σου». Και συνεχίζει ο ψαλμός «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν» και τα υπόλοιπα. Ο Δαβίδ αποκαλεί την Παρθένο, την ονομάζει Μαρία, θυγατέρα βασιλέως, ως απόγονό του αλλά και βασίλισσα, διότι γέννησε τον παυβασιλέα Χριστό. Οι πατέρες, Μέγας Αθανάσιος, Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι, αναφέρουν τους ψαλμικούς αυτούς στίχους στην Εκκλησία. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ό,τι λέγεται για την Εκκλησία να λέγεται και για την Παναγία. Και ό,τι λέγεται για την Παναγία να λέγεται και για την Εκκλησία. Πολλές φορές ταυτίζεται η Παναγία και η Εκκλησία. Όμως η υμνολογία της εορτής των εισοδίων αλλά και άλλοι Άγιοι Πατέρες ως τη γατέρα βασιλέως και βασίλισσα εννοούν την Παναγία. Παρομοίως ερμηνεύουν και οι υμνογράφοι της εορτής των εισοδίων τους στίχους που προαναφέραμε. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στην ερμηνεία των ψαλμών που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένα σπουδαίο και αδιαχρονικό έργο, και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε σε ένα επώνυμα με το όνομα Θεογεννήτρια, το οποίο συμβουλευόμαστε, είναι στις εκδόσεις του Αγίου Όρους. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει κι άλλη αναφορά στους ψαλμούς για την καλονή του Ιακώβ. Εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν αυτού, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησε. Η καλονή του Ιακώβ ήταν κυβωτός της Διαθήκης.
Αυτό φαίνεται και στον 77ο ψαλμό. «Και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλήν αυτών εις χείρας εχθρών». Φαίνεται ότι είναι κυβωτός Διαθήκης. «Με τους όρους ισχύς και καλονή υπονοείται κυβωτός Διαθήκης που έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Τότε γράφτηκε «Απόκιστε δόξα Ισραήλ εν το ληφθήνε την κυβωτών Κυρίου». Η κυβωτός Διαθήκης που ονομάζεται καλονή, ισχύς, δύναμης, προτύπωνε όμως την Παναγία, διότι αυτή υπήρξε το αρχέτυπο της κυβωτού. Ονομάζεται καλονή του Ιακώβη Παναγία, διότι υπήρξε η πιο ενάρετη και η πιο αγία απόγονος του Πατριάρχη Ιακώβ. Είναι αληθώς καλονή, διότι είναι καλοπισμένη με όλα τα κάλλη των θείων αρετών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και ότι έχουμε μία σχέση μεταξύ της κυβωτού και της Παναγίας. Η κυβωτός ήταν αυτή που είχε μέσα τα πιο πολύτιμα των Ιουδαίων, είχε φυσικά τις 10 εντολές, τις πλάκες δηλαδή της Διαθήκης, είχε την ράβδο του Αρών που βλάστησε, είχε και το μάνα που θαυματουργικά διέθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην κυβωτό υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός, έτσι και στην κοιλιά της Παναγίας που είναι η άλλη κυβωτός έχουμε τον Μεσσία Χριστό. Επίσης στους ψαλμούς, αν παραμείνουμε, υπάρχει και ένας ψαλμός ακόμα, ο 71ος, είναι χριστολογικός κι αυτός, και στον στίχο 6 προφητεύεται η ιδιαίτερη, η αθόρυβη σύλληψη του Χριστού. Πόσο ιδιαίτερη και πόσο αθόρυβη και πόσο διακριτική. «Καταβήσετε ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην». Δηλαδή, θα κατέβει ο Θεός από τον ουρανό στη γη αθόρυβα, όπως η βροχή πέφτει πάνω στο μαλλί και όπως η σταγόνα της βροχής πέφτει στη γη. Η εικόνα αυτή σχετίζεται με το βιβλίο των Κριτών και αναφέρεται στον Γεδεών, ο οποίος ζήτησε ένα σημείο από τον Θεό. Αν έβρεχε μόνο στο ποκάρι, δηλαδή το μαλλί του κουρεμένου προβάτου, και στην υπόλοιπη γη υπήρχε ξηρασία, θα καταλάβαινε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του και θα νικούσε τους αλλόφιλους. Και όντως, μόνο ο πόκος βρέθηκε το προειδεγμένος και έσταξε δρόσος από του πόκου πλήρης λεκάνης ύδατος. Στο έκτο κεφάλαιο των Κριτών. Με αυτή την εικόνα ο ψαλμωδός και προφήτης Δαβίδ προφητεύει τη σύλληψη του Χριστού που ήταν αθόρυβη, μυστική, όπως πέφτει η αθόρυβη βροχή. Ο πόκος είναι η κοιλία της Θεοτόκου και ο ιετός είναι ο λόγος, δηλαδή με λόγος κεφαλαίο, ο Χριστός, ο οποίος κατήλθε αθόρυβα στη μήτρα της Παρθένου. Έτσι ερμηνεύουν τον ψαλμό και οι πατέρες της Εκκλησίας. Εδώ αναφέρεται η κρυφή σάρκωση λοιπόν του λόγου. Θα μας πει ο Ιερός Ζυγαβηνός, ο πόκος του Δαβίδ προς τον οποίο κατέβηκε σαν βροχή είναι ολοφάνερα η Παναγία, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο λόγο του αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δίνει παρόμοια ερμηνεία, καθώς η βροχή που κατεβαίνει πάνω στο απαλό ποκάρι του μαλλιών δεν προξενεί κανένα κρότο ή φθορά, έτσι και ο ενυπόστατος λόγος του Πατρός, ο Χριστός, θα κατέβει καθώς θέλησε στην άχραντη κοιλιά της Παρθένου, χωρίς να κάνει κρότο και χωρίς να δημιουργηθεί ταραχή. Πολλές είναι οι αναφορές λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης για την Παναγία μας. Μας προετοιμάζει το λαό ο Θεός με προεικονίσεις και αναφορές για την Παναγία, γιατί είναι μέγα το μυστήριο αυτό, δηλαδή το να γεννήσει Παρθένος είναι μυστήριο μέγα, είναι θαύμα μέγα
και δεν το χωράει αυτό ο ανθρώπινος νους, αλλά μόνο πνευματικά και με πίστη μπορείς να το πλησιάσεις. Γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η προετοιμασία από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει κι άλλη αναφορά στους ψαλμούς. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Υπάρχει προφητεία που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός, όπως αυτονομάστηκε στο Ευαγγέλιο, αλλά ο ίδιος είναι και η Ανατολή, όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το λέει στο Ζαχαρία, έστε το όνομα αυτού Ανατολήν. Δια της επηγής γέννησής του υπονοείται και η Παναγία, μητέρα του, αυτή είναι η Αγία Γη. Άρα η Παναγία ως γη εδώ, από την οποία προήλθε ο Χριστός. Εξ αυτής της Παρθένου ανέτειλε όντως ή όντως αλήθεια ο Χριστός, θα μας πει ο Θεοδόρητος Κύρου. Και επίσης, αφού Χριστός ανέτειλε από τη γη, η οποία είναι η καθαρή Θεοτόκος, όπως λέει ο Θεοδόρητος, κατά την κάτω γέννηση της ανθρωπότητος, τότε ο Πατήρ, ο οποίος είναι δικαιοσύνη, επέβλεψε από τον ουρανό στη γη, επειδή πρωτήτρα είχε αποστραφεί την γη για το ψέμα και την πλάνη που επικρατούσε στη γη, και έτσι συμφιλιώθηκαν τα ουράνια και τα επίγεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το αναφέρει. Να μιλήσουμε και για την μετάσταση της Θεοτόκου, γιατί Ανάσταση μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός αναστήθηκε ο ίδιος ως Θεός. Ανάσταση της Παναγίας δεν μπορούμε να την ονομάσουμε, γιατί η Παναγία αναστήθηκε από τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ψαλμός, «Ανάστηθη Κύριε, εις την αναπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου». Σήκω λοιπόν Κύριε και συνέργησε για να οικοδομηθεί ο ναός μέσα στον οποίο αναπάβεσαι, εσύ Κύριε μαζί και η κυβωτός της αγιοσύνης σου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ η Παναγία αναφέρεται ως κυβωτός. Η κυβωτός υπήρξε τύπος και προεικόνηση της Θεοτόκου. Μερικοί Άγιοι Πατέρες στον ψαλμό αυτό βλέπουν την Ανάσταση του Χριστού και την Μετάσταση της Παναγίας. Καθώς αναστήθηκε ο Χριστός, παρομοίως και η έμψυχος κυβωτός η Παναγία αναστήθηκε από τον τάφο, αναστήθηκε μετέστη από τον τάφο μετά από 3 ημέρες. Και η ίδια στη συνέχεια αναλήφθηκε στους ουρανούς. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά το προφητικό νάσμα μαζί με τον Χριστό που είχε αναστηθεί προηγουμένως, τριήμερος, τώρα έχουμε μία συνανίσταται και η κυβωτός του αγιάσματός του, δηλαδή η Παναγία. Τώρα, υπάρχει μία πολύ ωραία προφητεία στον Ισαΐα, η οποία συμπληρώνει το πρωτοευαγγέλιο στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Τι λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 7,14, «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6 και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Καλείται δηλαδή σημείων αυτή η γέννηση. Και γιατί είναι σημείο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σημείο αξιομνημόνευτο, γιατί η γέννηση ήταν εντελώς ιδιαίτερη και μοναδική. Έχουμε γέννηση χωρίς άνδρα εκ Πνεύματος Αγίου. Και αυτό όντως είναι ένα σημείο. Και συμπληρώνει ο Μεγάς Βασίλειος, εάν μεν είναι σημείο, είναι παράδοξη και η γέννηση. Εάν είναι κοινός ο τρόπος της γεννήσεως του Χριστού, ούτε σημείο πρέπει να λέγεται, ούτε Εμμανουήλ να αποκαλείται το πεδίο. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αναφέρει η γραφή και το λέει σημείο, το σημείο σημαίνει αυτό το υπερβατικό, το ιδιαίτερο που έγινε με την περίπτωση της Παναγίας. Ένα άλλο που πρέπει να σταθούμε
στην φράση «Η ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ». Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρεται προφητικά στην Παρθένο και την ονομάζει ράβδο του Ιεσέ. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται». Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ και πρόγονος της Παναγίας. Από τον Ιεσέ που αποτελεί τη ρίζα βλαστάνει η ράβδος που προεικονίζει την Παναγία και από αυτή ανθίζει το άνθος που είναι ο Χριστός. Ο βλαστός, ράβδος είναι η Παρθένος, από όπου ξεφυτρώνει ο Χριστός, το αιώνιο άνθος, θα μας πει ο ιερός Δαμασκηνός. Και βεβαίως η υμνολογία πολλές φορές έρχεται και παίρνει από τα ιερά κείμενα και εμπλουτίζεται η υμνολογία μας και το ψάλουμε εμείς αυτό στον ιρμό των Χριστουγέννων, στον κανόνα, ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Καθαρή εδώ πέρα χριστολογική προσέγγιση.

Είναι πολλές λοιπόν οι προφητείες, οι προεικονίσεις πολλών γεγονότων, προσώπων που πραγματοποιούνται στη Γενή Διαθήκη. Πολλές βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Θα πούμε για μία ακόμα, για την προφητεία περί της γέννησης στη Βηθλέμ. Επίσης μια πολύ

σημαντική προφητεία 800 χρόνια προ-Χριστού, ο Μιχαίας, ο προφήτης, θα μας πει ότι η γέννηση θα γίνει στη Βηθλέμ. «Δια του το δώσει αυτούς εις καιρού, τικτούς συστέξετε», θα πει στο 5ο κεφάλαιο. «Εγώ, ο Κύριος, θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μία γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί, το Μεσσία. Ο καιρός της τικτούσης είναι σημαντικός, διότι τότε θα γεννηθεί ο Μεσσίας, η προσδοκία και η λύτρωση του λαού». Ο ιερός Θεοφύλακτος ερμηνεύοντας λέει, «Λέει ο προφήτης προς τον Θεό ότι δώσεις αυτούς, δηλαδή θα τους παραδώσεις στους εχθρούς, έως τον καιρό της τικτούσης των Εμμανουήλ Παρθένου, δηλαδή τον Χριστό». Και ο προφήτης Ιεζεκίηλ μιλάει σχετικά, είδε ένα όραμα και επέστρεψε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή ειν και κλεισμένη. Η προφητεία αυτή αναφέρεται στην Παναγία, γι' αυτό και την διαβάζουμε στον εσπερινό των θεομετρικών εορτών. Οι Άγιοι Πατέρες αυτή την κλειστή πύλη την προσέγγισαν και την τερμήνευσαν ως με την Άγια Παρθενία της Παναγίας. Είναι φανερό ότι με την προφητεία μας υποδηλώνεται η παρθενική μήτρα, δια της οποίας ούτε εισήρθε ούτε εξήλθε κάποιος παρά μόνον ο Χριστός. Και ο ιερός Δαμασκηνός, ο θεϊκότατος Ιεζεκίηλ, προεκήρυξε προφητικά την κεκλεισμένη πύλη από την οποία πέρασε ο Θεός των όλων, λαμβάνοντας σάρκα, και δεν άνοιξε την πύλη της Παρθενίας. Μένει πραγματικά η σφραγίδα στους αιώνες. Οπωσδήποτε τα λόγια αυτά είναι πραγματοποιημένα, δείχνουν την Παναγία, τη Θεοτόκο. «Χέρις, πύλη και κλεισμένη, διείς Κύριος ο Θεός του Ισραήλ Ισραηλήθη, κατά Ιεζεκίηλ», θα έρθει να ερμηνεύσει και ο Θεόδωρος Στουδίτης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν και αυτήν την περίπτωση της κεκλεισμένης πύλης ως ταυτίζουμε την Παναγία και με το αϊπάρθενο της Παναγίας. Έχουμε και άλλες αναφορές, το αλατόμητον όρος. Όπως ωραία αναφέρεται στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», στο προφητικό όρομα του Δανιήλ, φαίνεται, διαβάζουμε στον 34ο στίχο, 2.34, «Ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών, αχειρότμητος λίθος, αυτός που κόπηκε είναι ο Χριστός». Και το αλλάξευτον και αλατόμητον όρος είναι η Παναγία. Εδώ φαίνεται, έχουμε υπαινιγμό της γέννησης του Σωτήρα από την Παναγία χωρίς την γαμική κοινωνία. Κόπηκε ο λίθος λοιπόν χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια. Αυτού επομένως με θεϊκό τρόπο, όπως έγινε με τη γέννηση του Χριστού, χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, αλλά με θεϊκό τρόπο, με την επισκέψη του Αγίου Πνεύματος και τη συμβολή της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει, το όρος του Δανιήλ, από που λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός, χωρίς την αξίνα του λατόμου, είναι η Θεοτόκος, που γέννησε άνδρα, χωρίς άνδρα και έμεινε πάλι παρθένος. Επίσης, μία ακόμα προφητεία αφορά στον Νίκο της Σοφίας, Σοφίας με κεφαλαίο. Το τρίτο ανάγνωσμα στους εσπερινούς των θεομετωρικών εορτών είναι από τις παροιμίες. «Η Σοφία οκοδόμησεν αυτήν οίκον και υπήρεσε στήλους 7.
Η σοφία του Θεού εδώ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι πρόσωπο. Είναι ο ενυπόστατος λόγος. Οίκος η σοφία του Θεού είναι βέβαια και όλος ο κόσμος και ο κατοικώνα Θεού άνθρωπος, όπως γράφει ο Προκόπιος Γαζαίος. Οίκος όμως σοφίας είναι το σώμα του. Το σώμα που πήρε από την Παναγία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Υιός του Θεού που είναι σοφία, όταν έγινε άνθρωπος, κατασκεύασε αυτός για τον εαυτό του οίκον, τη σάρκα δηλαδή, που πήρε από την Παρθένο. Ωραία ερμηνεία από τον Ιερό Χρυσόστομο. Οι επτά στήλοι είναι τα επτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, κατά την ερμηνεία του ιδίου Πατρός. Δεν είναι οίκος της σοφίας ο ναός του Σολομώντος, που ήταν μόνο σκιά και τύπος του αληθινού ναού, του έμψυχου ναού της Παναγίας. Αλλά, κατά τον Μέγα Αθανάσιο, είναι φανερό ότι ο οίκος είναι το δικό μας σώμα, το οποίο πήρε όταν έγινε άνθρωπος ο Χριστός. Και πάλι διαβάζουμε από το Μέγα Αθανάσιο στο έργο του κατά Αριανών, «Μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου ο Λόγος, ο Χριστός, διέπλασε για τον εαυτό του οίκο, το σώμα του, με τον τρόπο που εξ αρχής έκαμε τον Αδάμ από την γη». Και ο Σημαίος Θεσσαλονίκης, «Η παροιμία ενιγματοδός περί του Υιού και του Θεού διδάσκει και σοφίαν αυτόν ονομάζει και λέγει ότι θα οικοδομήσει οίκο για τον εαυτό της, δηλαδή το Πανάγιο σώμα του». Επομένως, η Παναγία είναι ο καθαρότατος ναός από τη σάρκα της οποίας διαπλάστηκε το σώμα του Χριστού. Αυτά όλα τα συναντάμε και στην υμνολογία πολλές φορές, γιατί η υμνολογία αυτό ακριβώς είναι με ένα ωραίο ποιητικό λόγο πλεγμένη όλη η θεολογία μας. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας, οίκον της σοφίας, ονομάζει το σώμα του Χριστού που χτίστηκε μέσα στην μήτρα της Παναγίας. Ο θαύμα, πώς στον κανόνα της Θεοτόκου διαβάζουμε στον τρίτο ήχο, πέμπτη οδή, πώς εν σύ μήτρα η σοφία οίκον πλάτη αυτή, ημάς δε συμπλάτη και ειρήνη χαρίζεται. Παρόμοια γράφει και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Η παντετία και παρακτική ζωής, η άπειρο σοφία του Θεού, ο Χριστός, οκοδόμησε τον οίκον εαυτής, αγνής εξ απειράνδρου μητρός. Διαβάζουμε στον κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού. Πολλές οι αναφορές λοιπόν, θα προσθέσουμε και μερικές ακόμα, γιατί πραγματικά θαυμάζουμε πώς στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν τόσες αναφορές για την Παναγία και είναι τόσο εύστοχες οι προσεγγίσεις των ερμηνευτών Αγίων Πατέρων περί του θέματος αυτού. Ο ανώδυνος τόκος της Παρθένου. Η Παναγία γέννησε χωρίς κόπο, χωρίς οδύνες. Πριν ή την οδύνουσαν τεκίν, πριν ελθύν τον πόνο των οδύνων, εξέφυγε και έτεκε άρσεν. Επειδή απειράνδρος και ανιδόνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η Παρθένος, κατά συνέπεια και ανωδύνος και αφθόρος έτηκε τον Εμμανουήλ. Γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός, τη γέννηση από την οποία θα προηγήθηκε την γέννηση από την οποία δεν προηγήθηκε η Δονή ούτε πόνη, την ακολούθησαν σύμφωνα με το λόγο του προφήτου. Επίσης, κατά τον Γρηγόριο τον Παλαμά, το ανώτερο χωρίο του Ισαΐα αναφέρεται σε αυτή την άνεφο δίνων γέννηση της Θεοτόκου. Εγεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθη απαθώς. Αυτή η ελαφρά νεφέλη, ενεφέλη κούφη που διαβάζουμε και ψάλουμε, και αυτή έχει σχέση με την Παναγία.
Και πάλι ο Ισαΐας, αυτός ο πέμπτος Ευαγγελιστής, έτσι όπως έχει ονομαστεί, προφητεύει και τη φυγή της Παναγίας στην Αίγυπτο. Ιδού, Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξης Αίγυπτον και συστήσεται τα χειροποίητα Αιγύπτου από προσώπου αυτού και η καρδία αυτών ιτηθήσεται εν αυτής. Την προφητεία αυτή ερμηνεύει η διήγηση των Ευαγγελίων. Ο Ιωσήφ έλαβε εντολή από τον Άγγελο να κατέβει στην Αίγυπτο μαζί με το παιδί και την μητέρα του για να σωθεί από το ξύφος του Ηρώδη. Ως κούφη νεφέλη, οι πατέρες εννοούν την ίδια την Παρθένο που έγινε θρόνος του βασιλέως αφού κράτησε στα σπλάγνα της και στην αγκάλι της τον βασιλέα Χριστό. Γι' αυτό και είναι τιμιότερη από την άψυχη νεφέλη. Νεφέλη κούφη εννοείται η Παρθένος, καθότι αυτή ήταν κούφη και ελαφρά από κάθε προαιρετική αμαρτία. Προηγουμένως ο γιος του Θεού καθόταν με δόξα στο θρόνο της θεότητος ως Θεός. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου. Ύστερα στα έσκατα χρόνια ήρθε καθισμένος στην ελαφρά νεφέλη, δηλαδή την κυρία Θεοτόκο, η οποία νεφέλη μεν λέγεται καθότι ήταν υψηλότερη από τη γη και τα γήινα, ελαφρά δε καθότι ήταν ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ακόμα ψηλής προσβολής εμπαθούς λογισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Ερωτοδρόμιο. Η Παναγία δεν αμάρτησε ούτε με το λογισμό. Αυτή η νεφέλη κούφη αναφέρεται και από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Νεφέλη σε κούφιν αψευδός Παρθένε ονομάζομεν. Προφητικές επόμενη ρίσεση. Ελίλη θεγάρ επίση Κύριος, καθελήν Αιγύπτια, πλάνης χειροποίητα και φωτίσε τους ταύτα λατρεύοντας. Με την κάθοδο του Ιησού στην Αίγυπτο σύστηκαν όλα τα χειροποίητα είδωλα και οι άνθρωποι ήρθαν στη θεογνωσία. Αυτό αποτυπώνεται στον ακάθιστο ύμνο. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξαν του ψεύδους το σκότος.

0: Η Παναγία Θεοτόκος είναι η πραγμάτωση των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παναγία εκπληρώνεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Στο πρόσωπό της εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού προς τους πατριάρχες, προς τους δίκαιους. Και οι προφήτες, μια ωραία ρίση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα να μοιραστούμε, οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους την μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέραν από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν, να προαναγγείλουν, να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους, να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για το μεγάλο μυστήριο αυτό. Είναι πολλές οι αναφορές στο πρόσωπο της Παναγίας. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και η πρώτη, συναντάμε την πρώτη Εύα. Η Παναγία είναι δεύτερη Εύα. Πρόσωπο που αποτελεί τύπο της Θεοτόκου είναι πρωτίστως η προμήτωρ Εύα. Μεταξύ Εύας και Μαρίας υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχουν και διαφορές. Η Μαρία ως νέα Εύα εξεπλήρωσε όσο η Εύα απέτυχε να κάνει. Γι' αυτό και πολλές φορές την συναντάμε με αυτή την έκφραση, η δεύτερη Εύα, η νέα Εύα. Ο Νόε ήταν τύπος του Χριστού και η Κιβωτός ήταν τύπος της Θεοτόκου. Γι' αυτό βέβαια η Κιβωτός μετά τον κατακλυσμό είχε τον Νόε, ενώ η Θεοτόκος Μαριάμ τον εσαρκωμένο Θεό και άνθρωπο. Η Κιβωτός του Νόε που φύλαξε τον σπόρο του δεύτερου κόσμου, την Παναγία προτύπωσε, γιατί η Παναγία γέννησε τον Χριστό, ο οποίος είναι η σωτηρία του κόσμου. Η Παναγία είναι κυβωτός η Αγία, δια της οποίας σωθήκαμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Έτσι θα ερμηνεύσει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Ο Νόε έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον κατακλυσμό και αναεδείχθη σωτήρας και γενάρχης, και η Θεοτόκος είναι η μητέρα του σωτήρα και η γενάρχης και η νεουργός της κτήσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις. Προτύπωση της Παναγίας είναι, αποτελεί και η Σάρα. Ο Θεός προλαμβάνει και σκιαγραφεί στη Σάρα την αλήθεια, την εκ Παρθένου γέννηση, ώστε όταν οι Ιουδαίοι αμφιβάλλουν και απορούν πώς γέννησε η Παρθένος, να θυμηθούν πώς γέννησε η Σάρα. Η αδελφή του Μωυσέως και Αρών, η Μαριάμ, είναι και αυτή τύπος της Θεοτόκου, τόσο για το όνομα, όσο και για την Παρθενία και ακόμα για την οδή που έψαλε ως προεξάρχουσα του χορού. Η Μαριάμ κατόρθωσε πρώτη την Παρθενία και με αυτήν προτυπώνεται και η Θεοτόκος Μαρία, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Όπως ο αδελφός της Μωυσής είναι ο σωτήρας του γένους της και η αδελφή του Μαριάμ είναι ο σωτήρας του Μωυσέως. Παρομοίως και η Θεοτόκος Μαρία γέννησε και διέσωσε ανθρωπίνος από τον Ηρώδη, τον μόνο σωτήρα και λυτρωτή, τον Χριστό. Πολλές λοιπόν αναφορές για την Παναγία και από άλλα βιβλία έχουμε προτυπώσεις. Αξίζει να σταθούμε και σε 2-3 ακόμα. Προτύπωση της Θεοτόκου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν και η Παρθένος γη από την οποία ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, όπως και από την Παρθένο Μαρία γεννήθηκε ο νέος Αδάμ ο Χριστός. Από την Αγία Παρθενική Γη με ανέκφραστη θεοπλαστία προήρθε ο νέος Αδάμ για να σώσει και τον παλαιό Αδάμ. Και η Ερυθρά Θάλασσα είναι μια προτύπωση η οποία έμεινε άβατη μετά την πάροδο του Ισραήλ και ήταν αυτό ένα προεικόνισμα της Αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Επίσης και η συναγωγή, η εκκλησία του λαού του Ισραήλ που προσδοκούσε την έλευση του Χριστού είναι τύπος της Παναγίας. Και τύπος της Παναγίας είναι και η σκηνή του μαρτυρίου. Ο προφήτης Μωυσής, όταν κατασκεύαζε με τον Θεό να τον καθοδηγεί, την Κιβωτό, είχε ως αρχέτυπο την Θεοτόκο. «Διανυστείας ποτέ προκαθαρθείς ο Μωυσής», διαβάζουμε, «ήκουσε θείας φωνής και σου Θεοτό και κατήδε των τύπων», έτσι ερμηνεύει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, η σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σύμβολα που φυλάσσονταν μέσα της αποτελούν προτύπωση της Παναγίας. Και είπαμε ότι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου το πιο σημαντικό σημείο στα Άγια των Αγίων είναι η Κιβωτός της Διαθήκης για την οποία μιλήσαμε. Αγαπητοί μου, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για το πρόσωπο της Παναγίας. Με διάφορους τρόπους οι Άγιοι, τους οποίους εμπιστευόμαστε ερμηνευτικά, έβλεπαν πίσω από γεγονότα και πίσω από πράγματα το πρόσωπο της Παναγίας και ετοίμαζαν τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός ότι θα έρθει μια γυναίκα η οποία χωρίς άνδρα θα γεννήσει το Γιο του Θεού. Πολλές λοιπόν οι προφητείες, θα κλείσω με μία, με αυτό το σπουδαίο όραμα που είδε ο Ισαΐας, είδε το θρόνο του Θεού και είδε μια μυστική λαβίδα με την οποία έλαβε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο. Το είδε αυτό ο προφήτης Ισαΐας και έλαβε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο και υπέδειξε την Παρθένο, η οποία συνέλαβε στην κοιλία της τον θείο άνθρακα, τον Χριστό. Αυτή η φωτιά, αυτή η λαβίδα που κρατάει τη φωτιά, ήταν η Θεοτόκος και ο Χριστός, και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο, διότι εκεί βλέπουμε αυτή τη λαβίδα να παίρνει την ποσότητα αυτήν της Θείας Κοινωνίας και να την δίνει στους ανθρώπους. Αυτή που μας δίνει το Χριστό είναι η Παναγία, όπως και το πρόσφορο που φέρνουμε για να γίνει η Θεία Λειτουργία, και αυτό το πρόσφορο πάλι προεικονίζει την Παναγία, η οποία από το πρόσφορο αυτό, από την κεντρική μερίδα, βγάζουμε το κομμάτι του Ιησού, του Χριστού. Δηλαδή το πρόσφορο μοιάζει με μια κοιλιά, μέσα από την οποία κοιλιά βγαίνει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει μια στην εικονογραφία μια ωραία εικόνα, άνωθεν η προφήτε λέγεται, και σε αυτή σχετίζεται με αυτό που θα σας πω. Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, στάμνο, ράβδον, πλάκα, κυβωτών, λιχνία, τράπεζα, όρος, αλατόμητο, χρυσούν θυμιατήριον, σκηνή, πύλη, αδειόδευτος, παλάτιο, κλίμακα και θρόνο του βασιλέως. Όλα αυτά για την Παναγία, η οποία έχει κορυφαία θέση μέσα στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, είναι εκείνη που ο Θεός διάλεξε προκειμένου να γίνει κατοικία του Θεού και μέσω αυτής ο Χριστός να έρθει στον κόσμο και να αλλάξει την ιστορία, για όποιον βέβαια θέλει να τον πιστέψει και να τον ακολουθήσει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε να έχουμε όλοι αγάπη προς την Παναγία και να προσευχόμαστε στην Παναγία να είναι ο τόπος μας, η οικογένειά μας, ο καθένας από εμάς θεοσκέπαστος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά, σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στην νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισαάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305, και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
2: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
3: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Πάμε, Βαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό και σε Κατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλή ακρόαση, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σταθούμε σε μια αρετή τόσο απλή και τόσο σπουδαία, την ευγνωμοσύνη. Αφορμή μας δίνει το ευαγγελικό ανάγνωσμα των 10 λεπρών, όπου μόνο ένας επέστρεψε να ευχαριστήσει τον Χριστό για τη θεραπεία του. Μαζί με αυτό το Ευαγγέλιο θα θυμηθούμε και μια άλλη συγκινητική ευαγγελική μορφή, το Ζακχαίο, που ανέβηκε στη Σικομουριά για να δει καλύτερα τον Ιησού. Και όπως θα πει και ο Γιώργος Εφέρης, λίγο ακόμη να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Ζακχαίος. Σηκώθηκε ψηλότερα όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην καρδιά. Συνομιλητής μας σήμερα θα είναι ο πατήρ Ιωνάς, εργάτης του Ευαγγελίου στην Ταϊβάν, που θα μας μιλήσει για την ευγνωμοσύνη, για την αναζήτηση του Χριστού και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει πνευματικά πιο ψηλά μέσα στην καθημερινότητά του. Να ευχαριστήσουμε από καρδιά στον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη για τη φροντίδα και την υπομονή του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο που δέχεται τα μηνύματα, τις σκέψεις σας φίλοι ακροατές. Η παρουσία σας και η επικοινωνία σας είναι δύναμη για την εκπομπή μας, για το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να προτείνουμε και ένα καλό βιβλίο, «Τον αγαπάς πολύ», το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά. Με πρωταγωνίστρια την αγάπη που δικαιώνει τη ζωή και την ίδια την ύπαρξη, ακολουθούμε την ιστορία μιας ηρωίδας που προσδοκά, αγωνιά, δοκιμάζεται και ελπίζει. Μια όμορφη έκδοση, διανθισμένη με όμορφες εικόνες από την Μαριτάσα Τσιμπλάκη. «Να αγαπάς πολύ», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε όλοι.
1: Να είστε καλά και εγώ παρακαλώ την προσευχή σας και την ευχή σας από όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σήμερα θελήσαμε να μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη, όχι βέβαια ως ιδεολογία, έτσι, υπάρχουν πολλές ιδεολογίες. Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει σοβαρά τη ζωή του δεν ακουμπάει στις ιδεολογίες, αλλά σαν μια κατάσταση, ας πούμε, που προτείνει και ο Χριστός. Και όπως την είπατε και εσείς στους Κινέζους αδελφούς σε ένα κήρυγμα, μπορείτε να την επαναλάβετε και σε εμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι η προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, που ήταν των 10 λεπρών, έτσι. Ναι. Ο Χριστός εθεράπευσε και τους 10, αλλά μόνο ένας γύρισε. Δηλαδή, αυτοί θεραπεύτηκαν σωματικά, αλλά μόνο ένας βρήκε τη σωτηρία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, την αληθινή ζωή. Και εκεί μιλάμε για την ευγνωμοσύνη, γιατί ο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι δεν επήγαν. Έμειναν σε αυτό που λέει η ψυχολογία, η δονική προσαρμογή. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, μου συνέβη κάτι καλό στη ζωή μου, ωραία, το ευχαριστιέμαι. Δεν το θεωρώ δώρο κανενός και αν μου το έχει δώσει τέλος πάντων κάποιος, το ξεχνάω.
0: Η δονική προσαρμογή, έτσι. Δηλαδή, ευχαριστήθηκα.
1: Hedonic adaptation. Η ψυχολογία μιλάει για αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή για τη λύθη. Έτσι, για τη λύθη. Ότι ναι, μεν, ας το πούμε έτσι, κάποιος μου έδωσε κάτι. Ωραία, ευχαριστήθηκα. Εγώ έμεινα σε αυτό το κάτι. Δηλαδή και οι 9, ας το πούμε έτσι, μόλις θεραπεύτηκαν. Και βέβαια αυτή η θεραπεία δεν έγινε απευθείας, έγινε σιγά-σιγά. Δηλαδή ο Χριστός είπε: πάτε στους ιερείς. Δεν τους θεράπησε αμέσως. Αυτοί, ας πούμε, περπατώντας στον δρόμο, γινόταν όλο και πιο καλά. Και μόλις πήγαν εκεί, έπρεπε να μείνουν 8 μέρες γύρω στους ιερείς, όπως λέει το Λεβιτικό. Οπότε τους άρεσε, ωραία ήτανε, ξέχασαν, ας πούμε, τον ευεργέτη, μείνανε στη χαρά της θεραπείας και μετά πήγαν σπίτι τους.
0: Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να φερόμαστε έτσι. Γιατί δεν μας κάνει καλό αυτό, μας Αυτό μας λέει ο Χριστός, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι, ιδιαίτερα ο Σενέκας, ας πούμε, που έγραψε βιβλίο για την ευγνωμοσύνη, έτσι, λέει ότι είναι η αχαριστία είναι η χειρότερη μορφή κακίας του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά σε εμάς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή, πρέπει να ζούμε τη ζωή ως ευχαριστία. Δηλαδή, τι εννοώ, καταρχήν ας πούμε η θεία λειτουργία τι είναι, η θεία ευχαριστία, δεν λέμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ζωή ως ευχαριστία, δηλαδή τι είναι, το να ζω ευχαριστώντας το Θεό. Αυτό είναι η αληθινή ζωή και γι' αυτό και έχουμε τη θεία ευχαριστία, δηλαδή τη θεία λειτουργία, όπου εμείς προσφέρουμε από ευγνωμοσύνη, έτσι, όλο τον κόσμο και τον εαυτό μας. Έτσι, και ως κρασί και ψωμί, και μετά η αληθινή ευχαριστία ποια είναι, ότι εγώ ανοίγομαι και έτσι έρχεται ο Θεός μέσα μου και μένει μέσα μου και ζω μέσα σε αυτή την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη, το ότι ο Θεός είναι μέσα μου, ήρθε μέσα μου ο Χριστός, έτσι. Αυτό είναι η όλη χριστιανική ζωή. Και όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, έτσι, δεν είναι μια ιδεολογία. Παρόλα αυτά όμως, ας πούμε, είναι το αντίθετο, είναι αρρώστια.
0: Το αντίθετο είναι αρρώστια, ναι. Και μάλιστα λέτε ότι, ας πούμε, πάνω στη λέπρα έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Θα μπορούσε να είναι μια άλλη ασθένεια, αλλά ο Χριστός επέλεξε τους λεπρούς, έτσι. Σημαίνει κάτι αυτό, Πάτερ Ιωνά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ίσως εμείς, ας το πούμε έτσι, δεν εκτιμάμε. Η λέπρα ήταν μια ιδιαίτερη αρρώστια, γιατί δεν ήταν μόνο μια αρρώστια, ας πούμε, σωματική, ήταν κάτι που σε έβγαζε έξω από την κοινωνία. Δηλαδή αυτή, ας πούμε, ήταν πέρα στα μνήματα, ξέρω εγώ, μακριά, έτσι, μέσα στο μετέχμιο, όπου εκεί, μέσα σε αυτό το μετεχμιακό χώρο, θα λέγαμε, ο Σαμαρίτης και οι Εβραίοι που ήταν εχθροί, ας το πούμε έτσι, λεπροί ήταν όλοι μαζί ήταν εκεί πέρα, απομονωμένοι από την κοινωνία. Δηλαδή ήταν ένα φρικτό πράγμα, δεν ήταν μόνο, ας το πούμε έτσι, μια αρρώστια όπως σήμερα είστε άρρωστοι, τέλος πάντων, πάτε στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν λοιπόν μια ολική αρρώστια. Mm-hmm. Άρα η θεραπεία ήταν κάτι το απίστευτο, κάτι το φοβερό, έτσι. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, ήταν κουφός, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων, ας πούμε, είδε, έτσι. Ήταν από το θάνατο στη ζωή. Και όμως αυτοί, ας το πούμε, πήραν τη θεραπεία και έμειναν εκεί στην ευχαρίστηση και εξέχασαν την ευγνωμοσύνη, εξέχασαν τον ευεργέτη. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια ζωή χωρίς αγάπη, μια ζωή άρρωστη.
0: Ναι.
1: Και
0: έτσι. Ναι. Όχι, είναι, λέτε ότι είναι διαταραχή η έλλειψη ευγνωμοσύνης.
1: Είναι διαταραχή,
0: είπατε στους
1: δηλαδή,
0: αδερφούς.
1: Είναι διαταραχή κοινωνικότητας και αγάπης. Καταρχήν, ας το πούμε έτσι, γιατί ας το πάρουμε έτσι για την ίδια μας τη ζωή, έτσι. Το ότι, ας πούμε, ζούμε αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, και μιλάμε, ενώ θα μπορούσαμε και εγώ να είμαι άρρωστος και νεκρός και εσείς, ας πούμε, έτσι, και οι ακροατές μας. Δεν το εκτιμάμε αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Δεν αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη και λέμε, Παναγία μου, τι ωραία. Είμαι ζωντανός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και ακούω, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο, έτσι. Επειδή δεν το εκτιμάμε αυτό, δεν έχουμε χαρά. Και επειδή δεν έχουμε χαρά, λέμε τι μου λείπει, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο και είμαι δυστυχισμένος και τα λοιπά. Και ξεχνάμε ότι έχουμε πράγματα. Εμείς συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτό που δεν έχουμε. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Έτσι. Και ξεχνάμε πόσα έχουμε. Και δεν λέω να ξεχάσουμε αυτά που δεν έχουμε και αυτά που θέλουμε και αυτά που διεκδικούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν εκτιμούμε. Και επειδή δεν το εκτιμούμε, αρχίζουν, ας πούμε έτσι, ψυχολογικές αρρώστιες, έτσι. Γιατί, ας το πούμε έτσι, δεν έχω τίποτα, δεν έχω το άλλο, έρχεται η κατάθλιψη, έρχεται η θλίψη, έτσι, είμαι ένας δυστυχισμένος. Ναι, είσαι ένας δυστυχισμένος, αλλά για κοίτα όμως ότι έχεις υγεία. Περπατάς. Κάποιος αγαπάει. Έτσι, για να μην πω πιο πάνω, γιατί υπάρχουν και πιο πάνω. Ποιο είναι το πιο πάνω? Είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Και ποιο είναι το έσχατο? Ότι παίρνεις το Χριστό μέσα σου, έτσι, δεν είναι, στη Θεία Κοινωνία. Πώς να το εκτιμήσουμε αυτό?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αν ήταν να. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Αν ήταν να αγοράσουμε τη Θεία Κοινωνία, αν η Εκκλησία, το πούμε έτσι, την πουλούσε, πόσο θα έπρεπε να βάλουμε τα ρήφα στο Χριστό, που ούτε οι άγγελοι δεν τολμούν έτσι να κοιτάξουν. Ακριβώς. Δηλαδή, πάω και παίρνω το Χριστό δωρεάν. Το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, τι πράγμα είναι και πόση χαρά πρέπει να μου δίνει. Και αυτή η χαρά, αυτό είναι γνωμοσύνη. Θεέ μου, πω, εγώ θα, ας πούμε, κοινώνησα ή θα πάω να κοινωνήσω αύριο. Τι πράγμα είναι αυτό, πω, μεγαλύτερη χαρά υπάρχει από αυτό. Εντάξει, με αδικούνε, ναι, δεν έχω λεφτά, ναι, είμαι άρρωστος. Και πολλά άλλα πράγματα που ο καθένας, ας το πούμε έτσι, πάσχει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει και αυτός, ας πούμε, τα βάσανά του.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά δεν έχουμε μόνο βάσανα.
0: Έχουμε και χαρές.
1: Και αυτό δημιουργεί, ας το πούμε έτσι, μια παθολογική κατάσταση. Ότι γιατί να κάνω focus και να κοιτάω μόνο τα βάσανα, και γιατί να μην σκέφτομαι ότι παράλληλα με τα βάσανα έχω και απίστευτα πράγματα. Και σας είπα, ξεκινάω από τα ελάχιστα. Ανοίγω το πρωί τα μάτια μου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Βγαίνω, πλένομαι, θα βγω έξω στη δουλειά. Δεν θα πρέπει να πω, Παναγία μου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ζω ακόμα. Έτσι, υπάρχει ο κόσμος γύρω μου.
0: Είπατε, πατέρα Ιωνά, για τον Βίκτορ Φράνκλ στο κήρυγμά σας τους την ημέρα,
1: ναι,
0: εκείνη, των 10 λεπρών, για τον άνθρωπο αυτό που ήταν στο Auschwitz. Πείτε μας ξανά αυτό το πώς,
1: ναι,
0: την.
1: Και γιατί το λέμε, και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί λέει ο άλλος ευγνωμοσύνη. Σε αυτούς, τέλος πάντων, ο Χριστός, ας πούμε, ήταν άρρωστοι, λεπροί, ζωντανοί νεκροί στην πραγματικότητα και τους έκανε κάτι. Εμένα τι μου έκανε, ας πούμε. Έτσι. Και ο Βίκτορ Φρανκ λέει έτσι, ότι η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο όταν όλα πάνε καλά και μέσα στη χειρότερη, ας το πούμε έτσι, κατάσταση της ζωής μπορεί να βρούμε πράγματα να είμαστε ευγνώμονες. Ο Βίκτορ Φράγκλ, όπως τα ξέρετε, ήταν ένας Εβραίος ψυχολόγος ο οποίος συνελήφθη και ήταν στο Auschwitz. Όλη την οικογένεια δεν το ξέρε, βέβαια, τη στείλανε στους φούρνους και οι Γερμανοί, ας πούμε, προσπαθούσαν να σε κάνουν ζώο. Δηλαδή δεν ήξερες σήμερα θα είσαι στο φούρνο, αύριο δεν θα είσαι, πότε θα σε κάνω ένα μηδέν, ας πούμε, να νιώσεις ζώο. Έτσι. Και ο Φρανκ λέει, βρήκε να βρίσκει ευγνωμοσύνη για απίστευτα πράγματα. Πρώτα γιατί ξύπνησα σήμερα και δεν με ρίξανε. Έτσι. Γιατί ένα πουλάκι κελαϊδούσε για ένα όμορφο φύλλο. Και λέει τι? Ότι η ίστατη ελευθερία του ανθρώπου είναι η ευγνωμοσύνη. Γιατί? Γιατί μπορούν να μου κάνουν οτιδήποτε. Μπορεί να με χτυπάνε, αλλά τη θέλησή μου, δηλαδή τη χαρά μου, από ένα απλό φύλλο, από ένα πουλάκι, άμα, ξέρω εγώ, είμαι πιο πνευματικός άνθρωπος, να πω, ο Θεός υπάρχει. Έτσι. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς. Είναι δική μου ελευθερία αυτή, όσο και αν βασανίζομαι, είτε με βασανίζουν άλλοι, είτε, ναι, με βασανίζει, ας το πούμε έτσι, η ίδια μου η ζωή, αυτός μου.
0: Και είναι επαναστατικό και αυτό που είπε ο Φράνκελ, και το παίρνω από το κήρυγμά σας. Είναι, λέει, η ευγνωμοσύνη η τελευταία ελευθερία που έχουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Η ίστατη ελευθερία, δηλαδή. Σας είπα, αυτή δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς. Με έχουν και με δέρνουν, ας πούμε έτσι. Αλλά εγώ μπορώ παράλληλα να βρω δίπλα ένα σκουλικάκι που περπατάει, ένα πουλί.
0: Ένα ποντίκι που
1: πέτρα,
0: βρήκε ο άλλος, ας πούμε,
1: ποντίκι,
0: μέσα στη φυλακή.
1: Ο Ντίτριχ Μπονχόφερ και άλλοι. Και δεν λέω μόνο για αυτούς, ας το πούμε. Δεν λέω μόνο για αυτούς. Αλλά το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι λέει, καλά, λες όλο για την Εκκλησία κτλ. Δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα. Λέει ο Φράγκλ, είχε πει σε έναν, αν τύχει, λέει, και ζήσεις, τέλος πάντων, γιατί δεν περίμενε ότι θα επιβιώσει, και δεις τη γυναίκα μου που την άτη βρεις, που και αυτή την είχαν συλλάβει, ας πούμε, και είναι ζωντανή, πες της ότι η ανάμνηση και η ευγνωμοσύνη για την αγάπη της με κρατάει να μην γίνω ζώο, δηλαδή να μην χάσω την ανθρωπιά μου. Δηλαδή, η έννοια αυτή της αγάπης, της ευγνωμοσύνης που είχε, το βοήθησε να παραμείνει άνθρωπος μέσα στο απάνθρωπο χειρότερο για την ανθρωπότητα που ήταν από τους Ναζί.
0: Έτσι.
1: Και τέτοια βέβαια δεν ήταν μόνο ο Φράγκλ, ήταν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, που έζησαν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ζούμε ως ευχαριστία.
0: Πάτερ, υπάρχει τρόπος, ας πούμε, πώς να το ασκήσουμε αυτό το πράγμα? Γιατί όλα θέλουν, οι αρετές θέλουν άσκηση, θέλουν να το παιδέψουν.
1: Βεβαίως πρέπει να το ασκούμε και πρέπει να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας. Και το λέει και η ψυχολογία, έτσι. Πρώτα-πρώτα πρέπει, ας το πούμε έτσι, ο τρόπος που προσευχόμαστε. Εγώ είπα και στους ανθρώπους εδώ, ας το πούμε, κοίταξε και με τα σύγχρονα κινητά και όλα, έχουν ημερολόγιο, θα ξυπνήσεις. Θα γράψεις κάτω τρία πράγματα, όχι

0: Και η ζωή μας είναι ευχαριστία. Άρα λοιπόν θα σηκωθείς, θα γράψεις τρία πράγματα. Ευχαριστώ. Για να τα θυμάσαι και όλα αυτά τα γράψεις. Για να τα γράψεις κάθε μέρα. Να σου γίνει συνήθεια.
1: Ευχαριστώ για αυτό, για εκείνο, για τα άλλο δηλαδή.
0: Για τουλάχιστον τρία πράγματα.
1: Ναι, ναι. Καινούργια γιατί, που θα βρεις αυτό, κάθε μέρα.
0: Πούμε,
1: ναι.
0: αυτό το λένε και οι μεγάλοι ψυχολόγοι, έτσι, και ο Σέλιγμαν και άλλοι που έχουν ειδικά γράψει, ας πούμε, για την ψυχολογία. Βέβαια και η σωστή προσευχή από τι αρχίζει. Από δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό, έτσι. Αλλά γιατί το λέω αυτό. Γιατί άλλο είναι καλά τώρα να προσευχηθώ και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά άμα αρχίσει να βάλει κάτω, να τα γράψει σε ένα χαρτάκι, στο κινητό του, κάπου. Μα είναι τα ίδια κάθε μέρα, δεν πειράζει. Αλλά θα το κάνει συνήθεια. Θα το λέει στην προσευχή του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ένα, δύο, τρία. Άμα θέλει να πει κι άλλα, ας πει, αλλά τουλάχιστον τρία θα πει. Όταν αυτό γίνει συνήθεια, ξέρετε τι αλλαγή στη ζωή φέρνει. Τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, εννοούμε πραγματικά τεράστια αλλαγή. Ένα τόσο μικρό πράγμα. Γιατί αυτό, ας το πούμε έτσι, θα με κάνει να προσέξω. Αφού το έχω συνηθίσει μια, δύο, τρεις, μια εβδομάδα, μετά θα γίνει συνήθεια. Δεν θα κάνω focus, δεν θα συγκεντρώνομαι μόνο στα κακά που μου συμβαίνουν στη ζωή. Το οποίο στο κάτω-κάτω έτσι, δεν είναι και λογικά σωστό. Στη ζωή δεν συμβαίνουν μόνο κακά πράγματα. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Συμβαίνουν πολύ περισσότερα καλά. Σας είπα, το ότι αυτή τη στιγμή η καρδιά η δική μου, ας πούμε, δουλεύει ακόμα και δεν σταμάτησε, είναι ένα μεγάλο καλό το οποίο δεν το εκτιμάω. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, Πάτε μου. Έτσι είναι. Και, ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Τα ξεχνάμε.
0: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και βλέπετε η προσευχή του Χριστού. Ευχαριστώς η Πάτερ, λέει. Έτσι δεν είναι. Ότι απεκάλυψα σε αυτά και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή η προσευχή του Χριστού είναι ευχαριστία. Δηλαδή αυτά που λέμε. Αλλά γιατί δεν μπορώ να πω κατευθείαν στους ανθρώπους αυτά. Γιατί θα λένε, αν χριστιανός είναι, τι θες να πει, ας πούμε. Ενώ όταν βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ο πυρήνας της ζωής. Διότι όπως σας είπα, όταν η Εκκλησία τι είναι, ευχαριστία δεν είναι. Η Θεία Ευχαριστία είναι το παν. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι. Χωρίς Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει η Εκκλησία, δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί κορυφώνονται όλα. Αλλά και η ζωή μας είναι ζωή ως ευχαριστία. Όχι ως μουρμούρα. Όχι ως γκρίνια.
1: Έτσι. Και μια εβδομάδα αργότερα, και το λέω για τεχνικούς λόγους, και περπατάω μπροστά τώρα στην ώρα, μια εβδομάδα αργότερα είπατε πως η ευγνωμοσύνη μεταμόρφωσε βαθιά τη ζωή του Ζακχαίου μετά τη Θεία Λειτουργία που είχατε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, δηλαδή, μην το χάσουμε αυτό. Περνάμε από εκεί που με τους 9 λεπρούς που δεν παρόλο που ευνοήθηκαν, ας πούμε, τόσο όσο δεν μπόρεσε να ευνοηθεί ο Ζακχαίος στην αρχή.
0: Είναι αυτό που λέμε η ιδονική προσαρμογή, δηλαδή έλαβα κάτι, ωραία, το ευχαριστιέμαι.
1: Ναι.
0: Ξέχασε το άλλα, έτσι δεν είναι. Μόλις ξεχάσει την ευχαριστία, ξεχνάς τα πάντα. Ο Ζακχαίος όμως τι ήτανε. Ήταν ένας κακός άνθρωπος, ναι. Έτσι. Αλλά ήταν και ένας περιφρονημένος. Δεν είχε μούτρα να πάει έξω. Γιατί ανέβηκε στο δέντρο. Γιατί, ας πούμε, δεν τον άφηνε κανένα στον δρόμο. Διότι ήταν αμαρτωλός. Έτσι, και δεν μπορούσε να πλησιάσει τον αμαρτωλό, ούτε να τον αγγίξει, ούτε τίποτα.
1: Εμείς σήμερα, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να πούμε για κάποιον. Δηλαδή πρέπει να δούμε.
0: Πώς δεν έχουμε,
1: κακά
0: δεν
1: χάλια.
0: Δεν περιφρονούμε ανθρώπους. Δεν υπάρχει τόση τοξικότητα στην κοινωνία.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Απλά δεν τον αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο στον δρόμο, ας πούμε, έτσι. Ναι.
0: Μπορεί, ας πούμε, έτσι, να μην έχουμε εμείς την θεοκρατική, έτσι, αντίληψη που έχουν οι Εβραίοι, αλλά έχουμε τοξική αντίληψη, έτσι. Τοξική αντίληψη, όχι ως αμαρτωλό, ως παλιάνθρωπο, ως δεν μ' αρέσει η μούρη του, ότι είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, απατεώνας, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, έτσι, ως ανισότητα κοινωνική, ως οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ας πούμε, η άλλη είναι, τη βλέπεις, είναι πόρνη, σου λέει, είναι παλιογυναίκα, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Και αυτό και ο Ζακχαίος δεν έβρισκε και χώρο, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος δεν, αυτό το χαμένο σου λέει, πήγε από εδώ. Και γι' αυτό και ανέβηκε στο δέντρο.
1: Για να δει, έτσι.
0: Ήταν που ήταν και κοντός, δεν μπορούσε και από πίσω να βλέπει. Είχε δηλαδή.

0: ένα φυσικό, ας το πούμε έτσι, κάποιο πρόβλημα που δεν ήταν απλά. Όχι ότι είναι κακό να είσαι κοντός, αλλά ήταν πιο κοντός αυτός. Οπότε ανέβηκε. Σας θυμίζει, δεν σας θυμίζει τους στίχους του Σεφέρη? Λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, έτσι.
1: Τι ωραίο
0: λίγο
1: που είναι αυτό.
0: Λίγο ψηλότερα.
1: Και εκείνος για τα ψηλά κοίταξε, ας πούμε. Ακριβώς, τι όρμα.
0: Ανέβηκε ψηλά, αλλά όσο ανέβηκε ψηλά, ξεφτυλίστηκε. Γιατί καταλαβαίνετε, δείτε σήμερα ένα καλοντημένο, ας πούμε, πλούσιο άνθρωπο, έτσι κοντό να ανεβαίνει σε ένα στήλο για να δει, ας πούμε, τον Χριστό. Δεν θα γελάνε οι άλλοι μαζί του. Γιατί είχε την ιερή αυτή επιθυμία, έτσι, το σπόρο που έβαλε ο Χριστός και το τραβούσε, ας το πούμε έτσι, μυστικά. Έτσι, θα μπορούσε να πει απαράταμε τώρα, δεν πάω να δω, τι δουλειά έχω εγώ. Έτσι, αλλά αυτή η επιθυμία και μόνο να δει τον Χριστό. Απ' τη μια πλευρά ανέβηκε ψηλά, έτσι, λίγο ακόμα, ψηλότερα, λίγο ακόμα, έτσι, να δούμε, λίγο ψηλότερα, έτσι, τις θάλασσες και τα λοιπά.
1: Τις αμυγδαλιές λοιπόν, να ανθίζουν, τι όμορφο.
0: Ναι, ακριβώς, το τραγούδι του Σεφέρη, έτσι, του Γιώργου Σεφέρη. Αλλά ξεστηλίστηκε κιόλας όμως, έτσι, έχασε την υπόλοιψή του. Σκεφτείτε πώς θα γελάγανε που τον βλέπανε.
1: Ήταν που ήταν και χαμένη η υπόλοιψή του, τώρα πάτωσε, έτσι, ας πούμε, ναι, ναι.
0: Και ο Χριστός, λοιπόν, πήγε για αυτόν, γι' αυτό του είπε. Ο Ζαχαίος πήγε να τον κοιτάξει και ο Χριστός τον κοίταξε. Έτσι και αυτό το βλέμμα του Χριστού που τον αντιμετώπισε σαν αληθινό άνθρωπο, σαν αληθινή ανθρώπινη υπόσταση που δεν τον κατέκρινε και τον τίμησε, του είπε Ζαχαί, πρέπει να πάω σπίτι σου. Γιατί πρέπει, εδώ είναι πολύ βάθη αυτό το πρέπει, έτσι. Και ο Ζαχαίος, ας πούμε, έτρεξε ο καημένος γεμάτος χαρά, ενώ οι άλλοι μουρμουρίζανε αυτόν τον αμαρτωλό, πάει στο σπίτι του αμαρτωλού. Για τους Εβραίους αυτό ήταν και μεγάλη αμαρτία, έτσι. Δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι αμαρτωλού. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το λένε και οι ψαλμοί. Έλεον αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου, έτσι. Λοιπόν, και ο Χριστός όμως δηλαδή εκτέθηκε.
1: Δηλαδή, έλεον αμαρτωλού. Για πες. Δεν
0: το λένε οι ψαλμοί.
1: Βεβαίως.
0: Να μην παίρνεις από αμαρτωλούς. Ναι, αλλά μάλιστα, ο Χριστός όμως δεν έκανε αυτό, έτσι, και την πόρνη βλέπετε, δεν της είπε τίποτα, της είπε οι άλλοι δεν σε κατακρίνουν ούτε εγώ. Μικέτη αμάρτανε. Και αυτό ήτανε που έσπασε την καρδιά του Ζαχαίου. Mm. Έτσι, πραγματικά, ας πούμε, breaking heart, πώς λένε. Δηλαδή, ο Ζαχαίος αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη πρώτη φορά κάποιος τον αντιμετώπισε σαν άνθρωπο, όχι σαν άνθρωπο που κουβαλάει τις πράξεις του, έτσι, και την κακιά του ζωή, αλλά σαν ισότιμο άνθρωπο. Ο Χριστός εκτέθηκε για χάρη του, έτσι, γιατί πήγε στο σπίτι του αμαρτωλού, ας πούμε, που δεν έπρεπε να πάει. Όλοι οι άλλοι τον μουρμουρίζανε, έτσι, οι οποίοι θεωρούσαν τους αυτούς καλούς, βέβαια, έτσι. Ενώ, ας πούμε, ο άλλος ήταν κακός, λες και αυτοί δεν ήταν καλοί, δεν ήταν κακοί, έτσι, mm-hmm. Και αντί να χαρούν, και έτσι, όταν ο Ζαχαίος βρέθηκε, πήγε στην πόρτα, έτσι απ' έξω, να υποδεχτεί τον Χριστό, δίνοντάς του πραγματική φιλοξενία. Γιατί η φιλοξενία τι είναι? Είναι ότι δίνω κάτι, σε βάζω στο σπίτι μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδίδομαι σε σένα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, σε εμπιστεύομαι, έτσι. Δεν είναι ένα απλό πράγμα η φιλοξενία, γιατί εγώ μπορεί να με κλέφτεις, ας πούμε, έτσι, δεν είναι? Μπορεί να με δολοφόνω, μπορεί να με βάζει σπίτι σου, μπορεί να σκοτώσω. Άρα λοιπόν, αυτά λέει και ο Λεβινάς, ο φιλόσοφος, έτσι, για τη φιλοξενία, το hospitality. Αλλά εκεί λοιπόν, ο Ζαχαίος πραγματικά με σπασμένη την καρδιά, έτσι.
1: Από ευγνωμοσύνη.
0: Κάποιος, ναι, του βρήκε, τον αντιμετώπισε σαν αληθινό άνθρωπο, η ευγνωμοσύνη, ας πούμε, ότι βρήκε τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια η χάρη του Θεού τον έκανε να αλλάξει πραγματικά. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και την υποσυνείδητη επικοινωνία, έτσι. Γιατί άλλο είναι να σας πω εγώ, πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να κάνεις, είσαι κακός και αμαρτωλός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι η λεκτική επικοινωνία, η οποία πολλές φορές δεν αποδίδει. Υπάρχει η υποσυνείδητη επικοινωνία. Ο Χριστός δεν είπε λέξη. Έτσι είπε, θα πάω. Και έσπασε η καρδιά του Ζαχαίου, σου, η αμαρτωλή καρδιά έσπασε. Και λέει, Κύριε, έτσι, και το λέει δημοσίως, είμαι κλέφτης. Γι' αυτό είπε, όποιους έχω πάρει, θα τα δώσω όχι διπλά, τετραπλά.
1: Υπέρβαση, ήταν, δηλαδή φοβερό
0: δημόσια,
1: αυτό που έγινε. Ναι.
0: Δημόσια εξομολόγηση, έτσι, εξευτελισμός και πραγματική μετάνοια. Διότι μετάνοια χωρίς να έχω restoration, χωρίς να έχω, ας πούμε, να επανορθώσω, δεν έγινε μετάνοια. Έτσι πάω να ξεμολογηθώ και λέω: έχω κλέψει τα λεφτά του αλλού και τα κρατάω. Ας πούμε, τι μετάνοια είναι αυτό. Κοροϊδία είναι έτσι. Ή έχω κατακρίνει τον άλλον, ας πούμε, και τον έχω θάψει και πάω μετά να ξεμολογηθώ. Αν δεν πάω σε αυτούς που είπα τα κακά, ή τέλος πάντων οτιδήποτε κακό έχω κάνει, να το επανορθώσω και πολλαπλώς μάλιστα, δεν είναι μετάνοια, κοροϊδεύω το Θεό. Αλλά τέλος πάντων βλέπουμε. Έτσι βλέπουμε τι βλέπουμε, το θαύμα. Το θαύμα της ευγνωμοσύνης. Που έτσι η καρδιά του Ζακχαίου έσπασε και άλλαξε τελείως. Έτσι. Δηλαδή την υποσυνείδητη αυτή πράξη, ας πούμε, του Χριστού, την μη λεκτική επικοινωνία, επειδή τον τίμησε, έτσι. Και τελικά εκείνος που φιλοξενεί πια τον Ζακχαίο, δεν είναι ο Ζακχαίος, αλλά είναι ο Χριστός φιλοξενεί τον Ζακχαίο, ναι, πια μέσα έτσι, στο σώμα του. Έτσι. Μέσα στην εκκλησία. Αλλά
1: ο Ζακχαίος μας δείχνει ένα τρόπο, Πάτερ Ιωνά, ένα τρόπο μετάνοιας, δηλαδή
0: Μα αυτό είναι η μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι να λέω αμαρτωλή.
1: Συγγνώμη, αυτό που λένε, ας πούμε, οι παλιοί, από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, λέγανε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Ζακχαίος αμέσως επανόρθωσε. Δεν είπε συγγνώμη, όπως πάμε πολύ. Έκανα εκείνο, συγγνώμη. Κοροϊδεύεις τον Θεό. Δεν επανορθώνεις. Κοροϊδεύεις τον Θεό. Αυτό κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, δεν λειτουργούν μαγικά, ας πούμε, τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εντάξει. Άλλο ένα πάνω ξεμολογηθώ για να βγάλω την ενοχή και να θεωρήσω ότι ωραία, ήμουνα ωραίος, ας πούμε, και άνετος, αμάρτησα και πάω να ξανανεύω στην προηγούμενη κατάστασή μου. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή να επανέλθω στην προηγούμενη περηφάνεια μου. Έτσι, πάω για να συμφιλειωθώ με τον Θεό και με την Εκκλησία. Αλλά και ο Ζακχαίος, σας είπα, από ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και όταν τιμάμε κάποιον, όταν δεν τον θεωρούμε αμαρτωλό, λες και εμείς, ας πούμε, είμαστε καλύτεροι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω για το χρόνο, ας πούμε, ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα, έτσι, που το διάβασα και με έχει συγκινήσει πολύ. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και πάει, όταν γίνεται η κηδεία, τέλος πάντων, βγαίνουν άλλοι και λένε τόσο καλός άνθρωπος ήταν, έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οι μεγάλοι σήμερα ψυχίατροι, ας πούμε, λένε δεν είναι σωστό αυτό. Ποιο είναι το σωστό? Πριν πεθάνει ο άνθρωπος, υπάρχει μια, ας πούμε, έτσι, ψυχολογική μέθοδος. Να έχεις ένα γράμμα ευγνωμοσύνης, να το καλέσεις σε ένα τραπέζι, να πας σπίτι σου, ξέρω εγώ, να το καλέσεις σπίτι σου. Να του διαβάσεις το γράμμα της ευγνωμοσύνης, να το καλέσεις, ας πούμε, να φάτε μαζί, ξέρω εγώ, να τον επισκεφτείς σπίτι του, με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, έτσι. Και, ας πούμε, εκεί να του πεις αυτά τα πράγματα, όχι να τα πεις όταν έχει πεθάνει, όχι να τα πεις ως επικίδιο, να τα πεις όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι, ας το πούμε έτσι, και αυτό μια από τις μεθόδους της ευγνωμοσύνης, έτσι. Γι' αυτό...
1: Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, δηλαδή, στο Ζακχαίο, η ευγένειά του, καλοσύνη του.
0: Ναι, έτσι. Αλλά αυτό... λέμε τώρα για την καθημερινή μας ζωή, έτσι.
1: Ναι,
0: λέμε για την καθημερινή μας ζωή. Έτσι, ο Σέλιγκμαν, ας πούμε, που έχει ιδιαίτερα θετική ψυχολογία, αλλά και άλλοι. Τι λένε? Το gratitude visit. Δηλαδή, θα γράψεις ένα γράμμα ευγνωμοσύνης, θα επισκεφθείς τον άνθρωπο που, τέλος πάντων, ας πούμε, σου έκανε, σε βοήθησε, έτσι. Και θα του πεις, να τον καλέσεις να φάτε μαζί, δεν ξέρω, σε κάποιο μέρος, ας πούμε, και θα του πεις, κοίταξε να δεις, με βοήθησες και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι ο Irwin Yalom, έτσι. Λοιπόν, είχε τον παλιό του καθηγητή που του έδωσε το διδακτορικό του, ας πούμε, έτσι. Ο καθηγητής ήταν 90 χρονών πια στο Στάνφορντ. Ο Γιαλόμ ήταν καθηγητής πια στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έτσι. Και εφάρμοσε και αυτό στη μέθοδο της ευγνωμοσύνης. Έγραψε ένα ωραίο γράμμα. Πήγε και τον επισκέφθηκε, που ήταν στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ που έμενε. Ο παλιός καθηγητής ήταν γέρος, έτσι. Πήγε με τη γυναίκα του Γιαλόμ και τα παιδιά του. Φάγανε όλοι μαζί και εκεί που τρώγανε, του διάβασε το γράμμα που είχε ετοιμάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, που με βοήθησε στις σπουδές μου. Όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων έκλαψαν όλοι μαζί και γέμισε η μέρα τους, ας πούμε, και αυτός έφυγε μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, και ο παλιός καθηγητής πέθανε. Όμως, γιατί να τα πεις όταν ο άλλος πέθανε? Να του τα πεις όταν είναι ζωντανός, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και του δώσες και χαρά, ας πούμε, στο αυτό τελευταίο.
0: Το θέμα δεν είναι η χαρά μόνο στον άλλον,
1: αλλά
0: είναι η θεραπεία που παίρνεις από την ευγνωμοσύνη. Διότι η ευγνωμοσύνη θεραπεύει εσένα πρώτα. Για σκεφτείτε αυτό να το έκαναν πολλοί άνθρωποι. Ποιος το κάνει στην Ελλάδα σήμερα? Για κάντε το όμως να δείτε, αλλά να το κάνετε στα αλήθεια. Ξέρετε πόση χαρά παίρνετε μέσα σας. Είναι όχι να πάρεις, ας πούμε, το ναρκωτικό που λέει ο άλλος, παίρνω ναρκωτικό και πάω σε άλλο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερη χαρά που παίρνεις μέσα σου όταν εκφράζεις αυτή την ευγνωμοσύνη. Αυτή είναι θεραπεία σε απίστευτο βαθμό στην προσωπικότητα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό και λέω στους ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Έτσι, η επίσκεψη ευγνωμοσύνης και ένα γράμμα που θα το διαβάσεις. Και όχι να πας μετά στην κηδεία, ας πούμε, και να λες, α, ξέρω εγώ, τι μου έκανε καλό και τέτοια. Τι να το κάνεις να το πεις στην
1: κηδεία? Στον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόμαστε όταν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γίνεται κάτι καλό πέρα
0: βεβαίως
1: από τη θεραπεία σε μας?
0: Βεβαίως και γίνεται κάτι καλό, γιατί και αυτό, ας το πούμε έτσι, του δίνεις χαρά. Και η χαρά είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε κι εμείς ότι όταν δίνουμε ευγνωμοσύνη, παίρνουμε ένα, το ισχυρότερο θα λέγαμε, φάρμακο για, ας πούμε, το σύστημά μας, για το νευρικό σύστημα, για την διανοητική μας κατάσταση, για την ψυχική μας ισορροπία. Δυστυχώς, δεν το κάνει αυτό ο κόσμος. Εγώ δεν ξέρω πολλούς που να δείχνουν ευγνωμοσύνη. Αντίθετα, την κρύβουν κιόλας για να μην αισθάνονται και υποχρεωμένοι.
1: Αυτό πια... Πάντως, εδώ και τα ζώα μας δείχνουν ευγνωμοσύνη όταν τα ταΐζουν, πάτε.
0: Φυσικά. Γιατί έχουν, ας πούμε, αγνή καρδιά, έτσι. Και το ζώο έχει μια αγνότητα, ας πούμε, δεν κοροϊδεύει, δεν κάνει και γι' αυτό δείχνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μας λείπει η ευγνωμοσύνη, ότι είναι η θεραπεία. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, οι άλλοι πήραν μια σωματική θεραπεία τέλος πάντων και πήγαν σπίτια τους.
1: Αυτό ήταν δηλαδή από το παρελθόν, δηλαδή είναι τόσο αιώνες κρατάει αυτή η ιστορία της αγνωμοσύνης. Δεν είναι δηλαδή της σημερινής εποχής φαινόμενο, Πάτερ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, και ο Αδάμ, ας πούμε, στον Παράδεισο δεν έδειξε αγνωμοσύνη στο Θεό που του έδωσε τα πάντα και εκείνος είπε θέλω να γίνω Θεός, ας πούμε, όπως εσύ, τρώγοντας ένα μυστικό, ξέρω εγώ, κάτι. Δεν ήταν αυτό αγνωμοσύνη? Όταν ο Θεός, ας πούμε, του είπε, μιλώντας έτσι στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μιλώντας σαν χαζό παππούς, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, Αδάμ, πού είσαι, λες και δεν ήξερε ο Θεός πού είναι. Μήπως έφαγες από αυτό το δέντρο, που λες και δεν το ήξερε ο Θεός? Και τι του είπε ο Αδάμ, γιατί να δείτε, ας πούμε, την αγνωμοσύνη. Η γυναίκα που εσύ μου δώσες, δεν του είπε, συγγνώμη Θεέ μου, έτσι, έκανα ένα λάθος. Δηλαδή το κατηγόρησε και από πάνω, δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Και επιπλέον αντί να σκεπάσει τη γυναίκα, δηλαδή η αγνωμοσύνη έσπασε και την αγάπη, έτσι δεν είναι, που ήταν σαν καμία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αντί να σκεπάσει, μην την κατηγορήσει, την άλλη εμένα θα κατηγορήσεις, εγώ το έκανα. Έτσι, κατηγορεί και τον Θεό και τον άλλον. Τι, δεν είναι αυτό η ύψιστη αγνωμοσύνη? Αυτό δεν είναι? Ενώ αν είχε ευχαριστία στο Θεό και ευγνωμοσύνη, θα του λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όταν ο διάολος σου λέει, μα δεν πρέπει να φάτε από εκείνο. Μα γιατί να φάμε από εκείνο? Ο Θεός μας έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τα καλά πράγματα και τα λοιπά, και τόση ωραία ζωή εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Εάν είχαν δηλαδή την παραμικρή ευγνωμοσύνη, έτσι, στο Θεό, βλέπετε, δεν μίλησε. Ο Αδάμ μίλησε την πρώτη φορά που μίλησε, ήταν για να τον κατηγορήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μίλησε? Λοιπόν, ήταν για να κατηγορήσει τον Θεό. Εμείς, σας είπα, δείχνουμε, πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε, δώσε μας Θεέ μου, δώσε και εκείνο, δώσε και εκείνο. Πάμε καταρχήν για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, να προσφέρουμε όλο το σύμπαν και τους εαυτούς μας και τους πεθαμένους μας και τις επιθυμίες μας και την αγάπη μας να τα προσφέρουμε όλα στο Θεό υπό τη μορφή του κρασιού και του ψωμιού. Mm. Αυτό είναι όλο. Mm. Και ο Χριστός, ας πούμε, ο Θεός δέχεται την προσφορά μας αυτή και μας αντιπροσφέρει τον ίδιο τον εαυτό. Και τόσο ταπεινά ως κρασί και ψωμί, ώστε να έρθει μέσα μας και να ενωθούμε με τον Χριστό πραγματικά. Αυτό είναι το ύψιστο πράγμα, η Θεία Ευχαριστία. Αυτό δεν είναι η Ευχαριστία.
1: Ακριβώς. Και λέτε στο τέλος ότι στις τελευταίες λέξεις που είπε ο Ιησούς σήμερα, η σωτηρία δόθηκε σε αυτό το σπίτι. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο, δηλαδή εκτείνεται, λέτε, πέρα από το Ζακχαίο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Με ποιο τρόπο, ας πούμε, αυτό.
0: Δεν είναι μόνο προσωπική, ναι. Προσωπική, είναι και διαπροσωπική, είναι και κοινωνική. Και η σωτηρία επίσης δεν είναι μόνο προσωπική. Δηλαδή, δεν πάω εγώ, ας πούμε, στην εκκλησία μόνο να κοινωνήσω και αφορά μόνο εμένα. Παίρνοντας τον Χριστό, ακτινοβολώ τη χάρη του Θεού στους άλλους. Εδώ ένα άρωμα βάζετε πάνω σας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και ας πούμε είστε στο λεωφορείο, είστε δουλειά και ο άλλος μυρίζει, πάει σπίτι του και λέει πού ήσουν, έτσι δεν είναι, γιατί μυρίζει τέτοιο άρωμα. Ποτέ δεν είμαστε individual, δηλαδή ατομιστές. Δεν πάω εγώ στην εκκλησία ατομικά να πάρω τον Χριστό, τώρα τι κάνετε εσείς, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, έτσι. Παίρνω τον Χριστό μέσα μου γιατί, να τον έχω μέσα μου για να τον ακτινοβολήσω. Να γίνω, ας πούμε, πώς είναι μια σόμπα, βάλτε μέσα τη φωτιά, έτσι, και η σόμπα σκορπάει, ας πούμε, τη θέρμανση, έτσι δεν είναι, τη θερμότητα.
1: Ναι. Σε
0: αυτό
1: όλους.
0: Είναι η κοινωνία. Ναι. Παίρνω εγώ τον Χριστό μέσα μου και γίνομαι, ας πούμε, μια σόμπα και ακτινοβολώ τη χάρη του Θεού γύρω μου, στους πάντες. Και γι' αυτό, ας πούμε, και η Εκκλησία είχε τον ήπιο βαπτισμό, έτσι, γιατί, ας το πούμε έτσι, ο Ζακχαίος και παιδιά θα είχε και οικογένεια θα είχε, κάποιος θα είχε, δεν ήταν μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι η σωτηρία πήγε και σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και μόνο που έτσι το είναι. Ακούμε, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και μην νομίζουμε ότι ας πούμε, η αμαρτία η δική μου είναι μόνο δική μου. Η δική μου αμαρτία επηρεάζει όλο το σύμπαν. Διότι και η χάρη του Θεού πάλι είναι το να συμμετέχουμε σε αμαρτίες των άλλων. Διότι τι λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ποιος ασθενεί και, ποιος, δε, και εγώ δεν ασθενώ. Καλά αυτό. Ποιος πειρούται όμως, πειρούται δηλαδή πειράζεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν το νιώθω και εγώ.
1: Πώς γίνεται αυτό, Πάτερ, δηλαδή...
0: Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ένας σύλλογος, έτσι. Είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κάνει ζωντανό τον Χριστό. Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, έτσι. Είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο δεν το βλέπουμε, το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και τα κάνει αυτά τα πράγματα να είναι αληθινά. Κάνω κατήχηση σε κάποιον εδώ, ο οποίος είναι πρωτεστάτης, ας πούμε, και θέλει να γίνει Ορθόδοξος, και όλο μου λέει: το βάπτισμα συμβολίζει εκείνο, το άλλο συμβολίζει το άλλο. Στην αρχή δεν σταματάς. Ξανά. Για το γάμο συμβολίζει εκείνο, συμβολίζει το άλλο. Λέω: τέλος πάντων, τι έχεις πάθει με τα σύμβολα. Και μετά ξανακαταλαβαίνει, επειδή και εγώ, ας πούμε, όχι αγρίεψα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, μου έσπασε η υπομονή μου. Λέω: γιατί μου λες συνέχεια για σύμβολα. Λέω: γιατί έτσι έχω μάθει. Δηλαδή, εννοείς, μου λέει, ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Ναι, τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα η οποία είναι αληθινή και ζωντανή. Μπορεί να μην τη βλέπουμε, έτσι, αλλά ως μέλη του Χριστού είμαστε μέλη αλλήλων. Στα αλήθεια, όχι συμβολικά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: συμβολικά
1: σωστά.
0: Είναι ένα κόμμα, ένα σύλλογος, ένα οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
0: Είναι το πνεύμα το Άγιο που μας κάνει στα αλήθεια. Και άρχισε να λέει στα αλήθεια, πρώτη φορά τα άκουγε.
1: Και όμως, έτσι. Τελικά εκπαιδευόμαστε, Πάτερ, σε ορισμένα πράγματα, όπως αυτός εκπαιδεύτηκε, ας πούμε, για τα σύμβολα, αλλά
0: ναι,
1: δεν
0: έτσι
1: είναι...
0: έχει μείνει. Σύμβολο το ένα, συμβολίζει το ένα, αυτό, το άλλο, τι συμβολίζει αυτό. Αυτό, ο συμβολισμός είναι δωρολατρία.
1: Και περνάει η ζωή έτσι. Φοβερό πράγμα.
0: Και ούτε στην Εκκλησία δεν είναι σύμβολα, ας πούμε, είναι όλα στα αλήθεια. Και αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό, ας το πούμε έτσι, μας επηρεάζει, δηλαδή, και το κακό, αλλά εμείς μένουμε στο κακό και έχουμε ξεχάσει ότι το πιο σημαντικό πράγμα, ποιο είναι, η ευχαριστία στο Θεό, δεν είναι μόνο δώσε. Θυμάμαι που είχε γράψει ο Άγιος Πάησος, ως πάντων, για τον Παπατήχωνα που λειτουργούσε κάθε μέρα, δεν τον έκανε Άγιο κανείς αυτόν, κάθε μέρα όμως λειτουργούσε και η λειτουργία άρχισε το πρωί και τέλει το απόγευμα. Γιατί αυτός λειτουργούσε με Αγίους. και άφηνε μόνο τον Παΐσιο έξω, λίγο έξω από το εκκλησάκι. Και μέσα ήταν άγγελοι, ήταν άγιοι, ήταν τέλος πάντων. Γι' αυτό και αργούσε η λειτουργία ώρες. Και έλεγε μετά, λέει το κύριε Λέισον, δίνει ένα. Το δόξασε ο Θεός, δίνει 100. Mm. Έτσι, δεν μιλάει και καλά τα ελληνικά. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η ζωή είναι δοξολογία. Όταν λέμε οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό, λέμε καλά, δεν βαριούνται κιόλα σας. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Όμως όταν ζεις έτσι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο να απαιτείς αγάπη. Είναι να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη γιατί κάποιος σε αγάπησε. Έτσι. Και ο προσώπης κόσμου δεν αισθάνεται ευγνωμοσύνη επειδή κάποιος τον αγάπησε. Και αυτό, ας το πούμε έτσι, είναι μια από τις αιτίες που σβήνει η αγάπη σαν κερία, ας το πούμε. Έτσι, άμα δεν τη συντηρήσεις κιόλας, θα σβήσει. Έτσι. Διότι παραμένει κανείς αυτό που λέμε hedonic adaption, σε αυτό που έχει και λέει αυτό έχω, θέλω κι άλλο. Δεν λέει σε ευχαριστώ, έτσι, σε ευχαριστώ γιατί με αγάπησες, σε ευχαριστώ γιατί, ας το πούμε, έτσι, με διόρισες και τα λοιπά. Θα πεις μπορεί να είναι κακός αυτός. Εντάξει, δεν θα πεις γι' αυτό το λόγο, θα βρεις όμως αιτίες να έχεις ευχαριστία. Θα βρεις αιτίες να έχεις ευχαριστία. Εγώ δεν λέω να γίνει κανείς άγιος και να ευχαριστεί γιατί τον δέρνουνε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, έτσι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Είπα όμως ότι ενώ τον δέρνουνε, μπορεί να βρει κάτι δίπλα, τον ήλιο που έχει, τη βροχή, τον ήλιο του Χριστό, έτσι. Και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Με δέρνουνε, αλλά εσύ υπάρχεις και εγώ. Δεν έχω μόνο πόνο, αλλά βλέπω και εσένα που είσαι τόσο ωραίος και γι' αυτό χαίρομαι.
1: Παρηγορηθήκαμε με τη σημερινή εκπομπή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πάλι τελείωσε και θα σταματήσει η παρηγοριά εδώ. Αλλά νομίζω ότι έμεινε μέσα στην ψυχή μας, ας πούμε αυτό που λέτε, η θερμότητα μια σόμπας, μένει μέσα μας, μένει και αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα οι ακροατές μας να αρχίσουν από τώρα κάθε μέρα.
1: Έτσι.
0: Τρία πράγματα να γράψουν στο κινητό τους που έχει κάτι, ας πούμε. Τρία, σε ένα χαρτί. Να μην το βλέπει κανείς άλλο, το βλέπουν μόνο αυτοί, το βάζουν στην τσέπη τους, το πετάνε. Την άλλη μέρα όμως πάλι το ίδιο, το κάνουν αυτό. Και θα δείτε μέσα σε δύο μήνες τι θα συμβεί.
1: Λοιπόν, έχουμε μια σπουδαία πρόταση σήμερα. Φίλοι ακροατές, την ακούσαμε από τον πατέρα Ιωνά, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία, το λόγο του.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ, με όλη μας την καρδιά, πατέρα. Είμαστε ευγνώμονες.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ είμαι ευγνώμονας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και για τις προσευχές σας και για όλα. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Φίλοι μας, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε από τον πατέρα Ιωνά για την ευγνωμοσύνη που θεραπεύει την ψυχή και για τον Ζακχαίο που δεν ντράπηκε να ανέβει ψηλά για να συναντήσει τον Χριστό. Ακούσαμε πάρα πολλά. Να ευχαριστήσουμε ξανά θερμά τον πατέρα Ιωνά για την παρουσία του, το λόγο του. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη, τον Γερονιμάκη και το τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Φίβη Κωνσταντέλου, όλους εσάς φίλοι ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου», το αγαπημένο βιβλίο για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, επανακυκλοφορεί σε μια ανανεωμένη έκδοση, ένα μοναδικό εφηβικό μυθιστόρημα, γραμμένο από τη Μαρία Γαλίζη, που συνέθεσε μια συναρπαστική ιστορία, συνδεδεμένη με τα γεγονότα γύρω από τον ιστορικό κυβερνήτη. Ένα βιβλίο γραμμένο με σεβασμό, αφιερωμένο στον άνθρωπο που αγωνίστηκε να δώσει στους Έλληνες μια χώρα αντάξια του αγώνα τους. «Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της καρδιάς μου». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Έτσι σας αποχαιρετούμε τώρα με την ευχή να μάθουμε κι εμείς να λέμε «Δόξα τω Θεώ» και να ανεβαίνουμε όπως ο Ζακχαίος λίγο ψηλότερα προς τον Χριστό. Φίλοι μας, γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η τηλεφωνική μας αριθμή για δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, ραδιοφωνικά σχόλια, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όπως πάντα, όλα ευπρόσδεκτα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει, όπως πάντα, για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε και να συντηρήσετε επί της ουσίας αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια και ουσιαστική προσφορά.
1: Καλησπέρα Μαρία Χαρατζοπούλου.
2: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα θα είναι μαζί μας και είναι ξεχωριστή τιμή ο ομότιμος καθηγητής δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεσή μας, την παρατεταμένη μας έκθεση στον ήλιο, και όχι μόνο. Και αυτό κρατήστε το, διότι πολλές φορές και η αντίλια μπορεί να μας δηλαδή σε ένα μέρος που να είναι σκιερό, αλλά γύρω μας να βράζει ο τόπος. Λοιπόν, θα δούμε τι σημαίνει και αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η έκθεση στον ήλιο το καλοκαίρι, κίνδυνη, προστασία και ευεργετικές επιδράσεις. Λοιπόν, και αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, αφού οι κίνδυνοι δυστυχώς μπορεί να χτυπήσουν το καμπανάκι και να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες βλάβες. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή σε λίγο θα είναι μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής δερματολογίας λοιπόν του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, θα ήθελα να παρακαλέσω από τώρα να ξεκινάτε τις ερωτήσεις που θα θέσουμε στον καθηγητή. Ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, κάθε ηλικίας. Βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε από το σπίτι? Διότι μπορεί να μας πει ο κύριος καθηγητής ότι επιβάλλεται να βγούμε από το σπίτι. Τι, υπάρχει αυτή η βιταμίνη D, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πώς επιδρά ο ήλιος στον άνθρωπο, θα τα ζυγίσουμε και καλό είναι να ξέρουμε, να προσέχουμε, να προφυλαχθούμε, έτσι ώστε να εισπράξουμε μόνο τις ευεργετικές συνέπειες, Μαρία.
2: Βεβαίως, και πραγματικά όπως το είπες, θα είναι πολύ σημαντικό στην εκπομπή μας σήμερα να μετέχουν με ερωτήματα όλοι οι ακροατές που μας ακούν. Μπορούν λοιπόν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Φίβη Κωνσταντέλου, στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640, να θέτουν τα ερωτήματά τους, και όχι μόνο βέβαια, μπορούν να μας λένε την καλησπέρα τους, να μας λένε από πού μας ακούνε, αν θέλουν. Μπορούν να ζητάνε από τη Φίβη και τον αριθμό λογαριασμού για να βοηθήσουν στο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο αυτής της Μητροπόλεως. Ό,τι λοιπόν θέλετε, αγαπημένοι μας ακροατές, η Φίβη Κωνσταντέλου είναι πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις ελιές, θα μιλήσουμε για στίγματα, θα μιλήσουμε για οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει στην επιφάνεια του δέρματος.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει από τον κύριο καθηγητή να μας πει τα πάντα.
1: Τι περνάει απαρατήρητο. Και ελοχεύει κινδύνους, τι πρέπει να προσέχουμε, τι σημαίνει να κάνετε ένα παιδάκι και μέχρι ποιας ηλικία στον ήλιο.
2: Βεβαίως.
1: Πόσο ωφέλιμος είναι ο ήλιος και πόσο απαραίτητος είναι για τα άτομα της τρίτης ηλικίας ο ήλιος.
2: Και βέβαια έχουμε ζητήσει λοιπόν για όλα αυτά και με πολύ χαρά είπε θα συμμετέχει και θα μας απαντήσει όσο μπορεί πιο απλά ώστε να τα καταλάβουμε όλοι, μέχρι για τις μυκητιάσεις, για όλα το έχουμε ζητήσει, να δούμε αν θα τα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, επικοινωνείτε μαζί μας, συνεχίζεται το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και έχει πάρει την έκταση που έχει πάρει και μπορούμε... Εντός εισαγωγικών, γιατί είναι τα συναισθήματα χαρμολύπης, να χαιρόμαστε, γιατί μπορούμε και στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες είναι οι άστεγοι, οι οποίοι στην κυριολεξία ψήνονται στις λαμαρίνες, όπου πλέον έχουν μετατρέψει σε προσωρινά καταλήματα. Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλές οικογένειες που έχουν βρεθεί στο δρόμο, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια. Υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες, παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να έχουν ούτε ένα ποτήρι γάλα. Μπορούμε λοιπόν εμείς να ανταποκριθούμε χάρη στη δική σας βοήθεια. Είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας από εμάς ότι ένας λόγος παρηγοριάς, ένα πιάτο ζεστό φαγητό προέρχεται από εμάς. Έχουμε κάνει κάτι κι εμείς, γιατί στο πρόσωπο του φτωχού αδελφού μας βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριο. Απλά πρέπει να ανοίξουμε καλά τα μάτια μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πολλές φορές ο Κύριος είναι μπροστά μας. Απλά εμείς δεν έχουμε ανοίξει τα μάτια μας να τον δούμε, να τον φιλοξενήσουμε. Πώς θα ανοίγαμε το σπίτι μας, αν ξέραμε ότι θα μας επισκεφθεί. Με πόση μεγάλη δυσκολία όμως, κυρίες και κύριοι, τον φτωχό αδελφό μας τον στηρίζουμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς επίσης και τους τηλεφωνικούς αριθμούς, Μαρία, των εκπαιδευτηρίων μας. Γιατί είμαστε σε μια δύσκολη θέση, δυστυχώς, να απορρίπτουμε αιτήσεις από παιδιά τα οποία θα ήθελαν να γραφτούν και οι οικογένειές τους το θεωρούσαν έτσι, ιδανική ευκαιρία να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήριά μας, όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν...
0: Όταν εμείς λέγαμε τρέξτε να προλάβετε όμως, μας χωρίς τη συνείδησή μας την έχουμε καθαρή.
1: Σωστά. Και χαίρομαι γιατί το επίπεδο του εκπαιδευτικού μας έργου πλέον αναγνωρίζεται και από εκεί που δεν το περιμένεις. Λοιπόν, του τηλεφωνική αριθμή, Μαρία.
2: Λοιπόν, για τα εκπαιδευτήριά μας, για το παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, θα καλέσετε στο 210-46-34-113 και για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο θα καλέσετε στο 210-46-10-9-15.
1: Για να τα παραλάβουμε μια φορά, Κωστά.
0: 210-46-34-113 για παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο και 210-46-19-15 για δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο.
1: Λοιπόν, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο θα είναι και την επόμενη εβδομάδα ανοιχτό και θα περιμένει τους επισκέπτες. Εμείς και σας προσκαλούμε αλλά και σας προκαλούμε να επισκεφτείτε τους φιλόξενους χώρους, υπερσύγχρονους χώρους, όπου συνδυάζουμε τη γνώση, μεταλαμπαδεύουμε δηλαδή τη γνώση, κυρίες και κύριοι, μαζί όμως με την αγάπη, την ασφάλεια που παρέχουμε στα παιδιά σας και αυτό το όμορφο κλίμα που προσπαθούμε να διατηρήσουμε, έχουμε φτιάξει και προσπαθούμε να διατηρήσουμε μεταξύ εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, μαθητριών και μαθητών, γονιών, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι λοιπόν μαζί, μια οικογένεια. Και το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό νομίζω που δικαιώνει όλους μας. Λοιπόν, πάνω απ' όλα όμως και απαντάω σε ερωτήματα που έχουν φτάσει ήδη στον ραδιοθάλαμο. Ξέρετε κάτι, δεν κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε για να ακούσουμε ευχαριστώ. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε τα πολύ όμορφα μηνύματα ευχαριστειών που στέλνετε. Δεν το κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε μια Μητρόπολη που μπορεί να βοηθάει, γιατί μπορούμε και βοηθάμε, είπαμε, χάρη στη δική σας βοήθεια. Μπορούμε και υπάρχουμε χάρη στην βοήθεια, τη χάρη και την προστασία του ίδιου του Θεού. Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, και αγωνιζόμαστε γιατί έχουμε τη διάθεση να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να στηρίξουμε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Γιατί όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Κώστα, μπορεί κάποια στιγμή και εμείς να ζητήσουμε την ανάγκη κάποιου άλλου. Μπορεί να μην πεινάμε και να ζητήσουμε φαγητό, ίσως όμως να ζητήσουμε κάτι άλλο. Είναι η πράξη μας λοιπόν εκείνης, κυρίες και κύριοι. Κέρδισμα, μπαστούνάκια. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, αντί μνημοσύνου, καταθέτετε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό και δίνετε ονόματα τα οποία στέλνουμε εμείς. Και πλέον είναι πολλά τα μοναστήρια τα οποία έχουν ζητήσει να στέλνουμε τα ονόματα, να τα μνημονεύουν. Αλλά όμως είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μνημονεύουν, Μαρία και Κώστα, τους ευεργέτες της τοπικής μας εκκλησίας. Και ευεργέτης είναι ακόμα και εκείνος ο οποίος θα δώσει ένα λεπτό από το υστέρημά του.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς συνεχίζει και σε τούτες τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας να στηρίζει τους φτωχούς συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο και μέσο, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο ελαιών φτωχών δανείζει Θεό.
4: Εμείς λοιπόν ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Είναι οι ρίζες, είναι αυτό που λέγαμε. Οι ρίζες που είναι από τον βρεφονιπιακό σταθμό. Το πώς θα μεγαλώσει, πώς θα αναπτυχθεί, η αγάπη που θα εισπράξει, η αυτοπεποίθηση που θα καλλιεργηθεί στον εσωτερικό του κόσμο και πώς αυτά τα εφόδια σιγά σιγά θα τα εξελίξει για να μπορέσει να κάνει τη γνώση κτήμα. Πάνω απ' όλα όμως κάνουμε σωστούς ανθρώπους που μπορούν να ξεχωρίζουν τον κίνδυνο, να σέβονται, να εκτιμούν την αγάπη που εισπράττουν, σέβονται τη φύση, τον διπλανό τους. Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μπορούν και διαισθάνονται το μεγαλείο το οποίο τους έχει χαρίσει ο Θεός. Και είναι νομίζω πολύ μεγάλη ευλογία να μπορεί κάποιος να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει ασφάλεια. Και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορεί αύριο να πατάει γερά στα πόδια του ένα παιδί του, ξέρετε, το οποίο το είχαμε πάρει ενός, δύο ετών. Νομίζω κάπου εκεί παίρνουμε στο βρεφονιπιακό μας σταθμό που ξεκινάνε έτσι δειλά-δειλά τα πρώτα παιδιά να έρχονται για να μπορούμε να τα αποχαιρετάμε στην τρίτη λυκείου με περγαμηνές. Και όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία είτε είναι γραμμένα μέσα στα βιβλία, είτε δεν είναι στα βιβλία, αλλά είναι στις καρδιές, στις ψυχές, στο μυαλό εκείνων που έχουν την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και η διαπαιδαγώγηση, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η γνώση. Είναι οι αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, είναι τα πιστεύω μας. Ναι, αυτά τα παιδιά σήμερα μπορούν και αντιδρούν, έχουν άποψη, μπορούν και κρίνουν τα ακούσματα που έρχονται στα αυτιά τους. Και αυτά είναι τα παιδιά μας. Και έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να χαιρόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι ατόπιμα να πούμε ότι λογικό είναι να...
0: Αλλά υπερηφανευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Με την καλή έννοια του, δεν κακό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Αν είναι κάποιος περήφανος για τα παιδιά του, δεν είναι καθόλου κακό. Είναι καλή περηφάνεια.
1: Και
0: έτσι είσαι χαρούμενος και υπερήφανος.
1: Και πολύ περισσότερο να βλέπεις και τα παιδιά σου να είναι χαρούμενα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είπαμε, τηλεφωνική αριθμή είναι το 210-4619-15 για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, και το 210-4634-113 για το Παιδικό Σταθμό, τον Νηπιαγωγή και τον Ρεφονηπιακό Σταθμό. Ελάχιστες είναι οι θέσεις, έτσι το πάμε, πιθανόν να απογοητευτείτε, όμως αξίζει να επισκεφτείτε τα εκπαιδευτήριά μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, εμείς να υποδεχτούμε, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, τον ομότιμο καθηγητή δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Σταυριανέα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ το σταθμό και πόσο αγαπώ τον Πειραιά. Είμαι Πειραιώτης γέννημα θρέμα.
1: Σωστό. Είναι γνωστή και η αγάπη σας και η σχέση που έχετε με την Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και η δική μας αγάπη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στο λόγο σας. Έτσι λοιπόν, κύριε καθηγητά, επειδή ο υδράργυρος έχει πάρει το δρόμο προς την ανηφόρα, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αυτονόητα, όμως παραμένουν ζητούμενα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, ο κίνδυνος ελοχεύει. Ο ήλιος μπορεί να είναι ζωή, Έτσι, και έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Η παρατεταμένη λοιπόν έκθεση στον ήλιο δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Και το πούμε έτσι πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο επικίνδυνη είναι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
5: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχουμε το μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι μπροστά μας, που ο ήλιος κυριαρχεί, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο Ζωδότης. Έχει λατρευτεί και σαν θεός στην αρχαιότητα. Είναι απαραίτητος για τη ζωή και των φυτών, παράγει τη χλωροφύλη, και των ανθρώπων που παράγει τη βιταμίνη D στο δέρμα, παράγει τη βιταμίνη D, η οποία είναι ο κύριος ρυθμιστής της λειτουργίας της σωστής των οστών.
1: Και είναι και η άμυνα του οργανισμού.
5: Και η άμυνα του οργανισμού. Και βεβαίως εδώ είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι μοπρόγονοι, παν μέτρων άριστον. Ο καθένας είναι φτιαγμένος με το δικό του προφίλ δέρματος. Άλλος είναι ανοιχτόχρωμος, πολύ ανοιχτόχρωμος, έχει γαλανά μάτια, έχει ξανθά μαλλιά, και πολύ εύκολα καίγεται στον ήλιο χωρίς να μαυρίζει ποτέ. Και άλλος είναι σκούρος αρκετά ή μαύρος-μαύρος, γιατί γεννήθηκε σε μια χώρα που είχε προβλέψει ο Θεός να έχει πολύ μελανίνη και να προστατεύεται τον ήλιο, όπως στην Αφρική που έχουν γεννηθεί και παραμένουν μαύροι γιατί θέλουν μεγάλη προστασία από τον ήλιο που έχουν πιο πολύ ακόμα. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται, όπως είπαμε, το μέτρο, και ο καθένας πρέπει να ξέρει το μέτρο που του αναλογεί. Ο πολύ ανοιχτόχρωμος άνθρωπος και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια γενετική προδιάθεση για καρκίνο στο δέρμα στην οικογένεια του ή για μελάνωμα, που είναι ο σοβαρότερος από τους όγκους, κακοήθεις όγκους που μπορεί να φτιάξει ο ήλιος, θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα, ιδίως αν το άτομο αυτό έχει και ή βρίσκεται σε άνοσο καταστολή, γιατί η ογκογένεση και η καρκινογένεση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία παίζουν ρόλο γενετικοί παράγοντες, παίζουν ρόλο ο ήλιος, όπως εδώ που μιλάμε για τον καρκίνο του δέρματος, παίζουν ρόλο φάρμακα που παραπαίνει το άτομο και χίλια δύο άλλα πράγματα που εμείς τα ξέρουμε και τα αναλύουμε. Άρα λοιπόν αυτός που θα καθίσει και έχει μπροστά το καλοκαίρι θα πρέπει να ξέρει ότι ανάλογα σε ποια χώρα ζει, ανάλογα τι τύπο δέρματος έχει, ανάλογα τι ιστορικό γενετικό έχει η οικογένειά του, αν δηλαδή άλλα μέλη της οικογένειάς σου είχαν καρκίνο δέρματος ή μελάνα, που είναι ο σοβαρότερος κίνδυνος και το σοβαρότερος κακοήθης όγκος που μπορεί να πειραχθεί τον ήλιο, να προσέχει λοιπόν να μην παθαίνει τι, πρώτον ηλιακά εγκάβματα. Τα ηλιακά εγκάβματα, δηλαδή αυτό που λέμε έντονη επίδραση της ηλιακής, αν βλέπεις σε σύντομο χρονικό διάστημα του κάνει ηλιακά εγκάβματα, ιδίως ηλιακά εγκάβματα στη νεαρή ηλικία από βρέφος μέχρι 20 έτων, είναι ό,τι χειρότερο κάποια από τις ελιές που έχει πάνω του, γιατί όλοι έχουμε ελιές πάνω μας, αυτά που λέμε μελαχρωματική σπήλη, να εξαλλαγεί στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του. Και να έχει φταίξει αυτός ο ίδιος που δεν έδωσε, ή αυτός ή οι γονείς του ή ο παππούς του, η γιαγιά του, που δεν τον είχαν μάθει ότι πρέπει να φυλαχτεί από τον ήλιο, και θα δούμε πώς θα πρέπει να φυλαχτούμε από τον ήλιο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα, το προλαμβάνει παρά θεραπεύειν, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το μελάνωμα και κάνουμε πολύ κουβέντα για το μελάνωμα και ίσως γίνομαστε κουραστικοί, γιατί πράγματι είναι ένας όγκος που δεν έχει πολλοί κόσμος αντιληφθεί ότι είναι θανατηφόρος. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι στο δέρμα, όπως ο βασιλιαρικός, που είναι ο πιο συχνός καρκίνος του ανθρώπινου σώματος και ο ακαθοκιάρικος, αλλά εκείνος που μπορεί να μας σκοτώσει αν δεν διαγνωστεί γρήγορα, κυρίως είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα λοιπόν πώς μπορεί να προέλθει? Το μελάνωμα μπορεί να προέλθει ή από κάποια ελιά που προηγουμένως που μπορεί να εξαλλαγεί και αποκαλεί που είχαμε πάνω μας, και όλοι έχουμε ελιές πάνω μας και πρέπει να τις κοιτάμε και να τις εξετάζουμε, αρχίζει και αλλάζει χρώμα, σχήμα, μέγεθος. Γι' αυτό η διεθνής κοινότητα λέει έχει 4 γράμματα κεφαλαία της βρετανικής, αν θέλετε έτσι, γραφής, το A, B, C, D, E. Το A αντισχύει στην ασυμμετρία της βλάβης. Ενώ είχαμε μια συμμετρική βλάβη, ένα σπήλο που είχε μια συμμετρία, ξαφνικά αυτός γίνεται ασύμμετρος. Το B είναι το σύλλος του, η περιφερειά του. Ενώ ήταν ομαλή, ξαφνικά αρχίζει και χάνεται η ομαλότητά της και μπορεί να κάνει προεκτάσεις νεφροειδείς εδώ ή εκεί. Το D είναι η διάμετρος. Ενώ είχε μια διάμετρο που ήταν γύρω στο μισό εκατοστό ή και μικρότερη, σιγά σιγά η διάμετρος μεγαλώνει. Το Το color, το C είναι η διαφορά του χρώματος. Όταν έχει ένα χρώμα ορισμένο, ξαφνικά αρχίζει και κάνει μια πολυχρωμία πάνω η βλάβη. Δηλαδή αρχίζει και κάνει βλάβες, χρώματα που μπορεί να είναι πιο μαύρο, μπορεί να είναι και ανίζων, μπορεί να είναι ερυθρό, μπορεί να είναι φαιό. Και αυτή η ποικιλία χρωμάτων είναι ενδεικτικό ότι μπορεί αυτή η ελιά που είχαμε στο σώμα μας και που την ξέρουμε χρόνια ολόκληρα να αλλάζει μαζί με το μέγεθός της, μαζί με τα χείλη της προηγουμένως, και το ε είναι η εξέλιξη της βλάβης. Ενώ ήταν σταθερή και την ξέρουμε χρόνια ότι ήταν σταθερή, ξαφνικά βλέπουμε ότι αλλάζει η υφή της και είναι διαφορετική από την ξέρουμε. Όλα αυτά είναι στοιχεία που, αν κάποιος βλέπει σε μια ελιά από τις ελιές που έχει πάνω του, πρέπει να πάει αμέσως στο γιατρό, γιατί η πρώιμη διάγνωση και η αφαίρεση της βλάβης και η ιστολογική εξέταση ότι βγήκε όλη και τελειώσαμε, του σώζει τη ζωή. Αντίθετα, αν το ομελήσει και δεν πάει στον γιατρό, μπορεί αυτή η βλάβη να εξελιχθεί όλο και χειρότερο, όλο και χειρότερο, και μετά τι να κάνει, να δώσει μεταστάσεις στα εσωτερικά όργανα και το άτομο να πεθάνει παρά τις θεραπείες τις καινούργιες που υπάρχουν, που απλώς παρατούν τη ζωή, αλλά δεν σώζουν τη ζωή. Άρα λοιπόν έχουμε όλη υποχρέωση, μια και δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει ελιές πάνω του. Πιο πολύ πρέπει να προσέχουν αυτοί που έχουν πολλές ελιές. Αν έχει πάνω από 50 ελιές πάνω κάποιος, πρέπει και μόνος του να αυτοεξετάσει κάθε 2-3 μήνες να τις κοιτάει. Και αν πίσω δεν τις βλέπει, κάποιος δικός που έχει εμπιστοσύνη στην πραγματικότητα του, η γυναίκα του, η μητέρα του, οι φίλοι του, να δούνε ότι πράγματι δεν έχει αλλάξει κάτι. Και όχι μόνο οι ήλιες, αλλά και οι φακίδες. Τα άτομα που έχουν καεί μικροί και είναι πολύ ανοιχτό, έχουν πολλές φακίδες στους ώμους και βλέπουμε, λένε τώρα ότι και οι φακίδες και κάποια φακίδα που άλλαξε χρώμα, σχήμα, μέγεθος σε όλα αυτά που λέμε προηγούμενος, και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μελάνωμα. Άρα λοιπόν, όταν βρούμε την παραμικρή αλληλή σε κάποια μελαχρωματική βλάβη που έχουμε στο σώμα μας, σε κάποια ελιά που έχουμε, σε κάποια φακίδα που έχουμε, αμέσως στο γιατρό, γιατί αυτό μας σώζει τη ζωή. Τώρα, εκτός από μελάνο που είναι ο σωματός καλός και θα επανέλθουμε σε αυτόν, υπάρχουν και καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Ο ένας είναι ο βάσικο κυταρικός καρκίνος, ο οποίος εμφανίζεται σαν ογκίδιο στα εκτεθειμένα, κυρίως στον ήλιο μέρη του σώματος, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα που έχουν υποστεί χρόνια ολόκληρα την αθλητική δράση.
1: Έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κύριε καθηγητά, δηλαδή είναι εξόγκωμα?
5: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ελεία μαζί με το δέρμα?
5: Όχι, όχι. Είναι δύο λογιών οι βλάβες που σημαίνουν καρκίνο δέρματος. Το ένα είναι μια πληγή η οποία εμφανίζεται εκτεθειμένα στον ήλιο, στα
1: πληγή.
5: Χέρια. Μια πληγή η οποία δεν κλείνει πάνω από 2 μήνες. Ή ένα ογκίδιο που εμφανίζεται, που δεν είχαμε πιο μπροστά, και το οποίο συνεχώς δεν μένει στάσιμο αλλά μεγαλώνει. Και αυτό το ογκίδιο μπορεί να είναι στο πρόσωπό μας που δέχεται από μικρός.
1: Δεν είναι επίπεδο με το δέρμα. Είναι ανάγλυφο.
5: Είναι ανάγλυφο το δέρμα. Είναι ένα ογκίδιο, δηλαδή ένα σχηματισμός πάνω στο δέρμα που συνεχώς μεγαλώνει, ή μια έλκωση η οποία δεν κλείνει πάνω από 2-3 μήνες. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να πάμε στον γιατρό, γιατί η γρήγορη, αν θέλετε, διάγνωση και εδώ αφαίρεση της βλάβης και η ζωή μας συνεχίζει σαν να μην είχαμε τίποτα. Αν όμως το αφήσουμε, ένας από τους καρκίνους, αυτός που λέγεται ακανθοκυταρικός, μπορεί να πάει και αυτός να δώσει μεταστάσεις και να μας σκοτώσει. Εκτός από τους καρκίνους, βέβαια, υπάρχουν και άλλες βλάβες που μας προειδοποιούν. Αυτές είναι οι λεγόμενες προκαρκινικές βλάβες. Και βλέπουμε πολλές προκαρκινικές βλάβες στα ηλικιωμένα άτομα, γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία η αθρηστική δράση της ηλιακής ακνοβολίας. Και ένα δέρμα που είναι πιο ανοιχτόχρωμο έχει λιγότερη αντοχή. Ένα δέρμα που είναι πιο σκούρο έχει μεγαλύτερη αντοχή. Παρ' όλα αυτά, αν το δέρμα έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αντέχει η ακτινοβολία, με τα χρόνια, μετά τα 50, 60, 70, βλέπουμε και κάνει αυτές που λέμε βλάβες ακτινικές ή ηλιακές υπερκερατώσεις, που είναι προκαρκινικές βλάβες, που, ας πούμε, ενώ το χέρι μας και το δέρμα μας είναι λίγο, ξαφνικά βλέπουμε, αν περάσουμε το δάχτυλο μας πάνω, ότι μας αγγυλώνουν. Αυτό το αγγείλωμα που κάνει, αυτή η προσεκβολή που έχει η ακτινική υπερκεράτωση ή η ηλιακή από τον ήλιο υπερκεράτωση, σημαίνει ότι είναι μια προκαρκινική κατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να τη θεραπεύσουμε. Και είναι εύκολη θεραπεία με κρυοπηξία, με κάψιμο, την αφαιρούμε και τελειώνει η ιστορία. Μια κουβέντα εδώ τώρα για τους ανθρώπους που χάνουν από νωρίς τα μαλλιά τους. Οι άνθρωποι που καραφλιάζουν νωρίς, ας το πούμε έτσι απλά, μετά τα 25-30 και χάνουν τα μαλλιά τους, δεν έχουν την προστασία, την αντιλιακή που έχει το μαλλί μας. Το μαλλί μας είναι φτιαγμένο και για να μας ζεσταίνει το κεφάλι μας, αλλά και να μας φυλάει από την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως αν είναι ηχτόχρωμοι και δεν φοράνε καπελάκι, και μάλιστα ορισμένοι όχι μόνο αυτό, αλλά ξυρίζουν το άλλο κεφάλι, το έχει γίνει μόδα, δεν έχουν καθόλου προστασία αντιλιακή. Και επειδή είπαμε ότι είναι αθρηστική η δράση της ηλιακής οικοβολίας, μετά τα 60-70, ιδίως οι ανοιχτόχρωμοι, είναι γεμάτο το κεφάλι τους με τι, με αυτές τις προκαρκινικές αλλοιώσεις που σας έλεγα, με καρκίνους του δέρματος, ακόμη και με μελάνωμα. Άρα θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια κουβεντάκι για τους ανθρώπους, για τους πυλοποιούς που φτιάχνουν και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη μόδα. Να αρχίσουμε να φτιάχνουμε ωραία καπελάκια και να περάσει και η μόδα ότι αυτός ο άνθρωπος που χάνει τα μαλλιά του πολύ νωρίς, η γυναίκα δεν έχει ανάγκη κάνει ποτέ τέτοιες βλάβες, γιατί τα μαλλιά της μέχρι τα γεράματά της και προφυλάσσεται τελείως, να φοράνε τέτοια καπελάκια που να είναι όμορφα, να είναι μόδα και να τα φοράνε. Επίσης, τώρα τελευταία βλέπω ορισμένους ανθρώπους που βγάζουν το χέρι τους έξω από το παράθυρο τώρα το καλοκαίρι για να δροσιστούν.
1: Τώρα τελευταία.
5: Και θα θυμίσω. Θα θυμίσω την ιστορία με τον Τσεκλένη, τον μεγάλο αυτό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος είχε πάθει μελάνωμα. Γιατί έλεγε και εκείνος ότι ήταν από την πλευρά που ο ήλιος έβλεπε το χέρι του.

0: αυτιά, επίσης τους άντρες πάλι, γιατί οι γυναίκες πάντα σκεπάζουν τα μαλλιά, τα αυτιά τους και δεν παθαίνουν κάτι. Και επίσης το κάτω χείλος, ο ημιβλενογόνος του κάτω χείλους, που εκείνεται καρκίνη ιδίως στους ανθρώπους που καπνίζουν κιόλα. Και αν είναι ανοιχτόχρωμος και βλέπει πολύ το κάτω χείλος ηλιακή κτηνοβολία και καπνίζει κιόλα, είναι οι λεγόμενοι συνεργαζόμενοι παράγοντες, δηλαδή και το κάπνισμα και η ηλιακή κτηνοβολία, που εύκολα ορισμένοι άνθρωποι, ειδήσει οι γεωργοί που ήταν πολλά χρόνια εκτεθειμένοι στον ήλιο στα χωράφια τους, παθαίνανε καρκίνο στον ημιβλενογόνο του κάτω χείλους.
1: Και μάλιστα νέο ηλιακή άνθρωπο, που είσαι βγάλει στο δάχτυλο μελάνωμα του ποδιού.
0: Α, βέβαια. Είπαμε για τα πιο συνηθισμένα τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά είδη μελανώματος.
2: Αυτό πώς μπορεί να προκύψει, γιατρέ?
0: Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι μόνο η ηλιακή εκτινοβολία. Είναι το γενετικό στοιχείο. Παραδείγματος χάρη, οι Ιάπωνες και οι κίτρινοι φύλοι κάνει κάτι που είναι σπάνιο στους Ευρωπαίους, κάνει υπονύχια μελανώματα που δεν κάνουν οι άλλοι. Βλέπετε, υπάρχουν λοιπόν ποικιλίες που ανάλογα ακόμα και με τη φυλετική διάθεση του ατόμου, όπως επίσης η ανοσοκατοστολή που λέγαμε προηγουμένως, ή άλλοι παράγοντες τραυματικοί και άλλοι, μπορεί να δράσουν και να επιδράσουν, και έχουμε ένα μελάνωμα που λέγεται άκρα λεντίγινους μελανώμα, που αγαπάει και εμφανίζεται ακριβώς στα άκρα και κυρίως στα πέλματα των μαύρων. Οι μαύροι δεν παθούν ποτέ μελάνωμα ή καρκίνους, γιατί έχουν πολύ μελανίνη, αλλά επειδή δεν έχουν στις παλάμες και στα πέλματα, εκεί μπορεί να εμφανίσουν καρκίνο ή μελάνωμα. Καταλάβατε.
1: Στα ωραία, ξέρετε κάτι, είναι τελευταία της μόδας να κάνουμε εξετάσεις αίματος και να παρουσιάζεται έλλειψη στη βιταμίνη D. Λοιπόν, υπάρχουν οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι που σου λέει θα πάρεις βιταμίνη D. Υπάρχουν και άλλοι γιατροί οι οποίοι λένε μια χώρα με τόσο πολύ ήλιο είναι απίθανο να υπάρχει αυτή η έλλειψη στη βιταμίνη D. Θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Γιατί από τη μία λέμε να πάρουμε ήλιο, να αυξήσουμε την άμυνα του οργανισμού μας και τη δύναμη των οστών με τη βιταμίνη D. Απ' την άλλη φοβόμαστε, και θα καταλήξω για να απαντήσετε έτσι συνολικά στο σκεπτικό μου. Τελικά δεν ξέρουμε, αν βγούμε έξω ή πάμε για μπάνιο, πόσο αντιλιακό θα βάλουμε, τι βαθμό θα έχει το αντιλιακό προστασίας. Λοιπόν, και βλέπεις άλλους οι οποίοι παστώνονται στην κυριολεξία, όμως δεν τους βλέπει ούτε λίγο, και άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να βάλουν αυτά τα λάδια τα περίεργα, τα οποία έχουν μικρό βαθμό προστασίας, αλλά χαρίζει, μάλλον βοηθάει το χρώμα.
2: Και άλλοι που δεν βάζουν και καθόλου αντιλιακό.
3: Και λένε ότι για να απορροφήσουμε τη βιταμίνη D, το αντιλιακό δεν βοηθάει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δίνεται την ευκαιρία για μια διεξοδική κουβέντα για το θέμα αυτό. Έχουν γίνει πολλές φορές συζητήσεις για το θέμα αυτό και η άποψη των δερματολόγων είναι ότι ο ήλιος σε μια χώρα που υπάρχει αρκετός ήλιος, και μόνο να μας βλέπει στο πρόσωπο και στα χέρια, φτάνει να σχηματιστεί η βιταμίνη D, η οποία είναι απαραίτητη για αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη φυσιολογική οστεογένεση και τη λειτουργία του οστικού συστήματος. Από εκεί πέρα βέβαια ερχόμαστε στα αντιλιακά που είπατε προηγουμένως. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το αντιλιακό πρώτα πρέπει να μπαίνει, ιδίως στους ανθρώπους που είναι πολύ ανοιχτόχρωμοι, πρέπει να μπαίνει με έναν ορισμένο τρόπο. Δηλαδή, μισή ώρα προτού να βγουν και να εκτεθούν στον ήλιο, πρέπει να γίνει επάλυψη με τον αντιλιακό. Ένας δείκτης, αυτό που λέμε SPD, του αντιλιακού, ή σαν μπλοκ 15, είναι αρκετός για να καλύψει και να βοηθήσει να μην υπάρχει φόβος από την ηλιακή ακτινοβολία. Ποτέ όμως κανένας δεν βάζει το πάχος του αντιλιακού που χρειάζεται το δέρμα. Πάντα βάζουν πολύ λεπτότερο πάχος, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα: για να καλύψει κάποιος το σώμα του από πάνω μέχρι κάτω με αντιλιακό, χρειάζεται πόσο κάθε φορά μια μπάλα του τένις. Ποιος βάζει τόσο αντιλιακό όσο μια μπάλα του τένις? Βάζουμε πολύ λιγότερο.
1: Άρα λοιπόν, να το τρίβουμε και να φύγει, να το πει. Μην φαίνεται καθόλου να βγούμε έξω.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
1: Το προφή στο δέρμα.
0: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς θα πρέπει να μπαίνει σωστά το αντιλιακό? Πρέπει να μπαίνει λοιπόν μισή ώρα που τον εκτεθούμε. Μετά από 20 λεπτά θα κάνουμε μια δεύτερη επάλυψη, γιατί πάντα μένουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί με την πρώτη επίστρωση του αντιλιακού. Και αν ζούμε σε χώρες όπως εδώ που έχουμε πολύ ήλιο, που υδρώνουμε πάρα πολύ, που βουτάμε στη θάλασσα, πρέπει κάθε 2-3 ώρες το καλοκαίρι να βάζουμε το αντιλιακό, να το ανανεώνουμε. Επίσης, εδώ πρέπει μια κουβέντα σχετικά με το αντιλιακό και τη δράση του αντιλιακού. Πολλοί άνθρωποι βάζουν αντιλιακό ή παίζουν πολλές ώρες τένις, ή κάνουν ναυσιπλοεία, ή κάνουν θαλάσσια, ή παίζουν ρακέτες, θα πρέπει να έχουν βάλει στην παραλία. Έχουν μια ψευδή αίσθηση ότι το αντιλιακό τους βοηθάει 100%. Με λάθος.
3: Ακόμη και αν τον ανανεώνουν συχνά, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και έχουν γίνει εργασίες και πειραματικές έρευνες, οι οποίες έχουν δείξει ότι οι ανθρώποι που έχουν αυτή την

0: ζεπεδάσεις εσύ κάνουν πιο πολλούς καρκίνους από τους άλλους. Γιατί δεν είναι μόνο το αντιλιακό, είναι να φυλαχθείς. Γι' αυτό οι Εγγλέζοι, οι συνάδελφοί μας χαριτολογώντας, λένε το καλύτερο αντιλιακό να είσαι στο σπίτι σου. Δεν πάει στο σπίτι μας συνέχεια βέβαια. Άρα λοιπόν, μετά το αντιλιακό και το μπάνιο που θα κάνουμε, θα φορέσουμε και ένα ρούχο. Μάλιστα στην Αυστραλία που έχουν τόσο πολύ μεγάλο πόλεμο με τους καρκίνους και δέσμευμα μπλάνο, και κάθε ρούχο πάνω έχει και το δίκτυο προστασίας του. Άλλο δίκτυο προστασίας έχει το τζιν και άλλο ένα αραχνοήφαντο που μόλις μας καλύπτει ανοιχτό χρωμένο που σχεδόν δεν έχει καθόλου αντιλιακή προστασία. Βλέπετε λοιπόν πόσα πολλά πράγματα πρέπει κάποιος να προσέχει για να έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν, το αντιλιακό είναι χρήσιμο, αλλά δεν μας εξασφαλίζει 100%. Θα ντυθούμε λοιπόν, θα κοιτάξουμε ακόμη ορισμένοι κάθε από την ομπρέλα ότι υπάρχει και ανάκλαση του φωτός και παίρνω ένα 40-50% πολλές από ανάκλαση από την άμμο ή από τα χαλίκια που έχει η παραλία. Και γι' αυτό θα πρέπει να ψάξουν για καλύτερη σκιά, να φτιάξουν ένα δέντρο, να ντυθούν και όλα, να φορέσουν και το καπελάκι τους. Γιατί ακόμα και που κολυμπούν, η ηλιακή ακτινοβολία πιάνει μέχρι και ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού. Και όλος που κολυμπάει, λέω, κολυμπάω, δροσίζομαι, γιατί να βάλω αντιλιακό, τι. Κι όμως και ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού φτάνει η περίοδος ακτινοβολία. Ακόμη και που έχει σύννεφα και που βρέχει, περνάει η περίοδος ακτινοβολία και μέσα σύννεφα. Και ακόμη σε μια τέτοια βροχερή μέρα πρέπει να φυλαχτούμε από
1: πρέπει
0: τον
1: να,
0: ήλιο.
1: Πρέπει να φυλαχτούμε. Πολλοί λένε ότι εντάξει, εγώ δεν πηγαίνω το μεσημέρι, πηγαίνω αφού θα πέσει ο ήλιος. Και τότε πρέπει να φοράμε αντιλιακό.
0: Σωστό αυτό που ρωτάτε. Συνήθως λέμε στους ανθρώπους που είναι πολύ ανοιχτόχρωμοι, στους ανθρώπους που έχουν πολλές ελιές, στους ανθρώπους που έχουν κάτι δύσκολες ελιές που λέγονται άτυποι ή δυσπλαστικής πύλη, που τους έχουμε εξετάσει και τους έχουμε πει τι πρέπει να κάνουν. Προσέχετε, εσείς θα πηγαίνετε πριν από τις 11 Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι κάθετη η περίοδος ακτινοβολίας, ή μετά τις 4. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, μάλιστα, πρέπει να φοράτε αντιλιακό.
1: Και μετά τις 4.
0: Γιατί για ακόμη και τότε, καλό είναι να φορέσεις και μόλις τελειώσει το μπάνιο σου, να ντυθείς κιόλας και να ψάξεις για μεγαλύτερη σκιά.
2: Η αντιλιά τώρα είναι εξίσου επικίνδυνη.
0: Έχεις ένα ποσοστό 30-40, ανάλογα τι είναι αυτό που ανακλά. Ανακλά, δηλαδή κάθε κάποιο
2: το ομπρέλα. Ναι, κάθε κάποιο ομπρέλα. Με δυνάμω, ψήνει το κόσμο, ναι, κάνω μια ομπρέλα. Ακριβώς. Αλλά γύρω σε όλα είναι.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν τολμώ να περάσω παραλίες, έτσι που τους βλέπω όλους τελείως σχεδόν ημίγυμνους ή γυμνούς και κάθονται με τις ώρες και λοιπά. Λέω Παναγία μου, να μην τα βλέπω τουλάχιστον, να μην τα βλέπω. Και πολλές φορές λέμε, τόσες φορές που τα λέμε, τόσες φορές που τα ανακεφαλαιώνουμε και όλα αυτά, δεν μας ακούει κανένας τελικά.
2: Γενικότερα δεν νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος και το λέμε και στα, ακόμα και στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αφενός μένουν ότι οι ηλικίες από 10 και πάνω που έχουν και προσωπική άποψη και γνώμη δεν θέλουν με τίποτα να βάλουν αντιλιακό και βλέπετε ότι και εφηβοί οι οποίοι νομίζω ότι
0: έχει απόλυτα δίκιο.
2: Δεν έχουν συνειδητοποιήσει, θα πω και πάλι, δίκιο. Το μέγεθος του προβλήματος.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό πολύ σωστά όσες εκπομπές και να κάνουμε και κάθε μέρα να μιλάμε για αυτά, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, έστω και ένας να ακούσει και ένας να καταλάβει τη σημασία αυτού που λέτε τώρα και που λέμε τώρα, έχει σημασία, γιατί και να προλάβουμε ένα μελάνωμα που σκοτώνει ή να προλάβουμε έναν καρκίνο που άλλος δεν το καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει να πάθει, σώζουμε ζωές.
1: Σίγουρα. Και σχετικά με τα παιδιά που είπε ο Δημήτρης, από ποια ηλικία και πάνω τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο? Δηλαδή ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, που είναι μηνών ή είναι ενός έτους, κάνει να
0: εκτίθενται? Πάνω από έτος.
1: Πάνω από έτος.
0: Αυτό το ξέρουν οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 3 μηνών, 6 μηνών δεν κάνει το παιδί να εκτεθεί. Πάνω από το έτος, και πάλι και αυτό με τη χρήση των ειδικών παιδικών αντιλιακών.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτά τα παιδικά που κυκλοφορούν, υποτίθεται, είναι δηλαδή θεωρούνται δεδειγμένα για τα παιδάκια?
0: Ναι, γιατί έχουν χημικές ουσίες τέτοιες που δεν επηρεάζουν όπως τους μεγάλους. Και βεβαίως και πάλι το παιδάκι θα ντυθεί, θα φορέσει το καπελάκι του. Και θα προσέξουμε γενικά να το φυλάξουμε από την ηλιακή ακτινοβολία. Ιδίως αν είναι ανοιχτόχρωμο το παιδί, μάλιστα, και ιδίως αν υπάρχει ιστορικό οικογενειακό καρκίνο του δέρματος και μελάνος, mm-hmm, πάντα το τονίζω, έχει σημασία το γενετικό στοιχείο. Ή αν υπάρχουν πολλές ελιές στα άτομα της οικογένειας, ναι, ή το παιδί έχει πολλές ελιές πάνω του, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερως επιρρεπή να μας κάνουν κάποια κακοήθεια, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά στα 40, στα 50, στα 60.
1: Σε τι οφείλεται αυτό, στο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουμε πολύ περισσότερες ελιές από άλλους?
0: Αυτό είναι γενετικό στοιχείο. Γενετικό στοιχείο, αλλά και ηλιακή ακτινοβολία. Άτομα που έχουν εκτεθεί πολύ στον ναι. ήλιο και έχω κάνει ηλιακά εγκάβματα πολλά στην παιδική ηλικία, από ηλικίας βρέφους μέχρι 20 ετών. Κάνω mm-hmm. περισσότερες ηλιές, ναι. περισσότερες φακίδες και έχω μια μεγαλύτερη πάντα προδιάθεση να κάνουν κάποια κακοήθεια στις μεγάλες ηλικίες. Mm-hmm. Άρα και ο ήλιος παίζει ρόλο, και το γενετικό στοιχείο, αλλά και ο ήλιος παίζει ρόλο, και όσα πιο πολύ ηλιακά εγκάβματα έχει υποστεί ένα νεαρό παιδάκι, ιδίως ανοιχτό χρώμα παιδάκι, τόσο πιο πολλές ηλιές κάνει πάνω του και τόσο πιο πολύ. Πιο πολλές φακίδες και τόσο πιο πολύ ενέχει τον κίνδυνο αργότερα να εμφανίσει κάποια κακοήθεια.
3: Κάθε πότε πρέπει να εξετάζουμε τις ελιές?
0: Εγώ θα έλεγα ότι ένα άτομο που έχει αυτή την ιδιαίτερη, θα λέει κανένας, εικόνα να έχει πάνω από 50 ελιές πάνω του ή να έχει πάνω από 5 δυσπλαστικούς πύλους, κάποιες ιδιαίτερες ελιές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάθε 2-3 μήνες θα πρέπει να κάνει τις ελιές του.
1: Τόσο σύντομα.
0: Και ο ίδιος. Αυτοεξέταση, αυτό λέει, είναι αυτοεξέταση.
1: Αυτοεξέταση, ναι.
0: Μια φορά το χρόνο, αν το άτομο έχει τόσες πολλές ελιές πάνω του που εμείς οι δερματολόγοι έχουμε δει ότι χρειάζεται, μια φορά το χρόνο πρέπει εμείς να τον ελέγχουμε. Και τον ελέγχουμε με καλή φυσική εξέταση, γιατί ένα έμπειρο μάτι έχει πολύ μεγάλη, έχει δει τόσες εικόνες και τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μας, και εγώ 50 χρόνια κάνω δερματολογία, 50 χρόνια, που έχεις μια άλλη αίσθηση παρά την αίσθηση που είχες πριν από 20 ή 30 ή 40 χρόνια που ξεκινούσες. Ακόμη υπάρχουν βέβαια τώρα στην εποχή μας και αυτό που λέμε έτσι μηχανήματα που μπορεί κάποιος φωτογραφίζοντας την ελιά να μπορέσει να έχει μια διάγνωση με τα μηχανήματα αυτά, αλλά τα μηχανήματα αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέμε, δηλαδή ζητούν αυτοί που φτιάχνουν τα μηχανήματα αυτά της χαρτογράφησης, όπως λέμε, από μας πάρα πολλές εικόνες μελανωμάτων και σπηλών, του τις δίνουμε και έτσι υποτίθεται με την τεχνητή αυτή νοημοσύνη ότι μαθαίνουν το μηχάνημα να κάνει διάγνωση. Βέβαια, επειδή τα ζούμε εμείς και με τα μάτια μας και με τα μηχανήματα, βλέπουμε ότι το έμπειρο μάτι πάντα υπερέχει ακόμη και του μηχανήματος αυτού. Βέβαια, ένα μη έμπειρο μάτι, ένας γενικός γιατρός που έχει το μηχάνημα αυτό μπορεί να βοηθηθεί αρκετά. Αλλά υπήρχαν ακόμη προγράμματα και στα κινητά τηλέφωνα των ΗΠΑ, κινητά προγράμματα, στα κινητά τους τηλέφωνα προγράμματα της τέτοιας εξέτασης, που μάλιστα είχαν πολύ κριτική, σκληρή κριτική από τους δερματολόγους των ΗΠΑ, διότι λέει, εντάξει, να σου βάλει σωστή διάγνωση, ναι, αλλά όμως σου βάλει διάγνωση λανθασμένη και ένας τον βγάλει ότι είναι καλοήθηση βλάβη και έχει μελάνωμα, από ποιο θα ζητήσεις ευθύνη πια? Από ποιο θα ζητήσεις ευθύνη πια?
1: Πώς μπορεί να βασιστείς έτσι?
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, κάποιοι ρωτάνε, καλά κυρίως οι γυναίκες, ότι μήπως για να μην καθόμαστε, επειδή είναι της μόδας το μαύρισμα, ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, μήπως συμφέρει να πάμε να κάνουμε ένα τεχνητό μαύρισμα αντί να καθόμαστε με τις ώρες στον ήλιο? Οπότε κάποιοι
2: γιατί
1: λένε, βέβαια,
2: γιατί να κάνεις μαύρισμα, μια χαρά δεν είναι?
1: Εγώ δεν το λέω τον εαυτό μου, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν κάνω. Αλλά είναι πάρα πολλές, ειδικά οι πιο νέες κοπέλες.
2: Να μας το πείτε και αυτό, αν υπάρχει κίνδυνο και γι' αυτό, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν τα σολάρι μου.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Ναι.
2: Ακριβώς. Και αν υπάρχουν κίνδυνοι και γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ αυτό... πολύ για την ωραία ερώτηση, διότι πράγματι υπήρχε η παλιότερα η γνώμη ότι το σολάριουμ, ξέρετε, η Κοκό Σανέλ μας επέβαλε ότι είναι μόδα να γίνουμε ο καθένας πιο σοκολατένιος από τον άλλο, και έτσι ξεκίνησε αυτή η μόδα να καθόμαστε, να κεγόμαστε με τις ώρες και να έχουμε όλα αυτά τα ανεπιθύμητα που πρώτοι τρόμαξαν οι Αυστραλοί, γιατί είχαν Εγγλέζους και Σκοτζέζους που ήταν ανοιχτόχρωμοι και ήταν μη εθισμένοι στην ηλικία χτινοβουλία. Πήγαν στην αυτιά και έμεινε με καρκίνους και μελανώματα. Και εκεί χτυπήσαν τα πρώτα καμπανάκια κινδύνου. Και είπαμε ότι μπορεί να τα έλεγε η Κοκό Σανέλ αυτά που έλεγε, αλλά προσέξτε, μαζευτείτε, μη το παρακάνετε τον ήλιο, ιδίως οι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι. Ιδίως σε ανοιχτόχρωμο. Τώρα, όσον αφορά το σολάριουμ, παλιότερα πιστευόταν ότι το σολάριουμ δεν κάνει καρκινογένεση, γιατί έχει αυτό που λέμε η περιόδης α. Η περιόδης α παλιότερα θεωρούσαν ότι δεν κάνουν καρκινογένεση. Όμως τώρα ξέρουμε ότι η περιόδης α κάνουν καρκινογένεση, και έτσι το σολάριουμ που ορισμένοι διαλέγουν για να μαυρίσουν είναι και αυτό καρκινογόνο. Και μάλιστα θυμάμαι ορισμένες εργασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια πριν, οι οποίες έκαναν ολόκληρες παρεμβάσεις σε φοιτητικά νιάτα που είχαν μανία το χειμώνα να κάνουν σολάριον κλπ. Πόσο καρκινογόνες και επικίνδυνες είναι, γιατί μάλιστα μιλούσαν για εθισμό, ότι είχαν πάθει εθισμό τα παιδιά και ένα, το ένα με το άλλο ζήλευε και πηγαίνανε και κάνανε χωρίς να ελέγχουν το τι δόση παίρνουν κλπ. Οι περιόδεις, γι' αυτό βλέπει τα σύγχρονα αντιλιακά, τα καλά αντιλιακά θα πρέπει να έχουν φάσμα προστασίας και για υπεριόδης Β και για υπεριόδης Α. Γιατί παλιότερα πιστεύαν ότι η υπεριόδης Α δεν είναι καρκινογόνες που έχει το σολάριουμ, όμως ξέρουμε ότι είναι και η Β και η Α καρκινογόνες και γι' αυτό το καλό αντιλιακό πρέπει να έχει φίλτρα και για τις υπεριόδης Α και για τις υπεριόδης Β. Γι' αυτό πάντα πρέπει να κοιτάμε και στο αντιλιακό τι γράφει και για ποιο πράγμα μας φυλάσσει.
1: Οποιοδήποτε αντιλιακό, έτσι.
0: Ακριβώς. Άλλωστε, ο δερματολόγος συνήθως συστήνει και το καλύτερο αντιλιακό ανάλογα με το τύπο δέρματος και ανάλογα το πόσο κίνδυνο διατρέχει το άτομο. Και βέβαια, όλα αυτά που λέμε οφείλει να του τα εξηγεί και να τον κάνει να προσέχει λιγάκι περισσότερο.
3: Πόσο επικίνδυνο είναι, κύριε καθηγητά, το γεγονός να μην βάζουμε καθόλου αντιλιακό, αλλά να μην καθόμαστε στον ήλιο, να είμαστε σε σκιερό μέρος. Δεδομένης όλης αυτής της κατάστασης που μας περιγράψατε, ότι ο ήλιος μας βλέπει, αντανακλάται, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
0: Επικίνδυνο εννοείται ποιο?
3: Το να καθόμαστε σε σκιά χωρίς αντιλιακό.
0: Εντάξει, επικίνδυνο δεν είναι, διότι επικίνδυνο δεν είναι εκτός πια κάποιος είναι φυλακισμένος. Αν είναι φυλακισμένος.
2: Αν έχει προσέξει νωρίτερα, έχει απαντήσει.
0: Και δεν βγαίνει καθόλου από το κελί του, εντάξει, αυτός θα πρέπει ίσως να κοιτάμε τη βιταμίνη του, να ελέγχουμε κλπ. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος κινείται, ζει φυσιολογικά κλπ. Και κινείται, περπατάει.
2: Και αντιλιά, λοιπόν, έχει βαθμό.
3: Ναι, έχει αυτό. Απλά το σε τι βαθμό είναι επικίνδυνο όλο αυτό.
2: Είπε 40%.
3: 40%.
0: Ποιο λέτε?
2: Ο βαθμός από την. Μπορεί να μείνει στον ήλιο, να είσαι σε ένα σκιερό μέρος, αλλά γύρω σου να υπάρχει ακτινοβολία. Αντιλιά δηλαδή.
0: Καλά. Όχι, αυτό εντάξει. Απλούστατα, μια και κάνει την κουβέντα αυτή, θα ήθελα να πω ότι ακόμη και οι περιόδες ακτινοβολίες που δεχόμεθα από τις λάμπες ή ακόμη και από το κομπιούτερ μας έχει ένα μικρό ποσοστό. Δεν έχει το ποσοστό της υπεριόδης ακτινοβολίας του ήλιου, αλλά οπωσδήποτε και αυτό είναι κάτι που μετράει σε ένα πολύ ανοιχτό χρωμάτομο.
1: Α, μάλιστα, ακόμα και αυτό. Έχουμε τώρα αρκετά ερωτήματα, να διαβάσουμε μερικά ερωτήματα Κροατών.
2: Όλα να διαβάσουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί όχι.
2: Εγώ θα έλεγα να τα διαβάσεις όλα
1: ναι.
2: και να απαντήσει συνολικά ο κύριος καθηγητής.
1: Εδώ από ο κύριος Θέμης από το κέντρο ρωτάει, η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει καρκίνους? Από το Κοροπή, κυρία Ιακωβίνα, ο σύζυγός της έχει φυσικοκυταρικό καρκίνωμα στο μέτωπο πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα εξελιχθεί, ρωτάει η σύζυγός του, φοβάται πώς θα επηρεαστεί αν θα επηρεαστεί το οπτικό ή το ακουστικό νεύρο.
0: Που το έχει το καρκίνωμα?
2: Στο μέτωπο.
1: Γράφει στο μέτωπο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να μας απαντήσετε σε αυτά και να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα.
0: Το πρώτο ερώτημα ήταν.
1: Το πρώτο, αν η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Όχι, καρκίνο δεν κάνει. Απλούστατα, όπως είπαμε, μπορεί να κάνει οσιοπενία και να έχει προβλήματα. Ιδίως αν είναι και ηλικιωμένο το άτομο, να έχει προβλήματα από το οστικό του σύστημα. Κατάλαβατε.
1: Μάλιστα.
0: Καρκίνο δεν κάνει, όχι. Ναι. Τώρα, το βασικό καρκίνο που αναφέρει, το βασικό καρκίνο είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος του δέρματος, αλλά έχει ένα καλό χαρακτηριστικό πιο, ότι δεν δίνει ποτέ μεταστάσεις. Όσο το αφήνεις, σιγά σιγά μεγαλώνει και τρώει το δέρμα τοπικά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όμως δεν πρέπει να τα αφήσεις και ούτε κινδυνεύει το μάτι, γιατί αν είναι στο μέτωπο είναι πολύ πιο ψηλά από το μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο να ήταν στο βλέφαρο πάνω. Εκείνο που θα πρέπει όμως να πούμε ότι το βασικό καρκίνωμα, επειδή τρώει τοπικά τους ιστούς, θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν στο Παρίσι μια περίπτωση ενός ηλικιωμένου Γάλλου που είχε παραμελήσει με το βαστρικό ακρίνιο που είχε στο κεφάλι του πάνω, που ήταν φαλακρός και είχε κάνει, και του είχε φάει όλο το δέρμα και έβλεπα τον εγκέφαλο του και η νοστική κάψα και έβλεπα τον εγκέφαλο του να σφίζει ο εγκέφαλός του σαν να ήταν αναλογικό παρασκεύασμα. Γιατί είχε αφήσει τόσα πολλά χρόνια που του είχε φάει όλο το δέρμα και τα οστά του κρανίου, γιατί η κακοήθεια είναι τοπική, δηλαδή καταστρέφει τοπικά στους ιστούς που αναπτύσσεται. Αλλά έχει το καλό ότι δεν δίνει μεταστάσεις.
1: Ναι.
0: Ο άλλος ο καρκίνος, ο δερματικός που λέγεται ακανθοκυταρικός, αυτός δίνει μεταστάσεις και γι' αυτό κάποιος πρέπει να τον προλάβει, γιατί εκτός από το νήλιο που αναφέραμε πάρα πολύ ως σαν σημαντικότερο και πιο συχνό παράγοντα που κάνει καρκινογένεση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να κάνουν καρκινογένεση. Παραδοσιακά η καρκινογένεση μπορεί να κάνει η επαφή με χημικές ουσίες όπως υδρογονάνθρακες, όπως πίσα. Και θυμάμαι ακόμα μου είχε κάνει εντύπωση ενός παλιατζή που είχε μια ιδιαίτερη ειδικότητα. Αυτός ο παλιατζής τι ήταν? Είχε ένα κάρο και πήγαινε στα μηχανουργεία και με τα χέρια του έπιανε τα ρινίσματα από τα, των μετάλλων που είχαν τα, τα μεταλλουργεία με τα χέρια του χωρίς να φοράει γάντια, και μετά έκανε μια μεγάλη διαδρομή μέσα στον ήλιο για να πάει να τα πουλήσει στο μεγάλο παλιατζή. Και τα χέρια του μετά από 20-30 χρόνια μεγάλη δουλειά ήταν γεμάτα καρκίνους, ενώ ο πρώτος δεν είχε κανένα καρκίνο. Γιατί εδώ είχαμε αυτό που λέμε κοκαρκινογένεση. Δηλαδή δύο συνδυασμούς παραγόντων καρκινογενικών, που ήταν τα μηχανέλαια, η κυπροκλική υδρογονάνθρακη δηλαδή και η περίοδος ακτινοβολία. Ενώ ο πρώτος που ήταν μόνο η περίοδος δεν έχει καρκίνο και ήταν γεμάτα χέρια του, αλλά όχι το πρόσωπό του.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι μηχανισμοί που ένας προσθέτει τον άλλον. Όπως είπα προηγουμένως, τσιγάρο και η περίοδος ακτινοβολία στο χείλος που κάνανε παλιότερα.
2: Και στη μύτη πολλοί έχουν τον ήλιο. Βλέπεις, μύτη, ξεφλουδίζουν πάρα πολύ εύκολα
0: μύτη,
2: το καλοκαίρι.
0: Η μύτη είναι πάρα πολύ στον ήλιο πάνω εκτεθειμένη και πολύ συχνά βλέπουμε καρκίνο στη μύτη πάνω, βέβαια. Ή στο μέτωπο, ή στα μάγουλα.
2: Και βλέπεις από ένα μικρό σπυράκι πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ο κύριος Κώστας από Ηλιούπολη ρωτάει κάτι σχετικό. Σχετικά με τις κοκκινίλες που σχηματίζονται στο πρόσωπο, κυρίως γύρω από τα ρουθούνια και το μέτωπο, και κατόπιν αυτές μετατρέπονται σε ξυλοδερμία, είναι ανησυχητικές?
0: Βέβαια η δερματολογία δεν είναι ούτε φωτογραφίες, ούτε, αλλά πιθανότητα έτσι όπως το περιγράφει πρέπει να είναι μια δερματίτιδα που λέγεται σμιγματολογική δερματίτιδα, με την εμπειρία που έχουμε έτσι όπως το περιγράφει, η οποία δεν είναι επικίνδυνη, απλούστατα αυτή καμιά φορά με το άγχος ή με ορισμένες εποχές είναι περισσότερο έντονη ή λιγότερο έντονη και εκεί δίνουμε διάφορες κρεμούλες για να ανακουφιστεί αν υποφέρει το άτομο.
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, από την Αθήνα, ποιο βαθμό αντιλιακού λέει χρειάζεται μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα?
0: Είπαμε προηγουμένως ότι ένα αντιλιακό το οποίο έχει ένα δίχτυ προστασίας 15,
1: γύρω στο 15 λέτε, ναι,
0: μας φυλάει απολύτως. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει, όπως είπαμε, να μπαίνει ένα ταχύτερο στρώμα από ό,τι συνήθως χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό καμιά φορά οι δερματολόγοι με παραπάνω δείχνουν, λέμε 50+, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μπαίνει πάνω το στρώμα είναι πολύ λιγότερο.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ αυτοί που παίρνουν το 50,
0: ακριβώς,
1: η αλήθεια είναι.
0: Για να είμαστε σίγουροι, το στρώμα, αυτό το λίγο που βάζει το άτομο, φτάνει περίπου στο 15-20 δείχτη προστασίας. Με την έννοια αυτή δίνουμε παραπάνω δείχτη προστασίας.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα παρακαλώ τους φίλους ακροατές να επικοινωνούν στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Η Φίβο Κωνσταντέλου είναι εκεί, καταγράφει τα μηνύματά σας. Να ομαδοποιήσουμε, κύριε καθηγητά, τα ερωτήματα και να απαντήσετε στη συνέχεια σε όλα μαζί.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, παραμένει κοντά μας ο κύριος Νικόλαος Αυριανέας, ομότιμος καθηγητής δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάμε για την έκθεση στον ήλιο το καλοκαίρι, η κίνδυνη προστασία και οι ευεργετικές επιδράσεις. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και για το, γιατί μιλήσαμε για τους κινδύνους, έτσι. Θέλετε να ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις?
1: Έχω πολλές ερωτήσεις.
0: Γιατί θέλω να πάμε και λίγο.
2: Δεν τελειώνει ποτέ.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα θετικά. Γιατί νομίζω ότι η καλή χρήση, εντός εισαγωγικών το ρήμα, μπορεί να μας φέρει και ευχάριστα νέα στη ζωή μας, επιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κίνδυνος. Δηλαδή η σωστή έκθεση στον ήλιο.
2: Τι ωφέλη μπορεί να έχει. Οποίο...
3: Βέβαια. Η σωστή έκθεση στον ήλιο πρώτα μας δίνει ένα αίσθημα ευεξίας. Πόσο πιο καλά ο καθένας αισθάνεται όταν έχει μια, με τον ήλιο ημέρα, παρά όταν έχει μια βροχερή ημέρα, συννεφιασμένη ημέρα κλπ. Δίνει λοιπόν μια ευεξία, συνθέτει τη βιταμίνη D όπως είπαμε, και μας δίνει μια καλύτερη, αν θέλετε, εφόσον λειτουργεί σωστά, την, μας παράγει και μελανίνη D, μελανίνη, η οποία μελανίνη βοηθάει στη συνέχεια από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Όλα αυτά να κάνει ηλιακή κτηνοβολία.
0: Όταν ξεφλουδίσουμε, τι μήνυμα παίρνουμε?
3: Όταν ξεφλουδίσουμε, εννοείται από τον ήλιο, όταν ήλιο, καούμε.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζει. Δηλαδή, εγώ ξέρω, άμα κάνω το πρώτο μπάνιο, μετά από δύο μέρες αρχίζω και ξεφλουδίζω.
4: Το ξεφλούδισμα είναι απόρρια του καψίματος από τον ήλιο.
0: Είναι ένα μήνυμα αυτό, θέλω να μάθω.
3: Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το λεγόμενο ηλιακό ερήχθημα, δηλαδή κοκκίνισμα.
0: Το οποίο μετατρέπεται σε ξεφλούδισμα μετά.
3: Το οποίο μετατρέπεται σε ξεφλούδισμα. Και το άλλο είναι το ηλιακό έγκαφμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση ακτινοβολίας. Κάποιος, ας πούμε, κοιμήθηκε, τον πήρε ο ύπνος και τον έκαψε ο ήλιος χειμώνα το μεσημέρι στην παραλία και κατακάηκε. Εκεί τότε μπορεί να έχουμε και φυσαλίδες ακόμα και πομφόλιγες και να υποφέρει και να πονάει και όλα, και εκεί χρειαζόμαστε πια να επέμβουμε κι εμείς, γιατί τα ηλιακά έγκαφματα καμιά φορά πάνε σοβαρά και να αφήσουν ακόμα και ουλές. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι ηλιακό ρύθμα καλός, αλλά καλύτερα κάποιος να προσέχει ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει, ώστε να μην το παρακάνει με τον ήλιο.
0: Όταν ξεφλουδίσουμε απλά, δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις και τραβάς τις... Έτσι, αυτό που
4: γίνει
0: το ξεφλούδισμα. Ναι.
3: Δίνουμε κάποιες κρεμούλες εμείς.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε,
3: παραβεί. Παραπάνω, ναι, έχουμε λίγο παραβεί. Όχι ίσως τόσο πολύ, αλλά έχουμε παραβεί. Και γι' αυτό θα πρέπει κανένας να προσέχει, γιατί αυτό το ξεφλούδισμα μπορεί να σημαίνει ότι το δικό μας δέρμα πήρε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πήρε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να πάρουμε.
4: Άρα θέλεις περισσότερη προσοχή, μάνι.
1: Και να βάζεις το τηλιακό. Λοιπόν,
0: κάτι άλλο. Ένα ερώτημα που κάνανε πριν από λίγο μου στείλανε. Αν έχεις υποστεί ένα έγκαφμα από άλλο λόγο, μπορεί η έκθεση στον ήλιο να μετατρέψει αυτό το έγκαφμα σε καρκινό?
3: Είπαμε ότι...
0: Αν έχω καεί εγώ από λάδι.
3: Ναι.
0: Αν αυτό το έγκαφμα...
3: Αν έχω καεί και έχω πάθει ένα έγκαφμα στο χέρι μου ή στον ώμο μου κλπ, τότε αφήνει μια ουλή. Αυτή η ουλή, η υπερτροφική ουλή που αφήνει το έγκαφμα, είναι... Γενετικά είναι πια ένα ιστός που είναι πιο εύκολο να μας κάνει έναν καρκίνο του δέρματος. Όχι μελάνωμα, αλλά μας κάνει καρκίνο του δέρματος.
0: Είναι σαν να έχουμε καεί από τον ήλιο, δηλαδή.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ερώτημα.
0: Να πω και ένα άλλο.
1: Α, βέβαια. Λοιπόν, τέλειωσε τα δικά σου.
0: Όχι. Εγώ πλησιάζω τα 50. Έτσι. Στην παιδική μας
3: ηλικία. Εγώ καλά.
0: Είστε 53, μια χαρά. Λοιπόν, στην παιδική μας ηλικία όμως, εγώ θυμάμαι τώρα, επειδή εγώ μεγάλωσα και στην Ίδρα, τα καλοκαίρια ήταν εκεί, δεν θυμάμαι ποτέ τη μάνα μου να με κυνήγαγε και να μου βάλει αντιλιακά. Έτσι, όλο αυτό λοιπόν, και θυμάμαι ότι είχα και γυρόμενα και μαυράκι. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα θα το πληρώσω κάποια στιγμή.
3: Εσύ δεν είσαι και πολύ ανοιχτόχρωμος, είστε ανοιχτόχρωμος, έτσι.
0: Είμαι αυτό που βλέπετε.
3: Δεν το έκανε μόνο η μητέρα σας αυτό. Όλες οι μητέρες. Γιατί τότε δεν ξέραμε.
0: Εγώ γι' αυτό αναφέρω την ηλικία μου.
3: Δεν ξέραμε τότε.
0: Είναι η συνομήλικη μου.
3: Δεν ξέραμε τότε. Τότε ήταν η μόδα της κοκόσανελ, η οποία μας έχει επιβάλει να κεγόμαστε, να γίνουμε σοκολατένι, ο ένας πιο μαύρος από τον άλλο, και αυτό είναι η μόδα. Τώρα όμως αυτό, επειδή κυρίως τα καμπανάκια χτύπησαν την Αυστραλία με τους Σκοτζέζους και τους Βρετανούς, οι οποίοι πήγαν και από μια χώρα που είχαν συνηθίσει να μην έχουν ήλιο, κατακαήκανε και γέννησαν με καρκίνους και μελανώματα. Γι' αυτό άρχισε όλος ο κόσμος να ενδιαφέρεται ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μοτίβο που είχε μέχρι τώρα και πρέπει να φυλαγόμαστε από τον ήλιο.
4: Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, που λέει τώρα ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, τι ισχύει?
3: Τίποτε.
4: Σε αυτή την περίπτωση που λέει τώρα ο Δημήτρης, το ότι δεν γινόταν λόγω...
3: Θα προσέχουμε τις ελιές μας που έχουμε πάνω μας, θα προσέχουμε το δέρμα μας. Αν οι ελιές που έχουμε στο σώμα μας, που τις κοιτάμε μόνοι μας και τις κοιτάει και ο γιατρός αν έχουμε πολλές, μας εξασφαλίζουν ότι δεν έχουμε κάτι, το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε. Αν όμως δούμε ότι κάποια ελιά μας ή κάποια μαυρίλα που είχαμε στο σώμα μας ή κάποιο... κάποια βλάβη που είχαμε στο σώμα μας, ότι δεν μένει όπως την ξέραμε, αλλά μεγαλώνει, αλλάζει χρώμα, δίνει μια αίσθηση διαφορετική που την ξέραμε, καλύτερα είναι δύο γιατρός. Γιατί ακόμη και να ξεκινάει κάτι, είτε μελάνωμα είτε καρκίνο, αν διαγνωστεί γρήγορα, αφαιρείται και η ζωή μας συνεχίζεται άλλα 200 χρόνια. Αν όμως δεν νοιαστούμε και δεν πάμε έγκυρα στο γιατρό, αυτό, αν είναι μελάνωμα, μπορεί να μας κοστίσει και την ίδια μας τη ζωή. Γι' αυτό δεν αμελούμε, πάμε αμέσως, αν δούμε ότι κάτι μας φαίνεται διαφορετικό στις ελιές που είχαμε πάνω μας. Ιδίως όπως είπαμε πριν, στα άτομα που έχουν πολλές ελιές, στα άτομα που έχουν πολύ καλή νεαρή ηλικία.
0: Α, και αυτά τα στίγματα που έχουμε στα χέρια μας.
3: Ναι,
0: να μας πείτε τι είναι.
3: Αυτά λέγονται υπερκερατώσεις, δεν είναι οι επικίνδυνες, αλλά λέγονται υπερκερατώσεις σφιγματολογικές, οι οποίες γίνονται και φυλίδες, οι οποίες γίνονται και αυτά από τον ήλιο και μετά τα 35, 40, 50 χρόνια παρουσιάσματα.
4: Οι ελιές μέχρι πια
0: εξελίσσονται.
3: Όχι, όχι, αλλά μπορεί να μεγαλώσουν. Αν μεγαλώσουν, κάνουν μικροψία και φεύγουν. Τι είπατε, οι ελιές.
4: Οι ελιές έχουν όριο ηλικίας που εμφανίζονται. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βγάλει ελιά μετά τα 40,
3: δεν
4: μετά
3: έχετε
4: τα 50.
3: Συνήθως τα βγάζουμε μικρή και μπορεί να βγάλουμε και στην. Μπορεί να βγάλουμε και στην νεαρή ηλικία και στην εφηβική ηλικία και στην έλλειπη ζωή. Βέβαια και μέχρι τα 40-50 μπορεί να βγάζουμε ελιές πάνω μας. Αν βέβαια κάποιος περάσει τα 90 και στο προνόμιο να ζήσει και 100 και 100 χρόνια, όπως έναν που είδα εγώ χθες, που ήταν 100 χρόνια και ήταν μια χαρά ο άνθρωπος.
1: Αλήθεια.
0: Και βγάλει μια ελίτσα στο μέτρο.
4: Εκεί πιστεύω η ελιά είναι το τελευταίο που σε απασχολεί.
3: Έλατε.
1: Μάλλον, ναι.
3: Και με διάβια και όλα, τότε εντάξει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν ενδιαφέρει, θα γίνει μετά από 30 χρόνια, μα εξελιχθεί.
3: Έχουμε πολλές ερωτήματα.
1: Λοιπόν, έχουμε ερώτημα από την Κάλυμνο, από την κυρία Νομική Ψαρομπά.
4: Είναι το νησί μου,
1: γι' αυτό λέει τώρα. Λοιπόν, έχει τρία ερωτήματα η κυρία. Λέει, έχει δύο υπερκερατώσεις στο τριχωτό της κεφαλής και ρωτάει αν μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνωμα. Το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, παίρνει κορτιζόνη και αν η λήψη της επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Και τρίτον, για μπάνιο πηγαίνει πολύ πρωινές ώρες, γύρω στις 7 το πρωί. Πρέπει να βάζει και τότε αντιλιακό.
3: Λοιπόν, το πρώτο.
0: Να προσέχετε τα πόδια. Είναι τρόπο που βγαίνουν.
3: Το πρώτο για τις υπερκερατώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο άντρας της έχει.
1: Αυτό όχι. Η κυρία λέει έχει δύο υπερκερατώσεις στο τριχωτό της κεφαλής.
3: Οι υπερκερατώσεις είναι πολλών λογιών. Αν είναι ακτινικές, συνήθως κάνουν μικροψία και φεύγουν. Αν είναι σφιγματολογικές που είναι πολλές υπερκερατώσεις, πολλών λογιών υπερκερατώσεις, ναι. Πάλι και κάνουν μικροψία, αλλά αυτές δεν είναι επικίνδυνες. Οι ακτινικές είναι που πρέπει να τις δει ο γιατρός και να κάνει θεραπεία. Τώρα, όσο αφορά την κορτιζόνη, η κορτιζόνη κάνει ανάσο καταστολή. Και αν ένα άτομο παίρνει πολύ κορτιζόνη, γιατί έχει κάνει μια μεταμόσχευση οργάνου ή για κάποιον λόγο, ή έχει ένα ερυθυματώδη λύκο και γίνεται πολύ πολύ μεγάλη χρήση κορτιζόνης, κάνει ανάσο καταστολή. Και η ανάσο καταστολή είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την εμφάνιση των καρκίνων. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη ο γιατρός που την παρακολουθεί και η ίδια να μην το παρακάνει. Καλά πηγαίνει και πηγαίνει πολύ
1: νωρίς, πρωί, ναι.
3: Αλλά και εκείνο το πρωί ακόμα έχει αρκετό ήλιο, ας βάλει λίγο αντιλιακό, δεν της κάνει, mm-hmm, κακό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κάνει κακό. Ωραία. Επίσης έχουμε ένα ερώτημα από την κυρία Δαμιανάκο από το Μενίδη. Ρωτάει αν οι ασπρίλες που τις έχουν παρουσιαστεί στα μπράτσα των χεριών είναι από τον ήλιο.
3: Εξαρτάται τώρα, γιατί αν δεν το δούμε, δεν ξέρουμε.
1: Σωστό,
3: καμία φορά
1: και
3: από φωτογραφία ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί
1: σωστό.
3: Υπάρχουν
0: μπορεί
3: ασπρίλες.
0: Μπορεί να είναι και από κάψιμο παλιό.
1: Ξέρω, μπορεί να είναι λεύκη, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
4: Δεν σε κάθε περίπτωση να το δούμε.
3: Δεν μπορεί να το δούμε.
1: Το ξέρουμε,
3: απλώς υπάρχει αυτό που λέμε ιδιοπαθής υπομελάνωσης των κλιμών, που βλέπουμε στις γυναίκες μετά τα 35-40 χρόνια, στις κρύβες και στα αντιβράχια, οι οποίες οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω αν δεν δω τη βλάβη.
1: Σωστό. Λοιπόν, προχωρούμε για να τις προλάβουμε τις ερωτήσεις. Από το παλιό Φαλήρο, η κυρία Φραγκοπούλου έχει στο στήθος ένα σπήλο εδώ και 30 χρόνια. Πρέπει να αποφεύγει τον ήλιο.
3: Βασικά είναι τι ήλιο έχει υποστεί από ηλικία βρέφους μέχρι 20 ετών, γιατί το 80% της πλέον βρέφους πέρα από ηλικία βρέφους μέχρι 20 ετών. Mm-hmm. Αλλά και τώρα βεβαίως, αλλά κυρίως θα προσέχει το σπήλο της αν αλλάζει χρώμα, σχήμα, μέγεθος ή εξελίσσεται. Αν παραμείνει σταθερός, δεν. Ας το δει και ένας γιατρός κάποια στιγμούλα, αν της φαίνεται ότι κάτι άλλαξε.
1: Χρόνια,
3: ότι
1: ναι,
3: κάτι
1: κυρία,
3: άλλαξε.
1: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος από τα Γιάννενα.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν την υφίτσα του κουνουπίδι από πάνω, που είναι σαν. Έτσι δεν είναι. Αυτά που, είναι, που δεν είναι ελιά και είναι σαν.
3: Έχω μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδης. Ναι. Εξαρτάται.
0: Κουνουπιδέ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μποκουβάλης από τα Γιάννενα λέει ότι έχει πορφύρα στα πόδια. Πρέπει να προφυλαχθεί από τον ήλιο και πώς μπορεί να προφυλαχθεί.
3: Επειδή η πορφύρα είναι εξαγγείωση ερυθρών ατμοσφαιρίων, ό,τι όπως και ο ήλιος διωγγώνει τα αγγεία μπορεί να την ζημιώσει. Οπότε καλύτερα σφοράει κάποιο ρούχο που να καλύπτει την πορφύρα του και να μην το παρακάνει να κάθεται πολύ στον ήλιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από Μαρούση έχει διαβάσει μία μελέτη ενός Άγγλου γιατρού που λέει ότι δεν πρέπει να βάζουμε πολύ αντιλιακό γιατί αυτό απορροφάται από το σηκώτη και προκαλεί ζημιά. Μπορεί να ισχύει αυτό?
3: Όχι.
1: Αυτό δεν ισχύει.
3: Όχι.
0: Για την ακμή.
3: Για την ακμή, η ακμή ιδίως της ράχης. Υπάρχουν νοσήματα που ωφελούνται και νοσήματα που επηρεάζονται δυσμενώς από τον ήλιο. Ένας που έχει ερυθματόδη λύκο, προς χάρη, μπορεί να επιδεινωθεί πάρα πολύ με τον ήλιο. Γι' αυτό λέμε, ή ένα άτομο το οποίο παίρνει φάρμακα, ψυχιατρικά φάρμακα ή τετελεκνιστή άλλα φάρμακα που κάνουν φωτοευαισθησίες. Θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό για τα φάρμακα που παίρνει αν κάνουν φωτοευαισθησίες. Και θα πρέπει να προσέχει. Άρα να μην κάθεται πολύ στον ήλιο να παίρνει φάρμακα. Επίσης, τα άτομα τα οποία βάζουν αρώματα ή κολόνιες που είναι αρωματικές, επειδή κάνουν φωτοευαισθησίες, θα πρέπει να τα αποφεύγουν, γιατί πολλά άτομα κάνουν φωτοευαισθησίες με τη χρήση αρωμάτων ή κοσμητικών κρεμών, οι οποίες έχουν μέσα αρώματα.
1: Ναι. Εδώ ρωτάει μια κυρία.
0: Τελικά στην ακμή κάνει καλό?
3: Στην ακμή κάνει καλό συνήθως στην ακμή που έχουν στη ράχη τα παιδιά.
0: Στο πρόσωπο.
3: Στους ώμους. Στο πρόσωπο μπορεί να βελτιώνει λίγο, αλλά πιο πολύ βελτιώνει την περιοχή των ώμων και της ράχης, γιατί κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό πύλιν ο ήλιος που βοηθάει πάρα πολύ την ακμή της ράχης. Πάρα πολύ.
0: Επειδή πολλά παιδάκια που έχουν στο πρόσωπο.
1: Επίσης συνήθως έχουν και στη ράχη.
3: Επίσης βελτιώνεται πάρα πολύ ένα άτομο που έχει ψωρίες. Ένα άτομο που έχει ψωρίες, του λέμε κάνε μπάνιο να σε δει λιγάκι ο ήλιος, βοηθάει πάρα πολύ ψωρίες. Ένα άτομο που έχει ατοπία, παιδιά που είναι ατοπικά. Συνήθως βελτιώνεται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και μάλιστα λέμε στους γονείς, μια χρονιά να το πάρει στη θάλασσα και μια χρονιά να το πάρει στο βουνό, να δείτε τη διαφορά. Τα περισσότερα λοιπόν παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ από τον ήλιο και το έξεμά του στο ατοπικό βελτιώνεται πάρα πολύ. Επίσης, ορισμένα άτομα που έχουν λεύκη θα πρέπει να προσέχουν γιατί καίγονται. Στα σημεία που έχουν τη λεύκη, έχουν τις λευκές κοιλίδες στο σώμα τους που δεν έχουν καθόλου μελανίνη, αν δεν προστατευτούν θα καούν. Μπορεί να κάνουν εύκολα ηλιακά εγκάψματα.
1: Πρέπει
0: ορισμένα νοσήματα λοιπόν. Υπάρχουν άντρες που έχουν κάτι που φεύγουν τα γένια.
3: Γυροειδής αλοπικία. Αυτό είναι η γυροειδής αλοπικία, η οποία μπορεί να βοηθηθεί από τον ήλιο, αλλά βέβαια πρέπει να κάνει και ειδική θεραπεία. Συνήθως τα άτομα που κάνουν και γυροειδή αλοπικία είναι και ατοπικά. Η ατοπία τους βοηθιέται και αυτό μπορεί να βοηθηθεί σχετικά, βέβαια, γιατί αν δεν κάνει και θεραπεία δεν μπορεί να επανέλθουν οι τρίχες. Αλλά η γυροειδής αλοπικία είναι μια παροδική κατάσταση. Δεν είναι κάτι που του μένει όπως η καράφλα μας, η αντρική.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό ξαναβγαίνει πάλι με τις θεραπείες που
0: κάνουμε.
3: Έχω
1: ένα ερώτημα από Κυψέλη. Πολλές πανάδες από τον ήλιο βγάζει συνεχώς. Μπορεί να τις προλάβει να σταματήσουν με κάποιο τρόπο?
3: Η ηλικία.
1: Δεν γράφει.
3: Γιατί υπάρχουν πολλόλογιο πανάδες. Αν οι πανάδες είναι κάποιες ηλικίες και έχουν γίνει από τον ήλιο, οπωσδήποτε υπάρχουν αληφές που δίνουμε εμείς μαζί με την αντιλιακή προστασία που μπορεί να βελτιώσουν πάρα πολύ καλά τις πανάδες. Αλλά αν δεν το δούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί έχουν τόσο πολύ φάσμα και οι πανάδες που αναφέρουν.
0: Τελικά, τι βαθμό προστασίας πρέπει να έχουν τα αντιλιακά?
3: Είπαμε ότι ένα 15 είναι αρκετό. Αλλά επειδή πάντα όλος ο κόσμος βάζει πολύ λιγότερο στρώμα από ότι έχει υπολογίσει αυτός που βάζει το 15 πάνω και γράφει το 15, εμείς δίνουμε καμιά φορά παραπάνω και 50 πλάς β και α, γιατί το στρώμα το πολύ λίγο που βάζει να καλύπτει τουλάχιστον ένα φάσμα 15-20.
1: Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Αυτά είναι αδιάβροχα όλα, ή όχι?
3: Τα περισσότερα είναι, βέβαια. Παρά αυτό που ρωτάτε, έχει μεγάλη σημασία, έχει πρακτική, γιατί παρά το γεγονός ότι λέω ότι είναι αδιάβροχα, εντούτοις με το μπάνιο στη θάλασσα ή με τον υδρότα χάνουν ένα μέρος της δυναμικότητάς τους και γι' αυτό κάθε 2-3 ώρες, αν είναι στη θάλασσα, αν είναι πολύ υδρότα,
4: πρέπει να ανανεώνεται.
1: Ένα ερώτημα, αν πρέπει να φοράμε αντιλιακό όταν μπαίνουμε στην πισίνα, γιατί ρωτάει η κυρία, έχει μάθει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας από ουσία που αντιδράμε στο χλώριο. Το αντιλιακό με το χλώριο δηλαδή δημιουργεί κάποια αρνητική αυτή, αν κάνουμε στην πισίνα μπάνιο.
3: Θα πρέπει να ξέρω ποιο αντιλιακό είναι και τι περιέχει. Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Γενικότερα όμως, εσείς για τις πισίνες τι άποψη έχετε? Μπαίνουμε σε νερό πισίνας που έχει χλώριο. Μάλλον το χλώριο προκαλεί βλάβη στο δέρμα. Να το πάρουμε ένα-ένα.
3: Αν ένα άτομο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Χωρίς να έχει ευαισθησία.
3: Όχι, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, όχι, δεν προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλώς λιγάκι ξανά περισσότερο δέρμα και μπορεί καμιά φορά να πειράξει τα μάτια, φοράνε γυαλιάκια ή αν το καταπιεί λιγάκι να ενοχληθεί λιγάκι ότι η αίσθηση του χλωρίου δεν το.
0: Δεν φέρνει κάποια μόνιμη βλάβη όμως.
3: Όχι, μόνιμη βλάβη δεν κάνει. Απλώς,
0: και άτομα... για τα παιδιά ισχύει αυτό που λέτε. Και για τα παιδιά που έχουν πιο ευαίσθητο δέρμα, το χλώριο δεν δημιουργεί πρόβλημα στο δέρμα τους.
3: Όχι, απλούστατα, αν δούμε ότι ξεραίνει πολύ το δέρμα, μπορεί να δώσουμε κάποιο μαλακτικό εμείς να βάζει, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως, προτού να μπουν τα παιδιά ή και οποιοδήποτε μπει στην πισίνα, πρέπει να κάνει έναν έλεγχο δερματολογικό, μήπως έχει μια μυκητίαση.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει πιο πολύ φόβο για μυκητίαση.
3: Στα πέλματα και μπορεί να κολλήσει κι ένας άλλος που κάνει μπάνιο. Γι' αυτό πάντα ζητάνε τώρα και οι πισίνες και τα ξενοδοχεία.
0: Κολλάς μέσα στο νερό ή έξω από το νερό τη μυκητίαση. Μπορεί να την κολλήσεις μέσα στην πισίνα ή έξω όταν βγαίνεις και μένουν αυτά τα νερά τα οποία μένουν και λιμνάζουν.
3: Και μέσα και έξω. Κυρίως αν πατήσεις, ας πούμε, στο έδαφος που υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιος προηγουμένως έχει πατήσει και έχει αφήσει μια μικρή σκεπάση ή αμέσως μετά, ή έξω στην.
0: Πρέπει να έχεις ανοιχτή πληγή για να κολλήσεις.
3: Όχι, όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ή στο μπάνιο που κάνει μετά, στο ντους που πηγαίνουν και πηγαίνουν πάρα πολύ και περπατάει ο άλλος προηγούμενος που έχει τη μυκητίαση, πάει ξυπόλυτος και πας εσύ.
1: Αλλά αυτό και στην άμμο μπορείς να το πάθεις. Εγώ το είχα πάθει από την άμμο στην πλάτη μου.
3: Οι μυκητίασεις είναι πολύ συχνές. Και είναι πολλών λόγων μυκητίασεις. Η πιο συχνή είναι αυτή που λέτε επικυλόχος σπιτηρίαση, που κάνει μια ποικιλία χρωμάτων. Αυτό είναι επικυλόχος σπιτηρίαση, που πολλά παιδιά βλέπετε ότι έχουν κοιλίδες οι οποίες έχουν ένα καφέ ολέ χρώμα και αυτή είναι επικυλόχος σπιτηρίαση.
0: Και στο πόδι δεν μπορεί να περπατήσεις.
3: Αλλά πολύ συχνά, όπως λέτε, μυκητιάσεις κάνουν ανάμεσα στα δάχτυλα διαβρώσεις.
0: Και από κάτω κάνουν ολόκληρο.
3: Ακριβώς. Ή κάνουν μια υπερκεράτωση μεγάλη, άλλες. Είναι πολλά είδη μυκήτων και ο καθένας κάνει.
0: Αυτό έχει ρίζα, έχει ρίζα αυτό.
3: Είπατε?
0: Κάνει ρίζα μέσα στο πόδι αυτό.
3: Δεν κάνει ρίζα. Μπρος μένει στην κερατίνη, αλλά παράγει μια, κάνει μια μεγάλη υπερκεράτωση ανάλογα με το είδος του μύκητα, η οποία δημιουργεί ένα στρώμα παχύ πάνω στο. Άλλος μύκητας μπορεί να κάνει φυσαλίδες κάτω στο πέλμα που να πονάνε και όλα στο περπάτημα. Άλλος μύκητας μπορεί να κάνει άμεσα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, κυρίως στο
0: πόδι. Και πονάει αυτό.
3: Και πονάει γιατί πάνε και μικρόβια μαζί, τα οποία μικρόβια ευτυχώς αναστέλνουν τη δράση του μύκητα και έτσι φέρνουν ένα είδος, θα λέει, κανένας ισορροπίας. Έχουμε και άλλο ερώτημα.
1: Έχουμε, αλλά δεν τα προλάβουμε όλα. Ένα τελευταίο. Αν υπάρχει νοσοκομείο που να κάνει δωρεάν χαρτογράφηση των ελιών στη χώρα μας.
3: Στο νοσοκομείο Συγκρός υπάρχει. Το τμήμα, αλλά πρέπει κάποιος να σταλεί από τα εξωτερικά ιατρία, ότι έχει λόγο να πάει εκεί να κάνει χαρτογράφηση. Κατάλαβε, γιατί συνήθως πάνε για ύποπτες βλάβες, για καρκίνο, για μελάνωμα, που είναι ένας περιορισμένος αριθμός και δεν μπορεί κάποιος να κάνει όλα αυτά που θα πρέπει να κάνει, αν ζητηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι.
0: Και από το άγχος, λέει, κάποιοι βγάζουν στα χέρια τους ξανθήματα.
3: Ιδίως, άμα είναι ατοπικός, πολλές φορές από το άγχος κάνει αυτό που λέμε δυσυδροσικό έξεμα, το οποίο λέγεται δυσυδροσικό γιατί μοιάζει σαν να είναι υδρότας, αλλά πολλές φορές ατοπικά άτομα κάνουν και δυσυδροσικό στα πέλματα και στις παλάμες. Γιατί έχει μια μεγάλη ποικιλία κλινικών εικόνων το ατοπικό άτομο και μία από τις οποίες είναι και το δυσυδροσικό έξεμα.
0: Αυτά τα βλέπει ο ήλιος, κανένα τα βλέπει ο ήλιος. Αυτά τα, από, τα, από το άγχος που βγαίνουν δεν είναι αδιάφορα. Και η θάλασσα
3: συνήθως
0: είναι αδιάφορη.
3: Συνήθως βοηθάει.
0: Και η θάλασσα, το αλάτι.
3: Δεν μας πειράζει.
0: Πώς αυτό που λέγαμε παλιά.
3: Αν όμως
0: μπες στη θάλασσα να το ψήσεις το αλάτι, αν είχες.
4: Προφανώς την ακμή της πλάτης που είπατε νωρίτερα ή του προσώπου βοηθάνε αυτά.
0: Την ακμή τη βοηθάει η θάλασσα, το αλάτι.
3: Την ακμή τη βοηθάει κυρίως ο ήλιος. Κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό peeling. Αλλά ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ την ακμή της ράχης. Του προσώπου σχετικά μπορεί να τη βοηθήσει. Υπάρχει όμως μια άλλη ακμή που βλέπουμε στις μεγάλες γυναίκες, δηλαδή μεγάλες, 35, 40, 50 χρόνια γυναίκες, που λέγεται ροδόχρος, που αυτή αντιθέτως επιβαρύνεται από τον ήλιο.
1: Α, ναι.
3: Και γι' αυτό λέμε πάντα. Η ροδόχρος ακμή επιβαρύνεται από τον ήλιο. Γι' αυτό λέμε στις γυναίκες με ροδόχρος ακμή, όχι ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως όχι άγχος. Όχι πολύ ζεστός χώρος και όλα αυτά που επιβαρύνουν την ροδόφρα.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο ερώτημα που δεν ρώτησε η Μαρία.
1: Τι δεν ρώτησα,
0: εγώ θα ρωτήσω κάτι τον γιατρό όμως, θα δείτε ότι ενδιαφέρει όλους.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, πρέπει να ξεβγαζόμαστε, να ξεβγάζουμε με νερό, να κάνουμε τον ντουζ δηλαδή αυτό, ή το αλάτι κάνει καλό στο δέρμα? Δηλαδή είναι πολλοί που λένε ας το αλάτι να ψηθεί, σου κάνει καλό, και άλλοι που λένε όχι, πρέπει το αλάτι να φεύγει αμέσως από το δέρμα.
3: Δεν μας πειράζει αυτό, αλλά συνήθως οι περισσότεροι κάνουμε ένα ντουζάκι για να καθαρίζει λιγάκι το δέρμα μας. Και βέβαια,
0: να καθαρίζει το αλάτι ως αλάτι.
3: Όχι, δεν μας πειράζει. Είναι ανάλογα το άτομο πόσο καθένα θέλει και συμπεριφέρεται.
0: Έχει ευεργετικές ιδιότητες όμως αν παραμείνει το αλάτι στο δέρμα?
3: Εξαρτάται. Αν δεν τον πειράζει ο γέρο του ανθρώπου, μπορεί να σε ενοχλεί και να σε δημιουργεί.
0: Όχι, πέρα από αυτό το ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε και νιώθουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά δηλαδή, όταν βγαίνουν τη θάλασσα και η θάλασσα είναι καθαρή.
3: Ίσως λιγάκι στεγνώνει καλύτερα με το αλάτι παρά αν δεν έβαζε το αλάτι από πλευρά υδρότα. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί λιγάκι να νιώθουν άλλη πιο καλή ευεξία. Αλλά ιδιαίτερα δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Και κάτι άλλο. Όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, πρέπει να σκουπιζόμαστε αμέσως, διότι το λέω αυτό, οι σταγόνες. Όταν κάτσεις στον ήλιο για στεγνώσεις και δεν έχει σκουπιστεί, μπορούν να κάψουν το δέρμα και να κάνουν κοιλίδες, έτσι δεν είναι, στο δέρμα.
3: Το βασικό όμως είναι να μην το παρακάνουμε με τον ήλιο. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δέρματός του θα πρέπει να κάθεται στο χρόνο που του επιτρέπει να κάθεται. Γιατί αν κάποιος το παρακάνει με τον ήλιο και είναι...
0: Όταν βγούμε στη θάλασσα, θα στεγνώσουμε κάτω από τον ήλιο ή θα σκουπιστούμε μια πετσέτα και να πάμε σε μια σκιά?
3: Το καλύτερο να πιάξουμε να βρούμε μια σκιά.
1: Και θα βάλουμε πάνω μας ένα ελαφρύ
3: μπλουζάκι.
0: Και οπότε να σκουπιστούμε με την πετσέτα.
3: Και να φορέσουμε κάτι πάνω μας. Και ένα καπελάκι για το κεφάλι μας, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν καραφλίτσα.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να βάζουμε, οι άντρες δηλαδή που έχουν πρόβλημα καράφλας, πρέπει να βάζουν αντιλιακό και εκεί, έτσι.
3: Ή αντιλιακό ή καπελάκι.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, όταν κάνω πάνω για τον μπάνιο.
0: Μεταμόσχευση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κι εγώ ήταν.
0: Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να λέμε κάθε χρόνο. Όμως επειδή ξεχνιόμαστε, επειδή θεωρούμε το κακό που δεν θα χτυπήσει τη δική μας πόρτα ή το δικό μας άνθρωπο, και επειδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιδιά και στους ηλικιωμένους ανθρώπους, καλό να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δεσμεύουμε να είστε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή. Γυαλιά φοράμε. Ηλίου.
3: Γυαλιά ηλίου εξαρτάται. Αυτό καλύτερα να το συζητήσουμε με έναν οφθαλμίατρο, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια πάθηση που τους βοηθάει το
0: είναι
3: γυαλί του ηλίου.
0: Είναι πιο ευαίσθητος ο χώρος πέριξης των ματιών, το δέρμα δηλαδή.
3: Είναι. Καλό είναι να φοράμε γυαλιά ηλίου. Βέβαια, το τι είδος γυαλί ηλίου καλύτερα να το συζητήσουμε με τον οφθαλμίατρο. Γιατί καμιά φορά ορισμένη φορά είναι τόσο πολύ σκούρα γυαλιά που τους ενοχλούν στην οδήγηση ή δεν τους επιτρέπουν να οδηγούν πάρα πολύ σωστά. Και αυτό μπορεί να τους κοστίσει ένα ατύχημα ή κάτι τι άλλο που να τους κοστίσει με άλλο τρόπο.
0: Είμαστε εκεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Σταυριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση σήμερα εδώ στην Εκκλησία.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο. Την ευχή σας, πατέρα Δανίλη.
1: Κυρίω μας Μαρία και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
0: Να σας υποδεχτούμε όμως και επίσημα.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνο.
3: Πάντοτε επίκαιρος ο λόγος του πατρός Δανίλη Μαρία. Εδώ διαβάζω το θέμα που θα μας αναπτύξει και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο επίκαιρος.
0: Βεβαίως.
3: Ευλόγησον πάτερ μου, την ευχή σας.
1: Ευλόγησον πάτερ Νικόλα και εσύ στην όμορφη παρέα εκεί,
3: Βεβαίως.
0: Αλλά προς το παρόν, εγώ έχω συντροφιά εδώ, τον πατέρα Νικόλαο.
3: Και είμαστε σε ένα χώρο πολύ όμορφο εδώ στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας, με τη δροσιά μας, γιατί έξω είναι ο κλέον και έχουμε πολύ ζέστη. Και έξω ζέστη, εντός τι.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που ομολογουμένως είναι δύσκολες για όλους μας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, όπως συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε, των συνανθρώπων μας, μιας και ο κλέον, όπως ονομάστηκε, ο καύσωνας δηλαδή, βρίσκεται επί θύρες. Πάντως μου αρέσουν αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς, ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί αποδίδουν στις διάφορες δυσμενείς, δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε αυτές πρόκειται για χιόνια ή βροχές, είτε για κάτι καλοκαιρινό όπως είναι ο καύσωνας. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να πούμε δύο σκέψεις σχετικά με αυτόν τον καύσωνα και θα έλεγα, χρησιμοποιώντας ένα σχήμα οξύμορο, ότι το θέμα μας θα είναι πολύ δροσιστικό.
0: Μακάρι.
1: Καύσωνα λοιπόν, καύσωνας. Και εδώ θα, βέβαια, στην εκπομπή σας, συζητώντας με ειδικούς, θα έχετε συζητήσει για το θέμα αυτό. Θα έχετε πει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι ή οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα θέματα υγείας. Θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε χώρο κλιματιζόμενο και τα λοιπά. Δεν θα ήθελα να τα επαναλάβουμε αυτά. Εγώ θα ήθελα έτσι να δούμε το θέμα αυτό λίγο από πνευματικής επόψεως και απόψεως. Βιώνουμε λοιπόν, καλοκαίρι είναι, άλλον έναν καύσωνα και επικρατούν τουλάχιστον εξωτερικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο κοντεύει να σπάσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μιας και η φύση έχει αλλοιωθεί από τα καμώματα τα δικά μας, γιατί να μην το πούμε και αυτό, η αλήθεια είναι. Έξω λοιπόν επικρατεί μια τέτοια κατάσταση. Εντός μας όμως, τι επικρατεί? Και είναι η κατάλληλη ώρα να θεολογήσουμε και να φιλοσοφήσουμε και να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, μια πνευματική, εσωτερική, εάν θέλετε, γεώτρηση, για να δούμε οι καιρικές συνθήκες, οι συνθήκες οι πνευματικές, να το πούμε αλλιώς, που επικρατούν μέσα μας, τι δείχνουν, το θερμόμετρο της ψυχής μας και της καρδιάς μας, ποια θερμοκρασία έχει. Πολύ φοβούμε ότι μέσα μας δυστυχώς έχουμε παγετώνες. Έχει ψυχρανθεί, έχει παγώσει η καρδιά και η ψυχή μας και ζούμε μια τέτοια ανυπόφορη κατάσταση. Οι ειδικοί μας λένε αυτές τις ώρες πως το air condition μας δεν πρέπει να το έχουμε και πολύ χαμηλά, γιατί η διαφορά με τις καιρικές συνθήκες τις εξωτερικές πρέπει να είναι λίγη. Αλλιώς υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Αυτή λοιπόν η εσωτερική μεγάλη διαφορά που παρουσιάζει ο καθένας μας, η πνευματική αυτή διαφορά, μέσα μας πάγος και έξω καύσωνας, τι επιπτώσεις θα έχει για εμάς? Ζούμε σε εποχές που, όπως έλεγε ένας σοφός πάρα πολύ όμορφα, οι στέγες των σπιτιών μας έχουν πλησιάσει, αλλά οι καρδιές μας έχουν αποξενωθεί. Η αγκαλιά μας έχει σφαλίσει, έχει κλείσει. Το ενδιαφέρον μας είναι μόνο για εμάς. Δεν νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας. Γιατί? Γιατί δεν αγαπάμε. Και δεν αγαπάμε γιατί? Γιατί έχει παγώσει η καρδιά μας. Και εμείς πολλές φορές κάνουμε αυτό το ίδιο λάθος στα πνευματικά ζητήματα. Ενδιαφερόμαστε για το έξω και μας ξεφεύγει, μας διαφεύγει το μέσα, αυτό που έχει ουσία. Αυτό έτσι θα ήθελα να δείξω σήμερα στην αγάπη σας, και αν θέλετε και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε επ' αυτού, αυτή η μεγάλη διαφορά, η πνευματική διαφορά τώρα, να το πούμε ξεκάθαρα, που υπάρχει στο έξω μας με το μέσα μας, στο φαίνεστε και σε αυτό που πραγματικά είναι, σε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα στην καρδιά μας.
3: Αν δίναμε μια ευκαιρία να ανοίξουμε την καρδιά μας και αυτή η εξωτερική θερμότητα να περάσει μέσα ως μια θερμότητα Χριστού και λιώσει λίγο τον παγετώνα, θα δημιουργηθούν νομίζω οι συνθήκες έτσι να έχουμε μια δροσιά πνευματική μέσα μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια, Πάτερ Νικόλα. Αν αφήσουμε να εισοδεύσει ο Χριστός στη ζωή μας, τότε τα πάντα θα πάρουν τη σωστή τους θέση. Έλεγε ένας σοφός, αν ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας, τότε όλα θα βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Όπως καταφέραμε και διασαλεύσαμε την φύση με τις αλόγιστες έτσι ενέργειές μας, έτσι καταφέραμε και την πνευματική μας ανισορροπία, αφού απομακρύναμε τον Θεό από τη ζωή μας. Μοιάζουμε με τους κατοίκους, ολόιδοι είμαστε, με τους κατοίκους των Γεργιασινών, που ήρθε ο Χριστός, έκανε το θαύμα και πήγανε όλοι εκεί το χωριό, όλη η Κωμόπολης μαζεύτηκε και παρότρινε τον Χριστό, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, να απέλθει από τον ορίον της πόλεως εκείνης. Έτσι και εμείς βγάλαμε τον Χριστό από κάθε τι το οποίο έτσι μας αγγίζει, μας ενδιαφέρει, άπτεται της ιδιοσυγκρασίας μας και δεν τον θέλουμε καθόλου στη ζωή μας. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία και, για να το πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, αυτή η ανισορροπία. Ζούμε σε έναν κόσμο ανισόρροπο, έτσι τον έχουμε διαμορφώσει εμείς, γιατί είμαστε εμείς ανισόρροποι. Και είμαστε ανισόρροποι γιατί μας λείπει ο Θεός. Και όταν ο Θεός απουσιάζει από τη ζωή μας, όπως είχε πει και ο γνωστός Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι έτοιμοι για όλα, με την έννοια του κακού βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμα και μεγάλα εγκλήματα, επειδή λείπει ο Θεός από τη ζωή μας. Αν λοιπόν επιτρέψουμε την έλευσή του και πάλι και την ενθρόνησή του μέσα στην καρδιά μας, και οι θερμοκρασίες, οι πνευματικές και όλα θα αποβούν έτσι φυσιολογικά και όμορφα και θα παρέχουν αυτήν την αρμονία σε όλη μας τη ζωή, σε όλη μας την ιδιοσυγκρασία, στα πάντα.
0: Έτσι είναι, μακάρι να καταφέρουμε να το κάνουμε, να βάλουμε...
1: Αυτό είναι το ζητούμενο,
0: ναι,
1: πάντως.
0: Έτσι.
1: Είναι το ζητούμενο.
0: Το Θεό στη...
1: τουλάχιστον για πολλούς ανθρώπους, όχι όμως για την πλειονότητα. Γιατί δυστυχώς την καρδιά των πολλών ανθρώπων την έχει κερδίσει ο κόσμος αυτός, αλλά και η αμαρτία. Να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα, τη βιώνουμε όλοι μας, γι' αυτό και προσευχόμαστε, Κύριος ο Θεός, να μας φωτίζει όλους, να επιλέγουμε το σωστό και βεβαίως να επιλέγουμε εκείνον.
3: Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Δανιήλ, διότι με τα λόγια σας αυτά είναι πραγματικά δρόσος αερμών, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ.
3: Έτσι για
1: πολύ.
3: Να μπορέσουμε να είμαστε σχετικοί και με το θέμα.
1: Δεν είναι κάτι δικό μου, ποτέ δεν λέω εγώ δικά μου πράγματα, γιατί δεν έχω κιόλας να πω κάτι δικό μου, και όλοι οι ιερείς κηρύττουμε τον Χριστό. Επαναλαμβάνουμε, μεταφέρουμε, είμαστε μεταφορείς, αγγελιαφόροι του Λόγου του Θεού, ο οποίος είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε δυναμικός και πάντοτε αυτός που αναμορφώνει τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να ισορροπήσουμε μέσα μας, βάσει αυτών που μας είπατε, πατέρα Δανίλ, να μην αφήσουμε μέσα μας τον παγετώνα και έξω να είναι ο καύσωνας.
1: Και να ατενίσουμε βεβαίως αυτόν τον καύσωνα με, με πνευματική έτσι θεωρία που είπαμε προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα
1: εσείς,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευλογείτε. Καλό μεσημέρι.
3: Ευχή σας, πάτε.
0: Ευχή σας.
2: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.

Αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε εδώ κοντά σας και ελπίζουμε ότι και εσείς είσαστε στη συντροφιά μας και το βλέπουμε εδώ και από τα μηνύματα που μας φέρνει η Φίβη. Περιμένουμε κι άλλοι να επικοινωνήσετε είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 10-41-18-640 ή να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα στο 69-81-91-2-91-2. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε τα μηνύματά σας και γι' αυτό σας παρακαλούμε κάθε φορά να μας γράφετε στο ένα μηνυματάκι, έστω μια καλησπέρα. Όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πατέρα Φανούρη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στους δρόμους.

0: Ευλόγησον, πατέρ μου.
1: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
2: Ναι, καλή
1: θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, πάτερ μου, τα τελευταία νέα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον τους έχουμε γνωρίσει μέσω εσάς και τους έχουμε κάνει δικούς μας ανθρώπους, σαν συγγενείς μας τους βλέπουμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά να μας πείτε και τα νεότερα για όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για βοήθεια οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο ή σε σπίτια που δεν έχουν τίποτα μέσα. Ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα.
2: Να πούμε για τους αστέγους ότι υπάρχει το πολύ σοβαρό πρόβλημα κάτω στο λιμάνι με τα παγκάκια τους.
1: Ναι, ναι.
2: Τι να σας πω, είναι τρομερό. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τώρα κοιμούνται στο πάτωμα, δηλαδή κάτω από τα παγκάκια. Αλλά γενικά
0: να το πούμε, πάτερ, να το καταλάβει ο κόσμος ότι το παγκάκι αυτό είναι ένα μεταλλικό παγκάκι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πυρώνει κατά τη διάρκεια της μέρας από τη ζέστη
1: και
0: τον ήλιο.
1: Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι μπορούσαν να ξαπλώσουν. Τώρα με τις λαβές αυτές που βάλανε δεν μπορούν ούτε καν να ξαπλώσουν, να ισιώσουν το κορμί τους πάνω στο παγκάκι.
2: Μόνο να κάτσουν.
0: Μόνο για να κάτσουν, ακριβώς.
1: Είναι φοβερό.
2: Αλλά μόλι με αυτή την ένταση, έτσι, με τα καράβια, με τον κόσμο, αυτά. Προσπαθούν έτσι να πακριθούν και εκείνοι, πού να πάνε βέβαια, να βρουν έτσι κάποιους χώρους, κάποιες αίθουσες που έχουν έτσι λίγο δροσιά, αλλά δεν είναι λύση, γιατί πάντοτε θα είναι πρόβλημα ο ύπνος, κάπου δηλαδή θα πρέπει να κοιμηθούν, που όντως έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Είπαμε τα ξενοδοχεία είναι και αυτά τώρα πλησίαστα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να μπουν άνθρωποι, ειδικά που είναι ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, να μπουν σε κάποιες δομές. Έστω προσωρινά ή τουλάχιστον ο ύπνος τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι όλη η καθημερινότητα τους δύσκολη. Και άμα υδρώσουν και δεν έχουν και τη δεύτερη αλαξιά, και πού θα πλύνουν τα ρούχα και πού θα πάνε τουαλέτα. Και πόσο μπορεί να συντηρήσει το φαγητό που θα πάρεις από το συσίτιο, πρέπει να το φας αμέσως.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν μπορεί να το φας ό,τι ώρα θες. Και με το νερό τους υπάρχει δυσκολία. Τι να πούμε. Το μόνο που έχουμε να πούμε νομίζω ότι είναι προς... Δεν έχουμε... Ο κόσμος καταλαβαίνει πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Έτσι εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά χωρίς air condition. Πουθενά. Πρώτη κίνηση να τα ανάψουμε όπου και να μπούμε.
0: Και χωρίς δροσερό νερό, πάτερ.
2: Χωρίς δροσερό νερό, μπράβο. Αυτό για αυτούς είναι πολυτέλεια το δροσερό νερό. Θα πούμε το νερό, αλλά το δροσερό είναι σχεδόν... Είναι πολυτέλεια.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία πηγαίνοντας στα ψώνια μας ή κάνοντας τη βόλτα μας μετά από μία ώρα κρατώντας ένα μπουκαλάκι νερό, τη θερμοκρασία του νερού, ποια θα είναι, ας πούμε, με αυτές τις συνθήκες. Δεν φαντάζω ότι αυτό το νερό δεν έχει δυνατότητα να πιεις κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να το καταναλώσεις.
2: Και να κουβαλάνε και μαζί τους οι άνθρωποι έτσι όλοι τους στην περιουσία. Ένα σακουβαγιές που έχει τα πάντα μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μαρτύριο χειμώνας, το κρύο. Πώς είναι και εκείνος. Μαρτυρικός. Γίνεται προσπάθεια από την Μητροπολή μας, έτσι με το Σεβασμιότατο, να προσπαθεί και εκείνος να βρεθούν δομές, να βρεθεί κάτι μόνοι.
0: Είναι πάντως πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες του καλοκαιριού για το λιμάνι και για τους αστέγους, πέρα από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Είναι και η διαβίωση πάρα πολύ δύσκολη, είναι τα τροκτικά, είναι τα έντομα, Μαρία. Είναι συνθήκες
1: τα οποία
0: δεν μπορούμε να τις έτσι... καταλάβουμε και να τις νιώσουμε πολύ. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούν να κρατήσουν φαγητό. Δεν μπορείς να κρατήσεις φαγητό. Πού να το...
1: Βέβαια.
0: Με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Και ότι δεν μπορείς να ρίξεις λίγο νεράκι πάνω σου, λίγο να δροσιστείς.
0: Να δροσιστείς. Καταλαβαίνεις
1: νιώσεις...
0: ότι και το νερό που τους πηγαίνουμε εμείς, ας πούμε, τι θερμοκρασία μπορεί να κρατήσει αυτό το μπουκαλάκι, το νερό που τους δίνεις. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το ότι μένουν άστεγοι και από τον χώρο που φιλοξενούνται σε παγκάκια δηλαδή και υπαίθρια και από εκεί φεύγουν και δεν έχουν πού να πάνε, είναι αυτό που λέει ο κύριος μας, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, ας πούμε.

0: στην κυριολεξία αυτοί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο μέχρι να τελειώσει και η τουριστική περίοδος που είναι κοντά τον Οκτώβριο πλέον, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Έτσι είναι. Πάτερ Αφανούρη, να μας πείτε όμως και για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες που υπάρχουν και στους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε ένα σπίτι αλλά δεν έχουν δυστυχώς ρεύμα ή νερό. Και είναι πολλές οικογένειες από ό,τι μας έχετε πει.
2: Ναι, είναι εξίσου δύσκολες αυτές οι συνθήκες. Και ξέρετε, κάποιος άστεγος έτσι που είναι κακός που το λέμε, δηλαδή που έχει μια εμπειρία έτσι λίγο από αυτή τη δύσκολη ζωή έξω, θα βρει κάτι να κάνει, δηλαδή θα ψάξει, θα ρωτήσει. Βέβαια, τώρα για κάποιον που ανά πάσα ώρα και στιγμή χάνει το σπίτι του, να σου πω, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Όπως τώρα τελευταία πάλι ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο με τα νοσοκομεία να παίρνουν κοινωνική λειτουργή. Κοιτάξτε, κάποιος ακούει πειραϊκή εκκλησία και μαθαίνει ένα περιστατικό και λέει να πάρει στην πειραϊκή εκκλησία, να εκεί μπορεί να βοηθήσουν. Και παίρνουν κοινωνική λειτουργία από νοσοκομεία για περιστατικά ανθρώπων που είναι μέσα για οποιοδήποτε λόγο. Πέρασε, ξέρω εγώ, η θεραπεία τους, πρέπει να βγουν. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι γιατί τους κάνει έξω ο ιδιοκτήτης, γιατί έχουν απλήρωτα τα ενίκια, για πολλά πράγματα, ή είναι με κομμένο ρεύμα και λένε πού μπορούν να πάει αυτός ο άνθρωπος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος όχι είναι πολύτιμος, για να βρούμε τώρα λύση με αυτά τα πράγματα, πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Δυστυχώς.
2: Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, έτσι παριστάνουν τους ασθενείς για να κάθονται σε ένα κάθισμα. Καλά, με τον κορονοϊό αυτά δεν υπήρχαν βέβαια, αλλά τώρα πάλι έχει ξεκινήσει αυτό. Και πάρα πολλοί, αν τελειώσει η θεραπεία τους, δεν ξέρουν πού να πάνε. Ειδικά έτσι μοναχικοί άνθρωποι. Πού να πάνε. Είναι και αυτή δηλαδή μια τέτοια πτυχή. Και από τις ανάγκες, να σας πω. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν βοήθεια, όλοι έχουν ανάγκη χρήματα για να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος και του νερού και τα ενίκια. Δεν το θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια. Να κρατήσει ο άλλος το σπίτι του, να κρατήσει και να έχει το ρεύμα του.
0: Πάτερ, είναι λογικό πάντως, αν σκεφτόμαστε εμείς για το δικό μας σπίτι το ρεύμα που σπαταλούμε ανάβοντας το κλιματιστικό για παράδειγμα και λέμε πόσο θα μας έρθει ο λογαριασμός για τους ναούς μας. Για φαντάσου, εκείνος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα για τις βασικές του λειτουργίες του σπιτιού.
1: Για το ψυγείο του.
0: Ψυγείο, για το φαγητό του.
1: Για το φαγητό του, βέβαια.
0: Ιδίως αν έχεις παιδιά και είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Βέβαια. Τι να εξηγήσεις, να πει, τι να του πεις. Και η μεγάλη έτσι, η ανάγκη και είναι από τα τρόφιμα. Τι να σου πω, με τα τρόφιμα γίνεται...
1: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές, δυστυχώς.
2: Πάρα πολύ.
1: Και να πάει μια οικογένεια να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, οπότε είναι πολύ δύσκολο.
2: Για βασικά πράγματα, έτσι. Κάθε τσάντα τι να έχει μακαρόνια και λίγο λάδι και... Με ένα ντοματοχυμό να φάνε οι άνθρωποι.
1: Ένα κουτί γάλα.
2: Ένα κουτί γάλα, ρύζι, κάτι βασικό για να περάσουν να φάνε. Να σας πω έτσι που είχε η Μαρία για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλούσαμε με τη Μαρίνα.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, πατέρ μου, για τη Μαρίνα.
2: Γίνονται τώρα προσπάθειες με έναν γιατρό έτσι, και με μια... ιατροδικαστική έτσι, προσπάθεια, αν μπορεί να πάρει μια αποζημίωση για όλο αυτό το μαρτύριο που έχει τραβήξει αυτή η κοπέλα. Και τι μου είπε, μου λέει: πάτε, άμα βγει έτσι μια αποζημίωση, το πρώτο πράγμα είναι έτσι, ένα που θέλω να το δώσω να βοηθηθούν άνθρωποι. Γιατί μόνο εγώ ξέρω τι είναι να μην έχει και να σε βοηθάει κάποιος. Και τι φοβερό είναι να σου λέει άλλο: τρέπομαι, ρε παιδί μου, τρέπομαι να με βοηθούν οι άλλοι. Τρέπομαι.
1: Μάλιστα.
2: Και να σου πω γιατί ντρέπεται. Γιατί η Μαρίνα παίρνει επίδομα αναπηρία, δεν παίρνει σύνταξη αναπηρία, επίδομα αναπηρία παίρνει 313 ευρώ το μήνα. Και μόνο 300 ευρώ είναι τα σακουλάκια παραφύση που έχει η Μαρίνα, οι κόλλες που βάζει εκεί, πώς θα λένε αυτά, οι βάσεις, 300 ευρώ κάνουν μόνο αυτά. Και η Μαρίνα ήταν ασφάλιστη.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν ασφαλισμένη πριν από καιρό, γιατί σπούδαζε σε ένα, σε μια σχολή αμαία. Και εκεί, επειδή σπούδαζε, είχε μια τυπική ασφάλεια. Τελείωσε αυτή η ασφάλεια και τώρα είναι ασφάλιση. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ζηγράψει τα φάρμακα. Θέλει 300 ευρώ μόνο γι' αυτό. Και παίρνει 313. Εγώ δεν ήμουν βέβαια και καλό στα μαθηματικά, στο σχολείο. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει και... Και λες, πώς θα ζήσει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Άμα δεν τη βοηθήσουμε, τι θα γίνει. Μπορεί να δουλέψει ή δεν μπορεί να δουλέψει.
1: Με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει το κορίτσι.
2: Τι θα έχει δει. Αυτό. Και λέω, κοίτα, βέβαια, παιδί μου, άκου τι σκέφτηκε. Δεν σκέφτηκε ότι εγώ τώρα τι ωραία είναι να βγάλω κάτι, να μπορώ να ζήσω. Το πρώτο πράγμα λέει, αυτό θέλω να κάνω. Να βοηθήσω κι εγώ. Και να σου πω και κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε πώς ζει ο άλλος. Δηλαδή και αυτό περιγράφουμε για τους αστέγουνα, για τη Μαρίνα, για τον καρκινοπαθή, για τον... Αν δεν είσαι στην ίδια θέση, δεν μπορείς να καταλάβεις. Να, εμείς συγκρίνουμε τώρα πώς είναι ο άστεγος. Και λέμε αν μας κοπεί λίγο το ρεύμα μια ώρα, καταλαβαίνω. Ή άμα, ξέρω εγώ, δεν έχω ερκοντήσιο, να καταλαβαίνω. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι δύσκολο. Και σε μια κυρία που πήγαμε σήμερα, και αυτό πόσο εντύπωση μου έκανε. Έτσι ηλικιωμένη και με προβλήματα και με καρκίνο, και μου είπε: πάτε, δεν ξέρω την άλλη φορά με προλάβει και μπορώ να ξαναβοηθήσω. Δεν ξέρω αν θα ζω. Και δείτε πόσο σοβαρή είναι η υγεία της. Mm-hmm. Είπα αυτό το πράγμα.
1: Κι όμως έτσι έχουν αυτοί οι άνθρωποι την έννοια των άλλων.
2: Κι όμως. Και να σου πω κάτι, εύχομαι να πούμε από εκεί η Μαρίνα. Η Μαρίνα πριν από λίγο καιρό έτσι, βοήθησε κάτι παιδάκια με ένα μικρό χαρτζιλίκι.
1: Αλήθεια, πάτερ.
2: Και να σου πω και κάτι. Ντρέπεσαι να τα πάρεις, αλλά όχι, λες, θα τα πάρω γιατί αυτό που κάνεις είναι μεγαλείο. Και ξέρω, θες ότι δεν θα στα... Και η αλήθεια είναι ότι την πλειοψηφία έτσι... Αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν, που έχουν ανάγκη, που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, που παίρνουν πενιχρές συντάξεις.
0: Γιατί έχουν εμπειρίες των προβλημάτων, πάτερ, γι' αυτό το λόγο.
2: Ακριβώς. Μόνο αυτός που βιώνει, που ξέρει τι θα πει, ξέρω εγώ, πείνα. Μόνο αυτός ξέρει. Να και είπαμε πόσο χρειάζεται νερό, αν είναι δυνατόν. Ποιος υπολογίζει το νερό ή ποιος το υπολογίζει. Κανείς.
1: Ούτε καν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε ένα μπουκαλάκι νερό ή κάποιες φιάλες νερό για να έχουν στο σπίτι τους για να πληθούν, ας πούμε.
2: Βέβαια.
0: Ή μπορείς να φανταστείς τώρα, αυτό σκεφτόμουν, την αγωνία που έχει κάποιος για να μην του κάνουν έξωση. Μπορεί να μπει κανείς στη θέση αυτού του ανθρώπου, της αγωνίας του, ότι την επόμενη μέρα μπορεί η οικογένειά του να βρεθεί στο δρόμο, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και δόξα τω Θεώ, πάντοτε ο Θεός στέλνει τρόπους και στέλνει και ανθρώπους για να βρίσκονται οι λύσεις.
2: Βέβαια. Θυμάστε, ήταν μια οικογένεια με ένα παιδάκι, τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι τετραπληγικό παιδί, είναι σε κάτω τσάκι.
0: Ναι, ο Αλέξανδρος.
2: Έχασε τον πατέρα του. Ο κύριος Κώστας.
1: Και τώρα.
2: Έτσι, αυτές είχαν βοηθήσει στην Αγία Νικηδία και αυτά, το μεγάλο πόλη. Τέλος πάντων. Και εχθές έτσι που την είδαμε, πέρα ότι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Είχαμε πει και βοηθήσει τη μάθηση ένας ηλεκτρολόγος να του βάλει ένα ερκοντήσιο. Σε αυτή την οικογένεια. Έτσι, να έχει ένα τέτοιο παιδί με αυτές τις δυσκολίες. Θέλει και ανάλογες συνθήκες. Τέλος πάντων, είπε η μαμά, πω ρε παιδί μου, ακούω και εγώ τέτοιες περιπτώσεις, πόσο θα ήθελα να βοηθήσω και αυτά, αν είναι δυνατόν. Και μου λέει, πάτε, θα ήθελα μόνο μια χάρη, αλλά θα φροντίσει η Παναγία. Το λέμε, δεν πειράζει. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ θέλω να βοηθήσω. Ή θέλω να πάω στην Τίνο. Θέλω να πάω στην Πίνα. Στην Παναγία, έτσι. Ένα χρόνο τώρα το Σεπτέμβριο πήγε ο άντρα τη. Που χάσε τον άντρα και μεγαλώνει μόνο στο παιδί. Θέλω να πάω στην Πίνα. Δεν έχω τα λεφτά, αλλά θα φροντίσει ο Θεό. Να σου πω κάτι. Μακάρι κάποιο να κάνει αυτή την οικογένεια τα εισιτήρια και είναι μια μέρα σε ένα δωμάτιο να μείνει. Να πάει με το τετραλυϊκό παιδί τη στη μεγάλο χαρή.
1: Μακάρι. Οι ακρότες μας ακούν, αυτό, αν μπορούν να βοηθήσουν.
2: Στην ανθρωπία.
1: Βέβαια.
2: Να έχει άλλος πόθο να πάει να προσκυνήσει. Και με τι θέματα και με τι προβλήματα. Δεν την εμποδίζει το παιδί της, ο θάνατος του άντρα της. Τα χρήματα. Εμείς έχουμε τα χρήματα και δεν πάμε στη μεγαλόχαρη. Εκείνη θέλει να πάει.
0: Εμείς έχουμε τα χρήματα και τα χρησιμοποιούμε για άλλους σκοπούς, πάτερ. Ναι, γεγονός. Και όχι για προσκυνήματα, ίσως. Ναι, είναι γεγονός αυτό.
2: Και ο πάτερ τώρα, έτσι που είδε τα παιδιά με την κατασκήνωση, τι φοβερό είναι ένα παιδί να μην έχει να. Και τι να εξηγήσει ένα παιδί. Τι να εξηγήσει. Αυτό ξέρουμε, είναι δύσκολες εποχές. Όλοι δυσκολεύονται. Όλοι δυσκολεύονται. Αλλά.
0: Εμείς είχαμε παιδιά στην κατασκήνωση, πάτερ, είχαμε και παιδιά στην κατασκήνωση τα οποία ήρθαν από τις ενορίες, δηλαδή φρόντισαν ιερείς νεότητος να έρθουν αυτά τα παιδιά, γιατί προέρχονται πραγματικά από δύσκολες οικογένειες και μάλλον όχι δύσκολες οικογένειες απλά, οικογένειες που έχουν δυσκολίες μάλλον, και αν έβλεπες αυτά τα παιδιά, θυμάμαι ένα κοριτσάκι, δεν θα πω το όνομα, λέγε πάτερ τώρα, λέει, θα πρέπει να βρω τρόπο να συνηθίσω τη ζωή πίσω στην πόλη. Είχε βρει τόσο, εκτός από την αγάπη, είχε βρει αυτές τις συνθήκες, τις ιδανικές θα λέγαμε, για μια οικογένεια, και πρέπει αυτό το παιδί τώρα να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά.
2: Και είναι ιδανικές, λέμε, τι ώρα που είναι η κατασκήνωση, που είναι σαν κοινόδιο, γιατί είναι όλοι το ίδιο. Το ίδιο τρώμε, το ίδιο έτσι όλοι παίζουμε, έτσι οι συνθήκες ζούμε.
0: Δεν έχουμε πορτοφόλι, πολύ σημαντικό. Και δεν εξαρτούμαστε από το πορτοφόλι και δεν κρινόμαστε από αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, πάτερ. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχει αυτή η ισότητα που αναφέρεις.
2: Βέβαια. Έχει μια ιστορία με τον Ωνάση. Τα άσχετο, σας το λέω. Λιγότερα μου έρχεται από το πατήρ Νικόλαος. Και πάει σε μια περιοχή και μπήκε μέσα σε ένα καφενείο. Ξέρετε, και τον είδαν όλοι και είπανε πω Ωνάσης. Και σηκώθηκαν όλοι. Λέγανε, να μας βοηθήσει, να μας δει. Και ένας παππούς σε μια γωνιά δεν σηκώθηκε να τον χαιρετήσει. Βέβαια ήταν πολύ σοφός άνθρωπος ο Ωνάσης. Και τον πλησίασε και του λέει, εσύ γιατί δεν με χαιρετάς. Δεν με ξέρει, ποιο είμαι, δεν ξέρω. Του λέει, εσύ ξέρεις ποιος είμαι. Όχι, δεν ξέρω ποιος είσαι. Του λέει ο παππούς, ξέρετε, του λέει, είμαστε ίσοι. Του λέει, μα πώς είμαστε ίσοι. 2 μέτρα έχω πρέσει.
1: Μάλιστα.
2: Και λέει, αυτό που του είπε αυτός ο γέροντας εκεί στο καφενείο, ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής. Αυτό, άμα το σκεφτόμασταν λιγάκι, επειδή δηλαδή έχουμε κάτι παραπάνω, τώρα πρέπει να ξεχωρίζουμε. Δεν είμαστε λύση. Τι είμαστε.
1: Παπολί μου καλέ, για να ανακεφαλαιώσουμε, μας ακούνε και ακροατές μας, να τους πούμε λοιπόν τι ανάγκες έχουμε αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε άμεσα.
0: Ή αν έχουμε και κάποια ειδική ανάγκη.
1: Ή κάποια ειδική, ναι.
2: Ναι, έτσι συγκεκριμένες, έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και οικογένειες που έχουν ανάγκη να πληρωθούν.
1: Δεν σας ακούσαμε, πάτερ. Έκανε διακόπη το κινητό σας.
2: Συγγνώμη, Μαρία μου.
1: Ναι.
2: Έτσι συγκεκριμένες οικογένειες με τους λογαριασμούς στα χέρια μας, όποιος ενδιαφέρεται, να πληρωθεί άμεσα το ρεύμα τους και αν μπορούν σε κάποιες άλλες έτσι, το ενίκιο τους. Αυτά είναι τα πιο άμεσα.
1: Μάλιστα.
2: Που επήγουν, δηλαδή, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το πιο άμεσο. Α, τη Μαρίνα μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Αν μπορεί κάποιος να τη πληρώσει, να πάει στην εταιρεία αυτή και να τη πει: θέλω να πάρω αυτό για αυτό το παιδί που έχει το καρκίνο. αυτά τα σακουλάκια της παραφυσιέδρας τα κάνω εγώ εδώ. Για τη Μαρίνα.
1: Μάλιστα. Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους, φαντάζομαι.
2: Για τους υπόλοιπους.
1: Τα τρόφιμα όλων των ειδών που έχετε πει.
2: Όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Τα τρόφιμα. Τα πάντα.
1: Και κονσέρβες βέβαια για αυτούς που δεν έχουν ρεύμα να μαγειρέψουν.
2: Κονσέρβες βέβαια. Mm-hmm.
1: Και νερά φυσικά, έτσι.
2: Και νερά.
0: Καπέλα, εσώρουχα, φανέλες.
1: Βέβαια για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.
0: Μωρομάντιλα. Θα τα λέμε κάθε φορά, θα τα λέμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δυστυχώς αδειάζουν πολύ γρήγορα οι αποθήκες. Ευτυχώς γεμίζουν βέβαια, αλλά δυστυχώς αδειάζουν και γρήγορα.
2: Δεν απαιτηζόμαστε, αλλά περιγράφουμε αυτές τις καταστάσεις για όλους μας.
0: Εγώ να κάνω, επειδή λείπει ο Κώστας Πάτερ, να κάνω την ερώτηση πού βρεθήκατε σήμερα.
2: Σε ποιες περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Ήμασταν εκεί στην Πετρούπολη και στο Περιστέρι. Mm-hmm. Εκεί που πολύ, εκεί πήγαμε σήμερα.
0: Που
1: καλή
0: για αυτές
1: δύναμη
0: είναι
1: αυτό.
0: Εργατικές περιοχές.
1: Ναι,
0: βλέπεις,
1: βέβαια,
0: βλέπεις ανθρώπους από εκεί και βοηθούν τους συνανθρώπους μας. Ωραία.
2: Βέβαια. Όχι, θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές. Πάρα πολύ.
1: Πάντα θα τους ευχαριστούμε και...
2: Πάντα, ναι.
1: Ειλικρινά.
2: Που ακούν και κάνουν και προσευχή αυτό.
1: Έτσι. Το πρώτο είναι αυτό. Αυτό που ζητάμε, να μας έχουν όλοι στην προσευχή τους και μας και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες, γιατί η προσευχή είναι το πιο σημαντικό και δίνει κουράγιο σε όλους και δίνει και λύσεις ο Θεός. Φωτίζει ανθρώπους.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Ήταν η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Η Μαρία Χαρατζοπούλη ήταν και σήμερα στην παραγωγή και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος θα κλείσει την εκπομπή, ως ήθιστε, κατά το τυπικόν. Η Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας, ιδιαίτερα τούτες τις ημέρες και τούτες τις ώρες. Πατέρα Νικόλα, ο λόγος σε εσάς.
0: Και επειδή δεν μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, και ο Κώστας Δαντήλης λοιπόν ήταν στο άλλο μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα κλείσουμε με έναν λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου για την ελεημοσύνη. Και μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Δεν σε κάνει πλούσιο ούτε το χρυσάφι, ούτε τα ρούχα, ούτε τα χρήματα, αλλά η ελεημοσύνη. Γιατί πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος που δίνει πολλά». Καλό μεσημέρι.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη,
6: εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεός σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων,

δίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ένα νοερό προσκύνημα, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα ταξίδι στις πολλές μορφές, στις πολλές εικόνες, στα θαύματα της Παναγίας, προσπαθούμε να κάνουμε στον ευλογημένο μήνα του χρόνου, τον μήνα που διανύουμε, τον μήνα Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς. Σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο στην ιστορία και στους θρύλους, ανάμεσα στα θαύματα και στις μνήμες της Παναγιάς. Ερχόμαστε σε ένα αγίασμα, σε έναν ιερό τόπο, σε έναν τόπο που έχει συνδέσει την ιστορία του με θρύλους και με ήρωες. Ήρωες περασμένων εποχών που συνεχίζουν να συγκινούν ακόμη και σήμερα. Το αγίασμα αυτό βρίσκεται εκτός των συνόρων της Ελλάδος, αλλά στην καρδιά του ελληνισμού.

Το αγίασμα αυτό δεν είναι άλλο από το μπαλουκλί, από την μονή της ζωοδόχου πηγής στην Κωνσταντινούπολη. Ένα μοναστήρι με μια ιστορία που θα ζήλευαν πάρα πολλά μοναστήρια ή πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Γιατί είναι ένα μοναστήρι με μια εικόνα που ξυπνά τον άνθρωπο από τον λίθαργο όχι μόνο της αποχάβνωσης της πνευματικής, αλλά και από τον λίθαργο της ιστορικής λησμοσύνης. Η ζωοδόχος πηγή λοιπόν, το μοναστήρι αυτό στην Κωνσταντινούπολη, είναι ένα μοναστήρι αυτοκρατορικό, ένα μοναστήρι πατριαρχικό, ένα μοναστήρι θαυματουργικό και με μία λέξη, ένα μοναστήρι ελληνικό, υπό την έννοια ότι σε αυτό το μοναστήρι συμπυκνώνονται οι ρωμαϊκοί θρύλοι, οι θρύλοι για την πτώση και την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Ας έρθουμε όμως σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή σχετικά με την ίδρυση, την ακμή, την παρακμή και την επιβίωση αυτού του μοναστηριού, αυτής της θαυματουργής εικόνος, του αγιάσματος που βρίσκεται στα έγκατα της γης. Η Παναγιά η Μπαλουκλιώτισσα ή αλλιώς η ζωοδόχος πηγή στο Μπαλουκλί είναι ένα ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη, έξω από την δυτική πύλη της Ηλιβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα παλάτια των πηγών, στα οποία οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Το μοναστήρι πήρε την ονομασία του από την τουρκική λέξη μπαλίκ, που σημαίνει ψάρι, και περιλαμβάνει το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα. Αυτό το μοναστήρι ήταν κατεξοχήν αυτοκρατορικό, όχι μόνο γιατί βρισκόταν σε αυτή την περιοχή όπου οι αυτοκράτορες της Ρωμιοσύνης περνούσαν τα καλοκαίρια τους, αλλά και επειδή η ίδρυσή του σχετίζεται με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για την καταγωγή του προσκυνήματος έρχονται από τα βάθη της παράδοσης δύο εκδοχές και οι δύο αφορούν σε αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Η πρώτη εκδοχή αναφέρεται στον μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πηγή αυτής της εκδοχής είναι ο ίδιος ο ιστορικός Προκόπιος, τον 6ο αιώνα. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, ο Ιουστινιανός κυνηγούσε σε ένα θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, δέντρα, νερά και ομορφιά. Εκεί σαν σε όραμα είδε ένα μικρό παρεκκλήσι, πλήθος λαού και έναν ιερέα μπροστά σε μία πηγή. «Είναι η πηγή των θαυμάτων», του είπαν όταν ρώτησε. Ο Ιουστινιανός έκτισε εκεί μοναστήρι με υλικά που είχαν περισσέψει από την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς. Ο ιστορικός Κεδρινός αναφέρει ότι η αποπεράτωση του μοναστηριού συνέβη το έτος 560 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, την οποία αναφέρει ο Νικηφόρος Κάλιστος, η ίδρυση του μοναστηριού έγινε κάπως έτσι. Ο μελλοντικός αυτοκράτορας Λέων από την Θράκη στα μέσα του 5ου αιώνος ερχόταν κάποτε ως απλός στρατιώτης προς την Κωνσταντινούπολη. Εκεί
στην Χρυσή Πύλη, συνάντησε έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας για πηγή και για νερό, μια φωνή του υπέδειξε την αντίστοιχη πηγή. Όταν θα γινόταν αυτοκράτορ, του είπε η προφητική φωνή, θα πρέπει να χτίσει δίπλα στην πηγή μια εκκλησία. Ο Κάλιστος περιγράφει την μεγάλη αυτή εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες και πολύ καύχηση. Αλλά η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στο οικοδόμημα που έκτισε ο Ιουστινιανός. Ιστορικά είναι εξακριβωμένο ότι το έτος 536 στη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως υπό τον Πατριάρχη Μινά λαμβάνει μέρος και ο Ζήνων, ο ηγούμενος του οίκου της Αγίας Ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη πηγή. Ίσως ο ακροατής να αναρωτηθεί πώς γίνεται οι Βυζαντινοί να δίνουν δύο εκδοχές για την αλήθεια του αυτού πράγματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε μία ευλαβή συνήθεια που είχαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Όταν ανελάμβαναν την εξουσία, θεωρούσαν υποχρέωσή τους να ανεγείρουν κάποιον ναό και να τον προσφέρουν είτε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό ή στη Θεοτόκο. Εάν η ανάρρησή τους σχετιζόταν με κάποιο συγκεκριμένο προσκύνημα, εκείνοι ανελάμβαναν να το ανοικοδομήσουν μεγαλοπρεπέστερο. Γνωρίζουμε ότι ναούς που είχε χτίσει ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη ή και σε άλλα μέρη, ο Ιουστινιανός το θεωρούσε υποχρέωσή του να ανεγείρει αυτά τα οικοδομήματα μεγαλοπρεπέστερα. Το ίδιο παραδείγματος χάρη συνέβη με την Παναγιά την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Το ίδιο συνέβη με τα οικοδομήματα ή μάλλον με το οικοδομικό συγκρότημα στα Ιεροσόλυμα. Έτσι και εδώ. Μπορεί η πρώτη ίδρυση του μοναστηριού να οφείλεται στον Λέοντα τον Θράκα στα μέσα του 5ου αιώνος. Μισό αιώνα όμως αργότερα, ο Ιουστινιανός, πράγματι με οικοδομικά υλικά που περίσσεψαν από την Αγία Σοφιά, να ανοίγειρε μεγαλοπρεπέστερο αυτό το αγίασμα της ζωοδόχου πηγής στον Παλουκλή. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο αγίασμα κατά το διάβα των αιώνων γνώρισε περιπέτειες πολλές. Το 559 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, θεραπευμένος από λιθίαση, κάνοντας χρήση του νερού της πηγής, ανακαίνισε το ναό αυτό με υλικά που, όπως είπαμε, είχαν περισσέψει από την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς. Ο ανακαινισμένος όμως ναός κατέπεσε μετά από σεισμό, τον οποίον ανοικοδόμησε εκ νέου η Ειρήνη η Αθηναία. Αλλά και μετά από νεότερη πτώση του, ανοικοδομήθηκε για τρίτη φορά από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα. Αργότερα, πυρπολήθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων, τον Σιμεών, όπου και ανηγέρθη για τέταρτη φορά από τον Ρωμανό τον Λεκαπινό. Κατά τον 6ο αιώνα, το μοναστήρι ήταν ανδρό και σε αυτό προσερχόταν με κάθε μεγαλοπρέπεια για να τελέσει την εορτή της Αναλήψεως ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Στον περίβολο του ναού αυτού, ο Σουλτάνος Μουράτο Δεύτερος έστησε τις σκηνές του το έτος 1424. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο ναός καταστράφηκε και το αγίασμα καλύφθηκε. Αργότερα όμως επετράπει στους χριστιανούς να αποκαλύψουν το αγίασμα και να επανιδρύσουν μικρό προσκύνημα.
Το έτος 1732 οι Αρμένοι προσπάθησαν να αρπάξουν το προσκύνημα, όμως οι Έλληνες χριστιανοί διέσωσαν το δικαίωμα της κατοχής τους. Το 1825 καταστράφηκε από τους Γενιτσάρους και το 1827 ανεβρέθη ξανά η ιερά εικόνα της Θεοτόκου, εικονιζομένη ως ζωοδόχου πηγής. Μετά από αυτό, το 1830, ο Σουλτάνος επέτρεψε τη νέα ανοικοδόμηση την Πέμπτη του ναού, όπως διασώζεται μέχρι σήμερα, επί Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίου του Πρώτου, ο οποίος και εγγενιάστηκε μετά από 5 χρόνια. Σήμερα, στην αυλή της ζωοδόχου πηγής, βρίσκονται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών. Το δε αγίασμα βρίσκεται στον υπόγειο ναό και αποτελείται από μαρμαρόκτιστη πηγή, το νερό της οποίας θεωρείται αγιασμένο επειδή αποκαλύφθηκε από την θεϊκή φωνή στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Θράκα. Από εδώ διαδόθηκε ο τύπος της Παναγίας ζωοδόχου πηγής σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ψηφιδωτή παράσταση της εικόνας σώζεται και σε μια άλλη μονή της Κωνσταντινούπολεως, τη μονή της χώρας. Ο εικονογραφικός τύπος της ζωοδόχου πηγής είναι εύκολα περιγραπτός. Γνωρίζουμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η Θεοτόκος. Στο κέντρο της εικόνας υπάρχει μαρμάρινο συντριβάνι από όπου χύνεται νερό. Πάνω από το συντριβάνι παριστάνεται η Θεοτόκος με τον Χριστό στην αγκαλιά της, ο οποίος ευλογεί. 2 αιωρούμενοι άγγελοι την στεφανώνουν και κρατούν ηλιτάριο με την επιγραφή: «Χαίρε ότι βαστάζεις, χαίρε ότι υπάρχεις». Φράσεις από τον ακάθιστο ύμνο. Γύρω από το συντριβάνι εικονίζεται ο αυτοκράτορ και πολλοί ασθενείς με ποικίλα παθήματα και σε διάφορες στάσεις. Οι πιστοί δέχονται το αγίασμα με το οποίο τους ραντίζουν οι υγιείς. Στην άκρη ζωγραφίζεται μια μικρή δεξαμενή με ψάρια, σύμφωνα με τον θρύλο για την πτώση της πόλης. Άλλωστε, από τα ψάρια αυτά δόθηκε και το όνομα στον χώρο, για την Παλουκλή σημαίνει τόπος που υπάρχουν ψάρια. Ο εικονογραφικός τύπος της ζωοδόχου πηγής με διάφορες παραλλαγές διαδόθηκε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Μικρογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα στην μορφή της χαλκογραφίας γνώρισαν μεγάλη διάδοση στους τελευταίους αιώνες. Είναι ένας από τους εικονογραφικούς τύπους στον οποίο αρέσκονται πολλοί αγιογράφοι και τον οποίο ευλαβούνται αρκετά οι πιστοί.

0: Στην πόλη βρισκόμαστε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη, στην πόλη των αυτοκρατόρων, των πατριαρχών και των ηρώων, στην πόλη της Παναγιάς, την οποία πόλη ίδια η Θεοτόκος διέσωσε αρκετές φορές και την οποία την επευλογεί ακόμα και σήμερα. Βρισκόμαστε στη Μονή της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισσας, της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής. Γι' αυτό το εξαιρετικό αγίασμα, για το οποίο πολλά γράφουν οι Βυζαντινοί και για το οποίο καυχόνται. Γράφοντας τον 14ο αιώνα για το αγίασμα της πηγής, ο Νικηφόρος Κάλιστος παραθέτει από διάφορες πηγές έναν μεγάλο κατάλογο θαυμάτων, από τα οποία τα 15 συνέβησαν την εποχή του. Η εκκλησία της πηγής, σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του Καλίστου, ήταν η μισή χτισμένη μέσα στη γη, είχε ορθογώνιο σχήμα, διέθετε 4 εισόδους από τις ισάριθμες πλευρές και οδηγούσε ως το αγίασμα με 2 μαρμάρινες κλίμακες που η κάθε μία είχε 25 σκαλοπάτια. Το εξωτερικό φως από τα φωτιστικά ανοίγματα επικεντρωνόταν πάνω στην πηγή με το αγίασμα. Η εκκλησία του αγιάσματος ήταν στολισμένη με πλούσια διακόσμηση, επιχρυσωμένη οροφή και θαυμάσιες στιχογραφίες και εικόνες. Από τις στιχογραφίες, ο Κάλιστος επισημαίνει την υπαπαντή, τη μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες, την ανάληψη και την Πεντηκοστή. Αναφέρει επίσης 2 εικόνες που ιστορούσαν θαύματα, για τις οποίες πρέπει να υποθέσουμε ότι θα απεικόνιζαν λεπτομέρειες από το κεντρικό θέμα της Ζωοδόχου Πηγής. Για το αγίασμα και τα θαύματα παραδίδονται πολλά επιγράμματα στα οποία εκφράζεται το δέος, ο σεβασμός και ο ενθουσιασμός για τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, τα θαύματα, τις ευεργεσίες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όρος Ζωοδόχος Πηγή αποτελεί επίθετο της Παναγίας και έχει σχέση με το αγίασμα. Γρήγορα συνδέθηκε με τη λαϊκή πίστη και ο τύπος της εικόνας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και ιδιαίτερα όπου υπήρχε πηγή που μετατρεπόταν σε αγίασμα. Θαυματουργεί εικόνα λοιπόν της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής και καλούνταν οι πιστοί, εφόσον ήθελαν πλήρη ίαση σώματος και ψυχής, να πιούν και από το αγίασμα που βρισκόταν εκεί. Το συγκεκριμένο όμως μοναστήρι σήμερα είναι περισσότερο γνωστό ως Μπαλουκλή, δηλαδή ως ο τόπος των ψαριών. Και τούτο γιατί συνδέεται με μία παράδοση, με έναν θρύλο σχετικά με την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως. Το γεγονός είναι το εξής. Ο τρόμος, τον οποίον νιώθει ο ηγούμενος του συγκεκριμένου μοναστηριού, όταν τον πληροφορούν για την πτώση της βασιλευούσης. Δεν μπορεί η ψυχή του να κατανοήσει πως η αγαπημένη πόλη της Παναγιάς, η πόλη με τα πολλά αγιάσματα, η πόλη στην οποία συνέβησαν τα τόσα θαύματα στο πέρασμα των αιώνων, εκείνη τη στιγμή περνούσε στα χέρια των αλλοπίστων. Όλη αυτή την περιγραφή, όχι ως ιστορικό γεγονός, αλλά ως ποιητικό παλμό, την έχουμε από τον ποιητή μας Γεώργιο Βυζινό, ο οποίος με καταπληκτική ποιητική γραφίδα αποτυπώνει αυτόν τον τρόμο της στιγμής της πτώσεως. Μας λέγει λοιπόν ο Γεώργιος Βυζινός στο ποίημά του «Το Μπαλουκλί». 40 μέρες πολεμά ο Μοχάμετ να πάρει την πόλη τη μεγάλη. 40 μέρες έκαμεν ογούμενος το ψάρι στα χείλη του να βάλει. Απ' τε 40 κι ύστερα πεθύμησε να φάγει τηγανισμένο ψάρι. Αν μας φυλάγει η Παναγιά, καθώς μας εφυλάγει, την πόλη ποιος θα πάρει? Ρίχτει τα δίχτυα στο γυαλό, 3 ψαράκια πιάνει, Θεός να τα βλογήσει. Το λάδι βάλει στη φωτιά, μες τ' αργυρό τηγάνι, για να τα τηγανίσει. Τα τηγανίζει από τη μια και πά να τα γυρίσει και από το άλλο μέρος. Ο παραγιός του βιαστικά πετά να του μιλήσει και τάχασε ο γέρος. Μην τηγανίζεις γέροντα και μόσχισε το ψάρι στην πόλη τη μεγάλη. Την πόλη την εξακουστή οι Τούρκοι έχουν πάρει, μας κόβουν το κεφάλι. Στην πόλη Τούρκου δεν πατούν κι αγαρινού ποδάρια, με φαίνεται σαν ψεύμα. Μ' αν είναι αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια, να πέσουν μες στο ρεύμα. Ακόμα ο λόγος σε βάσταγε, τα ψάρια από το τηγάνι, τη μια μεριά ψημένα, πηδήξανε και πέσανε στις λίμνες την λεκάνη, γερά ζωντανεμένα. Ακόμα ως τώρα πλέουνε, κόκκινα απ' τον αμέρος όπου τα είχε ψήσει. Φυλάγουν το Βυζάντιο να αναστηθεί και ο γέρος να τα αποτηγανίσει. Ποιητής και ποίημα δηλώνουν για άλλη μια φορά πως η καρδιά του πιστού, η καρδιά του Έλληνα, πιστεύει στο θαύμα, όχι στους αλυτρωτισμούς, όχι στον πόλεμο, αλλά στην αγάπη του Θεού που αποκαθιστά το δίκαιο, που δίνει το δίκαιο στον πονεμένο. Αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη της Παναγιάς θα σας συναντήσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε η Παναγιά να θαυματουργεί στις καρδιές όλων μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ώρα Ελλάδος, 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Εν Πάρω και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό και σε Κατερίνη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Αν είστε πάντα καλά, χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας. επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε! Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακρότες, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εντυπωσιακό θα έλεγα, του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, «Ιερά καταφύγια», προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. «Ιερά καταφύγια», λοιπόν, θα σας ταξιδέψει, μπορεί και πραγματικά να θελήσετε να πάτε σε ένα από τα πάρα πολλά προσκυνήματα, σπήλαια, σκηταριά που υπάρχουν στη χώρα μας, με φωτογραφίες και διευθύνσεις και οδηγίες για να τα βρείτε, αλλά και την ιστορία τους και το θεολογικό τους περιεχόμενο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς.

Είχαμε δει τα θαύματα που αφορούσαν θεραπεία ανθρώπων που δεν ζήτησαν το θαύμα από τον Χριστό, ρητά τουλάχιστον. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο, θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα των Πασχόντων. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη κατηγορία θαυμάτων, τα οποία έγιναν ως απάντηση στις προσευχές των Πασχόντων. Ωστόσο, προτού κάνω οποιασδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτών των θαυμάτων, πρέπει να αναφερθώ σε μια περίπτωση που βρίσκεται ανάμεσα στην προηγούμενη και σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για την περίπτωση της γυναίκας που πλησίασε τον Ιησού από πίσω μέσα στο πλήθος. Τα γεγονότα αυτής της ιστορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και καθιστούν την κατηγοριοποίησή της αβέβαιη. Ο Κύριος ήταν προφανώς στην Καπερναούμ μαζί με τον Ιάιρο καθοδόν προς την άρρωστη κόρη του. Από πίσω τους ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων που είχαν ακούσει την παράκληση του άρχοντα της συναγωγής. Μια γυναίκα που ήταν άρρωστη για 12 χρόνια τον πλησίασε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ήταν εκ μέρους της μια προσευχή, αφού τον προσέγγισε λέγοντας μέσα της «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Από την άλλη, δεν ήταν ακριβώς προσευχή, γιατί προσδοκούσε ένα θεραπευτή χωρίς ο θεραπευτής να το γνωρίζει και να το θέλει. Μολονότι εκείνη τον πλησίασε, δεν του ζήτησε να τη θεραπεύσει. Ανταυτού σκέφτηκε να διαπράξει μια αθώα κλοπή να του κλέψει τη θεραπεία της. Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Ματθαίου, δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην κατανόηση. Ο Ευαγγελιστής δεν λέει ότι η γυναίκα θεραπεύτηκε από το άγγιγμα. Δεν λέει τίποτε για τη θεραπεία της, προτού να γυρίσει ο Ιησούς να την κοιτάξει και να της μιλήσει. Αφού έχει αναφέρει αυτό, τότε μόνο προσθέτει «και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα». Ο Μάρκος και ο Λουκάς, ωστόσο, παρουσιάζουν τη γυναίκα να θεραπεύεται αμέσως μόλις αγγίζει το ρούχο και τον Ιησού στη συνέχεια απλώς να επιβεβαιώνει τη θεραπεία με τα λόγια του. Παρομοίως και οι δύο παρουσιάζουν τον Ιησού να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί, παρά μόνο να συνειδητοποιεί ότι παρά τη θέλησή του κάποια θεραπεία έχει γίνει μέσω της επαφής μαζί του, γιατί ένιωσε να βγαίνει από αυτόν δύναμη. Κατάλαβε δηλαδή ότι ενώ βρισκόταν στη μέση ενός πλήθους που τον περιέβαλε ασφυκτικά και άρα ήταν πολλοί αυτοί που τον ακουμπούσαν, κάποιος τον άγγιξε για συγκεκριμένο λόγο. Η διαφορά στις αφηγήσεις από μόνη της δεν προκαλεί κάποια αμηχανία, γιατί πρόκειται μόνο για διαφορά και όχι για αντίθεση. Οι δύο Ευαγγελιστές δίνουν περισσότερες πληροφορίες από το Ματθαίο. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες δημιουργούν ορισμένες απορίες, καθώς από τη φύση τους είναι δυσερμήνευτες. Και δεν πρόκειται να ισχυριστώ εδώ ότι εγώ έχω μια ικανοποιητική ερμηνεία. Καταρχάς, η ίδια η θεραπεία που συνέβη ερήμην του θεραπευτή μοιάζει να έγινε με έναν τρόπο μαγικό, με τη διέλευση μιας δύναμης αόριστης προέλευσης. Δεν σκοπεύω καθόλου να αμφισβητήσω τη μαρτυρία του κειμένου. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο, αφού αγνοώ παντελώς τις συνθήκες των γεγονότων. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αναζητήσω μια πνευματική σύνδεση με την αφήγηση, δηλαδή να βρω μια αξιόπιστη υπόθεση για το τι συνέβη, χωρίς ωστόσο να αμαυρώσω την έγκλη της ιστορίας. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, έγκυται στο γεγονός ότι η γυναίκα μπόρεσε να θεραπευτεί μέσω του ρούχου του Ιησού, χωρίς την, αλλά όχι ενάντια στη θέλησή του. Νομίζω ότι η όλη δυσκολία προκύπτει από την άγνοιά μας, απελπιστική άγνοια, για τη σχέση της σκέψης με την ύλη. Χρησιμοποιώ τη λέξη σκέψη αντί για πνεύμα, γιατί οι άνθρωποι όταν σκέπτονται το πνεύμα, που είναι σκέψη, σε γενικές γραμμές φαντάζονται μια αόριστη μορφή της ύλης. Όλες οι θρησκείες στηρίζονται στην πεποίθηση ή στο ένστικτο, πείτε το όπως θέλετε, ότι η ύλη είναι το αποτέλεσμα του νου, του πνεύματος της σκέψης. Ως εκ τούτου, η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι πολύ στενή για να την κατανοήσουμε. Στη συνέχεια παρουσιάζω τη δική μου υπόθεση για το θαύμα, έτσι όπως αυτό διασώζεται στην αφήγηση του Μάρκου και του Λουκά. Εάν σε πράγματα που ονομάζουμε άψυχα
Υπάρχει θεραπευτική δύναμη κάθε είδους, εάν ο κόσμος κρύβει μέσα του ένα σωρό θεραπείες που έρχονται στο φως μέσω ανάλυσης και έρευνας, τότε ποιος μπορεί να ξέρει τι θεραπεία μπορεί να ενυπάρχει σε ένα τέλειο σώμα που διαπνέεται ή μάλλον που έχει προέλθει από ένα τέλειο πνεύμα. Εάν το θέλημα του Θεού είναι οι πέτρες και τα φυτά να μπορούν να θεραπεύουν, τότε γιατί να αμφιβάλλουμε ότι μέσα στο εντελώς υγιές σώμα που κατοικούσε ο Υιός του Θεού ενυπήρχε μια αναπόφευκτα θεραπευτική δύναμη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η υπόθεση αυτή αναιρείται από το γεγονός ότι κανένας άλλος από το πλήθος που άγγιξε τον Ιησού δεν ένιωσε κάποια επίδραση, αφού καμία τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε. Όμως, ποιος μπορεί να ξέρει τι ενδεχομένως έκανε για αυτούς ο Ιησούς, χωρίς αυτοί να το καταλάβουν άμεσα. Άλλωστε, αυτοί που συνοστίζονταν γύρω του σίγουρα ήταν άνθρωποι εύρωστοι που δεν είχαν άμεση ανάγκη γιατρού και άρα δεν υπήρχε μέσα τους ορθάνυχτο αυτό το κανάλι που λαχταρούσε το πολύτιμο ρεύμα της ζωής. Στα παραπάνω σχόλια θέλω να προσθέσω κάποια ακόμα, καθώς υπάρχει ένα στοιχείο σε αυτό το θαύμα που σίγουρα για κάποιους συνιστά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Πρόκειται για υποθέσεις που εύχομαι ο Θεός να τις κάνει ταπεινές και σωστές. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Κύριος παρουσιάζεται να αγνοεί τη θεραπεία που πρόκειται να συμβεί. Κατάλαβε τι συνέβη μόνο τη στιγμή που αισθάνθηκε τη δύναμη να βγαίνει από μέσα του για να γεμίσει το κενό της ασθένειας που η Θεία Φύση αποστρέφεται. Δεν γνώριζε όμως εκ των προτέρων ότι το σώμα του επρόκειτο να εκπέμψει υγεία. Αυτό όμως δεν με ανησυχεί. Ο ίδιος ο Κύριος σε μία τουλάχιστον περίπτωση μας λέει ότι δεν γνωρίζει αυτό που μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Μπορούσε να προσδιορίσει τα σημάδια που θα εμφανίζονταν μελλοντικά, αλλά δεν γνώριζε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Η παντογνωσία είναι συνέπεια, όχι ουσιώδης προϋπόθεση της Θείας Φύσης. Ο Θεός γνωρίζει επειδή δημιουργεί. Ο Πατέρας γνωρίζει επειδή εντέλεται. Ο Υιός γνωρίζει επειδή υπακούει. Η γνώση του Πατέρα πρέπει να είναι τέλεια. Μια τέτοια γνώση ο Υιός ούτε τη χρειάζεται ούτε την επιθυμεί. Η μόνη του φροντίδα είναι να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατέρα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ουσία της θεότητάς του. Παρότι γνώριζε ότι ένας από τους Αποστόλους του θα τον πρόδιδε, δεν νομίζω ότι όταν επέλεγε τον Ιούδα για μαθητή του γνώριζε ότι αυτός θα ήταν ο προδότης. Πρέπει να δεχόμαστε τα λόγια του ως αληθινά. Όχι μόνο δεν αξιώνει για τον εαυτό του την τέλεια γνώση, αλλά την αποποιείται κιόλας. Τουλάχιστον μία φορά τον βλέπουμε να μιλά προς τον πατέρα του με τη φράση «εάν είναι δυνατόν». Κατά Ματθαίον 26:39. Όσοι πιστεύουν ότι η παντογνωσία είναι ουσιαστικό γνώρισμα της θεότητας, θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Αυτή θα ήταν η τιμωρία τους, επειδή έθεσαν τη γνώση στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη. Έτσι σκέφτονται φιλοσοφικά το Θεό οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές. Όποιος σκέφτεται έτσι, δεν μπορεί να λατρέψει εν πνευματική αληθεία, η καρδιά του δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος της καθαρής λατρείας. Θα νομίζει ότι το κάνει, αλλά ο παράδεισός του θα βρίσκεται μέσα στα σύννεφα, όχι στον ουρανό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός, γιατί στη σκέψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος δηλαδή, και επομένως δεν μπορεί να σταυρωθεί, να είναι ολόγυμνος, καταματωμένος, σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού πάνω στο σταυρό. Αυτό εννοώ λέγοντας ότι φανταζόμαστε τον Θεό οι άνθρωποι με τον τρόπο που τον φαντάζονται οι φιλόσοφοι, και ο Θεός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας έδειξε ο Χριστός. Είναι σκάνδαλο η πίστη δηλαδή των χριστιανών για το Θεό και μορία, ανοησία για τους σοφούς του κόσμου αυτού. Ερχόμαστε τώρα στα Άγια των Αγίων της ιστορίας, στο πιο θεϊκό στοιχείο της. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αφήσει τη γυναίκα με μισό δώρο. Δεν μπορούσε να την αφήσει να φύγει τόσο φτωχή. Έκλεψε το μισό δώρο, τώρα έπρεπε να έρθει και να πάρει το άλλο μισό από τα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μάθει ποιος τη θεράπευσε.
Το θέλημά της και το θέλημά του έπρεπε να συντονιστούν. Γι' αυτό ακριβώς τα μάτια της έπρεπε να συναντήσουν τα δικά του, η φωνή της να έρθει σε επαφή με τα αυτιά του και η φωνή του με τα δικά της αυτιά. Είναι η μόνη καταγεγραμμένη περίπτωση που ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη λέξη «κόρη». Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεότερη από αυτόν. Η λέξη δεν ερμηνεύεται από τη διαφορά της ηλικίας. Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται σε αυτή τη λέξη. Η συστολή που τη χαρακτήριζε ως γυναίκα και η οδυνηρή ατολμία που της προκαλούσε η περίεργη ασθένειά της δεν της επέτρεπαν να σταθεί μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να κλέψει ένα αθέατο ψίχουλο κάτω από το τραπέζι του. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος της απευθύνθηκε με σκοπό να την κάνει να πει τη θλιβερή και στα μάτια της ντροπιαστική ιστορία της. Γι' αυτόν θα ήταν αρκετό να είχε απλώς σταθεί μπροστά του χωρίς να πει τίποτα. Εκείνη στάθηκε ενώπιον του όχι με τη λιγοστή δύναμη που είχε, που έφτανε ίσα ίσα για να τη φέρει από πίσω του μέχρι την άκρη του ρούχου του, αλλά με τη δύναμη που της προσέδωσε η συνειδητοποίηση ότι θεραπεύτηκε από τη μάστιγά της. Παρ' όλα αυτά όταν τον πλησίασε έτρεμε. Ήταν τόσο γεμάτη από δέος και ευγνωμοσύνη που δεν μπορούσε να σταθεί όρθια μπροστά του. Ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Εκεί, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της, υποθέτω, ξέχασε την παρουσία του πλήθους των παρισταμένων και βρέθηκε μόνη της στο θάλαμο της συνείδησής της με τον Υιό του ανθρώπου. Η αγάπη της, η ευγνωμοσύνη και το ιερό δέος της συνενώθηκαν και έγιναν μια παρόρμηση να του τα πει όλα. Όταν το χαμηλό προσεγγίζει το υψηλό με αγάπη, ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε στο χαμηλό εκδηλώνεται η λαχτάρα να το γνωρίσει το υψηλό. Τότε η προσευχή είναι «γνώρισέ με». Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ προς το Θεό. «Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου». Ψαλμός 138. Τίποτε δεν έπρεπε πια να αποκρυφθεί. Όσο οδυνηρό και αν ήταν για εκείνη να μιλήσει, ο Ιησούς είχε δικαίωμα και έπρεπε να τα μάθει όλα. Ήταν η θυσία που η γυναίκα προσέφερε στον Κύριο. Του είπε όλη την αλήθεια. Τώρα, το να αποκρύψει κάτι από αυτόν θα ήταν μεγαλύτερος πόνος από το να τα πει όλα, γιατί το κρυμμένο θα γινόταν ένα φράγμα ανάμεσα σε εκείνη και εκείνον. Είχε έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά του ανεπιτίδευτη και ακέραιη με το είναι της ορθάνυχτο. Δεν εννοώ βέβαια ότι ήρθαν στο μυαλό της γυναίκας τέτοιες ακριβώς σκέψεις, πόσο μάλλον τέτοια λόγια. Αλλά κάποιες φορές, για να παραστήσουμε μια στιγμή συνειδητότητας, χρειάζεται να την αναλύσουμε σε 20 σκέψεις. Και ο Ιησούς δέχτηκε την προσφορά της, την άφησε να μιλήσει και να τα πει όλα.

Ήταν όμως οδυνηρό. Ο Ιησούς το καταλάβαινε καλά. Η καρδιά του συμπόνεσε τη γυναίκα και θέλησε να την προστατέψει από την ντροπή της. Την περιέβαλε σαν λαμπερός ουρανός που με τη λάμψη του έκρυψε την αθώα ντροπή της. Η ιστορία της άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπιάς. Το μυστικό που απέκρυψε η συστολή της το διατυμπάνησε η συνείδησή της. Γι' αυτό η πιο τρυφερή από όλες τις λέξεις ανήκε σε αυτήν. Την αποκάλεσε κόρη, δίνοντάς της έτσι τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ήταν ομολογία της πλήρους εκτίμησής του προς εκείνη, έκφραση της ικανοποίησής του για τη συμπεριφορά της, ένδειξη της τέλειας αγάπης του. Το πνεύμα της ευτέλειας, για το οποίο μίλησα παραπάνω, το πνεύμα της κοινοτοπίας, που υποτάσσει τα πάντα στα όρια της δικής του αντιληπτικής ικανότητας, θα πει ότι η λέξη αυτή είναι απλά μια ανατολίτικη γλωσσική σύμβαση. Απαντώ πως όλα όσα έκανε και είπε ο Ιησούς ήταν πράξεις και λόγια ανθρώπινα, ωστόσο μίλησε και έπραξε όπως κανένας άλλος άνθρωπος. Όταν είπε «κόρη», εννοούσε αυτό που θα εννοούσε κάθε άνθρωπος και ταυτόχρονα εννοούσε κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εννοεί, κανένας δεν είναι τόσο καλός, τόσο μεγαλειώδης και στοργικός για να το εννοεί. Δια του Ιησού, ο πατέρας εξέφρασε στη συγκεκριμένη γυναίκα την αιώνια αλήθεια της σχέσης του με όλες τις κόρες του, με όλες τις γυναίκες που έχει δημιουργήσει, αν και σε ατομικό επίπεδο, την αλήθεια αυτήν μπορούν να ακούσουν μόνο όσες θυγατέρες υψώνουν τα μάτια τους προς τον ουρανό και αποκαλύπτουν τις καρδιές τους. Έκανε τα έργα και μίλησε τα λόγια εκείνου που τον έστειλε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα δεν τόλμησε να σηκώσει πάνω του το χαμηλωμένο βλέμμα της, και πάλι είναι σίγουρο ότι έφυγε από εκεί, γεμάτη από ειρήνη και απαλλαγμένη από την ντροπή της, γιατί εκείνος την είχε αποκαλέσει «κόρη μου». Τα πάντα πάνω στη γη είναι ασήμαντα συγκρινόμενα με αυτό το λόγο. Ήταν το πιο βαθύ δώρο της Θείας Φύσης, η αναγνώριση του αιώνιου στοιχείου μέσα της από εκείνον που το δημιούργησε. Ανάμεσα στον αληθινό πατέρα και την αληθινή κόρη τίποτε δεν είναι οδυνηρό. Θεωρώ πιθανό η γυναίκα να αισθάνθηκε κάποιες θλίψεις τη στιγμή που κατάλαβε ότι θεραπεύτηκε εξαιτίας του τρόπου που κέρδισε τη θεραπεία της. Και άρα, όταν ο Κύριος την αναζήτησε με το βλέμμα του, ίσως εκείνη να νόμιζε ότι είχε ενοχληθεί από την πράξη της. Πιθανόν η μεταμέλειά της για τη μικρή απρέπεια που διέπραξε, εάν μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια, ίσως ενέτεινε το αίσθημα της αγωνίας που είχε όταν έκανε την εξομολόγησή της. Εκείνος όμως την καθησυχάζει με τα τρυφερά, παρηγορητικά και υποστηρικτικά λόγια του. Έχει θάρρος. Θεραπεύει τον ντροπαλό βασανισμένο φρόνημά της, που ακόμη έφερε μέσα του τα σημάδια από τις παλιές βαθιές πληγές της. Επιβεβαιώνει τη θεραπεία που η γυναίκα ίσως φοβόταν ότι μπορεί να της αφαιρεθεί. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου. Το σημαντικότερο, αποδίδει τη θεραπεία της στην πίστη της. Η πίστη σου σε έσωσε. Τι πλούτος τρυφερότητας. Δεν πρέπει να αφαιθεί στην άγνοιά της, με κίνδυνο να συνδέσει τη θεϊκή δύναμη απλά και μόνο με το ρούχο

Στο του ρούχου του γιού του, ο πατέρας θεραπεύει εκείνην που πίστεψε τόσο, ώστε να απλώσει το χέρι της και να το αγγίξει. Ο πυρήνας της πίστης της έμεινε αλόβητος από το ακατάλληλο κέλυφος της άγνοιας και του λάθους. Ο Κύριος ήταν ικανοποιημένος με αυτό. Άλλωστε, αυτός ποτέ δεν σβήνει το λιχνάρι που καπνίζει. Κοίτα πώς την επαινεί. Πάντοτε σπέβδει να επιδοκιμάσει. Γι' αυτόν και το παραμικρό σάλεμα του ανθρώπινου βλεφάρου προς τα πάνω, φίλοι ακροατές, είναι ένδειξη πίστης. Καλωσορίζει τα σημάδια και τα αναγνωρίζει. Επαινεί και την πιο αδύναμη πίστη που βρίσκει στις σκοτισμένες ψυχές. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Επιπλήττει, και πάλι ελάχιστα, μόνο την πίστη στις ψυχές των Αποστόλων, γιατί εκεί όφιλε να είναι μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι στο Ευαγγέλιο αλλιώς μιλάει ο Χριστός στους Αποστόλους και αλλιώς στον κόσμο που δεν είναι τόσο κοντά του ακόμη. Η πίστη σου σε έσωσε, όσο φτωχή κι αν είναι, αρκεί για να σε σώσει. Ανάμεσα στο θάνατο και την ελάχιστη κίνηση ζωής υπάρχει, φίλοι ακροατές, χάσμα μεγαλύτερο από αυτό που χωρίζει τις πύλες του ουρανού από τα βάθη της κόλασης. Είπε, κόρη μου.

Έρχομαι τώρα, λέει ο George MacDonald, στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» εκδόσεις Ιωνάς, στην πρώτη περίπτωση έκκλησης για θεραπεία. Είναι η περίπτωση του λεπρού άνδρα που πλησίασε τον Ιησού, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Μια προσευχή όμορφη μέσα στην απλότητά της, μια πραγματικά ανθρώπινη παράκληση. Ο λεπρός απίφθινε έκκληση προς τη δύναμη που ενικούσε στον άνδρα που στεκόταν μπροστά του. Η σχέση που εκείνη τη στιγμή τους ένωνε ήταν πολύ δυνατή. Ήταν η σχέση ανάμεσα στην αυθονία και την έλλειψη, ανάμεσα στην αδυναμία και τη δύναμη, ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια. Η ανθρώπινη αυθονία, δύναμη και υγεία μπορούν μόνο να βοηθήσουν, όχι να εξαλείψουν την έλλειψη του άλλου ανθρώπου, να συμπαρασταθούν στην αδυναμία του άλλου, όχι να τη μετατρέψουν σε δύναμη, να απαλύνουν την ασθένεια του πλησίον, όχι να την αναιρέσουν με την εισβολή της ζωής. Για το Θεό όμως, του οποίου η δύναμη είναι δημιουργική, κάθε ανάγκη των πλασμάτων του είναι σαν ένας τέλειος δεσμός ανάμεσα σε αυτά και εκείνον, μια δυνατότητα να ρεύσει η μεγαλοσύνη του μέσα στα κανάλια της ενδιάστους. Πρόσεξε πως ο Ιησούς ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανθρώπων. Η γυναίκα βρήκε τη θεραπεία εκεί που την αναζήτησε, στην άκρη του ρούχου του. Ο ένας λέει «Έλα μαζί μου» και ο Κύριος πηγαίνει. Κάποιος άλλος λέει «Μην έρχεσαι στο σπίτι μου γιατί δεν είμαι άξιος» και ο Κύριος δεν πηγαίνει. Εδώ ο άνδρας λέει «Αν θέλεις» και ο Κύριος απαντά «Θέλω». Πηγαίνει όμως πολύ πιο πέρα από την παράκλησή του. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω κάτι για τη θλιβερή πάθηση που τον βασάνιζε. Ήταν μια πληγή που εκτός από το σώμα ταλαιπωρούσε και το μυαλό, αφού εξαιτίας της ο άνδρας ζούσε απόβλητος και ντροπιασμένος. Κανείς δεν τον πλησίαζε, από φόβο μήπως μολυνθεί. Ήταν λες και όλο το φυσικό κακό είχε έρθει στην επιφάνεια του σώματός του. Ήταν γεμάτος λέπρα, λέει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δερματικές ασθένειες περισσότερο από τις άλλες και οι ασθένειες αυτές δύσκολα θεραπεύονται. Μάλιστα παραμένουν στο δέρμα και μετά τη θεραπεία, όπως και οι ασθένειες πάνω στο δέρμα της ψυχής που αφήνουν τα ίχνη τους για πολύ καιρό μετά τη θεραπεία της καρδιάς. Παρατηρήστε για παράδειγμα πόσο αποκρουστικές είναι διάφορες ηθικές ασθένειες που χαρακτηρίζουν ένα σωρό καλούς ανθρώπους, όπως η οξυθυμία, η ιδιοτροπία, η επικριτικότητα, η κοινωνική ματαιοδοξία. Λέω καλούς ανθρώπους, δεν λέω πολύ καλούς ούτε χριστιανούς, γιατί σίγουρα δεν είναι. Ο Ιησούς θα μπορούσε να τον είχε θεραπεύσει με ένα του λόγο. Δεν

χρειαζόταν να τον αγγίξει, κι όμως ήταν απολύτως απαραίτητο να τον αγγίξει, γιατί κανείς άλλος δεν τον άγγιζε. Κανένα υγιές ανθρώπινο χέρι, που λίγο πολύ πάντα ανακουφίσει με το άγγιγμά του, δεν τον ακουμπούσε. Ήταν απεχθής και απόβλητος. Για τον Κύριο ήταν λίγο το να θεραπεύσει μόνο το σώμα του. Έπρεπε να παρηγορήσει και να θεραπεύσει και την πονεμένη του καρδιά. Από όλους τους ανθρώπους, ο λεπρός ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη να τον αγγίξει το χέρι της αγάπης. Ο Άγγλος ποιητής Σπένσερ λέει: «Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια». Δεν τέριαζε στον Ιησού, τον Κύριο και αδελφό μας, τον ιδανικό άνθρωπο, να πάρει πόζα και να πει μεγαλοπρεπή λόγια θεραπείας, έτσι ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος προτού τον αγγίξει. Ο λεπρός ήταν αδελφός του και μια κακή ασθένεια κατέτρωγε γοργά τη σάρκα του. Το χέρι της αγάπης προεκτάθηκε για να αγγίξει το αποκρουστικό δέρμα. Και ειδού, ο αδελφός του ξανάγινε όπως θα έπρεπε να είναι, με δέρμα μικρού παιδιού. Ευχαριστώ το Θεό που το άγγιγμα προηγήθηκε των λόγων του Ιησού. Ένα άγγιγμα που δεν νομίζω ότι έγινε απλώς με τα δάχτυλα ή με τις άκρες των δαχτύλων. Αντίθετα, ο τρόπος και η ενέργειά του το έκαναν να είναι ένα ζεστό θεραπευτικό άγγιγμα. Ο ευλογημένε λεπρέ, εσύ γνωρίζεις από εδώ και μπρος τι είδους είναι ο Θεός που περπατάει πάνω στη γη. Δεν είναι ο Θεός των ιερέων, αλλά ο Θεός που ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του σε αυτούς που είναι δικοί του. Αυτό το άγγιγμα ήταν πολλά περισσότερα από τη θεραπεία. Ήταν για το λεπρό ό,τι ήταν για τη γυναίκα μέσα στο πλήθος η λέξη «κόρη», ό,τι ήταν για τη γυναίκα στο ναό η φράση «ούτε εγώ». Ήταν το σημάδι της τέλειας παρουσίας. Στον Ιησού το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι ένα. Το πιο εξωτερικό σημάδι είναι αποκάλυψη του πυρήνα της καρδιάς του.

Θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή τη συνάντηση της δημιουργικής υγείας με την καταστροφική ασθένεια. Από το χέρι του Ιησού ξεχύθηκε προς τον λεπρό υγεία, αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε από το άγγιγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν μολυνόταν αυτό θα τον έκανε να αποτραβηχτεί και να απομακρυνθεί. Σεβόταν το ανθρώπινο σώμα και στην πιο δεινή του κατάσταση και το αναγνώριζε ως δικό του. Ο αναγνώστης μου ωστόσο πρέπει να σκεφτεί την αναλογία, αν και δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι απλώς μια αναλογία, που υφίσταται ανάμεσα στη θεραπεία του σώματος και στη θεραπεία της ψυχής. Εδώ οι δύο αυτές θεραπείες προέρχονται από την ίδια πράξη, αφού το σωματικό άγγιγμα φτάνει έως την καρδιά του ανθρώπου. Με το άγγιγμα του χεριού του ο Ιησούς θεραπεύει τη σωματική ασθένεια και μέσω αυτού η καρδιά του επισκέπτεται την καρδιά του λεπρού, ο οποίος αν και εσωτερικά μολυσμένος από την κακία των έξεών του, είχε μόλις απευθύνει προς αυτόν απελπισμένη έκκληση. Η εξυγιαντική καρδιά του Κυρίου θεραπεύει την κυλιδωμένη και βασανισμένη από τη μάστιγα καρδιά του άντρα. Θα γίνει και πάλι σαν την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Όμως οι κοιλίδες της καρδιάς δεν αποβάλλονται παρά μόνο με προσευχή και εγκράτεια. Ο Κύριος του λέει αμέσως τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του λέει να πάει στον ιερέα να δείξει τον εαυτό του, αλλά να μην πει τίποτα σε κανέναν. Είναι ευκολότερο να κάνεις κάτι παρά να απέχεις από κάτι. Ο άνδρας πήγε στον ιερέα, αλλά δεν κράτησε το στόμα του κλειστό. Το γεγονός ότι ο Κύριος τον έστειλε στον ιερέα δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση. Ο Κύριος μας διαρκώς αναγνώριζε τα ιερά έθιμα του τόπου του. Το ότι έβλεπε σε αυτά περισσότερα από τους ιερείς δεν ήταν λόγος για να τα παραβλέψει. Έτσι ζήτησε από τον άνδρα να δείξει ότι θεραπεύτηκε, ούτως ώστε να προσφέρει στη συνέχεια το καθορισμένο από τον Μωυσή δώρο που όφιλε για τον καθαρισμό του. Η θεραπεία του Ιησού ήταν σύμφωνη με όλους τους τύπους του παλαιού νόμου, γιατί είχε προέλθει από την ίδια πηγή όπως και ο νόμος. Τώρα είχε έρθει η ώρα ο Ιησούς να ολοκληρώσει αυτό που ο νόμος είχε αρχίσει. Αυτή την αλήθεια έδειξε ο άντρας δείχνοντας τον εαυτό του. Ο Ιησούς ωστόσο τον προειδοποίησε να σωπάσει, πράγμα που δεν μπόρεσε να κάνει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η προειδοποίηση ήταν προς όφελος του άνδρα και όχι του Ιησού. Και αυτό γιατί μάλλον ήταν ένας ομιλητικός και διαχειτικός άνθρωπος που διέτρεχε τον κίνδυνο να σπαταλήσει τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής που διανύχθηκε μπροστά του στα λόγια. Ο Ιησούς του ζήτησε να σωπάσει για να μπορέσει να σκεφτεί, για να δοθεί χρόνο στο σπόρο να ριζώσει καλά προτού ξεπροβάλλει το βλαστάρι του στον έξω κόσμο. Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που μόλις αντικρίσουν ένα ψήγμα αλήθειας μέσα στο σκοτάδι της ηθικής τους λέπρας, το διαλαλούν και σπέβδουν να διδάξουν τους άλλους μέσα από το διανοητικό τους μισοσκόταδο, εκεί όπου τους ανθρώπους τους βλέπουν ακόμη ως βαδίζοντα δέντρα, αντί να αποσυρθούν στην ερημιά, τουλάχιστον για ένα διάστημα, για να επικοινωνήσουν με τις καρδιές τους και να μείνουν ήσυχοι. Όμως, δεν ήταν κακοπροαίρετος και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη θυσία. Ο Κύριος τον είχε αγγίξει. Η φύση του ήταν υπερβολικά αναστατωμένη από ευγνωμοσύνη. Η αυτοεκτίμησή του είχε φτάσει στα ύψη. Η γλώσσα του δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ίσως να θεώρησε ότι ανάμεσα στους άλλους λεπρούς αυτός ήταν ο σημαντικότερος. Μια εγωιστική, λανθασμένη σκέψη που μάλλον συνέτεινε στη φλιαρία του όσο τίποτε άλλο. Πιθανόν να σκεφτόταν ότι μπορεί να γίνει μια ευχάριστη παρέα, ένας φίλος για τον θεραπευτή του, χωρίς βέβαια να τον ρωτήσει, ή θα μπορούσε να δουλέψει για αυτόν. Αλίμονο, σκεφτόταν όλα όσα θα εμπόδιζαν το έργο του σοφού Κυρίου μας. Ο Ιησούς είδε τη δημοσιότητά του ως μεγάλο πρόσκομα, εμπόδιο δηλαδή, στη μόνη επιτυχία που επιζητούσε. Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο. Η φύση του δεν μπορούσε ακόμη να κατανοήσει τη βασιλεία που δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Και αφού δεν μπορούσε να κάνει
Το θέλημα του κυρίου, η θρασίτητά του αναμετρημένη με την αγάπη του, τον έκαναν να προσφέρει στον κύριο μια υπηρεσία διαφορετική. Και πράγματι τα κατάφερε. Συνέβαλε και αυτός στο να οδηγηθεί ο θεραπευτής του στο Σταυρό. Η μόνη υπηρεσία προς το Θεό είναι η υπακοή.

Ας μιλήσουμε τώρα για τη θεραπεία των 10 λεπρών που προφανώς συνέβη σε κάποιο χωριό της Γαλιλαίας κοντά στη Σαμάρια. Η ομάδα των 10 στάθηκε μακριά του, πιθανόν από φόβο μήπως τον προσβάλλουν εάν τον πλησίαζαν, και του φώναζαν δυνατά «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας». Αντί να τους ανακοινώσει αμέσως ότι τους θεραπεύει, ο Ιησούς τους ζητά να πάνε και να δείξουν τους εαυτούς τους τους ιερείς. Ίσως να έδωσε την εντολή αυτή εν μέρη για χάρη των ιερέων και εν μέρη για να δικαιολογήσει την αποστολή του. Σίγουρα πάντως την έδωσε και για χάρη των ίδιων των λεπρών, για να τους δώσει την ευκαιρία, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του, να υπακούσουν σε κάτι. Επίσης, όπως δείχνει η συνέχεια της ιστορίας, εξυπηρετούσε και έναν επιπλέον σκοπό: να εξατομικεύσει τη σχέση του καθενός μαζί του. Η σχέση τους μαζί του ως ομάδα δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε ο καθένας τους ξεχωριστά να σχετιστεί μαζί του ενώπιο. Η προσωπική πίστη του καθενός έπρεπε να αποδεσμευθεί από την ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια βαθύτερη ένωση μαζί του. Ο δεσμός που ένωνε την ομάδα, η κοινή ασθένεια, έπρεπε να μεταβληθεί σε κοινή πίστη προς το θεραπευτή της. Ο σκοπός του αρχικά φάνηκε να επιτυγχάνεται. Όλοι τον υπάκουσαν και έφυγαν για να συναντήσουν τους ιερείς, πιθανόν διερωτώμενοι εάν θα θεραπευτούν ή όχι, γιατί το ξεκίνημα της πίστης είναι τόσο μικρό που συχνά με τα βίας αναγνωρίζεται. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Οι 9 από αυτούς υπάκουοι συνέχισαν το δρόμο τους. Ο 10ος όμως από ευγνωμοσύνη ξέχασε πρόσκαιρα το λόγο του Κυρίου. Γύρισε πίσω και έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του. Ένας κέρβερος της ειδικής, ένας γραμματέας ή φαρισαίος πιθανότατα θα έλεγε: οι 9 έπραξαν σωστά, ο 10ος όχι. Όφιλε να τηρήσει το γράμμα της εντολής. Ο Κύριος όμως δεν σκέφτηκε έτσι. Δέχτηκε την ευγνωμοσύνη ως σπέρμα μιας άπειρης υπακοής. Η αληθινή αγάπη είναι η υπακοή και συνάμα κάθε άλλη αρετή. Η ευσέβεια του Κυρίου ήταν τέτοια που έκαιγε το γράμμα του νόμου με τη φωτιά της αγάπης. Το παρέβλεπε για να το συμπληρώσει. Η υψηλή αγάπη δεν έχει ανάγκη το γράμμα για να την καθοδηγήσει. Αναμφίβολα, όσοι έχουν αδύναμη πίστη, η οποία φτάνει μόνο μέχρι το γράμμα, θεωρούν καλό να το τηρούν. Όμως, γίνεται επιζήμιο όταν δεν το υπερβαίνουν και δεν το ξεχνούν. Και ο τρόπος να το ξεχάσουν είναι να το υπερβούν. Ο Κύριος δεν νοιάστηκε πολύ, ούτε για το γράμμα των ίδιων του των εντολών, φίλοι ακροατές. Τον ενδιέφερε το πνεύμα τους, γιατί αυτό ήταν ζωή. Ο άνδρας αυτός ήταν για τους Ιουδαίους ένας ξένος, ένας Σαμαρίτης. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς τον επένεσε μπροστά σε όλους όσοι τον ακολουθούσαν. Ήταν σαν να τους έλεγε: «Βλέπετε, οι Ιουδαίοι, εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας μεγάλους ημνητές του Θεού. 10 λεπροί θεραπεύτηκαν. Πού είναι οι άλλοι 9? Μόνο ένας επέστρεψε για να δοξάσει το Θεό, ένας Σαμαρίτης». Στον άνδρα προσωπικά είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε». Για άλλη μια φορά επαινεί την ατομική πίστη. Αναμφισβήτητα και οι άλλοι 9 είχαν πίστη, η οποία τους θεράπευσε. Δεν ήταν όμως αρκετή για να τους φέρει πίσω. Εάν είχαν επιστρέψει, θα έλεγε και σε εκείνους ότι η πίστη τους τους είχε σώσει. Αρκέστηκαν όμως το γεγονός ότι θεραπεύτηκαν. Έως ότου η αγάπη τους, που είναι η βαθύτερη πίστη, τους φέρει στα πόδια του Κυρίου, η πίστη τους δεν είναι αρκετά όριμη για να επενεθεί. Ο Ιησούς όμως δεν μίλησε για να κατηγορήσει τους 9, αλλά για να επενέσει τον Σαμαρίτη. Πιθανόν η έκκληση και των 10 προς τον Κύριο να οφειλόταν στην πίστη αυτού του άνδρα, και ίσως αυτός, ο 10ος, ο δίκαιος, να ήταν το άλας αυτής της μικρής ομάδας των αποβλήτων. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί οι 9 αρκέστηκαν για την ώρα στη θεραπεία τους, ενώ εκείνος, μέσα στην ευγνωμοσύνη του, ξέχασε τη θεραπεία του. Πάντως, εάν η θεραπεία είχε καθυστερήσει λίγο περισσότερο, τα υπάκουα πόδια του θα τους είχαν προσπεράσει καθοδόν προς τους ιερείς. «Δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερη ευκαιρία», λέει ο Μακδόναλντ, «από αυτήν εδώ για να σχολιάσω την ποικιλία των θεραπείων που επιτέλεσε ο Κύριος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε θεραπεία είχε τη δική της ιδιαίτερη μορφή.
Στα Ευαγγέλια δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύο όμοιες περιπτώσεις θεραπείας. Στον Χριστό δεν υπάρχει μαζικότητα. Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους κατά τρόπο μοναδικό προς τον καθένα, όπως μοναδική είναι και η σχέση του καθενός προς τον πατέρα του. Στην περίπτωση των 10 ανδρών, όπως είπα πρωτήτερα, πιστεύω ότι τους έστειλε να πάνε στους ιερείς εν μέρη για να δώσει στον καθένα τους μια ατομική ευκαιρία, γιατί καθώς στάθηκαν μακριά του, δεν μπορούσε να αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά με το χέρι της αγάπης. Πράγματι, ο ένας αποχωρίστηκε από την ομάδα και έφερε την ευγνωμοσύνη του στα πόδια του Κυρίου του και δόξασε με δυνατή φωνή τον Θεό θεραπευτή του. Αναστοχαζόμενοι τις λεπτομέρειες των ποικίλων θεραπειών, πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες της διαφορετικότητάς τους, κυρίως τις ατομικές διαφορές των θεραπευμένων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι αφηγήσεις είναι σύντομες και άρα τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Η θεία αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι αυτή ενός πατέρα προς τα παιδιά του. Μόνο που εδώ ο πατέρας είναι απείρως πιο πατρικός σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Ενώπιον του, το κάθε παιδί στέκεται κατά τρόπο μοναδικό, σαν να μην υπήρχε παρά μόνο αυτό. Μια σχέση τρομακτική στη μοναδικότητά της. Ακόμη και όταν ο Θεός αντιμετωπίζει ένα έθνος ως έθνος, το κάθε άτομο αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτως ώστε να αντιληφθεί τη δική του ευθύνη στη συλλογική αμαρτία του έθνους, αλλά και την προσωπική του δυνατότητα να εργαστεί για την αλλαγή. Ένα έθνος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο μέσα από την ατομική αλλαγή του κάθε μέλους του. Οι πρώτοι λίγοι που ξεκινούν την αλλαγή είναι οι εκλεκτοί αυτού του έθνους. 10 ενάρετα άτομα θα ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τη ζωή στις άπιες μάζες των Σοδόμων. Λέω μάζες γιατί η ατομική ζωή είχε πάψει και το έθνος ή η κοινότητα δεν υπήρχαν πια. 9 άτομα δεν ήταν αρκετά. Τα Σόδομα έπρεπε να χαθούν. Τώρα είχε έρθει η ώρα να χαθούν τα άτομα. Το έθνος είχε χαθεί καιρό πριν. Οι κοινότητες υπάρχουν με θεϊκό σκοπό την ατομική ζωή για χάρη της αγάπης και της αλήθειας που υπάρχει σε κάθε μία καρδιά. Η ατομική ζωή δεν λειτουργεί μέσα στην κοινότητα ούτε αθρηστικά ούτε αντιμεταθετικά. Ωστόσο, ό,τι είναι πολύτιμο στην ατομική καρδιά εξαρτά την ύπαρξή του από τη σχέση του κάθε ατόμου με τα άλλα άτομα. Πώς θα μπορούσε να αγαπά εάν ήταν μόνο του? Πού θα ήταν η αλήθεια του εάν ήταν μόνο του? Το άτομο ζει για τους άλλους και μέσω των άλλων. Κοινότητα είναι η αληθινή ανάπτυξη ατομικών σχέσεων ή προσωπικών, θα λέγαμε. Το θεμέλιο της ύπαρξής της βρίσκεται στη συνείδηση των ανδρών και των γυναικών της. Καμία ανόρθωση του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στις μάζες, αφού αυτές υπάρχουν μόνο όπου υπάρχει διαφθορά. Οι ζωντανοί οργανισμοί δομούνται από ατομικότητες, οι οποίες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, συντεριάζονται και συνεργάζονται. Τότε η συνύπαρξή τους δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη. Τότε η αλήθεια που διαποτίζει την κοινότητα αντανακλάται στα άτομα και τελειοποιεί την ατομικότητά τους. Κοντολογής, ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή στέκεται ως μοναδικότητα ενώπιον του Θεού, μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους και να δέχεται από αυτούς θείες επιδράσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να τελειοποιηθεί. Στα έθνη, η κοινή συνείδηση καθίσταται δυνατή μέσω των ζωντανών συνειδήσεων των μεμονωμένων ατόμων που τα συγκροτούν.

0: Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης. Ένα ωραίο βιβλίο, από ό,τι θα έχετε ήδη διαπιστώσει και από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και σήμερα, που μας κάνει να σκεφτόμαστε βαθύτερα τα θαύματα του Χριστού, τα οποία δεν ήταν προς εντυπωσιασμό όπως βλέπετε, αλλά είχαν πολύ μεγάλη θεολογική, σωτηριολογική σημασία για τον όλο άνθρωπο και το σώμα και την ψυχή του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Εκατονταπηλιανή. Η Εκατονταπηλιανή της Πάρου συνδέεται άρρηκτα με τρία σημαντικά πρόσωπα της εκκλησιαστικής και της θύραθεν ιστορίας, την Αγία Ελένη, τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο και τον επίσης Μεγάλο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και οι τρεις αυτοί θεωρούνται κτήτορες και ανακαινιστές του πρώτου ιερού ναού του παλαιοχριστιανικού τούτου προσκυνήματος της Παναγίας, το οποίο συν το χρόνο απέκτησε πανορθόδοξη και πανχριστιανική φήμη. Είναι γνωστό ότι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού γαλούχησε το γιο της με τα ανάματά της, μέχρι της τότε διοκόμενης αλλά δυναμικής και αναγεννητικής χριστιανικής πίστεως, όταν εκείνος έγινε αυτοκράτορας και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολεως και του Ανατολικού Ρωμαϊκού, μετέπειτα Βυζαντινού κράτους, αυτή, υψωμένη στην τιμή της Αυγούστας, άρχισε να εκδηλώνει τη βαθιά της ευσέβεια με πολλές αγαθοεργίες και κυρίως με την ανέγερση χριστιανικών ναών. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη Ρώμη, η Βασιλική των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο της, γεννήσεως στη Βιθλέμ, η Βασιλική στο Όρος των Ελαιών του Παναγίου Τάφου της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, αλλά και της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Αυτός ο ναός στην Πάρο συνδέεται με την Αγία Ελένη ως εξής. Σύμφωνα με τη σύντομη αναφορά στο συναξάρι της 21ης Μαΐου του Μηναίου, ο Κωνσταντίνος, θέλοντας να βρεθεί ο Τίμιος Σταυρός πάνω στον οποίο καρφώθηκε ο Χριστός, έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Μεταβαίνοντας εκείνη από την Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους, λόγω θαλασσοταραχής αναγκάστηκε το πλοίο της να προσορμιστεί στην Πάρο. Εκεί η Αγία Ελένη βρήκε μια ταπεινή εκκλησία που αρχικά ετοιμάτω στο όνομα της Παναγίας. Πρόκειται για τη σημερινή Βασιλική του Αγίου Νικολάου. Προσευχόμενη, η Αγία Ελένη ζήτησε θερμά τη βοήθεια της Θεοτόκου και έκανε το τάμα, εφόσον βρει στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό, να ανεγείρει στη χάρη της μεγαλοπρεπή ναό. Όταν η αποστολή της ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Σε επαφή με τον υπάρχοντα Ναΐσκο, ανήγειρε μεγαλοπρεπή ξυλόστεγη βασιλική που την αφιέρωσε στη χάρη της Παναγίας. Και επειδή η φήμη διαρκώς διερευνούνταν μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής δύο περίπου αιώνες αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός όχι μόνο ανακαίνισε τον Ιερό Ναό, αλλά του προσέδωσε και τη σημερινή μορφή, προσθέτοντας και τρούλο. Έτσι λοιπόν, η Παναγία Εκατονταπηλιανή συνδέεται άρρηκτα και με τα τρία αυτά πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

Από τις σημαντικότερες έρευνες και δημοσιευμένες μελέτες του Παριανού θεολόγου, φιλολόγου και καθηγητού της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλιπράντη, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες βασισμένες τόσο στις προφορικές παραδόσεις όσο και στα ευρήματα και τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες υπήρξαν μακρόχρονες, είχαν δέως αποτέλεσμα την αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημείου στην αρχιτεκτονική μορφή της εποχής του Ιουστινιανού. Από τις προφορικές παραδόσεις, η μία έχει σχέση με την Αγία Ελένη, όπως εκτέθηκε λίγο πιο πάνω. Η άλλη συνδέει την ανέγερση του ναού με τον τεχνίτη Ιγνάτιο, μαθητή του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Ο Ιγνάτιος, όταν ολοκλήρωσε την ανέγερση της Εκατονταπηλιανής, κάλεσε τον πρωτομάστορα να επιθεωρήσει το έργο του. Εκείνος θαύμασε το μεγαλόπρεπο δημιούργημα, αλλά κινούμενος από φθόνο για το επίτευγμα, είπε στο μαθητή του να ανέβουν στη στέγη πάνω από την είσοδο του Νάρθηκα, με πρόσχημα να του επισημάνει κάποια δίθεν ατέλεια. Όταν ο Ιγνάτιος έσκυψε να δει την ατέλεια, ο πρωτομάστορας τον έσπρωξε δυνατά. Ο μαθητής πρόλαβε να κρατηθεί από το δάσκαλό του, με αποτέλεσμα όμως να πέσουν και οι δυο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο στην είσοδο του Νάρθηκα. Το περιστατικό έχει λαξευθεί σε δύο ανάγλυφες παραστάσεις στη βάση των κειώνων του θυρώματος. Τα κτίσματα της Εκατονταπηλιανής απαρτίζουν ένα εντυπωσιακό συγκρότημα, πραγματικό κόσμημα όχι μόνο της Πάρου, αλλά και της νησιωτικής Ελλάδος. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο είναι πράγματι η ωραιότερη αλλά και μοναδική εκκλησία που διατηρήθηκε σχεδόν ακέραια από την εποχή της τελικής διαμορφώσεώς της, τον 6ο αιώνα, ενώ παραμένει το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο ως προς το μέγεθός του μετά τον Άγιο Δημήτριο και την αχυροποίητο Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο της Βυζαντινής παράδοσης, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την αρχαία με την νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Η σημερινή μορφή του μεγάλου προσκυνήματος οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου, που διεύθυνε τις εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης όχι μόνο των κτισμάτων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Οι σχετικές προς το προσκύνημα προφορικές παραδόσεις επιβεβαιώθηκαν εν πολλής και από τις αρχαιολογικές έρευνες, παρόλο ότι δεν έχει βρεθεί κτητορική επιγραφή με αναφορά του έτους ανέγερσης ή των κτητόρων. Οι ειδικοί εκφράζουν την άποψη ότι τα μονογράμματα Ιλασίου Επισκόπου ή Βλασίου Επισκόπου, που είναι χαραγμένα στα τύμπανα των τόξων του Μεσαίου Κλήτους και πάνω σε ανάγλυφο σταυρό κιονοκράνων, κάποιων κιώνων, μπορεί να σχετίζονται με τη χρονολόγηση ανέγερσης. Αλλά το όνομα Ιλάσιος ή Βλάσιος Επίσκοπος δεν αναφέρεται σε κάποια γνωστή ιστορική πηγή ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εν τούτης, από το πλήθος των άλλων ευρημάτων μπορεί να συντεθεί η ενδιαφέρουσα ιστορία του προσκυνήματος κατά προσέγγιση ως εξής. Πρώτο κτίσμα στο συγκεκριμένο χώρο ήταν αυτό της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, σήμερα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, το οποίο ήταν προσκολλημένο στη βορειοανατολική πλευρά του Μεγάλου Ναού, με το οποίο επικοινωνεί μέσω τριών θυρών. Σε αυτήν την εκκλησία προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Το πιο πιθανό μάλιστα είναι πως η εκκλησία αυτή οικοδομήθηκε μετά την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, οπότε οι χριστιανοί είχαν την ελευθερία τους είτε να ανεγείρουν νέους ναούς είτε να μετατρέπουν ταχαίως σε χριστιανικούς, ως τότε ειδωλολατρικούς ναούς, λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού των αυτοκρατόρων και των κατατόπους επισκόπων, χρησιμοποιώντας βέβαια έτοιμο και άφθονο οικοδομικό υλικό. Τούτο γίνεται αμέσως αντιληπτό στην περίπτωση του ναού της Παναγίας, νυν Αγίου Νικολάου, αφού πολλά αρχιτεκτονικά του μέλη είναι ομοιόμορφα. Κίονες, βάσεις και κιονόκρανα δεν έχουν μεταξύ τους αντιστοιχεία. Ελείπουν ανάγλυφα χριστιανικά σύμβολα και διακοσμήσεις, επομένως το υλικό αυτό ανήκε προηγουμένως σε ειδωλολατρικό κτίριο. Εκπληρώνοντας το τάμα της μητέρας του Αγίας Ελένης, 328, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε τη μεγάλη σταυρική τρίκλητη βασιλική, το Μέγα Βαπτιστήριο, τον Άρθικα του σημερινού ναού, το Έθριο, σώζονται λείψανά του πρώτης εισόδου του ναού, την Αγία Τράπεζα και άλλα. Όταν αργότερα, άγνωστο πότε ακριβώς, η ξύλινη στέγη του ναού καταστράφηκε από φωτιά, ο ναός στεγάστηκε με βάση το παλαιό σχέδιο, αλλά με θόλο και τρούλο από πορόληθους.
Τη δεύτερη αυτή οικοδομική φάση ακολούθησε και τρίτη επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Οπότε τα παλαιά κτίσματα έλαβαν την τελική μορφή τους όπως είναι σήμερα μετά την επιχειρημένη αναστήλωσή τους. Τότε το βαπτιστήριο μετατράπηκε σε στεγασμένο ναό με θόλους και τρούλο και καταργήθηκε το αίθριο. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έγιναν ορισμένες μετατροπές και προσθήκες χωρίς να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική των κτισμάτων του περίλαμπρου αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου.

Διχογνωμία επικρατεί μεταξύ των κατά καιρούς ερευνητών και ιστορικών ως προς τη δυτή ονομασία του λαμπρού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας. Άλλοι υποστηρίζουν την άποψη ότι ορθή είναι η ονομασία Καταπολιανή, ενώ έτερη η ονομασία Εκατονταπηλιανή, που είναι και η επίσημα καθιερωμένη. Ας εκθέσουμε με συντομία τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Η ονομασία Καταπολιανή σχετίζεται μάλλον με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ναός, δηλαδή κατά την πόλη, προς το μέρος της αρχαίας πόλης. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι εδώ βρισκόταν αυτή, αφού κάτω από το δάπεδο του κυρίως ναού ανασκάφθηκαν ψηφιδωτές παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή που εκτίθενται τώρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού. Οι ειδικοί λένε ότι στο σημείο όπου βρίσκεται τώρα ο ναός υπήρχε μεγάλο κτίσμα που λειτουργούσε ως γυμναστήριο των εφήβων της Πάρου, εξού και οι παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται επίσημα το έτος 1562 σε υπόμνημα για την Άξο και την Πάρο από το δούκα του αρχιπελάγους Ιωάννη τον Τέταρτο, ενώ με την ίδια ονομασία υπάρχουν και άλλοι ναοί της Παναγίας στα γειτονικά νησιά της Αμοργού, της Νάξου, Απήρανθο και της Τίνου, ίσως εξαιτίας της μεγάλης φήμης του προσκυνήματος της Πάρου, αφού το αντίστοιχο της Παναγίας Τίνου άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μετά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η ονομασία Εκατονταπηλιανή συμβαδίζει διαμέσου των τεσσάρων από τις τουρκοκρατίας εις την ίσον πάρων αιώνων και δεν αποτελεί δημιούργημα των λογίων του 18ου αιώνα όπως έγραφε ο Ηλίας Βενέζης. Η πρώτη γραπτή αναφορά της ονομασίας Εκατονταπηλιανή ανάγεται στο έτος 1586 σε έγγραφο του Θεόληπτου Δευτέρου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Η πλέον λογικοφανής εξήγηση της ονομασίας έχει να κάνει με το εντυπωσιακό μέγεθος του κτηριακού συγκροτήματος. Η παράδοση εξάλλου εύκολα έπαιξε και στην προκειμένη περίπτωση το ρόλο της. Όπως για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, δεκάδες ιερέων και διακόνων και 100 πύλες, έτσι και για την Εκατονταπηλιανή, που κατά την παράδοση συνδεόταν λόγω Ιγνατίου με τον πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας και είχε επίσης εντυπωσιακό μέγεθος, δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 99 φανερές πόρτες. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Ενώ λοιπόν περισσότερο ορθή πρέπει να θεωρείται η ονομασία Καταπολιανή από το σημείο της αρχαίας πόλης όπου είχε ιδρυθεί, εν τούτης η επίσημη σημερινή ονομασία Εκατονταπηλιανή όχι μόνο πρέπει να θεωρείται και αυτή ορθή, αλλά και περισσότερον σεβαστή από ιστορικής πλευράς, αφού συνδέθηκε με τις παραδόσεις του ελληνικού γένους, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προσκυνήματος και παραπέμπει τη σκέψη μας στους Αγίους Ελένη και Κωνσταντίνο, το μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και στην προσδοκία ότι πάλι με χρόνους και καιρούς η πόλη θα ξαναγίνει δική μας. Θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα αποκαλυφθεί για να ανοίξει η εκατοστή πύλη.

παλαιοχριστιανικό προσκύνημα στην παρικιά της Πάρου είναι ένα αντιπροσωπευτικό οικοδόμημα που ανήκει στον τύπο της Σταυρικής Βασιλικής Μετρούλο. Ο τύπος αυτός είναι εξέλιξη των μονόκλητων σταυρόμορφων μαρτυρίων που κτίζονταν στους τάφους των Αγίων Μαρτύρων μετά τον 4ο αιώνα. Παρουσιάζει όμως εδώ και μία ιδιαιτερότητα, αφού στην ουσία πρόκειται για σύνθεση τεσσάρων βασιλικών που ενώνονται και σχηματίζουν σταυρό, αλλά ελεύθερο, με άνισα τα σκέλη του, ο ναός είναι μεγάλη βασιλική με μήκος 40 μέτρα και πλάτος 25. Κολόνες χωρίζουν κάθε σκέλος του σταυρού σε τρία τμήματα τα κλήτη. Το ανατολικό όμως είναι μονόκλητο και αποτελεί ενιαίο χώρο με την αψίδα του Ιερού Βήματος στην ανατολική πλευρά. Τρεις θόλοι με το μεσαίο υψηλότερο στεγάζουν κάθε κεραία του σταυρού. Πλάγιοι και χαμηλότεροι κυλινδρικοί θόλοι βρίσκονται και πάνω από το δάπεδο του γυναικονίτη στις τρεις πλην της ανατολικής πλευρές της εκκλησίας. Στο κέντρο της υψώνεται ο Τρούλος που περιβάλλεται από σφαιρικά τρίγωνα και το τύμπανο με τα παράθυρα, στηριζόμενο σε τέσσερις κτιστούς πεσούς. Εσωτερικά ο Τρούλος έχει ελλειψοειδές σχήμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ναός του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχικά σταυρική ξυλόστεγη βασιλική με θολωτό πύργο στη διασταύρωση των κεραιών του Σταυρού. Μπροστά στη δυτική κεραία του Σταυρού υπάρχει ο Νάρθηκας και αναπαλαιωμένος σώζεται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού επί Ιουστινιανού μετατράπηκε σε βασιλική Μετρούλο, όπως σε ναούς Μετρούλο μετατράπηκε την ίδια εποχή τόσο το βαπτιστήριο όσο και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σημαντικό ήταν και το αίθριο, η μεγάλη δηλαδή αυλή με τις στοές, συνδεδεμένο με τον κυρίως ναό που χρησιμεύε ως προθάλαμος του, με σκοπό να λειτουργεί για λόγους πρακτικούς, προστασία από τη βροχή ή τις υψηλές θερμοκρασίες, αισθητικούς, δημιουργία αγαθών εντυπώσεων στους προσκυνητές και λειτουργικούς, αφού στο αίθριο ψαλόταν ο όρθρος και εκεί όταν άρχιζε η λειτουργία, στον κυρίως ναό παρέμεναν οι κατηχούμενοι. Στα νότια της ανατολικής κεραίας του Σταυρού του κυρίους ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων που χρησιμεύε ως διακονικό. Εκεί κατέθεταν τις προσφορές και φυλάσσονταν τα χρησιμοποιούμενα ιερά σκεύη και τα λειτουργικά βιβλία. Δίπλα στο παρεκκλήσιο αυτό υπάρχει και η μονόχωρη, θολοσκέπαστη, μικρή εκκλησία του Αγίου Φιλίππου.

Ένα σημαντικότατο στοιχείο του παλαιοχριστιανικού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας στην Πάρο είναι το μεγάλο βαπτιστήριο, διότι είναι το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα σε μορφή ναού του 6ου αιώνα, ενώ ανάγει την αρχή του ο σταυρική κολυμβήθρα στον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή μετά το περί ανεξιθρησκείας διάταγμα των Μεδιολάνων έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα βαπτιστήρια δίπλα σε ανεγυρώμενους ναούς. Το βαπτιστήριο της Εκατονταπηλιανής σε σταυροειδές σχήμα συμβολίζει την πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι αυτός που βαπτίζεται με την κατάδυσή του εντός του ύδατος, που είναι εικόνα και ομοίωμα του θανάτου και της ταφής του Χριστού, γίνεται μέτοχος του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το βαπτιστήριο εδώ είναι από τον 6ο αιώνα μια τρίκλητη βασιλική μετρούλο πάνω από το φωτιστήριο και θόλου στα πλάγια Κλήτη και τον Άρθικα. Αλλά κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, προτού δηλαδή καθιερωθεί οριστικά ο νηπίο βαπτισμός, εχρησιμοποιείται για την βάπτιση των ενηλίκων που κατέβαιναν τρία σκαλοπάτια από τα δυτικά, μετά δε την τέλεση του μυστηρίου ανέβαιναν τα άλλα τρία σκαλοπάτια και έβγαιναν από την ανατολική πλευρά του σταυρόσχημου βαπτιστηρίου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δια των νοητών ήλιων της δικαιοσύνης Χριστών των Θεών ημών επί της γης φανίνε εν τες μέρεση της Ανατολής του αισθητού ηλίου. Και ως συνεκδεχομένη στην Ανατολή της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όπως εξηγεί ο Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το εντός του βαπτιστηρίου Νότιο Κλήτος ως παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στο Άγιο Μύρο, το δε βόρειο στο Άγιο Πνεύμα, αμφότερα σχηματιζόμενα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Στη βορειοανατολική πλευρά του κυρίως ναού είναι το μεγάλο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, στο οποίο προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Ανήκει στον τύπο που αρχιτεκτονικά συνδυάζει την δρομική βασιλική με το σταυροειδή Τρουλαίο. Αρχιτεκτονικά με το ναό αυτό μοιάζουν οι εκκλησίες του Μιστρά, Μητρόπολη Αγίου Δημητρίου, 13ου αιώνα, Παναγία Οδηγήτρια, Αρχών 14ου και Παντάνασα, 15ου αιώνα. Έτερο αξιοπαρατήρητο στοιχείο του προσκυνήματος της Εκατονταπηλιανής είναι το σύνθρονο, τόσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όσο και στις Παναγίας. Η μορφή και των δύο θυμίζει αρχαίο θέατρο με 5 σειρές ημικυκλικών εδωλίων στον πρώτο και 7 στον δεύτερο. Ο θρόνος του Επισκόπου είναι τοποθετημένο στο κέντρο της πιο ψηλής σειράς εδωλίων. Η σημασία του συνθρόνου της Εκατονταπηλιανής έγκυται στο ότι μαζί με εκείνο του ναού της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως είναι το σημαντικότερο στην Ανατολική Εκκλησία. Είναι κτισμένο στην αψίδα του Ιερού Βήματος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κατά τοπιστική ερμηνεία της σημασίας του συνθρόνου δίνει ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 634-638 στο λόγο του που περιέχει την εκκλησιαστική άπασα ιστορίαν και λεπτομερή αφήγησιν πάντων των εν τη Θεία Λειτουργία τελουμένων. Γράφει: «Το σύνθρονο είναι τύπος του θρόνου του Κυρίου, στον οποίο όταν ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και αναλήφθηκε σωματικά, κάθισε. Λέγεται μάλιστα σύνθρονο και όχι θρόνος, επειδή ο Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Οι υπόλοιπες θέσεις φανερώνουν την τιμή που αναμένεται να λάβουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση «Εγώ είπα, είστε θεοί». Μαζί τους κάθονται και οι ιερείς, επειδή συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες τους, ενώ δίπλα τους στέκονται οι διάκονοι συμβολίζοντας τους αγγέλους. Ακόμη και τα λοιπά καθίσματα φανερώνουν την τιμή την οποία θα απολαύσουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση. Τέλος, άξιο προσοχής είναι και το κυβόριο που σκεπάζει την Αγία Τράπεζα. Πρόκειται για κουβούκλιο αποτελούμενο από 4 κίονες με κιονόκρανα και πάνω από αυτά υπάρχουν τοξωτά επιστήλια για να στηρίζουν τον ημισφαιρικό μονόλιθο θόλο. Πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος στον ανωτέρο λόγο του εξηγεί ότι το κυβόριο αποτελεί τύπον της κυβωτού. Τα δε παρακείωνα κατά μίμηση των 4 ζώων των οφθέντων το προφήτη. Παραλείποντας να αναφερθούμε και στον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο της Εκατονταπηλιανής, αφού δεν εμπίπτει στο σκοπό της παρούσης σειράς, θα κάνουμε σύντομο λόγο για την εικονογράφηση του προσκυνήματος.

0: Παρόλο που και οι τρεις ναοί του προσκυνήματος με τα παρεκκλήσιά τους είχαν σε διάφορες εποχές αγιογραφηθεί εσωτερικά, σήμερα σώζονται μόνο τμήματα του άλλοτε πλούσιου εικονογραφικού διακόσμου που ήρθαν στο φως κατά τις αναστηλωτικές εργασίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Θεοτόκος στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, κρατώντας το Χριστό στο στήθος της σε μετάλλιο. Βρίσκεται στη δεξιά κόγχη του Νάρθηκα του Μεγάλου Ναού. Η Παναγία στον τύπο της Οδηγήτριας στο βόρειο τοίχο του βόρειου σκέλους του Σταυρού. Εξαπτέρυγα, Σεραφείμ, αντί για τους Ευαγγελιστές όπως συνηθίζεται, είναι γεωγραφημένα στα δύο ανατολικά σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον Τρούλο. Το ότι αυτό παρατηρείται και στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως είναι μια επιπλέον απόδειξη της συνάφειας μεταξύ των δύο ναών από την εποχή του Ιουστινιανού. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες που απεικόνιζαν τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου, από τους οποίους οι μεν πρώτοι βρίσκονταν στη νότια πλευρά του Ιερού Βήματος, οι δε υπόλοιποι στη βόρεια. Από αυτές διασώθηκαν 18 και η μισή του τρίτου οίκου. Δυστυχώς, οι ωραιότατες αυτές παραστάσεις, έργα του 17ου αιώνα, είχαν καλυφθεί με κονίαμα. Αργότερα, για να πετύχει η εργασία αυτή, η επιφάνειά τους είχε χτυπηθεί με αιχμηρό εργαλείο, όπως αποκαλύφθηκε κατά την αναπαλαίωση. Αλλά και εξωτερικά είχε επικονιαστεί το προσκύνημα, καλύπτοντας όλη την ωραιότητα και αρμονία της λιθοδομής. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής είναι στον τύπο της Οδηγητρίας Βερφοκρατούσας και καλύπτεται με επάργυρο πουκάμισο, κοσμημένο με μαργαριτάρια και πολύτιμες πέτρες. Ελεύθερα αφήνονται μόνο τα πρόσωπα του Κυρίου και της Θεοτόκου. Στις τέσσερις γωνίες είναι ανάγλυφα τα σύμβολα των τεσσάρων ιερών Ευαγγελιστών, ενώ στα περιθώρια των πλευρών έχουν φιλοτεχνηθεί 29 παραστάσεις θαυμάτων και σκηνών του ακαθίστου ύμνου. Στο κάτω μέρος των ενδυμάτων της Παναγίας είναι ένθετη η παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής. Το επάργυρο αυτό κάλυμα, έργο του 1788, φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η Εκατονταπηλιανή και Ιησούς Χριστός». Αναφέρει δε και τα ονόματα των δωρητών συγκεκομένα, που σημαίνουν Ιωάννου, Νικολάου, Πέτρου, Μαυρογένους, Βοεβόδα, Μαρίας, Δόμνας και Τέκνων, 1788 Βουκουρέστη. Μνημονεύεται επίσης ότι η εικόνα εχρυσώθηκε κοσμήθη διαχειρός Δημητριάδου Κωνσταντινοπολίτου. Άλλη εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής που φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο παρουσιάζει την ιδιοτυπία ότι χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στα δύο τρίτα του άνω μέρους εικονίζεται η Θεοτόκος Οδηγήτρια, κρατώντας το αριστερό της χέρι αγκαλιά τον Ιησού Χριστό. Αμφότεροι φορούν στέμα το οποίο στην περίπτωση της Παναγίας κρατούν άγγελοι. Στο 1 τρίτο κάτω μέρος της ιερής εικόνας είναι ζωγραφισμένο ιστιοφόρο καράβι που ταξιδεύει σε ταραγμένη θάλασσα, ενώ δεξιά στέκεται απειλητικά άγριος κόπελος πάνω από τον οποίο η επιγραφή μας αποκαλύπτει ότι πρόκειται για τάμα. Δέησης του δούλου του Θεού Φραντζέσκου Νατάλι. Τόσο στους ναούς και τα παρεκκλήσια του προσκυνήματος, όσο και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, εκτίθενται σε προσκύνηση οι φυλάσσονται και αρκετές άλλες φορητές εικόνες, μερικές από τις οποίες είναι αξιόλογες, όπως του Χριστού στο τέμπλο δεξιά της Ωραίας Πύλης, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Αγίας Τριάδος, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως, της Παναγίας του Πάθους, της Αγίας Τριάδος, της Παναγίας Δεωμένης, της Αγίας Θεοκτίστης και άλλα. Η Παναγία Εκατονταπηλιανή αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου Παρονοξίας Αμβροσίου Στάμενα. Η προαγωγή του λειτουργικού, θεολογικού, φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας, η προβολή ανά το πανελλήνιο του μεγάλου και ιστορικού τούτου Ιερού Ναού και η απόδοση τιμής και σεβασμού προς την εαυτό από τη θησαυρισμένη θαυματουργό εικόνα της Θεομήτωρος. Λειτουργεί Βυζαντινό Μουσείο που στεγάζει τμήμα των κοιμηλίων του προσκυνήματος, καθώς και άλλα που συλλέχθηκαν από εκκλησίες της Παρικιάς ή δωρήθηκαν από διαφόρους. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το προσκύνημα λειτουργεί επίσης Σχολή Γονέων, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Νεανικό Κέντρο, Εκκλησιαστικό Γυροκομείο. Εκδίδει περιοδικό, την Πνευματική Κιβωτό και διάφορα βιβλία. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια προς ωφέλεια των πιστών.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Η απόψινή μας, αγαπητή μου Αγρυπνία, είναι προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι έχουμε την πέμπτην επέτειον που η Ιερά Μονή εσώθη με τη χάρη τη δική της από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και προς τιμήν της έχουμε αυτήν την Αγρυπνία. Είναι τόσα τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι τόση η χάρη της, ώστε δεν ξέρει κανείς τι να απαριθμίσει. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι η φοβερά προστασία. Και λέγεται φοβερά, διότι προκαλεί φόβο η δική της πρόνοια και η δική της προστασία στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτός ίσως ο τίτλος θα μπορούσε να αποδώσει κάπως τα αναρρύθμιτα θαύματα και τις επεμβάσεις της στο λαό του Θεού. Αλλά επειδή ακριβώς η Ιερά Μονή εσώθη από τη φωτιά εκείνη που είχε τεθεί προπέντα ετίας, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει σχέση με τη φωτιά. Βρίσκομαι απεικονίσεις εις την Παλαιά Διαθήκη που η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως φωτιά, ως πυρ. Πράγματι, συναντούμε μία πρώτη απεικόνηση, την φλεγωμένη και μη κατακιωμένη Βάτων. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του του Ιωθόρ, 40 χρόνια αυτεξόριστος εις τη γη Μαδιά, μια μέρα είδε μίαν Βάτων να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Απόρρισε γι' αυτό και πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επλησίασε, άκουσε μια φωνή μέσα από την Βάτων να του λέγει: «Μωυσή, Μωυσή, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Μη πλησιάσεις αν δεν βγάλεις τα παπούτσια σου». Μα σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Μωυσής εις το βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο ότι «Παρελθόν», είπε ο Μωυσής, «όψομε το όραμα το μέγα τούτο». Πάω να δω αυτό το μεγάλο όραμα. Και πράγματι είχε μπροστά του ένα μεγάλο όραμα. Ορθώς το εχαρακτήρισε όραμα μέγα, διότι το όραμα αυτό βρει το μέγα μεν εις την εμφάνισή του μόνον, αλήτω εις το μυστήριόν του. Όταν λοιπόν ο Μωυσής έλεγε «πάω να δω αυτό το μέγα όραμα», θα μπορούσαμε να το πούμε με το φως πια της Καινής Διαθήκης ότι ο Μωυσής σκύβει να δει το μεγάλο αυτό μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου από την οποία ενυνθρώπησε ο Υιός του Θεού. Υπάρχει μια εικόνα

0: εις την Ορθόδοξον Εκκλησία μας, που δείχνει την βάτων αυτήν την φλεγωμένη, αλλά μη κατακαιωμένη, μπροστά στην οποία είναι ο Μωυσής λύνοντας τα υποδήματά του, και πάνω από την φλόγα της βάτου είναι η υπεραγία Θεοτόκος που κρατά τον Ιησούν. Είναι μια θαυμασία εικόνα που με τα χρώματα δίδει απάντηση στο μυστήριο που έσκυψε ο Μωυσής να δει και να μελετήσει. Δηλαδή, η βάτος με τη φλόγα είναι το σύμβολο. Η Θεοτόκος με τον Ιησούν είναι το συμβολιζόμενο. Είναι το πρωτότυπο. Και η μεν βάτος είναι το σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Το δε πυρ της θεότητος είναι το σύμβολο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ο Μωυσής ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από μέσα από τη φωτιά αυτή. Ο Μωυσής έβλεπε μόνο φωτιά, δεν έβλεπε τίποτε άλλο. Είναι η Θεία Δόξα τίνος αγγέλου του μεγάλης βουλής αγγέλου. Δεν είναι άγγελος κτιστός όπως ο αρχάγγελος Γαβριήλ ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Θεού? Είναι το μεγάλο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, του ότι έρχεται ο άγγελος Ιησούς, δηλαδή ο αγγελιαφόρος Ιησούς, ή όπως το λέει προς Εβραίους, ο Απόστολος Ιησούς, επειδή αποστέλλεται, ή Απόστολος ή άγγελος, είναι το ίδιο, που έρχεται να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων, και που δεν έρχεται να μας πει για τη σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει θαυμάσια το σύμβολο και το συμβολιζόμενο. Αυτό ακριβώς το μυστήριο έρχεται τώρα να σκύψει, να ειδεί ο Μωυσής. Το κατενόησε? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν οι προφήτες μπορούσαν να είχαν συνείδηση εκείνα που προφήτευαν. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέτρο ναι. Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Από πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Μωυσής μας αφήνει πάρα πολλά σημεία τέτοια, όπως φερειπίν για την πέτρα, που θα πει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Χριστός η πέτρα, δια το φίδι το χάλκινο. Και τώρα για το θαύμα αυτό της καιωμένης και μη της φλεγωμένης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου, ο Μωυσής είχε κάποια γνώση. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε τι θα φέρει στο τέλος των αιώνων ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού εις τα πρώτα έσχατα, το ήξερε, το εγνώριζε? Δηλαδή ότι θα έρχεται ο Υιός του Θεού το εγνώριζε ο Αβραάμ? Το εγνώριζε. Πώς το εγνώριζε? Μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει την ημέρα του Ιησού. Δηλαδή ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως, ότι θα ήρχε το αυτός ο απογονός του, ο οποίος δεν θα ήταν μόνο απογονός του, αλλά θα έπαιρνε σάρκα από το σπέρμα του και θα έσωζε και τον Αβραάμ και όλο το ανθρώπινο γένος. Και είδε, λέγει, πού είδε? Εκεί στον Άδη. Είδε ο Αβραάμ και εχάρη. Τι είδε? Την ημέρα του Κυρίου. Εκεί οι Εβραίοι βέβαια, ο λαός δεν κατανοούσε. Δεν κατανοούσε ούτε η Ραβίνη. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο του είπαν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος και είδες, και σε είδε εσένα ο Αβραάμ, ο οποίος έφυγε από την παρούσα ζωή προ 2.000 ετών. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής, αγαπητοί μου, κατενόει έστω αμυδρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν είπε ο ίδιος ότι θα στείλει ο Θεός προφήτην σαν και εμένα? Ο προφήτης, εκείνος που δεν θα ακούσει τον προφήτην αυτόν, είναι στο Δευτερονόμιο αυτό, αυτός θα εξολοθρευτεί. Δεν είχε συνείδηση λοιπόν περί τούτου του προφήτου, του οποίου τα χαρακτηριστικά δίδει? Ενά γιατί ο Μωυσής ομίστη σκύβει να ειδεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θεοτόκου και το μυστήριο του Ιησού. Ποτέ δεν χωρίζει η Θεοτόκος από τον Ιησού. Ποτέ. Σε κάθε συμβολισμό θα το δούμε αυτό. Ή αν το θέλετε, σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Μωυσής, γράφει, που του είπε ο Θεός, μη εγγύσεις όθε, μην εγγύσεις εδώ, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος, ενώ σι έστικας, γη αγία εστί. Ο τόπος τον οποίον έχει σταθεί είναι άγιος. Άλλη μια φορά συνέβη αυτό, όταν ο Ιακώβ μετά το όνειρο εκείνο της Κλίμακος, που ίνωνε τον ουρανόν με την γη και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί ο Θεός ήταν στηριγμένος εκεί, έπρεπε λοιπόν να κατέβει ο Θεός και η κλίμακα είναι Θεοτόκος, είπε ο Ιακώβ το πρωί, αυτός ο τόπος είναι άγιος. Γιατί είναι άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβαινε ο Θεός. Και τώρα του λέγει ο Θεός, αυτός ο τόπος είναι άγιος. Γιατί άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβει ο Θεός. Ποιος Θεός? Το δεύτερον πρόσωπον δια της Θεοτόκου. Πραγματικά δεν ήταν ο τόπος εκείνος μόνο απλός άγιος, ήταν ένας άλλος τόπος. Και αυτός ο τόπος, ο καθαυτό άγιος, είναι η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος τόπος, η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος χώρος, μέσα στον οποίον εχώρεσε ο Αχώρητος. Πόσο μεγάλη είναι η Θεοτόκος, πόσο Αγία είναι η Θεοτόκος. Μας καταπλήσει πραγματικά, αγαπητοί μου, η αγιότητά της, το μέγεθος της αγιότητός της. Γι' αυτό το λόγο, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσο πρέπει να την αγαπούμε. Οι αγιορείται μοναχοί που την έχουν προστάτηδα εις το Άγιον Όρος την αγαπούν πάρα πολύ. Μετά των Άγιων Τριαδικών Θεών έχουν την Θεοτόκο, στην οποία ελπίζουν και η οποία τους σκεπάζει και τους προστατεύει πραγματικά. Υπάρχει μια παράδοση που λέγει ότι θα μένει πάντα εκεί η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν θα φύγει η προστασία της από εκεί, τότε θα τους το πει και θα πάνε οι μοναχοί του Αγίου Όρους εκεί που θα πάει και εκείνη και θα τους πει που θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποτε θα σταματήσει το Άγιον Όρος να είναι όπως είναι. Τους έχει ειδοποιήσει η υπεραγία Θεοτόκος. Φοβούμαι μήπως αυτό είναι στις μέρες μας. Παρά την άνθηση, δεν έχει σημασία η άνθηση. Η άνθηση, το λουλούδι αυτό, δηλαδή η πλήρης αυτή η ανθοφορία του μοναχισμού στο Άγιον Όρος, θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Όταν ίσως για πρώτη φορά, είναι κάτι που δεν έγινε ούτε επί τουρκοκρατίας, απειλείται ανα πάσα στιγμή το Άγιον Όρος να γίνει τουριστικός τόπος, νεκρός τόπος, μουσιακός τόπος. Αλλά ειδοποίησε η υπεραγία Θεοτόκος, εγώ θα προστατεύω πάντοτε, όταν θα φύγω θα φύγετε κι εσείς. Μια άλλη εικόνα που έχει σχέση με το πυρ είναι η επτάφωτος λιχνία. Κατά την εντολή του Θεού ο Μωυσής έβαλε μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου μία λιχνία χρυσή, ή το περίπου ύψους 3 πύχεων, δηλαδή 1,5 μέτρο, γιατί ο εβραϊκός πύχης είναι 50 περίπου εκατοστά. και είχε το σχήμα τριών ύψιλων, το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να σχηματίζεται η γνωστή αυτή λιχνία που πιστεύω όλοι την έχετε δει. Με τα τρία αυτά ύψιλων και με το κεντρικό στέλεχος έχουμε 7 κορυφές στις οποίες κατέληγαν 7 κανδύλες. Αυτή το υπερήφημη χρυσή λιχνία που ήταν τοποθετημένη εις των χώρων των Αγίων κατέναντι του χώρου των Αγίων των Αγίων. Η λιχνία αυτή άναβε με λάδι και ήταν πάντοτε αναμένη μέρα νύχτα. Πάντοτε αναμένη. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η λιχνία είναι η Θεοτόκος και οι 7 φλόγες που έβγαιναν στην κορυφή αυτών των στελεχών της λιχνίας είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ποια είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μα και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ζαχαρία, βρίσκομαι τον χαρακτηρισμόν 7 πνεύματα του Θεού. Δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιον στην καθολικότητα των χαρισμάτων Του και των δωρεών Του. Συνεπώς, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έχει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην παγκόσμια ιστορία και των ανθρώπων και των αγγέλων, η οποία έχει όλη την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η αρετή των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων, που είναι τάγματα αγγελικά, κανένα από αυτά δεν φτάνει την πληρότητα της αρετής και της πνευματικότητας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η λιγκιά ονούς μπροστά σε αυτό το μέγεθος της αγιότητος και της αρετής. Εγώ πολλές φορές έχω μπει σε μια περιέργεια. Λέγω, πώς μπορώ να καταλάβω την αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Ο Θεός είπε, λύσε το υποδημά σου. Δηλαδή πρέπει να αποθέσουμε πάντα ρήπον, κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο τούτον. Αυτό θα πηλήσει το υποδημά σου. Και γυμνή η προσωπικότητα, όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Θεού, μέσα σε μια αγιότητα να μπορούσε να εγγύσει το μυστήριο της αγιότητος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορούμε. Πάντα θα μένει ένα μυστήριο το μέγεθος αυτής της αγιότητας. Μόνο το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε, ότι είναι αγιωτέρα και αυτών των αγγέλων και ότι έχει αυτήν την πληρότητα των αρετών και της πνευματικότητας και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το χρυσούν θυμιατήριον, με το οποίον χρυσούν εθυμιάζεται ο ναός την ημέρα της εορτής του Ηλασμού. Γιατί τις άλλες μέρες εθυμιάζεται ο ναός με χάλκινα θυμιατήρια. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το χρυσούν θυμιατήριο, το οποίο εδέχθη μέσα εις τα σπλάχνα της τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου, ήτι αυτήν την θεότητα, αυτή τη θεία, το πυρ της θεότητος εδέχθη μέσα της, έγινε δοχείον αυτού του πυρός της θεότητος και δεν ανεφλέγει. Δεν ανεφλέγει. Είναι κάτι που καταπλήσει πραγματικά πως ολόκληρη τη θεότητα η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που και εδώ ηλιγκιά το ανθρώπινο μυαλό. Η υπεραγία Θεοτόκος μέσα σε αυτά τα κτιστά σπλάχνα της να δεχθεί ολόκληρον των θείων λόγων. Ενθυμίστε από τους χαιρετισμούς, όλος ειν εν της κάτω και ουδόλος απήν. Ο απερίγραπτος και ουδόλος απουσίες από τα άνω, όλος ειν εν της κάτω. Ολόκληρος ενυνθρώπησε, δεν ενυνθρώπησε ένα κομματάκι της θεότητος, αλλά το πρόσωπο το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρος ο Θεός. Μας καταπλήσει. Κι όμως η υπεραγία Θεοτόκος δεν ανεφλέγει. Όπως το χρυσούν θυμιετήριον εδέχεται μέσα τα αναμένα κάρβουνα και δεν ανεφλέγεται. Τι να πει κανείς πραγματικά μπροστά σε αυτή την παρουσία μιας τέτοιας καταπληκτικής προσωπικότητος που η αγιότητα και η Θεία Ευδοκία έδωσε όλων των πλούτων, σας είπα, το μοναδικό πρόσωπο. Αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με έναν υπέροχο ύμνο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, συγγνώμη, Αλεξανδρίας, ο οποίος και είχε προεδρεύσει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι η Μαρία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος. Και όταν υπερίσπιζε το δόγμα αυτό, δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά αφορούσε και τον Ιησού Χριστόν και συνεπώς τη σωτηρία μας. Διότι παντού πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Χριστόν. Πάντοτε. Και τι είναι εκείνο με το οποίο συνδέεται και ποιος είναι ο καρπός και ποιο το αποτέλεσμα? Η σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι από τον Ιησού Χριστόν μόνον, είναι και από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πηγαίνουν πάντοτε μαζί, πάντοτε μαζί. Γι' αυτό θα δείτε κατά συντριπτική πλειοψηφία στις εικόνες της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια έκφραση δογματική ότι η σωτηρία έρχεται με την Θεοτόκον και τον Ιησού Χριστόν. Εάν παρακαλώ, η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι το παραχριστοτόκος, αυτό σημαίνει ότι εγέννησε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή εγέννησε έναν Χριστόν, έναν Μεσσίαν, έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος αφού γεννήθηκε, με το πρόσωπό του ενώθηκε ο Θεός. Αλλά πού πάμε? Τότε δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε ο Θεός άνθρωπος. Δηλαδή πραγματικά ενίκησε. Που με στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου, συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος, που σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού επήρε πραγματικά τη σάρκα μας και προσλαμβάνοντας τη σάρκα μας την σώζει. Αλλιώς πως, εάν είναι Θεοτόκος δεν είναι το Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, τότε δεν θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού την σάρκα μας και συνεπώς η σάρκα μας θα έμενε έξω από τη σωτηρία. Ο Άγιος λοιπόν Κύριλλος Αλεξανδρίας, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, πλέκει ένα θαυμάσιο ύμνο προς την υπεραγία Θεοτόκων, με τον οποίο και θα τελειώσουμε. Λέγει: «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνόν κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλητος και χωρίον του αχωρίτου, ημίτυρ και παρθένος, διείς ονομάζεται εν της Ευαγγελίης ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χαίρις, ή των αχώρητων χωρίσασα, εν μήτρα Αγία Παρθενική. Διείς, δια της οποίας μήτρα, την οποία βλέπει ο Άγιος Κύριλλος και θαυμάζει και εκπλήσεται, διείς μήτρας Παρθενικής, Τριάς αγιάζεται. Διείς Σταυρός Τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένη. Διείς ο ουρανός αγάλεται. Διείς δια της οποίας μήτρας Παρθενικής άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται. Διείς δαίμονες φυγαδεύονται. Διείς διάβολος πειράζων έπεσεν εξ ουρανού. Διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται. Διείς πάσα εκτίσεις η δολομανία κατεχομένη εις επίγδοσιν αληθείας ελήλθεν. Διείς Παρθενικής μήτρας βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουσιν. Διείς έλεον αγαλιάσεως. Διείς εις πάσαν την οικουμένην εκκλησίε τεθεμελίονται. Διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν. Και τι δι πολλά λέγει, και τι πρέπει να λέγω πολλά. Διείς δια της οποίας Παρθενικής μήτρας ο μονογενής Υιός του Θεού φως έλαμψε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Διείν προφήτε προεμήνυσαν. Διείς Απόστολοι κηρύττουσι σωτηρίαν της έθνεση. Διείς νεκροί εγείρονται. Διείς βασιλείς βασιλεύουσι δια Τριάδος Αγίας. Και τις δυνατός ανθρώπων λέγει την πολυήμνη των Μαρίαν. Ποιος μπορεί από τους ανθρώπους, όση δύναμη και σοφία και αν έχει, να πει κάτι για την πολυήμνητη Μαρία, η μήτρα η Παρθενική.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσης πάσης αντιλαργίων σου απέστρεψε.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Και ο λαός σου εμφράνεται σε τέπιση, δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος και το σωτηριό σου δώσει ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, τη λαλήσεν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη, μόνο έλεος και αλήθεια, συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και υγιήν μόν δώσ' τον κάρπον αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε. Και θύησισον τα διαβήματα αυτού, κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσον με το τοχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξ' την ψυχήν μου ότι όσους μη σώσ' τον δούλος του Θεός τον ελπίζονται έπισε. Ελέησον με Κύριε την προσκεκράξω με όλη την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλος της προσέρα την ψυχήν μου, ότι Συ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάσης της επικαλουμένης ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου πες την ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκέης κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ό,τι μέγασε και ποιον θαυμάσει, ή Θεός μόνος, οδηγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορεύσομεν τη αληθεία σου, εφράνθη του η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα, το έλεος μέγα επί με Κύριε στην ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατήρων ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μη κτήρμαν και ελέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίλεψον επ' εμέ και ελέησον μη δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον διόντι της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμουσιμίωνες αγαθών και έδωσαν εμείς οντες με και σχήνθη τους άνθρωσοι, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν τη γενή στην Παρθενία ανεφύλαξε, εν τη κοιμή στον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μήτυρ υπάρχουσα της ζωής και της πρεσβείας της εσ λυτρουμένη εκ θανάτωτας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρους νεκομήν αγαθέω θανάτων θάντων σκυλεύσας. Και έγκαιρ συνδείξει ο Θεός μη παρήδους έβλερα στη χειρή σου, δείξει την φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δείξει ειδικούς σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσεν υπέρ ημών και σώσου τριμών λαών απεγνωσμένων. Ήδη παραδοήσει μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφού μόνο δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Ανσελέησων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Ανσελέησων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Ανσελέησων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε Ελάστη, τις αμαρτίες ημών, δέσπες χώρισον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ στερα ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, εκ τη βασιλείας γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Άρτον ημών των επιούσιων δώσεων εις σήμερον και άφθες ημιν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφή ημιν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, την εν πρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάχθων ελπίδα τάφος και νέκρος σου και κράτης ενός γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δυστυχίος αγαπών και της αμαρτωλούς λέων, ο πάντας καλόμως τρίνδια της παγγελίας των μέλλων των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τρία ταύτα συντεύξης και ηθνούν ζωή μόνη πρόσθεσαν το λάσο. τας ψυχάς μοναγίας, οντας ομαντάγνησης, οντας λογισμούς διόρθους, την Ιας Κάθωρον κηρύσσι ημάς, από πάσης λήψης κόσμου και οδύνης τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλισσα, την παρεμβολή αυτών φλωρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης, ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λογοτικούς αντινόντες Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμον την ληστή την εις τον παράδεισον ειδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αλαξής δούλη σου, ημάρτω μεγάλ και ηνομήσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ίνα των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη, το νέον ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εις την εφερενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρονος, του εν Αγίης Πατρός ημών Ευτυχίου, Επισκόπου Γορτίνης και των αδελφών αυτού Ευτυχιανού και Κασιανής, των Αγίων Μαρτύρων Στράτονος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, του Αγίου Σιωμάρτυρος Μακαρίου, των Οσίων Ηλιού του Νέου, Έγλωνος Αλυπίου του Αγιογράφου και Αθανασίου του Χαμακιώτου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευ

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον με δύσο αναβαλόμενος βόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν λίδα στα επερώ αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού, ο περιπατών εκτερήμων ανέμων. Ο ποιόνους αγγέλους αυτού του πνεύματος λειτουργούς αυτού πυρός λόγου. Ο θεμελιών την γίνει που να ασφάλει αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε όσους σημάτων το περιβόλων αυτό από τον ωραίο στήσονται είδατε. Από επιτιμήσει όσοι φεύξονται από φωνούς βροντής δηλιάσουν. Αναβαίνεις νόη και καταβαίνεις παιδείες των τόπων όνα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαπαστέλων πηγάς αμφάραξη, αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται είδατε. Ότι ούσι πάνω τη θηρία του ουρανού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτόν. Από αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσα των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο σχορδασίζεται εκεί. Εξαπαστέλων φόρτων συχθήνες και εχλώ είναι δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι σοφρένη καρδία ανθρώπου. Που η λαρίνε πρόσωπο ελαίω και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του λιβάνου άσευση εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσεύσου του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένα τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται παρά τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι σε πτέρυγον αυτού και πνεργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε Πάντων, σοφία επίησας, επληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, ο Κύριε Πεταών, ουκέ στην αριθμό σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω αν έπλασε εμπέζιν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ σου, ιδούν εντροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πλησίστε Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτούμεν στον ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου τη ζωή μου ψαλό του Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνηθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε ευρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη πάχει αυτού σε ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντεν, σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε.

0: Εκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτωτα όταν σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, έτσι υποστήσετε, ότι πάρασι ο ύλας γλώσσες την, ου χάρμα πήρη μορφών, τον απόγησε μετέστησε, ως ηλίαν των δικαίων, αλλά αυτός ο ηλίος της δικαιοσύνης, εν χερσήν οικίες, την Παναγίαν σου ψυχήν, ως υπεράμωμον προσλαβόμενος, εν εαυτό κατέπαυσε και παραδόξωσε άχραντε, μεταστήσας

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Θαύμα φρικοδέστατον, η εγκαστρίτων απόρριτων, βασιλέα βαστάσασα, τάφο κατατίθεται και αγγέλων δίνει. Συν της Αποστόλης, φόβο κυδεύουσιν αυτής, το Θεοδόχον σώμα και τιμίων, και τούτο δε μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασεν, Ιησούς ο Υιός αυτής και σωτήρ.

Έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαοί, χάρη να πανλύσατε και φωτισμό να παρήσαστε, εφροσύνη και έλεος, λειψάνης προσψάβοντες ιερών μαρτύρων, φλόρουτε και λαύρου έξον πηγάζει δαψιλός, των ιαμάτων θεία ενεργία, και τούτους μακαρίζοντες ως του Κυρίου θεράποντας, εκτενώς εκβολή.

Ως ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξά.

0: Αυτό.
1: Επικαλείστε με εις ικουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων του όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε του έλεος των αιώνα δέργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένους πεπίμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην απολύνεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτης τη δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του βούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσουσον. Ότι κατεδίω εξ νοηθρός την ψυχήν μου ταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου είναι μία τράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάς της έργη σου εμποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσετάσεις Κύριος μη ψυχή μου ως γιάν υδρός. Εχείς άκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπον σ' απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του έλεό σου ότι επισήλπισα, γνώρισον, Κύριε, οδρανή πορεύσιμο την προσέρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, είναι και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, κλείψε ως την ψυχή μου και εν του ελέησου το ξυλοθρέψει.

της ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζονται σε κλάθους ψυχής, Αγίε Νεκτάριε, Ορθοδόξο Προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ

0: ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζονται σε κβάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης και πειρασμών και νόσων χαλέπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξη, η μίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσατο εκτός ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, που κάπως το

0: Ανομία από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία εν μόγω γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός, σημωνώ ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικίες εν το κρινές θέσαι. Η δουγάρ ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Η δουγάρ αλήθεια ανηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ίσο που και καθαριστήσου με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Κουτίς με αγαλία συγκέφρω είναι αγαλιά σου διωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία αν καθαράν κτήσω ο Θεός και πνεύμα έφθες εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Αποδός με την αγαλία σου εν σωτρίους και πνεύμα τη γεμονικό στρίξον με. Ιδάξον ον στους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέληση αστησία ανεδοκάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων. Καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου στενό. Άθρον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσω είναι επί το θυσία στεριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερ ημών, λυγίστη κακία του δυσμένους.

αναστήξει, Πάτερ την ζωή μου ανίων, προσέ κατεφυγών, μοιούν παρήδης με αλλά της η επισκέψη, εκτός ειν

0: πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγαν σε φρουρών, και προστάτην Πάτερ όσοι εκεκτημένη η μονή σου εις επτή, εγκαφέ.

0: Αγίας Πάτερ Νεκτάριε, τον πίστη προσιόντων της Θήσου Λειψάλης, αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης καιρής, τον ευσεύουντον όφθης.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γέρα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγείας της ασθενείας, μονένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Ναμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκων σε μεγαλήνω.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κυρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.

Φενήτων, των Αγίων Μαρτύρων Έρμου Σεραπείων ως Πολιένου Ιουλιανής και Λέοντος, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Βαρνάβα Σοφρονίου και Χριστοφόρου

του θαυματουργού την ανακομιδήν των ιερών λειψάνων εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Είμαι σίγουρος ότι οι πιστοί χριστιανοί, αλλά και οι μη πιστοί, γνωρίζουν καλά τον τεράστιο και μοναδικό ρόλο που παίζει στην χριστιανική πίστη και στην εκκλησιαστική ζωή ο σεβασμός προς την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Η χριστιανική παράδοση από τα πρώτα ακόμα χρόνια της την έχει αποκαλέσει Θεοτόκο, Θεογεννήτρια, Πάναγνη, Παναγία. Σε έναν από τους πιο γνωστούς και διαδεδομένους ύμνους εξυμνείται ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία και σχεδόν καμία ευχή που να μην αναφέρεται το όνομά της. Η παρουσία της και μόνο στην τέχνη απαιτεί την προσοχή μας, επειδή καμία άλλη εικόνα δεν διατρέχει τόσο τη χριστιανική τέχνη Ανατολής και Δύσεως, όσο η εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας. Μόλις μπούμε σε έναν Ορθόδοξο ναό, βλέπουμε αμέσως αυτή την εικόνα στην πιο τιμητική θέση του τέμπλου, δίπλα από την ωραία πύλη, και μπροστά της ένα μανουάλι με μια θάλασσα αναμένων κεριών. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, προς την αψίδα του ιερού, πίσω από την Αγία Τράπεζα, βλέπουμε συχνά στο κέντρο της την εικόνα της Παναγίας, σαν να είναι το κέντρο του κόσμου, με την επιγραφή «Επί σύ χέρι πάσα εκτίσεις και χαριτωμένη». Μόνο στη Ρωσία υπήρχαν πάνω από 300 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου που δέχονταν την προσκύνηση του κόσμου. Ένα συνεχές ρεύμα προσευχών, δοξολογίας, ετοιμάτων, χαράς και εξαιρετικής ευλάβειας κυλούσε προς αυτήν. Σήμερα, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που, όπως λέμε σήμερα, ενδιαφέρονται για τη θρησκεία και από την αθεία ήρθαν στην πίστη, αναρωτιούνται για τη σημασία της απόδοσης τιμής στη μητέρα του Χριστού. Για αυτούς, η ευλάβεια προς αυτή δεν είναι πλέον αυταπόδεικτη. Απεναντίας, μάλιστα, θεωρείται και ως προβληματική. Είναι κατανοητό να λατρεύει κάποιος το Θεό και τον Χριστό. Δεν έχει όμως δοθεί υπερβολική προσοχή στην Παναγία και δεν έχει επισκιάσει η εικόνα της την εικόνα του Υιού της στην λαϊκή ευσέβεια. Δεν έχει υπερβολικά διωγγωθεί αυτή η προσκύνηση πέρα από κάθε λογική αναλογία. Εδώ δεν μιλώ για τους μη πιστούς ή τους άθεους ή τους στρατευμένους αντιπάλους της θρησκείας. Για αυτούς όλη η λατρεία της Θεοτόκου, η αγάπη προς την Παρθένο όπως την αποκαλούν, από την αρχή μέχρι το τέλος δεν είναι παρά προλήψεις και λαϊκά έθιμα, κατάλοιπα κάποιας αρχαίας παγανιστικής λατρείας της μητέρας γης, της φύσεως και των δυνάμεων της αναπαραγωγής. Όμως και οι ίδιοι οι χριστιανοί θέτουν τέτοια ερωτήματα και γι' αυτό κρίνεται τόσο αναγκαίο να επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τη γνήσια σημασία, περιεχόμενο και προσανατολισμό της αρχαίας, αλλά και της συνεχιζόμενης δοξολογίας της Εκκλησίας προς αυτήν που είπε για τον εαυτό της «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ». Λέγω να επιχειρήσω επειδή δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί μια τέτοια ερμηνεία. Σύμφωνα με την ενάτη οδή του κανόνος της εορτής του Ευαγγελισμού, ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων. Όσο πιο υψηλό, αγνό, άγιο και όμορφο είναι το θέμα για το οποίο θέλει κάποιος να μιλήσει, τόσο πιο δύσκολο είναι. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι όμως και αδύνατο να μπορέσουν οι λέξεις να εκφράσουν πλήρως αυτό που η εκκλησιαστική συνείδηση έχει δει, έχει κατανοήσει και έχει φτάσει να αγαπήσει και να δοξολογήσει με τέτοια χαρά και τρυφερότητα στη μοναδική εικόνα της βρεφοκρατούσας κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Γιατί τιμούμε τη Θεοτόκο? Η Καινή Διαθήκη λέγει πολύ λίγα για την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, μιλούν για τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, αναφέρουν τη μητέρα του και περιγράφουν τις περιστάσεις. Ο Μάρκος δεν αναφέρει καθόλου την Παναγία. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη η Παναγία εμφανίζεται μόνο δύο φορές. Στην πολύ αρχή, στην ιστορία του γάμου στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου παρεμβαίνει στον ιό της εκ μέρους του αρχινοχώου όταν τελείωσε το κρασί, καθώς και στο τέλος του Ευαγγελίου, όπου εμφανίζεται ξανά να στέκεται δίπλα στο σταυρό, κάτω από τον σταυρωμένο ιό της. Οι πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο μισό των οποίων περιγράφει τη ζωή στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, αναφέρουν την Παναγία μόνο μία φορά, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγοντας ότι οι μαθητές του Χριστού συνάζονταν σε προσευχή συν γυναιξή και Μαριάμ, τη μήτρη του Ιησού. Σε κανένα από τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης, σε καμία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή των άλλων Αποστόλων, δεν αναφέρεται κάτι για αυτήν. Αυτοί που βλέπουν με σκεπτικισμό τον τεράστιο και θεμελιώδη ρόλο που παίζει η Ευλάβεια προς την Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας, προβάλλουν ως κύριο επιχείρημα αυτή τη σχετική σιγή της Καινής Διαθήκης. Βλέπουν αυτή την Ευλάβεια ως κάτι το εισαχθέν και ξένο προς το αρχικό πνεύμα και τη διδασκαλία του χριστιανισμού. Αυτό ήταν και το επιχείρημα των Προτεσταντών του 16ου αιώνα, που συνεπέραναν ότι η προσκύνηση και η Ευλάβεια που εκδηλώνεται προς τη Θεοτόκο είναι καθαρή ειδωλολατρία, δίχως κανένα θεμέλιο στην Αγία Γραφή. «Η Εκκλησία σας», μας κατηγορούν ακόμη, «γιορτάζει τα γενέθλια της Θεοτόκου, τα εισόδια στο ναό, την κοίμησή της». Κανένα όμως από αυτά τα γεγονότα δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη, και έτσι όλες αυτές οι γιορτές είναι ανθρώπινες επινοήσεις που έχουν μολύνει την αρχική καθαρότητα και απλότητα της χριστιανικής διδασκαλίας.

Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Και έτσι αρχίζουμε εδώ την προσπάθειά μας να εξηγήσουμε το περιεχόμενο και το νόημα της ευλάβειας που δείχνει η Εκκλησία και κάθε χριστιανός χωριστά στην Παναγία. Πρώτα όμως πρέπει να πούμε κάποια λόγια σχετικά με τη γενική προσέγγιση του συνόλου των θρησκευτικών φαινομένων, επειδή πάντοτε υπήρχαν δύο προσεγγίσεις. Η μία θα μπορούσε να ονομαστεί εξωτερική προσέγγιση και η άλλη εκ των έσω. Ο απλούστερος ορισμός της εξωτερικής προσεγγίσεως είναι ότι εξαρτάται εντελώς από αποδείξεις. Αποδείξτε ότι υπάρχει ο Θεός, αποδείξτε ότι ο Χριστός είναι Θεός, αποδείξτε ότι το ψωμί γίνεται σώμα Χριστού, αποδείξτε ότι υπάρχει άλλος κόσμος. Απόδειξέ το και θα σε πιστέψω. Αλλά δεν θα πιστέψω αν δεν το αποδείξεις. Αρκεί και μόνο να παρατηρήσουμε όλες αυτές τις αποδείξεις για να πιστούμε ότι όχι μόνο αυτή η προσέγγιση αδυνατεί να μας οδηγήσει στην ουσία της θρησκείας, αλλά και με εξαίρεση το σχετικά στενό πεδίο των φυσικών επιστημών, καθόλου δεν ταιριάζει στη ζωή γενικά. Μπορείς να αποδείξεις πως το νερό βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο Πούσκιν υπήρξε μία μεγαλοφυΐα. Είναι δε εξίσου αδύνατο να αποδειχθεί οτιδήποτε αφορά τον εσωτερικό κόσμο και τη ζωή του ανθρώπου, τις χαρές και τις λύπες του, το θαυμασμό και την πίστη του. Σημειώστε μάλιστα πως ο ίδιος ο Χριστός δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποδείξει οτιδήποτε. Κάλεσε μόνο τους ανθρώπους να δουν, να ακούσουν, να δεχθούν κάτι που δεν μπορούσαν ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να δεχθούν και που ακόμα και τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν δέχεται. Με άλλα λόγια, όσο πιο βαθιά είναι η αλήθεια, το καλό, η ομορφιά, τόσο λιγότερο μπορεί να αποδειχθεί, έτσι ώστε η προσέγγιση που περιορίζεται μόνο σε αποδείξεις να γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό μας οδηγεί στη μέθοδο που αποκάλεσα προηγουμένως, προσέγγιση εκ των έσω.

Αυτή είναι η μέθοδος που όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, χωρίς ούτε καν να το γνωρίζουμε. Έτσι, παραδείγματος χάριν, όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, βλέπουμε σε αυτό κάτι που ένας άλλος που δεν τον αγαπά δεν μπορεί να δει. Αποκαλύπτεται σε μας κάτι από το βαθύτερο είναι του, κάτι κρυμμένο από τα εξωτερικά μάτια, αλλά που το σκεπάζει για χάρη μας η αγάπη, η οικειότητα, η προσωπική γνώση. Με τον ίδιο τρόπο, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την ευλάβεια της Εκκλησίας προς την Παναγία, αντί να μετρούμε το πόσες φορές η Παναγία αναφέρεται σε αυτό ή σε εκείνο το κείμενο, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εκ των έσω. Ας το θέσουμε λοιπόν ως εξής. Αν η πίστη μας στο Χριστό δεν γνώριζε τίποτε για τη μητέρα του, εκτός από το ότι αυτή υπήρξε και ονομαζόταν Μαρία, τότε ακόμα και αυτή η στοιχειώδης γνώση θα αρκούσε για να τη γνωρίζουμε αληθινά, να κοιτάζουμε την εικόνα της, να βρίσκουμε στη χριστιανική πίστη και στις καρδιές μας όλα όσα έχει δει, ακούσει και γνωρίσει η Εκκλησία στα 2000 χρόνια ζωής της. Μας λένε ότι η Βίβλος δεν λέει τίποτε για τη γέννηση ή τον θάνατο της Παναγίας. Αν όμως η Παναγία υπήρξε, θα έπρεπε να έχει γεννηθεί και θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Μπορεί η αγάπη μας για τον Χριστό και η πίστη μας σε Αυτόν να είναι τόσο χλιαρή, ώστε να μην αισθανόμαστε τι έλαβε χώρα όταν γέννησε η Παναγία, να μην αισθανόμαστε αυτήν που σκοπός της ζωής της ήταν να γίνει μητέρα του. Αν πιστεύουμε στην απόλυτη, στη θεϊκή μοναδικότητα του Χριστού και του έργου του, πώς δεν μπορούμε στην περίπτωση αυτή να συγκεντρώσουμε το εσωτερικό πνευματικό βλέμμα μας στη γυναίκα που του έδωσε την ανθρώπινη ζωή? Με άλλα λόγια, όλη μας η ευλάβεια προς την Θεοτόκο, όλη μας η αγάπη, όλη μας η γνώση για αυτήν είναι ένα δώρο που προέρχεται μόνο από την προσωπική εμπειρία ως καρπός αγάπης. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε γνήσια την ευλάβεια που δείχνει η Εκκλησία στην Παναγία, τότε διαθέτουμε μόνο μία επιλογή: να προσέλθουμε, να γευτούμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν όλα αυτά είναι εφεύρεση και μύθος ή η αλήθεια, η ζωή και η ομορφιά που μας αποκαλύπτουν τη ζωτικότητα, το βάθος και τη χάρη τους.

Η Εκκλησία τιμά το Αϊπάρθενον της Παναγίας και καθημερινά στην προσευχή της την αποκαλεί Παρθένο. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτή την πίστη στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού ως μεγάλο εμπόδιο, ως λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου. Αποτελεί για αυτούς πηγή αμφιβολιών και σύγχυσης και δικαιώνει την άποψη που κυριαρχεί συχνά για τον χριστιανισμό, πως είναι δηλαδή μια συλλογή προλήψεων. Οι πιστοί συνήθως αντιδρούν σε αυτές τις αμφιβολίες, αποκαλώντας την παρθενική γέννηση θαύμα που πρέπει να πιστεύουμε, που πρέπει να γίνει δεκτό με βάση την πίστη και που βρίσκεται πέρα από τη λογική μας αντίληψη. Αν και κάτι τέτοιο είναι αυταπόδεικτο στους πιστούς, υπάρχει ωστόσο απόλυτη ανάγκη να κάνουμε την απάντηση πιο ακριβή. Από τη μία πλευρά, είναι λογικό πως αν υπάρχει ένας Θεός δημιουργός του κόσμου, της ζωής και όλων των νόμων της φύσεως, όπως πιστεύουν οι χριστιανοί, αυτός ο Θεός θα πρέπει να είναι παντοδύναμος και ικανός για να αντιστρέφει αυτούς τους νόμους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι ικανός να επιτελεί ό,τι ο λαός γνωρίζει ως θαύματα. Το θαύμα είναι κάτι που λαμβάνει χώρα πέρα από τα όρια των γνωστών νόμων της φύσεως. Κάτι που το αισθανόμαστε περισσότερο ως υπερφυσικό παρά ως φυσικό. Αν ο Θεός είναι Θεός, τότε είναι σαφές πως βρίσκεται πέρα από όλους τους νόμους της φύσεως. Είναι παντοδύναμος, πανσθενής και απόλυτα ελεύθερος να ενεργεί όπως αυτός θέλει.

και ενώ όλα αυτά αληθεύουν, η πίστη που αρνείται το θαύμα και υποτάσσει το Θεό στους φυσικούς νόμους δεν είναι πλέον πίστη. Δεν σημαίνει πως απαγορεύεται στους πιστούς χριστιανούς να ερωτούν τον εαυτό τους και την πίστη μας για το νόημα των θαυμάτων. Υπάρχει μία διακεκριμένη χριστιανική αντίληψη σχετικά με το θαύμα που προέρχεται από τα Ευαγγέλια και τον ίδιο τον Χριστό, η οποία όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν πρόκειται να κατανοηθεί σωστά. Καταρχάς, η εικόνα που έχουμε από τα Ευαγγέλια για τον Χριστό αποκλείει την άποψη πως τα θαύματα είναι αποδείξεις, πως αποτελούν αντικειμενικά εργαλεία που υποχρεώνουν κάποιον να πιστέψει. Αν όντως κάτι δεσπόζει στη μοναδική εικόνα του Χριστού, είναι η άκρα ταπείνωσή του και το ότι δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να αποδείξει τη θεότητά του χρησιμοποιώντας θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα σχετικά με την ταπείνωση του Χριστού. «Ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών. Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη θαυμαστή γέννησή του ως απόδειξη και ούτε μια φορά δεν την αναφέρει ο ίδιος στο Ευαγγέλιο. Όταν δε κρεμόταν στο σταυρό, εγκαταλελειμμένος από τους πάντες και όντας σε τρομακτική αγωνία, οι κατήγοροι του τον χλέβαζαν ζητώντας από αυτόν ακριβώς ένα θαύμα. «Καταβάτων ίν από του σταυρού, ή να είδομεν και πιστεύσομεν». Αλλά δεν κατέβηκε. Και αυτοί δεν πίστεψαν. Άλλοι, ωστόσο, πίστεψαν ακριβώς από το γεγονός πως ο Χριστός δεν κατέβηκε από το σταυρό, επειδή μπόρεσαν να νιώσουν όλη τη θεότητα, το απεριόριστο ύψος αυτής της ταπεινώσεως, αυτής της ολοκληρωτικής συγνώμης, να ακτινοβολεί από το σταυρό. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασιν τυπιούσιν». Για άλλη μια φορά, τα Ευαγγέλια και η γνήσια χριστιανική πίστη δεν θεωρούν τα θαύματα ως αποδείξεις που επιβάλλουν την πίστη, αφού αυτό θα στερούσε από τον άνθρωπο ό,τι ο χριστιανισμός θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία. Ο Χριστός θέλει τους ανθρώπους να τον πιστεύουν εκούσια, δίχως τον εξαναγκασμό του θαύματος. «Εάν αγαπάτε με», λέγει ο Χριστός, «τα σεντολάς τα σε μας στηρίσατε». Και αγαπούμε τον Χριστό, δυστυχώς τόσο λίγο, όχι λόγω των θαυμάτων και της παντοδυναμίας του, αλλά λόγω της αγάπης και της ταπεινώσεώς του. Και επειδή, όπως αυτοί που τον άκουαν έλεγαν, «Ουδέποτε ελάλησεν ούτως άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος».

Ο Χριστός όμως επιτέλεσε θαύματα. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από ιστορίες για θεραπείες αρρώστων, για αναστάσεις νεκρών και ούτω καθεξής. Μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε ποιο είναι το νόημα αυτών των θαυμάτων που έτσι κι αλλιώς ο Χριστός επέλεξε να αποκαλύψει στον κόσμο. Αν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν επιτελούσε θαύματα εκεί που οι άνθρωποι δεν τον πίστευαν, αν επέπληκε τους ανθρώπους που αναζητούσαν και προσδοκούσαν θαύματα από αυτόν, τότε γιατί τα έκανε? Μόνο αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα μπορέσουμε ίσως να κατανοήσουμε το θαύμα των θαυμάτων, το αϊπάρθενο της Θεοτόκου και την άσυστη πίστη της Εκκλησίας σε αυτό το θαύμα. Καταρχάς, όλα τα θαύματα που γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο προκλήθηκαν από την αγάπη του Χριστού. «Εσπλαχνίστη περί αυτών», μας λέει ο Ευαγγελιστής. «Σπλαχνίστηκε τους γονείς, τον οποίον η νεαρή θυγατέρα είχε μόλις πεθάνει, τη χείρα που είχε χάσει το μονάκριβο παιδί της, αυτούς που διασκέδαζαν και χαίρονταν στο γάμο και δεν είχαν αρκετό κρασί, τον τυφλό, τον παράλυτο, αυτούς που υπέφεραν». Αυτό σημαίνει πως πηγή των θαυμάτων είναι οπωσδήποτε η αγάπη. Τα θαύματα ο Χριστός δεν τα έκανε για τον εαυτό του, για να δοξαστεί, για να αποκαλύψει τη θεότητά του ή για να την αποδείξει στους ανθρώπους, αλλά μόνο από αγάπη. Και επειδή αγαπά, δεν αντέχει να βλέπει τον άνθρωπο φυλακισμένο από το κακό να υποφέρει χωρίς ελπίδα. Παρόλα αυτά, αυτή η ερμηνεία φαίνεται ακόμα άσχετη προς το θαύμα που εδώ ζητάμε, δηλαδή την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού και το αϊπάρθενο της Παναγίας. Το θαύμα αυτό είναι όντως μοναδικό, ένα μυστήριο αποκεκαλυμμένο και επαληθευόμενο μόνο από την πίστη μας ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που εξαιτίας της αγάπης Του έγινε άνθρωπος και ανέλαβε με αγάπη την ανθρώπινη φύση για να τη σώσει. Αλλά να τη σώσει από τι? Από την ολοκληρωτική και αναπόφευκτη δουλεία της στην φύση και σε αυτούς τους ανελαίητους νόμους που μας υποβαθμίζουν σε ένα ακόμα ζωικό είδος, σε ύλη, σε σάρκα και αίμα. Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν αποτελείται μόνο από φύση. Πάνω απ' όλα, προέρχεται από τον Θεό, από την ελευθέρα μεταδιδόμενη αγάπη του Θεού από το Πνεύμα. Συνεπώς, αυτό που επιβεβαιώνει η πίστη μας είναι το εξής: ότι ο Χριστός είναι εκ Θεού και Θεός και ότι ο Πατέρας Του είναι ο ίδιος ο Θεός. Με τον Χριστό, με τη γέννησή Του, με τον ερχομό Του στον κόσμο, γεννιέται μια νέα ανθρωπότητα. Όχι εξαρκώς, ούτε από τη δουλεία που εμείς επιβάλαμε στον εαυτό μας, αλλά εκ Θεού. Ο ίδιος ο Θεός αραβωνιάστηκε τον άνθρωπο στο πρόσωπο του πλέον μεγαλειώδου σκαρπού της δημιουργίας του, στην Πάναγνη Παρθένο. Μέσω δε αυτής, με την πίστη και την υπακοή της, μας έδωσε τον μονογενή Υιό του. Ο νέος Αδάμ εισέρχεται στον κόσμο για να ενωθεί μαζί μας και για να σηκώσει τον πρώτο Αδάμ που δεν είχε δημιουργηθεί εκ φύσεως, αλλά από τον Θεό. Αυτό θα μάθουμε μετά τρόμου και χαράς, αν πιστεύουμε στο Χριστό και γι' αυτόν, όταν τον δεχόμαστε ως Θεό και Σωτήρα, αναγνωρίζουμε επίσης και το αϊπάρθενο της μητέρας Του, μέσω της οποίας το Πνεύμα και η αγάπη κατακτούν την ύλη και τους νόμους της.

Ο κόσμος είναι τρομακτικά άδειος, μοναχικός, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει κάποιος σε αυτόν. Γι' αυτό, τόσοι πολλοί άνθρωποι αναζητούν συνεχώς κάποια διέξοδο από αυτή την ψεύτικη και μελαγχολική ζωή και μπλέκουν έτσι με πρακτικές που αποναρκώνουν το μυαλό ή με την προσπάθεια να ξεπεράσουν τους απατεώνες και να συλλάβουν ακόμα και το μικρότερο ποσό απλής ζώδους ευτυχίας ή με το να ονειρεύονται άσκοπα. Σύντομα όμως, όλα αυτά καταλήγουν σε αδιέξοδο και η υποχρεωτική πορεία επιστροφής στην περιφρονημένη ρουτίνα τα κάνει όλα τόσο τρομερά. Δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα κάθε πτυχή της ζωής έχει γίνει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα της κοινωνίας. Το πρόβλημα της εργασίας. Το πρόβλημα του έρωτα. Το πρόβλημα της γυναίκας. Το πρόβλημα της ευτυχίας. Το κάθε τι έγινε πρόβλημα, επειδή από την άλλη πλευρά οι έτοιμες απαντήσεις και συνταγές ενός διεφθαρμένου συστήματος έχουν εδώ και καιρό χάσει όλη την υπόλοιψή τους και έχουν απογυμνωθεί μέχρι σημείου να φανεί το γυμνό ψεύδος και το κενό και έχουν πάψει να είναι απαντήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά συχνά δεν γνωρίζουμε προς τα πού να κοιτάξουμε επειδή δεν έχουν εμφανιστεί νέες απαντήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συνείδησή μας ελέγχεται από το κενό και τον κινησμό, από τους τρόμους εκείνους που επιθυμούμε να πνίξουμε και να αποφύγουμε.

Σήμερα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν διστακτικά να αναγνωρίζουν ότι οι γνήσιες απαντήσεις είναι ακατόρθωτες δίχως πίστη, δίχως να περάσουν από το υπερβατικό και αιώνιο. Ακόμα και η πίστη στον Θεό παίρνει διαφορετικές μορφές και μπορεί να γίνει απλώς ένα άλλο είδος διεξόδου και φυγής, ένα εργαλείο ψυχολογικής μέθης. Με άλλα λόγια, μπορεί να είναι ψευδοπίστη, ψευδεπίγραφη πίστη. Είναι λυπηρό το ότι μπορούμε να μισούμε και να κάνουμε κακό, να κατεδαφίζουμε και να μην οικοδομούμε, ακόμα και στο όνομα της πίστεως και του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι «πολλοί γάρ ελεύσονται επί το ονόματί μου και πολλούς πλανήσουσιν». Και «ούπασο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών». Συνεπώς, ο χριστιανισμός από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής του ποτέ δεν ρώτησε «πιστεύεις?», γνωρίζοντας πως ακόμα και αυτοί που πρόδωσαν και σταύρωσαν τον Χριστό πίστευαν σε κάτι, με κάποιο τρόπο. Όχι. Η ερώτηση του χριστιανισμού ήταν «πώς πιστεύεις και σε τι?». Προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτό το τόσο θεμελιώδες για τη γνήσια πίστη ερώτημα, αρχίζει να εμφανίζεται μπροστά στα πνευματικά μας μάτια σχεδόν ασυνείδητα και ακούσια η εικόνα της Παναγίας. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα της κρύβει κάπως την εικόνα του Χριστού ή ότι παρουσιάζεται στον χριστιανισμό ως ένα επιπλέον αντικείμενο πίστεως, ξεχωριστό από το Χριστό. Θα έλεγα μάλιστα πως συμβαίνει το αντίθετο. Επειδή δεχόμαστε αυτή την εικόνα ως αποκλειστικό δώρο του Χριστού, ως ξεδίπλωμα όλων όσα σημαίνουν η διδασκαλία και η κλίση του. Και έτσι ερωτούμε τους εαυτούς μας, ποια είναι η δύναμη αυτής της εικόνας, τι βοήθεια μας προσφέρει,

Η απάντησή μου ίσως να εκπλήξει πολλούς. Αυτό που καταρχάς μας προσφέρει η εικόνα της Θεοτόκου είναι η εικόνα μιας γυναίκας. Το πρώτο δώρο του Χριστού σε μας, η πρώτη και βαθύτερη αποκάλυψη της διδασκαλίας και της κλίσεώς του, μας δίνεται με την εικόνα μιας γυναίκας. Γιατί όμως αυτό να είναι τόσο σπουδαίο, παρήγορο και λυτρωτικό? Ακριβώς επειδή ο κόσμος μας έχει γίνει τόσο ολοκληρωτικά και απελπιστικά αρσενικός, επειδή κυριαρχείται από την αλαζονία και την επιθετικότητα, όπου τα πάντα έχουν αναχθεί σε δύναμη και σε όπλα αυτής της δυνάμεως, σε παραγωγή και σε όπλα παραγωγής, σε βία, σε άρνηση να υποχωρήσουμε εκούσια ή να συνάψουμε ειρήνη με οτιδήποτε, ή να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό και να βυθιστούμε στα σιωπηλά βάθη της ζωής. Η εικόνα της Παναγίας, της Παρθένου, βρίσκεται απέναντι σε όλα αυτά και τα κρίνει με μόνη την παρουσία της. Εικόνα της άπειρης ταπεινώσεως και καθαρότητας, που είναι όμως γεμάτη από ομορφιά και δύναμη. Εικόνα της αγάπης και της νίκης της αγάπης.

Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Στην εικόνα της Παναγίας βρίσκομαι αυτό που έχει χαθεί σχεδόν τελείως από τον υπερήφανο, επιθετικό και αρσενικό κόσμο μας. Τη συμπάθεια, την τρυφεράδα, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, την ταπείνωση. Την αποκαλούμε Κυρία και Βασίλισσα των Ουρανών και της Γης. Και με όλα τα αυτά, η ίδια ονομάζει τον εαυτό της Δούλη Κυρίου. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτε. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και τη χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Είναι σαν να είχαμε μια μακρά, εξοντοτική και αποτυχημένη μέρα δουλειάς και γυρίζοντας τελικά στο σπίτι, όλα ξεκαθαρίζουν πάλι και γεμίζουν με εκείνη την ευτυχία, την πέρα από τις λέξεις, τη μόνη αληθινή ευτυχία. Ο Χριστός είπε «Μη με ρημνάτε, ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού». Παρατηρώντας αυτή τη γυναίκα, την Παρθένο, τη Μεσήτρια, αρχίζουμε να αισθανόμαστε, να γνωρίζουμε, όχι με το νου αλλά με την καρδιά μας, τι σημαίνει να αναζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, να τη βρίσκουμε και να ζούμε μέσα της.

Τον Αύγουστο η Εκκλησία εορτάζει το τέλος της επηγείας ζωής της Παναγίας, το θάνατό της, γνωστό ως κοίμηση. Μία λέξη όπου το όνειρο, η μακαριότητα, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά ενώνονται. Τίποτε δεν γνωρίζουμε για τις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού. Διάφορες ιστορίες, διανθισμένες με παιδική αγάπη και τρυφεράδα, έχουν φτάσει ως εμάς από τον πρώιμο χριστιανισμό, αλλά ακριβώς λόγω της ποικιλίας τους δεν νιώθουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιστορικότητα καμιάς από αυτές. Στην κοίμηση η αγάπη και η μνημόνευση της Εκκλησίας δεν επικεντρώνονται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο, ούτε στην ημερομηνία και στον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, αυτή η μητέρα όλων των μητέρων, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή της. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν αυτό συνέβη, η Εκκλησία ανταυτού παρατηρεί την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας το θάνατο αυτής που ο Υιός της, σύμφωνα με την πίστη μας, κατέβαλε τον θάνατο, ανέστη εκ νεκρών και μας υποσχέθηκε την τελική Ανάσταση και τη νίκη της αθάνατης ζωής.

Ο θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της εκκλησίας εκείνη την ημέρα ως κέντρο όλου του εορτασμού. Η Θεοτόκος, νεκρή, βρίσκεται στο νεκροκρεβατό της. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συναγμένοι γύρω της και από πάνω της στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη μητέρα του, η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε τον θάνατο και ότι έχει ήδη περάσει σε αυτόν το συγκεκριμένο θάνατο. Όχι ρήξη, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Όχι θάνατος, αλλά ζωή. Εν τη γενέση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, ψάλλει η Εκκλησία, βλέποντας αυτή την εικόνα. Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε.

τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Το φως που ξεχύνεται από την κίνηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Στην κίνηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από εμάς. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος στην τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στο θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη η ζωή της, είναι μια συνάντηση, αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδυτο φως της αιωνιότητας και μια είσοδο σε αυτό. «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος της Αγάπης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβος στην άφθορη κίνηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων, έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι, στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στενοχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνυκτη, με το φως να ξεχύνεται από τη νίκη που πλησιάζει, από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.

Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. Τάφος και νέκρωσης, ουκ εκράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.

Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη, αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα, στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.

0: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
1: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Τι ούτω τρόπο όσοι στον Ιορδάνη εφανερώθη η ενιαία Αγία Τριάς, ηνωμένη κατά την ουσίαν και διηρεμένη κατά τις υποστάσεις. Τρεις υποστάσεις, αφού η κάθε μία έχει ιδιαίτερα ονομασίαν. Ο Υιός εμφανίζεται μετασώματος εις τον ποταμόν Ιορδάνη. Το Πνεύμα κατέρχεται επ' αυτόν ως περιστερά και ο Πατήρ μαρτυρεί από υψηλά τον Υιόν αυτού των αγαπητών. Εφανερώθησαν δηλαδή οι τρεις υποστάσεις της μιας θεότητος και εκτός αυτού η μαρτυρία του Πατρός έγινε για να καταλάβουμε ότι μία είναι η υπόσταση του Θεανθρώπου Χριστού, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εθέωσε την ανθρωπίνη φύση αναλυώτως. Για τούτο λοιπόν, ο οποίος είναι ηνωμένος εις μίαν υπόσταση και έχει δύο φύσεις, την θείαν και την ανθρώπινη, ο Πατήρ τον αποκαλεί Υιόν αγαπητών.

όσοι από τους παρόντες ήσαν άξιοι. Εξαιρέθησαν δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ήσαν ανάξιοι να ακούσουν και να υποταχθούν εις τον νόμο. Και το ένα και το άλλο ήσαν αναγκαία και δίκαια εις την βάπτιση του Χριστού. Διότι αν ο λαός και ο Ιωάννης ήσαν εξίσου άξιοι, οπότε θα εδικαιούντο να ειδούν και εκείνοι το Άγιον Πνεύμα και να ακούσουν τη φωνή του Πατρός, δεν θα απεδίδετο μεγαλύτερα τιμή εις τον πρόδρομον και βατιστή Ιωάννη, και η όραση της φοβεράς και μεγαλοπρεπούς καθόδου του Αγίου Πνεύματος θα έπρεπε να είναι κοινή για όλους. Εξάλλου, αν καμία απολύτως φωνή δεν είχε ακουστεί από τον λαό, η μαρτυρία που αφορούσε τον Χριστό θα είχε μείνει άγνωστος και θα αμφισβητούσαν την μαρτυρία του Ιωάννου, ισχυριζόμενοι ότι μαρτυρεί ανεξέταστα ή χαριζόμενος εις τον Ιησού. Τώρα όμως που η φωνή οικούστη από όλο τον λαό, καθιστά πιστευτεί την μαρτυρία του Ιωάννου και γίνεται αιτία να κατανοήσουν οι πάντες την δόξα του Κυρίου Ιησού. Μετά την βάπτιση, ο Ιησούς οδηγήθη εις την έρημο υπό του Αγίου Πνεύματος, εις τόπον απόμακρο, για να συγκεντρώσει ο μαχητής τις δυνάμεις του προς πόλεμον και να μας προπαρασκευάσει, δεικνύοντας την οδό που θα ακολουθούν οι πιστοί μετά το βάπτισμα. Νηστεία και αγώνα. Ενίστευσε 40 ημέρες και ύστερα επείνασε, λόγω της σωματικής του φύσεως. Ο διάβολος παρατηρούσε και τον επείραζε με πολλούς τρόπους. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατενίκησε αυτόν εις μίαν προκλητική μάχη και τον εδίωξε. Μετά την νίκη, άγγελοι προσήλθον και διεικόνουν αυτό. Είναι αναμφισβήτητα ένα μήνυμα για εμάς αυτό ότι αφού πιστεύσουμε και βαπτιστούμε, διαθέτουμε τα εφόδια να ανταπεξέλθουμε εις τους πειρασμούς και ότι μετά τον πειρασμό δίδεται ο μισθός και η χάρις εις εκείνους οι οποίοι γονίστησαν. Εμφανίζεται πάλι και έρχεται εκεί όπου ήταν ο Ιωάννης. Εκείνος, όταν τον επανείδε, τον ανεκήρυξε όπως και πριν, και τούτο όχι μίαν, αλλά δύο φορές. Τον ακολούθησαν τότε οι μαθητές του, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, οι οποίοι προσήλθαν πρώτοι λόγω της καλής των προαιρέσεως. Διότι ο Ανδρέας ήταν το πρότυπο της τόλμης και ο Ιωάννης το πρότυπο της αγνότητος. Ο Ανδρέας προσήγαγε ως μαθητήνης τον Κύριο και τον πρωτότοκον αδελφόν του Πέτρον. Ο δευτερότοκος έγινε οδηγός της πνευματικής γεννήσεως για τον πρωτότοκο, ώστε να μην έχει ο Πέτρος και εις αυτήν την γέννηση τα πρωτοτόκια. Από τη στιγμή εκείνη, ο Ιωάννης εμπιστεύεται τους μαθητές του εις τον Βασιλέα Χριστόν, όπως τους ενεπιστεύθη και στην ομολογία του περί αυτού. Ο ίδιος, ο λίγον καιρό αργότερα, εφυλακίστη από τον Ηρώδη, διότι επόθησε να γίνει πρόδρομος και του πάθους του Ιησού, όπως έγινε πρόδρομος του κηρύγματος και της βαπτίσεως του. Τι μας λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο? Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν, μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Η αρχή του κηρύγματος και της διδασκαλίας του έγινε στη Γαλιλαία. Εκεί εδέχθη ως μαθητάς τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ, αφού αρχικώς είχε καλέσει τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μετά από δύο ημέρες, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και η αρχή των θαυμάτων, η μεταβολή δηλαδή του ύδατος Ισίνων. Ήταν εκεί επίσης και η πανέμωμος και Παναγία Μήτυρ, αυτόπτης μάρτης των θαυμάτων και ακροατής των κηρυγμάτων του Κυρίου. Και γι' αυτό το πρώτο θαύμα εμεσίτευσε η προξενός παντός αγαθού, διότι επιθυμούσε ως μήτυρ η Πάναγνος να βλέπει τα σημεία του Υιού και Κυρίου της. Για τον λόγο αυτόν, με σεβασμό και σύνεση, επέστησε την προσοχή του και χωρίς να του δώσει εντολή να κάνει θαύμα, του εγνωστοποίησε μόνο με πολλή συστολή την κρισιμότητα της καταστάσεως, ίνον

ουκέχουση. Ο πόθος της καρδίας της ήταν να τον ειδεί να θαυματουργεί, διότι εγνώριζε ότι ήταν ο δημιουργός των απάντων και ο ανακοινιστής της κτήσεως. Αυτός που θα την μεταμόρφωνε καθώς η θέλησε. Αυτός ο οποίος είχε κατοικήσει εις την μήτρα αυτής υπερφυός και διαιτήρησε την παρθενίαν της άφθορον. Εξήλθε από την μήτρα της καθώς η θέλησε. Δεν την διήνυξε, αλλά διεφύλαξε αυτήν εσφραγισμένη. Είχε η μακαρία αντιληφθεί ότι ήταν ικανός να πράξει οτιδήποτε ήθελε και με διάκριση του επέστησε την προσοχή εις την συγκεκριμένη περίσταση. Και εκείνος, ο μακρόθυμος, ο Κύριος και Υιός της, προκειμένου να διδάξει περισσότερα ταπείνωση και σεβασμό προς το πρόσωπό του, επειδή επρόκειτο να φανερωθεί περισσότερο η δύναμη στις θεότητός του, την επέπληξε μόνο με τα λόγια «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου, δεν ήλθε ακόμη». Εις την πράξη όμως συγκατετέθη και εξεπλήρωσε το αίτημά της, την ετοίμησε ως μητέρα και εξεπλήρωσε την επιθυμία της καρδίας της. Η μακαρία Παναγία είχε βεβαίως την επίγνωση της καλοσύνης και της δυνάμεώς του. Γιατί το λέγει εις τους διακονητάς «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Και πράγματι, η ανεκδίγητος δύναμης του Κυρίου μετέβαλε το είδωρ εις ίνων εκλεκτών. Όμως η μετατροπή του ύδατος εις ίνων προεκάλεσε ομοίως την μεταβολή εκείνου ο οποίος τον είχε καλέσει στον γάμο. Ο νυμφίος εγκατέλειψε τον γάμο και τον οίκο. Οικολούθησε και υπηρέτησε τον υψηλόν επισκέπτη, τον ευλογημένο βασιλέα και κύριο, τον νυμφίο των αγίων και αμόμων ψυχών. Το ίδιο έκαμε και η νύμφη, η οποία υπηρετούσε εις το εξής την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Έτσι, το θαύμα που έγινε από τον Κύριο δεν μετέτρεψε μόνο το είδωρ εις ίνων, αλλά και των γάμων εις παρθενίαν. Έκτοτε λοιπόν, η Παναγία Παρθένος και Μήτυρ του Κυρίου, όσο περισσότερο της ήταν δυνατόν, έμενε αχώριστος από τον ευλογημένο Κύριο και αγαπημένο Υιόν της. Όπου κι αν επήγαινε, τον ακολουθούσε και θεωρούσε ως σωτηρίαν και ως φως των οφθαλμών του σώματος και της ψυχής της, το να κυκλοφορεί μαζί του και να ακούει τους λόγους του.

Και όταν ο Κύριος εισήλθε εις την οικία του Πέτρου και εθεράπευσε την πενθεράν αυτού βεβλημένη εις την κλίνην και πειρέσουσαν, η Παναγία και χαριτουμένη μήτηρ αυτού, η Παρθένος Μαρία, ήταν μαζί του, καθώς και οι γυναίκες, οι οποίες είχαν γίνει μαθήτριες του Κυρίου. Από τότε και εις το εξής, η πενθερά του Πέτρου με τη θυγατέρα της, δηλαδή τη σύζυγο του Πέτρου, παρακολουθούσαν τα κηρύγματα του Κυρίου και κυκλοφορούσαν μαζί με τη Θεοτόκο. Έγιναν διακόνησες και την εφρόντιζαν. Από εκεί, εκ νέου έφυγε ο Κύριος Ιησούς για τη Ναζαρέτ μαζί με την Αγία Μητέρα του, διότι ο Ιωσήφ, με τον οποίο εις την αρχή η Αγία Παρθένος είχε αραβωνιστεί, ετελείωσε τον δρόμο της προσκέρου ζωής πλήρης ημερών, αφού είχε φτάσει εις την ηλικία των 110 ετών. Αυτός, ο οποίος ηξιώθη να γίνει τροφεύς και υπηρέτης του Κυρίου και Βασιλέως των όλων Ιησού Χριστού και είχε γίνει ο αυτόπτης μάρτης των ανεκφράστων μυστηρίων της γεννήσεως και της ενηλικιώσεώς του και μετά από την βάπτιση των θαυμάτων του. Μετέβη λοιπόν εις την αιωνίαν ζωήν και έλαβε από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ευλογίαν αξίαν της συμπαραστάσεως και της πιστής διακονίας του. Ιδέ ιοί του Ιωσήφ, Ιάκωβος και Ιούδας ακολουθούσαν τον Χριστό ως μαθητές του και οι θυγατέρες του είχαν γίνει συνοδοί της Αγίας Θεοτόκου. Εις όλες δε τις περιοδίες του Κυρίου, όπου εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και εθεράπευε κάθε οξύ ή χρόνιο νόσημα, τον ακολουθούσαν συνεχώς, τον υπηρετούσαν και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε, όπως είναι γραμμένο εις το Άγιο Ευαγγέλιο. Έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Όμως, καθοδηγήτριά των ήταν κατά πάντα η Αγία και ένδοξος Θεομήτωρ, η οποία εμεσίτευε εκ μέρους αυτών προς τον Κύριο και Υιόν της και ενεργούσε ως εντολοδόχος του. Από εκεί, ο εξητών την των απάντων σωτηρίαν επορεύθη προς την λίμνη της Γενισαρέτ, η οποία ήταν μεγάλη και περίφημος, πλήρης ηχθείων εις των βυθών της και περιεστοιχίζετο από ποικίλα και άφθονα φυτά. Εκεί, μετά το κήρυγμα που έκανε προς τον λαό, μέσα από το πλοιάριο, διέταξε τον Πέτρον να αλλιεύσουν. Εκείνοι έριψαν το δίκτυ και συνέλαβαν μεγάλη ποσότητα ηχθείων και θάμβος περιέσχεν αυτόν και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβων. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνοί σύντροφοι το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό, όπως έγινε την πρώτη φορά, τώρα όμως οριστικός». Από τη Γενισαρέτ, ο Κύριος εισήλθε εις Καπερναούμ, όπου εθεράπευσε τον παραλυτικό, ο οποίος ήταν τύπος της ειδικής μας γυρασμένης και παραλύτου φύσεως. Διότι, όπως συνέσφιξε τα μέλη εκείνου και τον διέταξε να σηκώσει την κλίνη και να υπάγει στον οίκον του, ομοίως ο πολυέσφραγνος ανακαίνισε την πεπτοκίαν φύση μας και συνήγαγε εις την πίστη τα αποχωρισμένα μέλη με ένα σώμα, το οποίον υπακούει εις την κεφαλήν των απάντων. Ομοίως ο πολυέσφλαχνος ανεκαίνισε την πεπτοκίαν φύση μας και συνήγαγε εις την πίστη τα αποχωρισμένα μέλη, δηλαδή τους διεσκορπισμένους εθνικούς, και τους έκαμε ένα σώμα, το οποίον υπακούει εις την κεφαλή των απάντων, αυτόν τον Χριστό και Θεό μας. Και τους προσέταξε να φέρουν τον ζυγό των εντολών του και να επιστρέψουν εις την αρχαίαν πατρίδα που είναι ο παράδεισος από που είχαμε εκπέσει. Προς τούτο επραγματοποιούντο οι συγκεντρώσεις του λαού και εγίνοντο αναρρύθμιτα θαύματα από τον Κύριο, τόσα που δεν υπόρεσαν οι Ευαγγελιστέ να τα καταγράψουν και τα οποία, εάν γράφεται καθ' εν, ουδέν αυτών των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Πράγματι, ο νους των κοσμικών ανθρώπων δεν μπορεί να χωρέσει τι αυτή θαυμαστή
αυθονία και δύναμη.

0: Ο Κύριος λοιπόν εδίδασκε τον λαό και εθεράπευε τις ασθένειες όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής. Οι δε μαθητέ εδίδασκαν εκείνους που είχαν θεραπευθεί και είχαν οδηγηθεί στην πίστη και ακολούθως τους εβάπτιζαν σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Διότι όπως εις όλα τα άλλα, ο Χριστός εξεπλήρωσε πρώτα τις παλαιές νομικές διατάξεις και έπειτα εθεμελίωσε τον νέο νόμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρώτα εδέχθηκε ο ίδιος το διείδατος βάπτισμα του Ιωάννου εις τον Ιορδάνη ποταμών και ακολούθως έθεσε εις ενέργειαν το ειδικό του βάπτισμα με την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δίνοντας εντολή στους μαθητές του να το τελούν όπως τους έδειξε. Εκείνον τον καιρό, ο Ζεβεδαίος, ο πατέρας του Ιακώβου και του Ιωάννου, απέθανε και αυτοί εζήτησαν από τον Κύριο να υπάγουν να θάψουν τον πατέρα τον. Αλλά ο Πολυέλαιος δεν τους το επέτρεψε για να μάθουν να μην επιθυμούν τίποτα περισσότερο από την μεταυτού διαμονή. Και εκείνοι, υπακούοντας εις την εντολή του, εγκατέλειψαν τον ειδικό τους θέλημα. Έπειτα όμως, τους έδωσε εντολή να υπάγουν και να φροντίσουν τον Νίκο και την μητέρα τους. Αυτοί επήγαν και προσέφεραν ό,τι είχαν καλύτερο, καθοδήγησαν τη μητέρα τους και την προσύρτησαν εις τις ακολουθίες της Αγίας Θεοτόκου για να υπηρετεί μαζί με αυτή τον Κύριο για πάντα. Κατ' εντολή δε του Κυρίου, από την περιουσία των γονέων τους, διένυμαν ένα μέρος εις τους πτωχούς, έδωσαν ένα άλλο μέρος εις τους συμμαθητάς προς χρήσιν και το υπόλοιπο το επόλυσαν και ηγόρασαν τον οίκο της Ιών, όπου επρόκειτο να γίνει κατοικία της μητρός του Κυρίου μετά την σταύρωση και την ανάληψη αυτού. Εκεί την οδήγησε ο αγαπημένος μαθητής, όταν του την ανέθεσε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Την εγκατέστησε εκεί και την υπηρέτησε σύμφωνα με την εντολή του, γλυκητά του βασιλέως. Μετά τη Γαλιλαία, η Ιουδαία εγέμισε από τα θαύματα και τα σημεία του Χριστού. Η δε μήτηρ αυτού ήταν πάντοτε μαζί του και παρακολουθούσε με τα προσοχή στη διδασκαλία και τα θαύματα της άκρας αγαθότητός του. Μια ημέρα ενεφανίστη η Ιωάννα, μια γυναίκα πλουσία και αξιοπρεπής. Ήκουσε το κήρυγμα του Κυρίου ότι όποιος θέλει να είναι τέλειος, πολύ την περιουσία του και τη δίδει στους πτωχούς, σηκώνει το σταυρό του και τον ακολουθεί και τα απαρνήθη όλα. Εγκατέλειψε το σύζυγο και τα τέκνα της, την οικία και τα κτήματα. Και όλα τα αγαθά της. Οικολούθησε τον Κύριο και παρέμεινε οριστικός πλησίων της Αγίας Μητρός του. Εν συνεχεία ήλθε η εορτή της κοινοπηγίας. Τότε πλην των θαυμάτων και των ιάσεων, ο Κύριος Ιησούς έκαμε το εξής. Εισήλθε εις τον ναόν με ένα μαστίγιο και βρίσκοντας εκεί τους πολιτάς των μόσχων, προβάτων και τριγώνων, καθώς και τους αργυραμιβούς, τους εξέβαλε όλους από το ναό. Τούτο ήταν σημείο ενδεικτικό του παλαιού και του νέου νόμου. Έπαυσε δηλαδή τον παλαιό νόμο και εγκαθίδρυσε τον νέο. Εν συνεχεία, αφού επλήρωσε θαυμάτων την Ιουδαία, επέστρεψε στην Γαλιλαία και περιόδευσε εις τις πόλεις και τα χωρία. Επήγε εις την πόλη των Μαγδάλων, όπου τον οικολούθησε η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Κύριος είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Αυτή διεκρίνεται για τον πλούτον και την ευγενική καταγωγή της, και όταν είδε τον Κύριο έδειξε ζήλο και υπηρέτησε αυτόν με πίστην καθώς και την πανάμωμον μητέρα του. Η Μαγδαληνή ήταν και τύπος της ανθρωπίνης φύσεώς μας, η οποία είχε καταληφθεί από 7 κακά πνεύματα που εναντιώνονται εις τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρωπίνη φύση δηλαδή εβασανίζεται από 7 χρόνια νοσήματα. Η Μαγδαληνή λοιπόν έβρε τον ιατρόν και εξαγνιστήν της φύσεώς μας, αυτόν που καταλύει κάθε αλωτρίωση από το Θεό, και όχι μόνο απελευθερώθη από όλα τα δαιμόνια με τη χάρη του Χριστού, αλλά και επλήστη αυτής της χάρη του και έδειξε εξαίρετον ζήλο εις την πίστη, την ελεημοσύνη και τους αγαθούς λογισμούς. Οικολούθησε τον Κύριο καθ' όλη την διάρκεια της επηγής διαμονής του ως μαθήτρια και βοηθός του. Έγινε η καλή συνοδός και υπήκοος της Βασιλίσης, της Αγίας Θεοτόκου και υπέφερε μαζί της. Όθεν ηξιώθη εν τέλει και της αποστολικής χάριτος. Περιόδευε από χώρας εις χώραν προς χάριν του Χριστού, φτάνοντας έως την Ρώμη, όπου και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, αγωνιζομένη τον καλό αγώνα, μέχρι σημείου να χύσει το αίμα της υπέρ αυτού. Και όπως ο μακάριος Πέτρος ήταν ζηλωτής μεταξύ των μαθητών και είχε την πρωτοκαθεδρία, έτσι ήταν και η Μαρία η Μαγδαληνή μεταξύ των μυροφόρων και των λοιπών γυναικών. Αλλά τα καλά της έργα θα τα αναφέρουμε ιδιαιτέρως όταν φτάσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Ας επανέλθουμε όμως εκεί όπου αφήσαμε την ομιλία για να διηγηθούμε τη συνέχεια της ζωής της Θεομήτωρος και Βασιλίσσης μας, όλα όσα έζησε μαζί με τον Κύριο και Υιόν της και ακόμη αυτά που αφορούν την Ιδία μετά την ανάληψή του. Αναγνώστε και ακροατέ, ας με συγχωρήσουν για το μήκος του λόγου, διότι η πραγματεία αυτή αφορά τη αυτά μυστήρια και τη αυτά μεγαλεία, για την εξύμνηση των οποίων εχρησιμοποιήθησαν και χρησιμοποιούνται και πάντοτε θα χρησιμοποιούνται κάθε γλώσσα, κάθε τέχνη, κάθε δύναμης και κάθε χάρισμα εις όλες τις εποχές από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, εις τον παρόντα και εις τον μέλλοντα αιώνα. Ούτως ή άλλως όμως, όλα αυτά είναι και πάντοτε θα είναι κατώτερα από την πραγματικότητα και ανεπαρκή και κανείς, ακόμη και αυτές οι ουράνιες νοερές και οι ασώματες δυνάμεις, δεν θα μπορέσει ποτέ να εκφράσει αυτά τα θεία και ένδοξα μυστήρια επαξίως και πρεπόντως, ακόμη κι αν περιγραφούν και εξυμνηθούν κατά των ανώτατων μέτρων των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων μας. Όθεν είπαμε και θα επαναλάβουμε τώρα ότι μετά την υπερφύη και απόρριτο γέννηση, η Πανάμωμος, η Αδιάφθορος και Παναγία Μήτυρ δεν απεχωρίστη ποτέ από τον ευλογημένο Υιό και Βασιλέα της. Ήδη από την παιδική του ηλικία ήταν για αυτήν ο Κύριός της. Τον ανέθρεψε όπως του έπρεπε και τον υπηρετούσε ως δούλη και όπου επήγαινε εκείνος ήταν πάντοτε μαζί του. Ήδη ανεφέρθη ότι εις την σωματική ηλικία των 12 ετών του Ιησού είχαν ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα και κατά την επιστροφή το πεδίον παρέμεινε εκεί. Η Πανάχραντος Μήτυρ περιεφέρετο τεθλιμένη και στενάζουσα τον αναζητούσε και όταν τον έβρε ερώτησε με θλίψη τέκνον γιατί μας το έκαμες αυτό και τα ακόλουθα. Εν συνεχεία ο Ιησούς επέστρεψε μαζί τους και έζησε εις τη Ναζαρέτ όπου αυτός ο βασιλεύς και κύριος των απάντων τους έκαμε υπακοή. Όταν όμως έγινε 30 ετών και ήρχισε το ποιμαντικό έργο του, ευαπτίστη δε από τον Ιωάννη εις τον Ιορδάνη, όπου το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και έμεινε επάνω του με τη μορφή περιστεράς και ο πατήρ τον εμαρτύρησε από τον ουρανό ως τον αγαπητόν του Υιόν, πάντοτε, εφόσον της ήταν δυνατόν, η Αγία του Μητέρα τον ακολουθούσε, έβλεπε τα θαύματα και παρακολουθούσε τα κηρύγματά του. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Η Παναγία του Εύρου Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λιψανότου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, Ιερό Λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προσιώτησα. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Εορτάζει επίσης το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου στις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή 23 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια της Παναγίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 8.30 το βράδυ. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Αν είστε πάντα καλά, χαίρετε.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι με τον κύριο Κώστα Γανωτή στο πλαίσιο της εκπομπής «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Θα πούμε για την Παναγία μας, που είναι μεσήτριά μας, που είναι πρέσβυρά μας και είναι μετά Θεόν Θεός, όπως θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Κώστας Γανωτής. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η Παναγία μας είναι μεσήτρια. Πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ξεκίνησε και την έχουμε εμείς μεσήτρια?
1: Κάνουμε καμιά φορά την ερώτηση και είναι δικαιολογημένη, γιατί άργησε τόσους αιώνες να έρθει στον κόσμο η σωτηρία που είναι η σάρκωση του Χριστού μας. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άργησε τόσο πολύ, γιατί άργησε τόσο πολύ να βρεθεί αυτή που ήταν άξια, που ο Θεός την έκανε άξια και αυτή δέχτηκε να γίνει άξια, να γεννήσει τον Χριστό κατά σάρκα. Έτσι η Παναγία μας είναι μεσήτρια, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θείο. Μέσα στην κοιλιά της είχε το Θεό. Η ίδια είναι άνθρωπος. Οπότε κάποια στιγμή βρέθηκε άνθρωπος και Θεός να είναι μία υπόσταση. Και γι' αυτό είναι μεσήτρια, ας πούμε, έτσι πραγματικά μεσήτρια, αλλά επιπλέον τώρα με τις πρεσβείες τις οποίες κάνει υπέρ ημών, γιατί πλέον είναι μητέρα και του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί, διότι και εμείς που είμαστε άνθρωποι, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Υιού της, την κάναμε και εμείς μάνα μας. Έχουμε λοιπόν την ίδια μάνα εμείς οι άνθρωποι και ο Χριστός μας. Καταλαβαίνετε πως είναι μεσήτρια, όπως όταν έχουν κάποιο θέμα, κάποια σχέση τα παιδιά τα μεταξύ τους, έχουν τη μάνα τους ανάμεσα και τους συνδέει κατά κάποιον τρόπο, και λόγω της μάνας της είναι αδέρφια, της μάνας τους είναι αδέρφια. Γι' αυτό λοιπόν και είναι η Παναγία μας μεσήτρια και συνεχίζει να είναι μεσήτρια με το να κάνει χρήση αυτής της ιδιότητάς της, πρεσβεύοντας για τους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, τραβώντας το έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους. Θα πείτε, δεν έχει έλεος ο Θεός, χρειάζεται να το προκαλέσει κανείς το έλεος. Κοιτάτε, όταν το προκαλεί κιόλας το έλεος που ήδη υπάρχει στον Χριστό, μας κάνει να ενωνόμαστε σε ένα σώμα, και τότε η πρεσβεία της γίνεται μητρική παρησία, γίνεται μητρική υπόσταση, και αυτό μας κάνει τόσο καλό. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από μια μάνα στα πνευματικά μας θέματα, γιατί οι φυσικές μανούλες μας λίγο μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτά. Περισσότερο μπορούν να μας μαγειρέψουν, να μας ντύσουν, ξέρω εγώ τι, να μας χαϊδέψουν. Αλλά στα υπαρξιακά μας θέματα, που είναι πολύ μεγάλα και βαριά, δεν επαρκούν οι καημένες οι μανούλες, είναι και αυτές μέσα σε αυτή τη δίνη των πειρασμών και της ανοριμότητας ακόμη.
0: Δηλαδή έχουν και εκείνες ανάγκη σαν παιδιά από την Παναγία.
1: Η Παναγία
0: και
1: αυτή την ώρα είναι όλη για μας. Δεν έχει δικά της προβλήματα.
0: Είναι μόνο μάνα.
1: Είναι μόνο μάνα.
0: Ενώ εμείς οι μανούλες είμαστε παιδιά. Και παιδιά
1: εμείς,
0: και μανούλες.
1: Εσείς οι μανούλες είστε συμβατικές μανούλες, πώς το λένε. Έχετε όλη την αγάπη, αλλά δεν έχετε ούτε το κύρος ούτε την δύναμη να μπορείτε να ενεργήσετε αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Δεν την έχετε τη δύναμη, δεν μπορεί να σώσει το παιδί σου. Μπορείς όμως να παρακαλέσεις την Παναγία και η Παναγία, έχοντας παρησίαν προς τον Υιόν της, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου, που λένε, που λέει ο κόσμος.
0: Επίσης η Παναγία, εκτός από μεσήτρια, την διαβάζουμε ότι είναι και πρέσβυρα.
1: Ναι, ακριβώς, κάνει χρήση της μεσητείας της, χρήση δηλαδή της ιδιότητάς της ως μέσον να γεννηθεί ο Υιός της, ο οποίος είναι και Θεός, και η χρήση είναι να σπρώχνει περισσότερο, όχι τον Χριστό να αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους να προσφεύγουν στον Χριστό μας. Δηλαδή πιο πολύ είναι πρέσβυρα προς εμάς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, το ξέρουμε βέβαια αυτό, ότι ο χαμός μας, η έξοδός μας, η έξωσή μας από τον Παράδεισο έγινε με πρωτοβουλία δική μας, με επιλογή δική μας. Γι' αυτό και όταν θέλει να μας εξαγοράσει ο Θεός με το αίμα Του, το αίμα Του το δίνει σε εμάς. Τους ανθρώπους, εμείς αποφασίσαμε, και από τη δική μας την απόφαση κρίθηκε η άρνηση του Θεού και η έξωση των πρωτοπλάστων. Και η Παναγία λοιπόν κάνει εύκολο και βατό το δρόμο και της ίδιας προς τον Θεό και των ανθρώπων προς τον Θεό.
0: Και είδαν ότι την λένε και πρέσβα. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες, όταν θέλανε να συνοηθούν με άλλο κράτος, ας πούμε, με άλλη εξουσία, χρησιμοποιούσαν τους πρέσβεις. Οι πρέσβεις αυτοί ήταν γέροντες πάντοτε. Γι' αυτό και το πρέσβης σημαίνει και πρεσβευτής, σημαίνει και γέροντας. Αλλά η Παναγία δεν πρέπει να συγχαίεται με αυτή την έννοια του γέροντα, βέβαια, και ενώ κάνει τη δουλειά αυτή, είναι γυναίκα, είναι μάνα, οπότε την λένε και πρέσβα. Οι γράφοι αυτοί, οι κανονογράφοι, εγώ έχω υπόψη μου το Θεοτοκάριο του Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Τη λένε και μετά Θεόν Θεός. Έτσι.
1: Ναι, είδατε, επειδή σου λέει τώρα εμείς στο τελευταίο σκοροπάτι που πρέπει να πατήσουμε για να μπορούμε από εκεί και πάνω να φτάσουμε στα πόδια του Χριστού και να γεμίσουμε πίστη και ελπίδα ότι ο Θεός μας σώζει, είναι η Παναγία. Και επειδή έχει τόση εξουσία και τόση δύναμη να μας παρουσιάζει στον Χριστό, γι' αυτό την λένε, βέβαια, κατά κάποιον τρόπο λογοτεχνικών ή μετά Θεόν Θεός. Όπως, ας πούμε, όταν θέλουμε να πάμε να μιλήσουμε σε ένα υπουργό, σε ένα υπουργείο για ένα σοβαρό μας θέμα, πάμε στον ιδιαίτερον. Και ο ιδιαίτερος πολλές φορές τα κανονίζει και μόνος του. Έχει πάρει μια εντολή και λύνει τα προβλήματα. Οπότε τον λέμε, είσαι για μας, είσαι ο υπουργός, του λέμε, ας πούμε. Έτσι η Παναγία μας είναι η μετά Θεόν Θεός.
0: Ωστόσο, εμείς αν και Ορθόδοξοι Έλληνες εδώ στην πατρίδα μας, δυστυχώς την Παναγιά μας δεν την λατρεύουμε μόνο, αλλά την λέμε και άσχημα λόγια για εκείνη. Και αυτό είναι κατάπτυστο.
1: Ούτε να το πείτε.
0: Ναι, δεν μπορώ. Μας βαραίνει.
1: Δεν έχουμε τρόπο να το εκφράσουμε. Αυτά είναι. Το σπουδαίο είναι ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω και ο Θεός έχει τη δύναμη να βλέπει στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου, το οποίο βάθος το φυλάει πάντα καθαρό. Γι' αυτό η μετάνοιά μας είναι η επιστροφή μας στον βαθύτερο εαυτό μας, από τον οποίο απομακρυνθήκαμε και φαινόμαστε, ας πούμε, λερωμένοι.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Έτσι.
1: Ναι, και άλλο παρηγορητικό που πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε και είναι, ας πούμε, η κεντρική ορθόδοξη μεθοδολογία της σωτηρίας μας, ότι μετανοούμε με μεγάλη, ας πούμε, εμένα με θύση λατρείας προς την Παναγία. Δηλαδή μετανοούμε από τη χαρά μας ότι σωζόμαστε και όχι μόνο από τη λύπη μας ότι αμαρτήσαμε. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι κανονογράφοι και οι υμνογράφοι και οι μελωδοί, όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι ήταν, κι όμως τραγούδησαν τόσο παθητικά η χάρη της Παναγίας, που μέσα σε αυτή τη χαρά έσβησαν οι αμαρτίες. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος στο Παράξενο, ότι μην παλεύετε να νικήσετε τα πάθη σας, δεν τα νικάτε. Τι να κάνετε? Να αγαπήσετε περισσότερο τον Χριστό και μέσα στη χαρά που σας δίνει ο αγαπημένος Χριστός, που είναι και εραστής σας ο ίδιος, η αμαρτία σε εξαφανίζεται. Θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα πείτε, πού είναι το πάθος μου? Δεν υπάρχει.
0: Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω, όπως είπατε και γιατί έτσι.
1: Βέβαια. Ας πούμε, ο ληστής, ο δεξιών του Χριστού, ήταν ένας κακούργος ληστής. Από πού ξεφύτρωσε εκείνο το μνήστη, τι μου Κύριε?
0: Από πού?
1: Και από το βαθύτερο εαυτό του, ο οποίος ακόμα είχε παραμείνει υγιής. Είναι σαν ένα μήλο σάπιο που έχει όμως το σπόρο του ακόμα ικανό να τον σπήρισει να βγουν μηλιές. Το σπόρο του φρούτου, το οποίο δεν έχει σαπίσει, έχει σαπίσει μόνο το περικάρπιον, πώς το λένε, και δεν έχει σαπίσει ο σπόρος ακόμα. Και σε εκείνο το σπόρο είναι που μας βλέπει ο Θεός υγιής και βλέπει, ας πούμε, την αμαρτωλή γυναίκα να του βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της και με αρώματα, και του λένε οι άλλοι εκεί γύρω οι έξυπνοι, αν ήξερες τι γυναίκα είναι αυτή δεν θα δεχόσουν. Και αυτός λέει, τι γυναίκα είναι? Είναι αμαρτωλή. Εγώ όμως βλέπω στο βάθος του προσώπου της, στο βάθος της ψυχής της, τον άνθρωπο που έπλασα, που είναι αγγελούδι. Και εκείνο βλέπω εγώ, το άλλο ούτε το βλέπω καθόλου. Άρα μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει από τη χαρά του που εκδήλωσε βλέποντας τον Θεό, και όχι μόνον από τη λύπη που ένιωσε διαπιστώνοντας την αμαρτωλότητά του.
0: Οι άνθρωποι έφτιαξαν τις οδές, κύριε Γανώτη. Γιατί είναι σημαντικές οι οδές?
1: Είναι σημαντικές οι οδές.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει και στον 50ο ψαλμό, που μιλάει για τις θυσίες που κάνουμε στο Θεό, και πρώτη θυσία είναι θυσία ενέσεως. Για σκεφτείτε ότι ο Θεός λογαριάζει, τιμά και αποδέχεται από μας θυσία ενέσεως και την κάνει αφορμή συγχωρήσεως, αφέσεως των αμαρτιών. Λόγια θέλει, ζητάει λόγια και τα υπολογίζει να έχουν υπαρξιακή σημασία τα λόγια που του λέμε. Είναι θυσία ενέσεως.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, έτσι, που
1: είναι μεγάλος κανονογράφος,
0: αριστουργήματα, ναι.
1: Συγκλονιστικός είναι, και μάλιστα
0: για την Παναγία μας
1: έχει τόσο μεγάλη ταπείνωση που να καταγγέλει τον εαυτό του δημοσία.
0: Με ποιο
1: δημοσία
0: τρόπο
1: να καταγγέλει τον εαυτό του? Και αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο να λέμε, για σκέψου, αυτός ο Άγιος άνθρωπος λέει για τις αμαρτίες τις δικές του με τόση λεπτομέρεια, και λέει κανείς ότι Και εγώ μπορώ να σωθώ, ρε παιδί μου, όσο χειρότερος κι αν είμαι. Καταλάβω ότι δίνει θάρρος, όπως μερικοί αγιονορίτες, πατέρες που πάνε άνθρωποι να εξομολογηθούν και είναι κουμπωμένοι γιατί έχουν περηφάνεια ακόμα μέσα τους και λένε εκείνοι αμαρτίες που δεν έχουν κάνει, και από εκείνο παίρνει θάρρος ο άνθρωπος και λέει, άρα αφού αυτός δεν τρέπεται να λέει για τις αμαρτίες του, δεν ξέρω εγώ αν τις έχει κάνει ή όχι, άρα και εγώ μπορώ να το πω. Τέτοιος είναι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο ορφανοτρόφος.
0: Για την Παναγία μας έχει γράψει σπουδαία πράγματα, έτσι, ύμνος.
1: Το μισό, και σχεδόν το μισό Θεοτοκάριο είναι κανόνες του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε μερικά για
1: αυτά. Ναι, να σας πω, δεν έχω σημειώσει τι νοσί είναι αυτά που έχω διαλέξει. Γιατί τα διάβαζα και από τον ενθουσιασμό μου, από τη συγκίνησή μου, ας πούμε, ναι. Δεν σημείωνα. Έχω ένα εδώ μπροστά μου, να δείτε, που απαντάει και στο, του Ανδρέα Κρήτης είναι, που απαντάει και στο μεγάλο ερώτημα πώς μετανοεί ο χριστιανός. Πρέπει όμως προηγουμένως να σας πω ότι από τους κανόνες, όλους τους κανόνες, παραλείπουμε την δεύτερη οδή. Εκτός από δύο κανόνες που λέγονται μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι οι κανόνες, αυτός η δεύτερη οδή είναι η οδή του Μωυσέως, που είναι πένθυμη. Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω. Και επειδή είναι πένθυμη και δεν θέλει η Παναγία μας να στεναχωριόμαστε, ο Χριστός μας θέλει χαρούμενοι να προσερχόμαστε στη μετάνοια. Γι' αυτό το λόγο αφαιρούν οι κανονογράφοι τη δεύτερη οδή. Αυτοί όμως οι καινούργοι κανονογράφοι, αυτοί που προχώρησαν το ξεκίνημα, δεν άντεχαν να στερούνται τη μια οδή. Δεν χόρτεναν, καταλαβαίνετε, δεν χόρτεναν. Και γι' αυτό πρόσθεσαν μια οδή μετά την ενάτη οδή, την οποία τη λένε προσώμια, γιατί προσωμιάζει ο ήχος τους, δεν έχουν δικό τους σειρμό και προσωμιάζει στους σειρμούς των άλλων, των άλλων οδών. Λοιπόν, και αυτά όλα τα πολύ ωραία, τα οποία είναι έξτρα που λέμε, όπως λέμε στα ανθρώπινα πράγματα, είναι αριστουργήματα όχι μόνο λατρείας και αγάπης και πίστης, αλλά και αριστουργήματα λογοτεχνίας. Λοιπόν, να σας διαβάσω ένα τέτοιο προσώμιο του Ανδρέου Κρήτης, του Ανδρέα Κρήτης. «Χαίρε Ροδονιά η Ιδύπνους, η εκκαλύκων βλαστήσας Απαρθενίας Ρόδων, Ερυθρών Ευώδες, χαίρε Κρίνων Θείων, εξού τα κρίνα του αγρού, ο τα κρίνα του αγρού Ποικίλας, στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλετο, πορφύραν αποκρύπτουσαν Σολομονικήν, χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον». Ροδονιά λέμε την Τριανταφυλιά, επειδή βγάζει ρόδα. Λοιπόν, χαίρε Τριανταφυλιά η δείπνους που βγάζεις πνοήν γλυκιάν. Γι' αυτό καμιά φορά όταν πλησιάζω εκεί που έχει λουλούδια στα ανθοπολία, σκύβω να μυρίσω τα τριαντάφυλλα και δεν μυρίζουν τίποτα. Είναι τριαντάφυλλα που έχουν έρθει από την Ευρώπη. Και συμβολικά να το πάρετε αυτό, πάει. Και απογοητεύομαι. Μετά πριν λίγες μέρες πήγα και έκανα μια εκπομπή για την Παναγία και είχαν λουλούδια οι γυναίκες γύρω από την εικόνα της Παναγίας και μοσκομίζαν τα τριαντάφυλλα. Μου έφεραν δάκρυα στα μάτια γιατί θυμήθηκα τα χρόνια που δεν υπήρχαν ευρωπαϊκά τριαντάφυλλα στην Ελλάδα και ήταν όλα από τις αυλές των ανθρώπων. Και μου σκομύριζαν ένα βαθύ, μια βαθιά πνοή, ανέβαινε πνοή επάνω στην όσφρησή μας. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Μόνο από αυτή την ευωδιά μπορούσε να μετανοήσεις.
0: Από τους κήπους και τις αυλές ακόμη υπάρχουν, τουλάχιστον στα μπαλκόνια βλέπεις
1: κάπου. Γιατί φέραν εκεί που έκανα εγώ την ομιλία και τι να σας πω, με απασχολούσε διαρκώς και μου δίνε χαρά γιατί ήταν δίπλα μου η εικόνα με τα τριαντάφυλλα. Χαίρε λοιπόν Ροδονιά ή η Δείπνους, η εκκαλίκων βλαστήσας απαρθενίας Ρόδων, η οποία από τους κάλικές σου ευλάστησες Ρόδων της Παρθενίας. Άρα το τριαντάφυλλο που βλάστησε η Τριανταφυλλιά ήταν το βλάστημα της Παρθενίας. Άρα η Παρθενία είναι ένα λουλούδι ευωδιαστό που στολίζει το φυτό που το βγάζει αυτό το λουλούδι. Και μάλιστα ερυθρών ευώδες. Βέβαια είναι ερυθρών γιατί είναι ζωντανό και εντυπωσιακό, δεν είναι ας πούμε άχρωμο και αδύνατο και είναι και ευώδης. Ένα τέτοιο λοιπόν κατακόκκινο ευωδιαστό λουλούδι ευλάστησε από τους κάλικές της η Ροδονιά, η Τριανταφυλλιά, η οποία συμβολίζει την Παρθένων Μαρίαν. Εγώ δεν έχω ειδεί πάντως σε άλλες παρομοιώσεις ή μεταφορές τέτοια πετυχημένη σύνθεση. Και μετά δεν χορτάει να την πει με το να την πει Τριανταφυλλιά που βγάζει το Παρθενίας Ρόδων Ερυθρών Ευώδες, αλλά λέει χαίρε Κρίνων Θείων, εξού ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλητο πορφύραν αποκρύπτουσαν σολομονικήν. Λέει και να χαίρεσαι, λέει, χαίρε Κρίνο θεϊκό, από τα οποία αυτός ο οποίος εστόλισε τα κρίνα του αγρού περιεβάλλευτον στολήν της αρκός ανήθευτον. Ανήθευτος νήθος σημαίνει γνέθο. Εμείς βάλαμε ένα γάμο στα νεοελληνικά και το κάναμε γνέθο. Λοιπόν, στολή ή ανήθευτος είναι το σώμα της Παναγίας. Δεν είναι γνεσμένο στον αργαλιό. Καταλάβατε. Λοιπόν, τη στολή την ανήθευτον είναι ποιος όμως περιεβάλλετο όταν κρίνα το αγρού ποικίλας. Ποικίλα θα πει στολίζω, το κάνω ποικίλων. Άρα αυτός ο οποίος εστόλισε, δηλαδή χρωμάτισε, σχεδίασε, έφτιαξε τα κρίνα του αγρού, από αυτός εφόρεσε την ανήθευτον στολή. Ισαρκός όμως, η οποία είναι τόσο ωραία, η στολή της Ισαρκός της Παρθένου Μαρίας, την οποία πήρε και φόρεσε ο Χριστός σαρκούμενος, ώστε αποκρύπτει τη Σολομονική Πορφύρα. Δηλαδή είναι τόσο ωραιότερος από την Πορφύρα της Σολομονικής. Αυτή η Πορφύρα, δηλαδή η βασιλική στολή του Σολομόνος, που ήταν η περίφημη και ασύγκριτη με τις άλλες ανθρώπινες, την κρύβει, την κάνει να μην φαίνεται. Τρώγατε. Χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον. Να χαίρε.

0: αλλιώ έχουμε άνθου ποικιλότερων παντό άλλου άνθου, λέει τώρα πάση χρειά. Όταν ο άνθρωπο θαυμάζει τόσο πολύ το μεγαλείο της Παναγίας, μέσα σε αυτό το θαυμασμό ομορφαίνει όλος ο κόσμος μέσα του και ένα άρωμα έρχεται και ξεπλένει όλη τη βρωμιά του κόσμου που μας έχει εγκατασταθεί μέσα μας και βρίσκεται ξαφνικά στον παράδεισο ο άνθρωπος, όχι επειδή έκανε καλύτερα έργα πριν ακόμα από αυτό, επειδή μέθησε μέσα στην ομορφιά της Παναγίας. Αυτά είναι που είναι ορθόδοξα και κατανόητα για όλους τους μη ορθόδοξους.
1: Κύριε Γανώτη, ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι κρίμα που δεν είμαστε φιλόλογοι περισσότεροι να ερμηνεύουμε έτσι και να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τόσο καλά τη γλώσσα και να ερμηνεύουμε και τους στίχους.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Είναι κρίμα.
0: Δεν είμαστε όλοι γιατροί, αλλά ο Θεός μας έδωσε γιατρούς. Δεν είμαστε όλοι, ας πούμε, δικηγόροι, ξέρω εγώ. Μας έδωσε ορισμένους δικηγόρους που κάνουν τη δουλειά. Όλοι συνεργαζόμαστε και το κοινό που μας συνδέει είναι η καλή μας θέληση, η αίσθηση της ανάγκης που έχουμε για την αλήθεια και τη σωτηρία μας. Αφού την είπε Τριανταφυλιά, την είπε Κρίνο, τώρα τη λέει χέρις η φεραυγής χελιδών. Η εκχυμόνους νοητού εαρ φέρουσα και ζάλιν της αμαρτίας πάυσας αμόνισε μη. Χαίρε θεία σκέπη, χαίρε τράπεζα, εν σύ των ουράνιων τη ζωή άρτων έχουσα, ούι τριφώντε ούτε δίκαση θάνατον, ούτε θνίσκουσιν, αλλά ζώσιν ω έφησεν άχραντε παντευλόγητε ο πλάστη τη φύσεω. Ού και ημά του σου δούλου εμφορηθήνε αξίωσον, τυχήν τε παρθένε τη αλήκτου και αυθάρτου μακαριότητας. Τώρα την παρομοιάζει την Παναγία με χελιδόνι, αλλά το λέει χελιδόν φεραυγής, από το φέρο και το αυγή. Γιατί τώρα βλέπετε ζούμε μέσα στις πόλεις, χαθήκαν και τα χελιδόνια. Πολύ μου στοιχίζει που δεν βλέπω χελιδόνια. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα άφθονα χελιδόνια να σπαθίζουν τον αέρα και να περνάνε σαν αστραπές μπροστά μας. Τώρα ούτε στην εξοχή δεν υπάρχουν χελιδόνια, γιατί με τα ραντίσματα που κάνουν είναι και τα έντομα εξαφανίστηκαν και δεν έχουν τι να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, τότε βλέπαμε τα χελιδόνια πριν από την αυγή ακόμα, όταν έχει φωτίσει, ας πούμε, από το φως μόνο η ατμόσφαιρα, να βγαίνουν τα χελιδόνια και να περνάνε τσιρίζοντας μπροστά μας, να αρπάξουν κουνουπάκια να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, και λέγανε ότι να ήρθαν, βγήκαν τα χελιδόνια, έρχεται η αυγή. Και η Παναγία είναι η φεραυγής χελιδών, δηλαδή με την παρουσία της έφερε την αυγή. Τι είναι η αυγή? Είναι ο Χριστός που ανέτειλε στον κόσμο. Λοιπόν, η εκθυμόνος νοητού εαρφέρουσα, η οποία φέρνει στην άνοιξη μετά από το χειμώνα. Θυμάμαι τώρα ένα στίχο του Ηλίτη που λέει που φέρνει στην άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Από εδώ το έχει πάρει. Λέει, μετά τον χειμώνα φέρνει, από τον χειμώνα μέσα φέρνει την άνοιξη. Πρώτα είναι από το, μέσα από τον ορίζοντα, πίσω από τον ορίζοντα φέρνει τον ήλιο στη ζωή. Τώρα μέσα από τον χειμώνα φέρνει την άνοιξη. Όλα αυτά είναι μεταφορές βέβαια. Λέει, και ζάλιν της αμαρτίας πάυσες αμόνι σε μνή, και η οποία μόνη εσύ σε μνή έπαυσες την ζάλη της αμαρτίας. Δεν είναι ζαλισμένοι από την αμαρτία οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές ξέρετε ξημερώματα τελειώνουν τα γλέντια οι γλεντζέδες και γυρίζουν τρεκλίζοντας στα σπίτια τους.

0: γιατί είναι ζαλισμένη από την ολονύχτια αυτή διασκέδαση. Λοιπόν, η Παναγία φέρνει τη ζάλη, αλλά είδατε, δεν λέει πρώτα «Χαίρε εσύ ο οποίος έπαθες τη ζάλη της αμαρτίας» και μετά να πει τα άλλα. Πρώτα προβάλλει η ομορφιά, είδατε που είπε και ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι πριν από κάθε τι, ο σωστό, λογικό, ηθικό, θαυμάσουν την ομορφιά της αλήθειας, την ομορφιά της Παναγίας, την ομορφιά του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγγέλων. Από αυτό θα σωθούμε. Γιατί, διότι αυτή μας κερδίζει, όπως έναν άνθρωπον ερωτόληπτον τον κερδίζει η ομορφιά του προσώπου που ερωτεύεται και ύστερα κάθεται και συλλογίζεται τις αρετές του ή τις υποχρεώσεις του και όλα αυτά. Έτσι και εμείς εδώ ξεκινάμε την σωτηρία μας, την επιχείρηση της σωτηρίας μας αντικρίζοντας την ομορφιά. Την ομορφιά της Παναγίας μας. Είδατε ότι οι άνθρωποι σε κάθε δύσκολη ώρα αναφωνούν «Παναγία μου». Γιατί προβάλλει η ομορφιά του προσώπου της Παναγίας μπροστά και από εκεί ύστερα όλα γαλινεύουν μέσα τους και γύρω τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε να το διαβάζουμε. «Χαίρε θεία σκέπη», να, θεϊκή σκέπη, «χαίρε τράπεζα, εν σύ των ουράνιων της ζωής άρτων έχουσα», που έχεις να είσαι τραπέζι, που να έχεις επάνω σου τον άρτον της ζωής. Σκεφτείτε τώρα άνθρωποι να περνάνε όλη την ημέρα στη δουλειά κουρασμένοι και να γυρίζουν στο σπίτι θεονίστικοι και να βλέπουν πάνω στο τραπέζι το ψωμί αχνιστό, νόστιμο. Τι παρηγοριά είναι αυτή. Έχω δει ανθρώπους να έρχονται τόσο κουρασμένοι από τη δουλειά τους που να μην έχουν κουράγιο ούτε να μαγειρέψουν ούτε να ανοίξουν το ψυγείο να βρουν να φάνε. Έτσι πάνε και πέφτουν νηστικοί, γιατί πιο πολύ τους βαραίνει η κούραση και η νύστα. Και αυτός που θα τους περιμένει με ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι να είναι το φαΐ σερβιρισμένο όπως τρώμε τώρα εμείς, γιατί πάλι τρώμε συνήθως μόνο ψωμί, ναι, είναι ο μεγάλος ευεργέτης τους. Και έτσι η Παναγία μας είναι για μας έτσι. Πεινάμε και διψάμε την αλήθεια, τη σωτηρία μας, την αθωότητά μας που τη χάσαμε και μπαίνουμε στο σπίτι και βρίσκουμε το φαΐ να μας περιμένει. Είναι μεγάλη παρηγοριά και ο πολλής κόσμος που δεν ξέρει από φτώχεια και από δυσκολία ζωής και από κουραστική ζωή δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει. Ου οι τρυφώντες ούτε δίκασιν θάνατον. Έπρεπε να πει ου οι φαγώντες, από το οποίο άρτον δηλαδή, αυτοί οι οποίοι τρώνε δεν φοβούνται θάνατον. Αλλά δεν λέει αυτοί που τρώνε, λέει οι τρυφώντες. Τρυφάω, τρυφώ σημαίνει, πώς το λένε, γλυκαίνομαι, απολαμβάνω κάτι. Δεν είναι απλό ψωμί να φάω να μην πεινάω, αλλά το απολαμβάνω. Από το οποίο ψωμί αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν δεν φοβούνται θάνατον, ουδέ θνίσκουσιν. Εμείς τώρα έχουμε πάθει μια ζημιά, έχουμε συμβιβαστεί με το θάνατο. Λέμε φυσικό το θάνατο, μια ώρα θα πεθάνουμε, εντάξει. Αυτό είναι παράδοση στην απελπισία. Την οποία μάλιστα απελπισία δεν το νιώθουμε σαν απελπισία, προσπαθούμε να το νιώσουμε σαν μια κατάσταση που δεν συμβαίνει σε εμάς αλλά σε άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει ούτε δίκαση θάνατον. Δεν θα πει φοβούμε, δεν φοβούνται θάνατον. Όταν ξέρουμε ότι όλη η αρχαία ελληνική λογοτεχνία μας εκφράζει τον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων για το θάνατο. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια που διαφημίζεται μέσα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία να παρηγορήσει τους ανθρώπους για το θάνατο. Λέει, εγώ λέει ο Προμηθέας στο Εσχύλου το έργο, λέει, εγώ λέει, τους έκανα να μην φοβούνται θάνατο. Μην προδέρκεστε θάνατο, δηλαδή να μην τον βλέπουν πριν να έρθει. Αλλά περνάνε τη ζωή τους ξένιαστοι, όπως τα αρνάκια ας πούμε που χοροπηδάνε, αγνώντας ότι σε λίγο θα τους φάξουν. Λοιπόν, πώς του λένε οι ωκεανίδες που αποτελούσαν το χορό, πώς τους έκανες αυτό το δώρο. Να λέει, τυφλάς αυτής ελπίδας κατόκισα. Τους εγκατέστησα μέσα στην καρδιά τους τυφλές ελπίδες. Δηλαδή ελπίδες οι οποίες είναι τυφλές. Άρα και ο άνθρωπος που τις έχει είναι τυφλός και δεν βλέπει το θάνατο μπροστά του. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα ζώα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι καταργεί το θάνατο, αλλά προσωρινώς αποβλακώνει τον άνθρωπο για να μην καταλαβαίνει το θάνατο, όπως στα παλιά χρόνια που υπήρχε η ποινή του θανάτου, 2-3 μέρες πριν από την εκτέλεση δίνανε μπόλικο κρασί στον κρατούμενο, στον μελοθάνατο, να είναι σε διαρκή κατάσταση μέθης, να μην μπορεί ούτε να σηκωθεί από κάτω, και με αυτόν τον τρόπο να ξεχνάει τον μέλλοντα θάνατο. Άλλωστε και εμείς σήμερα έχουμε τους ναρκωμανείς οι οποίοι αυτό επιδιώκουν, να ξεχάσουν ότι υπάρχει ορφάνεια, κακία και δυστυχία και ακόμη και θάνατος. Λοιπόν, να λέει, εσύ έχεις ένα τραπέζι που έχεις επάνω το ψωμί το λαχταριστό, που αυτοί που θα φάνε από αυτό το ψωμί, δεν λέει θα φάνε το ψωμί, γιατί κανείς δεν τρώει ολόκληρο το ψωμί, που θα φάνε από αυτό το ψωμί, αυτοί δεν φοβούνται θάνατο. Και δεν φοβούνται, αλλά φαίνεται ότι θυμάται ο ποιητής, γιατί ξέρετε οι ποιητές της Εκκλησίας διάβαζαν μανιωδώς τα αρχαία κείμενα. Ξέρουν πολύ καλά την λογοτεχνία μας και σου λέει, μην νομίζουν ότι επειδή δεν φοβούνται θάνατο πεθαίνουν χωρίς να το καταλάβουν. Γι' αυτό λέει ουδέ θνίσκωση, γιατί το να μην φοβούνται θάνατο το κατάφερε σε ένα βαθμό και ο Προμηθέας της μυθολογίας. Τους αποβλάκωνε τους ανθρώπους, δεν φοβούνται και δεν πεθαίνουν, ουδέ θνίσκωση. Αλλά ζουν όπως είπε άχραντε παντευλόγητε ο πλάστης της φύσεως. Να λέει, ο ίδιος ο δημιουργός της φύσεως, ο Χριστός μας, είπε ότι δεν πεθαίνετε όταν είσαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και λέει, ου και ημάς τους σους δούλους εμφορηθήν αξίωσον, και αξίωσαν και εμάς τους δούλους, αξίωσε και εμάς τους δούλους σου, εμφορηθήνε, εμφορούμε, σημαίνει ρίχνω μέσα μου μέχρι να χορτάσω τελείως. Αυτό που εμφορούμε. Λοιπόν, αξίωσε λοιπόν και εμάς να χορτάσουμε από αυτό το ψωμί. Είδατε, δεν λέει να φάμε απλώς, να χορτάσουμε. Τυχήντε παρθένε της αλήκτου και αφθάρτου μακαριότητος, και να την χάνω σημαίνει πετυχαίνω, βρίσκω, και να πετύχουμε παρθένε την άλικτον και αφθάρτον μακαριότητα. Άλικτον το λίμε είτε σημαίνει που δεν τελειώνει, είναι από το α το στερετικό και τη ρίζα του ύματος λίγο, όπως λέμε λίγη περίοδος αυτή, λίγη προθεσμία κτλ. Λοιπόν, την ατέλειωτη και άθαρτη μακαριότητα.
1: Αυτό μόνο όταν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ γίνεσαι ποιητής, έτσι, και να μιλάς για την αγαπημένη σου, όλα αυτά που είπαμε.
0: Ξέρετε τι νοσί είναι αυτό το τροπάριο. Είναι του Μάρκου του Ευγενικού, του παλικαριού της Ορθοδοξίας. Αυτοί οι άνθρωποι κατορθώναν θαύματα με τη χαρά τους που αισθάνονταν επάνω τους την πνοή του Θεού μέσω της Παναγίας. τους έδινε η Παναγία τόση χαρά που από αυτή τη χαρά κάναν και τα κατορθώματά τους, γιατί ο Μάρκος έκανε το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Ορθοδοξίας. Αρνήθηκε να υπογράψει την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα σχέδια του Πάπα. Καταλάβατε. Ώστε να πει ο Πάπας τότε στη Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας, δεν υπέγραψε, λέει, ο Μάρκος, νίχιλ ηγκητουρφέκιμους. Λοιπόν, λέει, τίποτα δεν κάναμε, πήγε χαμένοι.
1: Μα όντως παρικάρι.
0: Όταν υπέγραψαν τόσοι και τόσοι και δεν υπέγραψε ένας, πήγε χαμένοι η Σύνοδος. Άρα πόσο βαθιά εκτίμηση έδειχνε αυτός ο λόγος του Πάπα τον Μάρκο τον Ευγενικό. Ουσιαστικά αυτός ήταν όλη η πραγματική Ορθοδοξία, γιατί δεν υπέγραψε αυτός. Όταν έκανα κάποτε ομιλία για την Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας στον Άγιο Αντρέα εδώ της Λευκοσίας, καλέσαμε και τον προϊστάμενο της Ουνίτικης Εκκλησίας που είναι εδώ κοντά μας να μας πει και αυτός κάτι, και αυτός μας έφερε ένα ογκώδες βιβλίο που λέει και μας το δείχνει. Να το, λέει, το ακουμπάει πάνω στο τραπέζι, αυτή είναι η καθολική θεολογία. Και μας άνοιξε τη σελίδα και μας έδειξε το κείμενο της το κείμενο με τις υπογραφές των επισκόπων, των Ορθοδόξων επισκόπων, με τις υπογραφές της ίδιας φωτοτυπία που υπέγραψαν την δημιουργία της Ουνίας. Τώρα σκοτωνόμαστε για την Ουνία. Σκεφτείτε ότι με υπογραφές Ορθοδόξων αρχιερέων και του βασιλιά, του αυτοκράτορα, δημιουργήθηκε η Ουνία. Λοιπόν, και είχε μέσα στις υπογραφές, τις διάβασα, αλλά δεν είχε του Μάρκου του Ευγενικού, άρα πετάχτηκε στα σκουπίδια όλη αυτή η δουλειά που κράτησε 2 χρόνια. Και είμαστε Ορθόδοξοι αυτή την ώρα και πρέπει να χοροπηδάμε που είμαστε Ορθόδοξοι. Από τη χαρά μας.
1: Είμαστε ευλογημένοι σε αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, η ομορφιά της Παναγίας, η αποκάλυψη της ομορφιάς της, η αναζήτηση και η επιτυχία, η έβρεση της ομορφιάς της Παναγίας νικάει και τις αμαρτίες μας και τις στεναχώριες μας και τις λύψεις μας και τους πόνους μας και τα πάντα. Είναι δηλαδή σωτηρία από χαρά.
1: Την νικάει με έναν τρόπο όμως που δεν είναι πολύ κατανοητό στη λογική μας.
0: Ναι, αλλά στην πράξη έτσι είναι. Δεν πηγαίνει κανείς σερνάμενος σαν κατάδικος που ζητάει την αναβολή εκτέλεσης ή την ματέωση της εκτέλεσης του και είναι με τα μούτρα κάτω. Πηγαίνει στη σωτηρία ο Ορθόδοξος τραγουδώντας. Σας θυμίζω μια από τις συγκλονιστικότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Ο Μακρυγιάννης καταδικάστηκε σε θάνατο στο Κακοριοδικείο για ότι, ας πούμε, επιβουλεύονταν τον βασιλιά Όθωνα. Και όταν πήγαν να τον δέσουν για να τον μεταφέρουν στη στρατόνα που ήταν και στις φυλακές που ήταν φυλακισμένος, λέει, αφήτε με ρε, θα πάω μόνος μου. Και αρχίζει και περπατάει αργά-αργά και πηγαίνει προς τις φυλακές για να τον εκτελέσουν μέσα από εκεί ύστερα, και έκανε το γύρο της Ακρόπολης και έκανε το γύρο της Ακρόπολης τραγουδώντας αμανέδες της αγάπης του προς την πατρίδα, η οποία τον είχε καταδικάσει σε θάνατο. Βυθούμε, στρίστε τα αυτά να δείτε τίνον πατέρων παιδιά είμαστε.
1: Και ποιας μητέρας παιδιά είμαστε, έτσι.
0: Ποιας μητέρας παιδιά είμαστε. Διότι τραγούδι είχε για την Παναγία, για την Ελλάδα, όπως είχε και τραγούδια για την Παναγία, προς την οποία έκανε χίλιες μετάνοιες. Ένα θα σας πω, αλλά όχι ολόκληρο, για να μπορώ να πω και ακόμα ένα. Χέρις η Μαργαρίτην Χριστόν εξαστραπής τη θειωτά της κοιήσασα, τους σκότη και τους ενβάθη δεινών συσχεθέντας, μόνη οδηγήσασα προς φως το της γνώσεως υπερήμνητε δέσποινα. και μετά λέει χαίρε νεφέλη φωταυγής και υπέρλαμπρε, χαίρε καύχημα αποστόλων και κήρυγμα θέαμα περιβόητων εξαίσιον άκουσμα, χαίρε δοχείων του κτίστου, χαίρε καθαρών ενδιέτοιμα Θεού, ον δυσόπι τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Κοιτάξτε, πριν να πει ότι η περίμητη δέσποινα ή ας πούμε ήταν κάφημα των Αποστόλων και μας έσωσε και μας οδήγησε ας πούμε στην Χριστό κτλ, λέει την ομορφιά με την χέρις η Μαργαρίτην Χριστόν εξαστραπής της Θεοτάτης Κίσσασα. Επειδή το Μαργαριτάρι το βρίσκομαι συνήθως μέσα, όχι συνήθως πάντα, μέσα σε όστρακα της θάλασσας, αυτές τις πίνες που λένε. Και υπήρχε μια ποιητική ιδέα ότι το Μαργαριτάρι αυτό από αστραπές ή που έρχονταν από κεραυνούς από τον ουρανό και μέσα στο μαργαριτάρι αυτό, μέσα στη κοχύλα αυτή γίνονταν μαργαριτάρι η αστραπή. Ποιητικά πράγματα, αλλά εσύ λέει είσαι να χαίρεσαι εσύ η οποία από την αστραπή την θεότατη γέννησες τον Μαργαρίτην. Η αστραπή, η θεότατη είναι η επέλευση του Αγίου Πνεύματος που λέει πνεύμα επίσκε, το πνεύμα του Άγιον επισκιάσισε, της είπε ο Άγγελος. Αυτή λοιπόν η αστραπή που βγήκε από αυτό το Άγιο Πνεύμα που ήρθε και σε επισκίασε, ναι, γέννησες τον Μαργαρίτην Χριστόν. Και η οποία λέει εμάς οι οποίοι είμαστε συσχεθέντες εν βάθη δεινών, συνέχομε σημαίνει πνίγουμε, από γύρω γύρω πιέζουμε. Εμάς λοιπόν τους πιεζομένους που έχουμε πιεστεί, έχουμε ζουλιχτεί από το βάθος των δεινών, είσαι η μόνη που μας οδήγησες προς το φως το της γνώσεως. Και βλέπουμε και στο άλλο που διαβάσαμε από τη Δευτέρα και σε αυτό το τροπάριο κάθε δυο-τρεις σειρές να την προσφωνεί. Και εδώ λέει μόνη οδηγήσεις αδέσποινα, που στο άλλο έλεγε παρθένη και τα λοιπά. Προς το φως της γνώσης υπερήμητε δέσποινα, χαίρε νεφέλη φωταυγής. Τώρα μια νεφέλη η οποία δεν είναι μαύρη σαν τα σύννεφα, αλλά είναι φωταυγής που λάμπει από φως. Άρα είναι μια φωτεινή νεφέλη. Ναι, και υπέρλαμπρε, χαίρε κάθε Αποστόλο, και από εκεί και κάτω είναι όλα αυτά που ξέρουμε που είναι σχετικά με τη θεολογία μας, αλλά προηγείται η ομορφιά για να μας προετοιμάσει να καταλάβουμε και την ομορφιά της θεολογίας μας. Μετά λέει χέρις ανατολή νοητή, η εκλαγώνων των Χριστών ανατήλασα. Είσαι η ανατολή η νοητή, όταν λέμε στα τροπάρια εννοούμε συμβολική. Είσαι δηλαδή σαν την ανατολή η οποία από τους λαγώνες σου, δηλαδή από το σώμα σου μέσα, ανέτειλες των Χριστών. Πολυπίκυλης που περιλαμβάνει όλη την κτήση που μπορεί να συμβολήσει την Παναγία. Για σκεφτείτε τι όλα τα ζώα που παίρνει με την ομορφιά τους, όλα τα φυτά, όλα τα λουλούδια, όλα τα φαινόμενα, τα σύννεφα, τον ήλιο, το φως, τα πάντα. Και λέμε τη χαλάλη της φύσης η τόση χρησιμότητα, αλλά ξέρετε έχει όμως και μια αξία η φύση να πάρει αυτή τη χρησιμότητα στο συμβολισμό της Παναγίας. Γιατί? Διότι η φύση που δημιούργησε ο Θεός ήταν παρθένα. Σκεφτείτε ότι όλα τα φυτά και όλα τα ζώα που έπλασε ο Θεός, τα πρώτα που έπλασε στη δημιουργία, δεν είχαν προέλθει από σπέρμα. Δεν είχαν προέλθει από την ένωση γονέων. Δεν υπήρχαν γονείς τους. Όπως δεν υπήρχαν και γονείς του Αδάμ και της Εύας. Ήτανε παρθένα από όλη τη διαδικασία της γέννησης που ύστερα χρησιμοποιήθηκε, χρησίμευσε για να συνεχίσει ο γένος να υπάρχει. Και γι' αυτό η Παρθένα Μαρία, η Παναγία μας, συμβολίζεται με την Παρθένα φύση. Δηλαδή με όλη την ομορφιά της φύσης, πριν ακόμα οι άνθρωποι να την λερώσουν.
1: Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα σημαντικά μας είπατε σήμερα.
0: Μου δώσατε την αφορμή.
1: Φίλοι ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή, μιλήσαμε για την Παναγία μας, μας ανέλησε και μας ερμήνευσε και μας μετέφρασε, στόλισε γενικά την εκπομπή με όσα ποιητές γράφουν για την Παναγία μας και τα ψάλουμε μέσα στην εκκλησία μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Καλό σας βράδυ.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατ' Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστό σου ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστό σου ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστό
0: Εσύν
1: σου
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψο στην κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίγρατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπ' των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυτήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιο λεστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη υπεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια, και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
1: Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παναγία σου Μελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου. Του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διαβάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.
0: Μέρος δεύτερο.

Τα τιτιβίσματα των πουλιών που άρχισαν μόλις η αυγή φεγκοβόλησε, ξύπνησαν τους μοναχούς. Ανασηκώθηκαν και κουνήθηκαν να ξεμουδιάσουν. Ένιωθαν να παίρνουν δύναμη και διάθεση από την πρωινή δροσιά του δάσους. «Ποτέ δεν έχω κοιμηθεί τόσο όμορφα», είπε Σοφρόνιος, λες και πετούσε στα σύννεφα. «Το ίδιο κι εγώ. Ηρεμήσαμε, βλέπεις. Πέρασε η αγωνία και η κούραση. Τώρα όμως έχουμε ένα σκοπό, το ίδιο σοβαρό και μεγάλο. Ναι, και πρέπει να αρχίσουμε το γρηγορότερο. Ας αρχίσουμε με την προσευχή μας και μετά τα σχέδια. Η χάρη της θα μας βοηθήσει σίγουρα. Νερό, νερό, Άγιε Πατέρα. Είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε», πετάχτηκε ξαφνικά ο Σοφρόνιος. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Ας ψάξουμε όμως εδώ γύρω. Ίσως βρούμε κάποια πηγή. Το μέρος είναι κατάλληλο». Ανοίχτηκαν ψάχνοντας τα βράχια, στις πέτρες, στα χόρτα, στις χυσμές, παντού. Πουθενά όμως νερό. Πουθενά υγρασία. Το ψάξιμο κράτησε πολλή ώρα. Στο τέλος κουρασμένοι και απογοητευμένοι γύρισαν πίσω. «Τίποτα, Άγιε Πατέρα. Τίποτα», ψιθύρισε ανήσυχος ο Σοφρόνιος. «Ούτε ίχνος. Τι θα γίνει τώρα που αρχίζουν να καίνε τα σωθικά μου? Χθες βράδυ ξεγελαστήκαμε με τα χόρτα. Τώρα όμως...» «Μη χάνεις το θάρρος και την πίστη σου, Σοφρόνη. Το πρόβλημά μας είναι βέβαια σοβαρό. Κι εγώ νιώθω την ανάγκη του. Δυστυχώς εδώ γύρω δεν υπάρχει νερό. Οι πηγές πάλι του ποταμού που προσπεράσαμε προχθές είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολο να μεταφερθεί από εκεί. Άλλωστε ούτε δοχείο για μεταφορά υπάρχει. Δεν μπορεί όμως. Κάποια λύση θα βρεθεί. Η δέσποινα που μας οδήγησε μέχρι σε εδώ θα μας βοηθήσει και πάλι. Ας πάμε να προσευχηθούμε κοντά της. Αυτή θα βρει τη λύση. Δεν θα μας αφήσει». Μπήκαν με δέος στη σπηλιά και πλησίασαν την εικόνα. Γονάτισαν. Έσκυψαν το κεφάλι και τα χέρια τους ψιθύρισαν θερμή παράκληση. Ζήτησαν μια ακόμα βοήθεια και να, το θαύμα έγινε. Έγινε εκεί μπροστά τους και ήταν τόσο ζωντανό και σωτήριο. Όπως προσεύχονταν σκυμμένοι και με κλειστά μάτια, κάποια στιγμή ένας αμυδρός ρυθμικός ήχος έφτασε στα αυτιά τους. Στην αρχή ούτε που το πρόσεξαν. Συνέχισαν την προσευχή τους με κατάνοιξη. Ο επίμονος όμως ρυθμικός ήχος έκαμε το Σοφρόνιο να διακόψει την προσευχή του και να κοιτάξει. Με κατάπληξη είδε το θαύμα. Ακριβώς μπροστά από την εικόνα και από την οροφή της σπηλιάς έπεφταν αργά-αργά σταγόνες νερού που έσκακαν ρυθμικά στο σκληρό δάπεδο, λίγους πόντους πιο εκεί από τα γόνατά τους. Σκούντισε με βιασύνη το Βαρνάβα που εξακολουθούσε να προσεύχεται. «Νερό! Νερό! Να η βοήθεια!» Εκείνος ανήσυχος γύρισε προς το μέρος του και αμέσως κοιτάχτηκαν με θαυμασμό. Άπλωσαν τις χούφτες τους και δοκίμασαν. Ήταν ολόδροσο νεράκι, αγίασμα, σταλμένο από εκείνη για να τους δροσίσει τα σωθικά, να τους κρατήσει στη ζωή και να τους λύσει τη μεγάλη αγωνία. Καταχαρούμενοι ασπάστηκαν την εικόνα και ψιθυρίζοντας αδιάκοπα ευχαριστίες, βγήκαν έξω. Τώρα μπορούσαν να σχεδιάσουν με ησυχία. «Άγιε Πατέρα, όλα μας έρχονται δεξιά. Και η τελευταία δυσκολία ξεπεράστηκε. Μεγάλη η δόξα της. Από εδώ και πέρα μπορούμε να οργανωθούμε». «Σωστά. Μπορούμε. Είδες που απελπιζόσουν. Ας βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Όπου το γέρικο μυαλό μου δεν το τοποθετεί καλά να με συμπληρώνεις. Πρώτα θα τακτοποιήσουμε την καθημερινή μας ζωή που δεν έχει δυσκολίες γιατί είναι απλή. Λίγα χόρτα όπως χθες φτάνουν. Αργότερα με τη βοήθειά της ίσως βρούμε ψωμί και τρόπο για μαγείρεμα. Τα ρούχα θα τα μπαλώνουμε όπως και για τα παπούτσια ό,τι μπορέσουμε. Έστω και ξυπόλυτη. Άλλωστε καλοκαίρι έρχεται. Το πρόγραμμα των προσευχών μας είναι δική μου ευθύνη. Τέλος, για ύπνο, μέχρι να φτιάξουμε κάτι θα κοιμόμαστε έξω, όπως χθες βράδυ. Συμφωνείς μέχρι εδώ?» «Απόλυτα. Ας μπούμε τώρα στα σχέδια. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Εδώ θα έχουμε δυσκολίες. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι και χωρίς εργαλεία ή άλλα μέσα. Έχουμε όμως αστήριευτη πίστη και υπομονή. Μας είναι απαραίτητα και τα δύο. Λέω, να, όπως πρότεινα και χθες, να φτιάξουμε ένα μικρό ναό. Θα χρειαστεί να ανοίξουμε το πάτωμα, να καθαρίσουμε το χώρο και να χτίσουμε κάτι. Ξύλα και πέτρες έχουμε άφθονα.

Μας χρειάζονται βέβαια και εργαλεία, αλλά ας αρχίσουμε και θα δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πρώτα πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα του τόπου. Συμφωνείς και με το δεύτερο σχέδιό μου? Όλα τα είπες με σοφία. Με τη βοήθειά της όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πότε αρχίζουμε? Μα από σήμερα κιόλας. Γιατί να αναβάλουμε? Σωστά, γιατί να αναβάλουμε? Από τώρα και για όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος της παιδί μου στην υπηρεσία της. Δοξασμένη στους αιώνες. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν σκληρή δουλειά. Διέθεταν μόνο 2 γυμνά χέρια και με αυτά άρχισαν τη δημιουργία και τη νέα ζωή.

Οι μέρες άρχισαν να κυλούν με πολλές δυσκολίες και μεγάλο αγώνα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τέσσερα γυμνά χέρια τι να σου κάνουν μπροστά σε τόσες ελλείψεις. Έπρεπε να παλέψουν με την ίδια τη φύση και να την νικήσουν. Μα ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός. Τα χέρια πληγώνονταν αδιάκοπα και πονούσαν. Όλο το κορμί πονούσε. Ήταν στιγμές που δεν μπορούσαν ούτε τις χούφτες να κλείσουν. Τα πόδια συχνά λίγιζαν και η δύναμη του κορμιού λιγόστευε. Αυτοί όμως συνέχιζαν αψηφώντας τις κακουχίες και την ανημποριά. Έπρεπε να φτάσουν στο σκοπό τους και σε αντιμετώπιζαν αδιάκοπα νέα εμπόδια και αδυναμίες. Τρέφονταν μόνο με τρυφερά βλαστάρια και δροσερά άγρια χόρτα. Διόρθωναν όπως τα καταξεσχισμένα ρούχα και παπούτσια τους. Προσπάθησαν να φτιάξουν πρωτόγωνα εργαλεία για τις δουλειές. Για να συγκεντρώσουν νερό έφτιαξαν ξύλινα δοχεία. Για κόψιμο των ξύλων χρησιμοποιούσαν μυτερές πέτρες που έβγαζαν από τα βράχια. Ξεκαθάριζαν το μικρό πλάτωμα και προσπαθούσαν να το ισιώσουν. Έβγαζαν χόρτα, κοτρόνια, ρίζες, θάμνους και το φάδαιναν σπρώχνοντας πέρα κάθε φυσικό εμπόδιο. Προσπάθησαν να ανοίξουν το χώρο ώστε να γίνει κατοικήσιμος. Μπορούσαν να το μεγαλώσουν αρκετά, αλλά έπρεπε να έχουν εργαλεία. Το μέρος ήταν για το σκοπό τους αρκετά φαρδί, φτάνει να καθαριζόταν. Δούλευαν ασταμάτητα. Σκληρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια, μα ούτε λεφτό δεν σκέφτηκαν τους πόνους και τις κακοπάθειες. Αγωνίζονταν να υποτάξουν τη φύση με γυμνά χέρια. Δύσκολη η μάχη. Αλλά δεν είχαν σκοπό να υποχωρήσουν. Είχαν περάσει κοντά 16 μέρες από τότε που άρχισαν την προσπάθεια και συνέχιζαν με την ίδια υπομονή. Αδιαφορούσαν για τις πληγές και τις κακουχίες. Το ξημέρωμα εκείνη τη ημέρα συνέχιζαν τον αγώνα τους. Δεν είχε προχωρήσει όμως πολύ το πρωινό. Όταν καθόσησαν σκυμμένοι και πάσχιζαν να βγάλουν ένα θάμνο, τους φάνηκε πως άκουσαν θόρυβα αποσπάσιμο κλαριών και γερά πατήματα στους βράχους. Άφησαν το θάμνο και στάθηκαν να δουν και να ακούσουν καλύτερα. Στην αρχή, νόμισαν πως κάποιο μεγάλο ζώο περνούσε κάπου κοντά. Κοιτάχθηκαν και σκέφτονταν μήπως έπρεπε να προφυλαχθούν. Άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι με τέτοιο πάτημα. Έπειτα, ποιος θα έφτανε και για ποιο λόγο σε αυτή την ερημιά. Ο θόρυβος όμως πλησίαζε. Σε λίγο έμεναν βέβαιοι πως αυτό που άκουγαν ήταν το ανέβασμα μεγάλου ζώου. Ασθενέστητα οπισθοχώρησαν και πήραν τα χοντρά ραβδιά τους στα χέρια. Κοίταζαν αμήλυτοι προς το μέρος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αόρατο κίνδυνο που ερχόταν. Σε λίγο ο θόρυβος έφτασε πολύ κοντά. Τώρα ακουγόταν σπάσιμο κλαριών, κατρακύλισμα λίθων και ξαφνικά γούρλωσαν τα μάτια από κατάπληξη. Μέσα από τους μπροστινούς θάμνους πρόβαλε το κεφάλι ενός μουλαριού. Σχεδόν αμέσως ένα ανεβοκατέβασμα του κεφαλιού του για την τελική προσπάθεια, ώστε να ανέβει στο πλάτωμα, και να. Ένα γερό κανελί μουλάρι καταϊδρωμένο και φορτωμένο με δύο μεγάλα καλάθια ζερβόδεξα, πάτησε στέρεα στο ξεχερσωμένο μέρος και ήρθε να σταθεί 2 μέτρα από το στόμιο της σπηλιάς. Χρεμέτησε λαχανιασμένα και τίναξε το κεφάλι. Οι μοναχοί κοιτάχτηκαν με απορία. Ύστερα πλησίασαν αργά και τέλος χαμογέλασαν ευχαριστημένοι. Κάποιος θα ακολουθεί από πίσω. Να δούμε επιτέλους και άνθρωπο. Αυτό δεν το φανταζόμουν, είπε ο Βαρνάβας. Μα από εδώ πού να πηγαίνει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε δρόμος ούτε μονοπάτι. Έτσι είναι, αλλά θα δούμε. Δεν μπορεί να ήρθε το ζώο μόνο του. Ίσως κάποιος θέλησε να μας βοηθήσει και το ζώο ήρθε πιο γρήγορα. Σίγουρα θα ακολουθεί. Σε λίγο θα φανεί. Μα αργεί. Έπειτα ποιος να μας βοηθήσει. Ποιος μας ξέρει και πού είμαστε. Δίκιο έχεις. Πολύ αργεί. Μάλλον το ζώο ξεστράτησε από κάποιο αγώγη και έφτασε εδώ από λάθος. Αυτό είναι πιο πιθανό. Ας δούμε όμως τι κουβαλάει. Ίσως μάλιστα βρούμε κάποιο σημάδι του ιδιοκτήτη και του το επιστρέψουμε όταν θα μπορέσουμε. Ας γίνει έτσι. Πλησίασαν. Το ζώο στεκόταν ήσυχο, σαν να περίμενε να το ξεφορτώσουν. Ρηγούσε μόνο από τον υδρότα. Άνοιξαν ο καθένας από ένα καλάθι και άρχισαν να ψαχουλεύουν το περιεχόμενο, όταν ο Βαρνάβας έβγαλε μια φωνή έκπληξης. «Κοίτα», είπε δείχνοντας το εξωτερικό μέρος μιας περγαμηνής. «Κοίτα, γράφει τα ονόματά μας». «Θεέ μου, τι είναι αυτό». Ο Σοφρόνιος έτρεξε προς το μέρος του και έσκυψε πάνω από τα χέρια του Βαρνάβα, που την είχαν ανοίξει και διάβαζε μεγαλόφωνα. «Προς τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, στο όρος Μελά.
κοιτάχτηκαν άφωνοι για λίγες στιγμές. Τα ερωτηματικά τους έπνιγαν. Ποιος τους ήξερε? Ποιος τους έγραφε? Πώς ήρθε το ζώο? Ποιος το έφερε και γιατί δεν παρουσιάστηκε? Πού ήξερε που ήσαν? Η κατάπληξή τους μεγάλωνε. Αισθάνονταν σαν κάποια ώρα το πρόσωπο να τους παρακολουθούσε. Ασυναίσθητα κοίταξαν γύρω ανατριχιάζοντας. Η ματιά τους ταραγμένη έψαχνε τα δέντρα, λες και θα έβλεπαν πίσω τους το άγνωστο πρόσωπο. Τίποτα. Όλα έμεναν ήσυχα. Κοίταξαν πάλι την περγαμηνή με τα καλλιγραφικά γράμματα και αμέσως πάλι γύρω. «Τι περιμένουμε, Άγιε Πατέρα? Χαζέψαμε? Άνοιξε την περγαμηνή. Κάτι θα γράφει. Σε εμάς δεν έρχονται?» Ο Βαρνάβας έκοψε το δέσιμο με τρεμουλιαστά χέρια και διάβασε μεγαλόφωνα. Όσο προχωρούσε η συγκίνηση μεγάλωνε. «Προς τους εν Χριστώ αδελφούς Βαρνάβα και Σοφρόνιον, στου Μελάτο όρος. Η Μονή Βαζελόνος σας αποστέλει διάφορα δώρα, διότι η Παναγία παρουσιαστήσα εις τον Άγιον καθηγούμενον αυτής, διέταξε να σταλούν προς τους πιστούς της μοναχούς Βαρνάβαν και Σοφρόνιον, που οικοδομούν το νέο της οίκονη στο όρος Μελά, διάφορα εμπόδια, εφόσον στερούνται πάντων. Αδελφοί, μη γνωρίζοντες πού ακριβώς ευρίσκεστε, αφήνομεν ελεύθερον το πιστό του το ζώον, ελπίζοντες ότι η Θεία Χάρη της θα το οδηγήσει». Οι δύο μοναχοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αγκαλιάστηκαν γεμάτη χαρά και φιλήθηκαν ευτυχισμένοι. Ασπάζονταν έτσι τους αδελφούς τους της Μονής Βαζελόνος, που από μια άλλη κορφή των ποντιακών βουνών τους έστελαν με τη φώτιση της Δέσποινας, τούτο το αναπάντεχο μα πολύτιμο φορτίο. Και τι δεν είχαν μέσα τα μεγάλα καλάθια? Τρόφιμα, εργαλεία, ρούχα, σκεύη, βιβλία και ένα σωρό άλλα εφόδια. Μέχρι και εφόδια γραψίματος. Τα ξεφόρτωσαν και άρχισαν να βγάζουν τα δώρα. Σε κάθε είδος που έβλεπαν έβγαζαν και ένα επιφώνημα χαράς. Επειδή δεν είχαν τίποτα, όλα ήσαν για αυτούς απαραίτητα. Τα άγγιζαν, τα έδειχναν και άρχιζαν αμέσως τις ευχαρισίες στη Δέσποινα και τους αδελφούς τους. Τώρα είχαν ό,τι χρειάζονταν για να συνεχίσουν με επιτυχίες και σχετική ευκολία το έργο τους. Και άλλο θαύμα, Σοφρόνια. Βλέπεις, δεν σου είπα πως η κυρά μας δεν θα μας αφήσει έτσι? Ναι, δεν μας άφησε. Ήταν και δική μου πίστη και βαθύ ψυχα την ευχαριστούμε. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας. Αλλά πώς? Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα γίνει. Με τον ίδιο τρόπο. Μόνο του δεν ήρθε εδώ το μουλάρι. Μόνο του θα γυρίσει πίσω. Το δρόμο τον ξέρει. Έτσι θα καταλάβουν πως τα πήραμε. Ας μην χάνουμε καιρό. Γράψε λίγα λόγια με τις ευχαριστίες μας και ακόμα πως θα τους ευγνωμονούμε πάντα. «Βιάζομαι να το κάνω, Άγιε Πατέρα», είπε χαρούμενος ο Σοφρόνιος. Όταν ετοιμάστηκε η απάντηση, φόρτωσαν τα αδιανά καλάθια στο υπομονετικό ζώο, έβαλαν μέσα ασφαλισμένο το γράμμα τους και οδήγησαν το ζώο στο σημείο που είχε φανερωθεί. Το πότισαν, του χάιδεψαν στοργικά το κεφάλι και το χτύπησαν μαλακά στα καπούλια για να ξεκινήσει. Εκείνο τους κοίταξε, ανοιγοκλίνοντας τα μεγάλα αθώα μάτια του. Χρεμέτησε ζωηρά και κίνησε για την επιστροφή. Σε λίγο χάθηκε μέσα στις φιλοσχές. Για κάμποση ώρα έφτανε στα αυτιά του το αργόσυρτο ποδοβολητό και το σούρσιμο στα κλαριά, ώσπου έπαψε πλέον κάθε ήχος.

Μετά την απρόσμενη βοήθεια που δέχτηκαν από τη Μονή Βαζελόνους οι δύο μοναχοί, ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά. Η χαρά τους ήταν αμέτρητη και ο ενθουσιασμός αφάνταστος. Επιτέλους, τώρα μπορούσαν να προχωρήσουν με επιτυχία και γρηγοράδα. Τα σχέδια μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με περισσότερη ευκολία. Σε λίγο καιρό, είχαν ξεχερσώσει πολύ μεγάλο μέρος του βράχου και άρχισαν το χτίσιμο. Πρώτα βάλθηκαν να φτιάξουν ένα μικρό ναό, για να φύγει η εικόνα από την υγρή σπηλιά. Αμέσως μετά άρχισαν το χτίσιμο μεγάλου ναού, σύριζα στο βράχο, που θα κάλυπτε και τη σπηλιά, και ο αγιασμένος χώρος της, ανάλογα διαμορφωμένος, θα αποτελούσε τα Άγια των Αγίων, αφού εκεί ήταν ο τόπος που η ίδια έστησε το θρόνο της. Βέβαια τα κτίσματά τους δεν είχαν τεχνική τελειότητα, όμως η φλόγα της πίστης τους τα ολοκλήρωσε λιθάρι-λιθάρι. Σε αυτό βοήθησε και η ενίσχυση που δέχτηκαν από τους ανθρώπους των γύρω χωριών. Από στόμα σε στόμα γρήγορα μαθεύτηκε η παρουσία των μοναχών και της εικόνας στην απόκρημνη ράχη του βουνού και να που οι πρώτοι πιστοί κίνησαν για να προσκυνήσουν και να βοηθήσουν. Σε λίγο δεκάδες χέρια προσφέρθηκαν εθελοντικά για να ολοκληρωθούν τα κτίσματα, να διαμορφωθεί καλύτερα ο χώρος και να ανοιχτεί στην αρχή μονοπάτι, αργότερα όμως στενός ανηφορικός δρόμος μέχρι το θρόνο της. Ο ελληνισμός του Πόντου στήριζε με θέρμη τη λατρεία της. Οι αγνοί και πιστοί άνθρωποι της περιοχής προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για τη δόξα της. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να χτιστεί αμέσως μεγαλόπρεπος ναός όπως τον είχα φανταστεί, συμπληρώθηκε το αρχικό εκκλησάκι που πήρε το όνομα του Αρχιστράτηγου των Αγγέλων και φύλακα, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και εκεί μετά τα εγγένεια και το καθαγιασμό του από τον επίσκοπο Τραπεζούντος και ιερείς, εγκαταστάθηκε με πανηγυρική τελετή η Αγία Εικόνα. Οι δύο μοναχοί και τα πλήθη των πιστών που ακολουθούσαν δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο και τη συγκατάβασή της. Τώρα δεν έμενε παρά η ανέγερση του μεγάλου ναού της, που δεν άργησε. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, τώρα που είχε γίνει γνωστό το γεγονός σε όλη την περιοχή, συχνά κατέβαιναν από το ερημητήριό τους για να ζητήσουν τη βοήθεια των πιστών για τον Άγιο σκοπό τους. Και οι Πόντιοι, οι χριστιανοί, φτωχοί ή πλούσιοι, έδιναν απλόχερα ό,τι μπορούσαν, ώσπου ένας κατάλευκος και μεγαλόπρεπος ναός υψώθηκε στην απόκρημνη εκείνη πλαγιά του όρους Μελά. Δούλεψαν χέρια εθελοντικά, προσφέρθηκαν δωρεές και ένας ολόκληρος πιστός λαός αγωνίστηκε για την πραγμάτωση του ονείρου, με την καθοδήγηση των δύο μοναχών, που ακούραστα νύχτα και μέρα έβλεπαν ευτυχισμένοι να πραγματοποιείται το όραμά τους. 6 χρόνια είχαν περάσει από τη μέρα που ο Βαρνάβας πήρε από τη Βασίλισσα των Ουρανών την εντολή για το μεγάλο ξεκίνημα. Και πάνω στο τέλος του 6ου χρόνου έγιναν παρηγυρικά τα εγγένεια του νέου λαμπρού ναού, που αφιερώθηκε στη μνήμη της και ορίστηκε να γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στην κοίμησή της. Ο ναός ήταν χτισμένος στη ρίζα του βράχου, που υψωνόταν πάνω από το πλάτωμα, κολλημένος λες πάνω του και κάλυπτε στο χώρο του και το Άγιο Σπήλαιο. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έκλαιγαν από χαρά και συγκίνηση. Κάθε φορά που αναλογίζονταν από πού άρχισαν και πού έφτασαν, τα δάκρυα κατρακυλούσαν σαν βροχή στο πρόσωπό τους. Έτσι, στην άγρια πλαγιά του βουνού, στήθηκε το φημισμένο μοναστήρι, με πρώτους μοναχούς τους δύο κτήτορες. Εκεί που άλλοτε σκαρφάλωναν μόνο τα ζώα του δάσους, αναζητώντας τροφή και προφύλαξη, τώρα ανέβαιναν αδιάκοπα δεκάδες πιστοί για πνευματική τροφή και θεία προστασία. Εκεί που άλλοτε αντιχούσαν μόνο τα τιτιβίσματα των πουλιών, τώρα αντιχούσαν οι λατρευτικές δοξολογίες των πιστών και η γλυκιά φωνή της καμπάνας. Εκεί που άλλοτε υπήρχε απάτητο δάσος και κακοτράχαλα βράχια, τώρα υψωνόταν ένας πανέμορφος και λαμπροστόλιστος ναός, που τη μέρα φαινόταν ακρέμεται από το βράχο σαν χελιδονοφωλιά, ενώ το βράδυ έμοιαζε με τεράστιο καντιλέρι, κρεμασμένο από το χάος του ουρανού. Η φήμη του μοναστηριού γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του Πόντου και απλώθηκε σε όλο το Βυζάντιο και τον ελιτισμό, με την ονομασία Μοναστήρι του Μελά και αργότερα το Μοναστήρι σου Μελά. Είχαν λοιπόν τόσο δίκαιο μοναχοί να κλαίνε από συγκίνηση και ευτυχία. Μεγάλος ο αγώνας αλλά και το έργο που με τη βοήθεια της δέσποινάς τους είχαν κατορθώσει να ολοκληρώσουν. Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, χιλιάδες προσκυνητές ανέβαιναν αδιάκοπα μέχρι το θρόνο της για να αφήσουν στα πόδια της τη λατρεία και την ψυχή τους και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Και αυτή σε κανένα δεν την αρνήθηκε. Όλοι έφευγαν από κοντά της πλημμυρισμένοι από παρηγοριά και ενίσχυση, ενώ πολλά ήσαν τα θαύματά της.
ανάμεσα στους προσκυνητές και πολλοί μοναχοί από άλλα μοναστήρια. Μερικοί από αυτούς ζήτησαν να μείνουν εκεί. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος τους δέχτηκαν. Ήρθαν και άλλοι νεοφώτιστοι και έτσι η μονή άρχισε να πληθαίνει σε μοναχούς αλλά και σε νέα κτίσματα. Χτίστηκε μάλιστα ξενώνας, που με τα χρόνια μεγάλωσε περισσότερο και έγινε τετραόροφος για την υποδοχή των πολυάριθμων προσκυνητών. Έτσι γρήγορα άρχισε να λειτουργεί σαν οργανωμένο μοναστήρι. Τα χρόνια όμως περνούσαν και ο Βαρνάβας γερνούσε. Με δυσκολία τώρα κατέβαινε κάτω στα χωριά για να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών του Πόντου, στις τόσες δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν εκείνο το καιρό από τους άπιστους και τους αιρετικούς. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις του, ζήτησε τη βοήθεια των πιστών και έκτισε στη θέση Σκαλίτσα, τρεις ώρες μακριά από το μοναστήρι, ωραίο ναό, αφιερωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Αργότερα ο Σοφρόνιος, φωτισμένος ασφαλώς από τη Θεία Πρόνοια, έκτισε με άλλους μοναχούς σε μικρό πλάτωμα των βράχων, μισή ώρα μακριά από το μοναστήρι, μικρή εκκλησούλα που την αφιέρωσε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Σίγουρα η Θεία Οικονομία χάραζε την αφετηρία μιας αντίστροφης μελλοντικής πορείας της Αγίας Εικόνας. Το πέρασμα του χρόνου βάρινε πολύ το κορμί του Βαρνάβα. Μόνο την προσευχή του μπορούσε να κάνει με τρεμάμενα χέρια και χείλη. Ο Σοφρόνιος τον φρόντιζε με στοργή. Το τέλος ερχόταν και ο Άγιος Γέροντας το κατάλαβε. Έτσι μια μέρα ψιθύριζε. «Σοφρόνιε, πλησιάζει ο καιρός που θα αναχωρήσω. Η μεγάλη μου αναχώρηση δεν θα αργήσει. Το νιώθω. Άγιε Πατέρα, δεν θα ήθελα να βιαστείς. Μεγάλη η σοφία του Κυρίου, μα ας μου επιτρέψει την ευχή που θέλω». «Παιδί μου, ο Θεός ακούει πάντα τον πόθο της ψυχής μας και τον πραγματοποιεί». «Μακάρι να είναι έτσι, Άγιε Πατέρα, γιατί ο πόθος της δικής μου ψυχής είναι το ταξίδι σου να μην γίνει χωρίς εμένα». «Μα τι λες, παιδί μου, εσύ έχεις ζωή μπροστά σου. Μην κοιτάς εμένα, εγώ γέρασα πολύ. Τι πειράζει αυτό, με φτάνει να είμαι κοντά σου. Πάντα με είχες, δεν θέλω να μείνω μόνος. Μαζί κινήσαμε για το μεγάλο δρόμο. Μαζί περπατήσαμε και υποφέραμε. Μαζί νικήσαμε. Παρακάλεσε λοιπόν και εσύ τη Δέσποινα που μας έβαλε πλάι-πλάι και μας φρόντιζε μαζί, όπως την παρακαλώ κι εγώ στις προσευχές μου, να μας πάρει και τους δύο. Να είμαστε μαζί όπως πάντα. Από μικρό παιδί με είχες κοντά σου. Ήσουν πατέρας και οδηγός. Μου προσέφερες το φωτισμό και την καθοδήγηση. Αναθυμίσου πόσα περάσαμε μαζί και μη μ' αφήνεις». «Σοφρόνιε, σε έλεγα και σε ένιωθα πάντα παιδί μου. Πέρασες κοντά μου όλα τα χρόνια της ζωής σου. Πήρες πολλά από μένα, αλλά κι εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς εσένα. Ίσως γι' αυτό και η Δέσποινα μου είπε να σε πάρω μαζί μου στο μεγάλο αγώνα. Για μένα η παρουσία σου κοντά μου ήταν πάντα ευτυχία. Η ζωή όμως των ανθρώπων εξαρτάται από εκείνον που ορίζει τα βήματά μας. Οι βουλές του είναι ανεξερεύνητες. Ποιος ξέρει τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα του. Ποιος ξέρει τι κρύβει η σοφία του. Αυτό που επιθυμείς δεν μπορώ να το ζητήσω. Μόνο σε αυτόν και την Αγία Μητέρα του πέφτει ο λόγος. Μα είπες πως ό,τι ποθεί η ψυχή μας το χαρίζει. Και εσύ το ξέρεις αυτό, παιδί μου. Ένα όμως δεν ξέρουμε. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ζητάμε την ανοχή της καλοσύνης του». «Έχεις δίκιο, Αγία Πατέρα. Η παράκλησή μου όμως υπάρχει και εύχομαι να εισακουστεί». Πραγματικά η παράκληση του Σοφρονίου εισακούστηκε. Η κυρά και δέσποινά τους δεν τους άφησε να χωριστούν ούτε στο τελευταίο διπορικό. Τους κάλεσε κοντά της μαζί. Ο Βαρνάβας είχε γίνει πολύ ανήμπορος. Ανεξήγητα όμως και ο Σοφρόνιος άρχισε να χάνει ραγδαία τις δυνάμεις του. Στο τέλος έπεσε στο κρεβάτι. Κατάλαβαν πως η ώρα της αναχώρησης πλησίαζε. Ένα δειλινό οι δύο μοναχοί ζήτησαν από τους αδελφούς τους να τους οδηγήσουν στην Αγία Εικόνα. Την ασπάστηκαν με τρεμάμενα χείλη και ψιθύρισαν την τελευταία τους δέηση. «Κυρά και δέσποινά μας, συγχώρεσε τα κρίματά μας και δέξου μας μαζί κοντά σου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά σου». Τους έφεραν πάλι στο κοινό κελί τους. Εκεί κάλεσαν όλους τους αδελφούς μοναχούς και τους έδωσαν τις τελευταίες ευχές και συμβουλές. Σαν τελείωσαν, ο Βαρνάβας γύρισε στο Σοφρόνιο. «Παιδί μου, η τελευταία πορεία αρχίζει». «Αρχίζει, Άγιε Πατέρα, το νιώθω.
Ο Κύριος είδε τον πόθο της ψυχής μου. Μαζί συνεχίζουμε. Μαζί, παιδί μου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Του. Αμέτρητη η δόξα Του. Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο Άγιες ψυχές φτερούγησαν ήσυχα για να φτάσουν τη φορά αυτή μόνιμα στον ουράνιο και αιώνιο θρόνο της Δεσποινάς τους. Με συντριβή τους συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία οι άλλοι μοναχοί. Τους έθαψαν δίπλα-δίπλα, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον επίγειο θρόνο της οδηγήτριάς τους. Είχαν ολοκληρώσει την αποστολή και τον προορισμό τους και άφησαν με ευτυχισμένη συνείδηση σε έναν τόπο που άλλοτε υπήρχε μόνο άγρια φύση και ερημιά, ένα υπέροχο, πλούσιο και ξακουστό μοναστήρι, ένα θαυμάσιο ναό και έναν αγιασμένο θρύλο. Ένα μεγάλο κέντρο της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού που για αιώνες θα θέρμαινε τις ψυχές δεκάδων πιστών γενεών.

Τα χρόνια κύλησαν γοργά. Τώρα ο Βυζαντινός δικέφαλος, πάντα Ρωμαλαίος, φτερούγιζε από Ανατολή σε Δύση, ξεδιπλώνοντας τις τεράστιες φτερούγες του για να μεταφέρει σε κάθε γωνιά το φως του ελληνισμού και της αληθινής θρησκείας που έπαιρνε νέες διαστάσεις. Πέρα εκεί, στο βάθος της Ανατολής, στο μακρινό Πόντο, ο μοναδικός φάρος του Βαρνάβα και του Σοφρονίου είχε γίνει ένα πασίγνωστο μοναστήρι, που η φήμη του είχε φτάσει ως τα παλάτια της Βυζαντινής πρωτεύουσας και πέρα ακόμα πολύ, κατά τη Δύση. Μεγάλωνε αδιάκοπα και έπαιρνε ύψος και όγκο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί οι ιδρυτές του. Το μικρό αρχικό πλάτωμα, πέτρα-πέτρα φάρδαινε συνέχεια και το ανθρώπινο χέρι με τη δύναμη της πίστης ίσχυαζε σε έναν ανελαίητο αγώνατο βράχο, χτίζοντας και προσθέτοντας νέα κομμάτια, δένοντας στέρεα και αναπόσπαστα το χριστιανικό κτίσμα με το γρανίτι, κάνοντας το μοναστήρι φλάμπουρο του χριστιανισμού. Φως θεϊκό, μετέωρο λες, ανάμεσα ουρανού και γης, φάρο καταφυγής και σωτηρίας. Χιλιάδες οι πιστοί έτρεχαν κοντά στην Αγία Μητέρα, που από Αθηνιώτισσα είχε γίνει τώρα κυρά της Ανατολής, ή καλύτερα μάνα, όπως την αποκαλούσαν οι Πόντιοι. Μάνα γλυκιά, καταφυγή των πονεμένων, των αρρώστων, των αδυνάτων, των μοναχικών και των κατατρεγμένων, που έσερναν τα βήματά τους ως εκεί πάνω στη θεοδιάλεκτη κορφή, για να αφήσουν στα πόδια της τον πόνο, τον στεναγμό και τα πάθια που τους τυραννούσαν την ψυχή και το σώμα. Προσκύναγαν τη μάνα με το ενηγματικό χαμόγελο. Συνομιλούσαν ώρες ολόκληρες μαζί της. Δρόσιζαν τα χείλη τους με τα κρυστάλλινα δάκρυα του αγιάσματός της και κατηφόριζαν κατόπιν για το σπιτικό τους γαλινεμένη, θεραπευμένη, αγιασμένη. Κανένας δεν έφευγε από κοντά της όπως είχε έρθει. Έφτανε με χείλη πικρά και μάτια κλαμμένα και έφευγε με γερό κορμί και θάρρος στην ψυχή. Τα θαύματά της ήταν τόσα πολλά, ώστε η φήμη της έφτασε στα πέρατα της αυτοκρατορίας. Γιάτρευε και παρηγορούσε όποιον ζητούσε τη βοήθειά της. Και δεν τη ζητούσαν μόνο χριστιανοί. Συχνά έτρεχαν κοντά της και αλλόθρησκοι, που δεν δίσταζαν να προσκυνήσουν, να οικετέψουν και να δοξάσουν τη μάνα των χριστιανών, που τώρα γινόταν και δική τους. Και εκείνη δεν αρνιόταν τη βοήθειά της σε κανένα. Το βλέμμα της δεν ξεχώριζε χριστιανούς ή αλλόθρησκους. Βυθιζόταν στο βάθος της ψυχής και μέτραγε την πίστη, τη συντριβή και τον πόνο. Ήταν η μάνα όλων. Έτσι η λατρεία των προσκυνητών μεγάλωνε τη φήμη και η ευγνωμοσύνη τους εκδηλωνόταν με κάθε λόγης προσφορές. Τον πλούτο αυτό έβλεπαν με ζηλόφθονο μάτι και απληστία οι κάθε λόγης ληστές και κακοποιοί. Οι μοναχοί τους αντιμετώπιζαν με κόπο και δυσκολία. Κάποτε όμως δεν τα κατάφερναν. Κάτι τέτοιο έγινε εκείνη την κακοχρονιά. Το καλοκαίρι τραβούσε πιο μακριά από άλλοτε. Κόντευε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και η ζέστη συνεχιζόταν το ίδιο δυνατή με το Αυγούστο. Οι προσκυνητές ήσαν λιγοστοί, γιατί είχε περάσει ο 15 Αύγουστος και οι δουλειές του φθινοπόρου ήσαν μπροστά. Ο εορτασμός της Μεγάλης Μέρας είχε γίνει με κάθε λαμπρότητα και οι εκατοντάδες προσκυνητές πρόσφεραν όπως πάντα την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία τους με δεήσεις και προσφορές που αυτή τη φορά είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι μοναχοί ηρεμούσαν από τον κοσμικό θόρυβο και τις φροντίδες των προσκυνητών και είχαν αρχίσει τις πρώτες φθινοπορεινές προετοιμασίες. Αυτήν ακριβώς την εποχή βρήκαν κατάλληλοι για επιδρομή στο μοναστήρι τρεις φοβεροί ληστές από κοντινά μέρη της Ανατολής που είχαν ακούσει για τη λαμπρότητα και τον πλούτο του. Έτσι, αφού κατάστρωσαν το σχέδιό τους, ένα πρωί ρίχτηκαν ξαφνικά στους ανυποψίαστους μοναχούς. Τους περισσότερους τους σκότωσαν και μερικοί που γλίτωσαν σκόρπισαν πανικόβλητοι στις γύρω λαγκαδιές. Το μοναστήρι έμεινε στη διάθεσή τους. Χωρίς σεβασμό και ήκτο, ρίχτηκαν στην αρπαγή και τη λαιλασία. Όταν κάποτε τελείωσαν, η απληστία τους τράφηκε στην Αγία Εικόνα με τα αφιερώματα και την πολύτιμη επένδυση. Θαύμασαν τον πλούτο που τη στόλιζε, χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια, και στη συνέχεια τη μετέφεραν μαζί με όλα τα άλλα σε μια θέση πιο πέρα από το μοναστήρι, κοντά στο δάσος. Έκαναν τη μοιρασιά στα άλλα, αλλά στάθηκαν απορριμμένοι όταν έφτασαν στην εικόνα. Ποιος θα έπαιρνε το θησαυρό της αφού τα μερίδια ήσαν τρία? Συλλογίστηκαν και συζήτησαν ώρα πολύ, αλλά άλλη λύση δεν βρέθηκε από το να πάρει ο καθένας το κομμάτι του, σαν έκοβαν την εικόνα με το τσεκούρι στα τρία. Οι δύο συμφώνησαν, όχι όμως και ο τρίτος, που στάθηκε διστακτικός. Όχι, είπε φοβισμένος, όταν είδε τον έναν από τους συντρόφους του να σηκώνει ψηλά το τσεκούρι. Όχι, ας μην το κάνουμε αυτό. Μας φτάνουν τα άλλα. Ας αφήσουμε την εικόνα. Στάσου. Ο άλλος κάνχασε χλεβαστικά και χασκογελώντας το κατέβασε με δύναμη.
Ο ουρανός όμως δεν άνταξε το μέγεθος της ασέβειας και απάντησε με σκληρότητα. Τη στιγμή που το ατσάλι ακούμπαγε την εικόνα, τρομερή αστραπή ξέφυγε από τη λεπίδα, ενώ τρομακτική βροντή συγκλώνησε ολόκληρο το χώρο του μοναστηριού. Το τσεκούρι πετάχτηκε πέρα και το δάσος γύρω πήρε φωτιά. Έντρομοι δύο ληστές έτρεξαν να φύγουν εγκαταλείποντας εικόνα και θησαυρούς. Άδικα όμως έτρεχαν. Όπου και να πήγαιναν, οι φλόγες τους ακολουθούσαν. Καίγονταν μπροστά τους τα δέντρα, άναβαν οι θάμνοι, γλώσσες φωτιάς τους στήλιγαν από παντού. Όπου και αν στρέφονταν απεγνωσμένα για να σωθούν, τους έζωναν οι φλόγες που σε λίγο έγλειψαν τα ρούχα τους. Κάηκαν ζωντανοί με σπαρακτικές κραυγές. Τότε μόνο έσβησε μόνη της η φωτιά. Το μέρος που κάηκαν οι ληστές λέγεται και σήμερα Καμένα και είναι ανάμεσα στις κορφές της Κρόμης και το δάσος της Χαντούκας. Εξακολουθεί πάντα να μένει όλη η έκταση γκριζόμαυρη και αποκρουστική, όπως η θέα ενός δάσους που μόλις χθες κάηκε. Ο τρίτος ληστής, ταραγμένος και πικρά μετανιωμένος, είχε πέσει γονατιστός με το κεφάλι στο χώμα και κλαίγοντας ζήταγε έλεος από τη Θεοτόκο. Η θεία επέμβαση και η τιμωρία των συντρόφων του τον είχαν συγκλονίσει. Έμεινε πολλή ώρα στην ίδια θέση, και όταν κάποτε σηκώθηκε με λυγμούς και θέλησε να πλησιάσει την εικόνα, έμεινε άφωνος. Η εικόνα δεν υπήρχε εκεί. Έντρομος έσυρε τα βήματά του μέχρι την εκκλησία, μα ούτε στη θέση της εκεί ήταν. Ψάχνοντας, τη βρήκε τελικά στη σπηλιά κοντά στο αγίασμα. Είχε πετάξει μόνη της στην αρχική θέση που την είχαν βρει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Συντετριμένος έπεσε στα γόνατα ζητώντας τη συγγνώμη της. Στη θέση αυτή τον βρήκαν μετά από ώρες οι σκορπισμένοι μοναχοί και οι χωρικοί, που βλέποντας τη φωτιά έτρεξαν να σώσουν το μοναστήρι. Κλαίγοντας τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όλοι θαύμασαν και βάλθηκαν να ξαναφτιάξουν τις ζημιές και να ενταφιάσουν τους αδικοχαμένους μοναχούς. Ο μετανιωμένος ληστής έγινε μοναχός. Πολύ γρήγορα το μοναστήρι ξαναβρήκε την προηγούμενη λάμψη του. Η πανάχραντη εικόνα στήθηκε πάλι στο θρόνο της. Η δέσποινα συγχώρεσε και συνέχισε να χαρίζει το έλεος της. Από το άγγιγμα του τσεκουριού έμεινε μια χαρακιά πάνω στην εικόνα για να μαρτυράει την ανθρώπινη ασέβεια, βαρβαρότητα και απληστία, που αλίμονο έδρασε και πάλι με την ίδια αγριότητα μερικά χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά μεγάλη συμμορία ληστών που τους έφερε στο όρος Μελά η φήμη των αφιερωμάτων και του πλούτου της μονής όρμησε στο αφρούρητο μοναστήρι. Οι ληστές ρίχτηκαν με μανία και πάλι σκοτώνοντας τους πιο πολλούς μοναχούς και αρπάζοντας τα αφιερώματα. Δεν αρκέστηκαν όμως την αρπαγή. Έκαψαν και γκρέμισαν οικίματα και ξενώνες. Ερήμωσαν σχεδόν τελείως τον τόπο. Ανεξήγητα άφησαν απείραχτη την Αγία εικόνα στη θέση της που απόμεινε ολομόναχη στην ερημιά, να βλέπει με θλιμμένο βλέμμα την καταστροφή και να πονάει για τον ανθρώπο την αγριότητα και την αγνωμοσύνη. Όμως το κατεστραμμένο μοναστήρι δεν έμεινε για πολύ καιρό έτσι. Σύντομα η Βασίλισσα των Ουρανών μερίμνησε και πάλι για την αναστήλωση και επανοικοδόμησή του.

Ο Χριστόφορος ήταν ένας αγαθός και αγράμματος χωρικός από το χωριό Γάζαρη και στη ζωή του δύο πράγματα γνώριζε καλά. Να λατρεύει με πίστη το Θεό και να δουλεύει ακούραστα στο χωράφι του. Η οικογένεια δεν είχε και όλη τη μέρα πάλευε με τη γη του, κάτι λίγα χωραφάκια από το συγχωρεμένο τον πατέρα του, που έφυγε με το παράπονο πως ο γιος του δεν μπόρεσε να μάθει γράμματα για να του διαβάζει τα βιβλία του Θεού, όπως έλεγε τα βιβλία της Εκκλησίας. Αν όμως ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να διαβάζει τα Άγια Βιβλία, καταλάβαινε καλά τα νοήματα και τη διδασκαλία τους, όπως του τα εξηγούσε ο ιερέας του χωριού του. Ζούσε μόνο στο μικρό πλήθυνο πατρικό του σπίτι και τις ώρες που δεν δούλευε στη γη βοήθαγε στην εκκλησία τον ιερέα ή έφτιαχνε δικές του προσευχές. Είχε αγαθή ψυχή και οι συγχωριανοί του θαύμαζαν την καλοσύνη του. Έτρεχε για κάθε βοήθεια σε όλους, χωρίς διάκριση και χωρίς αμοιβή. Ζούσε ειρηνικά, χωρίς εχθρούς, με ένα ιδανικό, τη λατρεία του Θεού. Βέβαια, πολλοί τον εκμεταλλεύονταν, αλλά αυτός, αν και το καταλάβαινε, αδιαφορούσε, γιατί υποστήριζε πως αυτός που δέχεται ανθρώπινες αμοιβές προεξοφλεί τις αμοιβές του Θεού, που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες. Τον αγαθό και ταπεινό αυτό άνθρωπο διάλεξε η Δέσποινα για να της ξαναφτιάξει το ρημαγμένο μοναστήρι της. Δεν είχε περάσει πολύ καιρό από τη μέρα που οι ληστές ρήμαξαν το μοναστήρι, αφήνοντας έρημη την Αγία Εικόνα να κοιτάζει με θλίψη την καταστροφή γύρω της και τους χριστιανούς του Πόντου να θρηνούν για το κακό. Κανένας όμως δεν αποφάσιζε να το ξαναφτιάξει. Όλοι φοβόντουσαν νέες επιδρομές και τον κίνδυνο της ζωής τους. Έτσι η Δέσποινα αποφάσισε να φροντίσει μόνη της. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε στον ύπνο του Χριστόφορου και τον πρόσταξε να αναλάβει το έργο της ανοικοδόμησης. Ο αγαθός χωρικός, όπως είπε, την είδε μέσα στο βαθύ του ύπνου ολόλαμπρη, αλλά χωρίς το γλυκό της χαμόγελο, να του δίνει την εντολή και να του λέει: «Χριστόφορε, να σηκωθείς και να πας στο μοναστήρι μου που μένει ερυπωμένο. Θα το φτιάξεις όπως ήταν πριν. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έντρομος πετάχτηκε από το κρεβάτι του εκείνος. Κοίταξε γύρω του. Απόλυτη ησυχία. Μόνο το φτωχικό του καντιλάκι τσιτσίριζε καθώς τρεμόσβαινε, αντιφεγγίζοντας με το θαμπό του φως το εικόνισμα της Παναγίας. Έξω, πέρα κατά την Ανατολή, μόλις έπαιρνε να χαράζει. Ταραγμένος έπεσε πάλι στο στρώμα του, προσπαθώντας να εξηγήσει το όραμά του και να δικαιολογήσει την εντολή που του δόθηκε. «Είναι δυνατόν να γίνει αυτό από μένα, Δέσποινα?» ψιθύριζαν συνέχεια τα χείλη του, ενώ η ματιά του είχε στυλωθεί στην εικόνα που ολοένα φωτιζόταν και λιγότερο. Έμενε με αυτή τη σκέψη συνέχεια και χωρίς να το καταλάβει, κάποια στιγμή τα βλέφαρά του βάρυναν και τα μάτια του έκλεισαν. Κοιμήθηκε. Μάλλον. Έτσι πρέπει να έγινε, γιατί για δεύτερη φορά την είδε να του μιλάει και πάλι. «Μην απορείς και μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρεις. Να έχεις πίστη όπως είχαν ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Θα ακολουθήσεις το παράδειγμά τους. Μη δηλιάζεις. Ξεκίνα». «Μα, μάλιστα, μάλιστα κυρά, θα ξεκινήσω», ψιθύρισαν μόνα του στα χείλη του, τρέμοντας, και ο αγνός άνθρωπος τεινάχτηκε για δεύτερη φορά από το κρεβάτι του. Ανακάθισε στο στρώμα, κοίταξε γύρω του σαν να έψαχνε να δει σε κάποια μεριά του δωματίου την Αγία Μορφή της. Τίποτε. Απόλυτη ησυχία και πάλι. Μόνο που τώρα το καντιλάκι είχε σβήσει και το χάραμα είχε φωτίσει όλο τον ορίζοντα. Για πολλή ώρα στάθηκε ακίνητο στην ίδια θέση ο Χριστόφορος. Το όραμα ήταν τόσο ζωντανό ώστε τον είχε συνταράξει. Είχε μεγάλη πίστη μέσα του και φλογιζόταν να υπηρετήσει τη Δέσποινά του. Όμως οι ανθρώπινες αδυναμίες τον έπνιγαν. Προσπαθούσε να κάνει σχέδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα συναντούσε, μα κανένα δεν του φαινόταν εύκολο. Όλα μπερδεύονταν μέσα του και στο τέλος βρισκόταν περισσότερο σαστισμένος. Στην ίδια θέση τον βρήκε η ανατολή του ήλιου. Μια χρυσή ακτίνα πέρασε αδιάκριτα το στενό παραθυράκι του δωματίου του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό ήταν. Τεινάχτηκε. Λες και φωτίστηκε. Ένιωσε μια νέα ξέφρενη δύναμη να πλημμυρίζει το είναι του. Χωρίς άλλο δισταγμό πήρε την απόφαση. Θα ξεκίναγε και μάλιστα την ίδια στιγμή. Σίγουρα δεν θα έμενε μόνος. Εκείνη θα τον βοήθαγε. Του το είπε άλλωστε καθαρά. Εγώ θα σε βοηθήσω. Ο γλυκός ήχος των λόγων της δεν έλεγε να φύγει από τα αυτιά του. Σηκώθηκε αποφασιστικά. Πήρε ένα σακούλι με δύο αλαξιές, ένα καρβέλι ψωμί και το φλασκί με το νερό και ξεκίνησε. Την ώρα που ο ήλιος καλημέριζε ολόλαμπρο στη γη, ο Χριστόφορος προχωρούσε σταθερά στο χωματένιο δρόμο, αποφασισμένος για το μεγάλο σκοπό. Η διαδρομή ήταν κουραστική, αλλά γνωστή.
Δεν είχε βέβαια τα εμπόδια που είχαν συναντήσει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, αλλά ο δρόμος, τα μονοπάτια, τα σκαλιά έκοβαν την ανάσα και έκαναν τον ιδρώτα να τρέχει. Οδηγούσαν όμως σίγουρα στο ρημαγμένο θρόνο. Ο Χριστόφορος προχωρώντας στάθηκε στα χωριά που συναντούσε στη διαδρομή και ανακοίνωνε στους χριστιανούς το σκοπό της πορείας του. Όλοι θαύμαζαν το θάρρος και την απόφασή του. Έτσι πιέστηκε κουβέντα στο κατόπι του για την τόλμη που έδειχνε. Πολλοί μάλιστα έδειξαν προθυμία να βοηθήσουν τώρα που βρέθηκε ο πρώτος τολμηρός, και τι ηρωνία, ο πιο άσημος και αδύνατος όλων. Δεν ήσαν βέβαια λίγοι και αυτοί που περιγέλασαν τον ήρωα, όπως κοροϊδευτικά χλέβαζαν τον Χριστόφορο, που με ένα δυσάκι και δύο άδεια χέρια πίστευε να κάνει τον άθλο. Ένα ολόκληρο μοναστήρι να αναστηθεί από τον ταλέπορο Χριστόφορο. Και όμως, το ταλέπορο και αδύνατο αυτό ανθρωπάκι έγινε ηγέτης και αναστηλωτής. Η μεγάλη του πίστη νίκησε κάθε εμπόδιο. Ανέβηκε με θάρρος τον κουραστικό δρόμο, αλλά όσο πλησίαζε, τόσο τον τύλιγε ο φόβος. Όταν έφτασε στα ερείπια και αντίκρισε το χαλασμό, τον έπνιξε η απελπισία. Μα σαν αντίκρισε τη Δέσποινα να τον κοιτάζει με εκείνο το παράξενο βλέμμα της, ξέσπασε σε λυγμούς. Ρίχτηκε στα γόνατα μπροστά της και κλαίγοντας μουρμούριζε. «Πώς έγινε ο οίκος σου, μάνα του Θεού μας. Δε σε ατενίζω, Πανάχραντε, για να μην δω το παραπονεμένο σου βλέμμα για την αχαριστία μας. Γιατί, κυρά, άφησες να γίνει έτσι το μοναστήρι σου? Πώς δεν οργίστηκες και δεν μας σύντριψες με τη βεβήλωση και την αδιαφορία μας? Πού είναι οι άνθρωποι που βοήθησες? Πώς έμεινες έτσι μόνη και κάλεσες εμένα τον αμαρτωλό να μιμηθώ τους Αγίους? Είναι δυνατόν? Πώς θα τον μπορέσω μόνος, Δέσποινά μου? Συγχώρα την αδυναμία μου και βοήθησέ με. Βοήθησέ με όπως τότε εκείνους που τόσο αγάπησες. Δώσε μου τη δύναμη και από τούτη την ώρα σου είμαι αφοσιωμένος. Ένας ο σκοπός μου πλέον, η δική σου δόξα και λατρεία». Έκλαιγε και προσευχόταν κουβεντιάζοντας μαζί της για πολύ. Όταν όμως κάποτε σηκώθηκε, ένιωθε τέτοια δύναμη που απορούσε και ο ίδιος πως είχε τόσο καθυστερήσει, πως δεν είχε κιόλας αρχίσει. Πόσο καιρό αγωνίστηκε ο Χριστόφορος για να δημιουργήσει αυτό που με κατάπληξη αντίκρισαν οι χωρικοί των γειτονικών χωριών, όταν ύστερα από κάμποσο καιρό ανέβηκαν στο μοναστήρι, δεν είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως στον αγώνα του πολλοί του συμπαραστάθηκαν και πολλοί πιστοί από τα γύρω χωριά, που είχε περάσει όταν πρώτα ανηφόριζε και είχε μιλήσει για το σκοπό του. Ο σπόρος που είχε ρίξει στις καρδιές τους, για το σεβασμό και τη λατρεία που έπρεπε να δείξουν στο θρόνο της Μεγαλόχαρης, βλάστησε και έγινε πόθος και πράξη. Πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στην αναστήλωση. Κουβάλισαν, έχτισαν, διόρθωσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρει το μοναστήρι την πρώτη του ακτινοβολία. Όταν το έργο τελείωσε, ο Χριστόφορος έγινε μοναχός και μαζί με μερικούς άλλους που τον μιμήθηκαν, συνέχισε το έργο των προκατόχων του. Ήταν το έτος 644 και στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο αυτοκράτορας Κόνστας, εγγονός του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Αυτή ήταν και η τελευταία νοικοδόμηση από καταστροφή βάρβαρων επιδρομέων μέχρι τον τελικό ξεριζωμό.

Με το πέρασμα των χρόνων, το Βυζάντιο έχασε το ρωμαϊκό του ύφος και πήρε καθαρά ελληνικό χρώμα και ουσία. Δημιουργήθηκε η ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία των 12 αιώνων, που θάμπωσε τον κόσμο με την πορφύρα, το χρυσάφι, τον πολιτισμό και τη νέα πίστη που σαν χήμαρος κατέκλυσε Ανατολή και Δύση. Στέρεες ρίζες τα ονομαστά μοναστήρια, που με ιδιαίτερη φροντίδα προστάτευαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ήσαν οι μεγάλες εστίες χριστιανικής πίστης και ελληνισμού. Ανάμεσά τους, σε ξεχωριστή θέση το μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, το μοναστήρι Σουμελά, όπως είχε πλέον επικρατήσει να ονομάζεται, που κατάβγαζε τον Πόντο και ολόκληρη την Ανατολή. Χρόνο με χρόνο η λάμψη του δυνάμωνε και στα χρόνια των Κομνηνών η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του ελληνισμού. Οι Κομνηνοί το ένιωθαν σαν δικό τους και με στοργή το φρόντιζαν χαρίζοντάς του ειδικά προνόμια, δώρα αμύθιτης αξίας και τη βασιλική τους προστασία. Ανάμεσα στα φημισμένα δώρα και το αιώνιο θησάβρισμα, ο Σταυρός του Σωτήρα, που τον προσέφερε ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο Τρίτος Κομνηνός από το θησαυροφυλάκιό του. Ήταν ένας χρυσοπίκυλτος σταυρός που μέσα του υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι τίμιου ξύλου και πάνω στη χρυσή θήκη του είχε χαρακτεί προσωπική αφιέρωση του αυτοκράτορα. Το μοναστήρι όμως έφτασε στη μεγάλη του ακμή όταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας ήταν ο Αλέξιος ο Τρίτος. Ο θεοσεβούμενος αυτός αυτοκράτορας αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις διαδοχής αλλά και πολυάριθμους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας, η οποία τον προστάτευσε από τους εχθρούς και τους κινδύνους των πολέμων. Μια απόδειξη της προστασίας αυτής ήταν η σωτηρία του από βέβαιο πνιγμό σε ναυάγιο του πλοίου του μετά από φοβερή θαλασσοταραχή κοντά στον Πόντο, σε μια από τις εκστρατείες του. Τη σωτηρία του και την ήττα των εχθρών του που ακολούθησε την απέδωσε στη Βασίλισσα του Πόντου και γεμάτος ευγνωμοσύνη υποσχέθηκε να προστατέψει και να λαμπρύνει το μοναστήρι της με κάθε τρόπο. Τήρησε με ευλάβεια την υπόσχεσή του και το επισκέφτηκε ο ίδιος. Για πάρα πολλά χρόνια αργότερα, μέχρι τον ξεριζωμό, οι Πόντιοι διηγούνταν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μοναδική σε λαμπρότητα επίσκεψη του αυτοκράτορα στο μοναστήρι. Μετά την επιτυχημένη κατάληξη της εκστρατείας του, επέστρεψε από ξηρά στην Τραπεζούντα και ήρθε με ολόκληρο το στρατό του στους πρόποδες του Μελά. Από εδώ άρχισε μια ιεροτελεστία που μόνο οι Βυζαντινοί ήξεραν να παρουσιάζουν. Ο αυτοκράτορας με όλη τη λαμπρότητα της Βυζαντινής αυλής, με τους αυλικούς, τους στρατηγούς, τους ακολούθους και με παρατεταγμένο το στρατό, ανέβηκε ταπεινός οικέτης και προσκυνητής στο φημισμένο μοναστήρι που είχε λαμπροστολιστεί για την επίσκεψή του. Και ενώ η Βυζαντινή εκκλησιαστική ιεροτελεστία παρουσίαζε ολόκληρο το μεγαλείο της κάτω από ένα διάκοπο πανηγυρικό καμπανοχτύπημα και δοξαστική υμνολογία, ο Αλέξιος γονάτισε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της αιώνιας βασίλισσας, αφήνοντας τα πόδια της πολύτιμα δώρα. Την προσκύνησε και την ευχαρίστησε για την προστασία και βοήθειά της, ενώ ο λαός που είχε κατακλείσει γύρω κάθε σπιθαμή χώρου ξεσπούσε σε δοξολογίες ψέλνοντας «Σώσον Κύριε των λαών σου».

στιγμές αληθινού μεγαλείου. Οι μοναχοί φιλοξένησαν τον αυτοκράτορα και αυτό ζήτησε να μάθει την ιστορία του μοναστηριού. Σαν άκουσε για τις επιδρομές και τις καταστροφές, πήρε για την προστασία του μεγάλες φροντίδες. Διέταξε να επισκευαστεί με δαπάνες του κάθε κτίριο, να χτιστούν κελιά και άλλοι χρήσιμοι χώροι. Ακόμα, να οχυρωθεί καλά γύρω το μοναστήρι και άφησε στρατιωτικό απόσπασμα από 40 στρατιώτες για να εμποδίσουν κάθε εχθρική επιδρομή και να το προστατεύουν. Τέλος, δόρισε μεγάλες εκτάσεις γης για αγροτική περιουσία, ενώ όρισε οι φόροι από 48 χωριά της περιοχής να πηγαίνουν στο μοναστήρι για τις ανάγκες του. Το μοναστήρι γνώρισε τότε τη μεγαλύτερη ακμή του. Οι μοναχοί από ευγνωμοσύνη έγραψαν το όνομα του Αλεξίου στο μέτωπο της πύλης του ναού, ονομάζοντάς τον Κτήτορα. Κομνηνός Αλέξιος, Κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος. Η επιγραφή αυτή εξακολουθούσε να υπάρχει άθικτη για 2 αιώνες. Με τα χρόνια όμως και την καταστροφή μισοέσβησε.

Μα και οι κατοπινοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν υστέρησαν. Δώρα πολύτιμα, μεγάλες προσφορές, χρυσόβουλα με προνόμια και ένα πλήθος κάθε είδους προστατευτικών μέτρων πάρθηκαν για το ξακουστό μοναστήρι που το επισκέφτονταν χιλιάδες προσκυνητές. Η Παναγία Ισουμελά γνώριζε για πολλούς αιώνες μεγαλοπρέπεια και δόξα. Η αυλαία της ακμής έπαιζε μαζί με την πτώση του Βυζαντίου και της Τραπεζούντας, με την εισβολή των Μαμεθανών στις ελληνικές περιοχές του Πόντου. Και όμως, για 450 ακόμα χρόνια, ο ελληνισμός του Πόντου άντεξε την πικρή σκλαβιά και το σκοτάδι που ανελαίητα επέβαλε ο Ισλαμικός τύραννος. Πότισε μέρα-μέρα με δάκρυα τα άγια χώματα, ενώ το φωτισμένο πνεύμα του, ενισχυμένο από τη θέρμη της πίστης στην Παναγιά του, διατήρησε τη δόξα και τη λάμψη του δοξασμένου Βυζαντίου. Εκείνο έμενε απολιθωμένο κάτω από την κρυφή και άσβεστη φλόγα της ελπίδας. Και ενώ το πηχτό σκοτάδι της σκλαβιάς βύθιζε στο απελπιστικό του χάος στις χριστιανικές ψυχές, αυτές έπαιρναν παρηγοριά, δύναμη και θάρρος από το ανέσπερο φως της Πονολήτρας που στεκόταν πάντα εκεί ψηλά, φάρος και ζωή του γένους, στηρίζοντας όνειρα και πόθους. Και όταν έγινε η απόπειρα, η Βασίλισσα δεν ανέχτηκε το βαρβαρικό μίασμα και προστάτεψε και κράτησε αμόλυντο το μοναστήρι της όλο τον καιρό της σκλαβιάς του γένους. Για πολλά χρόνια, ούτε που την πλησίασε ο κατακτητής. Όταν όμως θέλησε να πλησιάσει, τον ανάγκασε να αποσυρθεί πανικόβλητος, ταπεινωμένος και μάλιστα ένθερμος προστάτης της.

1467. Ο Σελίμ ο Πρώτος ανεβαίνει στο σουλτανικό θρόνο της πολύπαθης πόλης. Είναι φιλόδοξος, υπερόπτης και πολύ σκληρός. Αφού έδιωξε τον πατέρα του από το θρόνο και κατέσφαξε όλους τους πιθανούς διεκδικητές, ξεκίνησε για την υποταγή της Περσίας. Το πέτυχε με ευκολία χάρη στο πυροβολικό του. Στο γυρισμό στρατοπέδευσε στον πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκείνο το πρωινό βγήκε για κυνήγι ακολουθούμενος από μεγάλη συνοδεία. Οι οδηγοί τον έφεραν στα δάση γύρω από το μεγαλόπρεπο μοναστήρι, που από το ύψος του φάνταζε σαν τεράστια κατάλευκη ζωγραφιά πάνω στο πράσινο φόντο του βουνού. Σαν έπεσε η ματιά του Σελίμ πάνω του, έμεινε για λίγο ακίνητος από θαυμασμό. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε απορριμμένος. «Χριστιανικό μοναστήρι, πολυχρονεμένε», του απάντησαν οι ντόπιοι συνοδοί. Το πρόσωπο του Σουλτάνου σκοτίνιασε. Έσμιξε τα φρύδια, σούφρωσε τα χείλη και χωρίς πολλή σκέψη φώναξε θυμωμένος. «Τέτοια μεγαλοπρέπεια δεν ταιριάζει στους Γιάουριδες. Προσβάλλει την Τουρκιά που κυβερνάει την Οικουμένη. Να καταστραφεί!» Γύρισε οργισμένος στους ακολούθους του. «Ρημάξτε και αφανίστε την εκκλησία. Να μην μείνει τίποτα όρθιο. Εμπρός!» Αυτοί κοιτάχτηκαν για ελάχιστες στιγμές μεταξύ τους και αμέσως ολόκληρο λεφούσι αρματωμένων όρμησε πρόθυμα να εκτελέσει την προσταγή του αφέντη. Δεν πρόφτασαν όμως οι στρατιώτες να κάνουν λίγα βήματα και οι σπαρακτικές κραυγές τους σταμάτησαν. Γύρισαν και κοίταξαν πίσω έκπληκτοι. Ο Σελίμ, πεσμένος στο έδαφος, σφάδαζε ξεφωνίζοντας. Το κορμί του τυναζόταν από σπασμούς, ενώ τα χείλη του κάτι ψέλιζαν. Έτρεξε ολόκληρη ακολουθία κοντά του να τον βοηθήσει, μα όλοι στέκονταν άπραγοι, αφού δεν ήξεραν τι είχε και ούτε μπορούσαν να καταλάβουν τους τραυλισμούς του. Όλη η σουλτανική μεγαλοπρέπεια και υπερηφάνεια είχε χαθεί και στη θέση της είχε απομείνει ένα ανθρώπινο σάρκινο κουβάρι που σπάραζε, ενώ κάτι ήθελε να πει. Ο μεγάλος Βεζίρης έσκυψε πάνω του και σφίγγοντας τα πόδια του Σουλτάνου που τεινάζονταν συνέχεια, του είπε ταραγμένος: «Πολυχρονεμένε μου, πάρε τα λόγια σου πίσω. Το μοναστήρι είναι της μητέρας των χριστιανών. Σε τιμωρεί γιατί θέλησες να την προσβάλλεις. Σε παρακαλώ, πάρε τη βλαστήμια σου και θα σωθείς». Η ματιά του Σουλτάνου γύρισε τότε εκετευτικά προς την εκκλησία. Το βλέμμα του ήταν πονεμένο, ταπεινωμένο, παρακλητικό. Γεμάτος μετάνοια κοίταζε την κατάλευκη εκκλησία, ενώ κάτι ακατάληπτο ψιθύριζε και ένα αργοκύλιτο δάκρυ κατηφόριζε στην αυλακωτήρη τη

Όλοι είχαν μαρμαρώσει στις θέσεις τους, με το βλέμμα του στραμμένο πάνω του. Αυτό στείλωσε ταπεινωμένη τη ματιά του προς το μέρος του μοναστηριού, που τώρα, όπως το έλουζαν οι ακτίνες του ήλιου, έμοιαζε με ολοφώτινο άστρο. Έμεινε κοιτάζοντας για λίγες στιγμές και αμέσως πρόσταξε. «Όλοι πίσω. Γυρίζουμε». Τότε και μόνο κινήθηκε ολόκληρο το ασκέρι, που λες και ήταν μαρμαρωμένο, και ξαφνικά πήρε ζωή. Η επιστροφή ήταν γρήγορη, και ακόμα γρηγορότερη έγινε η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη απόφαση του Σελίμ, σαν έφτασε στην πόλη, ήταν να στείλει στη Μονή σου Μελά ειδικό φυρμάνι, που επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών. Αναγνώρισε τα προνόμια που τις είχαν παραχωρήσει και διέταζε να τις αποδίδουν όλοι, χριστιανοί και μωαμεθανοί, τιμή και δόξα. Μα δεν σταμάτησε εκεί η ευγνωμοσύνη του Σελίμ. Αργότερα έστειλε στη Μονή 5 τεράστιες λαμπάδες με εντολή να καίγονται μπροστά στην Αγία εικόνα της γιάτρισσας Δέσποινας. 3 από αυτές υπήρχαν μέχρι τη μέρα της καταστροφής. Θέλησε ακόμα να επενδύσει με ασήμι όλη τη σκέπη της Εκκλησίας. Η μοναχή όμως παρακάλεσε να αντικαταστήσει το ασήμι με μολύβι, για να μην γίνει το πολύτιμο μέταλλο πρόκληση για τους ληστές. Εκείνος βρήκε σωστή την πρόταση και έκαμε την επένδυση με μολύβι. Έβαλε όμως καθαρό ασήμι στη μεγάλη σφαίρα της κορφής του Τρούλου, όπου πάνω στηρίχθηκε ο Σταυρός. Η εύνοια του Σελίμ δεν ήταν και η μόνη σουλτανική. Το παράδειγμα του ακολούθησε και ο διάδοχός του Σελίμ ο Δεύτερος, που παραχώρησε μάλιστα περισσότερα προνόμια. Ανάλογες προσφορές έκαναν αργότερα και άλλοι σουλτάνοι, όπως ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος, που τα φυρμάνια τους σώζονται ακόμα. Τα προνόμια αυτά είχαν ευεργετική σημασία για τον Ελληνισμό, που εκείνος τους αιώνες ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι της αμάθειας και η παιδεία και η θρησκεία διώκονταν με μανία. Τα προνόμια του μοναστηριού ήταν στήριγμα και σωτηρία για τον Ελληνισμό της Ανατολής. Οι σοφοί μοναχοί τα χρησιμοποιούσαν με ξυπνάδα και ικανότητα, ώστε η ακριτική αυτή ελληνική γωνιά να γίνει αληθινός φάρος σωτηρίας έθνους και γραμμάτων. Και όταν αργότερα το 1800 ο Ελληνισμός άνθησε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, το μοναστήρι γνώρισε καινούργια προστασία από τους Έλληνες, αυτή τη φορά ηγεμόνες, όπως ο Σκαρλάτος της Μολδοβλαχίας, ο Στέφανος, ο Ιωάννης Υψηλάντης της Ουγγροβλαχίας κλπ, που με τα σωσμένα μέχρι σήμερα χρυσόβουλά τους ανανέωναν τα παλιά προνόμια ή παραχωρούσαν καινούργια και στήριζαν με τη στορκή και τα πλούσια δώρα τους το μοναστήρι και τον Ελληνισμό.

Τα χρόνια κύλησαν σαν τεράστιες χάντρες κομπολογιού, καθώς το αόρατο χέρι της άφηνε να πέφτουν αργά-αργά η μία πίσω από την άλλη. Ηχό τους, τα συνταρακτικά γεγονότα που μεσολαβούσαν. Πολλές γενιές ήρθαν και έφυγαν στα χρόνια αυτά. Πολλές γενιές που στήριξαν ελπίδες και οράματα για να τα παραδώσουν το ίδιο ζωντανά όπως τα παρέλαβαν ή τα δημιούργησαν στους κατοπινούς. Και ο Ελληνισμός είχε τόσα οράματα. Σε όλα αυτά τα ονείρατα το στήριγμα ήταν ένα. Η γλυκιά Παναγιά. Αυτή έστεκε εκεί πάνω, το ίδιο πάντα σιωπηλή, το ίδιο πάντα θαυματουργή και παρήγορη, κάνοντας χρόνο με το χρόνο περισσότερο στους προσκυνητές της και μεγαλύτερη τη φήμη του μοναστηριού της, που έφτανε μέχρι τις ατέλειωτες πεδιάδες της Ρωσίας και τις απόκριφες γωνιές της Δύσης. Πλήθος ατέλειωτο οι πιστοί που έρχονταν από τα πέρατα για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μεγάλη Δέσποινα και Μάνα. Ιδιαίτερα στη μεγάλη δική της γιορτή, το 15 Αύγουστο. Η μέρα αυτή ήταν κάτι το αλυσμόνητο. Ήταν αληθινή χαρά των πιστών, του μοναστηριού και του ελληνισμού. Συγκλώνιζε ανεπανάληπτα κάθε ψυχή που ανηφόριζε τους βράχους και πείθωνε στα πόδια της την πίστη και τη λατρεία του. Είναι πολύ φτώχα τα λόγια για να περιγράψουν το μεγαλείο της γιορτής, που κράταγε 9 ολόκληρες μέρες. Λιτανίες με τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια που άγγιζαν τον ουρανό. Προσευχές που η θέρμη τους θόλωνε την Άγια Εικόνα. Πανηγυρισμοί που συνεχίζονταν μέρα και νύχτα σε ένα παράξενο σύμπλεγμα θρησκείας και ζωής. Έτσι, κάτω από τον απέραντο ουράνιο θόλο και τα ερωτηματικά μάτια της Πανάχραντης, έσμιγαν καμπανοχτυπήματα και πυροβολισμοί, ψαλμωδίες και τραγούδια, ευχές και πολυχρονισμοί, και πάνω απ' όλα χαρές, μεγάλες χαρές από αυτούς που πανηγύριζαν, αφού επιτέλους είχαν κάνει πραγματικότητα τη λαχταριστή επιθυμία τους να έρθουν και να προσκυνήσουν τη χάρη της στη γιορτή της. Μαζί και η χαρά εκείνων που έρχονταν για πολλαπλή φορά. Ανέκφραστη όμως ήταν η ευτυχία αυτών που συμπλήρωναν τις 7 επισκέψεις και είχαν τη μεγάλη τιμή να πάρουν τον τίτλο του Χατζή, δηλαδή του προσκυνητή. Χαρά απερίγραπτη για όλο αυτό το ελληνικό μήνος που εκεί πάνω, κοντά στον ουρανό, κοντά στην Παναγιά του, ένιωθε ελευθερωμένος, χωρίς να αισθάνεται τον τύρανο και τη δουλεία, ελεύθερος επιτέλους, έστω και για λίγο, από την καταπίεση και τη σκλαβιά. Θρησκευτική χαρά, εθνική και προσωπική χαρά του κάθε προσκυνητή, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού, που στο μικρό αυτό διάλειμμα έπαιρνε βαθιά ανάσα κουράγιο για την ανανέωση της μεγάλης ελπίδας. 500 κοντά χρόνια κύλησαν έτσι. Κάθε χρόνο με ίδιες θερμές ευχές για τον επόμενο που περίμεναν πως ήταν ο πρώτος της πολυπόθητης λευτεριάς. Και οι ελπίδες αυτές εκείνα τα χρόνια για τον ελληνισμό της Ανατολής δυνάμωναν αδιάκοπα, κάθε φορά που μάθαιναν τις επιτυχίες των αδελφών τους της Νότιας Ελλάδας και περίμεναν υπομονετικά και τη δική τους λύτρωση. Κάποτε όμως ήρθε και ο τελευταίος 15 Αύγουστος. Και αντί οι καρδιές να χαρούν, πάγωσαν, ενώ στα χείλη μαρμάρωσαν οι ευχές. Ήταν ο 15 Αύγουστος του 1922. Το τέλος και ο ξεριζωμός. Ο ρημαγμός και η ερήμωση. Ο θρήνος και η απελπισία. Θεέ μου, τι καταστροφή. Τι δυστυχία. Ήταν ο 15 Αύγουστος εκείνος τραγωδία για τον ελληνισμό. Για τον πολύπαθο ελληνισμό της Ανατολής και το φημισμένο μοναστήρι. Ήρθε όχι για να πλημμυρίσει τις καρδιές των σκλάβων από τη χαρά της γιορτής, του πανηγυριού και της ελπίδας, αλλά για να τις βυθίσει στο χάος της απελπισίας και του χαμού. Εκεί που όλοι σχεδίαζαν γιορτασμούς, δέχτηκαν απρόσμενα την κακιά είδηση και την καταστροφή. Θεέ μου, γιατί να έρθει η δεύτερη άλωση και όχι ο λυτρωμός.

Ο Αύγουστος του 1922 μπήκε με μεγάλες ζέστες αλλά και άφθονη καρποφορία. Αληθινός κήπος της εδέμη κάμπη της Ανατολής. Το κίτρινο και το πράσινο χρώμα πλημμύριζαν ανάμεικτα κάθε γωνιά. Τα θερισμένα σταροχώραφα και τα μαραμένα λιβάδια, μεροφυγμένα από την παραγωγή τα σωθικά τους, περίμεναν αποχαυνομένα από το αυγουστιάτικο κάμα τη φθινοπορεινή δροσιά που θα ερχόταν τον άλλο μήνα. Και τα καταπράσινα περιβόλια γέμιζαν με χυμούς τον καρπό που κάθε μέρα πλησίαζε πιο κοντά στην ευλογημένη ώρα της συγκομιδής. Χαρά Θεού η κάμπη του πόντου. Ως και οι πλαγιές των βουνών κάρπιζαν. Κάθε βλαστός, κάθε φυτό έδινε όλη την νυκμάδα του. Και όπου το πράσινο υποχωρούσε πυρπολιμένο από τα πυρωμένα βέλη του αυγουστιάτικου φαέθοντα, έτρεχε να πάρει τη θέση του το κίτρινο σε ένα διάκοπο κυνηγητό. Μέσα σε αυτό το παραλήρημα της φύσης και της ζωής, ο ελληνισμός που ανθούσε και ευημερούσε, ζούσε στο όνειρο της μεγάλης ιδέας. Σχεδόν το άγγιζε. Είχε αρχίσει μάλιστα να το γεύεται κιόλας, αφού στην Αγιά Σοφιά Αγνάντια στέκονταν τα ευζωνάκια και η γαλανόλευκη κοιμάτιζε περήφανη στον Κεράτιο πάνω στα ιστεία του Αβέροφ και στο λαό της Βασιλεύουσας, του Πόντου και της Ιωνίας, έντονα κυκλοφορούσαν οι φήμες για αυτονομία του Πόντου, προσάρτηση της Ιωνίας και γιατί όχι, και αυτής ακόμα της πόλης του Κωνσταντίνου. Άλλωστε οι σκληροτράχυλες στρατιές της Μικράς Ασίας ένα περίπατο ήθελαν για να πιούν τον καφέ τους στην Άγκυρα. Το μεθύσι της εθνικής αναγέννησης είχε ζαλίσει τον ελληνισμό της Ανατολής, που χωρίς συγκρατημό γευόταν με απόλαυση τις εθνικές επιτυχίες, αλλαχταρώντας την ώρα της μεγάλης χαράς. Η ευδαιμονία αυτή ήταν και η κυριότερη αιτία για να ετοιμάζεται πανηγυρικότερος από άλλοτε ο γιορτασμός του 15 Αυγούστου στο μοναστήρι Σουμελά. Η φλόγα της πίστης είχε γίνει μια τεράστια φωτιά και μέσα της καιγόταν με πάθος το μοσχολίβανο της ολόθερμης δέησης για τις ελπίδες και τα οράματα που η σκλαβωμένη ψυχή τόσο ποθούσε. Ξαφνικά όμως, εκείνος ο Αύγουστος του 1922 έγινε ο πιο θλιβερός και σφράγισε με πόνο, πολύ πόνο, τα πεπρωμένα του ελληνισμού που τον έριξε από τα ύψη της ευτυχίας και της χαράς στην άβυσσο του πόνου και της καταστροφής. Ήρθε με τέτοια ταχύτητα που ούτε στην πιο αισιόδοξη φαντασία του εχθρού δεν μπορούσε να χωρέσει. Η χιονοστιβάδα των θλιβερών γεγονότων διέλυσε με ελάχιστο χρόνο ολόκληρο το οικοδόμημα της μεγάλης ιδέας. Μέσα σε λίγες μέρες αφανίστηκαν προσδοκίες και σχέδια που με τόση υπομονή, θυσίες και αίμα είχαν κεντυθεί στο καμβά του εθνικού ονείρου τόσους αιώνες. Τα θρήματα τεινάχτηκαν με πάταγο, παρασέρνοντας στο χάος κάθε ελπίδα και πνίγοντας σε μαύρη απελπισία κάθε ελληνική ανάσα σε όλες τις γωνιές της Μικρασίας και του Πόντου. Ο ξεριζωμός του γένους που ακολούθησε έφερε το τέλος. Η απάνθρωπη απάντηση των Κεμαλικών στο αιώνιο όνειρο του ελληνισμού ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ο ελληνισμός δολοφονιόταν, ο χριστιανισμός ξεριζωνόταν. Αίμα και φρίκη για το λαό και τους πνευματικούς και θρησκευτικούς του ηγέτες. Μανία καταστροφή σε κάθε χριστιανικό και ελληνικό. Τα μετερίζια της Ορθοδοξίας στα μοναστήρια δοκίμασαν την πικρότερη γεύση, αφού οι μοναχοί συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μίσος των μουσουλμάνων που χύθηκαν για να αφανίσουν κάθε τι που θύμιζε χριστιανισμό. Τα κτίσματα ξεθεμελιώνονταν. Οι άνθρωποι σφάζονταν και τα θησαυρίσματα των αιώνων ή θάβονταν σε άγνωστα μέρη από τους πανικόβλητους πιστούς ή ληστεύονταν βάναυσα. Η λέλαπα χωρίς αργοπορία έφτασε και στο μοναστήρι της Παναγιάς. Έντρομοι δυστυχισμένοι μοναχοί έσφιξαν τα χείλη και την καρδιά βλέποντας την ερήμωση που ερχόταν τόσο αναπάντεχα. Αλήθεια, τι θα γινόταν η Παναγιά τους? Τι θα γινόταν η θησαυρή της? Ποια η δική τους τύχη όταν η λυσσασμένη μανία των απίστων θα έπεφτε πάνω τους? Μαύρη απελπισία κυρίευσε τη φοβισμένη τους ψυχή. Δεν τους ένοιαζε η δική τους τύχη. Ευτυχία θα ήταν η θυσία τους για το Θεό και τη μητέρα του. Η αγωνία τους ήταν για εκείνη, για την Παναγιά τους. Έφρυταν στη σκέψη ότι η Αγία εικόνα της μπορούσε να πέσει στα ιερόσυλα χέρια τους. Επιτέλους πήραν την απόφασή τους. Θα έκρυβαν τον πολύτιμο θησαυρό τους και μαζί τα ιερότερα κοιμήλια σε απόκριφο μέρος. Τους άλλους θησαυρούς σε διάφορες κρύπτες. Και που ξέρεις, ίσως κάποτε η χάρη της να επέτρεπε την επιστροφή στα αγιασμένα χώματά τους. Σίγουρα αυτή θα οικονομούσε τον νέο τρόπο παρουσίας της. Αυτό και έγινε.
Από εκείνη τη στιγμή οι μοναχοί άρχισαν το θλιβερό έργο. Στις πιο σκοτεινές, στις πιο απίθανες γωνιές έκρυβαν τους τόσους θησαυρούς. Έσκαβαν τη γη σε σημαδιακά σημεία, σήκωναν διπλούς τοίχους, άνοιγαν υπόγειες τρύπες και εκεί έβαζαν ό,τι μπορούσαν από τους ατίμητους θησαυρούς της πίστης τους, που ήθελαν να περισσώσουν. Κάθε φορά που σκέπαζαν αυτό που έκρυβαν, νόμιζαν πως άφηναν εκεί την ύπαρξη και την ψυχή τους. Η προσπάθεια αυτή κράτησε κάμποσες μέρες και γινόταν με μεγάλες προφυλάξεις στις νυχτερινές ώρες, γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιο βέβυλο μάτι να παρακολουθήσει τις κινήσεις τους και τότε η προσπάθεια θα ήταν μάταιη. Έτσι, γρήγορα γυμνώθηκε το λαμπρό μοναστήρι από όλους τους θησαυρούς του που μπορούσαν να κινηθούν. Κι όμως, έμειναν απροστάτευτα ακόμα τα τρία πιο πολύτιμα κοιμήλια. Η ψυχή του μοναστηριού, η πανάχραντη εικόνα της Παναγιάς, το ανεκτήμητης αξίας Ευαγγέλιο του Αγίου Χριστοφόρου, που ήταν χειρόγραφο πάνω σε πολύτιμη μεμβράνη, και ο βαρύτιμος ολόχρυσος σταυρός των Κομνηνών με το τίμιο ξύλο. Αυτά δεν είχαν κρυφτεί ακόμα, ενώ η θύελα όλο και πλησίαζε. Οι μοναχοί βασάνιζαν το μυαλό τους να βρουν μια σίγουρη κρύπτη και για τα τρία αυτά πολύτιμα και πανάχραντα κοιμήλια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρουν κάτι σίγουρο. Στο τέλος, αποθαρρυμένοι, αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγιάς. Ένα πρωινό έκαναν κατανυκτική προσευχή. Γονατιστοί όλοι ένωσαν τα δάκρυα και τις παρακλήσεις τους, ζητώντας να τους υποδείξουν ασφαλισμένο μέρος. Εκείνη άκουσε την προσευχή τους. Το απομεσήμερο της ίδιας μέρας, και ενώ όλοι οι μοναχοί συμπλήρωναν τις ετοιμασίες τους για τη θλιβερή αναχώρηση που πλησίαζε, ο αρχιμανδρίτης της Μονής Ιερεμίας, με βυθισμένες τις σκέψεις του στη μαύρη απελπισία που καταπλάκωνε ψυχή και πνεύμα, βημάτιζε αργά πέρα από το μοναστήρι, αγωνιώντας για την κρύπτη που δεν βρισκόταν, ψιθυρίζοντας λόγια προσευχής και παράκλησης. «Δέσποινα, δείξε μας τη θέση που πρέπει να σε αφήσουμε. Κυρά του ουρανού, προστάτεψε την Άγια εικόνα σου. Δεν θα φύγουμε αν δεν βρεθεί τόπος για την ασφάλειά σου. Αν γίνει όμως αυτό, σίγουρα το αμαρτωλό αίμα μας θα βάψει και θα μολύνει την πανάχραντη εικόνα σου, αφού το μαχαίρι των απίστων θα κομματιάσει πάνω της το μολυσμένο σαρκείο μας. Δέσποινα, άκουσε τις παρακλήσεις μας και δείξε μας τόπο σωτηρίας». Εκείνη την ώρα ο ήλιος είχε μισοκρυφτεί πίσω από την κορυφή του βουνού και μόνο μια τελευταία φλογίτσα του εξακολουθούσε να χαϊδεύει τη δασωμένη γύρω γη. Αυτής της φλογίτσας μια ακούμπησε πάνω στο σταυρό του μικρού τρούλου μιας εκκλησούλας που στεκόταν χαμένη, λες, μέσα στο καταπράσινο δάσος. Ήταν το μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας που είχε χτιστεί από το μοναχό Σοφρόνιο. Η χρυσή ακτίνα έλυσε το σταυρό και το μέταλλο τίναξε τη λάμψη του ίσα στα μάτια του Ιερεμία. Μόλις η ακτίνα συνάντησε τη ματιά του, αστραπιαία μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. «Το εκκλησάκι», ψιθύρισε άθελα σαν χαμένος. «Το εκκλησάκι», μονολόγησε πάλι. «Θεέ μου, να η κρυψώνα. Αυτή είναι. Μου τη δείχνει το Άγιο Φως του. Μεγάλη μου κυρία, σε ευχαριστώ. Δοξάζω το Άγιο όνομά σου». Γονάτισε πάνω στο χώμα και ανατριχιάζοντας από δέος, ψιθύρισε μια γρήγορη προσευχή. Αμέσως μετά πετάχτηκε πάνω και βάλθηκε να φτάσει το γρηγορότερο στο μοναστήρι. Εκεί μίλησε με τον ηγούμενο και τους άλλους γέροντες. Το ίδιο βράδυ πήραν την απόφαση και έκαναν τα σχέδια. Οι ευχαριστήριες προσευχές του Ιερεμία κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα. Η μέρα κύλησε μέσα σε αγωνιώδεις συζητήσεις και προσευχές. Σαν έπεσε πάλι το πηχτό σκοτάδι της νύχτας, όλοι οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο ναό και μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έψελαν την τελευταία παράκληση. Όταν τελείωσαν, τρέμοντας από συγκίνηση και ενώ τα μάτια τους έτρεχαν βροχή τα δάκρυα, σήκωσαν την εικόνα και με πονεμένες ψαλμωδίες, αφού την ασπάστηκαν όλοι, την τοποθέτησαν μαζί με τα δύο άλλα ιερά κοιμήλια σε μεγάλο σιδερένιο κυβότιο, που με συντριβή και πόνο το μετέφεραν στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Ο πόνος μούδιασε το κορμί τους και από τα μάτια τους σταματημό δεν είχαν τα δάκρυα. Ποτέ η Βασίλισσα των Ουρανών δεν άκουσε τέτοιο θρήνο. Ποτέ τόσος πόνος δεν πλημμύρισε ανθρώπινα στήθη. Η σκηνή ήταν τραγική. Θύμιζε κηδεία. Οι ταπεινοί μοναχοί έθαβαν την εικόνα της μάνας του Θεού τους και μαζί τις καρδιές τους. Δύο νεότεροι μοναχοί είχαν σκάψει ένα μεγάλο και βαθύ λάκκο ανατολικά, εκεί στην άκρη του αυλόγυρου του μικρού ναού, λίγο πριν από το μέρος που άρχιζε το δάσος. Είχαν διαλέξει αυτό το σημείο γιατί πίστευαν πως οι άπιστοι που το μίσος τους έσπρωχνε να ανασκάφτουν ακόμα και τους τάφους των χριστιανών, μπορεί να ξεθεμελίωναν το μικρό εκκλησάκι. Δεν θα πήγαινε όμως ο νους τους να φτάσουν στη γωνιά αυτή,
και να σκάψουν βαθιά τον υποψία στο χώμα που σίγουρα θα το κάλυπταν γρήγορα τα χορτάρια και η θάμνη. Με χέρια που έτρεμαν και χύνοντας αδιάκοπα καυτά δάκρυα, με κομμένη την ανάσα, ο Ηρεμίας πίθωσε με τα δύο του χέρια το κυβότιο στο λάκκο και πνιγμένο στα δάκρυα και στους λυγμούς ψιθύρισε. «Δέσποινα, δέξου τον πόνο, τα δάκρυα και την παράκλησή μας. Αξίωσέ μας να σε στήσουμε πάλι στο θρόνο σου. Λυπήσου την ορφάνια μας και επέτρεψε το γυρισμό μας. Τουλάχιστον δέσποινα για να σε πάρουμε κοντά μας στην προσφυγιά. Εισάκουσε την προσευχή μας. Λυπήσου και συγχώρεσε τους ανάξιους δούλους σου που σε παρακαλούν με όλη τη συντριβή της ψυχής τους». Σε λίγο τα χώματα, ανακατωμένα με δάκρυα, σκέπαζαν τους πανάχραντους θησαυρούς της χριστιανοσύνης. Οι πονεμένοι μοναχοί ίσαξαν, τακτοποίησαν το χώμα, ώστε να μην δείχνει κάτι ύποπτο, και γύρισαν συντριμμένοι στο μοναστήρι. Τώρα ήσαν ορφανοί και έρημοι. Σε λίγες μέρες, χωρίς ψυχή, θα έπαιρναν το δρόμο της προσφυγιάς, σαν σκόρπιο κοπάδι, χωρίς τη μάνα τους, που απόμεινε μόνη της εκεί ψηλά στην ερημιά, χωμένη μέσα στα σπλάχνα του βουνού, μακριά από τα βάρβαρα χέρια των απίστων, αλλά και μακριά από τα παιδιά της. Μαζί της είχε θαυτεί και η ψυχή του ελληνισμού της Ανατολής, το όνειρο και η ελπίδα, η ιστορία και η ζωή του.

Εκείνος ο Αύγουστος ήταν ο πιο πικρός μήνας που πέρασε ποτέ ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ελληνισμός της Ανατολής. Στη μεγάλη γιορτή του μοναστηριού της Παναγίας οι προσκυνητές ήσαν ελάχιστοι. Αυτή τη φορά δεν άναψαν οι χιλιάδες λαμπάδες, δεν ακούστηκαν οι μαγευτικοί ψαλμοί, δεν αντίχησε το γιορτινό τραγούδι και ο περίτεχνος χαροπός ήχος του λιράρι, ούτε βούηξαν τα γύρω βουνά από τις ντουφεκές της χαράς των πιστών. Κάποιοι λιγοστοί που ανηφόρησαν με πόνο και με την ίστατη ελπίδα για θαύμα της Μεγαλόχαρης, βρήκαν το μοναστήρι ορφανό και φευγάτους τους περισσότερους μοναχούς. Τα κατάλευκα κτίρια έστεκαν βουβά, τα καμπαναριά άϊχα και η ανθρώπινη παρουσία μηδαμινή. Ο φόβος πλάκωνε τα πάντα και η ανατριχίλα της καταστροφής που ήταν διάχυτη έκανε την καρδιά να φτερουγάει τρομαγμένα και απόδιωξε και τους τελευταίους πιστούς που ψιθύριζαν μέσα στα αναφιλητά τους πικρό παράπονο και απορία. Γιατί να γίνει αυτό, Δέσποινα? Την άλλη μέρα της πονεμένης γιορτής, οι τελευταίοι μοναχοί μάζεψαν τα λιγοστά άμφια τους, έκαναν μια σύντομη μα πολύ πονεμένη προσευχή και κίνησαν για την προσφυγιά, εγκαταλείποντας το μοναστήρι που απόμενε βουβό και έρημο. Ο πιο νέος από αυτούς έμεινε πιο πίσω. Τράβηξε μερικές φορές σε πένθυμο ρυθμό το γλωσσίδι της καμπάνας. Ο αργός και διακεκομένος πένθυμος ήχος που αντίχησε στην ησυχία έκανε τους προπορευόμενους να ανατριχιάσουν. Κοντοστάθηκαν και γύρισαν το κεφάλι πίσω. Μέσα στην απόλυτη σιωπή ήταν σαν να θρηνούσε το μοναστήρι την καταστροφή του. Από τα μάτια τους βροχή κύλησαν τα δάκρυα και ο μοναχός που τους πρόφτασε λαχανιασμένος απάντησε στο ερωτηματικό τους βλέμμα κλαίγοντας. Έτσι έρημο που απόμεινε είναι σαν να πέθανε. Κίνησαν και πάλι. Τα πόδια προχωρούσαν μπροστά, το βλέμμα όμως και ο νους γύριζαν αδιάκοπα πίσω, αποχαιρετώντας με πόνο κάθε γνώριμη γωνιά. Κι όλο έστρεφαν το κεφάλι, κι όλο σκούπιζαν τα μουσκεμένα πρόσωπά τους, κι όλο έχαναν κάποια γωνιά και κάποιο κομμάτι τείχου και κάποια πέτρα. Σαν έφτασαν στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, ο πόνος έγινε απελπισία. Προσκύνησαν νοερά και προσπέρασαν κατηφορίζοντας για το ταξίδι της Διασποράς. Πίσω, τα πάντα βυθίστηκαν στην απόλυτη σιωπή. Μόνο τα λεύτερα πουλιά και το θρόισμα της φύσης άφηναν ήχου ζωής, ενώ τα άδεια κτίσματα μαρτύρεγαν πως εδώ κάποτε υπήρχε ανθρώπινη ανάσα και προκοπή. Το ορφανεμένο και παντέρημο μοναστήρι έμενε γυμνό και απροστάτευτο, μια ξεχασμένη λευκή πινελιά στον καταπράσινο φόντο του βουνού. Έμοιαζε με λείψανο αφημένο στο έλεος της φύσης, γεμίζοντας το γύρο χώρο με μια φωνική ανατριχίλα που σκόρπιζε τρόμο. Οι πόντοι, το ζωντανό και προκομμένο τούτο πλοκάμι του ελληνισμού, με τον απαράμιλο πολιτισμό και την πανάρχια ιστορία, ξεριζώθηκε, μα δεν νεκρώθηκε. Άφησε νεκρή τη μάνα γη του, μα το ίδιο μεταφυτεύτηκε, έστω και με σκληρούς αγώνες και περιπέτειες, ρωμαλαία στα χώματα της μεγάλης πατρίδας που το δέχτηκε με στοργή, για να ευδοκιμήσει σε αυτή με απόλυτη επιτυχία. Πάντα διατήρησε όμως την ψυχή τον πόνο της προσφυγιάς, για ζωντανή την ανάμνηση και νοσταλγία της επιστροφής. Τα προσφυγόπουλα του πόντου, όσο και αν πρόκοψαν στις καινούργιες τους εστίες, μαζί με τη λαχτάρα της Αγίας Γης τους, κράτησαν άσβεστη τη μία και μεγάλη επιθυμία του γυρισμού. Και εκεί πίσω, χαλασμός και ερείπια. Με το φευγό των οικοκυρέων, τα ληστρικά τροκτικά χύθηκαν να διαλύσουν και να καρποθούν τα αγαθά του μόχθου εκείνων. Από την τύχη αυτή δεν ξέφυγε και το μεγάλο μοναστήρι. Τα στήφη των απίστων χύμιξαν να λαιλατήσουν και να αρπάξουν. Τα μέθαγε η φήμη των ασημένιων τρούλων, των χρυσών καντιλιών και του αμύθιτου πλούτου της εκκλησίας. Όρμησαν και διέλυσαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα καμπαναριά και οι γλυκόηχες καμπάνες οριάστηκαν τσακισμένες. Ό,τι γυάλιζε ξυλώθηκε. Ανασκάφτηκαν τα δάπεδα, οι τείχοι, οι αυλές και τα υπόγεια. Ακόμα και η φτωχή τάφη των νεκρών μοναχών. Η υποψία για κρυμμένους θησαυρούς πρόσθεσε μεγαλύτερη μανία καταστροφής. Τα ρήμαξαν όλα και απόμειναν όρθια μόνο τα μισοξυλωμένα ντουβάρια, σαν άψυχα κουφάρια, να χάσκουν απέσια. Στο τέλος οι άρπαγες έφυγαν αφήνοντας πίσω συντρίμια και αποκαίδια. Μοναδικά σημάδια του ένδοξου παρελθόντος, οι φθαρμένες και μισοκαταστραμμένες αγιογραφίες και το αγίασμα που συνέχιζε αδιάκοπα τη ροή του. Τα άγια κοιμήλια που τα αναζήτησαν με μανία δεν βρέθηκαν, αν και η ανασκαφή έφτασε μέχρι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Η φύση, με δική της φροντίδα, σκέπασε γρήγορα κάθε χώρο υποψίας, προστατεύοντας με σεβασμό τα σύμβολα του δημιουργού της από την αρπαγή και τη βεβήλωση.
Οι Πόντιοι όμως ζούσαν στη μεγάλη πατρίδα χωρίς ψυχή, χωρίς ανάσα, χωρίς τη δέσποινά τους. Η αξιοσύνη τους βέβαια τους χάρισε όλα όσα είχαν χάσει. Είχαν και πάλι σπίτια, αξιώματα, πλούτη, τα πάντα. Αλλά τους έλειπε το παν. Τους έλειπε η Παναγία τους. Ένιωθαν ξεκληρισμένοι και ορφανοί. Διπλή η απελπισία τους. Τουλάχιστον είχαν εκείνη κοντά τους. Η μάνα βρήκε τον τρόπο να έρθει αυτή κοντά στα παιδιά της. Βλέποντας το μεγάλο πόθο τους, έστρεξε στις θερμές παρακλήσεις τους και δεν άφησε να μακρύνει για πολύ ο χρόνο της ορφάνιας τους. Αυτή που μόνη της πήγε τα μακρινά εκείνα χρόνια κοντά τους, δεν μπορούσε να μείνει για πολύ μακριά τους. Αποφάσισε να τους ακολουθήσει στην προσφυγιά και να επιστρέψει στα χώματα από όπου ξεκίνησε.

15 Αύγουστος του 1931. Το φημισμένο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, στη δοξασμένη γη των Καλαβρίτων, πανηγύριζε την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου και τα πλήθη των πιστών πλημμύρισαν την όμορφη αχαϊκή γωνιά για να τιμήσουν τη μητέρα του Θεού, προσκυνώντας με πίστη και λατρεία το άλλο θαυμαστό δημιούργημα των αγιασμένων χεριών του Ευαγγελιστή Λουκά. Οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο, είχαν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους και πολλοί πόντιοι, που ο καημός του δικού τους πόνου τους έφερε στο Μέγα Σπήλαιο, για να ξαναζήσουν με έμεσο τρόπο τις παλιές ευτυχισμένες μέρες του ποντιακού γιορτασμού. Ανάμεσα στους προσκυνητές και δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος. Σίγουρα ήταν θεία οικονομία η κοινή παρουσία τους εκεί. Η γιορτή πήρε μεγάλη λαμπρότητα με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Το πρωί της Μεγάλης Μέρας, όταν τελείωσε η λειτουργία και οι άλλες τελετές, ο ηγούμενος της Μονής οδήγησε τους Μητροπολίτες, τον Πρωθυπουργό και τις άλλες αρχές που είχαν παρευρεθεί στο λαμπρό αρχονταρίκι του μοναστηριού για ξεκούραση. Σύντομα όμως η συζήτηση για το μεγάλο προσκύνημα και τη θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού μεταφέρθηκε στην ανάλογη περίπτωση του πόντου. Τότε ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος μίλησε γεμάτος νοσταλγία για τις λαμπρές εκείνες μέρες και σε κάποια στιγμή που είχε ιδιαίτερη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό έριξε την πρόταση. «Εξοχότατε, ο ελληνισμός του πόντου ζει με πόνο την ορφάνια του. Ξέρω, την προσφυγιά του θέλετε να πείτε σεβασμιότατε. Ειλικρινά τον συμμερίζομαι. Δεν εννοώ αυτό, εξοχότατε. Αυτό είναι το ένα κακό που υποφέρει και το ξέρουμε όλοι. Για το άλλο μιλώ. Για το χωρισμό από την Παναγιά του. Α, βέβαια. Καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για το φημισμένο μοναστήρι του πόντου. Σίγουρα θα έχει καταστραφεί. Εξοχότατε θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται για το θησάβρισμά του και το θησάβρισμα των ποντίων, την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος και τα ιερά κοιμήλια που τη συνοδεύουν. Είναι κρυμμένα στη γη του πόντου και περιμένουν την επιστροφή τους κοντά στο λαό που τα λάτρεψε. Πώς? Ρώτησε απορριμμένος ο Βενιζέλος. Είναι δυνατόν να σώθηκαν? Το πιστεύω, εξοχότατε, και θα σας διηγηθώ το ιστορικό. Από εδώ και πέρα μόνον εσείς, με τη βοήθεια της Θεοτόκου, θα μας χαρίσετε τη μεγάλη ευτυχία να φέρουμε κοντά μας τους επτούς θησαυρούς μας». Και ο Μητροπολίτης με ταραγμένη φωνή διηγήθηκε όλες τις λεπτομέρειες της απόκρυψης. Συγκινήθηκε πολύ ο μεγάλος εκείνος Έλληνας και χωρίς κανένα δισταγμό υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε. «Σεβασμιότατε, ρηγώ από συγκίνηση και επιθυμία. Θα κάμω κάθε τι για να έρθει κοντά στο λαό της η Παναγιά μας. Δεν λογαριάζω θυσίες που ίσως απαιτηθούν. Θα κάμω τα πάντα. Η Παναγιά θα έρθει κοντά μας. Αρκεί να βρίσκεται εκεί που την άφησαν και να μην έχει συλληφθεί ο τόπος. Εξοχότατε, η ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί σας. Ο Ποντιακός αλλά και ολόκληρος ο ελληνισμός θα σας ευγνωμονεί. Πιστεύω πως τα Άγια Κοιμήλια είναι στη θέση τους. Τότε υποχρέωσή μου να υπηρετήσω και τους δύο, Σεβασμιότατε, την Παναγιά και το λαό μας». Από εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος έκαμε σκοπό του την επιστροφή της κρυμμένης Παναγιάς και η φημισμένη διπλωματικότητά του βρήκε τον τρόπο για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού σκοπού. Λίγο καιρό αργότερα ήρθε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη και παρακολούθησε των Βαλκανικών Αγώνων ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ισμέτη Νονού. Η κυβέρνηση υποδέχτηκε με ξεχωριστές τιμές τον Τούρκο επίσημο και είχε μαζί του πολλές συζητήσεις για κοινά θέματα των δύο χωρών. Σε μια από τις συναντήσεις, ο Βενιζέλος μίλησε για την επιστροφή των Κοιμηλίων και ζήτησε από τον Τούρκο Πρωθυπουργό την άδεια να επισκεφθεί τον Πόντο Μικρή Επιτροπή, ώστε να βρει την Αγία Εικόνα και να τη φέρει στην Ελλάδα. Αυτός δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση και υποσχέθηκε πως επιστρέφοντας στην Άγκυρα θα δώσει τις σχετικές διαταγές στις τουρκικές αρχές. Από τη στιγμή εκείνη όλα προχώρησαν με επιτυχία. Ο Βενιζέλος, χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε σχετικά τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος, που ήταν αποκρισάριος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, και συμφωνήθηκε να ανατεθεί η αποστολή σε ιερωμένο με γνώση και πίστη. Η χαρά του Χρύσανθου δεν περιγράφεται με τίποτα. Ευχαρίστησε θερμά την Παναγία για την ευνοϊκή εξέλιξη που έπαιρνε η επιθυμία των ποντίων και την παρακάλεσε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Έπειτα αναζήτησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Διάλεξε από όσους μοναχούς του φημισμένου Ποντιακού Μοναστηριού είχαν σωθεί και μόναζαν σκόρπιοι στα διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας, τον μοναχό Αμβρόσιο. Ήταν νέος
έξυπνος, ικανός και έτρεφε μεγάλο πάθος και αγάπη για το παλιό του μοναστήρι. Ακόμα ήταν από τους τελευταίους που το εγκατέλειψαν. Όταν ο Αμβρόσιος έμαθε από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο τη μεγάλη αποστολή, η καρδιά του κόντριψε να σπάσει από τη χαρά και τη συγκίνηση. Ώστε η χάρη της αξιώνει τη δική μου μηδαμινότητα να οδηγήσει κοντά στο λαό της την Αγία της εικόνα. Μονολογούσε αδιάκοπα και έκλαιγε. Τόσο καλή ήταν λοιπόν η μοίρα του, ώστε θα ξαναζούσε μετά από τόσα χρόνια, στα αγιασμένα χώματα, τη μεγάλη και μοναδική χαρά της δικής του επιστροφής εκεί και μαζί τη δική της επιστροφή στα παιδιά της, αφού θα την έφερνε στην ελεύθερη πατρίδα. Τι τιμή! Έπεσε δακρύζοντας τα γόνατα και προσευχήθηκε. Κυρά του ουρανού και της ζωής μου, αξίωσέ με να φέρω σε επιτυχία το μεγάλο έργο. Σε ευχαριστώ που με αξιώνεις να γίνω ο νέος Βαρνάβας της επιστροφής σου. Βοήθησε να γίνουν όλα με επιτυχία. Άρχισε να καταστρώνει τα σχέδιά του, γνωρίζοντας καλά πως η αποστολή του δεν ήταν εύκολη. Είχε αντίστροφη φορά από εκείνη του Βαρνάβα και του Σοφρονίου, που οπωσδήποτε ήταν δυσκολότερη από τη δική του. Εκείνος τους είχε καλέσει να την ακολουθήσουν στον άγνωστο πόντο. Αυτόν τον καλούσε τώρα να τη φέρει πίσω. Οι δυσκολίες δεν ήταν και μικρές. Το ταξίδι μακρύ και επικίνδυνο, ανάμεσα σε ανθρώπους με εχθρικές διαθέσεις. Γύρω του ένας λαός και ιδιαίτερα μια εξουσία, που θα τον παρακολουθούσε με δύσπιστο και άγρυπνο μάτι. Ο αγιασμένος τόπος, σίγουρα καταστραμμένος από τη μανία των απίστων. Τέλος, αμφίβολη βοήθεια των αρχών και των ντόπιων, που είχαν κατακλείσει όλα τα μέρη που άλλοτε ανθούσε ο Ελληνισμός. Έπειτα, άραγε θα βρίσκονταν στη θέση τους τα κοιμήλια. Αν οι άπιστοι που είχαν ψάξει ακόμα και τους τάφους είχαν κάνει το ίδιο και στους χώρους του μοναστηριού και είχαν βρει το κυβότιο, αν το μυστικό είχε μαθευτεί, αν τέλος η υγρασία στο βάθος του λάκου τα είχε καταστρέψει. Όχι, όχι, δεν ήθελε να τα σκέφτεται όλα αυτά. Έδιωχνε με ταραχή τις φοβερές ανησυχίες. Η αγωνία τον πλημμύριζε, μα αυτός πίστευε. Πίστευε θερμά πως το κάλεσμά του ήταν απόφαση της υπεραγίας δέσποινάς του για να γυρίσει κοντά στα παιδιά της. Αυτή η πίστη του έδινε δύναμη και αποφασιστικότητα, βεβαιότητα και αγαλίαση. Αποφασισμένος άρχισε με ζήλιο την προετοιμασία της αποστολής του, που άρχιζε πολύ σύντομα.

Η έκπληξη κυριολεκτικά απολύθωσε το πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Ιερεμία, που ζούσε στα φύλλερα του Λαγκαδά, όταν αντίκρισε στην πόρτα του φτωχικού κελιού του εκείνο το απομεσήμερο το μοναχό Αμβρόσιο. Ο γέροντας τον δέχτηκε με περισσή χαρά. Είχαν να ειδωθούν από τον καιρό της συμφοράς, όταν έφυγαν από το αγαπημένο τους μοναστήρι και σκόρπισαν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα. Η έκπληξή του όμως γρήγορα έγινε απέραντη χαρά και ακράτητος ενθουσιασμός όταν έμαθε το σκοπό της επίσκεψής του. Ο Ιερεμίας ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει το κυβότιο με τα κοιμήλια στον Κρυψώνα και ήξερε καλύτερα από τον καθένα την ακριβή θέση και τα σημάδια. Γι' αυτό και ο Αμβρόσιος ήρθε στο Σεβάσμιο Πατέρα. Εκείνο το βράδυ το δείπνο των δύο μοναχών ήταν φορτωμένο όχι από γευστικές τροφές, αλλά από βαθιά συγκίνηση και άφθονες αναμνήσεις. Οι δύο αδελφοί ξαναθυμήθηκαν την παλιά του ζωή στη Μονή Σουμελά, την τραγωδία της καταστροφής, της προσφυγιάς και τον πόνο από το σκόρπισμα των μοναχών στα ελεύθερα ελληνικά μοναστήρια. Στο τέλος, παρηγορήθηκαν με την ελπίδα της επιτυχίας της αποστολής του Αμβροσίου. Ο αρχιμανδρίτης τον ενημέρωσε για τη θέση που βρισκόταν ο Κρυψώνας ακριβώς, κατατοπίζοντας τον Αμβρόσιο και υπενθυμίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Το επόμενο πρωί, πολύ νωρίς, οι δύο μοναχοί αποχωρίστηκαν δακρυσμένοι με ευχές και ελπίδες. Ενημερωμένος τώρα ο Αμβρόσιος άρχισε να τακτοποιεί τα απαραίτητα έγγραφα, διαβατήριο και τα άλλα πολύτιμα χαρτιά που θα ήταν χρήσιμα για το ταξίδι του. Ιδιαίτερα φρόντισε να πάρει τη σχετική διαταγή άδεια του Τούρκου Πρωθυπουργού για την ελεύθερη διακίνησή του στα μέρη που θα πήγαινε. Έτσι, αφού τακτοποίησε κάθε λεπτομέρεια, αναχώρησε για το μεγάλο του ταξίδι.

Στις 22 Οκτωβρίου 1931, ο Αμβρόσιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε κατευθείαν στο ελληνικό προξενείο. Ο πρόξενος, ενημερωμένος από την ελληνική κυβέρνηση, τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και τον εφοδίασε με κάθε χρήσιμο χαρτί. Πολύτιμη όμως βοήθεια για τον Αμβρόσιο ήταν ο συνοδός που του έδωσε. Ήταν ο Αλέξανδρος Βασιλείου, διπλωματικός υπάλληλος, που γνώριζε άριστα την τουρκική γλώσσα. Θα τον βοηθούσε στις επικοινωνίες του με τις διάφορες τουρκικές αρχές. Οι δύο συνταξιδιώτες, αφού γνωρίστηκαν, οργανώθηκαν και πανέτοιμοι αναχώρησαν στις 27 Οκτωβρίου με πλοίο για την Τραπεζούντα. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και κράτησε 5 μέρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Αμβρόσιος, γεμάτος αγωνία, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει. Κοίταζε τις ακτές και τις βουνοκορφές και τα μάτια του βούρκωναν αδιάκοπα για τη χαμένη ελληνική γη του Πόντου, που έδειχνε εγκατελειμμένη, ενώ άλλοτε έσφιζε από ζωή και πλούτο. Τώρα, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κακομοιριά και αδράνεια, αυτός και ο συνοδός του αποτελούσαν μια ελάχιστη ελληνική σκλήθρα, γεμάτη θύμησες και μεγαλείο. Ένιωθε μόνος, μα τόσο μόνος. Την 5η μέρα, από το βάθος του κόλπου που μπήκε το πλοίο, φάνηκε η θολή φιγούρα της Δαφνούντας. Σιγά σιγά άρχιζαν να ξεχωρίζουν τα σπίτια μέσα στο καταπράσινο φόντο που τα έπνιγε από παντού ως κάτω την παραλία, όπου με επιμονή το γαλάζιο χρώμα πάσχιζε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Αμβρόσιος, ακουμπισμένος στην κουπαστή, ακίνητο σαν άγαλμα, είχε καρφώσει τα μάτια του στην καταπράσινη στεριά και κοίταζε αχόρταγα τα τόσο γνωστά του τοπία, που τα ξανάβλεπε όπως τα είχε αφήσει πριν κάμποσα χρόνια. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από τους χώρους και τις γωνιές τους. Ήταν φανερό όμως πως από το στεριανό του το κορμί έλειπε η ψυχή του. Το αίμα που τόσο ζωηρά κυκλοφορούσε άλλοτε στις φλέβες του. Ο ελληνισμός είχε αφήσει ένα τρομακτικό κενό και τώρα ο τόπος έδειχνε άψυχος. Σε λίγο το πλοίο έδεσε και οι δύο σύντροφοι πάτησαν το ποντιακό χώμα. Θεέ μου, τι συγκίνηση, τι ταραχή. Ο Αμβρόσιος ούτε έβλεπε το πλήθος γύρω που βούιζε σε ένα φοβερό πηγενέλα, ούτε άκουγε το θόρυβο. Βάδιζε μηχανικά σαν υπνοβάτης, σαν να βρισκόταν σε όνειρο. «Από εδώ, αδελφέ», φώναξε μάταια ο συνοδός του 2-3 φορές. Χρειάστηκε να τον τραβήξει από το χέρι για να τον συνεφέρει. Τότε συνερχόταν και χαμογέλαγε με μηχανία. «Βλέπεις, μου φαίνεται, ξέρω», το απαντούσε αυτός με κατανόηση. «Έννοια σου, δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση εγώ. Πρέπει όμως να τακτοποιηθούμε. Η αποστολή μας τώρα αρχίζει». «Έχεις δίκιο. Ας προσανατολιστούμε. Κοντεύει απόγευμα και πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε τόσα να κάνουμε. Να φάμε κάτι? Όχι, άστο για αργότερα. Καλύτερα τότε να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά μας. Πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτό το θέμα. Να μην δίνουμε αφορμές στις αρχές. Οι Τούρκοι σίγουρα μας παρακολουθούν. Γραμμή λοιπόν για την αστυνομία». «Σωστά μιλάς. Πάμε». Ζήτησαν πληροφορίες από κάποιον εκεί κοντά. Όλοι τους κοίταζαν με περιέργεια και απορία. Ιδιαίτερα τον Αμβρόσιο. Ήταν τόσο παράξενο να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ένας χριστιανός κληρικός μετά από τόσα γεγονότα. Σε λίγο έμπαιναν σε ένα διόροφο κτίριο με μαυρισμένους πέτρινους τοίχους. Μια τουρκική σημαία στο μπαλκόνι του και μια κακογραμμένη επιγραφή φανέρωναν την ιδιότητά του. Μπήκαν στο εσωτερικό και ζήτησαν το διοικητή. Τους κοίταξαν ύποπτα, αλλά τους παρουσίασαν αμέσως. Αυτός τους παρατήρησε προσεκτικά για λίγη ώρα, γεμάτος απορία. Ο Αμβρόσιος του έδωσε τα διαβατήρια και ένα φάκελο που προοριζόταν για την αστυνομία. Έσπευσε να τα μελετήσει. Όταν σε λίγο σήκωσε τα μάτια του από τα χαρτιά, το πρόσωπό του ήταν πιο ήρεμο και η συμπεριφορά του γεμάτη προθυμία. Σφράγισε τα χαρτιά τους και τους είπε πως την επόμενη το πρωί θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο διοικητήριο. Ακόμα, πρόθυμα τους ρώτησε αν ήθελαν να τους βοηθήσει να βρουν ξενοδοχείο για τη νύχτα τους. «Ευχαριστούμε», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το φροντίσουμε εμείς. Δεν μας είναι άγνωστος ο τόπος». Χαιρέτησαν τον πρόθυμο αστυνόμο και βγήκαν στον δρόμο.

Το απόγευμα είχε προχωρήσει. Το σούρουπ όμως προερχόταν με ταχύτητα, έκανε εντονότερη τη μελαγχολική διάθεση των δύο συντρόφων. Βγαίνοντας από την αστυνομία, ο Αμβρόσιος έπεσε πάλι σε εκείνο τον υπνοτισμό που τον έκανε να χάνει τον έξω κόσμο. Κοίταζε τα πάντα γύρω του με λαχτάρα. Η ταραγμένη ανάσα και το ανήσυχο βλέμμα πρόδειναν τη συγκίνησή του. Έβλεπε κάθε γωνιά και άκρη χωρίς να μιλάει, χωρίς να αντιδρά. Οδηγούσε το σύνοδό του όπως ο νοικοκύρης τον επισκέπτη του. Προχωρούσε με γρήγορο αλλά κοντό βήμα για να προφθαίνει να παρατηρεί πικροχαμογελώντας που και που, ενώ συχνά τα χείλη του αναδεύονταν μονολογώντας κάτι που ο σύντροφός του δεν μπορούσε να καταλάβει. Τον κοίταζε μόνο με συγκατάβαση και τον ακολουθούσε σιωπηλός. Ούτε που τον ρωτούσε σε κάτι. Άφηνε να τον οδηγεί. Καταλάβαινε. Σε λίγο έφτασαν στην πλατεία της Δημαρχίας. Μετά από ένα σεριάνισμα της ματιάς στα γύρω κτίρια, προχώρησαν κατευθείαν σε ένα παλιό κτίριο όπου μια μικρή επιγραφή δήλωνε πως ήταν ξενοδοχείο. Τώρα ο Αμβρόσιος ούτε που πρόσεχε αν ο σύνοδός του τον ακολουθούσε. Τάχυνε το βήμα του και ανέβηκε γρήγορα τα λίγα σκαλοπάτια. Η πόρτα ήταν κλειστή. Για λίγες στιγμές στάθηκε και άφησε τη ματιά του να χαϊδέψει το παλιό κτίριο. Δεν άφησε ούτε μια ακρούλα που να μην παρατηρήσει. Κάποτε σταμάτησε και άπλωσε το χέρι του να χτυπήσει. Μέχρι η πόρτα να ανοίξει έμεινε ασάλευτος. Μόνο το φουσκωμένο στήθος τον ανεβοκατέβαινε με ταραχή. Επιτέλους ακούστηκε κάποιος να έρχεται από μέσα. Οι στιγμές που πέρασαν του φάνηκαν αιώνες. Οι σκουριασμένοι μεντεσέδες έσκουξαν και η παλιά σκουρόχρωμη πόρτα άνοιξε αργά-αργά. Μπροστά τους πρόβαλε η φιγούρα ενός μεσόκοπου άνδρα με λαμψό πρόσωπο και χοντρό μουστάκι. Οι ρητίδες χαράκωναν παντού το πρόσωπό του, αλλά τα μάτια του είχαν μια ήρεμη μελαγχολική έκφραση. Στάθηκε να τους κοιτάζει επίμονα με απορία. Ιδιαίτερα τον χριστιανό μοναχό που του χαμογελούσε δακρυσμένος. Πέρασαν έτσι κάμποσες στιγμές. Ύστερα, το πρόσωπό του τρεμόπαιξε από ταραχή, σαν να έβλεπε κάποια οπτασία. Τα μάτια του σπίθησαν και ξαφνικά από τα χείλη του ξέφυγε μια κραυγή που έκαμε μερικούς περαστικούς να κοιτάξουν προς το μέρος τους με απορία. «Αλλάχ, εσύ Αμβρόσιε! Αλλάχ, τι είναι τούτο!» «Εγώ, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά εκείνος ενώ τα μάτια του βούρκωναν. «Εγώ ο ίδιος και ο Λοζώντανος. Έρχομαι από την Ελλάδα και ήρθα να δω και να μείνω για λίγο κοντά στο φίλο. Μας θες?» Ο Τούρκος δεν κρατήθηκε άλλο, λες και ξύπνησε από όνειρο. Κινήθηκε προς το μέρος του, άνοιξε διάπλατα την πόρτα και την αγκαλιά του και οι δύο έγιναν ένας. Πόση έκπληξη αλήθεια θα ένιωθε όποιος έβλεπε σφιχταγκαλιασμένους να φιλούνται κλαίγοντας ένας χριστιανός καλόγερος και ένας Τούρκος πολίτης. «Αλλάχ, τι έκπληξη! Τι ευτυχία, τι χαρά!» ξεφώνιζε διάκοπα στα ελληνικά ο Τεϊφίκ και όλο αγκάλιαζε και όλο φιλούσε τον Αμβρόσιο. Αυτός δεν μίλαγε, αλλά πολύ συγκινημένος χαμογελούσε πονεμένα και τον χάιδευε στην πλάτη. Για αρκετή ώρα έμειναν έτσι. Κάποτε όμως ο ξενοδόχος πρόσεξε το συνοδό του Αμβροσίου και συνήλθε. «Μα τι καθόμαστε εδώ, πέρασε μέσα ψυχή μου. Περάστε κύριε. Φίλος σου είναι ο κύριος?» «Ναι, Τεϊφίκ. Φίλος και συνοδοιπόρος. Περάστε, ελάτε. Καθίστε εδώ. Έλα ψυχή μου να σε δω και πάλι.» «Δεν το πιστεύω. Ψέματα μου φαίνεται. Νόμιζα πως δεν θα με ξαναδείς πλέον, ναι?» τον πρόφθασε ο Αμβρόσιος, καθώς έπαιρνε θέση στο φαρδί καναπέ του χολ μαζί με τον συνοδό του. «Αλήθεια, αδελφέ μου, χαθήκαμε», είπε εκείνος σκουπίζοντας τα δάκρυά του. «Στα αλήθεια χαθήκαμε. Πού είναι εκείνα τα χρόνια? Πού είναι οι αδελφοί μας, η προκοπή του τόπου? Πάνε, χάθηκαν όλα και ήσαν τόσο ζωντανά. Οι Έλληνες αδελφοί μας πόση ζωή έδιναν στον τόπο. Έφυγαν και μαράθηκε ο πόντος. Κοίταξε ερημιά. Ερημιά γύρω. Πού είναι η πρόοδος? Πού είναι η ευημερία? Χάθηκαν μαζί με εκείνους. Τώρα έχουν πάρει τη θέση τους ομάδες από την Ανατολή. Αλλά ο τόπος δεν μπορεί να βρει την ακμή του. Ούτε ποτέ θα μπορέσει. Αχ, να τα να ξαναγύριζαν εκείνα τα χρόνια. Εκείνη η ζωή. Ας όψονται αυτοί που μας χώρισαν και μάραναν και εμάς και τον πόντο. Στα κεφάλια τους η κατάρα. Πάνε εκείνα τα χρόνια, Τεϊφίκ, απάντησε μελαγχολικά ο Αμβρόσιος. Πάνε. Πέρασαν σαν όνειρο και εμείς όσο θα ζούμε θα το αναζητάμε αυτό το όνειρο. Δύσκολα θα δεις τους παλιούς σου φίλους. Ίσως ποτέ. Όσοι έζησαν σκόρπισαν σε διάφορους τόπους της Ελλάδας.
σε ριζωμένα δέντρα που μεταφυτεύτηκαν. Άδικα νοσταλγής. Ο Πόντος δεν πρόκειται να ξαναζήσει όπως τότε. Ούτε χριστιανούς, ούτε άλλο κληρικό θα δεις εύκολα στο μαχαλά σου. Μην κλαις, αδελφέ μου. Μην κλαις. Το κακό έγινε. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Εκείνη η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Ο ξενοδόχος αναστέναξε και σκούπισε τα δάκρυά του. Αλήθεια έτσι είναι. Αλλά εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Μας πεθύμησες? Για προσκύνημα? Θα άμαθες, ε? Πάει εκεί η Παναγιά σας. Ερείπια το λαμπρό μοναστήρι. Θλίβεται η ψυχή σου σαν τον βλέπεις. Πώς ήταν και πώς είναι τώρα? Εμείς οι παλιοί αγανακτήσαμε. Ποιος μας άκουγε όμως? Σαν τα θεριά χύμιξαν για θησαυρούς. Πιο πολλοί εκείνοι φανατισμένοι τσέτιδες. Τους ακολούθαγαν κι άλλοι ξενομερίτες. Χαμός και θρύψαλα, σου λέω. Ερείπια. Θλιβερά σκέλεθρα οι ομορφιές και οι δόξες. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τεϊφή, καλά έγινε. Τώρα δεν γίνεται να ξαναζήσουν εκείνοι οι καιροί. Δεν γίνεται. Εγώ ήρθα για το μοναστήρι. Τι, θα ξαναγίνει? Έσπευσε να ξαναρωτήσει εκείνος με λαχτάρα. Ή μόνο για να προσκυνήσεις? Σχεδόν κάτι τέτοιο. Τις λεπτομέρειες θα στις πω το βράδυ, γιατί τώρα βλέπω πως έχεις δουλειά. Δώσε μας 2 δωμάτια να μείνουμε απόψε. Ίσως και αύριο αν χρειαστεί. Νομίζω πως δεν θα έχεις αντίρρηση. Φαγητό κάπου θα βρούμε έξω. Τι λες, ψυχή μου? Πετάχτηκε ο Τεϊφίκ. Είναι δυνατό να σας αφήσω να φύγετε? Εδώ. Και ύπνο και φαγητό. Θα τα φροντίσω εγώ. Σε είδα και ξανάζεις η ψυχή μου και εσύ μελετάς για αλλού. Τίποτα. Εδώ θα μείνετε μέχρι την επιστροφή σας. Εδώ στον αδελφό σου. Είναι δυνατό να πας αλλού? Σεριανίστε έξω. Αλλά μην κλάψεις για το μαρασμό που θα δεις. Σαν βραδιάστη γυρίστε να πούμε τα σεκλέτια μας. Θα περιμένω. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου Τεϊφίκ. Έτσι θα κάνουμε. Το βράδυ θα τα μάθεις όλα. Τώρα φρόντισε τους πελάτες σου. Ο Αμβρόσιος και ο συνοδός του σηκώθηκαν να φύγουν, ενώ εκείνος τους χαιρετούσε χαϊδεύοντας τους ώμους του μοναχού και ξεπροβαδίζοντας τους καταχαρούμενος μέχρι την πόρτα, ενώ τρεις Τούρκοι χωρικοί που πριν λίγο είχαν μπει, περίμεναν να τους φροντίσει.

Οι δύο ταξιδιώτες βγήκαν έξω και συζητώντας μελαγχολικά ασεργένισαν σχεδόν όλη την πόλη. Ο Αμβρόσιος ενημέρωσε τον συνοδό του για τον Τεϊφίκ. Ήταν, του εξήγησε ένας αγαθός Τούρκος, αληθινός άνθρωπος, που όπως και πολλοί άλλοι εκείνα τα χρόνια ζούσαν αγαπημένα με τους Έλληνες και δεν ήθελαν το χωρισμό. Είχε συνδεθεί με στενή φιλία μαζί του και στο ξενοδοχείο του έμενε πάντα τις λίγες φορές που ερχόταν στην τραπεζούντα για δουλειές του μοναστηριού. Μεταξύ τους υπήρχε αληθινή φιλία. Συνέχισαν τον περίπατό τους με αργό βήμα. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ. Εδώ που άλλοτε ανθούσε ο πολιτισμός και έσφιζε η ζωή, τώρα βασίλευε η φτώχεια και η κακομοιριά. Βρώμικες γειτονιές, μικρομάγαζα, φτωχόσπιτα και μια μαραμένη αγορά που σου φέρνε πλήξη και απελπισία. Τα μεγάλα αρχοντικά που κάποτε ζούσαν οι Έλληνες είχαν κατοικηθεί, ενώ άλλα έμεναν αφρόντιστα και μισοερυπωμένα. Θλιβερά φαντάσματα ενός λαμπρού παρελθόντος. Από τις τεράστιες ορθάνυχτες πόρτες τους και τις γεμάτες με λογιών-λογιών αντικείμενα αυλές τους, μπαινόβγαιναν ασταμάτητα βρώμικα τουρκόπουλα, παίζοντας στους γύρω δρόμους. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ όταν έλεγε στον Αμβρόσιο να μην κλάψει για αυτό που θα έβλεπε. Σκούπιζε διάκοπα τα βουρκωμένα μάτια του και τα χείλη ψιθύριζαν συνέχεια τρεις παραπονεμένες λέξεις. Γιατί, Θεέ μου. Ο συνοδός του συμφωνούσε μαζί του. Άλλαζαν κάποιες κουβέντες και προχωρούσαν σε νέα απελπισία. Σχεδόν δεν άφησαν σημαντική γωνιά που να μην την επισκέφτηκαν. Άλλοτε πάλι στέκονταν σε κεντρικά σημεία για να αγναντέψουν ξέμακρα μέρη που πάνω τους τα αρχοντικά απομεινάρια μαρτυρούσαν την παλιά τους δόξα. Πέρασαν από την παλαιότερη αλλά ερυπωμένη εκκλησία της Αγίας Άννας. Ήταν μια από τις ελάχιστες που δεν είχαν γίνει τζαμιά. Η κτητορική επιγραφή στη νότια πόρτα, με χρονολογία 884, με τον πολεμιστή αριστερά και τη φτερωτή νίκη δεξιά, αντιστεκόταν με πείσμα στα χτυπήματα των απίστων και του χρόνου που την έδερναν αλίπητα. Διέσχισαν το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης έξω από τα ανατολικά τείχη και στάθηκαν ώρα πολύ μπροστά από τη μεγάλη σειρά των παλιών ελληνικών αρχοντικών που σκελετωμένα άφηναν να χάσκουν οι τεράστιες τρύπες των παραθυριών τους σε ένα μακάβριο χαμόγελο πόνου από τα δίχως έλεος δραπίσματα του χρόνου. Ξέμακρα, κατά τα δυτικά τείχη, διαγραφόταν καθαρά η καλοκαμωμένη φιγούρα της μονής της Αγίας Σοφίας που είχε χτίσει ο Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός, ενώ δίπλα της υψωνόταν ζωντανός, λες, ο τετραόροφος πύργος που είχε υψώσει ο Αλέξιος IV ο Κομνηνός και χρησιμεύε εκείνο τον καιρό για παρατηρητήριο ή αστεροσκοπείο. Ο Αμβρόσιος θυμήθηκε το λαμπρό πανηγύρι που γινόταν στο μοναστήρι αυτό κάθε 6η Αυγούστου, όταν στο γιορτασμό του συγκεντρώνονταν χιλιάδες προσκυνητές, ντόπιοι

εκείνους χρόνους τη φημισμένη πρωτεύουσα των Κομνηνών με τα περίφημα βυζαντινά παλάτια. Όλα αυτά τώρα ρήμαζαν σκελετωμένα. Τέλος η ματιά του έπεσε πέρα μακριά στα δυτικά, όπου ανάμεσα από τις δασωμένες λοφοπλαγιές πρόβαλαν μισοκριμένα σπίτια που κρυφοκοίταζαν. Ήταν τα Πλάτανα, το ελληνικό αρχοντοχώριο που εκείνο τον καιρό ζούσαν ευτυχισμένοι 2.000 Έλληνες. Κοίταζε, μονολογούσε και εξηγούσε αυτά που είχε μάθει από παιδί ή που είχε γνωρίσει ο ίδιος, χωρίς να μπορεί να πάρει τα μάτια του από τις τόσες άλλες δοξασμένες ελληνικές γωνιές της Βασίλισσας του Πόντου, που η θέα τους έκανε να ανεβοκατεβαίνει με ταραχή το στήθος του, γεμάτο από θλιμμένους καημούς και αναμνήσεις. Κάποτε δεν άντεξε άλλο. Ένας χοντρός κόμπος τον έπνιξε. Σχεδόν τρέμοντας, γύρισε δακρυσμένος στον σύντροφό του. «Πάμε. Ας γυρίσουμε, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω την καταστροφή και το χαμένο παρελθόν. Η σύγκριση δεν υποφέρεται. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τουλάχιστον εκεί δεν θα βλέπω αυτό το χαμό του ελληνισμού». «Δίκιο έχεις. Συμφωνώ. Ας γυρίσουμε».

φιλοξενία του Τεϊφίκ ήταν πολύ θερμή. Καλό φαγητό, ζεστή υποδοχή. Καθισμένη σε μια γωνιά της φτωχικής σάλας του ξενοδοχείου, γύρω από ένα τραπέζι, που η καλοσύνη του ξενοδόχου είχε φορτώσει με ό,τι καλύτερο νόμιζε πως θα ευχαριστούσε τους ξένους του, δείπνησαν σχεδόν σε σιωπή. Ο Αμβρόσιος έφαγε ελάχιστα. Λίγα χόρτα του αρκούσαν. Μάταια τον παρακινούσε ο Τεϊφίκ. Οι συγκινήσεις της ημέρας τον είχαν συγκλονίσει, και αν δεν σκεπτόταν τους κόπους και τη φιλοξενία του ξενοδόχου, δεν θα έβαζε τίποτα στο στόμα του. Εκείνος τον κοίταζε στα μάτια παρακλητικά. Στο φαγητό δεν μίλησαν για κάτι σοβαρό. Όταν όμως τελείωσε, λύθηκε η γλώσσα. Ο Τεϊφίκ άλλωστε δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. «Λοιπόν», ρώτησε σε κάποια στιγμή, «λοιπόν, δεν μου είπες το λόγο της επίσκεψής σου. Σίγουρα όμως πρόκειται για το μοναστήρι. Μου το είπες και το απόγευμα», έσπευε να συμπληρώσει, για να ξαναθυμίσει την απογευματινή υπόσχεση. «Ναι, αδελφέ, για το μοναστήρι», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το ξαναχτίσετε?», ρώτησε εκείνος γεμάτος θαυμασμό και απορία. «Όχι, Τεϊφίκ, όχι αυτό. Γι' αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εγώ ήρθα για την εικόνα της Παναγιάς». «Μα δεν την πήρατε μαζί τότε που φύγατε?» «Έτσι είπαν». «Όχι, δεν την πήραμε, γιατί δεν ήταν εύκολο να την περάσεις μέσα από μανιασμένα στήφη». «Και τώρα, ποιος την έχει τώρα?» «Κανένας. Είναι κάπου κρυμμένη και ήρθα να τη βρω και να την πάρω». Στο πρόσωπο του αγαθού ανθρώπου φούντωσε η αγωνία. «Μα και τώρα υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Πολλοί θα απορρίσουν για τον ερχομό σου και θα σε παρακολουθούν. Έπειτα οι αρχές ίσως δεν το επιτρέψουν. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να προσέξετε πολύ». «Αυτά τα ξέρω, Τεϊφίκ. Τα ξέρω και γι' αυτό ήρθαμε προετοιμασμένοι. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους πρωθυπουργούς μας. Ο κύριος Βασιλείου εδώ είναι από την πρεσβεία μας και οι δικές σας αρχές έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση.

0: Θα μας βοηθήσουν. Τότε το πράγμα αλλάζει, απάντησε εκείνος και το πρόσωπό του χαλάρωσε. Η Παναγιά σας κάνει και πάλι το θαύμα της. Καλή επιτυχία να έχετε. Το εύχομαι από την ψυχή μου, συνέχισε συγκινημένος. Το πιστεύουμε, αδελφέ, είπε ο Αμβρόσιος και του χάιδεψε τον μπράτσο. Το πιστεύουμε και σε ευχαριστούμε. Το πρωί ξεκινάμε κιόλας. Θα φύγετε τόσο γρήγορα, ρώτησε με παράπονο. Χάρηκα τόσο που σας είδα και τώρα φεύγετε. Γιατί να μην είμαστε όπως τότε? Αλήθεια, αδελφέ, γιατί να μην είμαστε? Πόσο όμορφα περνούσαν οι λαοί μας. Ζούσαμε τόσο αγαπημένοι. Τίποτα δεν μας χώριζε. Μόνο ο φανατισμός και η κακία μερικών που έσπηραν το μίσος ανάμεσά μας φταίει, είπε ο Τεϊφίκ δακρυσμένος. Μα σε εμάς τους απλούς ανθρώπους ο σπόρος αυτός δεν βλάστησε. Μείναμε οι ίδιοι. Σας αναζητάμε και αναρωτιόμαστε αν θα ξανασμίξουμε. Και για μας το ίδιο, αδελφέ, να ξέρεις καλά πως όλοι νοσταλγούμε τούτα τα χώματα που μας γέννησαν και τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Ο τόπος μας χωρούσε όλους και ευτυχούσαμε. Τώρα χωρίσαμε, μα οι καρδιές μας μένουν πάντα δεμένες. Έτσι είναι. Μένουν, έσπευσε να συμπληρώσει εκείνος με πάθος. Η κουβέντα τους κράτησε μέχρι αργά. Μίλησαν για το τότε, για τις χαρές και τις λύπες, για τις φιλίες τους και τόσα άλλα. Και όταν κάποτε βρέθηκαν στα στροσίδια τους, ο καθένας ξανάζησε με στεναγμούς τις παλιές όμορφες αναμνήσεις, που δεν άφηναν τον ύπνο να κοιμήσει τα κορμιά και το πνεύμα. Σιγόκλαψαν και μάταια προσπάθησαν να ξεγελαστούν, νομίζοντας πως όλα ήσαν όπως τότε, που ο Αμβρόσιος κατέβαινε από το μοναστήρι και διανυκτέρευε στο ξενοδοχείο του Τεϊφίκ. Κάποτε τους πήρε ο ύπνος για να χαρούν εκείνη τη συνέχεια της ψευδαίσθησής τους. Νωρίς όμως το πρωί βρέθηκαν στην πραγματικότητα. Ο Αμβρόσιος ετοιμάστηκε βιαστικά, ενώ μια πικρή γεύση πλημμύριζε το στόμα και την ψυχή του. Σε λίγο, χωρίς καθυστέρηση, οι δύο σύντροφοι κινήθηκαν για το διοικητήριο της αστυνομίας.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και το ιστορικό αφήγημα «Παναγία σου Μελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμού».

Μεγάλη απορία δοκίμασε ο λογχοφόρος φρουρός του δικητηρίου, όταν εκείνο το πρωί είδε να πλησιάζει στην είσοδο ένας χριστιανός δρασοφόρος με τη συνοδεία ενός λαϊκού. Η απορία του όμως έγινε κατάπληξη όταν πήρε στα χέρια του το φάκελο που του έδωσε ο Αμβρόσιος για το διοικητή του και πήρε από αυτόν τη διαταγή να οδηγήσει αμέσως τους ξένους στο γραφείο του. Ο Αμβρόσιος προχώρησε με θάρρος. Τον ακολούθησε ο βασιλείου. Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ευγενικά, τους έβαλε να καθίσουν και τους προσέφερε καφέ. Ο Αμβρόσιος μίλησε για το σκοπό του ταξιδιού και του έδωσε ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο από τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα. Αυτός τον άνοιξε και διάβασε με προσοχή. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση. «Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε εξυπηρέτηση», τους είπε. «Έχω λάβει ανάλογο έγγραφο και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μείνετε ήσυχοι. Για ό,τι χρειαστείτε θα έχετε τη βοήθειά μας. Θα σας στείλω στο διευθυντή της αστυνομίας που θα σας βοηθήσει πολύ». Φώναξε τον υπασπιστή του και του έδωσε τις σχετικές εντολές. Ύστερα τους χαιρέτησε πάλι ευγενικά, τους καθησύχασε και τους συνόδεψε μέχρι την πόρτα. Ο υπασπιστής πολύ πρόθυμα τους οδήγησε στο διευθυντή της αστυνομίας που ήταν στο ίδιο οίκημα. Αυτός ειδοποιημένος τους δέχτηκε με την ίδια ευγένεια. Τους ενημέρωσε πώς να κινηθούν και τους εφοδίασε με ένα έγγραφο για ελεύθερη διακίνηση και έρευνα στους τόπους που ήθελαν και ιδιαίτερα στους χώρους του παλιού μοναστηριού. Για καλύτερη μάλιστα ασφάλεια, τους παραχώρησε και ένα Τούρκο αστυνόμο με πολιτικά, που θα τους συνόδευε και θα τους προστάτευε μέχρι το τέλος του ταξιδιού τους από κάθε ενόχληση. Έτσι, τελείωσαν όλες οι διατυπώσεις και ήσαν έτοιμοι για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ο Αμβρόσιος δεν ήθελε άλλη καθυστέρηση και αφού συζήτησαν με τον συνοδό αστυνομικό, αποφάσισαν να κινήσουν το επόμενο πρωί. Εκείνο το βράδυ ο Αμβρόσιος δεν έκλεισε μάτι. Αφού όλο το απόγευμα το πέρασαν σεριανίζοντας τις γειτονιές της Δαφνούντας, το βράδυ γύρισαν στο ξενοδοχείο και συζήτησαν και πάλι για πολλή ώρα με τον Ντέιφικ. Αργά το βράδυ, κουρασμένος από τις συγκινήσεις και την αγωνία, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Η άλλη μέρα θα ήταν πιο κουραστική και σίγουρα με πιο πολλές συγκινήσεις. Έπρεπε να φύγουν πολύ πρωί. Έβγαλε το μικρό εικόνισμα, αντίγραφο της Παναγίας του Μελά που έφερνε πάντα μαζί του και γονάτισε να προσευχηθεί. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα και όλη η προσευχή του ήταν λίγες λέξεις που τις επαναλάμβανε διάκοπα. «Κυρά του Πόντου και της Οικουμένης, αξίωσε με αύριο να πάρω στα χέρια μου την Αγία εικόνα σου».

Όταν κάποτε έπεσε να κοιμηθεί, μάταια προσπάθησε να τον πάρει ο ύπνος. Δεν τον μπόρεσε. Γεμάτος αγωνία συλλογιζόταν τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις που τον περίμεναν. Το χάραμα τον βρήκε βυθισμένο στις σκέψεις του. Βιάστηκε να ετοιμαστεί, αν και ήξερε πως ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Κατέβηκε στο μικρό σαλόνι του ξενοδοχείου για να περάσει η ώρα μιλώντας με τον Ντεϊφίκ, που χαμογέλασε με κατανόηση καθώς τον είδε τόσο νωρίς και τόσο ανυπόμονο. «Έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι, αδελφέ?» «Έτοιμος, Ντεϊφίκ. Ο Αλάφ και η Παναγιά μαζί σας.» «Ευχαριστώ, Ντεϊφίκ. Στο γυρισμό θα τα πούμε πάλι.» «Με το καλό, αδελφέ. Όσο ζω θα σε περιμένω.» Μίλησαν ακόμα για το ταξίδι, για τους σκόπους, για το γυρισμό αλλά και το χωρισμό. Ο αγαθός Τούρκος ήταν συγκινημένος και αρνήθηκε να πάρει χρήματα για τη διαμονή τους παρά την επιμονή του Αμβροσίου. Πάνω στην κουβέντα τους φάνηκε και ο κύριος Βασιλείο. Σε λίγο έφτασε και ο Τούρκος αστυνόμος με πολιτική περιβολή. Ο Ντεϊφίκ τους προσέφερε καφέ και όπως ήσαν όλοι καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, ο καλόκαρδος ξενοδόχος δεν κρατήθηκε και είπε: «Πόσο καλά είμαστε όλοι έτσι αγαπημένοι, σαν τότε τον παλιό καιρό.» Χαμογέλασαν όλοι θλιμμένα και βάλθηκαν να συμπληρώσουν το δρομολόγιο του ταξιδιού που είχαν χαράξει από την προηγούμενη. Θα πήγαιναν με αυτοκίνητο για το Zevizluk και από εκεί θα προχωρούσαν για το μοναστήρι με συνοδεία και ζώα. Θα έκαναν ακριβώς την ίδια πορεία που είχαν κάνει ο Βαρνάβος με το Σοφρόνιο, με τη διαφορά ότι εκείνοι είχαν διατρέξει όλη τη διαδρομή με τα πόδια, με στερήσεις και κακουχίες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν που ήταν το τέρμα. Αφού τακτοποίησαν κάθε λεπτομέρεια, αποχαιρέτησαν τον Ντεϊφίκ και σε λίγο έτρεχαν με το αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τη Δαφνούντα και την περιοχή της Τραπεζούντας. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ, και να, μπροστά τους, πρόβαλε αστυνομικό αυτοκίνητο που τους έκαμε σήμα να σταματήσουν. Είχαν δει το χριστιανό μοναχό με τους δύο άντρες μαζί του και ζήτησαν να μάθουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Ο Τούρκος όμως αστυνόμος που τους συνόδευε έδωσε τις ανάλογες εξηγήσεις και ο δρόμος ελευθερώθηκε. Τον Αμβρόσιο άρχισε να τον τρώει η αδημονία. Όσο λιγόστευε ο δρόμος, τόσο η αγωνία του μεγάλωνε. Μίλαγε ελάχιστα και ο νους του ταξίδευε πιο γρήγορα, ανυπομονώντας, γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε πολύ αργά, αφού ο δρόμος ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Την αγωνία του όμως ήρθε να την αυξήσει νέο εμπόδιο. Τεράστια καραβάνια φάνηκαν μπροστά τους που προχωρούσαν αργά. Ήταν Κούρδοι που μετανάστευαν από το Αραράτ προς τους κάμπους της Μικράς Ασίας με τις οικογένειες και τα ζώα τους. Ο δρόμος ήταν γεμάτος ζώα και ανθρώπους που αργοπερπατούσαν και μέριαζαν μόνο ύστερα από τα επίμονα σφυρίγματα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός σφύριζε σιγά για να μην τρομάξουν τα ζώα και κατρακυλήσουν στον κρεμό που έχασκε στο πλάι. Πέρα στο βάθος, γυάλιζε το ασημένιο σιρίτι του ποταμού. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε, η σκόνη του έπνιγε. Φώναζαν για να ερεθίσουν τα ζώα. Έκοβαν ταχύτητα, ξεκίναγαν πάλι με κάποια ελπίδα τελειωμού, αλλά πάλι ξανάρχιζε η ίδια κατάσταση, αφού μια άλλη ομάδα βρισκόταν πιο μπροστά, για να ξαναγίνει και πάλι το ίδιο μετά. Τόσο αργά προχωρούσαν και με τόση δυσκολία, ώστε το ταξίδι που ήταν για μία ώρα έγινε σε πέντε, και η αγωνία του Αμβροσίου είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Επιτέλους, κάποτε έφτασαν στο Zevizluk, κατασκονιασμένοι και πολύ κουρασμένοι. Προχώρησαν στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν και να οργανώσουν τη νέα αναχώρησή τους. Με κατάπληξη όμως ήταν αργά το απόγευμα να τους επισκέπτονται οι αρχές της πόλης. Είχαν ειδοποιηθεί από τον διοικητή της Τραπεζούντας για το ταξίδι της συντροφιάς και ήρθαν για να προσφέρουν με προθυμία τη βοήθειά τους. Η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Τους δόθηκαν πέντε άντρες του στρατού και άλλοι τόσοι της αστυνομίας. Θα τους συνόδευαν όπως τους είπαν για ασφάλεια μέχρι το μοναστήρι, αλλά και την επιστροφή και θα βοηθούσαν στη μεταφορά των κοιμηλίων εφόσον τα έβρισκαν. Ακόμα τους έδωσαν και 13 άλογα, όσοι και οι άντρες της Αποστολής, και άλλα απαραίτητα εφόδια. Πολύ χάρηκε για όλα αυτά ο Αμβρόσιος. Έβλεπε τα εμπόδια να περιορίζονται, να δέχεται ανέλπιστη βοήθεια και η Αποστολή να πορεύεται με επιτυχία. Όλα αυτά του έδιναν τη βεβαιότητα ότι εκείνη στεκόταν πάντα κοντά του. Σίγουρα είχε αποφασίσει την επιστροφή της.

Το ξημέρωμα βρήκε τον Αμβρόσιο να προσεύχεται γονατιστός μπροστά στο αγαπημένο του εικόνισμα. Και η πρώτη ακτίνα του ήλιου, που πρόβαλε περήφανα πίσω από την πλαβιά κορυφή του γειτονικού βουνού, τον χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπο. Το φωτεινό χάδι τον έβγαλε από τη θρησκευτική του έκσταση και το θεώρησε σαν δικό της σημάδι. Σε λίγη ώρα ολόκληρη η συνοδεία ήταν συγκεντρωμένη έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου. Αφού συζήτησαν για τις λεπτομέρειες της πορείας, ξεκίνησαν. Πήραν τον ίδιο παλιό δρόμο πλάι στο ποτάμι που είχαν ακολουθήσει οι ένθεοι εκείνοι μοναχοί όταν αναζητούσαν την Αγία εικόνα της. Τώρα, περίπου 1600 χρόνια μετά, ένας άλλος μοναχός πορευόταν τον ίδιο ακριβώς δρόμο για την ίδια αναζήτηση. Με μία διαφορά. Τότε εκείνοι πήγαιναν να τη συναντήσουν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Τώρα αυτός ερχόταν για να φροντίσει την επιστροφή της. Η πορεία ήταν κουραστική και δύσκολη. Ο δρόμος σε κακά χάλια και οι παλιοί οικισμοί που άλλοτε βρίσκονταν πάνω στο δρόμο, κατοικημένοι κύρια από Έλληνες, στέκονταν ρημαγμένοι από την καταστροφή και την εγκατάλειψη. Εδώ άλλοτε έσφιζε ο Ελληνισμός και είχαν στηθεί πλήθος χωριών γεμάτα ζωή και προκοπή. Τα Δουβερά, το Κουσπίδι, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι οικισμοί που τότε ανήκαν στο φημισμένο Μαριεμανά Μοναστήρ, όπως αποκαλούσαν οι Τούρκοι τη Μονή Σουμελά. Τώρα τα ελληνικά αυτά χωριά ήταν ερυπωμένα και κατεστραμμένα. Κρεμισμένα σπίτια, ρημαγμένη τύχη, από καΐδια, χαλάσματα, μια απέραντη φρίκη. Στις χορταριασμένες και γεμάτες άγριους θάμνους αυλές δεν έτρεχαν χαρούμενα παιδιά. Και στις έρημες και γεμάτες χαλάσματα πλατείες δεν κυκλοφορούσαν γελαστοί άνθρωποι. Στα παρατημένα χωράφια και λιβάδια δεν άκουγες κλιμιντρίσματα και φωνές ζώων. Παντού μια απέσια νεκρική σιωπή, που τη διέκοπτε πότε-πότε το κελάιδημα κάποιου πουλιού, θλιβερό μυρολόι λες, στο ρημαγμένο νεκρότοπο, που κάθε στιγμή αγρίευε και περισσότερο, από την ίδια τη φύση, που προσπαθούσε να κρύψει με αγωνία κάτω από την πράσινη ποδιά της τις ανθρώπινες ασχήμιες. Ορεινά λιβάδια, δάση πυκνά, καταράκτες και μια γκρίζα ομίχλη που πύκνωνε αδιάκοπα, ήταν το σκηνικό, ενώ η βουή του ποταμιού στο βάθος της Χαράδρας έδινε μια μελαγχολική μουσική υπόκρουση. Ο Αμβρόσιος, συνεπαρμένος από τη συγκίνηση, τη νοσταλγία και την πίκρα, κοίταζε παντού, προσπαθώντας να μην χάσει ούτε μια γωνιά από τα γνωστά του αυτά μέρη που τόσες φορές τα είχε περάσει. Τον είχαν φιλοξενήσει, τα είχε γνωρίσει, τα είχε ζήσει. Πού και πού μονολογούσε, αφήνοντας πνιχτούς ψιθύρους που έκαναν τους συνοδούς του να γυρίζουν περίεργοι προς το μέρος του. Να, εδώ ήταν η Βαρίζενα. Τώρα τίποτα. Κοίτα, η Λιβερά. Τι μεγάλο χωριό. Ήταν έδρα Μητροπολίτη τότε. Τώρα απόμεινε ένα σωρό μαυρισμένα ερείπια. Από το όμορφο αγουρζενό εδώ δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Να και η κατάφυτη σκαλίτσα με τα ρηχτά της σπίτια που πνίγονταν στην πρασινάδα. Την ίδια πρασινάδα που τώρα έκρυβε στην πλατιά πονεμένες αναμνήσεις. Και εδώ το χαρτοκόπ, με τα κρυστάλλινα νερά του που τώρα κατρακυλούν όχι για να δροσίσουν τους καρποφόρους κήπους, αλλά γουργορίζοντας χάνονται στις έρημες πλαγιές και τα χαλάσματα, τραγουδώντας αδιάκοπα πονεμένο νοσταλγικό τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις ευτυχισμένες εποχές που χάθηκαν πια και έμειναν μόνο στις τίμησες. Έβλεπε και ξαναζούσε τις αλωτινές μέρες, τότε που ανεβοκατεβαίνοντας από το μοναστήρι στην Τραπεζούντα, περνούσε από τα μέρη αυτά και γνώριζε τόπους και ανθρώπους. Μάτια έψαχνε να διακρίνει τα χαλάσματα των εκκλησιών, των φιλικών του σπιτιών, γνωστών δρόμων και συνοικιών που τόσο καλά θυμόταν. Σχεδόν τίποτα. Όλα είχαν γίνει ένα σωρό ερείπια, χωμένα στους αγριόθαμους, τα δέντρα και τους πεσμένους βράχους. Ένας χαλασμός. Τίποτε άλλο. Ο επιδρομέας και η ερημιά σώριασαν βουνό τα χαλάσματα, πασχίζοντας με μανία να εξαφανίσουν μια ιστορία αιώνων. Στο τέλος ο Αμβρόσιος δεν άντεξε. Ένας λυγμός τον έπνιξε και ένα χοντρό δάκρυ κατηφόρησε και τρύπωσε στην πυκνή γενιάδα του. «Καημένε πόντε», ψιθύρισε. «Γιατί αυτός ο χαλασμός σου? Τι να κρύβει πίσω της η απέραντη σοφία του Κυρίου που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Άραγε ως εδώ ήταν η ζωή του ελληνισμού σου?» Ο κύριος Βασιλείου που πουρευόταν δίπλα του άκουσε το μονολογό του. Τον κοίταξε με συμπόνια, κούνησε μελαγχολικά το κεφάλι του και απάντησε. «Αλήθεια, ποιος ξέρει το γιατί? Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει πίσω του το μάτι του Θεού». Σώπασαν,
Η συνοδεία προχωρούσε αργά, κουρασμένα, σιωπηλά. Κάτω από τους ήχους της παράξενης ορχήστρας που έφτιαχναν τα μικρά και μεγάλα κουδούνια των ζώων και το κόντραμπάσο των ποδιών τους, καθώς χτυπούσαν με δύναμη το χορταριασμένο μονοπάτι. Ο Αμβρόσιος άφηνα διάκοπα τη ματιά του να πλανιέται τριγύρω. Οι γνώριμες γωνιές διαδέχονταν η μία την άλλη, ενώ η φιδίσχια ασημογραμμή του ποταμιού μαρτύραγε το πλησίασμα. Κόντευε μεσημέρι. Ένα γλυκόφθινο πορεινό μεσημέρι γεμάτο φως και δροσιά. Ναι, έφταναν. Να, όλα τα σημάδια το μαρτυρούσαν. Όλα προειδοποιούσαν για το τέλος της πορείας και τη μεγάλη συνάντηση. Ο Αμβρόσιος ένιωσε τους παλμούς της καρδιάς του να γίνονται πιο ζωηροί. Αναγνώριζε τούτα τα αιωνόβια δέντρα που τέντωναν αδιάκοπα τις κορφές του στον ουρανό. Να το κατάφυτο ύψωμα που έκρυβε την κορφή του βουνού. Να και η τελευταία στροφή που στο πέρασμά της θα πρόβαλε το μεγαλείο του μοναστηριού. «Θεέ μου, τι θα δω?» αναρωτήθηκε ταραγμένος. Η αγωνία κορυφωνόταν, τον έπνιγε, του έκοβε την ανάσα. Δεν κράτησε όμως πολύ. Με το πέρασμα της στροφής, άθελα το κεφάλι του υψώθηκε και η ματιά του στήθηκε στη γνωστή κατεύθυνση. «Ω κυρία του ουρανού», φώναξε σταματώντας, «να η ένδοξη κατοικία σου, την ξαναβλέπω». Το μοναστήρι είχε προβάλει εκεί μπροστά. Κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους, κολλημένος στους βράχους που το είχαν κάμει σώμα τους. Ενώ ο όγκος του τετραόροφου ξενώνα που κρατιόταν αγκαλιασμένος από το βράχο σαν χελιδονοφολιά, ξεγελούσε και σου έδινε την εντύπωση πως το μοναστήρι ήταν ζωντανό. Η συνοδεία που είχε σταματήσει βλέποντας τον Αμβρόσιο να στέκεται, ξεκίνησε πάλι. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα εκεί επάνω. Η εικόνα ήταν ίδια με την παλιά. Όσο όμως πλησίαζαν, τόσο ένιωθαν το δέος του σκυλεμένου κουφαριού, που όμως η θωριά του μαρτύραγε και τώρα ακόμα την αλωτινή του δόξα. Πλησιάζοντας όμως περισσότερο, η όψη άλλαξε. Έχανε την ψεύτικη ζωντάνια της και γινόταν ολότελα νεκρική. Διέκριναν εδώ και εκεί ανοίγματα, τους τοίχους μισογκρεμισμένους, τα παράθυρα να χάσκουν απέσια και την όψη καπνισμένη. Όσο κοντοζύγωναν, το θέαμα γινόταν πιο τραγικό. Ο τρούλος είχε γίνει μια βαθιά τρύπα, ενώ η σκέπη ένα σωρός από ανακατεμένες πλάκες και κεραμίδια. 64 σκαλιά έμεναν για να πατήσουν τον Άγιο Χώρο. 64 μισοφαγωμένα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην είσοδο. Τα πέρασαν κοντανασένοντας από κόπο και αγωνία. Και να, επιτέλους μπήκαν στην αυλή. Η εικόνα που αντίκρισαν όμως ήταν φρικτή. Το άλλοτε αργυροσκέπαστο στο μοναστήρι, με τα υπέροχα εξωτερικά κτίσματα και τα χιλιόχρωμα στολίδια, στεκόταν μπροστά τους βουβό και ρημαγμένο, άψυχο κουφάρι, με σάπια μέλη και άδειες κόνχες. Η φωτιά είχε καταβροχθήσει κάθε σάρκα και τα κενά από το πορτοπαράθυρα στην πρόσωψη, στη στέγη και τους γύρω τείχους, κάνχαζαν φρικαλέα, τονίζοντας με σκληρό σαρκασμό το αποτέλεσμα της ανθρώπινης βαρβαρότητας και φανατισμού. Ήταν λες ένας τεράστιος σκελετός καρφωμένος στο βουνό. Τριγύρω στην αυλή οι μάντρες είχαν πέσει και τα αγριόχορτα, οι θάμνοι και οι σκόρπιες πέτρες σχημάτιζαν θλιβερούς ορούς καταστροφής. Ό,τι άφησε η ανθρώπινη μανία το συμπλήρωναν τα στοιχεία της φύσης, αφού ανελέητα το αποτελείωναν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι άνεμοι και η αδυσόπιτη φθορά. Ο Αμβρόσιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πονεμένο παράπονο. «Ο Δέσποινα και Βασίλισσά μου, πώς άφησες να σε ρημάξουν έτσι? Πόσο μεγάλα λοιπόν είναι τα κρίματά μας που εγκατέλειψες ακόμα και τον τόπο που σε λατρέψαμε?» Στεκόταν στη μέση της ανασκαμμένης αυλής, ακίνητος, σαστισμένος, χαμένος. Γύριζε εδώ και εκεί μόνο τη ματιά του, ενώ το πρόσωπό του είχε χάσει κάθε χρώμα και εκφραστικότητα. Σαν αστραπή περνούσε από το νου του όλη η δόξα των χρόνων που είχε γνωρίσει και ο ίδιος. Ξαναζούσε νοερά τη μεγαλοπρέπεια, την ομορφιά, τους στολισμούς, τις λαμπρές εικόνες, τις δεκάδες μοναχών, τις χιλιάδες προσκυνητών, τις μεγαλόπρεπες βυζαντινές ιεροτελεστίες, τα φημισμένα πανηγύρια, τον πλούτο, τη λαμπρότητα, την πίστη, τις χαρές, το μοναδικό μεγαλείο και στην κορυφή όλων την παρουσία εκείνης. Εκείνη που νύχτα μέρα δεχόταν τις προσευχές, τις παρακλήσεις, τις δεήσεις, τα παράπονα, τον πόνο και τις ευχαριστίες. Εκείνη που ήταν η κορώνα του μεγαλείου, η βασίλισσα ουρανού και γης. Πόσες καρδιές δεν σύρθηκαν συντριμμένες στα πόδια της, πόσες καρδιές δεν στάθηκαν μπροστά της με αγωνία και εκέτεψαν τη βοήθειά της, πόσα μάτια δεν πλημμύρισαν δάκρυα. Να,
σαν τα τωρινά δάκρυα που κύλαγαν αθόρυβα, χωρίς λυγμούς, καθώς κοίταζε γύρω του τούτο το χαλασμό. «Πού είσαι, κυρά και βασίλισσά μου?» ψιθύρισε. «Πού πήγες και δεν βλέπεις την καταστροφή του θρόνου σου και τον πόνο της ψυχής μας?» Είχε ξεχαστεί, χαθεί από τον γύρο κόσμο. Ένα απαλό χτύπημα στην πλάτη του τον συνέφερε από την έκσταση. Ήταν το χέρι του κυρίου Βασιλείου. «Αδελφέ Αμβρόσιε, καταλαβαίνω πώς νιώθεις, αλλά ας μην μείνουμε άλλο εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι στρατιώτες έπιασαν τους ίσκιους για τα ζώα. Είναι μεσημέρι και ώρα φαγητού. Έπειτα πρέπει να ετοιμάσουμε το ψάξιμο». «Δίκιο έχεις», απάντησε εκείνος αναστενάζοντας και σκουπίζοντας βιαστικά τα δάκρυά του. «Θα μπορούσα να μείνω εδώ κλαίγοντας χρόνια, μα δεν γίνεται. Η αποστολή μου δεν είναι να θρηνώ. Ας με συγχωρέσει η Δέσποινα. Ναι, οι στρατιώτες να φάνε. Εγώ θα μπω στην εκκλησία. Μετά το φαγητό θα αρχίσουμε το σκάψιμο». Ο κύριος Βασιλείου πήγε να δώσει εντολές στο απόσπασμα και γύρισε γρήγορα κοντά του. Με βήμα αργό, υπνοτισμένο, ο Αμβρόσιος προχώρησε στην πόρτα της εκκλησίας που έχασκε με μαυρισμένα τα παραπέτα της, ενώ στο πλάι της έμενε ακόμα μισοσφισμένη η χαραγμένη αφιέρωση του λαμπρού εκείνου αυτοκράτορα, Αλεξίου του Τρίτου, στην κτητορική επιγραφή. «Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστώ σθένων πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής, αυτοκράτορ πάσης Ανατολής δε και Ιβηρίας, κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος». Όση ώρα ο κύριος Βασιλείου διάβαζε με προσπάθεια την κτητορική επιγραφή, ο Αμβρόσιος στεκόταν ασάλευτος και δακρυσμένος μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Σε λίγο κίνησε. Λίγο πριν μπει, ξαναστάθηκε πάλι. Έκλεισε τα μάτια του και με τρεμάμενα δάκτυλα έκαμε το σημείο του σταυρού. «Γεννηθήτω το θέλημά σου», ψέλισε με ραγισμένη φωνή. Μπήκε στην εκκλησία και κοίταξε γύρω. Ένιωθε να τον κοιτάζουν χίλια μάτια. Οι αγιογραφίες της πρόσωψης και μερικές άλλες των τείχων ήταν σχεδόν ανέπαφες. Και τι χαρά! Εκεί στο ανατολικό βαθούλωμα, μια τεράστια φιγούρα χρήσιζε ακόμα. Η πλατιτέρα με τη θλιμμένη ματιά σωζόταν απείραχτη και εξακολουθούσε με ταπλωμένα χέρια να δέχεται τους πιστούς προσκυνητές της. Ο Αμβρόσιος την κοίταζε εκστατικός και σφάλιζε τα μάτια του προσπαθώντας να κλείσει στην ψυχή του τη θεία μορφή της. Σε λίγο τα ξανάνοιξε για να κοιτάξει γύρω. Παντού ανασκαμμένα δάπεδα, καπνισμένη τείχη, κατεστραμμένες αγιογραφίες. Πιο εκεί, στην ίδια πάντα θέση, αλλά μισοκαταστραμμένη, βρισκόταν η παλιά βρύση. Και παράξενο, πάνω της υπήρχαν διάφορα ρούχα και κουρέλια, όπως τότε, τα αναθήματα. Ήταν σημάδι πως και τώρα οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να έρχονται στον Άγιο Τόπο για να ζητήσουν από τη Μεγάλη Μάνα, τη Μαργεμάνα, των χριστιανών τη γιατριά τους. Στο βάθος ο χώρος του θρόνου της άδειος. Τα μάτια του θολά από το κλάμα και το θάμπομα του ήλιου δεν έβλεπαν τόσο καλά. Γονάτισε μπροστά στη θέση που άλλοτε στεκόταν η Αγία εικόνα της και αφέθηκε στη μυσταγωγία της προσευχής. Μιας προσευχής γεμάτη πόνο και κλάμα. Είχε ξεχάσει το γύρο κόσμο και ο νους και η ψυχή του φτερούγιζαν κοντά σε εκείνη. Μέσα στο δέος του κάποια στιγμή έπιασε χαμηλόφωνες κουβέντες. Έκπληκτος διέκοψε την προσευχή για να ακούσει καλύτερα. Τώρα έπιασε καθαρά ψιθυριστές ομιλίες. Ανατρίχιασε. Γύρισε προς τα εκεί το κεφάλι του και με κατάπληξη είδε να στέκουν παράμερα τρεις άνθρωποι, δύο άντρες και μία γυναίκα. Ήταν Τούρκοι προσκυνητές που είχαν έρθει νωρίτερα και μέσα στην έκστασή του ο Αμβρόσιος δεν είχε προσέξει όταν μπήκε. Βλέποντας τον να γυρίζει προς το μέρος του, σταμάτησαν να ψιθυρίζουν και τον κοίταξαν σιωπηλή, με φιλία και σεβασμό. «Τι θέλετε εσείς εδώ?» ρώτησε. «Μα συγχωρείς, αγιέ άνθρωπε», απάντησε ελληνικά ο πιο ηλικιωμένος. «Είμαστε άρρωστοι και ήρθαμε να γιάνουμε. Η Μαργεμάνα δέχεται και εμάς». «Αλήθεια είναι. Δέχεται και εσάς. Μα τότε γιατί κάψατε το μοναστήρι της?» Εκείνοι στέναξαν πονεμένα. «Όχι εμείς, Αγίε Πατέρα. Όχι εμείς. Ας όψονται εκείνοι που έκαναν το κακό. Εμείς και πολλοί δικοί μας δεν θέλαμε αυτό που έγινε. Η Μαργεμάνα ήταν και για μας ελπίδα και σωτηρία». Συγκινημένος ο Αμβρόσιος από την ευσέβεια των αλλοπίστων, γύρισε να συνεχίσει την προσευχή του. Το παράπονο του ξεχύλισε και πάλι. «Δέσποινα και οι άπιστοι σε λατρεύουν. Γιατί λοιπόν επέτρεψες το χαλασμό?» Κατόπιν με ραγισμένη φωνή που μάταια προσπαθούσε να την κάνει σταθερή και με δακρυσμένα μάτια έψαλε το απολυτίκιο της Θεοτόκου. Οι τρεις Τούρκοι πιο πίσω παράστακαν ξεσκούφωτοι, όρθιοι, αμήλυτοι και σαστισμένοι.
Στα μάτια τους γυάλιζαν κάτι κόμπι. Όταν τελείωσε, γύρισε προς το μέρος τους. «Να πιστεύετε στη χάρη της και μη φοβάστε», τους είπε. «Αυτή βοηθάει και εκείνους ακόμα που τη βλάφτουν. Να έρχεστε στο προσκύνημά της κι ας είναι ρημαγμένο. Αυτή υπάρχει παντού και ακούει όλους. Δεν ξεχωρίζει Έλληνες και Τούρκους. Πιστεύετε και η χάρη της δεν θα σας αφήσει». Ύστερα προχώρησε με αργό βήμα και βγήκε από την εκκλησία. Οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είχαν τελειώσει το φαγητό τους, είχαν ταΐσει τα ζώα και περίμεναν.

Το απόγευμα είχε προχωρήσει και οι σκιές άρχισαν να μακραίνουν όταν ο Αμβρόσιος με τον σύντροφό του βγήκαν από την εκκλησία. Οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πιάσει τις σκιάδες και αραχάτευαν αμέριπνα εκτός από τον αστυνόμο συνοδό, που έδειχνε ανήσυχος. Μόλις τους είδε, πλησίασε βιαστικά και τους έδειξε το ρολόι. Αν είναι να γυρίσουμε απόψε στο Δεβισλούκ, πρέπει να βιαστούμε. Η ώρα περνάει και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει το ψάξιμο. Για τραπεζούντα δεν γίνεται λόγος. Αν προφτάσουμε, θα διανυκτερεύσουμε στο Δεβισλούκ και το πρωί ξεκινάμε για την τραπεζούντα. Διαφορετικά, αν αργήσουμε λίγο ακόμα, θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε εδώ. Τροφές υπάρχουν, αλλά δύσκολο το κατάλημα. Το μοναστήρι, βλέπετε, δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, απάντησε ο Αμβρόσιος. Ο χρόνος για απόψε στενεύει. Φυσικά και δεν γίνεται λόγος για την τραπεζούντα. Αλλά και το Δεβισλούκ δεν είναι τόσο κοντά. Αμφίβολη η άφηξή μας απόψε εκεί. Αν προφτάσουμε, θα ήταν ευτύχημα, γιατί πραγματικά το μοναστήρι που άλλοτε στέγαζε δεκάδες προσκυνητές, τώρα μόνο νυχτοπούλια φιλοξενεί. Αν όμως καθυστερήσουμε στο ψάξιμο, τότε θα τους κάνουμε παρέα. Θα κοιμηθούμε κάπου εδώ και νωρίς το πρωί αναχωρούμε. Ο Αμβρόσιος του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία, λες και τούτος ο λόγος ήταν κάτι άγνωστο. Τόσο είχε ξεχαστεί. Συνήλθε. «Εγώ δεν τον μπορώ. Άλλη είναι η τροφή μου». Το ίδιο συμφώνησε και ο κύριος Βασιλείου. «Εμπρός τότε. Ας κινήσουμε. Πού θα πάμε?» «Ακολουθήστε με. Όχι εδώ. Πιο πέρα. Στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί θα πάμε». Ο Αμβρόσιος προχώρησε και τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Μόνο τα ζώα έμειναν εκεί δεμένα. Ο δρόμος για το εκκλησάκι είχε πολύ στενέψει από τα χόρτα, τις πέτρες και τους θάμνους που είχαν φυτρώσει παντού. Προχωρούσαν σχεδόν ένας-ένας με πρώτο τον Αμβρόσιο, που οδηγούσε μια αλόκοτη συνοδεία σε μια περίεργη τελετή. Η παράξενη πομπή, σχεδόν αμίλητη, βάδιζε μέσα στο δειλινό, προχωρώντας ο ένας πίσω από τον άλλον, δρασκελώντας κοτρόνια και κλαριά, ψάχνοντας με το βλέμμα το σημάδι. Σε λίγο πρόβαλε ο μισοκρεμισμένος τρούλος της εκκλησούλας. Επιτέλους. Χωρίς να το θέλουν, τάχυναν το βήμα. Σε λίγο έμπαιναν στο χορταριασμένο περίβολο. Τι συγκίνηση. Το κτίσμα ήταν ερυπωμένο και ο αυλόγυρος πνιγμένος από άγρια δέντρα, θάμνους, πέτρες, χώματα, αγριόχορτα. Στα 10 χρόνια που είχαν περάσει, ο τόπος αφρόντιστος είχε αγριέψει. Ο Αμβρόσιος μπήκε στη μικρή εκκλησία που διατηρούσε έντονα τα σημάδια της καλής εποχής, κουνώντας περίλυπα το κεφάλι του. Και αφού έκανε ένα βιαστικό γύρο, κοιτάζοντας περίλυπο στα απομεινάρια, ήρθε να σταθεί στη μέση της μικρής αυλής. Γύρω τον περικύκλωσε η συντροφιά. Όλοι παρατηρούσαν τις κινήσεις του και περίμεναν οδηγίες. Από την αυλή έφυγε και προχώρησε στο πίσω μέρος του ναού, εκεί που ήταν η κόγχη του ιερού. Γύρισε προς την ανατολή. Στήριξε την πλάτη του στο μισογκρεμισμένο τοίχο και κοίταξε μπροστά κατά το δάσος. Ο ήλιος έγερνα διάκοπα μακραίνοντας τις σκιές. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος. Έψαξε με τη ματιά του κοντινούς θάμνους, λογαριάζοντας περίπου την απόσταση. Θυμόταν καλά τις οδηγίες του Ιερεμία. «Θυμήσου καλά, παιδί μου, ο λάκκος ανοίχτηκε ανατολικά, ακριβώς πίσω από το ιερό, εκεί που αρχίζει το δάσος, κοντά στα πρώτα δέντρα». Τώρα έβλεπε μπροστά του αρκετά δέντρα που τον μπέρδευαν. Σκέφτηκε πως οι πιθανότητες ήταν στα πρώτα μεγάλα, γιατί τα μικρά μπροστινά θα είχαν πεταχτεί στο διάστημα των χρόνων εγκατάλειψης. Προχώρησε με σταθερό βήμα κατευθείαν μπροστά, ενώ όλοι τον ακολουθούσαν. Προσπέρασε τους πρώτους θάμνους και τα μικρά δεντράκια και στάθηκε 2 μέτρα περίπου μπροστά από τα πιο ψηλά. Έσκυψε και εξέτασε το έδαφος. Ήταν ανώμαλο και χορταριασμένο. Στο σημείο που στάθηκε, μοίρασε 5 άντρες προς τα δεξιά και άλλους 5 προς το αριστερό του χέρι σε μια ευθεία γραμμή. Τους αραίωσε και τους έδωσε εντολή να σκάψουν με τα εργαλεία που είχαν φέρει μαζί τους. Θα έσκαβαν ο ένας απέναντι του άλλου ανά 2, δημιουργώντας έτσι μια τάφρο περίπου 10 μέτρων. Πίστευε πως το χώρο αυτό θα έπρεπε να συναντήσουν οπωσδήποτε το κυβότιο. Η δουλειά άρχισε αποφασιστικά. Ήταν κοπιαστική γιατί το έδαφος ήταν σκληρό και γεμάτο πέτρες και ρίζες. Οι κασμάδες και τα φτιάρια άλλαζαν χέρια συνέχεια, καθώς όλοι βοηθούσαν και συναλλάσσονταν. Αγωγιάτες, στρατιώτες, συνοδοί. Ως και ο κύριος Βασιλείου έδινε χέρι. Εκείνος όμως που δεν στεκόταν καθόλου ήταν ο Αμβρόσιος. Έτρεχε πότε στον ένα και πότε στον άλλο λάκκο με το φτιάρι τον κασμά, συμβουλεύοντας, οδηγώντας, τραβώντας θάμνους, ξυριζώνοντας χόρτα ή μεριάζοντας πέτρες και χώματα.
Είχε λαχανιάσει και ο υδρότας έτρεχε βροχή από το πρόσωπό του, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Τον έπνιγε η αγωνία καθώς κρυφές σκέψεις βασάνιζαν την ψυχή του. Άραγε είναι πάντα εδώ ο Άγιος Θησαυρός. Μήπως τον βρήκαν οι άπιστοι. Μήπως κάποιος είχε μάθει το μυστικό. Αν το μαρτύρησε κάποιος μοναχός. Αν ξέφυγε το μυστικό από στόμα σε στόμα. Έπειτα, μήπως η υγρασία σάπισε το σίδερο και καταστράφηκαν οι θησαυροί. Σε τι κατάσταση θα τους βρει. Όλες αυτές οι ανήσυχες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του και δυνάμωναν την ταραχή του. Η κούραση μεγάλωνε. Ο υδρότας έτρεχε, η αγωνία φούντωνε. Εδώ είναι πολύ σκληρό το χώμα. Εκεί ο βράχος δεν σκάβεται. Πιο πέρα οι πέτρες είναι πολύ μεγάλες. Και το λαχάνιασμα από την προσπάθεια συνεχιζόταν. Αλήθεια, πού να βρίσκεται. Μήπως είναι πιο βαθιά. Αυτός ο θόρυβος, τίποτα. Πιο εκεί μήπως, πιο πέρα, πιο βαθιά. «Δάγκν», ακούστηκε ξαφνικά κάποια στιγμή ένας μεταλλικός κρότος και ο Κασμάς γύρισε πίσω χωρίς να βυθιστεί στο χώμα. «Θεέ μου, εδώ», κράβγασε ο Αμβρόσιος και έτρεξε προς τα εκεί. Έπεσε με τα μούτρα σχεδόν πάνω στο χώμα. «Σκάψτε εδώ, προσεκτικά και σε πλάτος. Ο θόρυβος είναι από μέταλλο». Όλοι στράφηκαν εκεί. Οι κασμάδες έπεσαν με ορμή. Έγδαραν το χώμα. Τα φτιάρια το έβγαλαν, ο λάκος μεγάλωσε και πλάτινε. Και να, φάνηκε μέσα στο έδαφος μια πλατιά μεταλλική επιφάνεια. Ο Αμβρόσιος πήδησε στο λάκο και καθάρισε το μέταλλο, διώχνοντας από πάνω το χώμα με τα χέρια. Σε λίγο φάνηκε καθαρά ολόκληρη σιδερένια επιφάνεια. «Αυτό είναι», φώναξε χαρούμενος ο Αμβρόσιος γεμάτος χώματα και υδρότα. «Αυτό είναι». Γύρισε με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον ουρανό. Γονάτισε και συνέχισε το καθάρισμα με τα χέρια. Τώρα έσκαβε μόνο αυτός. Οι άλλοι παράστεκαν γύρω αμίλητοι. Το ράσο του είχε γεμίσει χώματα, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Καθάρισε μεθοδικά με το φτιάρι τα γύρω χώματα και τις πέτρες και σε λίγο το σιδερένιο κυβότιο ξεχώρισε εντελώς. Οι Τούρκοι με νόημα του αστυνόμου έκαναν μερικά βήματα πίσω, ενώ ο Αμβρόσιος το τραβούσε με τα δύο του χέρια. Ένα-δυο κουνήματα δεξιά-αριστερά και το κυβότιο βγήκε ακέραιο. Ο μοναχός το σήκωσε με δέος και το ακούμπησε πάνω στο χωμάτινο σωρό. Με χέρια που έτρεμαν σήκωσε το σκέπασμα. Η μεγάλη ταραχή, το τρέμουλο των χεριών και το σφιχτό καπάκι τον καθυστέρησαν λίγο. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους, κοιτάζοντας τις κινήσεις του και ανυπομονώντας να δουν το περιεχόμενο. Σήκωσε το καπάκι και από κάτω φάνηκε ένα βελούδινο κόκκινο ύφασμα που τα σκέπαζε. Το ανασήκωσε ευλαβικά. Ό,τι χαρά, Θεέ μου. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από συγκίνηση. Τα πολύτιμα και η Άγια Κοιμήλια πρόβαλαν λαμπυρίζοντας μέσα στο φθινοπορεινό απόγευμα. Μια χρυσαφιά σπιθίζουσα λάμψη ξεπηδούσε από πάνω τους. Ήσαν ανέπαφα χωρίς την παραμικρή βλάβη. «Κύριε και Θεέ μου», ψιθύρισε σε έκσταση ο Αμβρόσιος. Πάνω βρισκόταν ο πάνσεπτος σταυρός. Άπλωσε αργά και με ευλάβεια το χέρι του. Τον ψηλάφισε στη βάση και τον πήρε στα χέρια του. Έβγαλε το καλυμάφι του και τον ασπάστηκε με σεβασμό. Γρήγορα όμως τον άφησε πάνω στο μεταλλικό καπάκι και η προσοχή του στράφηκε στην εικόνα που ήταν πειθωμένη πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο. Εδώ δεν καθυστέρησε. Έμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα ασάλευτος, κοιτάζοντας το πρόσωπο της Παναγίας που τον κοίταζε με το πονεμένο της χαμόγελο. Και απότομα, με μια γρήγορη λαχταρισμένη κίνηση, τη σήκωσε μέχρι το πρόσωπό του. Έσκυψε, την ασπάστηκε και αμέσως την έφερε στο στήθος του. Την έσφιξε πάνω του με πάθος, σταυρώνοντας γύρω της τα χέρια και χαμηλώνοντας το κεφάλι του. Έμεινε για λίγο έτσι, ενώ από τα μάτια του βροχή κατρακυλούσαν τα δάκρυα. Σιγά σιγά τη σήκωσε με τα δύο του χέρια ψηλά, τεντωμένα. Σήκωσε το κεφάλι του κοιτάζοντάς της με λαχτάρα, ενώ τα χείλη του αργοψιθύριζαν. «Σε ξαναβρίσκω επιτέλους, κυρά, αφέντρα, δέσποινα και βασίλισσά μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Υιού σου και Θεού μου. Σε ευχαριστώ πανάχρατε για τούτη την τιμή που χάρισε σε μένα, τον πιο μηδαμινό από όλα τα παιδιά σου. Μεγάλη δόξα και σε σένα, κυρία και μητέρα του Θεού μας». Ήταν στα αλήθεια πολύ τραγική η σκηνή που παρουσιαζόταν εκείνη τη στιγμή στην κορφή του Ποντιακού βουνού. Γύρω η φύση χρήσιζε από το ατόφιο μέταλλο του βασιλιά Ήλιου, και εκεί στην ανοιγμένη τάφρο πάνω στα χώματα, ένας καλόγερος στεκόταν γονατιστός και ξεσκούφωτος, με μαλλιά και γένια να ανεμίσουν στο ελαφρύ απογευματινό αεράκι. Σε μια στάση αληθινής οικεσίας και σεβασμού, σφίγγοντας το στήθος με λαχτάρα, την εικόνα, και με στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα και τα χείλη του ψιθύριζαν ακατάληπτα λόγια προσευχής. Γύρω και πέρα,
Κάμποσοι άνθρωποι παράστεκαν κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό. Πόσο κράτησε αυτή η σκηνή, κανένας δεν θα μπορούσε να λογαριάσει. Χριστιανοί και αλόθρησκοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι και αμίλητοι, χωρίς κανένας να διακόπτει τη μυσταγωγική σκηνή. Κάποτε ο Αμβρόσιος συνήλθε. Ασπάστηκε πάλι την εικόνα και κρατώντας τη με το αριστερό του χέρι, άπλωσε το δεξί και σήκωσε το χρυσοστόλι στο Ευαγγέλιο που είχε μείνει μέσα στο ανοιχτό κυβότιο. Ακούμπησε πάνω του τα χείλη του και το προσκύνησε με σεβασμό. Αμέσως μετά σηκώθηκε. Ο κύριος Βασιλείου έσπευσε να τον βοηθήσει. Πήρε στα χέρια του τον τίμιο σταυρό και το κυβότιο και ακολούθησε τον μοναχό που προχωρούσε μπροστά, ψέλλοντας ψιθυριστά, ενώ πίσω ακολουθούσαν οι άλλοι, σχηματίζοντας μια παράξενη και επιβλητική λιτανία. Προχώρησαν λίγα μέτρα πιο πέρα και σταμάτησαν σε μια μεγάλη βελανιδιά. Εκεί ο Αμβρόσιος ακούμπησε τα ιερά κοιμήλια στη βάση του δέντρου και γονατίσοντας έκανε μια σύντομη αλλά πολύ θερμή προσευχή, με λίγους ψαλμούς και το τροπάριο της Θεοτόκου, αδιαφορώντας για την παρουσία των Τούρκων που όλη αυτή την ώρα στέκονταν αμήχανοι και παρακολουθούσαν σαστισμένοι. Τελείωσε γρήγορα και σηκώθηκε. Τότε μόνο σκούπισε τα δάκρυά του. Ο κύριος Βασιλείου τον πλησίασε. «Αδελφέ, είμαστε ευτυχισμένοι. Ο σκοπός μας πέτυχε. Η προστασία της Θεοτόκου μας βοήθησε. Τώρα μένει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας με την επιστροφή. Όμως είμαι διστακτικός για το ξεκίνημα απόψε. Τι λες?» «Μεγάλη της η δόξα, κύριε Αλέξανδρε. Μεγάλη και η τιμή σε μένα τον ανάξιο να ξαναπάρω στα χέρια μου την Αγία της εικόνα. Όπως είπες, η επιστροφή θα ολοκληρώσει την αποστολή μας. Για απόψε όμως τη βλέπω κι εγώ δύσκολη. Ας συνεννοηθούμε και με τον αστυνόμο.» Έκαμε νόημα στον αστυνόμο που στεκόταν παράμερα. Εκείνος έσπευσε κοντά τους. Τους συνεχάρει για την επιτυχία και μίλησαν για την αναχώρηση. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Ο ήλιος, αφού γέμισε με το χρυσάφι του τον ορίζοντα, μόλις που κρυφοκοίταζε πίσω από το βουνό. Το σούρουπο προχωρούσε γρήγορα με ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα. Ο ουρανός πανηγύριζε φορώντας την ολόχρυση φορεσιά που του χάρισε το χρυσαφί του ήλιου, συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά. «Καλύτερα να διανυκτερεύσουμε στο μοναστήρι», είπε ο αστυνόμος. «Εκεί είναι και τα ζώα και έχουμε και τις τροφές. Τώρα είναι αργά για αναχώρηση. Αν φύγουμε, η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο. Καλύτερα να ξεκινήσουμε το πρωί για το Σδέβις Λουκ και από εκεί συνεχίζουμε. Θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα μπροστά μας για να κανονίσουμε την πορεία μας.» Βρήκαν τη γνώμη του σωστή. Σε λίγο οι στρατιώτες είχαν κλείσει τους λάκους και ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του τοποθέτησαν πάλι ευλαβικά τα ιερά κοιμήλια στο κυβότιο και κρατώντας το ίδιο τους κίνησαν. Όλη η συνοδεία ανηφόρησε για το μοναστήρι. Έφτασαν την ώρα που στον ορίζοντα είχε λιώσει και το τελευταίο κομμάτι χρυσαφιού. Η ατμόσφαιρα ήταν γλυκιά, ήσυχη και η μπλαβιά απόχρωση που έβαφε τώρα γύρω το τοπίο με το ρυπωμένο μοναστήρι και τα μαυρισμένα χαλάσματα, σε μια περίεργη σύνθεση γαλήνης και καταστροφής, έδινε μια έντονα μελαγχολική αίσθηση γεμάτη μυσταγωγία. Οι αγωγιάτες φρόντισαν τα άλογα και όλοι οι Τούρκοι αναζήτησαν κατάλημα μέσα στα χαλάσματα των ξενών. Βρήκαν κάποια κελιά του ισογείου λιγότερο κατεστραμμένα και κατασκήνωσαν εκεί. Ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του πορεύτηκαν κατευθείαν για το σπήλαιο και εκεί μέσα στο μισόφωτο άνοιξαν το κυβότιο. Τρέμοντας από συγκίνηση, πίθωσε στον ανασκαμμένο θρόνο της Δέσποινας στην Αγία εικόνα. Τι τραγικότητα! Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα για δεύτερη φορά στεκόταν στην ίδια θέση, την ίδια ώρα, αλλά με διαφορετικές συνθήκες. Τότε την έβρισκαν εκεί οι μοναχοί που την ακολουθούσαν. Τώρα, μετά την καταστροφή, την τοποθετούσε ένας άλλος μοναχός προσωρινά, πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Άναψαν μερικά κεριά που είχαν φέρει μαζί τους και ο Αμβρόσιος έψαλε ένα σύντομο εσπερινό με τη βοήθεια του συντρόφου του. «Εγώ θα μείνω εδώ», είπε όταν τελείωσε. «Μα είσαι νηστικός και ακολουθεί νύχτα. Ποτέ δεν ήμουν πιο χορτάτος και καμιά νύχτα δεν πέρασα ούτε θα περάσω στο μέλλον τόσο ευτυχισμένος σαν την απόψινή. Εδώ θα μείνω κοντά της μέχρι το πρωί και όσο το σώμα μου αντέξει, τα χείλη μου θα ψάλουν τους ύμνους της. Όταν η κούραση με αποκάμει, θα κλείσω για λίγο τα μάτια, αλλά θα μένω ξύπνιος για να μπορέσω να συνεχίσω τη λατρεία με το πνεύμα μου.» «Όπως νομίζεις, αδελφέ», απάντησε εκείνος θαυμάζοντας. Προσκύνησε και βγήκε έξω να συναντήσει τον αστυνόμο. Δείπνησαν μαζί, συζητώντας για τα τόσα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει, και μετά βάλθηκαν να βρουν ένα σίγουρο μέρος για να κοιμηθούν. Η νύχτα έπεφτε γρήγορα, και ενώ το σκοτάδι πύκνωνα διάκοπα, στη μισοφώτιστη από τα κεριά τρύπα του βράχου, ένας καλόγερος, πότε γονατιστός και πότε όρθιος, σιγομουρμούριζε προσευχές κάτω από το αχνό χαμόγελο εκείνης, ενώ δίπλα το αγίασμα, το δάκρυ της Παναγιάς, έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, όπως τότε.

Η πρώτη φλογίτσα του πυρωμένου δίσκου μόλις πήγαινε να φανεί στο πίσω μέρος του βουνού. Η γύρω φύση λιζόταν στο αχνό τριανταφυλλή αντιφεγγισμό με τις ακαθόριστες αποχρώσεις και τους σπάνιους ηρυδισμούς, δίνοντας την αίσθηση μιας υπερκόσμιας μαγείας, πλημμυρισμένης από χρώματα και τη μελωδική σαγήνη των φτερωτών μουσικών, όταν ο κύριος Βασιλείου που κοιμόταν βαθιά ένιωσε ένα επίμονο σκούντιμα. Ενοχλημένος έκαμε να γυρίσει πλευρό για να το αποφύγει, αλλά ξύπνησε. Ανοίγοντας τα μάτια για να δει τι συμβαίνει, είδε σκυμμένο πάνω του τον Αμβρόσιο να του αχνοχαμογελάει. «Αδελφέ μου, η μέρα ξεκίνησε. Καιρός και για μας. Τι λες, δεν είναι ώρα να ετοιμαζόμαστε?» «Ασφαλώς, ασφαλώς», απάντησε αυτός και να σηκώθηκε. «Σε λίγο θα είμαι έτοιμος». «Μίλησε και στους άλλους, εγώ πηγαίνω να ετοιμάσω το κυβότιο». «Πολύ καλά, δεν θα αργήσω». Ο μοναχός έφυγε και ο σύντροφός του βάλθηκε να ετοιμαστεί και να ξυπνήσει τον αστυνόμο και τους άλλους. Μόνο τους αγωγιάτες δεν χρειάστηκε να ξυπνήσει. Αυτοί είχαν κιόλας από μόνοι τους σηκωθεί και φρόντιζαν τα ζώα. Στο μεταξύ, ο Αμβρόσιος γύρισε στον ιερό βωμό και προσευχήθηκε θερμά. «Αγία Δέσποινα, Βασίλισσα των Αγγέλων, με πόνο και συντριβή θα πάρω με τη θέλησή σου την Αγίωση εικόνα για να την πάω κοντά στα παιδιά σου που περιμένουν. Αξίωσέ με να ολοκληρώσω την αποστολή μου για να απαλύνει η παρουσία σου την ορφάνια τους. Ας ήταν Δέσποινα να στείναμε και πάλι το θρόνο σου εδώ. Αχ, και να γινόταν Βασίλισσα του Σύμπαντος να στυλωνόταν και πάλι τούτο το μοναστήρι σου. Συγχώρεσε, κυρία, τα σφάλματά μας και κάμε να ξαναζήσει ο τόπος αυτός όπως και τότε. Είμαστε αμαρτωλοί, μα ο λαός σου πάντα σε λατρεύει. Παρακάλεσε τον Υιό σου και Θεό μας να ξαναγυρίσουν οι τόποι αυτοί στο λαό που και ο ίδιος είπε ότι θα τον δοξάσει. Ας συγχωρέσει τα εγκλήματά μας και ας επιτρέψει να ξαναβλαστήσει μέσα από τα χαλάσματα ο ελληνισμός όπως τότε. Σε αυτόν όλα είναι δυνατά και τα μπορεί. Ας γίνει γρήγορα πραγματικότητα η παρηγοριά των Αγγέλων, πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Κάμε, Δέσποινά μου, και πάλι το θαύμα σου. Τι θέση έχουν οι άπιστοι στους τόπους της θυσίας των Αγίων σου? Γιατί ο μιναρές των απίστων να πάρει τη θέση του Σταυρού? Συγχώρεσε, κυρία, τα κρίματά μας και παρακάλεσε το Θεό μας που κρατά την αγκαλιά σου για το γένος μας. Η σοφία του είναι απέραντη. Ας γίνει το θέλημά του. Συγχώρεσέ με και άκουσε την παράκλησή μου, Δέσποινα. Έκαμε για τελευταία φορά το Σταυρό του και αφού ασπάστηκε την εικόνα, την τοποθέτησε μαζί με τα άλλα άγια κοιμήλια στο κυβότιο. Κατόπιν το σφράγισε όσο καλύτερα μπορούσε. Την ίδια στιγμή φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Το σήκωσαν και βγήκαν έξω όπου τους περίμεναν οι άλλοι. Το φόρτωσαν σε ένα άλογο και κίνησαν να φύγουν. Με τα πρώτα βήματα, ο Αμβρόσιος έριξε μια τελευταία ματιά στα ερείπια. Άφηνε το μοναστήρι του για πάντα. Δάκρυσε. Πονούσε τόσο που το εγκατέλειπε για δεύτερη φορά και μάλιστα ρημαγμένο. Παρηγοριόταν μόνο με τη σκέψη πως άφηνε νεκρό το σώμα, αλλά έπαιρνε μαζί του την καρδιά. Η Βασίλισσα του Πόντου, μετά από 16 αιώνες, έπαιρνε το δρόμο του γυρισμού στην παλιά της πατρίδα. Η επιστροφή μέχρι το Δεβισλούκ ήταν πιο εύκολη τώρα, αλλά το ίδιο συγκινητική για τον Αμβρόσιο, που ξαναβλέποντας για τελευταία φορά τα ερειπωμένα ελληνικά χωριά, ψιθύριζε δακρυσμένος. «Αλίμονο, σε αποχαιρετώ ίσως για πάντα, μικρή και μακρινή μου Ελλάδα, αλλοτινή και φημισμένη πατρίδα μου. Σε γνώρισα και σε έζησα ένδοξη και ευτυχισμένη. Τα παιδιά σου όμως τώρα ζουν στην προσφυγιά. Σε ξαναβρήκα ρημαγμένη και έρημη, εσύ που ανθούσες από πολιτισμό και προκοπή. Τώρα σ' αφήνω να κουφάρει άψυχο, αφού και αυτή η ψυχή σου ακολουθεί στην προσφυγιά τα παιδιά της και μένουν έρημοι οι τόποι που τη λάτρεψαν. Εσύ, Δέσποινα, τους αποχωρίζεις εκκλεισμένοι σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Φεύγεις, κυρία των Αγγέλων, χωρίς τις βασιλικές τιμές που σου πρέπουν, χωρίς τη λατρεία και τις πομπές που σου ταιριάζουν. Δεν θα σε ξαναλατρέψουν πια εδώ με τη δόξα που γνώρισες τότε. Δεν θα συγκεντρωθούν πάλι οι ψυχές από τούτα εδώ γύρω τα χωριά στο μεγάλο πανηγύρι σου. Άραγε θα ξανανθίσει ποτέ ο ελληνισμός και η πίστη του σε αυτά τα χώματα. Κοίτα πώς κατάντησαν οι χριστιανικές εστίες. Κοίτα τις εκκλησίες σου. Κοίτα τα σπίτια που βρισκόσουν στα εικονοστάσια τους. Χαλασμός στα αρχοντικά. Στην προσφυγιά εκείνη. Τώρα πηγαίνεις κοντά τους για παρηγοριά του πόνου τους, χωρίς τις τιμές που σου πρέπουν. Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Γιατί ένα ολόκληρο γένος να πνίγεται στο κλάμα και τον πόνο? Γιατί ο χαλασμός και η σφαγή? Πολύ λιγότερα θα βρεις τα παιδιά σου εκεί κάτω. Και αυτά πονεμένα και μαυροντημένα. Τόσα πολλά λοιπόν ήσαν τα κρίματά μας που έπρεπε να τα πληρώσουμε τόσο σκληρά. Μεγάλη σου η δόξα, Δέσποινά μου. Δεν ήταν να γίνει αλλιώς. Να ζήσει εδώ ο ελληνισμός και η πίστη του.
να μεγαλουργήσει όπως τότε και να μείνει για πάντα. Ελληνικοί δεν ήσαν τούτοι οι τόποι από τα πανάρχια χρόνια? Πώς έγινε να έρθουν οι ξένοι και άπιστοι και να ρημάξουν τους νοικοκυρέους? Τι κρύβει δέσποινα η σοφία του Θεού μας πίσω από αυτό το χαλασμό, που εγώ ελεηνός δεν μπορώ να καταλάβω? Συγχώρα το αμαρτωλό παράπονό μου, μα κλαίει η ψυχή μου για αυτό το χαλασμό. Πού φταίξαμε για να τιμωρηθούμε έτσι? Μακάρι να το ξέραμε, γιατί εμείς πνιγμένοι στο βούργο των κρυμάτων μας δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και ας γίνει το θέλημά σου. Ο παραπονεμένος μονόλογος συνεχίστηκε σε όλη τη διαδρομή με μικρά μόνο διαλύματα, σαν συζητούσε με τον κύριο Βασιλείου ή τον αστυνόμο. Έφτασαν στο Σδέβις Λουκ κοντά το μεσημέρι. Τους υποδέχτηκαν ζεστά όπως και την πρώτη φορά. Τους πρότειναν να διανυκτερεύσουν εκεί για να φύγουν πολύ πρωί με το αυτοκίνητο και να προφτάσουν το πλοίο που έφευγε κατά το μεσημέρι από τη Δαφνούντα. Δέχτηκαν. Η φιλοξενία των κατοίκων ήταν τόσο θερμή που παραξένεψε τον Αμβρόσιο και τον κύριο Βασιλείου, τόσο ώστε στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους υιοθέτησαν την άποψη ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους προγόνους τους, ίσως και οι ίδιοι, ήσαν κρυπτοχριστιανοί, που κατά χιλιάδες υπήρχαν στον Πόντο και είχαν δεχτεί τον Ισλαμισμό με τη βία. Μέσα τους όμως είχαν τη φύτρα της αληθινής πίστης και του ελληνισμού. Τώρα λοιπόν που τους δινόταν η ευκαιρία, άφηναν έμεσα να εκδηλωθεί η κρυφή τους αγάπη. Πολλοί μάλιστα ζήτησαν δίθεν από περιέργεια να δουν τα ιερά κοιμήλια και ο Αμβρόσιος δεν αρνήθηκε. Έτσι το δειλινό σε δωμάτιο του σπιτιού που τους φιλοξενούσαν εκτέθηκαν και τα τρία κοιμήλια παρουσία του Αμβρόσιου και του κυρίου Βασιλείου. Πέρασαν τόσοι πολλοί που δικαιολογημένα έκαναν τους δύο συντρόφους να κοιτάζονται με σημασία. Ιδιαίτερα όταν έβλεπαν να έρχονται ολόκληρες οικογένειες και παρακολουθούσαν το σεβασμό και το θαυμασμό που εκδήλωναν πολλοί μπροστά στην Αγία Εικόνα, όπου συχνά τα χείλη αχνοσάλευαν και τα χέρια κινούνταν στον αέρα, άριθμα και παράξενα. Ήταν βουβή προσευχή? Ήταν το σημείο του Σταυρού? Ποιος ξέρει. Πόσοι άραγε θα έκαναν το ίδιο ελεύθερα το βράδυ στο κατάκλειστο σπίτι τους, μακριά από τα βλοσιρά και αδιάκριτα βλέμματα των απίστων? Αργά το βράδυ, οι αρχές της πόλης, για να τιμήσουν την αποστολή, ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι, στο οποίο όμως μόνο για λίγο κάθισε ο Αμβρόσιος, και αυτό για να ευχαριστήσει όλους για τη μεγάλη βοήθεια που τους δόθηκε. Συμμετείχε στο γεύμα μόνο με την παρουσία του. Από τη μέρα που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη, νίστευε και θα συνέχιζε μέχρι την παράδοση. Η νηστεία του ήταν αυστηρή, με ψωμί και χόρτα. Πολύ πρωί την επομένη, ο Αμβρόσιος, ο κύριος Βασιλείου και ο Τούρκος αστυνόμος αναχώρησαν με αυτοκίνητο για την Τραπεζούντα, όπου έφτασαν πριν το μεσημέρι. Πήγαν πάλι στο ξενοδοχείο του Τεϊφή και να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο θα έφευγε από τη Δαφνούντα λίγο μετά το μεσημέρι. Με μεγάλη λύπη τους αποχαιρέτησε ο αγαθός Τούρκος. Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έσφυγε στην αγκαλιά του τον Αμβρόσιο και έλεγε κλαίγοντας: «Φεύγεις, αδελφέ. Άντε στο καλό. Ξέρω πως δεν θα σε ξαναδώ πλέον. Ούτε θα με δεις. Άντε στο καλό. Οι καλές μέρες πέρασαν. Νομίζω πως εδώ τελειώνει η ζωή μας. Οι καημοί με πνίγουν. Θα μείνουμε πάλι μόνοι εμείς εδώ και εσείς χωρίς εμάς την προσφυγιά σας. Θα μου λείψεις πολύ. Άντε, αδερφέ, στο καλό και συγχώρε έναν Τούρκο που δέχτηκε το χωρισμό χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για να τον αποδύσει. Δεν αντέχω το βάρος του. Ας όψονται αυτοί που θέλησαν να μας κάνουν εχθρούς.

Τι φιλή, τότε θα είμαστε ψυχές του ίδιου Θεού. Στο καλό, αδελφέ μου. Ο Αλλάχ μαζί σου. Τα δάκρυα του Αμβρόσιου δεν είχαν σταματημό. Αδελφέ μου, Ταϊφίκ, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω. Με πνίγει η συγκίνηση και ο πόνος του χωρισμού. Η ψυχή μου πολλά θέλει να πει. Να μιλήσει για το παρελθόν, για τις όμορφες μέρες και να κλάψει για την αδικία και το χωρισμό. Μην πικραίνεσαι όμως. Είναι προσωρινός. Θα σμίξουμε όπως είπε στην αιωνιότητα. Ξέρω, είναι πικρό να χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα φίλοι. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, Ταϊφίκ. Άγνωστο σε εμάς το θέλημα και η σοφία του. Να σε ευλογεί πάντα και αν ανεβείς ποτέ στο συντριμμένο μοναστήρι της Παναγιάς μας, ζήτησε από τη χάρη της την παρηχωριά του χωρισμού μας και τη συγγνώμη για εκείνους που σκόρπισαν το χαλασμό. Τα δάκρυα έτρεχαν βροχή από τα μάτια και των δύο φίλων και ήταν πολύ τρυφερή η εικόνα που παρουσίαζαν κλαίγοντας αγκαλιασμένοι οι δύο απλοί αυτοί άνθρωποι. Ο κύριος Βασιλείου και ο αστυνόμος είχαν δακρύσει και χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουν την αναχώρηση του πλοίου για να χωρίσουν.

Το ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ ήσυχο και ευχάριστο, αλλά ο Αμβρόσιος ένιωθε πολύ περίεργα και αδιάκοπα παρακαλούσε στις προσευχές του τη Δέσποινα να του χαρίσει τη γαλήνη. Είχε μια ακαθόριστη ανησυχία. Χαιρόταν γιατί η αποστολή του είχε το ευχάριστο τέλος που ολόκληρη η Ορθοδοξία με αγωνία περίμενε. Χαιρόταν που σε αυτόν είχε πέσει ο κλήρος μιας τέτοιας επιτυχίας και χαράς. Όμως παράλληλα ένιωθε ένα κόμπο να το πνίγει. Η λύπη για το ξερίζωμα από τη γη των πατέρων του, ο καημός για το χαμό της αγαπημένης του πατρίδας και η σκέψη πως ποτέ πια δεν θα ξαναγύριζε στα χώματα που τον γέννησαν και στον αγιασμένο τόπο της μοναχικής του ζωής, τον ιερό θρόνο της μεγάλης του Δέσποινας, τον γέμιζαν θλίψη. Όλα όσα είχε δει στον ξεριζωμό του ελληνισμού τον είχαν συντρίψει. Αναθυμόταν τις παλιές μέρες και η ψυχή του σκυρτούσε στη σκέψη για ξαναγύρισμα. Προσευχόταν και μονολογούσε αδιάκοπα. «Κυρία του ουρανού και της γης,

Πώς δέχτηκες την προσφυγιά σου? Γιατί έστησες το θρόνο σου εκεί που όλα θα γίνονταν αργότερα ερείπια? Πού θα στηθεί τώρα ο θρόνος σου? Πού άραγε μας οδηγείς? Συγχώρα τα αμαρτωλά ερωτήματά μου που φανερώνουν τη φτώχεια του πνεύματός μου. Βλέπεις, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ μηδαμινώς τη σοφία του Θεού μου και τη δική σου θέληση. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά σου και η χάρη σου ας γαλινέψει την ανήσυχη ψυχή μου. Όταν το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμβρόσιος ένιωσε πιο ησυχασμένος. Η αποστολή του είχε φτάσει στο τέλος, μαζί και η ευθύνη του. Με συγκίνηση και θερμές ευχαριστίες αποχαιρέτησε τον Τούρκο αστυνόμο που του συντρόφεψε μέχρι εδώ για ασφάλεια και του είχε προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και είχε δοκιμάσει μαζί του τόσες συγκινήσεις. Ο Τούρκος αστυνόμος με βουρκωμένα μάτια δέχτηκε τις ευχαριστίες του Αμβρόσιου και του συντρόφου του, τονίζοντας πως οι μέρες που πέρασαν μαζί ήταν για αυτόν το συγκλονιστικότερο κομμάτι της ζωής του. Κόντευε μεσημέρι, όταν οι δύο σύντροφοι ανέβαιναν τα σκαλιά του Πατριαρχείου και ανακοίνωναν την άφηξή τους. Η είδηση διέτρεξε σαν αστραπή το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, οι ανώτεροι και κατώτεροι κληρικοί και όλοι οι λαϊκοί ξεσηκώθηκαν. Ο Αμβρόσιος, κρατώντας την Αγία Εικόνα, προχώρησε σε συνάντηση του Πατριάρχη, που ερχόταν ήδη βιαστικά προς το μέρος του. Ο Σεβάσμιος Ιεράρχης, βαθιά συγκινημένος και ασκεπής, πήρε την εικόνα, την ασπάστηκε με τρεμουλαστά χείλη, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Στο τέλος αγκάλιασε τον Σουμελίτη μοναχό, ευλογώντας τον για το πολύτιμο έργο του. Το ίδιο βράδυ ο Αμβρόσιος είχε την ευκαιρία να διηγηθεί στον Πατριάρχη ολόκληρο το διπορικό του. Δεν έμεινε πολλές μέρες στην Κωνσταντινούπολη ο Αμβρόσιος. Τη δεύτερη κιόλας μέρα αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας θερμά τον πολύτιμο σύντροφό του κύριο Βασιλείου, που μοιράστηκε μαζί του τις συγκινήσεις, τις ευθύνες και την αγωνία της αποστολής. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το οδηπορικό μας, Άγιε αδελφέ», του είπε εκείνος λίγο πριν χωρίσουν. «Μου δίδαξες πολλά και οι εμπειρίες μου είναι αμέτρητες. Πιστεύω πως η επιλογή σου για την αποστολή ήταν δική της επιλογή. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δαλέχτηκαν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Ο Χριστόφορος για τη συνέχεια της λατρείας της και εσύ για την επιστροφή της. Σίγουρα έχεις την τιμή και την ευλογία να ανήκεις στους διαλεκτούς της. Στις προσευχές σου μην ξεχνάς και εμένα τον ασήμαντο. Στο καλό αδελφέ μου Αλέξανδρε, δεν θα λείψει ποτέ από τη μνήμη και τα χείλη μου το όνομά σου. Η βοήθειά σου ανυπολόγιστη και σίγουρα η αμοιβή σου από εκείνη που το θέλημά της υπηρέτησες πολύ μεγάλη. Η χάρη της και η προστασία του Υιού της και Θεού μας σας είναι πάντα μαζί σου». Χώρισαν συγκινημένοι και ο Αμβρόσιος πήρε το πλοίο για την Ελλάδα. Τον ακολούθησαν δύο κληρικοί του Πατριαρχείου για συνοδεία. Γαλινεμένος και χαρούμενος, γιατί πλέον έπαιρνε τόσο επιτυχημένο τέλος η μεγάλη του προσπάθεια, ατένιζε τώρα το χάος του ορίζοντα που ανοιγόταν μπροστά, ανυπομονώντας για την τελική στιγμή.

Το τελευταίο του το ταξίδι του φάνηκε ατελείωτο. Ανυπομονούσε και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Το καράβι του φαινόταν αργοκίνητο. Κάποτε όμως φάνηκε το λιμάνι του Πειραιά και η Άγκυρα έπεσε στα νερά του Σαρονικού. Ο Αμβρόσιος βιάστηκε να αποβιβαστεί και με τον Άγιο Θησαυρό τράβηξε κατευθείαν για τη Μητρόπολη Αθηνών. Με αληθινή λαχτάρα, ο Μητροπολίτης Χρύσανθος πήρε στα χέρια του τα ιερά κοιμήλια. Μητροπολίτης στον ξεριζωμό της Τραπεζούντας πονούσε τόσο πολύ για την απουσία τους. Τώρα ήταν συγκλονισμένος από την ευτυχία που του χάριζε η Δέσποινα να την υποδεχτεί στην επιστροφή της. Τόσες φορές την είχε προσκυνήσει τα ευτυχισμένα εκείνα χρόνια στο μοναστήρι της. Τώρα την υποδεχόταν στην Αθήνα ως πρόσφυγας, όπως και αυτή. Με τα δάκρυα να τρέχουν βροχή και τα χείλη του να ψιθυρίζουν τον είναι πολύ ή στον δούλο σου δέσποτα, φιλούσε για πολύ την εικόνα και τα κοιμήλια και τα έσφυγε με λατρεία στο στήθος του. Κράτησε το βράδυ εκείνο τον Αμβρόσιο κοντά του. Προσευχήθηκαν και οι δύο μαζί θερμά, ευχαριστώντας τη βασίλισσά τους για τη συγκατάβασή της να επιστρέψει κοντά στα παιδιά της. Πόσα δεν αναθυμήθηκαν εκείνο το βράδυ οι δυο τους από τις λαμπρές ημέρες του δοξασμένου πόντου. Ο Χρύσανθος ρώταγε συνεχώς τον Αμβρόσιο για το κάθε τι που είχε δει και ζήσει αυτές τις ημέρες στην παλιά Μητροπολή του. Χώρισαν όταν πια τα μάτια τους στέρεψαν από δάκρυα και η ψυχή τους χόρτασε από πόνο και αναμνήσεις. Την επομένη τα ιερά κοιμήλια παραδόθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη για φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί πού θα τοποθετηθούν οριστικά.

Αποχαιρετώντας τον Αμβρόσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ευχήθηκε η Αγία Εικόνα και τα άλλα κοιμήλια να αποκτήσουν δικό τους ναό. Η ευχή του αυτή πραγματοποιήθηκε κάπως αργά, γιατί τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την επιστροφή τους, με αποκορύφωμα τον Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, δεν επέτρεψαν μια τέτοια πραγματοποίηση. Το 1950 όμως, ένας από τα λαμπρά παιδιά του ξεριζωμένου ποντιακού λαού, ο γιατρός Φίλωνας Κτενίδης, έριξε την ιδέα και πρόβαλε το όραμα. Ένα χρόνο αργότερα ο σπόρος βλάστησε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την επιστροφή της Παντάνασας, τα σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο παιδιά του Πόντου πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση της νέας Μονής Σουμελά κάπου στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάνα έπρεπε να στεγαστεί και πάλι σε λαμπρό ναό. Η απόφαση ήταν γενναία και η διάθεση ακατάσχετη. Το όραμα έπαιρνε σάρκα. Με τις προσφορές όλων των Ελλήνων άρχισε στη θαυμάσια πλαγιά του Βερμίου, στην κορφή της Καστανιάς, θέση που επιλέχθηκε μετά από πολλές έρευνες το χτίσιμο μιας καινούργιας μονής. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1951.

Για το σκοπό αυτό, στις 12 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα παραδόθηκε με επίσημη τελετή από το Βυζαντινό Μουσείο που φυλασσόταν στο Ποντιακό Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Και από τη στιγμή εκείνη άρχισε η νέα πορεία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας για ένα άλλο βουνό, το Βέρμιο. Η επιστροφή έγινε με λαμπρότητα. Η πομπή που σχηματίστηκε ήταν επιβλητική και θύμιζε Βυζαντινές ιεροτελεστίες. Την Αγία Εικόνα κρατούσαν νεαροί πόντιοι και ακολουθούσαν οι λαμπροστόλιστοι αρχιερείς, με τον κλήρο, η επίσημη και ο λαός. Πλήθη αμέτρητα πιστών είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους της πομπής και με προσευχές, γονατισμούς και ευχές κατεβόδωσαν την Αγία Μητέρα, που έφευγε για τη νέα της κατοικία. Γαλαζοστόλιστη αμαξοστοιχεία την παρέλαβε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι όμως καθυστέρησε πολύ. Η αμαξοστοιχεία έκανε διάκοπες τάσεις, γιατί από τις πόλεις και τα χωριά που περνούσε, οι πιστοί κατέκλυζαν τους σταθμούς για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία της. Επιτέλους, η αμαξοστοιχεία μπήκε στο σταθμό της πόλης του Μυροβλήτη, όπου περίμεναν χιλιάδες λαού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη, τον Κλήρο και όλες τις αρχές. Αμέσως σχηματίστηκε μεγάλη πομπή, που με τη μεγαλοπρέπειά της δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη. Η πομπή κατέληξε στο ναό της Παναγίας Αχυροποιήτου. Εκεί έγινε αρχιερατική λειτουργία και πάνδημο προσκύνημα. Την επομένη, με νέα πομπή, η Αγία Εικόνα οδηγήθηκε στη Βέρεια, όπου την υποδέχτηκε σύσσωμος ο λαός και οι αρχές με επικεφαλής τον Κατάλευκο από τα Γερατιά, Μητροπολίτη Αλέξανδρο. Αμέσως μετά η πομπή ξεκίνησε και πάλι για τον τελευταίο σταθμό, το χωριό Καστανιά. Χίλιες αντάβγες άστραφταν στον ορίζοντα καθώς η μέρα έσβηνε και το γλυκό βιολετή φως του δειλινού έβαφε γύρω τη φύση. Την ώρα αυτή η εικόνα έμπαινε στο μικρό ναό του χωριού, όπου ακολούθησε μέγας εσπερινός. Το επόμενο πρωί άρχισε η μεγάλη γιορτή. Ήταν ο πρώτος 15 Αύγουστο στην καινούργια κατοικία της. Στην απέριτη εκκλησία της Καστανιάς έγινε αρχιερατική λειτουργία με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια μνημονεύτηκαν τα ονόματα των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Μετά το τέλος της λειτουργίας με λαμπρή τελετή, η εικόνα τοποθετήθηκε σε λίθινο βωμό, όμοιο με εκείνον που είχε διαλέξει η Δέσποινα στο Ποντιακό Βουνό. Ακολούθησε αγιασμός και ο μεγάλος πόντιος οραματιστής Φίλωνας Κτενίδης κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της νέας κατοικίας. Λίγες μέρες αργότερα έγινε η προσωρινή επιστροφή πάλι στο μουσείο μέχρι να κτιστεί ο ναός στην πλαγιά της Καστανιάς. Οι καρδιές όμως των πιστών χτυπούσαν με ταραχή, ανυπομονησία και απόφαση. Ψιθύριζαν: «Δέσποινα, σύντομα, ίσως και του χρόνου θα έχεις το θρόνο σου». Και στα αλήθεια, ένας χρόνος κύλησε και στο διάστημα αυτό ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ποντιακός έδειξε πόσο λάτρευε τη μεγάλη μάνα. Ο λαός δεν ξέχασε την υπόσχεσή του και έκανε τα πάντα για να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 15 Αύγουστο του 1952. Τώρα όλα ήταν έτοιμα. Μετά από 30 χρόνια πόνου και χωρισμού, ο Ποντιακός Ελληνισμός συγκεντρώθηκε στο Βέρμιο και συνέχισε το πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Αυτή τη φορά στο χώμα της μεγάλης πατρίδας. Το όνειρο και η επιθυμία έγιναν πραγματικότητα. Κάτω από το μικρό τρούλο της ολοκένουργης εκκλησίας, σε λαμπρό θρόνο έρχεται να σταθεί μόνιμα η Αγία Εικόνα. Το ναό εγγενίασε ο Μητροπολίτης Ερών και ο τοπικός κλήρος. Οι ύμνοι έφτασαν στον ουρανό. Ο λαός δακρυσμένος γονατίζει μπροστά στη βασίλισσά του. Οι προσκυνητές δεν μετριούνταν. Η λαμπρότητα του πανηγυριού ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Καμπάνες και ψαλμωδίες, προσευχές και δάκρυα, ποντιακά τραγούδια και πανάρχια έθιμα γέμισαν τον ορίζοντα, φτάνοντας πέρα μακριά μέχρι τις πιο ερημικές βουνοκορφές. Και εκείνη κοίταζε σιωπηλή με την ενιγματική της ηρεμία. Σίγουρα χαιρόταν την πίστη και την αφοσίωση των παιδιών της. Η πολιτεία, οι αρχές και ο λαός, ολόκληρο το έθνος γονάτιζε μπροστά της. Επιτέλους η μάνα ήταν και πάλι κοντά στα παιδιά της και η ορφάνεια τους είχε πάρει τέλος. Τώρα ένιωθαν ήσυχα και πανηγύριζαν. Η Παντάνασα μπορούσε και πάλι από τις κορφές του Βερμίου να ευλογεί το λαό της που είχε μεταφυτευτεί στα χώματα της μεγάλης πατρίδας και μαζί ολόκληρο τον Ελληνισμό που ζει πάντα με τη βοήθεια και την προστασία της. Τώρα πλέον δεν υπήρχε ανησυχία της όποιας επιθυμίας των απίστων με τη μανία και τις καταστροφές. Τώρα από την καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς ευλογούσε τα πλήθη των πιστών της, αφήνοντας να ξεχαίνεται τριγύρω το βάλσαμο της γλυκιάς της παρουσίας, με το ακαθόριστο χαμόγελο και τη γαλήνια ματιά, που μπαίνει ίσια στις ψυχές και γίνεται παρηγοριά, υπομονή και χαρά όσων αναζητούν κοντά της τη ζωή. Το καινούριο μοναστήρι που ξαναστήθηκε έγινε και πάλι ο φάρος που στέλνει το άγιο του φως σε κάθε ελληνική γωνιά, ως πέρα ακόμα τα αλύτρωτα χώματα και τις κρυφές καρδιές που λαχταρούν τις ακτίνες του. Και ο θρύλος ξαναζεί,
και η παράδοση ανανεώνεται και η ιστορία συνεχίζεται για αιώνες.

Ο χρόνος κυλάει ασταμάτητα. Ήρθαμε στα τωρινά χρόνια. Το μοναστήρι της Παναγίας σου μελά κάθε χρόνο παίρνει λαμπρότερη και επιβλητικότερη όψη, συνεχίζοντας την ιστορία του. Το νέο περιβάλλον δεν είναι παρά μια συνέχεια της ιστορίας των 16 και πλέον αιώνων, με ανανεωμένη θέρμη στην αιώνια και αληθινή πίστη. Οι πόντιοι, χωρίς πλέον το φόβο του κατακτητή, στηρίζουν το καινούριο τους μοναστήρι με αστήρευτη προθυμία. Θέλουν να το λαμπρύνουν περισσότερο. Τώρα στην ελεύθερη πατρίδα δημιουργούν και χαίρονται, γιατί κάθε τι που προσθέτουν ή συμπληρώνουν, ξέρουν πως είναι μόνιμα και αιώνια δικό της, δικό τους, του ελληνισμού. Η αγάπη τους για την Παναγιά τους προσφέρεται άφθονη και κάνει περισσότερο μεγαλόπρεπο το μοναστήρι τους. Νέα κτίσματα γίνονται αδιάκοπα για τους μοναχούς, τους ξένους και τις άλλες ανάγκες. Η επιθυμία είναι πάντα άσβεστη. Να γίνει το μοναστήρι όπως τότε, εκεί στο όρος του Μελά. Ίδιο σε λαμπρότητα και φήμη. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Πολλές φορές τα παιδιά της φροντίζουν για τη μεταφορά κομματιών από την ποντιακή μονή στη νέα, για να μην υπάρχει καμιά διαφορά. Μια τέτοια όμορφη προσφορά είναι και η μεταφορά της πέτρας με το σταυρό που υπήρχε στο αγίασμα του παλιού μοναστηριού, που την έφερε ο Πόντιος βουλευτής Ελευθέριος Ελευθεριάδης. Την τοποθέτησαν ακριβώς στην ίδια θέση, πάνω από τον κρουνό του αγιάσματος, στη νέα μονή. Με πόση συγκίνηση την αντίκρισαν οι Πόντιοι. Κι όμως παρόλη αυτή τη δημιουργική μεγαλοπρέπεια, στις καρδιές τους κρυφοκαίει πάντα μια ποθητή ευχή που θα ολοκληρώσει το όραμα και την πραγματικότητα και θα δημιουργήσει την απόλυτη πιστότητα του μοναστηριού της Παναγίας Μελά. Να κτιστεί νέος ναός στο λαξεμένο βράχο, προς το μέρος της κορφής, ίδιος ακριβώς με εκείνον του παλαιού, ενώ ο τωρινός ναός να μείνει σαν ξοκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα. Όπως τότε εκεί. Ακόμα προτείνεται, αν είναι δυνατόν, και είναι, όλες εκείνες οι τοιχογραφίες, οι κολόνες και τα άλλα έστω και φθαρμένα σύμβολα, και γιατί όχι κάθε πέτρα των παλιών κτισμάτων, ιδιαίτερα του ναού, να μεταφερθούν στην πλαγιά του Βερμίου στο νέο θρόνο και να τοποθετηθούν. Να χτιστούν με την ίδια τέχνη στις θέσεις που είχαν εκεί, ώστε να νομίζει κανείς πως δεν μετήκησε στην κορφή της Καστανιάς μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας, αλλά ολόκληρο το μοναστήρι, που μεταφυτεύτηκε λες εκεί από μια τεράστια δύναμη, την αιώνια.

Τάχατες, δεν θα ήταν δυνατή και πάλι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους δύο νεότερους πρωθυπουργούς? Τα υπόλοιπα θα είναι απόφαση και έργο των παιδιών της, που ποτέ δεν θα αισθάνονται ήσυχα, όσο γνωρίζουν πως η καρδιά χτυπάει στο βέρμιο, ενώ το κορμί σαπίζει στο μελά. Έτσι θα συνεχιστεί ατόφια η ζωή και η παράδοση τόσων αιώνων, και θα συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν για να συνεχιστεί στο μέλλον. Οι πόντιοι ζουν με αυτή τη σκέψη και τη διατηρούν σαν μόνιμη πραγματοποιήσιμη επιθυμιά. Και καθώς τα χρόνια θα κυλούν και οι γενιές θα διαδέχονται η μία την άλλη, η πίστη, η παράδοση και η ιστορία θα συνεχίζονται όπως συνεχίζεται ως τώρα, από το Βαρνάβα και το Σοφρόνιο, ως το Χαλασμό και από τον Αμβρόσιο έως τους αιώνες. Η νέα κατοικία έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιά. Η φύση έχει την ίδια οργιώδη βλάστηση και τα πετούμενα του ουρανού κάνουν τον ίδιο χορό που έδειξε στους δύο ένθεους μοναχούς στη θέση του θρόνου της. Οι υμνολογίες των μοναχών έχουν το ίδιο λατρευτικό τύπο και το προσκύνημα των πιστών θα συνεχίζεται πάντα με τον ίδιο πόθο στην αναζήτηση της θείας ευλογίας της. Και όταν θα έρχεται ο 15 Αύγουστος, θα γίνεται η μεγάλη σύναξη όλων των παιδιών της, ιερό καθήκον στη μεγάλη μάνα, για να κλάψουν από πόνο, λατρεία αλλά και χαρά στα πόδια της, να φάνε τη δική του σούπα. Κορκοτένεν τζιορβά, να ακούσουν και να χορέψουν στους ήχους της αγαπημένης τους ποντιακής λύρας και να αποχαιρετιστούν με την υπόσχεση για την επόμενη χρονιά. Άραγε ποιος θα ζει, και ενώ οι γενιές θα αλλάζουν, αυτή θα ζει αιώνια. Εκεί ψηλά στην καταπράσινη πλαγιά του Βερμίου, η ιερά μονή της Παναγίας σου Μελά θα εξακολουθεί στους αιώνες να καταβγάζει με το ανέσπερο φως της ολόκληρη την ελληνική γη, και ακόμα πέρα, ως τις χαμένες πατρίδες και την οικουμένη όλη. Και θα ιστορεί την αιώνια δόξα της μητέρας του Θεού. Εκτός και αν η Θεία Βούληση έχει κάποια άλλα μελλοντικά σχέδια, που αγγίζουν την κρυφή λαχτάρα και τον άσβεστο πόθο του ελληνισμού, γιατί ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στο ξαναζωντάνεμα των χαμένων πατρίδων. Απόλυτη η δύναμη και άγνωστες οι βουλές εκείνου. Ο ελληνισμός δεν θα πάψει να προσμένει.

0: Ακούσατε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ιστορικού αφηγήματος «Παναγία Σουμελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου», του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διάβασε ο Φάνος Αθανασόπουλος.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.